0: Η δράση ξεκίνησε με δύο ημιτελικούς, όπου 12 ομάδες, 4 από το Χρυσό Στόλο, που έχασαν τις δύο πρώτες θέσεις, συν 6 ομάδες του Ασημένιου Στόλου και 2 από τον Χάλκινο, έδωσαν την δικιά τους μάχη. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Οι Guy Bridge και Kate Dobson κυριάρχησαν στο γκρουπ τους, κερδίζοντας κάθε αγώνα, ενώ στον άλλο ημιτελικό όμιλο η ισπανική ομάδα από τους Αλεχάντρο Κλίμεντε και Γκισέλα Πουλίδο ευνηδίασαν τους πάντες, σημειώνοντας δεύτερη και πρώτη θέση και έτσι πήραν την πρόκριση στον τελικό. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στον τελικό της διοργάνωσης με αυτό το σύστημα, το οποίο θεωρήθηκε το πλέον δίκαιο για την βαθμολόγηση και για την πρόκριση των ομάδων και την διεκδίκηση του τίτλου σε έναν τελικό χωρίς να έχει προκαθοριστεί τίποτα. Στο μεγάλο τελικό, οι Conor Bainbridge και Ellie Aldridge χρειάζονταν μόνο μια νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Το έκαναν στον πρώτο αγώνα. Παρά τη γενναία προσπάθεια των Florian Graber και Leonie Meyer, έπρεπε να αρκεστούν στο ασημένιο μετάλλιο με τους Guy Bridge και Kate Donson να ολοκληρώνουν το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάπως όπως δείχνει ο στόλος να γίνεται όλο και καλύτερος και ήταν όλα τόσο από κοντά. Ήταν καταπληκτικό, υπέροχο να αγωνίζομαι με τρεις από τους καλύτερους συντρόφους στην αγωνιστική διαδρομή. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι τόσο καλή και να περάσουν ακόμα και στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Μερικές φορές υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, πολύ καλά κορίτσια, όμως είναι πάντα διασκεδαστικό. Υπήρχε πραγματικά πολύ διασκέδαση, ήταν πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε πριν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή με αυτό το σχήμα, οπότε ναι, ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Ο Φλωριάν έκανε πολύ καλή δουλειά στον τελευταίο αγώνα. Καταφέραμε να είμαστε πρώτοι, όπως μόλις μεταβίας μπροστά από τους άλλους τρεις που ήταν πολύ γρήγοροι. Και μεταβίας δεν κατάφερα να φτάσω στην κορυφή. Αυτό το έκανε χάνοντας την πρώτη θέση. Οπότε δεν καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αλλά είμαστε δεύτεροι, κάτι που μας κάνει πράγματι υπερηφανούς, υποθέτω. Η Λεωνή Μεγιέρ.
1: European Championship but being second, which make us pretty proud, I guess.
0: Για εμάς σίγουρα σήμερα ήταν μόνο στην επίθεση στον Κόνορ και την Έλλη. Ξέραμε ότι είναι μια δυνατή ομάδα. Προσπαθήσαμε να παλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα ενάντια στον Κόνορ. Ήμασταν σχεδόν παρόμοιοι στο τέλος. Πολύ χαρούμενος για την τρίτη θέση, μια πραγματικά δύσκολη εβδομάδα αγώνων. Χθες ήταν η καλύτερη μας μέρα, λέει Kate Dobson, οπότε να επιστρέψουμε σήμερα και να περάσουμε μια τόσο καλή μέρα ήταν πραγματικά ενθαρρυντικό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Και ο Guy Bridge σήμερα ήταν πολύ ωραία, αρκετά σφίχτος αγώνας, ειδικά στον τελευταίο. Μας έδωσαν πάρουμε την τρίτη θέση στο τέλος από την πέμπτη χθες. Πήδηξαμε δύο θέσεις. Είμαστε στο βάθρο, οπότε δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας μεικτών ομάδων Formula Kite για το 2020 ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων, όπου οι νικητές βραβεύτηκαν με τα τροπαιά τους και όλοι μπόρεσαν να απολαύσουν τις πράξεις που έκαναν οι διοργανωτές με ασφάλεια. Έτσι λοιπόν έγινε η απονομή των τροπέων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποιήσαμε ό,τι έπρεπε για να δώσουμε έτσι το νόημα με το foil και αυτό σχηματίζεται στο τρόπαιο. Δεν κόβουμε νέα φτερά, χρησιμοποιούμε παλιά υλικά και αυτά είναι σαν ανθρακονήματα, μάλιστα λέει χαρακτηριστικά των διοργανωτών. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκηταλοδρομίας μεικτών ομάδων στο Formula Kite. Το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν απίστευτα υψηλό και όλες οι ομάδες είχαν το μερίδιο τους με σκαμπανεβάσματα. Είναι σαφές ότι ο στόλος κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός με κάθε εκδήλωση, αυξάνοντας τον ενθουσιασμό και την προσμονή για την επόμενη εκδήλωση. Το kite foiling άλλωστε, το formula kite, το kite boarding είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς και το γεγονός ότι θα το δούμε σαν επίσημο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι τα λέει όλα για την εξέλιξη που έχει και τις πολύ μεγάλες συμμετοχές τις οποίες βλέπουμε σε κάθε περίπτωση στα επίσημα πρωταθλήματα που διεξάγονται ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα σε αυτά στα πρωταθλήματα νέων. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στις νεαρές ηλικίες, κάτι που δείχνει την άνθησή του αλλά και την δυνατότητα εξέλιξης που υπάρχει. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το Pure Action. Να είστε καλά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: τηλεπικοινωνίες,
3: υγρό στοιχείο,
2: ορεινή διάσωση
3: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
2: Δώσε δύναμη ζωής.
4: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. Ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί. Για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάω.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει τη δράση από τα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας και όχι μόνο, που ακολουθεί τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται με απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, που δεν είναι άλλο φυσικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα στον δρόμο προς το Τόκιο, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία RSX, που ήταν η πρώτη που παρουσιάστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στην Κίνα, στο Πεκίνο, όντας οι περισσότεροι πρωτάριδες ουσιαστικά σε αυτή την κατηγορία, αλλά και προσιτή σε μια εξελίξιμη κατηγορία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνεται από ένα τεράστιο αριθμό ιστιοπλοών από περισσότερα από 60 έθνη σε 6 υπήρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες παγκοσμίως. Από τότε μάθαμε περισσότερα για έναν αθλητή που έχει αφιερώσει την καριέρα του στο RSX, ο Βιρόνας Κοκαλάνης, ο Έλληνας πρωταθλητής που μπήκε στην κατηγορία των windsurfing για πρώτη φορά στην ηλικία των 13 ετών, ενώ αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου παρέλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία στην καριέρα του ήταν ότι πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα ετοιμάζεται να μπει στην διαδικασία έτσι ώστε να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου. Αυτός έκανε windsurfing, ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο της Βάρκιζας, με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω, ιστιοπλοεία ή ιστοσανίδα. Αρχικά εγώ ήθελα να ξεκινήσω με τα Optimist, αλλά ήμουν πολύ ψηλός για την ηλικία μου και μου είπε ότι έπρεπε να δοκιμάσω την ιστιοσανίδα. Έτσι ξεκίνησα το windsurfing και λίγο αφού το ερωτεύτηκα συνέχισα σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να υπάρχει επιστροφή. Ο λόγος που όλα ξεκίνησαν ήταν λόγω του πατέρα μου, λέει ο ίδιος ο Βρόνας Κοκαλάνης. Αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο μετά και άρχισα να κάνω windsurfing μόνος μου. Όλα όσα είμαι σήμερα τα οφείλω σε αυτόν. Πραγματικά δεν ξέρω, αν δεν ήταν αυτός δεν θα έκανα αυτό που κάνω σήμερα, του το χρωστάω πραγματικά και θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο. Όταν του αφιερώνω κάτι θέλω να είναι το δικό μου μεγαλύτερο επίτευγμα. Μετά από την συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, συναντήσαμε τον Thomas Quires, έναν άλλον windsurfer που βρίσκεται σε μετάβαση από το RSX στο IQ Foil με εμφατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο Formula Windsurfing World Championship. Ωστόσο, μάθαμε ότι ο Βρετανός ιστιοπλοός έχει αφήσει μισή δουλειά με την κατηγορία RSX και θέλει να κάνει το Ολυμπιακό ντεμπούτο του στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε σε δύο τάξεις των Ολυμπιακών Αγώνων για την ιστιοπλοεία που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, το IQ Foil και το Kite Surfing. Οι Kiteboarders πρόκειται να κάνουν ντεμπούτο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 αγωνίσματα ιστιοπλοείας στο πρόγραμμα. Ο Tom Squires δεν είναι ο μόνος αθλητής του RSX που προσπαθεί να συνδυάσει το RSX με το IQ Foil, καθώς πολλοί κορυφαίοι σέρφερ δοκιμάζουν νέο εξοπλισμό για να είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τις Ελβετικές Άλπεις, όπου βρίσκεται η κοιλάδα Engadin. Το πάνω μέρος της κοιλάδας, που βρίσκεται περίπου στα 1800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι μια μαγική περιοχή για τουρισμό αλλά και για αθλητισμό. Το Vanora Engadi Wind της Dakine είναι ένα από τα πιο διάσημα νερά για αθλητικές εκδηλώσεις στον κόσμο, και σε αυτό το φεστιβάλ Windsurfing διάφορες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα συμπεριλαμβανομένες της δράσης του ελεύθερου στυλ.
πραγματοποιείται ετησίως κατά τη διάρκεια του μήνα Αυγούστου στην λίμνη Σίλβα Πλάνα και προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές. Είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Έχουμε να κάνουμε πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Ξεκινάμε εδώ στην λίμνη του Σεντ Μόριντς, την παγκόσμια πρεμιέρα της τάξης IQ Foil για πρώτη φορά εδώ στο Encantin. Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα θα μετακομίσουμε στη λίμνη Σίλβα Πλάνα και θα βρεθούμε εκεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula Foil και μετά θα ακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQ Foil. Οπότε θα δούμε πολλή δράση windsurfing με foil και στις δύο λίμνες. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε νωρίτερα στο Σεντ Μόριτς, όπου οι κορυφαίοι windsurfers του κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δοκιμάσουν κάτι νέο με το IQ Foil. Τον Αύγουστο του 2020, το Σεντ Μόριτς ήταν ο πρώτος εκθεσιακός αγώνας για αυτή τη νέα ιστοσανίδα, η οποία είναι σχεδιασμένη από την Starboard και τα πανιά σχεδιασμένα από την Severn. Και βέβαια, με τα βλέμματα να πέφτουν πάνω σε αυτό το είδος, το νέο αγώνισμα που προσελκύει όλο ένα και περισσότερο κόσμο, νεαρό κόσμο, και για πρώτη φορά θα δούμε να αγωνίζονται επίσημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πρωταθλητές και ο Ελβετός, ο οποίος μας λέει ότι είμαστε εδώ στο Σεντ Μόριτς της Ελβετίας, στις Ελβετικές Άλπεις. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το IQ Foil. Έχουμε πολλά αστέρια και χρυσούς Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και στις γυναίκες, πολύ καλή ιστιοπλόη. Οι 10 κορυφαίοι άνδρες και οι 6 καλύτερες γυναίκες στον κόσμο αυτή τη στιγμή θα είναι εδώ. Δράση λοιπόν από όλο τον κόσμο, θα υπάρξουν και νέες κλήσεις, θα έχουμε σίγουρα καλό επίπεδο και όλα τα παιδιά προέρχονται από το RSX, οπότε είναι εγγυημένη η δυνατότητα να παρέχουν θέαμα και καλή αγωνιστική νοοτροπία. Αν και ακόμη νωρίς, η προπόνηση και η τεχνική σε αυτή τη νέα σανίδα με foil είναι λίγο διαφορετική από αυτή που θα έχουν οι ιστιοπλοοί που έχουν συνηθίσει σε ολυμπιακό επίπεδο να αγωνίζονται. Είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, οπότε πρέπει να αλλάξεις λίγο τη δική σου τεχνική, μας λέει η Λίλιαν Ντεγκεούς. Τα υλικά είναι αρκετά διαφορετικά, η ταχύτητα όπως και το RSX αντλείς πολύ ενέργεια, προσπαθεί να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά τα υλικά είναι αργά. Με το IQ Foil μπορείτε να πετάξετε πολύ γρήγορα και είναι ήδη μεγάλη ταχύτητα. Είναι επίσης διαφορετική η ιστιοπλοεία με σχέση με τα άλλα κορίτσια. Το RSX είναι λίγο σαν να παίζεις όλη την ώρα με το IQ Foil, οπότε είναι ωραία. Είναι λίγο διαφορετικό, είναι φυσικά μια σανίδα και είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, έτσι τεχνικά λίγο διαφορετικό, με λυκμούς, με ένα κούμπομα πρέπει να συνηθίσεις, αλλά νομίζω στο επίπεδο μας το κάνουμε πολύ γρήγορα. Το IQ Foil, αυτή η νέα τεχνική, αυτό το νέο αγώνισμα είναι άκρος εντυπωσιακό

Εδώ λοιπόν συνεχίζεται αυτή η μεγάλη μάχη με το κομμάτι αυτό του IQ Foil να προσελκύει τον κόσμο στην λίμνη Silva Plana. Η προσμονή ήταν μεγάλη στην πρώτη ρεγκάτα στον Ολυμπιακό Εξοπλισμό για το 2024 και 2028, και παρόλο που πολλοί είχαν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό λίγες μέρες πριν το Formula Foil World Championship, οι αγώνες με ένα στόλο σχεδιάσεις είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Έτσι λοιπόν, προσπαθούν άπαντες να μπουν σε αυτή τη νέα λογική με το foil κάτω από την ιστοσανίδα. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε με το IQ Foil, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος που θέλαμε να δούμε ποιος είναι, πώς είναι αυτός ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο για να βελτιώσω τις δεξιότητες μου εδώ. Η τελευταία σειρά σχεδιάστηκε για να είναι εντυπωσιακή. Η Οργανωτική Επιτροπή δοκίμασε τη νέα μορφή αγώνων με αγώνες slalom. Οι αθλητές ομαδοποιήθηκαν σε ομάδες των 16. Αυτή η μορφή αποτελείται από σύντομους αγώνες 3 έως 5 λεπτών και μετά οι κορυφαίοι σε κάθε γύρο προκρίνονται στον επόμενο. Αυτό οδηγεί σε αγώνες υψηλής αδρεναλίνης όπου και το παραμικρό λάθος μετράει. Το κέντρο του windsurfing στην Silva Plana ήταν γεμάτο θεατές σηκωμένους στις μύτες των ποδιών για να παρακολουθήσουν την αγωνιστική δράση. Οι συνθήκες έντονου ανέμου και όσα επικράτησαν ήταν ελπιδοφόρα για υψηλά οκτάνια σε ιστιοδρομίες. Ήταν μια απαιτητική ημέρα για τους 160 ιστιοπλοούς, στο τέλος της οποίας εξασφαλίστηκαν θέσεις για μετάλλια για τους άνδρες και τις γυναίκες. Η τελευταία ημέρα θα ήταν πολύ νευρική. Η μορφή σειράς μεταλλίων είναι μια σειρά αποκλεισμού όπου όλοι οι αθλητές ξεκινούν με 0 βαθμούς. Η κορυφή έχει 12 άνδρες, ακολουθούμενοι από τις πρώτες 12 γυναίκες που ξεκινούν ένα σύντομο αγώνα. Οι 4 τελευταίοι που θα τερματίσουν αποκλείονται και οι υπόλοιποι συνεχίζουν στον επόμενο γύρο. Οι 4 τελευταίοι θα λάβουν και θέσεις αντίστοιχες που θα ακολουθήσει και το βάθρο. Στο γυναικείο στόλο παρατάχθηκαν 12 κορυφαίες γυναίκες μετά από 4 σύντομα σε διαδικασία αγωνίσματα. Η Έλενε Νόσμεν κέρδισε τον τίτλο με την Ίσλα Γότσον από το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι δεύτερη και την κοπέλα από την Ολλανδία, την Λίλιαν Ντεγκεούς, τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Τερματίσαμε με ένα σύστημα μεταλλίων σειράς με 0 σημείων μετά από 10 ημέρες. Ήταν δύσκολο να βρω ενέργεια να πολεμήσω, αλλά πραγματικά χαρούμενη που κατάφερα και βρήκα αυτή την ενέργεια για να πάρω την νίκη. Ο τελικός αγώνας ήταν πραγματικά έντονος. Ήμουν πάνω κάτω, οπότε θα μπορούσε οποιοδήποτε να είχε κερδίσει. Είμαι πολύ χαρούμενη που το αλλάξαμε το σλάλομ, γιατί ήταν πολύ ελαφρύ για μένα να πάω με αυτό τον άνεμο. Ήταν πραγματικά έντονο και κάπως νευρικό όλη την εβδομάδα. Πρέπει να είναι πραγματικά καλό για να παρακολουθήσουν όλοι στην παραλία με αγωνία το τι κάναμε. Ήταν μια συναρπαστική ημέρα στο τέλος, κάναμε δύο αγώνες, ο αέρας ήταν πάνω κάτω, ήταν πραγματικά δύσκολο και συναρπαστικό, αλλά τρέμω από ενθουσιασμό, παίρνω το χάλκινο και είμαι ευχαριστημένη, μας λέει η Ντεγκεούς. Στους άνδρες, το σύστημα μηδενικών πόντων έδωσε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι ήταν πιο συνεπής ιστιοπλός, ο Νίκολας Γκουγιάρτ δεν τα κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, τερματίζοντας μόνο τρίτος. Αντίθετα, ο Κιράν Μπαντλό κέρδισε τον ναχτήριο ευρωπαϊκό αγώνα IQ Foil μετά από μια συναρπαστική μάχη στην ανάσα ουσιαστικά, προλαβαίνοντας τον Σεμπαστιάν Κόερντελ λίγα μόλις λεπτά πριν τη γραμμή του τερματισμού. Μόλις τελειώσαμε την τελευταία ημέρα εδώ στην λίμνη, προσπαθούμε να δούμε αυτή τη νέα μορφή. Ο τελικός νικητής των 12 αγώνων τα παίρνει όλα. Οπότε κέρδισα και είμαι ενθουσιασμένος. Η μορφή είναι πραγματικά υπεροχή, είναι συναρπαστική. Όλοι βλέπουν στην παραλία το ότι κάνουμε καλές παραστάσεις. Είμαι ευχαριστημένος
για το ότι έκανα. Πέρασα τον πρώτο αποκλεισμό, η δεύτερη αποβολή με έριξε στον αγώνα, οδηγήθηκαμε στον τελευταίο, έκανα μια καλή εκκίνηση, κύλησα στην κορυφή μέχρι το τρίτο σημείο, αλλά όταν πέρασα γύρω από το τρίτο σημείο ο άνεμος δεν ήταν ισχυρός, έτσι είμαι ένα από τα πιο βαριά παιδιά, οπότε ήταν κακό για μένα να έχω ελαφρύ άνεμο. Προσπάθησα να παλέψω, προσπάθησα λίγο πριν τον τερματισμό. Είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό δεν θα είχε συμβεί αν είχαμε 15-20 κόμβους ανέμου. Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν σαφώς μια καλή διαδικασία. Είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και είμαι δεύτερος.

αφορά την διαχείριση του αγώνα. Η τελετή απονομής των βραβείων ολοκλήρωσε την μεγάλη αυτή διαδικασία, την πρώτη μετά το lockdown για τον COVID, με απαντές να έχουν θετικά αποτελέσματα. Οι νεοεισερχόμενοι είχαν την πρώτη εμπειρία, αυτοί που είναι πιο παλιοί κατάφεραν να έχουν τα όποια αποτελέσματα ήθελαν, έτσι ώστε να ενισχυθούν για την συνέχεια, η οποία θα είναι δύσκολη και αποκαλυπτική. Η βελτίωση πάντως γενικά αφορά την διαχείριση του αγώνα και είναι κάτι το οποίο θα απασχολεί συνεχώς τους αθλούμενους. Η οργάνωση ενός αγώνα και η διατήρηση της δικαιοσύνης του μπορεί μερικές φορές να είναι αρκετά αγχωτική. Συχνά ο άνεμος είναι ασταθής και επαναφέρει σημάδια για μια νέα κατεύθυνση του ανέμου που απαιτεί χρόνο, πόρους και προσωπικό, που κινείται χειροκίνητα με σημάδια αντίστοιχα και αγκύρωση σε νέα θέση. Όπως σε όλα τα τμήματα, η τεχνολογία παίζει έναν αναπόσπαστο ρόλο. Η τελευταία καινοτομία στα χέρια της Επιτροπής Αγώνων ήταν το Mark Set Bot, το οποίο αλλάζει γρήγορα τον τρόπο που μπορούν να στηθούν οι ιστιοδρομίες. Πλήρως ελεγχόμενο μόνο από ένα smartphone ή tablet, αυτοκινούμενο με φουσκωτά σημάδια που χρησιμοποιήθηκαν με ηλεκτρικό κινητήρα και GPS τεχνολογία για να μηδενιστεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία και να μείνει εκεί που πρέπει για την κίνηση. Αυτά τα νέα σημάδια του αγώνα επιτρέπουν γρήγορη ρύθμιση της διαδρομής με απλό χάρτη σε σχεδίαση που προσφέρει τέλεια τοποθέτηση, αυτοδιόρθωση και γρήγορο τηλεχειρισμό για επανατοποθέτηση και δεν χρειάζεται άγκυρα σε βαθιά νερά ή δυνατό αέρα. Εάν ο άνεμος αλλάξει κατεύθυνση, η Επιτροπή Αγώνα μπορεί εύκολα να επανατοποθετήσει το σημάδι, απλώς εισάγοντας τη νέα κατεύθυνση ανέμου στο smartphone και στην εφαρμογή και την αλλαγή πορείας όταν γίνεται αυτό απαιτητό. Οπότε ρυθμίζεις και το ξεχνάς. Το Mark Set Bot δεν απαιτεί σκάφη ρύθμισης σήμανσης, ελαχιστοποιεί τα καύσιμα, την κατανάλωση, συνεπώς και έχει λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απαιτεί λιγότερο προσωπικό, εξοικονομεί χρήματα και το καλύτερο απ' όλα αφήνει περισσότερο χρόνο για αγώνες, οπότε είναι πραγματικά ένα better way. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 δεν θα δούμε μόνο το IQ Foil για πρώτη φορά, αλλά και το kiteboarding, που έγινε μια πλήρης Ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οργάνωση μετά από την πρόταση της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας που ενέκρινε την υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή αυτή. Δούλεψε η International Kiteboarding Association σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκδήλωσης της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας για να διασφαλιστεί η μορφή που θα αντανακλά τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανταγωνιστών kiteboarders. Δουλεύαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει ο Μάρκους Σφέντερ. Εδώ και πολύ καιρό, από το 2010, είχαμε για λίγο επιτυχία το 2012, αλλά μάλλον το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να βλέπω ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για το Buenos Aires, που εν μέρει ήταν η απόδοση της δουλειάς που κάναμε, αλλά και μια ομάδα που αγαπούν να διαγωνίζονται στην ιστοπλοεία και έχουν δει ότι φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό να κάνει τη ΔΟΕ χαρούμενη, έτσι ώστε να παραμείνει το άθλημα αλλά και η νεολαία σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ μεγάλοι αθλητές περίμεναν τη χρονιά αυτή και την απόφαση. Ο Φλόριαν Γκούμπερ ήταν ένας από αυτούς, καθώς είχε αφοσιωθεί στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν σταμάτησε ποτέ να προωθεί το πάθος και προωθώντας το άθλημα του kiteboarding προέβαλε όλο και περισσότερο την ενασχόλησή του με αυτό. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο ουσιαστικά για να κάνει kiteboarding ότι εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να γίνουμε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν μακρύς ο δρόμος. Το 2016 ήμασταν μέσα και μετά μας

έδιωξαν ξανά, οπότε ήμασταν λίγο απογοητευμένοι, αλλά ίσως ήταν επίσης μια ευκαιρία για να αναπτυχθεί το άθλημα λίγο περισσότερο. Μετά μεταπηδήσαμε από τις σανίδες του αγώνα μέχρι τις σανίδες με φόιλ και όλα έγιναν όμορφα και γρήγορα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί, ειδικά για μένα. Νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο είναι καιρός και όχι πολύ αργά, οπότε έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται σύντομα το 2024. Ανυπομονώ για τους νέους που θα μπουν στο kitesurfing. Δεν είναι και το πιο εύκολο. Πρέπει να επενδύσουν χρήματα, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοεί και οι σύλλογοι θα μπορούν να μεταβούν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, να βοηθήσουν τους νέους και τη νέα γενιά να μπουν στο άθλημα. Πρέπει να είσαι καλός αθλητής. Για να είσαι καλός αθλητής, πραγματικά σημαντικό είναι να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις και να είσαι πολύ πρόθυμος να μπεις στο νερό και να προπονηθείς. Μόλις απολαύσεις πραγματικά αυτό που κάνεις με πάθος, θα έχεις την επιτυχία στο τέλος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά από το παρελθόν. Στο μέλλον νομίζω ότι θα γίνει απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Ελπίζω όμως να μην είναι έτσι. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο πιστεύω και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό εάν όλα πάνε κατευχήν. Οι αθλητές θα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ βγαίνοντας από το νερό. Όταν έχεις τόση δυναμική πρέπει να πας να δώσεις αίμα για δοκιμή και δεν ήταν ότι πιο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένα φιλέ, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει και όταν είσαι εκεί και αλλάζεις είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι η δοκιμή να ολοκληρωθεί. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά επίσης περιμένουμε να έρθουν καλά πράγματα. Λέει ο Γερμανός αθλητής, ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο κάνοντας kiteboarding και περιμένοντας την ευκαιρία του για να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να λάβει μέρος σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο που για όλους τους αθλητές αποτελεί ένα όνειρο, ένα δέλεαρ και έναν αυτοσκοπό για αυτό που κάνουν, μια ολοκλήρωση ουσιαστικά της προσπάθειάς τους προς αυτή την κατεύθυνση. Η είδηση ότι το kiteboarding θα κάνει τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 ήταν υπέροχη για όλη την κοινότητα του kiteboard, αλλά και για τους Γάλλους, οι οποίοι αθλητές είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για το πρώτο Ολυμπιακό αγώνισμα Foil που θα πραγματοποιηθεί στην πατρίδα τους, στην Μασσαλία. Είναι κάτι πλέον που περιμένει όλος ο ιστιοπλοϊκός κόσμος. Μετράμε αντίστροφα προς αυτή την κατεύθυνση και θα έχουμε όλο ένα και περισσότερες διοργανώσεις μέχρι να φτάσουμε στο Παρίσι το 2024. Ο Άλεξ Μαζελά, σίγουρα οι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι θα είναι ιδιαίτερο γεγονός για εμένα και για την ιστιοπλοεία, καθώς θα γίνουν στην Μασσαλία οι αγώνες μας, κοντά στο σπίτι μου. Και αν μια μέρα συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση, είμαι αρκετά σίγουρος ότι όλοι οι φίλοι και η οικογένειά μου θα έρθουν να με στηρίξουν. Λέω ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2019 στο Kite Foil. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, ήταν ένα στοίχημα μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά, ενώ κάποιοι είναι η τελευταία τους ευκαιρία για επιτυχία και για να λάβουν το εισιτήριο την τελευταία στιγμή για την συμμετοχή τους. Για άλλους είναι η πρώτη φορά και το όνειρο, αλλά για όλους είναι μια εντελώς μοναδική εμπειρία. Όπως και να το κάνουμε, είναι το κορυφαίο γεγονός στον αθλητισμό. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλά περισσότερα στα επεισόδια που θα ακολουθήσουν με την προσπάθεια των αθλητών να εντείνεται όλο ένα και περισσότερο, φτάνοντας προς τον στόχο που είναι η συμμετοχή και η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτά τα δύσκολα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας που πάντα έχουν το απρόσμενο λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθήκων και των οποίων διαφοροποιήσεων μπορούν να υπάρξουν ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα από παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζονται δικαίως ως απρόσμενοι.
Μείνετε κοντά μας στο Pure Action για περισσότερη δράση που πάντα μας ακολουθεί. Να είστε καλά!

0: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
1: All right, let's get started.
2: Oh man, this is my baby right here.
3: Yeah. Food, horses, and music.
4: Well, look at that. It's beautiful.
5: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Testing, testing.
7: Are you guys ready?
8: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
9: Attends, deux secondes, on part sur une histoire là?
10: Oui.
9: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
8: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
11: We found the Yeti!
12: That's not right.
8: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
13: How would you like it?
14: We'll love it.
15: Basta!
8: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας φέρνει την καλύτερη δράση σε μερικά από τα πιο θεαματικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και βέβαια να ακολουθούμε τις προσπάθειες των αθλητών να βρεθούν στην εκπλήρωση του όνειρου τους στην κορυφή και να καταφέρουν να πετύχουν την διάκριση στα αγωνίσματά τους. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα των ημερών, έχοντας την δυνατότητα να καταγράψουμε εντυπωσιακές στιγμές, αλλά και να δούμε πώς διεξάγονται σημαντικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Μαϊάμι της Φλόριντα για το Bacardi Cup Invitational Regatta, με πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς μαζεμένους σε μια μάχη σε ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια ιστιοπλοείας που ήταν τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι κατάφεραν να έχουν μια εξαιρετική πορεία και βέβαια να διακριθούν. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα ιστιοπλοϊκά γεγονότα της σεζόν και η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Αυτός ο ετήσιος αγώνας έχει διοργανώσει αναμετρήσεις κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Star Killboat, καθώς και λαμπερά πάρτι μετά από αγώνες εδώ και 93 χρόνια. Το 2020 η διοργάνωση προσέλκυσε 130 ιστιοπλοούς που αγωνίστηκαν στην παραδοσιακή μορφή του Μεγάλου Στόλου σε έναν μεγάλο αγώνα την ημέρα γύρω από τα κρυστάλλινα γαλάζια νερά του κόλπου Μπισκέιν. Προφανώς το Bacardi Cup είναι γνωστό, είναι εδώ στην κοραλιογενή περιοχή από το 1962 και το κύπελλο Bacardi συνεχίζει από το 1925. Είναι ένα διάσημο γεγονός. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες κατηγορίες να αγωνιστούν, η J70, Melges 24, Viper 640, το νέο αθλητικό σκάφος VX1 και το Cabrinha AV8 αλλά και τα Windfallers. Ο αγώνας ήταν μέρος του Bacardi Invitational Regatta. Οι διάσημοι χορηγοί Bacardi ολοκλήρωσαν τη ρεγκάτα του 2020 με στυλ και ενώ υπήρχαν πολλά για να γιορτάσουν, οι σκέψεις είχαν ήδη στραφεί στην εκδήλωση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα εξαπλώσουν για άλλη μια φορά την δημοφιλή αυτή διοργάνωση κορυφαίου επίπεδου σε όλα τα επίπεδα. Εντυπωσιακό το κλίμα, με υπεροχές διοργανώσεις και ανταγωνισμό μεγάλο. Ο Μπρούνο Πράντα, ο Βραζιλιάνος, λέει ότι αισθάνομαι υπέροχα, ήταν μια φανταστική εβδομάδα, σχεδόν μια τέλεια εβδομάδα. Η πρώτη μου φορά εδώ από το 2006, πριν από 14 χρόνια νομίζω, ότι βρέθηκα εδώ και έτσι για 14 χρόνια προσπαθώ να κερδίσω το Bacardi Cup. Δεν ξέρω τι μου δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση να κερδίσω τη ρεγκάτα ή να την κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά την ιστιοπλοεία αυτή την εβδομάδα. Όπως είπε και ο Μπρούνο, είχαμε συνδυασμό συνθηκών ελαφρών μετρίων και δυνατών ανέμων. Και ο άνεμος ήταν άλλοτε σταθερός, άλλοτε ασταθής, αλλά καταφέραμε να τον κάνουμε υπέροχο. Επίσης βρεθήκαμε σε προηγούμενα επεισόδια στην Αυστραλία για μερικές από τις πιο επικές μάχες, καθώς η Μελβούρνη φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος από 116 ιστιοπλοούς από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Coast Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Σε μια σημαντική μάχη με τον άνεμο, όλοι οι αναβάτες επάλεψαν σκληρά για να τερματίσουν στις θέσεις του βάθρου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX είδε τον Kieran Bandlow να υπερασπίζει τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Dorian Van Rijsselberghe. Η νίκη εξασφαλίστηκε από τον Bandlow και το ολλανδικό εισιτήριο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο πήγε σε αυτή την κατεύθυνση. Στις γυναίκες, η Lilian Dengeus εξασφάλισε τις περισσότερες επιτυχίες για τις κοπέλες στην Ολλανδία, καθώς διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο της και εξασφάλισε ένα ακόμη Ολυμπιακό εισιτήριο. Με διπλή νίκη της Ολλανδίας, το παγκόσμιο πρωτάθλημα RSX δείχνει σίγουρα ότι έχει την Dream Team σε αυτή την κατηγορία αυτή την στιγμή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την δράση με ό,τι περιλαμβάνει το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action από την Μαλαισία και το εκπληκτικό Λανκάβι. Στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού, που είναι συνώνυμο με τις αμμώδεις ακτές, τα κατάγαλανα νερά και τις ατελείωτες σύρες από φοίνικες, πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Road and Belt Royal Λανκάβι. Η γεωγραφική θέση το καθιστά ως φυσική πύλη στη θάλασσα Ανταμάν και όπως φαίνεται από την ευραβευμένη μαρίνα του, όλο και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούν τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μαρίνες στην οδήγηση των τουριστών στην περιοχή. Το Λανκάβι μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλούς θαυμαστές, καθώς το Royal Lagawi Yacht Club προσφέρει την απόλυτη εμπειρία ιστιοπλοείας. Οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν όλες τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχει ο σύλλογος, καθιστώντας το νησί έναν άκρος ελκυστικό προορισμό. Είναι ασφαλής η τοποθεσία για οικογένειες, είναι καλό για τα παιδιά, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες εδώ, από θεματικά πάρκα νερού, εκδρομές στα νησιά. Είναι ασφαλές, το φαγητό είναι φανταστικό και είναι πραγματικά υπέροχο μέρος για να συναντηθούν άνθρωποι και να απολαύσουν τα τροπικά ζεστά νερά της Ασίας. Το Royal Lagawi Yacht Club, το οποίο πολλοί άνθρωποι το μπερδεύουν με yacht, είναι στην πραγματικότητα μια μάρινα. Έχουμε 45 δωμάτια ξενοδοχείου ανοιχτά στο κοινό. Υπάρχει άφθονο φαγητό, μπαρ και εστιατόρια. Έχουμε τη μεγαλύτερη μαρίνα στην Νότιο Ανατολική Ασία με 250 σκάφη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι το Λαγκάβι, είναι ένα φανταστικό νησί ως μια συλλογή από 100 νησιά. Οι ιστιοπλοεί απολαμβάνουν πραγματικά την ιστιοπλοεία γύρω από τα νησιά. Είναι επίσης μια καταπληκτική τοποθεσία και υπάρχουν αφορολόγητα είδη με εξαιρετικό μέρος για να διασκεδάσουν όλοι οι άνθρωποι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις καλύτερες της Μαλαισίας, από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές του. Οι παραλίες των νησιών είναι αξιαγάπητες στους ντόπιους, με τους τουρίστες της παραλίας και τους ιστιοπλοούς σε όλο τον κόσμο να απολαμβάνουν τον τόπο. Το εντυπωσιακό σκηνικό το κάνει ιδανικό για θαλασσία σπόρο, όπως για αλεξίπτωτο και φυσικά για ιστιοπλοεία. Το Λαγκάβι είναι ένα όμορφο νησί με 99 νησιά όλα μαζί. Άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους. Ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο. Υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Το Road and Belt Royal Lagawi International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα του νησιού. Το Kuan Jetty είναι ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Λαγκάβι, γνωστό ως άγαλμα της πλατείας του Αετού. Το Dataran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λαγκάβι, ένα μεγάλο γλυπτό ενός Αετού που ετοιμάζεται να πετάξει. Ο κόκκινο καφέ Αετός στο Dataran Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν παραλίες με βότσαλο. Εδώ έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λαγκάβι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, το καλύτερο από τα φυσικά στοιχεία είναι εδώ, στο Λαγκάβι.
1: the natural elements. We have it all in
0: Η βραβευμένη Μαρίνα της Μαλαισίας, η Royal Langkawi Yacht Club, υποδέχθηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλώους, συγκεντρωμένους για να διαγωνιστούν σε αυτόν τον κορυφαίο στόλο, την πρώτη ασιατική ρεγκάτα για τη χρονιά. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και την Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Καλώς ήρθατε στη Διεθνή Ρεγκάτα Belt and Road Royal Langkawi, μας λέει ο Ταϊφούν Κοξχάλ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε έναν συνεργάτη από την Κίνα φέτος που προωθεί την εκδήλωση. Έχουμε καλές προσδοκίες για το μέλλον και ειδικά για αυτή την εβδομάδα. Η μεγάλη διαφορά για τη ρεγκάτα μας είναι ότι είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια που επιστρέφει μαζί κάθε χρόνο, οικογένεια και φίλοι. Ενώ τα σκάφη ανταγωνίζονται στο νερό, εξακολουθούν να είναι πολύ καλοί οι φίλοι, επομένως η συντροφικότητα είναι πολύ σημαντική και ανυπομονούμε να την ενισχύσουμε. Η 18η Belt Road Royal Langkawi International Regatta είναι μια διοργάνωση με μεγάλη ιστορία και θεωρείται ως μια από τις πιο ιστιοπλοϊκές ρεγκάτες στην νοτιοανατολική Ασία με αρκετό ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο περιλαμβάνει κορυφαίες ομάδες ιστιοπλοϊάς από όλο τον κόσμο. Είναι μια μοναδική ρεγκάτα η οποία προσφέρει προκλητικούς αλλά και διασκεδαστικούς αγώνες για όλες τις κατηγορίες ανεξαρτήτως σχεδίου ή βιντάζ των γιότ. Με τα χρόνια υπήρξαν τρεις ομάδες που κυριάρχησαν στην διοργάνωση. Από το 2015 η Mata Hari KL έχει κερδίσει και τις δύο κατηγορίες IRC 1 και 2 σε 5 συνεχόμενες περιπτώσεις. Μια άλλη εξαιρετικά επιτυχημένη ομάδα είναι η Phoenix. Το δανέζικο σκάφος είναι μέρος της Royal Langkawi International Regatta από το 2008 με 8 νίκες κάτω από τη ζώνη τους. Πέρυσι ο θρυλικός κυβερνήτης Ray Roberts με την ομάδα του Hollywood εξέπληξε καθώς κέρδισε κάθε αγώνα που συμμετείχε. Ήταν πραγματικά η απόλυτη κυριαρχή αυτό το σκάφος Hollywood που παρέσυρε ό,τι βρήκε στο διάβα του. Ο αρχιπέλαγος Λαγκάουι στην Μαλαισία είναι ευλογημένο με σταθερά τέλειες συνθήκες ιστιοπλοείας καθώς και μερικά εκπληκτικά τοπία. Κάθε χρόνο οι ιστιοπλοεί συνδυάζοντας τους κορυφαίους αγώνες που προσφέρονται με την ευκαιρία να εξερευνήσουν επίσης τα υπέροχα γύρω νησιά δεν χάνουν αυτή την πραγματικά μεγάλη ευκαιρία και ανταποκρίνονται. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε στο Kua Harbour σε τέλειες αγωνιστικές συνθήκες καθώς κάθε ομάδα αναζητούσε την καλύτερη δυνατή έναρξη της αγωνιστικής εβδομάδας. Οι περσινοί νικητές της Racing Class Team Hollywood κέρδισαν και τους τρεις πρώτους αγώνες αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια και οδηγήθηκαν στην τρίτη θέση με την Phil Connect να παίρνει την πρώτη και την THA72 την δεύτερη θέση. Οι ιστιοπλοεί κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της διοργάνωσης και το διασκέδασαν πολύ τις τελευταίες ημέρες πλέον στη ρεγκάτα με καλούς ανέμους. Αυτή είναι μια εξαιρετική τοποθεσία γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη που μπορείτε να έχετε προμήθειες για τα σκάφη. Είναι πολύ σημαντικό να ας μιλήσουμε και ας δούμε πως πάει ο αγώνας σήμερα για να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα. Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα είδε την κατηγορία IRC1 να απογειώνεται με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Mata Hari KL Registry. Ήταν στο κυνήγι τους για μια έκτη συνεχόμενη νίκη στην ρεγκάτα αλλά η ιαπωνική ομάδα Τσάρα Τσάν ήταν αποφασισμένη να τερματίσει στην πρώτη θέση και να πάρει τον τίτλο. Στο νερό μπορεί οι δύο ομάδες να είναι αντίπαλες, αλλά στην ξηρά οι δύο κυβερνήτες είναι στενοί φίλοι. Για να συνεχίσει να κερδίσει, πρέπει να επικεντρωθεί στη δουλειά του πληρώματος. Όσο λιγότερα λάθη κάνουμε, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες έχουμε να κερδίσουμε τον τίτλο και να το διατηρήσουμε. Απολαμβάνουμε τον καλό ανταγωνισμό και πάντα μας σωθεί να κάνουμε λάθη, αλλά προσπαθώντας να προλάβουμε, προσπαθώντας να αναπλέψουμε καλύτερα και μετά να κυνηγήσουμε στην πίεση, να κυνηγήσουμε, ίσως κάνουμε περισσότερα λάθη. Στο νερό είμαστε εχθροί, αλλά στην στεριά είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είπα στον Βίσεντ ότι φέτος θα ήταν ο τελευταίος μου αγώνας, γιατί έχω γεράσει. Για 3 χρόνια ήμουν κοντά στη νίκη, αλλά αυτή τη φορά νιώθω ότι πραγματικά μπορώ να τα καταφέρω. Στο νερό είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Προσπαθούμε να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο πολύ στενά, αλλά έξω από το νερό μου δίνει πολύ καλή δυνατότητα να κάνουμε παρέα, να πίνουμε πολύ και φυσικά να είμαστε πολύ κοντά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, όπως και να έχει, όμως η φιλία είναι αυτή που στο τέλος κερδίζει. Η τρίτη αγωνιστική μέρα ήταν η πιο αναμενόμενη για τους ιστιοπλώους, καθώς ο αγώνας Round the Island είναι το πιο απαιτητικό μέρος του συνόλου της ρεγκάτας. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί μπροστά σε ένα συναρπαστικό σκηνικό και συνέχισαν να καταγράφουν μερικούς γρήγορους χρόνους για τον περίπλου. Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η εμφατική νίκη της Evelyn τόσο στο White Sail όσο και στο Classic Challenge. Η Ευελίνη δεν είναι ένα συνηθισμένο σκάφος, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας. Η Ευελίνη είναι τόσο μοναδική γιατί κατασκευάστηκε το 1911 και είναι το παλαιότερο δυτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος που κατασκευάστηκε στην Ασία. Ήταν επίσης ένα σύμβολο, ένα από τα τελευταία σωζόμενα σύμβολα της διεθνούς πόλης που ήταν στη Σαγκάη. Της ανήκε ο Κόμοντορ, εκείνος ήταν ένας μεγάλος πυροβολισμός στην πόλη, όταν η Ευελίν και οι ιδιοκτήτες ακριβώς μέχρι την σχεδόν κατάρρευση της Σαγκάη στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη, αλλά βυθίστηκε για να μην το πάρουν οι Ιάπωνες. Μετά τον πόλεμο πήρε τον δρόμο για την Μαλαισία και είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Νιώθω κάποιες αναμνήσεις, νιώθω από τότε που είχα το σκάφος να έχω δημιουργήσει πολλές αναμνήσεις για το πλήρωμα και τους φίλους που ήταν σε αυτό και οι άνθρωποι που το έχουν κοιτάξει να χαμογελούν. Αυτό είναι να κάνεις όταν το βλέπεις, όταν βλέπεις κάτι που είναι ελκυστικό, όπως η Ευελίν που είναι μέρος της κληρονομιάς μας για την ιστοπλοεία και είμαι εδώ περήφανος που είμαι θεματοφύλακας. Οι επόμενες 2 μέρες ήταν έντονες με μάχες, πολύ κοντινές, με αυθονή δράση. Την τελευταία ημέρα η πρόκληση ήταν ακόμη μεγαλύτερη για τα πληρώματα καθώς οι δύσκολοι ελαφροί άνεμοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους. Στο τέλος της ημέρας η Team Hollywood με τον κυβερνήτη Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της Racing Class τερματίζοντας πρώτη σχεδόν σε όλους τους αγώνες στους οποίους συμμετείχε. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1 η προσπάθεια της Matahari KL Registry να διεκδικήσει τον 6ο συνεχόμενο τίτλο έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Τσάρα Τσάν της Ιαπωνίας με επικεφαλής τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν κι αυτό. Αυτή είναι μια πραγματική ξεχωριστή στιγμή για εμάς και να κάνουμε λίγους αγώνες, να παλεύουμε σκληρά, αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουμε μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά εμείς βρεθήκαμε εκεί. Φέτος είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την νίκη μας στην κατηγορία IRC1. Και αυτά ήταν τα τελικά αποτελέσματα στην Racing Class. Οι νικητές και στην κατηγορία IRC1, στην IRC2 Phoenix κέρδισε, στην Club Class Wind of Change. Η τελετή λήξης ήταν εντυπωσιακή. Ο πρωθυπουργός Μαχαθίρ Μπιν Μοχαμάντ της Μαλαισίας, καθώς και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Μαλαισίας, αλλά και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Κίνα, συμμετείχαν στην τελετή λήξης. Και το συμπόσιο που ακολούθησε. Οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με κάθε ιστιοπλό να υπόσχεται να επανέλθει και πάλι την επόμενη σεζόν. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει και το μουσικό χορευτικό σκέλος. Αφήνουμε πίσω μας όμως το εξωτικό νησί Λαγκάουι και σας μεταφέρουμε μερικές επικές λήψεις από τον κόσμο του foiling. Οι υψηλές ταχύτητες και η υψηλή αδρεναλίνη συνδυάστηκαν για να προσφέρουν μερικές εντυπωσιακές στιγμές και εδώ είναι η πρώτη δεκάδα. Όταν βγαίνεις έξω από το νερό με τελική ταχύτητα δεν είναι στιγμή για να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Το 2019 ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding, καθώς έγινε Ολυμπιακό άθλημα για να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Περισσότεροι από 110 αναβάτες συγκεντρώθηκαν στο Lago di Garda, δημιουργώντας το μεγαλύτερο στόλο που έχει δει ποτέ. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing στο GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος για να αποδείξουν ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάντα δύσκολη πρόκληση για τους αθλητές. Από την αρχή μέχρι το τέλος παλεύουν με ό,τι έχουν. Το ιαπωνικό ζευγάρι Ιτσούκα και Χατάγιαμα πέρασε τη γραμμή του τερματισμού λίγα μέτρα μπροστά από τους συμπατριώτες Καχιμότο και Καβάτα. Ένα επικό φινίρισμα μεταξύ φίλων. Όταν ξεκινά ο αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από τη θάλασσα με μεγάλη τελική ταχύτητα, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είναι μια θεαματική ημέρα εστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία σίγουρα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Άλλη μια θυελώδης μέρα για το GC32 Racing Tour και αν θέλετε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα τότε πρέπει να δώσετε το καλύτερο σας σε αυτό και να μείνετε συγκεντρωμένοι για να βρεθείτε στην κορυφή της κατάταξης. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πασκούσι Formula Kite δοκιμάστηκε η νέα ολυμπιακή μορφή και υπήρχε πολύς ενθουσιασμός. Για πρώτη φορά, άνδρες και γυναίκες αγωνίστηκαν μαζί για ένα μετάλλιο. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε ιστορία, παίρνοντας το χρυσό. Στο νούμερο 3 αυτού του Top 10 θα εστιάσουμε στο έμπειρο πλήρωμα του Oman Sail στο GC32 για την 38η έκδοση του Copa del Rey Mapfre, όπου η τεχνική ήταν εξαιρετική και απέδωσε τα μέγιστα. Την περασμένη σεζόν, ο Τόνι Βόντισεκ αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από ένα ανερχόμενο αστέρι του κόσμου στο kitesurfing. Κέρδισε τη θέση του ανάμεσα στους καλύτερους όταν ο 19χρονος εξασφάλισε την πρώτη του νίκη σε μια επαγγελματική πίστα kite racing και το έκανε με στυλ. Και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το σκάφος Αλίγνη. Η διάσημη ελβετική ομάδα ήταν αίτητη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 του 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Λάγος της Πορτογαλίας. Σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο με αρκετό πανηγυρισμό και φυσικά δικαίως γιατί είναι ένα από τα κορυφαία σκάφη στον κόσμο σε όλα τα αθλήματα. Και κάπως έτσι, με αρκετή ιστιοπλοεία και σήμερα ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση, πλούσια δράση και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Και στα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σημαντικά αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε κορυφαίες διοργανώσεις στην Ιφίλιο, πάντα στον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των σπορ. Ένα από τα διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά μπορεί να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας την ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό μας φέρνει στην επιφάνεια το Pure Action, αναδεικνύει τέτοιες λαμπρές περιπτώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία του πλανήτη, όπου λαμβάνουν χώρα μερικά από τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι από την μαγευτική Μέση Ανατολή και από το Κατάρ, όπου το The Al Adai Desert θα έρθει να οθήσει τους αθλητές στα όρια. Από την Αραβική Χερσόνησο θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν για να μάθουμε περισσότερα για έναν επικό αγώνα τριάθλου. Και αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους τρόπους να εξερευνήσετε μερικά από τα μοναδικά όμορφα μέρη της Ταϊβάν, όπως το Ταϊτούγκ. Στο Pure Action μας αρέσει να ανακαλύπτουμε εκπληκτικά νέα μέρη, οπότε θα βρεθούμε συνέχεια από την Ασία στην Ισπανία για να παρακολουθήσουμε έναν επικό αγώνα ράλι που λαμβάνει χώρα τόσο στα βουνά όσο και στην έρημο. Η τρίτη διοργάνωση του Ράλι Ισπάνια πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας με 180 ναυάτες να ζουν μοναδικές αξέχαστες στιγμές. Τελειώνοντας αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε στην Ελλάδα για έναν αγώνα γεμάτο ιστορία, τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον αυθεντικό Μαραθώνιο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλο στη γη. Σύμφωνα με το μύθο, έχει τις ρίζες του μέχρι και 2.500 χρόνια πίσω. Όταν οι αθλητές τρέχουν στο Μαραθώνιο της Αθήνας, τρέχουν στα χνάρια των αρχαίων ηρώων που γέννησαν τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τον Περσικό Κόλπο, την Ντόχα στο Κατάρ. Αυτή η διευρυνόμενη πόλη αναμειγνύει τον πολιτισμό και τον μοντερνισμό. Εκτός από τις τέχνες, η αυξανόμενη λίστα των κορυφαίων αθλητικών γεγονότων στην Ντόχα μετατρέπει το Κατάρ σε παγκόσμιο αθλητικό κόμβο. Το Al Adai Desert Challenge είναι ένας λόγος ακόμα για να επισκεφτείτε την Ντόχα. Είναι μια εμπνευσμένη εκδήλωση πολλών ειδικοτήτων με το στοιχείο της εξοικονόμησης ενέργειας στην ποδηλασία αλλά και στο τρέξιμο στην άμμο. Ξεκινώντας τα τέλη Φεβρουαρίου, τρία στοιχεία συνθέτουν την πρόκληση. Ένας αγώνας ορεινής ποδηλασίας 40 χιλιόμετρων, τον οποίο η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας αξιολογεί ως διοργάνωση C3 Cross Country. Ένας αγώνας τρεξίματος μονοπατιού, συν ένας αγώνας διάθλου. Οπότε είναι πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση σε έναν ιδιαίτερο χώρο που απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχουν πολλά από αυτά, οπότε ο συνδυασμός των αθλημάτων έχει μεγάλες δυνατότητες στο μέλλον να φέρει ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες. Μπορούμε να διαφημίσουμε αυτή την πρόκληση και να φέρουμε τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Η θαλάσσια γραμμή είναι εξαιρετική. Η θαλάσσια γραμμή έχει αυτούς τους καταπληκτικούς αμόλοφους που συναντούν την θάλασσα. Δεν το βλέπεις αυτό σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Έτσι, πολλοί κόσμος έρχεται εδώ για να το απολαύσει. Αν έρθετε και απολαύσετε την εκδήλωση, μπορείτε να νιώσετε από κοντά αυτή τη διαδικασία. Αντί για να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο, μπορείτε να το κάνετε με ποδήλατο ή με τα πόδια. Μπορείς πραγματικά να νιώσεις τους αμόλοφους, να νιώσεις πόσο μικρός είσαι σε ένα τόσο μεγάλο τοπίο. Στο Σταυροδρόμι των Τριών Υπήρων υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφτείτε το Κατάρ. Συνδυάζει το παραδοσιακό αραβικό στυλ με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, τη φιλοξενία του παλιού κόσμου με την κοσμοπολιτική κομψότητα και την ευκαιρία να απολαύσετε νέες εμπειρίες και περιπέτειες σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως αυτή. Το να βρίσκεσαι για πρώτη φορά στο Κατάρ είναι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έχω μερικούς φίλους που είναι ήδη εδώ. Οι προσδοκίες μου για αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μοναδική πρόκληση στην έρημο, είναι να κάνω τον καλύτερο αγώνα που μπορώ, αλλά και να επισκεφτώ την Ντόχα, να ταξιδέψω στο Κατάρ, γιατί είναι ένας νέος προορισμός για εμένα. Σίγουρα θα φέρω όσους φίλους μου μπορώ τα επόμενα χρόνια. Έχουμε λοιπόν την έρημο, την θαλάσσια γραμμή. Έχουμε ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να οδηγείτε τετράτροχα αυτοκίνητα. Μπορείτε να ταξιδέψετε, να δείτε το Souk Wagif, που είναι ένα από τα καλύτερα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ στο Κατάρ. Έχουμε μέρη όπως το Masr Reb και επίσης πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν. Μου άρεσε να συνδυάζω τον αθλητισμό με τον τουρισμό και γι' αυτό θα μείνουμε λίγο περισσότερο μετά τον αγώνα για να δούμε το Souk με τη μεγάλη αραβική κουλτούρα. Το ποδήλατο ή το τρέξιμο στην άμμο είναι φυσικά μια πρόκληση από μόνη της και για κάποιους αυτός είναι ο λόγος που ήρθαν στο Al Adaid. Το ποδήλατο στην έρημο είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος στο ποδήλατο, να μην είσαι πολύ σφιγμένος. Επίσης το καλύτερο για σένα είναι να έχεις ειδικά ελαστικά όπως τα slick. Είναι μοναδική πρόκληση, κάτι νέο για εμάς τους Ευρωπαίους αναβάτες. Για άλλους, η ζεστή φιλοξενία του Κατάρ έπαιξε σημαντικό ρόλο για να τους φέρει στη Ντόχα. Ανεβαίνεις στην άμμο και δεν υπάρχει άλλη χώρα που να το προτείνει αυτό, άρα πρέπει να εκπαιδεύεσαι διαφορετικά και να οδηγείς το ποδήλατο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε άλλους αγώνες. Η ατμόσφαιρα είναι επίσης πολύ ιδιαίτερη, όλα είναι τόσο διαφορετικά. Μπορείτε ακόμη να αισθανθείτε την φιλοξενία. Η συμβουλή μου σε όλους τους ανθρώπους με ποδήλατα να βγουν εκεί έξω και να απολαύσουν τις συνθήκες άμμου. Θα είναι αμμώδεις. Επίσης, απολαύστε όλο αυτό το σκληρό πακέτο που μπορείς πραγματικά να πιέσεις και να οδηγήσεις το ποδήλατό σου. Θα είσαι εξαντλημένος κάθε τόσο, αλλά απλώς βρες την ενέργεια και φτάσε στη γραμμή του τερματισμού, αφού όλοι θα είστε νικητές. Ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας cross country αποδείχθηκε μια τεράστια πρόκληση με 10 μεγάλους αμόλοφους να δοκιμάζουν τους αναβάτες στη διαδρομή των 40 χιλιόμετρων. Μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη και για πολλούς πρωτόγνωροι αποδείχθηκε ανυπέρβλητη, αφού υπήρχαν και αυτοί που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ούτε καν το πρώτο σκέλος. Μεταξύ των αναβατών πάντως της διοργάνωσης ήταν οι δύο φορές Ολυμπιονίκης Πία Σαντ Στέντ, 45 ετών, από την Φιλανδία. Το πάθος της για την ποδηλασία την τράβηξε να αγωνιστεί εδώ για 5η συνεχόμενη χρονιά. Είμαι εδώ δύο φορές Ολυμπιονίκη, συμμετέχω σε υψηλότερο επίπεδο σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κερδίζοντας μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι άνθρωποι ρωτούν γιατί εξακολουθώ να αγωνίζομαι και να κάνω τοπικούς αγώνες και γιατί συμμετέχω στον αγώνα εδώ στο Κατάρ. Είναι το πάθος που έχω, ο τρόπος που ζω τη ζωή μου, και το Κατάρ έχει πολλές ευκαιρίες για ενεργούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και αυτό είναι που εκμεταλλεύομαι. Αυτός είναι ο στόχος της πρωταθλήτριας από την Φιλανδία που δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να αγωνίζεται. Πάμε λοιπόν στην αγωνιστική δράση με 651 αθλητές από 51 χώρες να βάζουν τα δυνατά τους κάτω από τον λαμπερό ήλιο για να φτάσουν στην διαδικασία του τερματισμού που φαντάζει πολύ μακρινή. Ο Φρέντερικ Κομπέρτ από την Γαλλία κέρδισε τον αγώνα της ορεινής ποδηλασίας των ανδρών, ενώ η Πία Σαντερστέντ από τη Φιλανδία ήταν στην κορυφή του γυναικείου τμήματος. Είναι μεγάλη εμπειρία ο αγώνας, μου αρέσει, κέρδισα την κατηγορία UCI και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας και βέβαια θα επιστρέψω και του χρόνου. Ένιωσα δυνατή σήμερα, αλλά ήξερα ότι η φόρμα μου ήταν καλή. Έχω προετοιμαστεί καλά για αυτόν τον αγώνα και δεν είχα κάποιο λόγο να σταματήσω. Μόλις παρέδωσα αυτό που μπορώ να κάνω εκεί έξω και φάνηκε το αποτέλεσμα. Στους άνδρες λοιπόν, στον Open Αγώνα, ο Αμπντελραχίμ ήταν πρώτος, στις γυναίκες η Ζινέμπ, αναφορικά με την διαδικασία που ακολούθησε στο τρέξιμο. Και στο δίαθλο, ο Μεχντί στην πρώτη θέση, από τους άνδρες, στις γυναίκες η Ερίν. Υπάρχουν αντίστοιχες κατηγορίες και για τους βετεράνους αθλητές. Η πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με πολλά γνωστά πρόσωπα να επιστρέφουν για να αγωνιστούν ξανά, αλλά ο φετινός αγώνας σηματοδότησε επίσης μια νέα εποχή, αφού για πρώτη φορά συμμετείχε αθλητής με αναπηρικό αμαξίδιο και ολοκλήρωσε την δύσκολη πρόκληση. Το μέλλον του αγώνα μπορώ μόνο να το δω να γίνεται μεγαλύτερο και καλύτερο. Έχουμε σχέδια ίσως να το αλλάξουμε ως ένα επιπλέον επίπεδο τριάθλου. Όπως μπορείτε να δείτε, το μέρος είναι ιδανικό γι' αυτό. Έτσι ίσως να είναι το επόμενο βήμα πάντα για κάτι καλύτερο. Το 2020 το Al Adaid Desert Challenge κατέληξε σε ένα συναρπαστικό συμπέρασμα, αλλά οι σκέψεις στράφηκαν γρήγορα στην έκδοση του επόμενου έτους, όπου αναμφίβολα οι διοργανωτές θα βρεθούν σε άλλη μια δημοφιλή εκδήλωση κορυφαίου επίπεδου. Και σίγουρα οι αγωνιζόμενοι που τα έδωσαν όλα για να φτάσουν στην γραμμή του τερματισμού αξίζουν τα συγχαρητήρια για αυτή τους την προσπάθεια και την επίδοση που στέφθηκε υπό επιτυχία. Από το δίαθλο θα στραφούμε στο τρίαθλο και από το μαγευτικό Κατάρ θα ταξιδέψουμε στην Ταϊβάν, μια χώρα με πολλά όμορφα φυσικά τοπία που την καθιστούν ιδανική τοποθεσία για τους λάτρεις των σπορ. Δίνει σε πολλούς από αυτούς μια καλή δικαιολογία να εξερευνήσουν την πόλη του Ταϊτούγκ, ενώ προκαλούν τον εαυτό τους στον πρώτο αγώνα τριάθλου μεγάλων αποστάσεων στην Ασία. Το Challenge Taiwan είναι μέρος της οικογένειας Challenge, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκόσμια σειρά τριάθλου μεγάλων αποστάσεων. Αποτελείται από περισσότερους από 40 αγώνες τριάθλου πλήρους και μέσης απόστασης σε όλο τον κόσμο, ενώ όλοι επικεντρώνονται στο να προσφέρουν στον αγώνα ζωής σε αθλητές όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια ξέχαστη εμπειρία θεατή που αποτυπώνει όλο τον ενθουσιασμό και το συνέστημα αυτού του εμπνευσμένου αθλήματος. Η διοργάνωση στην Ταϊβάν είναι ένας από τους πιο θεαματικούς αγώνες της σειράς. Το Ταϊτούγκ, γνωστό ως η πατρίδα του ήλιου, είναι το τέλειο υπόβαθρο για ένα από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα στη χώρα. Υπάρχει ο όμορφος ωκεανός, τα βουνά, μια ακτογραμμή που κόβει την ανάσα, βλέποντας τους αθλητές να φτάνουν στα όρια τους, προσπαθώντας να ολοκληρώσουν αυτόν τον απαιτητικό αγώνα τριάθλου. Φέτος η διαδρομή κολύμβησης για αγώνες μεσαίας απόστασης αλλά και πλήρους απόστασης θα ξεκινήσει από την Λίμνη που υπάρχει κοινός τόπος για κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης. Σε ένα όμορφο τοπίο, άκρως εντυπωσιακό, ενώ η διαδρομή ποδηλασίας θα οδηγήσει τους αθλητές στο πανύψηλο όρος Κάρπ με εκπληκτική θέα στην εντυπωσιακή ακτογραμμή του Ειρηνικού. Τέλος, η διαδρομή τρεξίματος θα τους οδηγήσει στα ήσυχα και ευχάριστα χωράφια πριν τερματίσουν στο ζωντανό κέντρο της πόλης Ταϊτούγκ, ένα πολύ ποικίλο αλλά και προκλητικό μάθημα ήταν μπροστά για όλους τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των ετών, χιλιάδες συμμετέχοντες έχουν διαγωνιστεί στην Ταϊβάν, δημιουργώντας μερικές υπέροχες αναμνήσεις. Και φυσικά, όλοι έχουν την δυνατότητα να αποδείξουν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να διεκδικήσουν τις πρώτες θέσεις. Άλλωστε, ο ανταγωνισμός κάθε χρόνο είναι μεγάλος και οι συμμετοχές όλο ένα και αυξάνονται από διοργάνωση σε διοργάνωση. Οι εγγραφές είναι πλέον ανοιχτές για τη φετινή σεζόν του Challenge Taiwan, η οποία θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Ήδη οι αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή εξασφαλίζοντας τη θέση τους στη γραμμή εκκίνησης για αυτό το επικό γεγονός. Κάτι που αναμένεται πώς και πώς στην Ταϊβάν. Στο Pure Action όμως μας αρέσουν τα μαγευτικά τοπία και πάντα αναζητούμε νέες περιπέτειες σε αυτά τα όμορφα μέρη. Για το λόγο αυτό αφήνουμε πίσω την Ταϊβάν και μετακομίζουμε στην Ιβηρική Χερσόνησο και την Ισπανία για να ακολουθήσουμε την τρίτη διοργάνωση του Rally Ισπανία που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας. Είναι το μόνο ευρωπαϊκό ράλι που έγινε στην έρημο και η κυλιόμενη έρημος Γκοράφε ήταν σίγουρα μια πρόκληση. Το ράλι Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με τους διαγωνιζόμενους να ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτή την διοργάνωση, το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν, με φόντο τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα. Οι αναβάτες έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Η σωματική προσπάθεια των αγώνων ήταν αναμφίβολα βασικός παράγοντας για τον καθορισμό των νικητών και των ηττημένων. Οι ειδικές διαδρομές back-to-back είναι μία πρόκληση για κάθε αναβάτη. Οι δύο τελευταίες μέρες ήταν οι πιο δύσκολες, με όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό με στόχο την εκπλήρωση των στόχων τους. Η τέταρτη μέρα είδε μία διαδρομή 320 χιλιόμετρων που έπρεπε να διανυθεί με δύο πολύ μεγάλες ειδικές πίστες κατά μήκος σπυροειδών μονοπατιών αλλά και πέτρινων. Το τελευταίο στάδιο του Ραλή Ισπάνια κάλυψε 176 χιλιόμετρα. Μια σύντομη και γρήγορη μέρα, αλλά με κάποιους τεχνικούς τομείς που απαιτούσαν πλοήγηση από ειδικούς. Ήταν εδώ που ο Ζαν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον πλειστιέστερο αντιπαλό του στη δεύτερη θέση, τον Μάριο Πατράο. Και έτσι, μετά το τελικό στάδιο, ήταν ο Πεδρέρο που πανηγύρισε τη νίκη στο Ράλι Ισπάνια. Ο Μάριο Πατράο τερμάτισε δεύτερος με τον Ζούλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη θέση. Είχαμε όμως τη διαδικασία και στα τετράτροχα με τον Ντάνι Βίλα να έχει διάφορα κατηγορίας χωρίς να αμφισβητηθεί η νίκη του, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής έκπληξης στην κατηγορία SSV.
1: 5 días muy, muy duros que...
0: Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες μέρες, με δύσκολη διαδικασία αγώνων, περάσματα ποταμών. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες, που έχασε την ζωή του στο ράλι. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια.

Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου κατά μήκος της αρχικής διαδρομής του μαραθωνίου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και από τότε σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες για να τιμήσουν τα βήματα του θρηλυκού Αθηναίου στρατιώτη Δρομέα το 490 π.Χ. που έφερε το μήνυμα της νίκης στον Μαραθώνα. Διοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου, ο Μαραθώνιος της Αθήνας ο Αυθεντικός, είναι κάτι περισσότερο από έναν επίσημα μετρημένο αγώνα, 42.195 μέτρων. Είναι η απόλυτη διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γνωστή για τα υπέροχα μεσογειακά τοπία, τον πλούσιο πολιτισμό και τα κρυστάλλινα νερά της. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει και πάλι τη μαγευτική γιορτή του τρεξίματος τον Νοέμβριο. Ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας έχει εξελιχθεί σε πενθυμέρια εκδήλωση. Κάθε χρόνο ένα λαμπερό γκαλά με τους μεγαλύτερους δρόμους του κόσμου, ένα εκπαιδευτικό συμπόσιο που προσελκύει ηγέτες από περισσότερες από 80 εθνικότητες, το άναμα της φλόγας του μαραθωνίου που ξεκίνησαν όλα πριν από 2.500 χρόνια, μια μεγάλη έκθεση μαραθωνίου, μουσική αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως και τα μετάλλια όσων τερματίσουν που απεικονίζουν την ιστορία του αθλήματος, είναι όλα μέρος αυτής της διοργάνωσης. Η φλόγα του μαραθωνίου είναι ένα διεθνές σύμβολο που προωθεί τα ιδανικά και τις αρχές του αθλητισμού και του θεμητού ανταγωνισμού. Με την τεράστια κληρονομιά του, ο αγώνας του μαραθωνίου της Αθήνας προσελκύει ετησίως περισσότερους από 20.000 δρομείς από περισσότερες από 130 χώρες που ταξιδεύουν για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του να αγωνίζονται στη γενέτεια του αθλήματος του μαραθωνίου και να τρέξουν κατά μήκος της διαδρομής του πρώτου αγώνα μαραθωνίου που έλαβε χώρα στον πλανήτη. Μαζί με αυτούς, 40.000 ακόμη δρομείς έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, κάνοντας αγώνες από 10 χιλιόμετρα αλλά και 5 χιλιόμετρα μέσα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Όλοι οι δρομείς της διοργάνωσης τελειώνουν τους αγώνες τους διασχίζοντας την αρχική γραμμή τερματισμού του μαραθωνίου μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είναι απλώς ένας αγώνας μαραθωνίου, είναι μια εμπειρία ζωής και ένα γεγονός που πρέπει να τρέξει κάθε αθλητής μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο. Και φυσικά αποτελεί το επίκεντρο των αγωνισμάτων δρόμου. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν επισκεφθήκαμε πολλά μέρη, ζήσαμε μια σειρά από μοναδικές στιγμές, αλλά τα καλύτερα έρχονται αφού έχουμε μερικά επικά γεγονότα που περιμένουμε. Σε επόμενο επεισόδιο θα γίνουμε μάρτυρες μιας από τις πιο απαιτητικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσεις. Θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge, αυτό το απίστευτο επίτευγμα που περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, τρέχοντας συναντακτική την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότια Αμερική και τη Βόρεια Αμερική, όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νοτιού Αφρικής. Μεταξύ αυτών των διαφορετικών ομάδων ανθρώπων ήταν ένας κοινός στόχος να προκάλεσουν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. 7 στάσεις είχαν προγραμματιστεί για αυτό το απαιτητικό γεγονός, μία ανά ήπειρο που επρόκειτο να ξεκινήσει μία πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ φιλοξένησε και μετέφερε τους αμφισβητείες από την πρώτη διαδικασία στην Ανταρκτική, στο Cape Town στην Αφρική, στο Πέρθ στην Αυστραλία, στο Ντουμπάι στην Ασία, στην Ευρώπη στην Μαδρίτη, στην Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική. Αυτά λοιπόν για αυτό το Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και γεμάτη περιπέτεια δράση μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με συναρπαστική καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε τους κινητήρες σας, να σφίξετε την ζώνη και να ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G με σοβαρή δράση. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φυσικά να νιώσετε την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ταξιδεύσει στην Ισπανία και στην Ιβρική Χερσόνησο με την έκδοση του Rally Ισπάνια που έγινε στο Quang Dix της Γρανάδας, σε ένα ιδιαίτερο ράλι σε μια ερημική και δύσκολη βραχώδη περιοχή, με τους διαγωνιζόμενους να έχουν αρκετά εμπόδια για να ξεπεράσουν. Ήταν μια μακρά εβδομάδα αγώνων με κύριο αξιοθέατο την κυλιόμενη έρημο Γκοράφε. Αυτή η τοποθεσία κάνει το ράλι Ισπάνια το μοναδικό ευρωπαϊκό ράλι όπου πραγματοποιείται αγώνας σε έρημο. Και όμως αυτό το τοπίο βρίσκεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Ζεστή μεσογειακή φιλοξενία, μουσική με φλαμέγκο, γαστρονομία και αρχιτεκτονική, καθώς και ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός αλλά και τα μοναδικά υπόσκαφα σπίτια κάνουν το ταξίδι στο Guadix μοναδικό και υπέροχη εμπειρία. Το Rally Ισπάνια συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες. Διαγωνιζόμενοι ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να λάβουν μέρος σε αυτό το πρώτο διεθνές ράλι της σεζόν με φόντο τα βούνα της Sierra Nevada. Η Επιτροπή της Εκδήλωσης έδωσε μεγάλη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια για αυτή την έκδοση του Ισπανία Ράλι. Οι διοργανωτές κινητοποίησαν μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους του ράλι της Ισπανίας για να εξασφαλίσουν την κορυφή στην ποιότητα του αγώνα. Ο Τζεράρντ Φαρές με 10 ράλι Ντακάρ και μια τρίτη θέση αναθεώρησε το roadbook και έκανε σημειώσεις στους διαγωνιζόμενους. Ο Λορένσο Σαντολίνο, ένας από τους Ισπανούς που έχουν αγωνιστεί σε Rally Dakar, έδωσε ένα master class του roadbook. Έχοντας τεράστια εμπειρία σε αυτό το τομέα, παρήχε στους συμμετέχοντες συμβουλές μετριάζοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες τους. Το Rally Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου παραδόθηκε roadbook έτοιμο να σημειωθεί από το οργανωτικό συμβούλιο. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος για να βεβαιωθούν οι ερασιτέχνες ότι έχουν το ίδιο είδος εμπειρίας με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Rally Ισπάνια είναι να ανακαλύψετε την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook δεν υπήρξαν κάποιος που να είχε χαθεί κατά τη διάρκεια του ράλι. Ιδιαίτερα σημαντικό σε μια δύσκολη περιοχή. Και αυτό το roadbook βοήθησε τους πάντες να μην χάσουν έδαφος, να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους στην προσπάθειά τους για να βρεθούν στον τερματισμό σε αυτές τις περίεργες συνθήκες, σε αυτή την ερημική περιοχή. Μόλις φεύγω από μια γωνία, κοιτάζω το roadbook για να δω τι θα ακολουθήσει και τοποθετούμε ανάλογα, λέει ένας από τους συμμετέχοντες για την διαδικασία. Τις δύο πρώτες ημέρες οι μοτοσυκλετιστές έπρεπε να διανύσουν περισσότερα από 370 χιλιόμετρα με 276 χιλιόμετρα να αποτελούν ειδική διαδρομή, με τις δύο τελευταίες ημέρες να έχουν τις πιο δύσκολες διαδρομές και όλους τους αναβάτες να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Η τέταρτη μέρα είδε μια διαδρομή 320 χιλιόμετρων με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές κατά μήκος των μονοπατιών με πολλές πέτρες. Μετά από ένα σύντομο και γρήγορο τελευταίο στάδιο, ο Ζωάν Πεδρέρο ήταν αυτός που κατέκτησε το τρόπαιο. Ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στην γραμμή του τερματισμού και πήρε την νίκη. Είχαμε και συμμετοχή όμως με τετράτροχα, με αυτά εδώ τα οχήματα, με τον Ντάνι Βίλα να είχε διάφορα κατηγορίας και να πήρε την νίκη χωρίς να αμφισβητηθεί, ενώ ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής στην κατηγορία SSV. Σε αυτό το επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω αυτό το έδαφος και τις ερήμους για να περάσουμε σε ένα διαφορετικό τοπίο, στον αέρα, σε αγώνα με drone. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς απίστευτα άλματα με νέα και με συναρπαστικές συσκευές που εφευρίσκονται για καθημερινή χρήση, με αρκετούς να βρίσκουν όσοι αδρεναλίνη αναζητούν και τρόπους για να ανταγωνιστούν χρησιμοποιώντας gadget υψηλής τεχνολογίας. Πήραμε αυτά τα drones ειδικά για τον αγώνα, είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι, είναι σαν ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 που να περνάει στην αυτοκίνητο βιομηχανία, είναι πολύ δύσκολο στον έλεγχο. Το Drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ο Steven Wang είναι ο ιδρυτής. Το 2017 το ίδρυσε. Πολλά υποσχομένος οργανισμός. Ήταν η πρώτη κινέζικη εταιρεία που μετέδωσε ζωντανά αγώνες drone. Μια καινοτομία που την κάνει να ξεπερνά τους άλλους. Έχουν 5 αγώνες κάθε χρόνο σε όλη την Ασία, οι οποίοι παρακολουθούνται από εκατομμύρια ανθρώπους μέσω του διαδικτύου, αποδεικνύοντας ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις γίνονται όλο ένα και πιο δημοφιλείς. Η εταιρεία δημιουργεί τα δικά της αγωνιστικά drones που έχει αναπτύξει με το σήμα της τεχνολογίας μετάδοσης. Το Drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων, έτσι ίδρυσαμε την εταιρεία μας Shanghai. Βασικά ξεκινήσαμε από την Κίνα, οι πιλότοι είναι οι καλύτεροι στην Κίνα και την Ασία, γι' αυτό διαγωνίζονται για τον τίτλο. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, Grand Prix, μπορούν να φτάσουν έως και 200 χιλιόμετρα την ώρα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνο για το μέσο χρήστη drone, όπου μπορεί εύκολα να χάσει τον έλεγχο της συσκευής, όχι όμως για αυτούς που τα οδηγούν επαγγελματικά. Παίρνει μεγάλη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να μπορείς να πετάς drones με ακρίβεια και με αυτή την ταχύτητα. Χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση και βέβαια πολύ χρόνο, αλλά και χώρο, έτσι ώστε να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Εντυπωσιακά πάντως τα πλάνα από την κάμερα που βρίσκεται πάνω από τον drone, την οποία βλέπουν οι αγωνιζόμενοι. Κάθε χρονιά το Drone GP προσπαθεί να εκπλήξει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας κορυφαίες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Με κάποιες εκδηλώσεις να γίνονται σε εσωτερικούς χώρους και άλλες σε εξωτερικούς, και κάποιες άλλες που συνδυάζουν εσωτερικούς και εξωτερικούς, μεγάλες ευθείες, στροφές ακραίας ταχύτητας και πλοήγηση μεταξύ του επάνω και του κάτω ορόφου. Ο ρυθμός των εκδηλώσεων Drone GP όλο ένα και αυξάνεται. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτός, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ανά αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετικά και πώς να υπερβείτε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Ακόμη και οι πιλότοι μπορούν να το νιώσουν αυτό. Αυτές είναι μεγαλύτερες δυσκολίες όταν έρχονται σε αγώνες σαν και αυτόν. Με αυτή την προσέγγιση, το Drone GP δεν αποτυχάνει ποτέ να βρει νέους τρόπους για να επεκτείνει τα όρια του στο αγώνισμα. Σε συνεργασία με την Swiss Next China και την Ελβετική Πρεσβεία, διοργάνωσαν τους πρώτους αγώνες drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο πρώτος αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ καθώς έγινε στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ο αγώνας της Ελβετικής Πρεσβείας πραγματοποιήθηκε στην Swiss Innovation. Ο αγώνας αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς με την πίστα να φωτίζεται από εκατοντάδες LED και φώτα, επιτρέποντας στο κοινό να ζήσει ένα συναρπαστικό και μοναδικό αγώνισμα. Έχουμε δει πολλές συναρπαστικές τεχνολογίες σήμερα, αλλά εμείς, η ομάδα του DroneGP, διαφέρουμε στο αθλητικό πνεύμα και στην ψυχαγωγία. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να σας διασκεδάσουμε. Οργανώνουμε πολλά αγωνιστικά γεγονότα σε όλη την Ασία και εκατομμύρια άνθρωποι τα παρακολουθούν. Και του χρόνου θα το κάνουμε και θα φέρουμε το DroneGP στην Ελβετία και στην Ευρώπη. Ο αγώνας drone έφερε αντιμέτωπους δύο Ελβετούς και δύο Κινέζους πιλότους για έναν φιλικό ανταγωνισμό. Πετούσαν τα drone με ένα σύστημα που ονομάζεται First Person View, το οποίο είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος διοίκησης, καθώς επιτρέπει το χειρισμό ενός drone σαν να ήταν μέσα στο πιλωτήριο, αυτός που το πιλοτάρει. Ο διαγωνισμός έγινε σε δύο μέρη, στον ομαδικό αγώνα με τρεις γύρους, με τον πίλωτο κάθε χώρας να αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο και σε έναν ατομικό αγώνα όπου όλα τα ντρόουν πέταξαν μαζί. Ο αγώνας μεταδόθηκε επίσης ζωντανά και προσέλκυσε πάνω από 51.000 θεατές σε διάφορες πλατφόρμες εκπομπής, καθώς και ένα σημείο με 2 εκατομμύρια προβολές στο CCTV σε ζωντανή ροή. Αυτή η συνθήκη άγωνων ντρόουν έγινε η πιο δημοφιλής μεταξύ των πιλότων, όχι μόνο γιατί άφησε το κοινό με δέος, δίνοντάς τους μια παρόμοια συγκίνηση με αυτή που συνοδεύει τους αγώνες Φόρμουλα 1, αλλά γιατί παρήχε περαιτέρω νέες γνώσεις για την πιθανή χρήση drones σε διαφορετικά πλαίσια. Τα drones είναι πράγματι ένα πολύπλευρο με ευέλικτη τεχνολογία αντικείμενο και οι πτήσεις υψηλής ταχύτητας θα μπορούσαν να είναι απλά ένας υποσχόμενος τομέας για αυτούς. Γιατί πέταμε από το κεφάλι του λαού, αυτό είναι μέρος της διασκέδασης. Διασκεδάζουμε τους θεατές, δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο για την πρώτη θέση, διασκεδάζουμε το κοινό μας και αυτό που βρίσκεται στην τηλεόραση. Έτσι όπως η Φόρμουλα 1 στο Μεξικό, όπως η 16η τρύπα του Phoenix in PGA, ενεργοποιούμε τους ανθρώπους στον ενθουσιασμό, οπότε αυτό είναι το μέρος. Ουσιαστικά είναι μέρος του θεάματος, όλο αυτό που διαδραματίζεται εκεί. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που πρόσφατα έλαβε χώρα ήταν στο μεγάλο εμπορικό κέντρο του σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποιούσαν τις αυλές του εμπορικού κέντρου σε μια έκταση 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Η διαδρομή δύο ρόφων 14 εμποδίων, μια πολύ στενή σκάλα και 120 μέτρων μήκους φωτίστηκε από LED, δίνοντας στο εμπορικό κέντρο μια ακραία θέση αλλαγής. Οι πιλότοι απολαύσαν αυτό το ασυνήθιστο κομμάτι και για περισσότερους από αυτούς ήταν το πιο εκπληκτικό που έχουν δει ποτέ. Ο καιρός ήταν χιονισμένος, κάνοντας την πίστα ακόμα πιο δύσκολη αλλά και όμορφη, προστατώντας τον ενθουσιασμό και την ψυχολογία των αγωνιζόμενων αλλά και την ψυχαγωγία των θεατών. Κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, ο 15χρονος που έχει το ρεκόρ, ο Τζούνλι Λι, τράκαρε, δίνοντας την ευκαιρία στον Ιάπωνα Κεν Ινούε να κερδίσει τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Φυσικά ήταν υπέροχο να πετάς με όλους αυτούς τους κορυφαίους πιλότους. Από πολύχρωμες πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, έντονες γωνίες, μια στροφή 180 μοιρών και ακριβείς πτήσεις υψηλής ταχύτητας, θα στραφούμε σε ένα έπος πρόκληση που θα φέρει τους αγωνιζόμενους όσους αναζητούν την αδρεναλίνη στα βουνά και στις ερήμους. Σε αυτό το απαιτητικό τοπίο, ιδιαίτερο, τρομακτικό, αλλά και ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα που περιμένει τους συμμετέχοντες, ο άνθρωπος πάντα κυνηγούσε το ασυνήθιστο και συναρπαστικό, αυτό που φαίνεται να είναι το όριο, πάντα καταλήγει να ξεπερνιέται πολλές φορές, και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τις προκλήσεις έχουν ευκαιρία να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες μιας ερήμου. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην ξέρει το Peugeot 205. Μπορεί να βρεις χιλιάδες οδηγούς όλο τον κόσμο που είναι πιστοί σε αυτό το μοναδικό όχημα. Αν είσαι ένας από αυτούς, τότε το 205 Trophy είναι για εσένα. Αυτός ο αγώνας αυτοκινήτων με ανθρωπιστικό κίνητρο είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε αυτό τον ιερό αριθμό της Peugeot, το θρυλικό 205. Σε αυτή την διοργάνωση όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά είναι περιορισμένος σε 205 πληρώματα ο αριθμός, προκειμένου να διατηρήσει την ευχάριστη διάστασή του.
1: Niveau paysage, magnifique.
0: Αυτό το σκηνικό είναι εκπληκτικό. Θα είναι δύσκολο για τα αυτοκίνητα στις στροφές, αλλά είναι αυτό που μου αρέσει. Επίσης, να προσέχετε τις στροφές, ή θα αξίζει τον κόπο. Αυτό το μοναδικό γεγονός είναι μια μεγάλη επιδρομή και όχι απλά ένας αγώνας. Επομένως, δεν υπάρχει ταξινόμηση και αποκλείεται κάθε έννοια διαχωρισμού. Ο καθένας μπορεί να οδηγεί το δικό του αυτοκίνητο με το δικό του ρυθμό, που είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, ακόμα και σε οικογένειες που θέλουν απλώς να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της θέας στο μαροκινό τοπίο. Από πλαγιές στα βουνά που σταδιακά μεταβαίνουν σε οροπέδια και έρημο, την έρημο Σαχάρα, την τρίτη μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο. Το 205 Trophy είναι ένα αθλητικό γεγονός μεγάλων αποστάσεων, με στόχο να δείξει την αντοχή των ανταγωνιστών και των οχημάτων, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι ένα μέρος που η ανθρωπιστική δράση έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που ζουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως τη φτώχεια, την απομόνωση, το άνυδρο κλίμα και τον αποκλεισμό. Οι διοργανωτές στοχεύουν σε μικρούς μαροκινούς συλλόγους με μεγάλες ανάγκες για την παροχή υλικής βοήθειας σε όσους βρίσκονται πιο κοντά. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, όπως αλληλέγγυος τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο διοργανωτής του 205 Trophy δίνει την διάσταση της ανθρώπινης και αθλητικής πρόκλησης που πρεσβεύει την αλληλεγγύη και ξεπερνά τον εαυτό του, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις πολλαπλές όψεις του Μαρόκου, ενώ το συναντούν ζεστό και φιλόξενο ως πληθυσμό. Ο διοργανωτής του 205 Trophy έχει επινοήσει ένα εξαιρετικό μάθημα, προσφέροντας σχεδόν 3.500 μέτρα μιας ανεπαίσθητης ισορροπίας μεταξύ των απαρατήρητων hot spot και των παρθένων κομματιών της φύσης, αλλά και της διαδρομής. Μια διαδρομή που θα περάσει από εμβληματικές τοποθεσίες επιδρομής, οπότε μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε αυτή την επική πρόκληση που λαμβάνει η χώρα τον Οκτώβριο. Η 13η έκδοση θα συγκεντρώσει περισσότερες από 100 ομάδες από όλο τον κόσμο: Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Ισπανία και για πρώτη φορά από το Σεντ Μάρτεν. Μια πραγματική πρόκληση και αυτό που κάνει τα μηχανοκίνητα αθλήματα τόσο συναρπαστικά είναι ότι αν θέλετε να δείτε την γραμμή του τερματισμού, τότε εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε τον φόβο σας, να ξεπεράσετε τα όρια, να συνδυάσετε το πάθος με την τεχνολογία, έτσι ώστε να υπερβείτε κάθε δυσκολία και να σπρώξετε το πεντάλ προς το τέλος του. κύρια πρόκληση είναι να ανταγωνιστείς την κούραση. Αν το σώμα σου δεν αισθάνεται 100% εντάξει, τότε κάνεις λάθος την προήγηση και δεν συγκεντρώνεσαι στην πίστα. Κάποιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι που δεν θα το κάνουν, δεν θα επιτρέψουν την αποτυχία, δεν θα το παρατήσουν ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μπορείτε να βρείτε αυτή τη δύναμη σε όλους τους συμμετέχοντες, με οδηγούς με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν σε κορυφαίες αγωνιστικές εκδηλώσεις ακολουθώντας το πάθος τους. Στο Ελλάς Rally Raid, ενώ οι μάχες εκτυλίσσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους δύο οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετείχαν με την ομάδα Κίνη. Το Ελλάς Rally προσφέρει στους ειδικούς της οδήγησης ένα ανταγωνιστικό πεδίο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν την κάθε τοποθεσία ξεχωριστά. Κάναμε το Ελλάς Rally εδώ αρκετές φορές. Για μένα είναι μεγάλη ευκαιρία να δω τη χώρα που αγαπώ, την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς το μπάτζι, χωρίς αυτόν τον αγώνα, δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ για να δω την φύση. Είναι υπέροχο, είναι μια εκπληκτική δυνατότητα να δω τα βουνά. Μου αρέσει πολύ μια αλλαγή για να δω την χώρα και να εξερευνήσω τον τόπο και τους ανθρώπους, μας λέει ο Wolfgang Ilek, συμπληρώνοντας ότι είναι απλά υπέροχο που του δίνεται αυτή η δυνατότητα για να μπορέσει να λάβει μέρος. Στο Ελλάς Rally Raid πρέπει να οδηγείς σε αυτόν τον αγώνα όπου ο καθένας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και οι συμμετέχοντες είναι ίσοι μπροστά στον Θεό της ταχύτητας, με την αίσθηση της ελευθερίας και με τον δρόμο να είναι ανοιχτός για να φέρει πολλά υπέροχα συναισθήματα. Για μένα η πρώτη φορά που ήρθα εδώ ήταν φυσικά μια μεγάλη στιγμή, γιατί δεν έτρεξα ποτέ πριν το ατύχημά μου. Τώρα είμαι σε ένα πυρικό καροτσάκι, όντας εκεί στην αρχή, νιώθοντας την αδρεναλίνη και πάλι. Η υπεροχή θέα στην κορυφή του βουνού και το έδαφος δίπλα στη θάλασσα είναι πραγματικά ξεχωριστά και εκπληκτικά. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να ανταγωνίζονται σε ανώτατο επίπεδο. Έτσι, αν αγαπάτε τα μηχανοκίνητα αθλήματα και θέλετε να εξερευνήσετε τον κόσμο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μείνετε στο σπίτι.

Είμαι ένας από τους 7 οδηγούς με αρχική άδεια αγώνων στο κύπελο και σε όλους τους αγώνες μου. Τα αυτοκίνητα προσαρμόζονται για δύο λόγους. Το πρώτο για χάρη μου, αλλά και για να δώσω ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και είμαι εδώ για να αποδείξω ότι είναι δυνατό. Όταν εγώ είχα το ατυχημά μου, ήμουν σε ένα κρεβάτι και πέρασα 2 χρόνια σε ένα νοσοκομείο και τώρα είμαι σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο κορυφαίο επίπεδο. Έτσι είναι δυνατό και πρέπει επίσης να φέρετε ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε άτομο δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί, ότι αν έχεις καλό μυαλό, αν έχεις το μυαλό σου εκεί όπου πρέπει στραμμένο, τότε μπορείς να πετύχεις πολλά. Αυτά λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο Pure Action είχαμε αρκετή δράση από διαφορετικά αγωνίσματα και αθλήματα αναφορικά με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από όλο τον κόσμο. Μην χάσετε την ευκαιρία και στο επόμενο επεισόδιο να δείτε γεγονότα τα οποία θα σας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη και βέβαια θα σας φέρουν εκεί όπου γίνεται η πραγματική μάχη, καθημερινή μάχη των ανθρώπων που φροντίζουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είστε καλά!

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην σειρά που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές, σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς, γρήγορους και extreme αγώνες με κομψά αθλήματα, όπως το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θελώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και τώρα έχει γίνει Ολυμπιακή διοργάνωση. Διαγράφει ήδη ανώδικη πορεία και σύντομα θα μας απασχολεί καθημερινά η δράση του. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε βρεθεί στην δράση του kiteboarding στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο Ebensee στην λίμνη Τραουνσί στην Αυστρία, ένα γεγονός που αναμένεται ιδιαίτερο για τους λάτρεις του kiteboarding και φυσικά οι αθλητές είναι έτοιμοι και να αγωνιστούν ξανά. Συναντήσαμε νέες ομάδες και μάθαμε περισσότερα για το νέο Ολυμπιακό σχήμα που εισήλθε στην διαδικασία αυτή. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και βέβαια να βρεθούμε ξανά στην διαδικασία του Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και να έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε για τον Conor Bainbridge αλλά και την ομάδα της Πολωνίας. Μαζί με την συμπαίχτριά του, την Έλλη Όλντριτς, ο Κόνορ Μπέιμπριτς κατάφερε να υπερασπιστεί τον δικό του ευρωπαϊκό τίτλο. Εν τω μεταξύ, η πολωνική ομάδα ήταν η μεγάλη έκπληξη των πρωταθλημάτων, έχοντας δύο από τις έξι ομάδες που προκρίθηκαν στο Χρυσό Στόλο. Μετά από αυτό θα επικεντρωθούμε στους χώρους kite που φιλοξενούν την πιο καυτή δράση από τις εκδηλώσεις και θα ανακαλύψουμε γιατί οι συμμετέχοντες λατρεύουν αυτές τις τοποθεσίες και τι κάνει η Διεθνής Ένωση Kiteboarding. Τέλος θα συναντήσουμε τον 4 φορές πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία και πάλι βρέθηκε στην κορυφή, θα μας δώσει κάποιες χρυσές συμβουλές. Ένας από τους κορυφαίους αθλητές, ο Βρετανός Conor Bainbridge, κατάφερε να αξιοποιήσει το καλύτερο από αυτή τη μοναδική σεζόν και ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Formula Kite Mixed Relay στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Περάσαμε το πρώτο μέρος του χειμώνα μέσα στο Μεξικό που ήταν καταπληκτικό και ήμασταν κάπως όλοι σε αυτή την φούσκα και την απόλαυση της ζωής. Η εκδήλωση τελείωσε εκεί έξω και ξεκινήσαμε επιστρέφοντας. Όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά πολύ γρήγορα. Σχεδιάζαμε να έρθουμε εδώ για μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από το Μεξικό και είχαμε όλα αυτά τα ταξιδιωτικά σχέδια προφανώς για τον COVID-19 και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που μας δίνεται. Ήμασταν αρκετά τυχεροί στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί παρότι είχαμε το lockdown μπορούσαμε να ασκηθούμε. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπονταν καν αυτό. Έτσι, περνάμε πολύ χρόνο με το ποδήλατο, να αναρρώσουμε από τραυματισμούς και ό,τι άλλο μπορείς να κάνεις σε μια τέτοια συνθήκη. Η σεζόν ξεκίνησε και μετά από αυτό έκανα μερικούς μήνες εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά, προφανώς, στο τέλος της σεζόν ήταν υπέροχο να βλέπω ότι ξαναβρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή. Νομίζω ότι είναι κρίμα που έχουμε μόνο δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν.
Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της μεικτής σκυταλοδρομίας, που είναι το πρώτο ως εκδήλωση της εβδομάδας, οπότε είναι ιδιαίτερο, γιατί προφανώς είναι η Ολυμπιακή μορφή και οι Ολυμπιακοί αγώνες διαρκούν πάνω από μια εβδομάδα, οπότε είναι η πρώτη φορά για να δούμε πώς μοιάζει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό που ήρθαμε όλοι εδώ. Είναι αρκετά νευρικό που έρχεσαι ως πρωταθλητής Ευρώπης. Προφανώς πέρυσι είχαμε μόνο μια ημερήσια εκδήλωση, την οποία καταφέραμε να κυριαρχήσουμε. Φέτος σκέψω ότι είναι πολύ διαφορετικό. Πολλές χώρες έχουν βάλει μέρος της δουλειάς και τις γυναίκες, όπως και εμείς. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι όλο και πιο κοντά. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite ήταν μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα. Η μορφή σχεδιάστηκε για να κάνει τους αγώνες ευκολότερους στην παρακολούθηση και δικαιότερους για όλους τους συναγωνιστές. Έχουν δημιουργηθεί νέες ομάδες και νέες προκλήσεις που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι με αυτό είναι ότι πρόκειται για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Πρέπει να είσαι αρκετά συνεπής. Αυτό που είδαμε είναι ότι αν τελειώσεις μια φορά, όπως οι Αμερικανοί πέρυσι, κατέστησαν ολόκληρος καιρός την ρεγκάτα τους και δεν μπορείς να προκριθείς περαιτέρω. Το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό αυτή τη φορά. Προφανώς με την τελευταία ημέρα και την τελική σειρά να μπορείς να έρθεις σε θέση ισχύως. Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι κρίσιμη. Είναι πολύ τρομακτικό, ειδικά βλέπουμε τον αγώνα και τον νέο κανόνα να παίρνει επανόρθωση. Προφανώς πρέπει να παίξει με ασφάλεια. Είναι υπέροχο να παρακολουθείς στην αχτή και επίσης είναι υπέροχο για μας στην πραγματικότητα να αποφύγουμε τις συγκρούσεις όταν μερικές φορές πιέζεις λίγο περισσότερο. Νομίζω όμως ότι είναι υπέροχο να έχουμε ένα θέαμα ακόμα και την τελευταία ημέρα, όπως έγινε με την Πολωνία. Ήταν απλά εξαιρετικό για να παρακολουθήσουμε το τι διαδραματίστηκε εκεί. Βασικά έχετε δύο συνεργάτες σε κάθε ομάδα. Ο πρώτος συνεργάτης πηγαίνει πάνω και αντίθετα πηγαίνει ο δεύτερος. Μετά μπορείς να κάνεις ένα σλάλομ, βγαίνεις έξω για να φτάσεις με 35 κόμβους βασικά και πρέπει να περάσει το κορίτσι την γραμμή και όταν περνάς τη γραμμή του τερματισμού μετά κάνει την ίδια πορεία για να ολοκληρώσει έτσι την ισιοδρομία που έκανες και εσύ. Το Βρετανικό ζευγάρι στέφθηκε πρωταθλητές Ευρώπης, όμως άλλη ομάδα τράβηξε την προσοχή. Ο λόγος για τους Πολωνούς που πριν από 3 χρόνια στην τελευταία διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Kite Force στην Σαρδινία είχαμε συναντήσει μια ομάδα παιδιών που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του kite. Τώρα 3 χρόνια μετά έχουν αγωνιστεί 6 ζευγάρια από την πολωνική ομάδα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πέτυχαν σπουδαία αποτελέσματα. Εκπληκτική η πρόοδος τα τελευταία χρόνια που μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον. Ο COVID-19 έβγαλε εκτός την σεζόν. Είναι ώρα να φεύγεις επιτέλους στο εξωτερικό και να επισκεφθείς κάποια άλλα σημεία. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Έτσι φαίνεται πραγματικά ότι είναι υποσχόμενο πολύ το μέρος, αρκετά όμορφο όπως μπορείτε να δείτε. Ο θερμικός άνεμος κάθε μέρα φαίνεται πολύ καλός. Η καραντίνα μας έβγαλε εκτός για πολύ καιρό, οπότε οι 2 πρώτες μήνες ήταν βασικά που περνούσαμε σπίτι και προσπαθούσαμε να γυμναζόμαστε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Είναι η πρώτη σεζόν που ήμουν σπίτι για τόσο καιρό και επισκεφτήκαμε πολλά σπίτια που ο άνεμος ήταν πολύ καλός για εμάς. Δεν θυμάμαι την τελευταία σεζόν να είναι τόσο υπέροχη. Κάθε μέρα φυσούσε. Μεγαλώνει πραγματικά η Πολωνία σαν ομάδα. Έχουμε άλλα παιδιά που έρχονται τώρα. 6 άτομα εδώ στους Ευρωπαίους. Ήταν κάπως ωραία γιατί ήταν 2 άτομα που υποτίθεται ότι θα έρθουν, αλλά μετά οι άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν ως εξής. Αν πηγαίνεις εσύ θα έρχω και εγώ, οπότε επιτέλους έχουμε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που κατάφεραν να έρθουν εδώ. Ο Πολωνός Μπαζιέο Ζόγκ δεν είναι απλά προπονητής, είναι η καρδιά της πολωνικής ομάδας. Προπονούσε αναβάτες από την αρχή, αλλά είναι επίσης αγωνιζόμενος με την ίδια αγωνιστική διαδρομή ως αθλητής. Ο
Αυτός λοιπόν είναι ο προπονητής που συνεχίζει να αγωνίζεται και όπως λέω ο ίδιος προσπαθώ να στριμώξω και τα δύο στο πρόγραμμά μου. Η επόμενη χρονιά μάλλον θα είναι η τελευταία μου. Και, αλλά δεν το κάνω τόσο καλό. Προσπαθώ να βρω κάποιο κίνητρο και να προπονηθώ σωστά. Η προπόνηση, το coaching είναι πραγματικά υπέροχο. Νομίζω ότι το απολαμβάνω περισσότερο από το όταν προπονούμαι εγώ ίδιος. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά έχω κίνητρο για να συνεχίσω πηγαίνοντας στη διαδικασία του προπονητή. Μάθαμε πολλά και το σημαντικό για μένα είναι ότι είναι πραγματικά κίνητρο, απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και αυτή είναι η μισή επιτυχία. Δεν χρειάζεται να τρέχω να τους κάνω να προπονηθούν και να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο νερό, απλώς πηγαίνουν όποτε φυσάει, εξοδεύουν χρόνο στο νερό, το απολαμβάνουν και αυτό είναι το εύκολο για μένα να εκπαιδεύσω τις επόμενες μέρες, τις επόμενες προπονήσεις. Έχουν κινητό. Είναι παθιασμένοι με αυτό, με τις οικογένειές τους, τους υποστηρίζουν και όλα λειτουργούν πολύ καλά μέχρι στιγμής. Όλο το Ολυμπιακό πράγμα βοήθησε πολύ. Παίρνουμε πολύ περισσότερη στήριξη από την τοπική ιστιοπλοϊκή ένωση, τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους. Είναι περισσότερο ανοιχτή για εμάς. Σιγά σιγά παίρνουμε όλο και περισσότερο budget. Ο εξοπλισμός είναι ακριβώς και ήταν ακριβώς να ταξιδέψεις. Χρειαζόμαστε κάθε υποστήριξη που μπορούμε να λάβουμε και τώρα πλέον υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι' αυτό και ελπίζουμε με τη νέα κατηγορία θα είναι πολύ πιο εύκολο για τους συλλόγους να επενδύσουν στο kiteboarding από την άποψη του προπονητή μου. Αυτό φαίνεται πολύ καλό. Ελπίζω ότι θα δούμε ένα ζευγάρι πολωνών στον τελικό, ενώ έξι ομάδες, άμε τις σωστά, πρέπει να πάρουμε τις τελευταίες θέσεις για να μην είμαστε στους τελικούς. Ελπίζω να μην πάμε τόσο άσχημα. Για εμάς είναι κάπως μια εκπαιδευτική εκδήλωση. Είμαστε εδώ για να το ελέγξουμε. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές εκδηλώσεις σε αυτή τη μορφή. Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη, δεν υπάρχει πίεση όμως, δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι με καθαρό κεφάλι θα υπάρξουν κάποια καλά αποτελέσματα.

Φέτος ήταν μια πρόκληση για όλα τα αθλήματα και τις τάξεις των αθλημάτων, καθώς πολλοί αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους. Παρά τις δυσκολίες, το Διεθνές Kiteboarding και ο Σύλλογος του κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, όλα αυτά κάτω από το φάσμα του COVID-19 και της δύσκολης κατάστασης που διαμορφώθηκε σε όλο τον κόσμο και βέβαια επηρέασε στο μέγιστο την διαδικασία των αθλημάτων. Πρώτα απ' όλα, η ιστιοπλοεία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει επηρεαστεί από την κατάσταση της πανδημίας του COVID-19 και όχι μόνο το kiteboarding, προσπαθώντας να βρούμε μια νέα διέξοδο για να αντιμετωπίσουμε το ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσουμε προς ό,τι μπορεί να υπάρξει ως επίλυση. Έχουμε καταλάβει ότι δεν υπήρχε καμιά άλλη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εκδηλώσεις, έτσι. Υποθέτω ότι όλοι θα θυμούνται την σεζόν του 2020 ως ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΙΚΑ, του οργανισμού δηλαδή της ιστιοπλοείας διεθνώς. Ο Μπαμπίνι ήταν στην ιστιοσανίδα από τις πρώτες μέρες, κερδίζοντας αρκετά ιταλικά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε στη διεθνή πίστα επαγγελματιών και στην εξαρτία για την Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing. Έχει εμπλακεί με το kiteboarding από την αρχή, με το marketing, τις πωλήσεις, ως ειδικός για διάφορες μάρκες, ανταγωνιστής και αργότερα ως διοργανωτής, ώστε να ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται ένας αθλητής όταν ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του για να λάβει μέρος σε αγώνες. Τι κάνει το χώρο ιδανικό για να επιλεγεί να φιλοξενήσει διεθνή εκδήλωση? Πρώτα απ' όλα, πηγαίνουμε κοντά στην τοπική διοργανώτρια αρχή και κοιτάμε τον καιρό, τον αέρα, τον χώρο, αν υπάρχουν παραλίες, λιμανάκια ή μαρίνες στο πλάι και περισσότερες λεπτομέρειες. Με την οργανωτική ομάδα, σκεφτείτε ότι όλες οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο δύσκολες, αλλά πριν το κάνουμε, πριν πάρουμε τη σωστή απόφαση, συνεχίζουμε να μιλάμε πολύ με τη διοργανώτρια αρχή και τους διοργανωτές, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση για τους kiteboarders και όλους τους άλλους αθλητές. Το kiteboarding έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και περισσότεροι θαυμαστές. Στην Κίνα είδαμε πρόσφατα πολλούς συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος στην κατηγορία σε χώρους όπως το Weifang και το Pingtan, που αποτελούν μέρος της περιοδίας κάθε χρόνο. Στην Κίνα το kiteboarding, οι αγώνες kiteboard γίνονται όλο και περισσότερο πιο δημοφιλείς και ακολουθείται από όλο το ασιατικό kiteboarding ως κοινότητα. Το καλό είναι ότι βρήκαμε τη σωστή συνεργασία τους τοπικούς διοργανωτές για να παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση και με ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Σε έναν ωραίο χώρο με πολλές σωστές υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουμε στην εκδήλωση αλλά και στους αναβάτες. Είμαστε προσεκτικοί και υποστηρικτικοί για να κρατήσουμε τις κινέζικες διεθνείς εκδηλώσεις στο καλεντάρι μας και είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι για να το διατηρήσουμε έτσι στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2021 εξακολουθούμε να έχουμε προγραμματίσει μερικές εκδηλώσεις στην Κίνα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το kiteboarding και όλα γύρω από αυτό στην Ασία πρόκειται να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο η Κίνα, αλλά επίσης η Ταϊβάν, το Hong Kong, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες. Υπάρχουν πολλοί kiteboarders που ίσως ήθελαν να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε ένα τέτοιο μοτίβο. Η Κίνα μοιάζει με μια ανερχόμενη δύναμη του αθλήματος, αλλά η Ιταλία έχει πολύ καιρό που φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις kiteboarding κάθε χρόνο. Από το Κάλιαρι και το Torre Grande μέχρι την παραλία Hank Luz και τη Λίμνη Γκάρτα, η Ιταλία είναι μια μέκα για κάθε συμμετέχοντα. Τι κάνει όμως αυτή τη χώρα να είναι τόσο ιδανική για το kiteboarding?
Έχουμε πολλές διεθνείς εκδηλώσεις στην Ιταλία. Έχουμε υπέροχους χώρους, υπέροχα μέρη. Η κοινότητα είναι μια πολύ δυνατή κοινότητα Guide Border από την αρχή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ιταλία ήταν μια από τις κύριες κοινότητες και κύριες ενώσεις που άρχισαν να εξελίσσονται στην πραγματοποίηση επαγγελματικών εκδηλώσεων από την αρχή του αθλήματος. Νομίζω ότι αυτό βοήθησε όταν άρχισα να πιέζω για να έχω μια διεθνή εκδήλωση στην Ιταλία, γιατί εκτός από τον υπέροχο χώρο υπάρχει επίσης ένας μεγάλος τοπικός διοργανωτής. Έτσι, όταν αυτά τα δύο πράγματα μαζί μπορούν να κάνουν την διαφορά, γι' αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις κάθε χρόνο στην Ιταλία, στην Σαρδινία, στην Καλάβρια και έχουμε και τους διαγωνισμούς στην λίμνη Γκάρντα. Δηλαδή όχι μόνο ένα, όπου και αν πάμε όλοι οι αναβάτες, όλοι οι τύποι των αγωνισμάτων, όλη η κοινότητα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που μας φέρνει στο επόμενο επίπεδο και θέλουμε να επιστρέψουμε. Με την υποστήριξη του τοπικού διοργανώτη κάθε χρόνο, δεσμευόμαστε σε κάθε διεθνή γεγονός, στο ημερολόγιο, στο καλεντάρι μας. Έτσι δεν είναι μόνο λόγω χώρου. Είναι ένα μείγμα του υπέροχου χώρου, του ωραίου μέρους, των υπέροχων ανθρώπων, του εξαιρετικού διοργανωτή. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να παραδοθεί ένα υπέροχο γεγονός. Άρα είναι ο μόνος τρόπος να τα καταφέρουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε. Το guideboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ειδικά από την ένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Μπορείτε να βρείτε αγώνες στη θάλασσα, αλλά τελευταία έχουν γίνει πολύ διαδεδομένοι αγώνες σε λίμνες, όπως παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία. Το καλό του αθλήματός μας είναι όταν έχεις εξαιρετικές συνθήκες, μπορεί να το κάνεις σε μια λίμνη, στη θάλασσα, δεν έχει σημασία. Μερικές φορές είναι δύσκολο σε μια λίμνη να βρεις τον κατάλληλο χώρο και να ασχοληθείς υλικοτεχνικά με τα διάφορα είδη των ζητημάτων. Κυρίως είναι το είδος του ανέμου που μερικές φορές έχετε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου βρίσκεστε, να έχετε καλό αέρα για τον αγώνα ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Άρα υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Αυτό που είναι ωραίο είναι η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη ρεγκάτα και να έχετε ένα ωραίο φόντο παντού. Είδαμε ότι οι αναβάτες λατρεύουν να αγωνίζονται και στη λίμνη και μπορούμε να δούμε παντού στον κόσμο όλα τα viral βίντεο από τη λίμνη Γκάρντα πριν από 2 χρόνια. Φέτος στην Αυστρία για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες υπάρχει και ένα όμορφο υπέροχο πλάνο. Οπότε υποθέτω ότι θα έχουμε περισσότερες εκδηλώσεις σε λίμνη και στο μέλλον. Σε όλους αυτούς τους χώρους έχουμε δει την Ντανιέλα Μωρός να κυριαρχεί στους αγώνες και να κερδίζει πολλές φορές. Είναι αμφίβολα το πιο hot όνομα στο γυναικείο σκέλος του αγωνίσματος. Για το λόγο αυτό ρωτήσαμε την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στις γυναίκες να μοιραστεί μερικές συμβουλές για το καλύτερο δυνατό στο αγωνίσμα. Να μας δώσει κάποια tips, δηλαδή η Ντανιέλα Μωρός. Πρώτα εισαγωγή, μεταφορά, μετά και η τρίτη είναι η έξοδος. Η είσοδός σας είναι από τη στιγμή που ο χαρταετός είναι σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση όταν πηγαίνετε προς τον άνεμο, είτε στις 11 αναφορικά με τον δείχτη που δείχνει η ώρα, είτε στη 1 αναφορικά με την στροφή που παίρνει το σώμα. Η ίδια μετάβαση είναι απλώς ο ποδοδιακόπτης σας και τρίτον η έξοδός σας από τη στιγμή που θα αλλάξετε τα πόδια σας μέχρι τη στιγμή που μπαίνει ο χαρταετός σε κανονική θέση πλού. Έχεις την είσοδό σου, γυρνάς αντίθετα και μετά μόλις σε περάσει το κεφάλι σου προς τον αέρα, μπαίνεις στη μεριά του στεντονιού και αυτό όταν συμβαίνει έρχεται με την αλλαγή του ποδιού. Όταν περνάς το κεφάλι στον αέρα, εσύ θέλεις να ισοπεδώσεις την σανίδα
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν στην πραγματικότητα προσπαθείς να αλλάξεις τα πόδια σου επειδή θέλεις να είσαι σε αυτή την επίπεδη επιφάνεια χωρίς κλίση. Μια πραγματικά καλή συμβουλή, αλλά το στα πόδια, είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε όσο μεγαλύτερο μέρος του σώματός σας πάνω από την σανίδα όσο το δυνατόν. Όταν έχεις όλο το βάρος σου πάνω από τη σανίδα, μάλλον παρά για να φύγεις στο πλάι, θα κάνει ένα μικρό τάκ τόσο πολύ πιο εύκολο για να είσαι σταθερή κάνοντάς το. Ο καλύτερος τρόπος είναι να σκεφτείτε ότι κάθεστε σε μια καρέκλα και υπάρχουν τόσες πολλές φοβερές φωτογραφίες αναβατών όπου τους βλέπετε στη μέση και φαίνονται σαν να κάθονται σε μια καρέκλα. Είναι εντάξει να βάλεις το πόδι πίσω ακριβώς μπροστά από το λουρί, ειδικά όταν μόλις ξεκινάς, γιατί απλά προσπαθείς να φτιάξεις αυτές τις διαφορές και βάζεις το πόδι σου εκεί αντί για να κάνεις ένα βήμα πιο πίσω που θα σε βοηθήσει πολύ. Τέλος θα μιλήσω για την έξοδο. Έτσι πάλι η έξοδος είναι από την ώρα που ο χαρταετός σας είναι έτοιμος σε ώρα 12 μέχρι να επιστρέψει σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση προς τη νέα κατεύθυνση. Ειδικά στην έξοδό σας πραγματικά θέλετε να σκεπάζετε λίγο καθώς αρχίζετε να φέρνετε τον χαρταετό κάτω για να τον αφήσετε να αναπνεύσει ξανά αφού έχετε κρατήσει μέσα για τόσο καιρό όταν ήταν πάνω στις 12 η ώρα και κάνετε το πόδι σας μια αλλαγή. Έτσι βγάζετε το φόιλ για να το αφήσετε να πάρει λίγο αέρα και ξαναβάζετε προς τα μέσα, οπότε αρχίζει να κάνει αυτό το power stoke και θα είναι μεγάλη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με πλήρη δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας και συγκεκριμένα από το kiteboarding, το ανερχόμενο αυτό άθλημα που θα το δούμε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε αρκετή δράση με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι τότε, να είστε καλά!

0: baby right here.
1: Yeah. Food, horses, and music. Well, look at that. It's beautiful.
2: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
4: You have the right to remain silent.
2: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Φέτος είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πολλά σπουδαία γεγονότα από τον ακραίο κόσμο του kiteboarding και την μεταμόρφωση του αθλήματος στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές σε αυτό το αγωνίσμα. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλώς ένα χόμπι, για άλλους είναι μια παράσταση, ενώ για κάποιους άλλους ελευθερία και για πολλούς είναι η ζωή. Σας μεταφέρουμε την εμπειρία μερικών από τους πιο παθιασμένους αθλητές στη ζωή του kiteboarding. Θα ρίξουμε μια ματιά σε όλα τα γεγονότα που έγιναν νωρίτερα αυτή τη σεζόν και την μεταμόρφωση του αθλήματος στην διαδρομή αυτή που έχει χαράξει τη νέα διαδρομή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια αυτής της προκλητικής σεζόν παρακολουθήσαμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Ομαδικής Κυταλλοδρομίας Formula Kite που έλαβε χώρα στην λίμνη Traunsee της Αυστρίας. Το αγώνισμα βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας σχεδιασμός για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ενώ ο αγωνιζόμενος που διασχίζει την γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει το σενάριο του ο νικητής θα παίρνει όλα, που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα το δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες 4 μέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλα να έχουν μια δίκαιη έκβαση. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα. Δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν τελειώσει η διοργάνωση όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν κερδίσει την προηγούμενη ημέρα και πολλές ομάδες εμπλεκόμενες την τελευταία στιγμή να μην μπορούν να το αποφύγουν. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί θέλουμε στα έθνη να ενδιαφέρονται, να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας και θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν στην Επιτροπή Εκδηλώσεων. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει δώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα από όλους τους ιστιοπλοούς, από τις ομάδες και να νιώθουν ότι ο νικητής είναι άξιος και όχι ότι έχει αναδειχθεί τυχαία. Όπως για πολλούς, αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά για τους αθλητές, αλλά στο Pure Action είχαμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε στα άτομα και να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή και το προσωπικό στάτους. Άτρεξαμε στις επιτυχίες του Τόνι Βόντισεκ και στο πώς γιορτάζει αυτές. Να κερδίζεις αγώνες είναι συναρπαστικό, είναι ευχάριστο.

Η αίσθηση που νιώθεις όταν περνάς από τη γραμμή του τερματισμού είναι εκπληκτική, σαν μια έκρηξη που γίνεται μέσα σου. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό ακόμα καλύτερο, πώς να βάλεις αυτό το μικρό κάλυμα στην κορυφή. Χρειάζεται μόνο λίγη ευκαμψία. Δεν το έκανα επίτηδες. Είχα τον έλεγχο, ήθελα να δω πού βρισκόνται τα άλλα παιδιά, πόσο μακριά ήταν και πού ακριβώς βρισκόντουσαν για να αντιδράσω με τον ίδιο τρόπο. Είναι αυτό το σήμα, έτσι, για να δει εάν τον έχουν ακολουθήσει. Βρεθήκαμε σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες φιγούρες της οικογένειας Κάιτ, τον Φλόριαν Γκάμπερ, και ακούσαμε από τον άνθρωπο πίσω από την επιτυχημένη μεταμόρφωση του kiteboarding το ότι βρίσκεται μία ομάδα kiteboarders που περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους χαλάρα σε αγώνες μέχρι την Ολυμπιακή κατηγορία της ιστιοπλοίας. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ βγαίνοντας από το νερό. Όταν είσαι τόσο σε εγρήγορση, πρέπει να πας να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε πρέπει να πιω πολύ χυμό. Υπήρχε ένας τύπος, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις, είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ μου. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά θα έρθουν και καλά πράγματα. Είναι χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του αθλήματος, το οποίο πλέον οδεύει σε επαγγελματικό επίπεδο, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι να αποτελούν δέλεαρ για όλους τους συμμετέχοντες. Εστιάσαμε επίσης τη χώρα που ξέρει πώς να παράγει μερικούς από τους καλύτερους kitesurfers. Η βιομηχανία θαλάσσιων σπορτ της Γαλλίας γίνεται όλο ένα και πιο δημοφιλής λόγω των διεθνών γεγονότων surf και kiteboarding και της επιτυχίας των αγώνων που δημιουργούν πολύ θετική δημοσιότητα. Για άλλες εθνικές ομάδες είναι πολύ καλό και για όλους τους αναβάτες. Μόνο σου δεν μπορείς να προχωρήσεις, πρέπει να πιέσεις περισσότερο, να πάρεις ένα καλύτερο επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου, να προπονούμε στο μέγιστο, να υπάρχει ομαδική δουλειά, γιατί μόνο σου δεν μπορείς να βρεθείς στην κορυφή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο να μετακομίσουμε πρώτα στην πλάγια de las Buras στα Κανάρια νησιά και στην τελευταία διοργάνωση της σεζόν, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil. Ο COVID-19 έχει δυσκολέψει πολύ την παγκόσμια κοινότητα. Ο διεθνής ανταγωνισμός δεν έχει εξαιρεθεί από την διαδικασία που έχει βάλει τον πλανήτη σε μια άλλη διαφορετική λογική. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από διοργανωτές εκδηλώσεων, τοπικές ομοσπονδίες και κυβερνήσεις, αλλά και διοργανωτές τάξεων, όπως και από τους διαγωνιζόμενους, επιδεικνύοντας μια μεγάλη επίδειξη συνεργατικής δύναμης και κοινότητας, προκειμένου να συνεχίσουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να τελειώσουν την πιο δύσκολη χρονιά του διεθνούς αθλητισμού. Τα Γκραν Κανάρια είναι ο καλύτερος προορισμός σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις λόγω αυτού του καιρού και των καλών συνθηκών. Το χειμώνα άνεμος φυσάει λίγο προς τα ανατολικά, οπότε από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο έχουμε τέλειες συνθήκες για foiling σε αυτόν τον παράδεισο που ονομάζεται Γκραν Κανάρια, οπότε δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι κάπου αλλού καλύτερα. Σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση είναι πολύ σημαντικό για τα Κανάρια νησιά να δείξουν ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός για τουρισμό και αθλητισμό, καθώς υπάρχουν λίγα κρούσματα COVID-19. Πρέπει να απολαύσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις καιρικές συνθήκες που έχουμε εδώ, σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος. Είναι Δεκέμβριος και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε τέλειες συνθήκες για εστιοπλοία, γενικότερα για τα υπαίθρια σπορ. Condiciones perfectas para la navegación, para practicar deporte al aire libre.
Είναι πολύ σημαντικό για την ιστιοπλοεία στα Κανάρια νησιά να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά το χειμώνα σε αυτές τις συνθήκες. Θέλουμε επίσης να δείξουμε ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός όσον αφορά τον COVID-19. Μας ενδιαφέρει πολύ να επανέλθει αυτή η διοργάνωση και να είμαστε ενοποιημένοι στον δρόμο προς την ίδια κατεύθυνση. Βρισκόμαστε σε ένα αξιοζήλευτο μέρος, όπου έχουμε αέρα και από τις δύο κατευθύνσεις. Όλοι περίμεναν αυτό το αναμενόμενο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις, επομένως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil ήταν η τελευταία ευκαιρία για κάθε αθλητή να αγωνιστεί. Μετά από μήνες προπόνησης ήρθε η ώρα να δουν λοιπόν πού βρίσκονται απέναντι στον ανταγωνισμό. Περίπου 60 αναβάτες από 15 χώρες δεν μπορούσαν να χάσουν αυτή την ευκαιρία, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αγώνες foil συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Και κατά αυτόν τον τρόπο οδεύουμε σε άλλη μια σημαντική διαδικασία κάτω από αυτό το ιδιαίτερο πρίσμα. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακόμα σε θέση να βγούμε εδώ και να αγωνιστούμε ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Προσωπικά έχω προπονηθεί στο σπίτι και δεν θα μπορούσα να αγωνιστώ αν δεν είχα κάνει αυτή την προπόνηση. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε να κρατάμε ασφάλες το περιβάλλον και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Είναι υπεύθυνο να συνεχίσουμε να προχωράμε. Βλέποντας 60 ανταγωνιστές εδώ, είναι υπέροχο το σημάδι να αγωνιστούμε. Πρέπει πάντα να βρεις χώρο στον αγώνα, αλλά εκτός από αυτό σου αρέσει ότι είναι διαφορετικό. Αγωνιζόμαστε μόνο στο γυναικείο στόλο στην Πολωνία και ήμασταν 30 κορίτσια, τώρα είμαστε 60. Είναι κάτι το διαφορετικό η σκανδαλοδρομία, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε εμπειρία. Στο τέλος αυτό θα είναι ο τελικός, ο γενικός αγώνας του αναβάτη. Οι αγώνες kite foil δεν είναι μόνο ένα διευρυμένο άθλημα, αλλά προσελκύουν επίσης όλο και περισσότερους νέους. Περίπου 30% του στόλου είναι κάτω των 19 ετών και μετά την πρώτη μέρα των αγώνων 4 από τους 10 κορυφαίους αναβάτες ήταν κάτω των 19. Μια ιδιαίτερη συνθήκη που δείχνει ότι το άθλημα, το αγώνισμα έχει αρκετό μέλλον μπροστά του. Και αυτό αποδεικνύεται. 4 από τους 10 αναβάτες είναι κάτω των 19 ετών σε μια ομάδα 60 αναβάτων διεθνώς. Είναι πολύ σημαντικό, δείχνει ότι αυτό το άθλημα μπορεί να βρεθεί σε μια άλλη λογική. Οπότε υπάρχει η εξέλιξη. Δεν απαιτεί τεχνική και στρατηγική. Οι αγώνες σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι σίγουρα μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσετε τον εαυτό σας με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αγωνίζεσαι σε ένα μικρό στόλο, γιατί πρέπει να βρεις την καλύτερη θέση σου στην αρχή και δεν είναι τόσο εύκολο σε ένα μεγάλο στόλο. Οπότε πρέπει να πω ότι είναι μια εξαιρετική εμπειρία και σίγουρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να αγωνιστείς σε ένα μικρό στόλο μετά από αγώνες παρά σε ένα μεγάλο. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επανεκκίνησης σε όλα τα αθλήματα, κάτι που συμβαίνει και στο kite foil. Και είναι ευκαιρία να πάμε να μάθουμε τι έγινε στο τελευταίο event της σεζόν, το οποίο περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία απαντές στην τάξη του kite foil. Το πλάγια Ντέλας Μπούρας παρήχε εξαιρετικές συνθήκες με δυνατούς ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 6 έως 30 κόμβους, έτσι ώστε οι ανταγωνιστές να πρέπει να ισορροπούν μεταξύ τους, να πιέζουν σκληρά για να εξασφαλίσουν ένα πρόωρο προβάδισμα με τον κίνδυνο να κουραστούν νωρίς ή να καταστρέψουν τον εξοπλισμό. Ο ανταγωνιστής που κατάφερε να βρει την τέλεια ισορροπία ήταν ο Τέοντε Ράμπεκουρτ. Ο Γάλλος πήρε το προβάδισμα από την αρχή και το κράτησε μέχρι το τέλος, κερδίζοντας 10 από τους 14 αγώνες της ρεγκάτας. Μια εξαιρετική, αν μη τι άλλο, εμφάνιση που του χάρισε τον τίτλο της σεζόν. Ο Μαξίμ Νόχερ ήταν μόλις ένα βήμα πίσω του και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Γκάι Μπρίτζ ολοκλήρωσε το βάθρο
με την τρίτη θέση. Ο μεγάλος νικητής όμως ήταν ο Ντεράμι Κουτ. Διασκέδασα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος με την αποδοσή μου, ένιωσα πολύ καλά με τον εξοπλισμό μου, μου αρέσουν οι συνθήκες, δεν έκανα τεράστια λάθη, έτρεξα έξυπνα και έκανα τη δουλειά, είμαι πολύ χαρούμενος. Τερματίζοντας στην 23η γενική θέση, η Έλλη Όλντριτς εξασφάλισε τον τίτλο στις γυναίκες μπροστά από την Τζούλια Νταμασίεβιτς με την αγαπημένη του τοπικού κοινού, την Γκιζέλα Πουλίδο, να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο όσον αφορά τον στόλο των γυναικών, που είχε και εκεί μεγάλο ανταγωνισμό με την ολοκλήρωση της σεζόν στο kite foil. Ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική εκδήλωση. Είναι τόσο καλό να κάνουμε αγώνες στο τέλος της χρονιάς. Μια χρονιά που πιστεύουμε ότι δεν θα είχαμε πολλούς αγώνες. Ήταν πράγματι διασκεδαστικό με κορίτσια σε ένα μεγάλο στόλο. Στην πραγματικότητα ήταν ο μεγαλύτερος στόλος που είχαμε εδώ με μια πολύ καλή συμμετοχή. Είχαμε βέβαια και την κατηγοριοποίηση στις μικρότερες ηλικίες, αφού πολλοί αγωνιζόμενοι ήταν κάτω των 19 ετών, οπότε υπήρξε η αντίστοιχη κατάταξη στην κατηγορία Under 19 λοιπόν. Ήταν ένας ακόμη Γάλλος που τερμάτισε πρώτος, ο Αρθούρ Λέτς, ταυτόχρονα τερματίζοντας 7ος στη γενική κατάταξη. Το μέλλον του αθλήματος είναι εδώ, είναι νεανικό και δείχνει εντυπωσιακές επιδόσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για την απόδοσή μου σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ξεκίνησα τις δύο πρώτες μέρες πολύ δυνατά και οι υπόλοιπες μέρες ήταν αρκετά δύσκολες για εμένα, αλλά προσπαθώ να συνεχίσω να χαμογελάω και αυτό είναι όλο. Ένας εξαιρετικός αγώνας κάτω από πολύ καλές συνθήκες στα Κανάρια νησιά, με θερμό κλίμα αλλά κυματισμό όσο έπρεπε και άνεμο, έτσι ώστε να δώσει όθηση στους αθλητές να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την σεζόν που ήταν αρκετά δύσκολη. Εξελίχθηκε όμως με εντυπωσιακό τρόπο και με την συμμετοχή αρκετών αθλητών και την διάκριση αρκετών νέων. Αφήνουμε όμως την Ισπανία και ταξιδεύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να γνωρίσουμε μία από τις πιο δημοφιλείς αναβάτες στον κόσμο. Αν υπάρχει μία αθλήτρια που έχει κυριαρχήσει στη σκηνή τα τελευταία χρόνια, μόνο ένα όνομα μας έρχεται στο μυαλό, η Ντάνιελα Μωρός. Δεν είναι ακόμη καν 20 χρονών η Ντάνιελα Μωρός και είναι ήδη 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Hydrofoil Kiteboard. Υπήρχε μια διοργάνωση στο Μεξικό, στην La Ventana, στις αρχές του 2016 και θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ότι μπήκα σε αυτό το γεγονός, νομίζοντας ότι είχα πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσω γιατί ήξερα ότι ήμουν πιο γρήγορη από τα άλλα κορίτσια και γνώριζα ότι είχα τη δυνατότητα να κερδίσουμε, αλλά εμφανιστήκαμε στο γεγονός και ήταν εξαιρετικά ελαφρύ για όλη τη διοργάνωση. Ο ανέμος ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη αδυναμία μου και δεν είχα την εμπειρία στο kite με ελαφρύ άνεμο, αλλά από το Σαν Φραντζίσκο που φυσούσε ήταν πάντα εξαιρετικά, οπότε ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Νομίζω ότι αυτό το είδος απογοήτευσης με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ήθελα να γίνω καλύτερη και ήθελα να γίνω όλο ένα και καλύτερη. Μπορούσα να ελπίζω ότι θα ήμουν καλύτερη στον κόσμο. Έτσι νομίζω ότι μετά από αυτό το γεγονός τα καλοκαίρια που συνέχισαν να με βρίσκουν στην θάλασσα, προπονήθηκα αρκετά μέρα με τη μέρα και πραγματικά κατέβαλα κάθε προσπάθεια για να γίνω σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα η καλύτερη στο kite foiling. Στη βελτίωση νομίζω ότι μεταξύ εκείνου του γεγονότος και της πορείας εκείνου του καλοκαιριού συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να κερδίσω. Αν θέλετε να δείτε τον εαυτό σας στην κορυφή του βάθρου, είναι κάτι περισσότερο από μύες και δύναμη, είναι η σωστή νοοτροπία και ίσως αυτή είναι η πιο σημαντική πτυχή. Νομίζω ότι το κίνητρό μου προέρχεται απλώς από το ότι θέλω να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, είτε ως άνθρωπος, είτε ως αθλητής, είτε ως μαθητής στο σχολείο. Αυτό συνήθως ευθυγραμμίζεται με το να είμαι καλύτερη στον κόσμο που μπορώ να γίνω, γιατί όπως είπα, ήταν πάντα ανταγωνιστική η διάθεσή μου. Να είμαι καλύτερη στον κόσμο σίγουρα είναι κάτι που ήθελα να πετύχω
Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή η χρονιά είναι αρκετά δύσκολη για εμένα, γιατί σίγουρα έχασα ένα μικρό κίνητρο στο kiting το περασμένο φθινόπωρο, επειδή είχα εξουθενωθεί πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι μετά από ένα διάλειμμα φέτος ήταν πολύ καλό για να επικεντρωθώ σε μερικά διαφορετικά πράγματα εκτός kite foiling. Γιατί γνωρίζω ότι θέλω να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, οπότε ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσει ως εκπαίδευση για εμένα με πλήρη απασχόληση τα επόμενα χρόνια. Έτσι, το να κάνω ένα διάλειμμα φέτος ήταν σίγουρα μια πολύ υγιής και καλή επιλογή για μένα, και τώρα μπορώ σίγουρα να νιώσω ξανά αυτή την φωτιά μέσα μου και θέλω να επιστρέψω στην προπόνηση, να επιστρέψω στη δουλειά με την ομάδα μου, να συνεχίσω να αποδίδω. Το kiteboarding έγινε μια πλήρης ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή διοργάνωση, αφού το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ιστιοπλοείας ενέκρινε μια υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή στους αγώνες του Παρισιού το 2024. Η Διεθνής Ένωση Kiteboarding, οι αθλητές και οι φίλοι του αθλήματος είναι όλοι σε καλό δρόμο και η Ντανιέλα Μωρός έχει ένα καλοκαίρι μπροστά της για να κατακτήσει. Νομίζω ότι είναι πολύ συναρπαστικό, γιατί νομίζω ότι παρέχει μια τεράστια ευκαιρία για την ιστιοπλοεία και το kiting απλώς να προσεγγίσουν νέο κοινό και να φέρουν και τα δύο αθλήματα σε ένα νέο επίπεδο. Επειδή νομίζω ότι είναι σίγουρα λίγο περίπλοκο τα τελευταία χρόνια, μόνο με την πολιτική. Από όλα αυτά νιώθω ότι πολλοί ιστιοπλοεί είχαν κολλήσει στην παραδοσιακή νοοτροπία, ενώ το kiting λένε ότι δεν είναι ιστιοπλοεία, ιστιοπλοεί είναι απλώς λέμβη. Δεν νομίζω ότι αντί να σκεφτόμαστε απλώς αν το kiting είναι ιστιοπλοεία ή όχι, αν ανήκει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή όχι, πρέπει να σκεφτόμαστε πώς μπορούν και τα δύο αθλήματα να ωφεληθούν από τη συνεργασία μεταξύ τους. Νομίζω ότι για την ιστιοπλοεία ήταν τεράστια επιτυχία, γιατί είμαστε ταχύτερη κατηγορία των Ολυμπιακών Αγώνων αυτή τη στιγμή και αυτό είναι σούπερ συναρπαστικό. Πρόκειται να φέρει περισσότερους ανθρώπους στο άθλημα, αλλά δίνει και στο kiting ως άθλημα μια τεράστια νέα αναγνώριση, να φέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο επαγγελματισμού και για το άθλημα. Επομένως, είναι πράγματι συναρπαστικές στιγμές και για τα δύο αθλήματα. Είναι σίγουρα ένας τεράστιος στόχος για μένα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Αυτή η νέα Ολυμπιακή μορφή θα συγκεντρώσει άνδρες και γυναίκες για να δημιουργήσουν μεικτές ομάδες που εκπροσωπούν τη χώρα τους. Από χρόνια, ως ατομικό άθλημα, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και προσφέροντας μια νέα πρόκληση για τους αναβάτες. Νομίζω ότι η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα και ότι υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να επεξεργαστούμε, αλλά νιώθω ότι όταν πρόκειται γι' αυτό έχουμε ισότητα των φίλων στην ιστιοπλοεία, που είναι πράγματι συναρπαστικό και είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός και για το kiting να συμβάλλει στην ισότητα των φίλων. Η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα, θα είναι κάτι καινούργιο. Από τις δοκιμαστικές εκδηλώσεις που είχαμε ως τώρα, νομίζω ότι ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Θα επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι να έρθουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα το κάνουμε και θα έχουμε μια έκρηξη προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ντανιέλα Μωρός είναι μόλις 19 ετών και θεωρείται ήδη θρύλος στην σκηνή του kiteboarding. Η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει πετύχει πολλούς σπουδαίους στόχους, αλλά εξακολουθεί να ονειρεύεται περισσότερες μεγάλες στιγμές στο μέλλον. Ο πρώτος άμεσος στόχος μου ήταν να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 και να κερδίσω ένα χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι κάθε αθλητής ονειρεύεται να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πιθανή πραγματικότητα για πολλούς kiters, και από τότε που έγινε δεκτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως κλάδος της ιστιοπλοείας στο kiteboarding, είναι ο μεγαλύτερος στόχος μου αυτή τη στιγμή, είναι να επικεντρωθώ στην εκστρατεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μέχρι τότε ελπίζω να πάρω έναν 5ο παγκόσμιο τίτλο, ίσως και περισσότερα. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που μου αρέσει, να τελειώσω και το σχολείο. Νιώθω ότι υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να κάνω που πραγματικά με ενθουσιάζουν. Το σκέφτομαι και απλώς το βλέπω να συμβαίνει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσω να απολαμβάνω αυτό που κάνω, λέει η Ντανιέλα Μωρός. Η Αμερικανίδα αναβάτης είναι πολύ φιλόδοξη, αλλά δεν ξεχνά ότι είναι ακόμη νέα και έχει πολλά ακόμη αγωνιστικά χρόνια.
έτσι προσπαθεί πάντα να αδράξει την μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω δύο βασικά αποσπάσματα από τα οποία ζω. Ένα από αυτά είναι το Live in the Moment και το δεύτερο είναι το You Have Got This. Επειδή κυκλοφορώ πολύ, έχω ένα αυστηρό πρόγραμμα και πάντα υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσω στον εαυτό μου να ζω τη στιγμή και να εκτιμώ αυτό που κάνω και ό,τι συμβαίνει, αν είναι καλό ή κακό, και μετά το να έχεις αυτό, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά αν απολαμβάνεις και εκτιμάς αυτό που κάνεις, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, μου αρέσει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι όποτε είναι πολύ δύσκολο το τι έχεις αυτό, είναι όλα καλά. Και κάπως έτσι η Ντάνιελα Μωρός χαράζει την πορεία της προς το μέλλον. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο με την πιο καυτή δράση στο kiteboarding και να σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα για τους καλύτερους αναβάτες που έχει αυτή τη στιγμή το άθλημα. Και φυσικά θα ετοιμαστούμε για πολύ περισσότερη δράση την επόμενη σεζόν. Να είστε καλά!

0: αμέσως μετά. Άξιον Σαββατοκύριακο. Με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Ντόνα Δρούτσα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Ινδός είναι.
1: Όχι, είναι όμως το τραγουδάκι λίγο έτσι
0: Oriental,
1: για να κουνάς τα ομάκια.
0: Oriental.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες. Καλή Κυριακή.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Καλά λέμε. Εσύ.
0: Μπράβο, μπράβο. Σουρώνει ο κόσμος έξω, ε. Έχει βρέξει, έχει αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Υγρασία έχει.
1: Είναι φθινοποράκι τώρα.
0: Ωραία,
1: εμείς είμαστε
0: ωραία.
1: Λίγο πιο ανοιξιάτικοι,
0: ωραία, ωραία.
1: Με τα λουλουδάκια μας και τα λοιπά.
0: Εσύ είσαι
1: ντυμένη άνοιξη. Γιατί και εσύ
0: τι φοράω?
1: Τα ροζουλιά σου από μέσα.
0: Χθες έβαλα μπλε, σήμερα είπα να βάλω ροζουλί.
1: Σου πάει, σε φωτίζει.
0: Πολύ. Το ρούχο δεν φωτίζει τον. Ο άνθρωπος πρέπει να αναδεικνύει
1: από μέσα
0: το ρούχο.
1: Του,
0: ναι, τα ξέρουμε αυτά. Έχουμε διαπρέψει. Η μάνα μου ήταν μοδίστρα. Βέβαια.
1: Ναι, αλλά
0: τα ξέρουμε αυτά.
1: Είναι, βοηθάει και το μέσα και το έξω. Άμα συνδυαστούν, λάμπουμε, λάμπουμε.
0: Δεν βλέπεις μια λάμψη πρωινή.
1: Είναι τα φώτα βασικά.
0: Να τα πω. Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Τι έχουμε?
1: Χριστή, εγώ μετράω πόσοι δεν πήγαμε στη συναυλία της Βύση. Γιατί μπήκα στα social media. Τι χαμός. Αν λέγαμε για το Μαζονάκι, αυτό που ανεβάζαν όλοι, εχθές νομίζω δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην πήγε στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες κι εσύ.
0: Εγώ το πρωί που σηκώθηκα εκεί πέρα, αυτό έριξα μια ματιά.
1: Ναι.
0: Την είδα και κατέβαινε με ένα τσέρκι εκεί. Να του, αυτό. Σαν, το, σαν τα καναρινάκια που...
1: Αχ, ναι.
0: Ναι. Ωραίο, πλάκα. Είχε βέβαια... Η αλήθεια είναι ότι... Αυτό είναι στρογγυλή η οθόνη, ας πούμε.
1: Είχε μια στρογγυλή οθόνη,
0: ναι,
1: θα
0: ναι.
1: μας τα πει και η Μαρία Σβόλου στη συνέχεια που έχει παρακολουθήσει όλα τα βίντεο, γιατί δεν πήγε. Είμαστε από αυτούς τους λίγους μάλλον που δεν πήγαμε.
0: Καλά, 100.000 αλλά... πήγανε. Ναι. Έμεινε και άλλο 4-900 στην Αθήνα που δεν πήγε. Τώρα μην τρελαθούμε. Λοιπόν.
1: Ναι, είχε και
0: πώς το λένε. Ναι. Ήταν τόσο πολύ διαφημισμένη αυτή η συναυλία που κάτι έπρεπε να κάνει.
1: Ναι, είχε τεχνητή νοημοσύνη. Μίλαγε και καλά με τον εαυτό της όταν ήταν νέα.
0: Ας το βγάλω.
1: Βέβαια. Θα τα δούμε, θέλω να σου αποκαλύψω
0: όμως.
1: Αλλά κάνουμε ένα τιζεράκι για το τι θα δούμε στη συνέχεια, για στα πιο ανάλαφρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Πάμε όμως να δούμε λίγο ταυτότητα ημέρας, δούμε τρόπους επικοινωνίας.
0: Άντε, προχώρα.
1: Μια που είπα για social media.
0: Προχώρα, εσύ που είσαι ξύπνια ακόμα. Διότι...
1: Έχουμε ξυπνήσει, πάει μεσημεριανό τώρα. Δημήτρης Καμπουράκης λοιπόν στο Facebook. Ντόνα Δρούτσα επίσης στο Facebook μας βρίσκεται, μας στέλνετε μηνύματα. Στο Instagram, Ντο Ντρου. Και στο TikTok να μας στέλνετε και τα παιδάκια σας. Ντο κάτω Παύλα Ντρου. Και σχόλια, παρατηρήσεις, πώς θα περάσετε την Κυριακή σας.
0: Ναι.
1: Σήμερα τι είναι, ποιος γιορτάζει?
0: Καλά, μιλάμε τώρα για ολόκληρο αλγόριθμο.
1: Θα απαγγείλει.
0: Τι γράφετε εδώ? Ναι, ο μάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίο, Χαλκιδικής, κόμμα. Αγίας Επιχάριτος, ναι. μάρτυρος, κόμμα. Αγίου Ζήνωνος, επισκόπου Λαοδικίας, κόμμα. Μεγαλομάρτυρος Καλιστράτου και εορτάζουν...
1: Η Ακυλίνα, η Επιχαρία, ο Ζήνων, ο Καλίστρατος και η Καλιστράτη. Χρόνια πολλά.
0: Συγγνώμη, Επιχάρια τη λένε.
1: Α, εγώ τι είπα, Επιχαρία.
0: Επιχαρία.
1: Εντάξει, τώρα πρωί-πρωί και εσύ κάτσε να κάνω.
0: Εντάξει,
1: και εγώ
0: ρε παιδί
1: αυτό.
0: Μου, αλλά έχεις καμιά φίλη Επιχάρια?
1: Όχι, ούτε Ακυλίνα, ούτε Ζήνων.
0: Αυτά είναι όλα ρωμαϊκά ονόματα.
1: Ναι.
0: Ο Καλίστρατος και η Καλιστράτη, εντάξει, είναι αρχαιοελληνικό, αλλά η Ακυλίνα και ο Ζήνων. Και ο Ζήνο αρχαιοελληνικό. Η Επιχάρια δεν ξέρω από πού προέρχεται.
1: Μόνο το Ζήνο νομίζω είναι έτσι λίγο ναι, πιο γνωστό. Ναι, μπορεί ναι. να τύχει να έχει κανένα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλιά τους φυσικά.
0: Παγκόσμια λοιπόν. Μέρα τουρισμού σήμερα και είναι ανοιχτή λέει η αρχαιολογική χώρη.
1: Ναι, είναι η
0: κάντε,
1: μέρες
0: κάντε μια βόλτα, βέβαια είναι λίγο υγρασία, αλλά τέλος πάντων. Και μακριά από την πλάκα, μη σκάσει τίποτα.
1: Όπου
0: και...
1: εκεί τρως γλίστρα, φεύγεις τσουλήθρα, έτσι.
0: Στα Μάρμαρα.
1: Στα Μάρμαρα πάνω, αν πας τίποτα, καμιά Ακρόπολη, κατά αυτά.
0: Δεν πάμε με το 15άποντο στην Ακρόπολη.
1: Όχι, αλλά και με το Σνικεράκι να πας, πάλι θέλει
0: το...
1: λίγο το Σνίκερ, το αθλητικό.
0: Α, το Σνίκερ.
1: Το Σνίκερ.
0: Ναι.
1: Θέλει αθλητικό. Προσοχή.
0: Έχω μπει σε ταχύρυθμη εκπαίδευση τώρα να μάθω τα, αυτά, τα Σνίκερ.
1: Αυτά τα της νεολαίας,
0: ναι, τα...
1: Πώς τα λέγατε, Ερβιέλες.
0: Ναι.
1: Α.
0: Τα λέγαμε παλιά Ερβιέλ. Α. Είναι παλιό και είναι σε...
1: Είναι παμπάλαιο. Μετά γίνανε τα αθλητικά, τώρα τα λέμε τα σνίκερ. Είναι αυτά που
0: ναι.
1: φοράμε τα αθλητικά, αλλά που είναι για περπάτημα πιο χαλαρά. Δεν είναι δηλαδή για να πας να κάνεις γυμναστική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα δικά σου αυτά είναι σνίκερ.
0: Μετά τα All Star...
1: αυτά είναι αυτά τα πάνινα η μάρκα που λέμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε...
0: είναι ένα είδος παπουτσιού, δεν είναι κατηγορία.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Απλά το έχουμε συνδυάσει επειδή είναι συγκεκριμένο το λοιπόν. Σχέδιο. Λοιπόν, Πάμε και στο σαν σήμερα. Το 1984 φεύγει από τη ζωή ο αγαπημένος κωμικός ηθοποιός Χρόνης Εξαρχάκος.
0: Το μαύρο. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ήταν φοβερός ηθοποιός. Παρά το γεγονός ότι τον εβλέπεις και είναι και νευρικός και είναι και αυτό και υπερκινητικός κτλ. Και όμως ήταν ένας άνθρωπος βαθιά καταθλιπτικός.
1: Ναι. Καμία σχέση με αυτό που. Για να δούμε μια χαρακτηριστική σκηνή.
0: Η πόρτα, με την πόρτα.

0: Βαγγέλη. Βαγγέλη.
1: Τι ωραία, τι
2: πάντως,
1: ωραία.
2: Βέβαια, είμαι αυτές οι ελληνικές ταινίες. Όσες φορές και να τις δεις, όσα στιγμιότυπα έτσι βιντεάκια να δεις, πάντα γελάς.
1: Ναι, τώρα.
2: Λοιπόν.
1: Τρομερό, τρομερό. Μπράβο, μπράβο. Αφήσαν εποχή αυτές. Σκέψου τώρα ότι υπάρχει μια πελώρια Ελληνίδα ηθοποιός, η Κατίνα Παξινού. Η καλύτερη ηθοποιός που πέρασε ποτέ. Η οποία ακριβώς επειδή ήταν θεατράνθρωπος και έπαιζε στο Hollywood και είχε πάρει Όσκαρ κτλ. Δεν καταδέχτηκε ποτέ να παίξει ελληνικές ταινίες της περίοδου όταν στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Δεν την ξέρει κανείς.
2: Εννοείς από του.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, ρώτα. Ποιο είναι ο Κωνσταντάρα, ποιο είναι ο Σταυρίδη.
2: Ποιο ήταν πιο εμπορικές, πιο λοιπόν, εύπεπτες. Ναι.
1: Οι άλλοι μείνανε στην ιστορία, στη μνήμη. Η επόμενη γενιά, η μεθεπόμενη, τα παιδιά, τα εγγόνια ακόμα τις βλέπουν. Αυτή, ας πούμε, επειδή δεν έπαιξε αυτές τις ταινίες, ξεχάστηκε.
2: Ναι, εντάξει, αυτές ήταν πιο εμπορικές, λοιπόν, πιο λαϊκές. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και τα του καιρού και πόσο διαρκεί και η μέρα. Γιατί χθες η αλήθεια είναι ότι ήλιο δεν είδαμε. Κοίταξε, διάρκεια είμαι 11 ώρες και 58 λεπτά. Από εκεί που ήμασταν 12 ώρες, ντάνε χθες.
1: 2 λεπτά, τι
2: 2
1: είναι,
2: λεπτά.
1: Το 24ωρο μειώνεται
2: έχει,
1: η μέρα.
2: Ναι, 7 και 17 η ανατολή του ηλίου. 7 και 4 το απόγευμα.
1: Εντάξει. Όπου να είναι.
2: Εντάξει, βέβαια.
1: Σε κανένα 20ήμερο που θα.
2: Από τις 5.
1: Θα γυρίσει, θα
2: ξεκινήσει. Όπου εκεί να δει.
1: Λοιπόν.
2: Για να δούμε και τις θερμοκρασίες μας. Εντάξει, έχει δροσίσει η αλήθεια είναι.
1: Εγώ καλά είναι, καλά είναι.
2: Ένα μάνικο το φόρεσα μπουφανάκι σήμερα το πρωί. Αθήνα 24.
1: Αμάνικο φόρεσε.
2: Κοίταξε, φόρεσα ένα αθλητικό ζακετάκι και ένα μάνικο μπουφάν. Γιατί εδώ πέρα
1: βάλε
2: έχει κρύο.
1: Μανικάκι, βάλε μανικάκι.
2: Λοιπόν, 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε. 21 στη Λαμία, 25 στην Πάτρα, στο Ηράκλειο 24. Λοιπόν, ωραία. Να δούμε και τις υψηλότερες. Πού ήτανε, στον Πύργο, στους 27 βαθμούς. Καλά, εκεί έχει μόνιμα ζέστη και το καλοκαίρι απάλευτο λίγο.
1: Και στη Φλόρινα.
2: Στη Φλόρινα εκεί.
1: Ήρθε ο χειμώνας.
2: Λοιπόν,
1: ήρθε ο χειμώνας.
2: Ήρθε ο χειμώνας. Θα δούμε και στη συνέχεια
1: τώρα,
2: της εκπομπής τι και πώς.
1: Έχουμε. Πλάκα τώρα, μεγάλο θέμα.
2: Τραγωδία.
1: Τελικά... Έσκασε το. Δεν ξέρω τι έσκασε εκεί πέρα, τι αέριο, τι φιάλι, τι. Δεν ξέρω τι ήταν. Και τους πλάκους τους ανθρώπους σκότωσε. Τέσσερις. Και δύο το ζευγάρι μεγάλη.
2: Έξι.
1: Έξι. Εν τω μεταξύ οι άλλοι Αμερικανοί, τώρα νέα παιδιά, το ένα ζευγαράκι ήταν σε ταξίδι του Μέλτος. Τι του μελανά πάθεια. Το άλλο ζευγάρι επίσης νεαρό, η κοπέλα έγκυος.
2: Εντάξει, πραγματικά είναι μια σύλληπτη τραγωδία.
1: Ένα πράγμα, ρε παιδί.
2: Και όλα αυτά δηλαδή, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, δηλαδή...
1: Αυτοί πήγανε για να είναι δίπλα στους αρχαιολογικούς χώρους, δίπλα
2: ναι, να
1: στην Ακρόπολη,
2: ναι,
1: δίπλα
2: να
1: στην πύλη του Αδριανού, 20 μέτρα ήταν, 30 μέτρα.
2: Εδώ περνάμε εμείς, όταν πας στο κέντρο της Αθήνας που θα περάσει από
1: άμα
2: το σημείο εκεί πέρα.
1: Άμα σου μένει να πηγείς, ποτέ δεν πεθαίνεις τελικά. Θα το δούμε αυτό
2: θα
1: γιατί
2: το δούμε
1: είναι
2: και,
1: σοβαρό.
2: Και να
1: είναι
2: δούμε
1: σοβαρό.
2: Και τι ακριβώς συνέβηνε
1: τώρα
2: το θέμα.
1: Τώρα κουβαλάνε τους συγγενείς τους κακόμερους να δώσουν DNA για να μπορέσουν να
2: ταυτοποιηθούν. Εμείς να πούμε συλληπιτήρια πάντως στις οικογένειες. Να πάμε τώρα και στα της οικονομίας αυτό που λέγαμε, γιατί η βενζίνη και τα υπόλοιπα καύσιμα κοντεύουμε τα 2,5 ευρώ όπως το πάμε. Και το
1: κάτσε
2: θέμα...
1: να δεις τι έχει να γίνει. Σιγά σιγά. Χειρότερα θα είναι.
2: Ναι, και το θέμα δεν είναι μόνο εμείς που κινούμαστε, είναι και οι άνθρωποι και οι επαγγελματίες. Τι γίνεται και στις μεταφορές, με τα φορτικά.
1: Εμείς θα τα πληρώσουμε.
2: Με τα κτέλ, όλα.
1: Εμείς θα τα πληρώσουμε. Πάντως έχει, εγώ βλέπω μια κάποια μείωση στην κίνηση.
2: Αυτό
1: στον
2: είναι
1: δρόμο. Δεν ήξερα τι ήταν. Αρχίζω και καταλήγω ότι ζορίζει το άλλο και δεν πολύ κυκλοφορεί. Δεν ξέρω γιατί.
2: Τώρα δεν ξέρω, εχθές αν έφταιγε ο καιρός, γιατί για Σάββατο και άλλες φορές μπορεί να μην έχει καλό καιρό, αλλά αυτός ο πανικός που βγαίνουν όλοι
1: εγώ,
2: για ψώνια
1: έτσι,
2: και τα λοιπά.
1: Εγώ έτσι με την απλή παρατήρηση του ανθρώπου που πάει και έρχεται
2: ναι,
1: και
2: εντάξει.
1: Σε δρόμους που ξέρω, μου φαίνεται ότι έχει μειωθεί λίγο η κίνηση. Και το διάβαζα και σε ένα άρθρο τώρα για τα έσοδα, ότι ενώ τα έσοδα όλα είναι ανεβασμένα, επειδή είναι ανεβασμένα στο ΦΠΑ, σούπερ μάρκετ κλπ. Κλπ. Ότι τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν πέσει τα κρατικά έσοδα. Που σημαίνει ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση βενζίνης.
2: Ναι. Μα το βλέπεις και στα βενζινάδικα πια. Δεν έχει αυτές τις ουρές να περιμένεις. Μόνο σου είσαι, πας, βάζεις, φεύγεις.
1: Ναι.
2: Και καταλαβαίνουμε
1: η αλήθεια είναι ότι,
2: ότι
1: άμα πας στο βενζινάκι και του πεις γέμισε το.
2: Σου λέει κάτι.
1: Κοιτάει έτσι.
2: Σου λέει τρελός ο άνθρωπος.
1: Όπα, όπα. Σου καθαρίζει και το τζαμ μετά.
2: Και τον μπρος και το πεις όλα. Και το θέμα είναι ότι το εισιτηριακό κόστος το συναντάμε και στα προϊόντα, όπως είπες εσύ, και στο ράφι. Έχεις φάει καθόλου φέτα αυτόν τον καιρό?
1: Πώς την τρώω?
2: Πόσο την πλήρωσες?
1: Εγώ δεν, άκου να σου πω, εγώ δεν είμαι του τυριού γενικώς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, τυριά δεν τρώω και στη φέτα λίγο, στη σαλάτα κτλ. Παίρνω. Δεν ξέρω πόσο κάνει τώρα. Θα ανέβει κάτι.
2: Ξεπερνά τα 16 ευρώ, θέλω να σου πω.
1: 15-20% λένε ότι θα ανέβει. Διότι εδώ δεν είναι μόνο τα μεταφορικά, είναι και όλες αυτές οι αρρώσεις που έχουν βρει τα κοπάδια. Έχουν σφάξει ένα εκατομμύριο ζώα. Εντάξει, τώρα τι να σου πω.
2: Χρυσή λοιπόν και η φέτα. Χρυσή και η φέτα.
1: Ναι.
2: Φανταστείτε. Εν τω μεταξύ
1: η φέτα δεν λείπει από κανένα σπίτι ελληνικό.
2: Είναι.
1: Ναι. Τώρα εντάξει, παιδιά. Λευκό τυράκι, Βουλγαρίας, Σκοπίων, Ρουμανίας. Δεν θα σας κάνω.
2: Ή ναι, αυτά τα που είναι...
1: Εξάλλου όλα τα εστιατόρια, χωριάτικοι παραγγέλνεις, φέτα σου λένε ότι είναι και είναι άσπρο τυρί.
2: Να
1: μην τρελαθούμε. Του ρίχνει και λίγη ρίγανη πάνω, να μην καταλαβαίνεις.
2: Να μην έχει και αυτή την άρμη την ωραία που όταν είναι και
1: παραδοσιακή
2: η φέτα. Λοιπόν, τα τη Βύση τα είπαμε λίγο πολύ. Θα
1: τι
2: τα είπα, και
1: τίποτα δεν μου πες. Εδώ θέλω ενημέρωση κανονική.
2: Σε λίγο θα έρθει, σου λέω, η Μαρία Εισβόλου με βιντεάκια, με ρεπορτάζ, με τα πάντα. Ό,τι συνέβη εχθές και το χάσαμε.
1: Λοιπόν, ωραία.
2: Εγώ λέω να πάμε στο κέντρο της Αθήνας όμως στην Πλάκα και να βρούμε εκεί την Γεωργία Τσάλη. Καλή σου ημέρα, Γεωργία.
1: Σκούρα τη βλέπω σήμερα. Φοράει.
0: Καλημέρα.
1: Σκούρα,
2: φυσάει
1: σκούρα.
2: Και λιγάκι,
1: μπλούζα μαύρη. Κουκουλωμένη. Έμαθε χθες και σήμερα ήρθε λίγο πιο ακυρωμένη. Έλα, για πες μας.
0: Ακριβώς. Καλημέρα. Δυστυχώς τραγικός είναι ο επίλογος μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο εδώ στην οδόληση κράτου στην Πλάκα. Καθώς και οι 6 αγνοούμενοι ανασύρθηκαν νεκροί μέσα από τα συντρίμμια. Να σας πω λοιπόν ότι ανάμεσα στα θύματα ήταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στο πρώτο όροφο βρισκόντουσαν 4 Αμερικανοί υπήκοοι. Ήταν 2 άνδρες και 2 γυναίκες. Μεταξύ τους οι άνδρες είχαν συγγενική σχέση, ήταν δηλαδή αδέρφια. Ενώ η μία σύζυγος, δηλαδή το ένα ζευγάρι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ήταν νιόπαντρο και η σύζυγός του ήταν έγκυος 3 μηνών. Να σας πω μάλιστα ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι αναμένονταν να αναχωρήσει από το διαμέρισμα στις 11 το πρωί, καθώς είχε προγραμματισμένη πτήση στις 3.30 το απόγευμα. Κάτι φυσικά που δεν έγινε, καθώς προηγήθηκε η έκρηξη.
1: Τι ώρα έγινε
0: ωστόσο,
1: έκρηξη
0: την ίδια
1: πρωί,
0: ώρα αναμένονται εδώ πέρα τη Δευτέρα. Ακριβώς.
1: 8.30.
0: Δηλαδή, 3 ώρες μετά ήταν να φύγουν, να χωρίσουν.
1: Έπρεπε να φύγουν. Για μια ώρα δηλαδή την πατήσαμε τα παιδιά. Άμα δεν σε θέλει.
2: Γεωργία, υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι γενικότερα υπήρχε στην περιοχή αυτή η οσμή, αλλά είχαμε και την ανακοίνωση χθες της πυροσβεστικής που η οποία το διαψεύδει.
0: Ακριβώς. Κάτοικοι, όπως μας είπαν χθες που κάναμε το ρεπορτάζ, ανέφεραν ότι από το πρωί υπήρχε μια οσμή αερίου, ωστόσο δεν υπήρξε καμία καταγγελία στην πυροσβεστική. Γι' αυτό κιόλας δεν προηγήθηκε κάποια έρευνα. Να σας πω όμως ότι την ίδια ώρα, τη Δευτέρα, αναμένεται να έρθουν εδώ στο σημείο κλιμάκια εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να καταγράψουν τις υλικές ζημιές που έχουν καταγραφεί σε γειτονικά κτίρια.
1: Ναι. Κοίταξε, άκου τώρα, περνάς εσύ. Από τον δρόμο. Είσαι γείτονα.
2: Ναι.
1: Και σου μυρίζει κάτι. Παίρνεις την πυροσβεστική τηλέφωνο. Δεν την παίρνεις.
2: Όχι, δεν το ξέρεις. Μόνο αν μένεις εκεί πέρα και είναι
1: τώρα
2: κάτι το οποίο
1: ναι,
2: ζημαίνει.
1: Δηλαδή,
2: και
1: μπορείς να πεις γίνεται. Εδώ κάτι μου μυρίζει, κάτι μου μυρίζει. Δηλαδή δεν αναιρεί το γεγονός ότι κάποιος δεν πήρε την πυροσβεστική να καταγγείλει, που είπε ο Βατραχογιάννης, ο εκπρόσωπος τύπου. Δεν αναιρεί το γεγονός ότι μπορεί κάποιοι να το μυρίσανε. Δηλαδή εγώ άμα λέω τώρα με το απλό μου το μυαλό, εάν μυρίσω κάτι, ας πούμε, αέριο, δεν θα πάρω την πυροσβεστική τηλέφωνο. Το, αν είναι μέσα στο σπίτι,
2: εντάξει,
1: θα μπορεί να το κάνω. Αν βγω τώρα στο δρόμο και περνώ από το σπίτι, από το γείτονα δίπλα και κάτι μου μύρισε. Ναι.
2: Κοίτα, αν αυτό είναι βέβαια για μέρες και τα
1: ναι,
2: λοιπά ή για ώρες,
1: ναι,
2: κάπου θα
1: αν είναι για μέρες και
2: ναι,
1: σήμερα και αύριο και μεθαύριο,
2: ναι,
1: λες, εκείνο, παιδιά...
2: Κάτι, θα ρωτήσεις τους γειτόνους, κάπως
1: ναι,
2: θα πάει.
1: Κάτι, ας πούμε. Αλλά τώρα... Τρομερό ήταν, τρομερό. Και πάνε τώρα τη Δευτέρα, θα έρθουν οι μηχανικοί να δούνε αν είναι κατοικήσιμα τα διπλανά σπίτια. Εσύ, βρε, Γεωργία, που τα βλέπεις, εσύ που τα βλέπεις εκεί,
2: ναι,
1: όλη μέρα εκεί, έχουν εμφανίσει ζημιές στα σπίτια γύρω-γύρω?
0: Ναι, πολλά κτίρια. Να σας πω ότι έχουν σπάσει τα τζάμια, έχουν σπάσει έπιπλα που βρισκόντουσαν μέσα στα σπίτια. Μάλιστα και κάτοικοι μας είχαν παραχωρήσει κάποιες φωτογραφίες όπου φαίνονται οι καταστροφές μέσα στα σπίτια τους. Να σας πω ακόμη ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και μια βιτρίνα ενός καταστήματος όπου έχει ραγίσει ολόκληρη, έχει καταστραφεί ολοσχερός η βιτρίνα.
1: Στα έπιπλα μέσα στο σπίτι σπάσανε.
0: Ήταν έκρηξη το στοικοκύμα. Ακριβώς. Και έχουν μετακινηθεί κιόλας.
1: Δηλαδή τι, έχουν μετακινηθεί και έχουν και σπάσει. Καναπέδες, κρεβάτια, τέτοια πράγματα δηλαδή.
0: Έχει σπάσει ολόκληρη ντουλάπα.
2: Μα άκουγα και τον κύριο Λέκα που έλεγε ότι ήταν σαν έκρηξη στη Βηρητό αυτό που συνέβη.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα άμα διαλυθεί η ντουλάπα μέσα στο σπίτι και είναι και παλιά τα σπίτια εκεί πέρα, οπωσδήποτε. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να πάμε όμως και στα
1: υπόλοιπα. Εντάξει, Γεωργία, θα ξαναπούμε. Τώρα είναι εκεί κανείς, ψάχνουν ή τα έχουν σταματήσει και περιμένουν, ας πούμε.
0: Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι εργασίες, όμως θα ξεκινήσουν καθώς λόγω των καιρικών φαινομένων, γιατί ναι, πριν έβρεχε.
1: Ναι.
2: Και φαντάζομαι τώρα και με το πρώτο φως της ημέρας θα πιάσουν πάλι.
1: Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε.
2: Να πάμε, Γεωργία, και στις άλλες αστυνομικές
1: ειδήσεις. Έχουμε και άλλες, συγγνώμη.
2: Γιατί έχουμε και από εβδομάδα τις απαντήσεις στις τοξικολογικές εξετάσεις όσον αφορά και το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Ακριβώς. Κλειδί θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Καθώς λοιπόν θα δούμε αν του είχε χορηγηθεί τελικά μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία του είχε χορηγηθεί. Να σας πω λοιπόν ότι στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η άρση του απορρίτου. Καθώς εκεί θα φανούν ποιες ήταν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του τραγουδιστή πριν το θάνατό του. Ποιοι τον οδήγησαν δηλαδή σε εκείνο το ιατρείο.
2: Να,
0: και τι έχει υποθεί.
2: Και θα έχουμε και την άρση απορρίτου. Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας. Και θα σε πω και σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Καταρχάς, στην Αττική Οδό συνελήφθη ένας μεθυσμένος 49χρονος. Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για πόσες ημέρες?
0: Για 2.005 ημέρες. Ακριβώς. Να σας πω ότι στη σύλληψη ενός 49χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί της τροχέας της Αττική Οδού, καθώς φαίνεται να οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ σε περιοχή των Αχαρνών. Να σας πω ότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,67, δηλαδή 0,42 μιλιγκράμμ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Να σας πω ότι ο άνδρας δεν φορούσε ζώνη, ωστόσο κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητα οδήγησης το 2023. Για παρόμοια οδήγηση
1: αυτό υπό την επίρρεια αλκοόλ. 2.000, κάτσε γιατί έκανα τη διάρκεια, 2.005 μέρες.
2: Ναι.
1: Είναι 5 χρόνια και 4 μήνες.
2: Αυτό δηλαδή, έχει ξεχάσει να οδηγήσει στο τέλος.
1: Δεν παίζεται, δεν παίζεται καθόλου. Σου λέει, κοίταξε τώρα, σου λέει, μου έχουν αφαιρέσει το δίπλωμα για 5 χρόνια.
2: Οπότε.
1: Α, για να μην ξαναπιάσει να μου το κάνω για 6. Άμα δεν θα πάρω ποτέ δίπλωμα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ποτέ. Και σου λέει και γιατί να φοράω και ζώνη. Βέβαια τώρα για το αλκοτέστ.
1: Ήταν και πιωμένος.
2: Δεν ήξερε το κόλπο για να το αποφύγει.
1: Ναι.
2: Το είδε αυτό με το ρόφημα.
1: Δεν το δω, αλλά το. Ναι.
2: No police ρόφημα. Τι είναι αυτό?
0: Ακριβώς λοιπόν, έχει ένας 59χρονος, έχει σχεδιάσει μια εφαρμογή, μια ιστοσελίδα με όνομα After Party No Police, δηλαδή μετά το πάρτι όχι αστυνομία, όπου είχε ως σλόγγαν «Έχεις πιει ξύδια και θες να μην σε πιάσουν? No Police ρόφημα». Έχει χορηγήσει λοιπόν ένα προϊόν το οποίο, όπως έλεγε, μπορούσε να λιώσει τα αποτελέσματα των αλκοτέστ. Βέβαια, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον άνδρα και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία.
1: Το πιάσανε κιόλας? Ή απλώς τον κυνηγάνε?
0: Δεν τον έχουν πιάσει, έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.
1: Καλά, περιττό να πούμε ότι όλο αυτό είναι απατεωνιά ολικής, έτσι. Δεν υπάρχει νόπολης τέτοιο. Δηλαδή, να δηλητηριαστείς μπορεί. να λιποθυμήσεις μπορεί. Να μη σε πιάσει το αλκοτέστ, ξεχάσε.
2: Αυτό δεν υπάρχει. Δεν πίνεις, τέλος.
1: Δεν ξέρω πώς το πουλάει, ξέρουμε. Αυτό, πόσο το δίνει, ρε παιδιά?
2: Αυτό δεν το ξέρουμε. Πρέπει να το μάθουμε όμως.
1: Εγώ είχα κάνει κάποτε μία έρευνα με ένα φίλο μου χημικό, ναι, έτσι για πλάκα δηλαδή, με έναν τύπο που πουλούσε ένα τέλος πάντων, το νοτικό.
2: Α.
1: Το νοτικό.
2: Ναι.
1: Ότι ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, απόσταγμα από φυτό, το οποίο είναι το νοτικό, ήταν.
2: Ναι.
1: Και αγόρασε τηλεοπτικά από τα. Αγόρασε δύο μπουκάλια ο φίλος μου, τα πήγε στο εργαστήριο του γιατί ήταν χημικός και μου λέει αυτό έχει νερό, μία σταγόνα χημική γεύση και χρώμα του φυτού αυτού.
2: Ναι, για να παραπέμπει.
1: Του τάδε, ναι. Και όλο αυτό λοιπόν μου λέει κάνει 0,10 περιεχόμενο, το πολύ, και άλλο 0,10 το μπουκάλι. 0,20 του κοστίζει. Και το πουλάγε
2: 50 ευρώ.
1: 30 ευρώ. 30 ευρώ.
2: Εντάξει, απατεωνιές είναι αυτά.
1: Λοιπόν, τα ξαναλέμε, Γεωργία.
2: Ευχαριστούμε, Γεωργία. Θα σε βρούμε στη συνέχεια να διαβάσουμε εφημερίδες. Πού πας,
1: εφημερίδες πάμε ή να πούμε για τη Βύση. Εφημερίδες.
2: Βιάζεται για τη Βύση. Hey,
3: εγώ μέτρη.
2: Θέλει Βύση. Περάστε. Πάμε Βύση.
1: Βύση, stop. Σε δυο. Α, τράβα.
2: Συγγνώμη,
1: ρε,
2: αλλά πρέπει να δούμε τι συνέβη χθες.
1: Στη Βύση. Τι είναι εφημερίδες μπροστά στη Βύση.
2: Καλώς, καλώς τη Μαρία. Κάτσε και έχει αγωνία.
1: Κοίτα να
2: εδώ
1: μας εκπλήξεις.
4: Τώρα θα πούμε πολλά που έγιναν χθες.
2: Άντε,
1: πάμε.
4: Χθες είχαμε όλη την αγωνία αν θα βρέξει, αν θα γίνει συναυλία.
1: Μεγάλη, εγώ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ το βράδυ.
4: Έβρεξε λοιπόν στις 8 παρατέταρτο. 8 ήταν η προγραμματισμένη ώρα που θα ξεκινούσε η συναυλία. Έβρεξε στις 8 παρατέταρτο. Ο κόσμος βέβαια ήταν ήπια η βροχή, τελείωσε σύντομα.
1: Ψυχάλισε, ναι.
2: Ναι, εγώ είδα και φωτογραφίες που φορούσαν τα διάβροχα, όχι ομπρέλα.
4: Αυτές τις σακούλες που εγώ τις λέω, πώς να τις πούμε, αυτά τα πλαστικά πάνω του, για να μην βραχεί. Ήταν ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Βλέπουμε εδώ πέρα με drone πώς αποτυπώθηκε η συναυλία, πόσος κόσμος υπήρχε, πόσα φώτα υπήρχαν. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ο κόσμος, υπολογίζεται πάνω από 90.000, μπορεί να φτάνει και τα 95.000 άτομα που πήγανε. Βλέπουμε εδώ πέρα αποσπάσματα από τη συναυλία, πόσος κόσμος ήταν, γιγαντοοθόνες, φώτα, τα πάντα. Όμως, πολύ, εδώ είναι ο κόσμος που φόραγε τις σακούλες της, αυτά τα...
1: Του έβαλε τις σακούλες,
4: ναι. Κάποιοι... Αυτές τις φορές
2: που ομπρέλα,
1: δεν κατσαρώσαν τα μαλλιά τους, δεν τους πιάσαν τα αθρητικά τους, δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Ακάθεκτοι όμως συνέχισαν κανονικά και παρακολούθησαν όλη την αυλία.
2: Πώς τις ομπρέλες, δεν είπαμε ότι απαγορεύονται.
4: Εδώ πέρα είναι...
1: άμα την έχεις τώρα το ένα μικρή και την έχεις κρύψει τώρα σιγά.
4: Εδώ πέρα είναι η είσοδός της, πώς μπήκε μέσα.
1: Η είσοδος είναι.
4: Η είσοδος, έτσι ξεκίνησε η Άννα Βύση να τραγουδάει.
1: Ειδική κατασκευή είναι αυτό.
4: Ναι, είναι ένα φωτεινό στεφάνι που έφτασε στο stage, στη σκηνή, τραγουδούσε το τραγούδι στο Αιγαίο, με αυτό το τραγούδι μπήκε. Ξεκίνησε στις 9 η συναυλία της και τελείωσε στις 12.30. Τραγούδαγε 3 ώρες και. Ναι, τα έδωσε όλα.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό.
2: Τι?
1: Το ντουίτι. Ναι, το Σιλβέστερο.
4: Ναι.
1: Ήταν απάνω στο αυτό και τραγούδαγε.
4: Καθόταν πάνω.
1: Και ο Σιλβέστερο ήταν απ' έξω από το κλουβί και τον κοίταγε.
4: Το παραμόνευε.
1: Ναι,
4: ακριβώς έτσι είναι.
1: Ωραία είναι πάντως.
4: Και πλάκα, να πούμε ότι βέβαια μέσα σε όλο αυτό το χαρούμενο κλίμα υπήρχε και μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή όπου η Άννα Βύση έκανε μια αφιέρωση στο Γιώργο Μαζονάκη που έχασε τη ζωή του.
2: Για να το δούμε. Για να δούμε, για να δούμε.
5: Να τραγουδείς και να μιλήσεις στις καρδιές όλων μας. Έφυγε πάρα πολύ μόνος. Άδικα. Ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε κάθε
4: βράδυ. Και τραγούδησε μετά το τραγούδι Σάββατο που είναι δικό του και έκανε παύσεις και το κοινό τραγουδούσε και αυτό και ακούγονταν τόσο δυνατά και ήταν μια στιγμή που όλους εκεί πέρα τους θεατές τους συγκίνησε αρκετά.

0: Επίσης, επειδή ρωτήσατε πριν, αυτή η κατασκευή στο κέντρο, η κυλινδρική, ήταν 360 μοίρες για να μπορούν να βλέπουν όλοι από όλο το στάδιο τι γίνεται πάνω στη σκηνή.
1: Είχε και πολλές οθόνες, οπότε όπου και να βρισκόσουν μπορείς να παρακολουθήσεις τη συναυλία. Και ακόμα καλύτερο για...
2: Τεχνολόγια. Ναι, τεχνολόγια. Ωραία, ωραία.
1: Ωραία, θα δούμε και στη συνέχεια και άλλα μας.
2: Υπερθεάματα αυτά, τα οποία πας, τα βλέπεις και μετά τα θυμάσαι, ρε παιδί. Λες, είχα πάει σε μια συναυλία τότε που ήταν...
1: Εντάξει, συναυλίες είναι και εμπειρία. Δηλαδή, όποια να πας, άσχετα με τη Βύση και τα λοιπά, και σε τέτοια στάδια, με όλες αυτές τις προδιαγραφές. Και όπως λέγαμε και χθες, είναι και μια πολύ ωραία διαφήμιση και για τη χώρα μας, για αυτούς που ήρθαν και τους ξένους και τα λοιπά, για να γίνονται τέτοια μεγάλα γεγονότα.
2: Ήρθαν ξένοι για τη Βύση.
1: Ναι, ερχόντουσαν και με πτήση.
2: Βαλκάνοι.
1: Όχι, γενικά έχει φαν κλαμπ.
0: Και από Κύπρο, εγώ είδα να ταξιδεύουν.
2: Α, και από Κύπρο, βέβαια. Okay. Είχε πάντως, ναι, ήταν τίγκαλη τα ξενοδοχεία, ήταν γεμάτα. Ωραία, πάμε.
0: Θα δούμε κι άλλα στη συνέχεια.
2: Α, έχουμε κι άλλα συνέχεια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
2: Αυτή ποια είναι?
1: Είναι η Βύση.
2: Στα νιάτα τη.
1: Στα νιάτα τη. Σου λέω ότι μιλάει με
2: τον εαυτό τη. Και τι λέγανε?
1: Λοιπόν,
2: μετά, μας τα πεις μετά.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Θέλουμε έτσι μικρά τη Ζεράκη, γιατί έχει αγωνία.
2: Να πούμε ή όχι?
1: Θα πούμε
2: εφημερίδες.
1: Εφημερίδες, κανονικά.
2: Ελάτε, παιδιά.
1: Για ελάτε.
2: Για πάμε στα γρήγορα.
1: Εδώ, πάμε. Καλώς το να. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι.
1: Κάτσε να ανοίξω κι εγώ εδώ, να βλέπουμε. Τέλεια. Πάμε. Καθημερινή. Κεντρικό θέμα η ακρίβεια από την Αντλία στο ράφι. SOS από τις επιχειρήσεις για το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. Σε ποια είδη τροφίμων θα χτυπήσει το πρώτο κύμα ανατιμήσεων τον επόμενο μήνα? Και η κυνηγή των λιμάτων. Στην πίσω αυλή της Αττικής υψώνονται καθημερινά νέα βουνά από μπάζα. Εκεί περιπολεί η νεοσύστατη ομάδα αποτροπής απόρριψης αποβλήτων της αστυνομίας με τη σχετική φωτογραφία.
2: Λοιπόν, το θέμα χαμός από δεξιά. Πιο δεξιά από τα δεξιά, έρχονται τα πάνω κάτω και τα μέσα έξω. Γιατί δεν ανακοινώνει ακόμα ο Σαμαράς? Η φήμη είναι πιο αποτελεσματική από το γεγονός. Τι συμβαίνει με τον Κασιδιάρη και την Καριστιανού? Φωτιές και αριστερά με το εμείς ικανείς του Τσίπρα. Οι Ελληνίδες του Auschwitz στα πρακτικά της διοίκησης της Νιρεμβέργης, 80 χρόνια μετά. Ο Σέργιος Θεοδωρίδης λέει: αν η AI ξεφύγει, μπορεί να μας κοροϊδεύει σαν απατεώνας. Εδώ που τα λέμε. Και το φίλε Μαζονάκη τα 42 μοιραία λεπτά. Εδώ επίσης έχει ένα ενδιαφέρον. Στη λέξη δάνειος κόντεψε η συμφωνία για

0: Το βήμα, οι 7 πηγές πληγές της ακρίβειας, η διπλή εικόνα της οικονομίας, ο φαύλος κύκλος του πληθωρισμού, τι τρομάζει αγορές και οικονομίες, αναλήξη δεξαμενών κλπ. Τα αποκαλυπτήρια μιας σκοτεινής βιομηχανίας είναι για τις εναλλακτικές θεραπείες. Η κυβέρνηση υποβαθμίζει, ανεξάρτητη αρχή ψάχνει. Λοιπόν, οικονομικός αγιορόμος. Ο Γιάννης Μαρίνος, αποχαιρετισμός στους αναγνώστες μου. Με ιδιαίτερη συγκίνηση τερματίζω την τακτική επικοινωνία με τους αναγνώστες μου από το πάντα φιλόξενο βήμα. Ο Μαρίνος, πω, ο πιτσιρίκος ήμουνα και αρθρογραφούσε, φαντάζομαι τώρα.
1: Και πάμε στην Εστία. Φύγε Κυριάκο, θα έχεις περιπέτειες, κάνε πρόωρες εκλογές τώρα. Και δηλώσει για να πετρίζει για παρέτηση, λάθος η εκλογή μας στον ΟΗΕ.
0: Λοιπόν, αποκλειστικό. Τι δηλώνει ο υπουργός του Μαδούρο στον Άσο Πίν, να έρθω στην Ελλάδα να μιλήσω για τις σχέσεις Τσίπρα-Βενεζουέλας. Τα μέτρα για τα καύσιμα και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αλλάζει σε περιπτώσεις, τι αλλάζει σε υπερορίες και αποζημιώσεις στο δημόσιο. Οι 5 fake επικίνδυνες θεραπείες εναλλακτικής ιατρικής. Οι τσαρλατανισμοί και οι απάτες πίσω από τις υποσχέσεις για αιώνια νεότητα.
1: Η Αυγή. Στα 1.820 ευρώ το μήνα η αναγκαία οικογενειακή δαπάνη, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και οι αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας της Κουμουνδούρου από τον Μακάριο Λαζαρίδη, στον Πατούλη και στον Γεωργιάδη.
0: Λοιπόν, στα άκρα η σύγκρουση Ντόρας Κυριάκου, λέγει η Αγάκη Δημοκρατία, κορυφή του παγόβουν το ψηφοδέλτιο επικρατείας, άγριο παρασκήνιο με φόντο την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ο σώζον εαυτό σωθεί το συγκυψέλη. Αυτά.
1: Η εφημερίδα Documento, αποτοξινώσεις στη Μύκονο με απαγορευμένα σκευάσματα.
0: Λέμα. Περιοδίες σε όλη τη χώρα αρχίζουν Μητσοτάκης και Τσίπρας. Με σκληρό ροκ ανοίγει επίσημα η προεκλογική περίοδος. Αίμα με το σταγονόμετρο σώσα από τα νοσοκομεία, στο κόκκινο παιδόν λαϊκών νίκαια, Ιπποκράτιο, Πατρών, Πύργο, Ιωάννη, Αδωρόδου κτλ. Δεν έχουν αίμα,
1: Ναι.
0: Μαλλιά κουβάρια στην κυβέρνηση για την αλαζονία των υπουργών και τους καλαμοκαβαλάριδες.
1: Είναι πάντα θέμα με την αιμοδοσία
0: ναι.
1: Και τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Η Μακεδονία της Κυριακής, τα νέα ονόματα και τα πανέλα στα ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Κοίτα να δεις τι έκανε ο Ιλατζής εδώ. Επειδή το πήγαινε έλα δεν του βγάζα ράδα, το έκανε πανέλα.
1: Πανέλα.
0: Και το φτιάξε. Κατάλαβες.
1: Πονηρός.
0: Οι Ιλατζίδες είναι ωραίοι τύποι, δεν είναι μάγκες.
1: Εξυνεφείς.
0: Λοιπόν. Διαλυματάκι.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Πανερχόμαστε.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
3: Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι... Κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, πάμε κοντά.
1: Γυρίσαμε στα νησιά του.
0: Προσπαθούμε λίγο να πάμε.
1: Καλοκαιρινό πολύ είναι αυτό όμως.
0: Δεν θες να πάμε κόντρα στον καιρό.
1: Και δεν πάμε.
0: Γιατί έχουμε και τους άλλους εντωμεταξύ τώρα που λίγο έπιασε φθινόπωρο. Σου λέει χειμώνα, πάμε να στολίσουμε.
1: Ναι.
0: Για Χριστούγεννα λέω. Θες να δείξεις το βιντεάκι, τι κάνουν εκεί στο Ρίο.

0: κάνουμε. Στο Ρίο εδώ.
1: Εδώ.
0: Εδώ. Όχι στο Ρίο Ντιζανέιρο.
1: Όχι, εδώ, στο εδώ. Ρίο. Ήδη ετοιμάζουν τους δρόμους,
0: βάζουν... για τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ναι. Ξέρεις που βάζουν πλάκα, τα πλάκα, σερά τώρα, για τα φωτάκια.
0: Δεν κάνει να κάνω διαφήμιση, αλλά είδα ένα Βενέτη που είχε βάλει φωτάκια χριστουγεννιάτικα χθες.
1: Ναι, κάποιοι βιάζονται.
0: Ναι.
1: Εσύ πότε στολίζεις, στολίζεις καταρχάς.
0: Δεκέμβρη.
1: Α, πότε, 24.
0: Όχι, παιδί μου, αλλά εντάξει το. Αλλά έτσι. Όχι τώρα, από τώρα είναι λίγο
1: ψυχαναγκαστικό
0: τώρα, ρε παιδί.
1: Άντε, εγώ το δέχομαι.
0: Να μην βάλει τα χαλιά μέσα και αστολίζει για Χριστούγεννα.
1: Κάποιοι το έχουν κάνει λίγο Αυστραλία, μου φαίνεται.
0: Μην, μην έχουν κατεβάσει ακόμα τα χειμωνιάτικα, τις ντουλάπες. Και αστολίσουμε για Χριστούγεννα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε και τελείως.
1: Τα αγαπάνε πάντως πολύ τα Χριστούγεννα.
0: Εντάξει, ρε,
1: και εμένα μου αρέσουν.
0: Αγαπάνε, αλλά άμα τα φέρνουμε από τον Αύγουστο μετά είναι λίγο.
1: Εντάξει, δεν βαριέσαι το ίδιο αυτό 3 μήνες να είναι στολισμένο το σπίτι. Δεν ξέρω.
0: Ναι, για πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε μία κάρτα, γιατί θα περάσουμε τώρα, θα αφήσουμε τα χαρούμενα και τα χριστουγεννιάτικα. Θα πάμε λίγο στα πιο σοβαρά, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά και γυναικοκτονίες και απόπειρες αυτή την εβδομάδα. Στην Ελλάδα, 106 τα τελευταία 6 χρόνια. 19 το 2025. Το 2026 σχεδόν μία κάθε μήνα.
0: 36,1 αύξηση.
1: Αύξηση.
0: Σε 100.
1: Και έχουν πενταπλασιαστεί μέσα σε μία πενταετία από ερωτικούς συντρόφους. Να πάμε και να δούμε τι γίνεται και με την ενδοοικογενειακή βία, γιατί έχουμε έκρηξη των καταγγελιών. Βλέπεις εδώ, στο συν 137,6%. Από 70-80% γυναίκες και ο δράστης είναι ο σύζυγος ή ο σύντροφος. 100 συλλήψεις την ημέρα και περισσότερες από 3.000 συλλήψεις μέσα σε ένα χρόνο. Πραγματικά τα στοιχεία είναι σοκαριστικά.
0: Κοίταξε τώρα, αυτό το συν 137,6% δεν σημαίνει ότι αυξηθήκαν τα περιστατικά τόσο. Αυξηθήκαν αυτοί που καταγγέλουν.
1: Ναι, που μιλάει ο κόσμος πια.
0: Μιλάει πια, ναι.
1: Που είναι πολύ σημαντικό.
0: Πια. Παλιά την βάραγε και κρυβότανε μέσα, ας πούμε. Τώρα πάει και το λέει. Πάει και το καταγγέλει. Και καλά κάνει και ακόμα
1: καλά κάνει και να ακολουθούν και οι διαδικασίες μετά για να μην έχουμε θύματα όπως έγινε και με την Κυριακή Γρίβα.
0: Γενικώς πρέπει να πούμε στη... καλημέρα κύριε Μαζαράκη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Η Ελένη Μαζαράκη, δικηγόρος. Να πούμε και στον κύριο Σιδρεβέλη τον Χρήστο, τον αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣ. Μια καλημέρα.
2: Καλημέρα και πολλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Πρέπει να ξέρουν οι κοπέλες κυρίως ότι αυτός ο οποίος θα σηκώσει χέρι και θα σου δείξει ένα χαστούκι. Όσες φορές και αν μπει μετά και συγγνώμη και δεν το ήθελα και μου φύγε και δε και αυτό και σ' αγαπάω και από αγάπη το έκανα και δεν θα το ξανακάνω και πιωμένο σήμερα κτλ. Παιδιά, θα το ξανασηκώσει.
1: Θα επαναληφθεί.
3: Και θα το ξανασηκώσει και γι' αυτό το λόγο πρέπει αμέσως να καταφεύγουν τα θύματα στο κατατόπον αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν εξειδικευμένα πλέον τμήματα ενδοοικογενειακής βίας που έχουν γίνει και σχετικά σεμινάρια και ενημέρωση των αστυνομικών πώς πρέπει να το διαχειριστούν
0: πάντως,
3: πλέον.
0: Επειδή λίγο το έχω παρακολουθήσει, ακόμα και στα τμήματα που δεν έχει ενδοοικογενειακής βίας, οι αστυνομικοί είναι πιο ευαισθητοποιημένοι από παλιά.
3: Και καμία σχέση με όσα συνέβαιναν πριν δυστυχώς την 1η Απρίλη του 2024. Πλέον είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένοι.
0: Μετά την υπόθεση της Γρίβα.
3: Δυστυχώς έπρεπε ένα κορίτσι να χάσει τη ζωή του με τον τρόπο που έχασε τη ζωή του, που παραδόθηκε κυριολεκτικά και κατακρεουργήθηκε στα μάτια των αστυνομικών. Δυστυχώς έπρεπε να συμβεί αυτό ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση από όλους τους αστυνομικούς και από την ίδια την κοινωνία αλλά και από το ίδιο το κράτος. Γιατί ο ίδιος ο Υπουργός έχει αναγνωρίσει το λάθος της αστυνομίας και έχει καταφύγει κατά των πειθαρχικών ποινών. Από εκεί και πέρα έχει αλλάξει η νομοθεσία. Οι γυναίκες πρέπει να καταφεύγουν και όχι μόνο η νομοθεσία αλλά και ο τρόπος πλέον μεταχείρισης και εξ αυτού του λόγου να γνωρίζουν ότι οδηγούνται στη διαδικασία του αυτοφόρου οι αστυνομικοί αμέσως. Επιλαμβάνονται, αμέσως έρχεται η αμέσως δράση και επίσης αναλαμβάνουν, που δεν έγινε στην Κυριακή Γρίβα, να πάνε τα θύματα και στο σπίτι τους ή να πάνε σε κάποια δομή για να τύχουν προστασίας.
0: Ναι. Κύριε Σιδρεβέλη, με βάση τα νούμερα που βλέπουμε, πρέπει σε όλα τα αστυνομικά κάθε μέρα να γίνεται χαμός. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, πρέπει να βλέπεις κάποια να κάνει καταγγελία. Έτσι. Είναι πάρα πολλά, πολύ μεγάλα τα νούμερα.
2: Εντάξει, κύριε Καμπουράκη, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι όντως η αύξηση που υπάρχει στα περιστατικά δεν σημαίνει αυτόματα κιόλας ότι είναι περισσότερα τα περιστατικά, αλλά ότι η κοινωνία έχει αλλάξει. Εμπιστεύεται την αστυνομία, καταγγέλει, έχουν ανοίξει τα στόματα. Οπότε φτάνουν περισσότερες καταγγελίες στην αστυνομία και επιλαμβάνεται των περιστατικών. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπήρχαν αστοχίες στο παρελθόν. Γίνανε πάρα πολλά βήματα από τότε. Έχει στην ελληνική αστυνομία ένα μεγάλο, θα λέγαμε, πλέγμα ασφαλείας γύρω από την προστασία των θυμάτων και των γυναικών και των ανδρών, έτσι, γιατί η ενδογενειακή βία δεν έχει φίλους. Συνήθως, βέβαια, θύματα...
0: Η πλειοψηφία είναι γυναίκες τα θύματα. Έχει και θύματα άντρες. Έχει.
3: Αλλά υπάρχουν και θύματα. Μας έχει τύχει και σε εμάς.
0: Μα και το αμπουτόν, άμα δεις τα στοιχεία, τα panic, πώς τα λένε, μπάτουν αυτά τα panic, τέλος πάντων τα κουμπιά, ένα 10-15% είναι σε άντρες.
1: Ναι. Υπάρχει, απλά το θέμα είναι ότι η πλειονότητα είναι...
3: Και φυσικά και τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά που υφίστανται βία και πολλές φορές αυτό δεν γίνεται γνωστό. Δυστυχώς.
2: Ακριβώς. Εδώ θα πρέπει να πούμε, βέβαια, και να τονίσουμε ότι το ζήτημα της προστασίας έχει να κάνει και με τις δομές που υπάρχουν. Είδαμε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε μια ενίσχυση όσον αφορά τις υποδομές που είχε στη διάθεση της αστυνομίας. Μιλάω για τα safe houses, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε αρκετό αριθμό, βεβαίως θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Είδαμε ότι η τεχνολογία βοήθησε, κουμπιά πανικού, για να μπορέσει να ενημερώσει το θύμα άμεσα την ελληνική αστυνομία και να υπάρχει προτεραιότητα. Και να πούμε ότι όντως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εκπαιδευτεί και μετεκπαιδευτεί μεγάλο αριθμό αστυνομικών που υπηρετούν στα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας, που υπάρχουν σε κάθε αστυνομική διεύθυνση σίγουρα ένα. Yeah. Και βεβαίως ενημερώνονται και επιμορφώνονται και οι συνάδελφοι από τα αστυνομικά τμήματα που επιλαμβάνονται, αλλά θα είναι πρώτη γραμμή υπηρεσία και μπορεί ενδεχομένως ο κακοποιημένος να έρθει σε
0: κάποιον. Να σας ρωτήσω, κύριε Σιδρεβέλη, να ρωτήσω κάτι ένα-δυο πρακτικά πράγματα.
2: Ναι.
0: Σε κάθε διεύθυνση έχει ένα, τουλάχιστον ένα τμήμα ενδοοικογενειακής
2: βίας.
0: Εάν πάει μια γυναίκα ή ένας άντρας, τέλος πάντων, μια κοπέλα, σε ένα τμήμα που δεν έχει τέτοιο, την παραπέμπουν στο άλλο που έχει, στο παραδίπλα τμήμα, στο απέναντι που έχει, ή επιλαμβάνονται εκείνοι?
2: Ερχόμαστε σε επικοινωνία το κάθε αστυνομικό τμήμα με την αστυνομική διεύθυνση στην οποία υπάγεται. Πρώτη προτεραιότητα είναι να επιληθεί το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο έχει και εξειδίκευση πάνω στο ζήτημα. Σε περιπτώσεις που ενδεχομένως να υπάρχουν περιστατικά σε εξέλιξη στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, μπορεί τις πρώτες προανακριτικές ενέργειες να τις κάνει και το τοπικό αστυνομικό.
0: Ωραία. Δεύτερο. Έχετε μια κοπέλα, μπαίνει μέσα στο αστυνομικό τμήμα και λέει: παιδιά, δεν σου λέω να την έχει δει και να πάει ματωμένη και αυτό που είναι σαφές τι έχει γίνει. Και λέει: παιδιά, με απειλεί, με βρίζει, με αυτό φοβάμαι. Τι κάνουν?
3: Σχηματίζεται δικογραφία. Κατευθείαν. Ακόμα και αν το θύμα δεν θέλει να υποβάλει μήνυση, σχηματίζεται δικογραφία.
0: Τη λέει: κάνε μήνυση όμως.
3: Δεν χρειάζεται.
2: Θα πρέπει να πούμε
0: ναι,
2: ότι με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στον ποινικό κώδικα, σχεδόν το σύνολο των αδικημάτων που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία είναι πλέον αυτεπάγγελτα.
0: Μάλιστα.
2: Αν εξαιρέσουμε δηλαδή κάποιες υποκαταστάσεις, τα περισσότερα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όταν ένα αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο, επιλαμβάνεται η αστυνομία και μόνο με την αναφορά.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Δύο λεπτά να το ξεκαθαρίσω, γιατί μετά επιλαμβάνεται και μετά, αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε τι πρακτικά τι γίνεται.
3: Κύριε Καπουλάκη, γίνεται φάκελο.
0: Ο φάκελο γίνεται ένα φάκελο και μπαίνει στο γραφείο, τι να το κάνουμε?
3: Όχι. Κατευθείαν μετά προβαίνουν σε διαδικασίες για την άμεση σύλληψη του δράστη, γιατί είναι αυτόφορο αδίκημα και οδηγείται στην αυτόφορη διαδικασία. Κατευθείαν, ακόμα και αν το θύμα πει ότι δεν θέλω να τιμωρηθεί ή δεν θέλω να γίνει δικαστήριο.
0: Ακόμα και αν πει φοβάμαι, αλλά δεν θέλω.
3: Όχι, ναι,
0: ή δεν θέλω να κάνω μήνυση κτλ.
3: Όχι, είναι υποχρεωμένη. Η αστυνομία πάει, τον συλλαμβάνει. Ακόμα και αν το θύμα πει δεν θέλω να τιμωρηθεί, θέλω να τον αφήσετε ελεύθερο, δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη αυτή η δήλωση. Απευθείας οδηγείται και στο δικαστήριο, εφόσον συλληφθεί εντός τα πλαίσια του αυτοφόρου. Ναι,
0: στο δικαστήριο όμως πρέπει η γυναίκα να πάει να καταθέσει.
3: Οφείλει να πάει να καταθέσει, αλλά όταν υπάρχουν κάποια θέματα, φοβάται, υπάρχει και η δυνατότητα ανάγνωσης της κατάθεσής της.
0: Ανάγνωση.
3: Βέβαια, μπορεί να αναγνωριστεί.
0: Ανά τα πει στο αστυνομικό τμήμα να μην εμφανιστεί η ίδια και η κατάθεσή της.
3: Αν φοβάται σε τέτοιο βαθμό. Ναι. Συνήθως εμφανίζονται και στηρίζουν τις καταγγελίες πλέον.
0: Εγώ νομίζω ότι.
3: Συγγνώμη,
0: διαψεύστε με, αλλά νομίζω ότι οι περισσότερες πάνε σε μια στιγμή που έχουν φοβηθεί, που έχουν πανικοβληθεί, που έχουν τρελαθεί. Και μετά το ξανασκέφτονται και λένε μα μου, άστο καλύτερα.
3: Υπάρχει δυνατότητα να ζητήσει το θύμα από κοινού με τον κατηγορούμενο και να το δεχτεί το θύμα την ποινική διαμεσολάβηση. Αλλά ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, πλέον ο εισαγγελέας που θα επιληφθεί τη διαμεσολάβηση, δηλαδή αν υπάρχει δυνατότητα να επέλθει ειρήνευση, θα κρίνει αν σε αυτήν την υπόθεση πρέπει να γίνει διαμεσολάβηση. Μπορεί δηλαδή από στοιχεία δικογραφίας, όπως ας πούμε αν βρέθηκαν όπλα, αν υπάρχουν σοβαρές σωματικές βλάβες, να μην δεχτεί την διαμεσολάβηση και τη δήλωση. Και κανονικά να δικαστεί. Και υπάρχει πλέον και υποχρεωτική έκτηση.
0: Ωραία. Κύριε Συντρεβέλη,
3: πάνε φυλακή οι δράστες.
2: Επίσης, να συμπληρώσω ότι το τμήμα ερωτάται εάν επιθυμεί να τοποθετηθεί από πλευράς αστυνομίας το panic button, το κουμπί πανικού δηλαδή. Ένα νούμερο ουσιαστικά, μια εφαρμογή που όταν καλέσει αυτομάτως καλείται η ελληνική αστυνομία το περιπολικό που βρίσκεται στον τομέα και επιλαμβάνεται κατά προτεραιότητα, δηλαδή βρίσκεται άμεσα στο σημείο όπου θα καλέσει το θύμα. Όπως πείτε, ερωτάτε το θύμα εάν επιθυμεί να μεταφερθεί σε safe house, δηλαδή σε κάποιο ίδρυμα το οποίο δεν είναι γνωστό ούτε στον δράστη ούτε σε κανέναν, ούτως ώστε για το πρώτο χρονικό διάστημα να νιώθει ασφάλεια.
0: Μισό, να σα ρωτήσω κάτι. Η γυναίκα η οποία ας πούμε πει ναι, θέλω να φύγω γιατί φοβάμαι θα γυρίσει στο σπίτι, αν με τσακίσει. Αν είναι ας πούμε στη Γλυφάδα, στο ελληνικό, θα την πάνε σε μονάδα εκεί κοντά ή θα την πάνε ξέρω εγώ στους Άγιους Αναργύρους ή στην Κηφισιά?
2: Υπάρχουν safe houses σε κάθε περιοχή της κάθε αστυνομικής διεύθυνσης. Οπότε θα μεταφερθεί πλησίων της κατοικίας, επαναλαμβάνω, σε οίκημα ή σε κατοικία.
0: Φυλάσσονται αυτά? Κύριε Συντρεβέλη.
2: Υπάρχει επιτήρηση από την αστυνομία και γενικότερα θα πρέπει να πούμε ότι τα safe houses προσφέρουν αυτή την απαραίτητη προστασία που χρειάζεται το θύμα για να νιώσει την ασφάλεια.
1: Βεβαίως
2: θα πρέπει να πούμε όμως. Θα πρέπει να πούμε ότι η πολιτεία οφείλει, είναι βασικό αυτό, γι' αυτό μιλήσατε προηγουμένως για υποδομές. Η πολιτεία οφείλει να ενισχύσει την όλη υποδομή και εκτάσταση.
0: Προφανώς οφείλει, διότι.
1: Δηλαδή το panic button το δέχονται, γιατί υπήρχαν και περιπτώσεις παλιά που και εκεί πέρα πολλές γυναίκες δεν το θέλανε.
2: Κοιτάξτε, το panic button γίνεται χρήση μεγαλύτερη από ό,τι των safe houses. Δηλαδή δέχονται σε αρκετές περιπτώσεις να χωριστεί panic button, πολλές φορές όμως τα θύματα δεν δέχονται να μεταφερθούν σε safe houses, είτε γιατί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο κίνδυνο, είτε γιατί, να το πούμε έτσι απλά, βγαίνουν από την καθημερινότητά τους και τους δυσκολεύει την καθημερινότητα.
1: Ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Μαζαράκη, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει και εσύ για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Πλέον για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, σε αυτούς που κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία έχουν τεθεί
3: περιοριστική
1: όρια. Αυτό θα βοηθούσε.
3: Και θα βοηθούσε, αλλά θέλω να πω συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο κύριος Συντρεβέλης, ότι όταν οδηγούνται στην αυτόφορη διαδικασία, σχεδόν στο 100% των περιπτώσεων επιβάλλονται όροι και μάλιστα υποχρεούται ο δράστης να μετοικήσει, ακόμα και αν είναι δικό του το σπίτι, να φύγει δηλαδή από το σπίτι και να μείνει
0: δηλαδή,
3: η γυναίκα.
0: Οι δικαστικές αποφάσεις του αυτοφόρου συνήθως τους χωρίζουν.
3: Συνήθως τους χωρίζουν, βάλουν όρους και συμπληρωματικά σε αυτό που με ρωτήσατε, με αυτή τη διαδικασία θα μπορέσει να γίνεται έλεγχος και θα είναι δυνατός ο έλεγχος εάν ο δράστης παραβιάζει τους όρους που του έχουν τεθεί από το αυτόφορο. Αν δηλαδή πλησιάζει το θύμα στα 50 ή στα 100 μέτρα. Και βέβαια να θέσω υπόψη και να το γνωρίζει αυτό και ο κόσμος, ότι σε περίπτωση που κάποιος παραβιάζει αυτούς τους όρους, είναι αυτοτελές αδίκημα του νόμου για την ενδοοικογενειακή βία.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε και σε αυτήν την περίπτωση.
0: Το ξαναμπουζουριάζουμε.
3: Και όχι μόνο αυτό, θα έχει και υποχρεωτική έκτηση σε αυτήν την περίπτωση. Γιατί
0: υποχρεωτική έκτηση στη φυλακή να
3: πάει στη φυλακή 2-3 μήνες, γιατί φαίνεται ότι δεν την αποτρέπεται από την επιβολή όρων.
0: Κύριε Συντρεβέλη, Γιάννα, μήπως τώρα. Εντάξει, μπορεί να ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Αυτό μου έκανε εμένα εντύπωση πολύ αυτό το ρόφημα. Έχετε καμιά εικόνα
1: για το no police.
0: Βγάζουν no police ροφήματα.
1: Για να μην σε πιάνει τα αλκοτέστ.
2: Υπήρχε μια καταγγελία, θα πρέπει να πούμε, στην διαδικτυακή pirigov.gr, Ξεκίνησε έρευνα άμεσα η ελληνική αστυνομία, και αστυνομική έρευνα και ψηφιακή. Εντόπισε έναν 59χρονο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος και για την διαφήμιση του συγκεκριμένου ολοφήματος και για την διακίνησή του. Σχηματίστηκε, ταυτοποιήθηκε, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Ενημερώθηκαν, θα πρέπει να πούμε παράλληλα, ο ΕΟΠ, ο Οργανισμός Φαρμάκων, ο ΕΦΕΤ, ο Οργανισμός Τροφίμων, και καθώς έγινε έλεγχο από αρμόδιο κλιμάκιο του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε ότι στην κατοχή του συγκεκριμένου υπήρχαν 99 συσκευασίες, οι οποίες και κατασκεύθηκαν, καρτήκανε στο χημείο του κράτους. Ουσιαστικά ο συγκεκριμένος μέσω διαδικτυακής εφαρμογής TikTok διαφήμιζε ότι πίνοντας αυτό το ρόφημα αλλοιώνονται τα αποτελέσματα του αλκοτέστ.
0: Είσαι τύρλα δηλαδή, okay. Είσαι πιωμένος σε αυτό, πίνεις αυτό ή δεν σε πιάνει το αλκοτέστ. Άιντε.
2: Εδώ υπάρχουν δύο θέματα, θα πρέπει να πούμε, κύριε Καμπουράκη. Αφενός την αίσθηση που έδινες στον άλλον ότι θα καταναλώσεις αλκοόλ, θα είσαι επικίνδυνος για την οδήγηση, και με ένα ρόφημα θα μπορείς να ξεγελάσεις τα αλκοτέστ της περιοχής, αλλά και από την άλλη θα πρέπει να δούμε το σκεύασμα αυτό, τι περιείχε μέσα. Από μία πρώτη εκτίμηση που έκανε η Γενική Συμβουλή του Κράτους, βρέθηκε ότι υπήρχε ένα σύμπλεγμα βιταμινών 6 φορές παραπάνω του επιτρεπτού. Θα δούμε, βέβαια, υπάρχουν και άλλες. Έχει πραγματοποιηθεί αλληλογραφία της αστυνομίας και με τον οργανισμό, με τον ΕΟΚ, με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και με τον ΕΦΕΤ, να δούμε τι άλλες επιπτώσεις αρνητικές μπορεί να υπήρχε. Σε πρώτη φάση, όμως, σχηματίστηκε δικογραφία. Περιμένουμε τα αποτελέσματα, θα γίνουν αναλύσεις γύρω από αυτό το σκεύασμα. Να πούμε ότι δεν είχε το σκεύασμα αυτό ελληνικές επισημάνσεις. Έδρευε δηλαδή η εταιρεία αυτή στο εξωτερικό, που όπως φαίνεται έκανε την μεταφορά και την διάθεση ο συγκεκριμένος. Και από εκεί και πέρα έχει σχηματιστεί δικογραφία.
0: Πόσο το έχετε εικόνα πόσο το πουλούσε?
2: Δεν γνωρίζω, να μην είμαι.
0: Τον απαταιώνα όμως.
1: Σαν το μαγικό φίλτρο.
0: Ο οποίος δεν λέει ξεμεθάς. Λέει είσαι πιωμένος, αλλά δεν σε πιάνει το τεστ.
2: Ακριβώς.
0: Μιλάμε τώρα. Δεν παίζεται αυτό.
1: Το μαγικό φίλτρο θα στερήξει εντελώς.
3: Και μαγικό φίλτρο, αλλά και από την άλλη, αν τυχόν.
0: Κάτσε ρε τώρα. Ξέρεις εσύ τι σου ποτίζει ο άλλος.
3: Ακριβώς. Και τι σου ποτίζει και τι ουσίες έχει βάλει για να μην ανιχνεύεται το αλκοόλ.
0: Μα σιγά μην είναι αποτελεσματικό. Άμα θα χτυπήσει το κόκκινο και το αλκοόλ και το έχει πιει και αυτό, το στομάχι θα σε πιάσει. Το λιγότερο.
3: Και δεν γνωρίζουμε
1: τι ουσίες έχει μέσα.
0: Αυτό είναι, καταρχήν, αυτό είναι παρένεση για παρανομία. Είναι δηλαδή, σου λέω, παρανόμησε, σκότωσε κόσμο και δεν.
3: Κανονικά θα πρέπει να του αποδοθεί και τέτοια κατηγορία.
0: Ναι, φυσικά.
3: Ότι δηλαδή διαφημίζει μέσω του TikTok για να παρανομήσουν, για να διαπράξουν πλημέλη.
0: Λοιπόν,
3: τους παροτρύνει.
0: Κανονικά. Τι τραβάτε κι εσείς τώρα στα τμήματα, τι βλέπουν τα μάτια σας και στα περιπολικά. Δεν παίζετε, κύριε Συντρεβέλη.
3: Και στα αυτόφορα πόσοι οδηγούνται κάθε μέρα. Τρία αυτόφορα έχει
0: και
3: Αθήνα.
0: Στα αυτόφορα.
3: Τρία αυτόφορα και δύο Πειραιάς.
2: Είναι μια εμπειρία για όλη η αστυνομική υπηρεσία, θα πρέπει να το πούμε. Καθημερινά οι συνάδελφοι βλέπουν πάρα πολλά πράγματα. Την καθημερινότητα την υπηρεσιακή. Αυτό είναι βέβαια το καθήκον μας και αυτό πρέπει να επιτελούμε.
1: Τέτοιο περιστατικό πάντως δεν είχατε αντιμετωπίσει στο παρελθόν.
0: Θα βρείτε κι άλλα. Πάντα μπροστά είναι οι απαταιώνες, είναι μπροστά. Μην ανησυχείς. Θα εκπλαγείς κι άλλες φορές. Ποτέ μην πεις τα έχω δει όλα. Δεν τα έχουμε δει όλα.
2: Έτσι είναι, έτσι.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συντρεβέλη. Καλημέρα, κύριε Μαζαράκη. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Γιατί ουσιαστικά τώρα είμαστε στη φάση που ψάχνουμε τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίγκα.
4: Καλή σας ημέρα σε εσάς.
1: Μια αρκετά δύσκολη επιχείρηση αυτή της αναζήτησης μέχρι χθες των αγνοωμένων, πλέον νεκρών.
4: Ακριβώς, μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση από το πυροσβεστικό σώμα. Από την πρώτη στιγμή, την Παρασκευή, λίγο μετά τις 7.30 όπου ειδοποιηθήκαμε για μια αλληλουχία γεγονότων.
0: Τι ώρα έγινε η έκρηξη ακριβώς, 7 η ώρα,
4: ξέρω. Λίγο μετά τις 7.30
0: ναι.
4: Ειδοποιήθηκε το κέντρο επιχειρήσεων. Ο θόρυβος ήταν κουφαντικός, ακούστηκε σε ένα μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας. Ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται με έκρηξη, ακολούθησε πυρκαγιά και στη συνέχεια κατάρρωση αυτού του διόρροφου κτηρίου που είχε το ισόγειο, τον πρώτο όροφο και τον δεύτερο όροφο που όπως φάνηκε τελικά κατοικούνταν. Ήταν 6 τα άτομα που κατοικούσαν εντός του κτηρίου, 2 ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας στον δεύτερο όροφο και 4 από το Airbnb που είχαν νοικιάσει στον πρώτο όροφο. Ξεκίνησαν όλες αυτές οι έρευνες παράλληλα με την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έπρεπε πρώτα να περιοριστεί η πυρκαγιά και να μην επεκταθεί στα γειτονικά κτίρια, τα οποία από το διπλανό κτίριο ανατολικά, δηλαδή του κτιρίου που έγινε η έκρηξη, απεγκλωβίστηκαν 2 συνάνθρωποι μας εκείνη τη στιγμή, που έφτασε η πυροσβεστική έξοδο και σταδιακά με την κλιμάκωση των δυνάμεων της πρώτης ΕΜΑΚ, με διασωστικούς σκύλους οι οποίοι είναι στο πρωτόκολλο κατάρρευσης κτιρίων και επεμβαίνουν σε περιπτώσεις σεισμών, με διασωστικά μέσα και εργαλεία, με γεώφωνα τα οποία αναπαράγουν με μεγάλη ένταση φωνές ή οποιοδήποτε άλλο ήχο μπορεί να υπάρχει κάτω από τα ερείπια, με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν θερμοκρασία διαφορετική από αυτή που, έχουν, που έχει το σκυρόδεμα, και με τηλεσκοπικές κάμερες που μπαίνουν σε μεγάλο βάθος για να μπορούν να δουν οι διασώστες προς τα που θα πρέπει να κινηθούν. Δυστυχώς, ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία με την ανάστερση των 6 ωρών λίγο μετά τις 2 χτες το μεσημέρι. Όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν εκεί για πάνω ενδεχόμενο, για τον έλεγχο της στατικότητας.
0: Εντάξει, αλλά τώρα αυτό, έχετε καμιά εικόνα? Γιατί διαβάζω εδώ και εκεί, τώρα δεν ξέρω, ναι, και ακριβώς τώρα... πηγές, ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο που ήταν το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Υπάρχει τέτοια εικασία, τέτοια πιθανότητα, δηλαδή από κάπου προκύπτει αυτό?
4: Προκύπτει από την ένταση που φαίνεται ότι έχει αποτυπωθεί από την έκρηξη στα γειτονικά κτίρια, όμως αυτό διερευνάται. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την πρώτη στιγμή με τον επικεφαλής προϊστάμενό της στο σημείο συλλέγει ευρήματα, μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό για να δούμε από πού ξεκίνησε και ποιο είναι το ακριβές αίτιο όλης αυτής της φωνικής έκρηξης.
1: Τώρα, το πιθανότερο σενάριο, γιατί προφανώς και η αυτοψία είναι σε εξέλιξη και η έρευνα, τι ήταν η συσσόρευση αερίου που δημιούργησε όλη αυτή την έκρηξη που μας περιγράψατε κι εσείς?
4: Τα ενδεχόμενα που καταδεικνύουν και καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ότι η έκρηξη ενδεχομένως να έγινε από συσσόρευση ικανού μείγματος, κρηκτικού μείγματος δηλαδή αερίου, ενδεχομένως του φυσικού αερίου που υπήρχε παροχή από ό,τι λένε, όμως αυτά θα διαπιστωθούν. Συγκέντρωσε ένα τέτοιο ικανό εκρηκτικό μείγμα που αν προέκυψε ένας πληθυρισμός ή μια φλόγα ή οποιαδήποτε άλλο, ή οποιαδήποτε άλλη εστία ή ακτινοβολία να δημιούργησε αυτή την έκρηξη.
0: Μα αυτό ρωτώ, ρε παιδί μου, και αέριο να πρέπει να ανάψει ένα αναπτήρα. Κάτι πρέπει να γίνει για να πάρει φωτιά αυτό και να γίνει μπαμ.
1: Μήπως λάθος χειρισμός ίσως
0: ή όχι από μόνο του μπορεί να αναφλήγει?
4: Θέλει συνδυασμό κάποιων άλλων παραγόντων, όπως ένας πληθυρισμός, μια ακτινοβολία, η οποία μπορεί να προκύψει από ένα πάτημα ενός σκουπιού, από έναν διακόπτη.
0: Όπου να ανάψει το φως και να, αυτό, να σκάσει.
4: Ναι.
0: Ή να δουλέψει το ψυγείο.
4: Ενδεχομένως, ναι, είναι όλη αυτή η παραγωγή ακτινοβολίας ή σπινθυρίσματος που μπορεί να προκύψει ένα τέτοιο γεγονός. Έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, όταν όμως αυτό είναι συγκεντρωμένο σε ικανή ποσότητα στον αέρα που μπορεί να δημιουργήσει όλη αυτή την εκτόνωση.
0: Μας έλεγε χθες ένας εμπειρογνώμονας που είχαμε ότι αν είναι φυσικό αέριο πάει ψηλά.
4: Ενώ αν
0: είναι αέριο από μπουκάλα, δεν ξέρω τι, πάει χαμηλά. Ή ανάποδα, τα είπα τέλος πάντων.
4: Σωστά τα είπατε. Το προπάνιο πηγαίνει χαμηλά, γι' αυτό και οι ανιχνευτές τοποθετούνται χαμηλά στο έδαφος, περίπου στα 20 εκατοστά, ενώ το φυσικό αέριο, επειδή είναι ελαφρύτερο το αέρα, ανεβαίνει πιο ψηλά. Όμως έχει να κάνει με την διαρρύθμιση της κάθε κατοικίας, με τον χώρο τον οποίο κατακλεί, μπορεί να έχει εγκλωβιστεί σε ένα μπάνιο και να μην, με κλειστή πόρτα, να μην μπορεί να έχει διαρρεύσει, να μην υπάρχει διαρροή στο υπόλοιπο σπίτι, και το ποσοστό αυτό να είναι συγκεντρωμένο σε έναν πολύ μικρό χώρο, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κάτι ανάλογο. Μπορεί να υπάρχει μια στοχεία υλικού, μια βαλβίδα αντιπιστροφής, οτιδήποτε ερευνάται. Ήδη και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει διορίσει πραγματογνώμονα. ευρήματα τα οποία υπάρχουν και είναι μια εξαιρετική δύσκολη διαδικασία, γιατί πρέπει μέσα στα χαλάσματα τα ίδια να μπορείς να εντοπίσεις.
0: Τώρα είδα μπουλντόζες εκεί ψάχνανε, ας πούμε, άμα έχουν γίνει χαμός.
1: Τώρα βγάλατε και μια ανακοίνωση εχθές σχετικά με αυτές τις αναφορές που είχαμε για την ΟΣΜΗ.
4: Το πυροσβεστικό σώμα, ναι, όπως και δια του εκπροσώπου τύπου, αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει καταγγελία, δεν υπήρχε καταγγελία μέχρι εκείνη την ώρα στο πυροσβεστικό σώμα για κάτι ανάλογο, δεν είχε δηλαδή στο κέντρο επιχειρήσεων. Ξέρετε, πολλές φορές κάποιοι συνάνθρωποι μας, όταν γίνει ένα γεγονός, μπορεί να ανατρέξουν στη μνήμη του στο παρελθόν και να πούν ότι ενδεχομένως
0: κάτι μύρισε.
4: Κάτι μπορεί να μύρισε, μπορεί να είναι σταδιακά, να έχει συμβεί. Όμως πρέπει όλοι οι συνανθρωποί μας, ό,τι εντοπίζουν το οποίο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή κάτι, ένα δυσάρεστο γεγονός, θα πρέπει να ειδοποιούν τις αρχές.
0: Μισό λεπτό τώρα. Εδώ, για να γίνουμε χρηστικοί, εάν κάποιος μυρίσει μέσα στο σπίτι του ή έξω τέλος πάντων, αέριο, να πάρει την πυροσβεστική τηλέφωνο.
4: Το ενιαίο στο Εθνικό Στρατιωτικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων υπάρχει διακλαδικότητα. Θα πάει πυροσβεστικό όχημα στο σημείο σε περίπτωση που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Όμως θα πρέπει ανάλογα την χρήση του κτηρίου, ή αν χρησιμοποιεί δηλαδή για θέρμανση πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή υγραέριο, θα πρέπει η ίδια η εταιρεία να ειδοποιηθεί. Όλες αυτές υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων και μια σειρά γεγονότων που...
0: ναι, αυτό ρωτώ εγώ τώρα. Εάν εγώ μυρίσω αέριο, το φυσικό αέριο, θα πάρω τηλέφωνο ή την πυροσβεστική ή και τους δυο. Ή θα, άμα πάρω το ένα, θα συνοηθείτε μεταξύ σας.
4: Όταν κληθεί η πυροσβεστική, που πρέπει να κληθεί η πυροσβεστική, γιατί μπορεί να προκύψει πυρκαγιά για λόγους ασφαλείας να είναι εκεί, θα ενημερώσει η ίδια και την εταιρεία του φυσικού αερίου ή τεχνικούς για να μπορέσουμε να διακόψουμε οποιαδήποτε παροχή.
0: Σε κάθε περίπτωση, κάτι... διότι να... σε για κάθε να είμαστε ειλικρινείς τώρα, κύριε Τσίπρα, όταν μυρίσω εγώ αέριο, το πρώτο πράγμα που έχετε δεν είναι να πάρω την πυροσβεστική τηλέφωνο. Είναι κάτι μυρίζει, εντάξει. Αμάς όμως στο σπίτι, βέβαια, είναι αλλιώς.
4: Ναι. Αλλά... θα πρέπει να αποχωρήσεις από το χώρο για λόγους ασφαλείας και να καλέσεις το 199 ή το 112 να αναγγείλεις το γεγονός, να περιγράψεις την περιοχή που βρίσκεσαι, ακριβώς το χώρο. Και οι συνάδελφοι από το τηλεφωνικό κέντρο θα ενεργοποιήσουν και θα κινητοποιήσουν τις δυνάμεις.
0: Κάτι τελευταίο τώρα, έχει γίνει ταυτοποίηση?
4: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση επίσημη. Όλα αυτά από το νοσοκομείο και από την ιατροδικαστική θα μπορέσουμε στη συνέχεια με βεβαιότητα να πούμε πού άνοικε ο κάθε σωρός.
0: Μάλιστα. Κρίμα. Είναι άσχημο τώρα, ρε παιδί μου. Νέα παιδιά εκεί.
4: Δυστυχώς. Ακριβώς. Πολύ άσχημο.
1: Ήρθανε για καλό λόγο στη χώρα μας, για το ταξίδι του μέλητος. Και...
0: δεν είναι. Φαντάστο. Εγώ θυμάμαι να σου πω τώρα μια φορά, το ήμουν πιτσιρικάς. Θυμάμαι τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν πυροσβέστης, που έτυχε τώρα να βγαίνει από το φροντιστήριο και τον είδα, είχε γίνει μια κατάρρευση κτηρίου. Γκρεμίζανε ένα κτίριο και έπεσε ένα χτίσμα που ήταν παραδίπλα σαν παράγκα και είχε πλακώσει ένα παιδάκι. Ναι. Και έτυχε τώρα ο πατέρας μου να είναι εκεί και όπως το ψάχνανε, τότε δεν είχαν τα μέσα αυτά, στα Χανιά και όλα, δεν είχαν θερμικές κάμερες και αυτά, με τα χέρια ψάχνες, με γκασμάδες, με τα φτιάρια που είχαν. Λοιπόν. Και έτυχε τώρα να είναι αυτός που το πήρε στα χέρια του και το πήγε στο ασθενοφόρο. Δεν έμαθα ποτέ αν ήταν νεκρό ή τραυματισμένο. Και όταν πήγα εγώ να τον είδα από μέσα και πήγα να τον ευρώ, ήταν γεμάτο τα χέρια του αίματα εδώ. Ήταν φρικαρισμένος. Δηλαδή. Και μου είπε και κάτι τότε. Μου λέει: κοίτα να μάθεις γράμματα, να μην κάνεις τη δουλειά που κάνω. Ήταν η πρώτη φράση που μου είπε. Δηλαδή τόσο πολύ είχε συγκλονιστεί. Τώρα να βγάλει μέσα τα χαλέματα ένα παιδάκι, ας πούμε, σκοτωμένο, τραυματισμένο, ματωμένο κτλ. Δηλαδή, τι τραβάνε και αυτοί.
1: Καλά,
0: οι άλλοι πήγανε τζάμπα, οι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Και πιο δύσκολες συνθήκες.
4: Δυστυχώς έχει ανατεθεί σε εμάς όλη αυτή η διαδικασία. Είμαστε αυτοί οι πρώτοι οι οποίοι πρέπει σε οποιοδήποτε δυστυχές ή ατυχές γεγονός να σπεύσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Αυτό κάνουμε, γι' αυτό έχουμε εκπαιδευτεί. Και πιστοποιηθεί για όλες αυτές τις ενέργειες.
0: Δεν πάβει όμως να σας επηρεάζει και να σας φρικάρει και να σας τρελαίνει. Βέβαια. Τώρα, ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε κύριε Τσίγκα. Λοιπόν.
1: Για πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού.
0: Έλα εδώ, διότι Τάσο. Έπεσες Διάνα.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Στην ιστορία με τη Βύση. Διάνα, είπες μέχρι τις 8 θα βρέξει, μετά τις 8 που είναι στην αυλία θα είναι μια χαρά.
5: Εντάξει.
0: Μα ούτε πεντάλεπτο δεν έφυγες.
5: Τέλος πάντων, υπερβολές όλοι.
0: Ναι.
5: Εντάξει.
1: Εντάξει, εμείς εδώ πέρα καλά τη βγάζουμε.
0: Αλλά
1: στη Σκιάθο όμως και στα Κύθυρα που θα δούμε τώρα και τα βίντεο και θα μας πει και περισσότερα ο Τάσος, ήταν λίγο διαφορετικά.
0: Άσπρη μέρα στον Όλυμπο.
1: Θα το
0: αυτό
1: δούμε
0: τι
1: και
0: είναι,
1: αυτό.
0: Σκιάθος. Ωραία.
5: Ναι, στη Σκιάθο έριξε.
0: Α, να η άσπρη μέρα στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο σε μεγάλα υψόμετρα άρχισε και πέφτει χιόνι. Όχι μόνο στον Όλυμπο, αλλά και στο Καϊμαξαλάν χιόνισε λιγάκι. Λόγω του βοριά.
1: Είχαμε
0: το Σεπτέμβρη είναι. Νωρίς είναι λίγο.
5: Νωρίς είναι. Νωρίς
1: είναι. Το θέμα να το διατηρήσει.
5: Να το κάνει. Το πρώτο μήνυμα του χειμώνα ότι πλησιάζει. Καλό είναι αυτό.
0: Καλό.
5: Μπας και ξεχάσουμε λίγο τις παραλίες που μέχρι χθες και προχθές
1: επισκεπτόμαστε. Δεν τις ξεχνάμε τις παραλίες.
5: Σε μεγάλα υψόμετρα βεβαίως, μιλάμε για 3-4
0: χιλιάδες. Μακάρι να χιονίσει φέτο, να μαζεύσουμε νεράκι.
1: Νεράκι και να λειτουργήσουν και τα κέντρα πάνω. Πάμε και στη Σκιάθο να δούμε λίγο.
5: Στη Σκιάθο δυστυχώς έπεσε πάρα πολύ νερό. Σε μια μισή ώρα.
1: Σε
5: μια μισή ώρα. Έπεσε όσο νερό πέφτει, ολόκληρο το, δύο φορές όσο πέφτει το Σεπτέμβριο ολόκληρο.
0: Μάλιστα.
5: Σε μια μισή ώρα.
0: Oh.
5: 130 τόνους το στρέμμα έριξε σε μια μισή ώρα. Δύο φορές όσο περίπου το Σεπτέμβριο ολόκληρο. Καταλαβαίνεις, το νερό ήταν πολύ.
0: Συγγνώμη, αλλά το στούντιο ένα στρέμμα είναι.
1: Ναι.
0: Για, για φαντάσου να ρίξει 130 τόνους εδώ πέρα σε αυτό εδώ να δεις πώς
1: εδώ
0: γίνεται.
1: Εδώ θα προηγούμε.
5: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
5: Θέλω να πω, ναι.
1: Να, βλέπεις, εδώ πήρε τραπέζια, καρέκλες, όλα.
5: Αλλά η Σκιάθος είναι στη μέση του Αιγαίου και ο βοριάς φέρνει εκεί αρκετό νερό, όπως και στα παράκτια, στο Πήλιο, την Εύβοια και στην Εύβοια.
0: Εύβοια πάντα χτυπάει.
5: Και στη βόρεια κεντρική Εύβοια, η Κίμη, η Στιαία, εκείνες οι περιοχές δέχονται πολλούς τόνους νερό κάθε χρόνο λόγω του Αιγαίου και της θάλασσας που φέρνει ο βοριάς.
1: Να δούμε και τον υδροστρόβιλο εδώ.
5: Επίσης και στα Κύθυρα είχαμε ένα φαινόμενο, έναν υδροστρόβιλο.
0: Ωραίο. Αυτό ωραίο.
1: Στα Κύθυρα.
5: Ναι, ναι, αρκεί να μην το πλησιάσεις από μακριά.
1: Από
5: ωραία,
1: μακριά ή από βίντεο, ωραίο να το βλέπεις.
5: Η προβοσκίδα, η προβοσκίδα.
0: Ναι.
5: Η οποία
0: στη θάλασσα,
5: ρουφάει νερό από τη θάλασσα.
0: Ρουφάει νερό από τη θάλασσα.
5: Λέγεται, και λέγεται τρόμπα.
0: Τρόμπα.
5: Ρουφάει το νερό από τη θάλασσα.
1: Συνήθως
5: κρέμα.
0: Αρρυπωμένο είναι. Αυτό μόνο στη θάλασσα. Εμφανίζεται και στη στεριά.
5: Όχι, στη στεριά, βέβαια. Δεν έχουμε και στροβίλους στη στεριά.
0: Είναι αυτό ρουφάει ό,τι βρει στη στεριά.
5: Οι κυκλώνες που σηκώνουν σπίτια, στέγες κτλ. Βεβαίως. Άμα αυτό βγει έξω, κάνει καταστροφές.
1: Βγαίνει δηλαδή, δεν το βλέπουμε.
5: Βέβαια,
1: όμως, μεταφέρεται.
5: Συνήθως κρέμεται κάτω από καταιγιδοφόρα σύννεφα. Από τα κουμουλονίμπους. Τα σύννεφα που έχουν τις αστραπές.
0: Πώς τα πες?
5: Κουμουλονίμπους λέγονται.
0: Κουμουλονίμπους.
5: Κουμουλονίμπους. CB. Για να μην
1: σήμερα
5: το λέει,
1: το θέμα
5: έτσι,
1: είναι τι θα γίνει όμως.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Για πάμε τώρα να δούμε.
5: Λοιπόν,
0: διότι εγώ έχω πρόβλημα. Τάσο έχει κατσαρώσει το μαλλί μου, στο λέω.
1: Έχει φριζάρι.
0: Με την υγρασία αυτή.
1: Δεν πιάνε, δεν πιάνε.
5: Είμαστε ομοιοπαθείς.
0: Είμαστε ομοιοπαθείς, μπράβο.
5: Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν τι γίνεται σήμερα. Συνεχίζονται τα φαινόμενα και σήμερα και θα επιμείνουν στις ίδιες περιοχές όπως βλέπεις. Εύβοια, τώρα το πρωί, Εύβοια, σποράδες, βροχές, καταιγίδες, Πήλιο και σιγά σιγά θα κατηφορήσουν νοτιότερα, χωρίς όμως και στα κεντρικά και κυρίως στα ανατολικά τμήματα να πάψουν οι τοπικές βροχές και μπόρες. Έχει βελτιωθεί ο καιρός στα δυτικά, γιατί εκεί χάλασε πρώτα, έτσι γίνεται συνήθως, στα δυτικά και βόρεια και κατεβαίνει ανατολικά και νότια. Τελευταία που θα δεχθεί τα φαινόμενα θα είναι η Κρήτη.
0: Άσε να βρέξει, να ποτιστούν οι ελιές.
5: Όπως και να το κάνουμε, χρειάζεται το
1: λιγάκι. Έχει περιποιηθεί όμως
0: ο καιρός. Να βγει κανένα ραδικάκι άγριο.
5: Κάτσε τώρα γιατί.
0: Πήγαν πίσω.
5: Πήγαν πίσω, θα ξαναγυρίσουμε μπροστά. Οι άνεμοι.
1: Οι άνεμοι.
5: 3-4 αποφόρ έως 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως και ιδιαίτερα στο Βόρειο Αιγαίο όπως βγαίνει ο βοριάς από τα Δαρδανέλια. Θα έχουμε 6-7 και τοπικά ακόμα και 8 αποφόρ σήμερα. Όσο πάμε νοτιότερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Τώρα, οι θερμοκρασίες σήμερα θα φτάσουν στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 26 με 27. Σιγά σιγά αρχίζει και τσιμπάει. Στα νησιά βέβαιως που ακόμα έχουν συννεφιές 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε σήμερα τοπικές βροχές, συννεφιές με τοπικές βροχές, βοριάδες 4 με 6 στον Ευωϊκό έως και 7 μποφόρ, Καβοντόρος Γκάρ. 14 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου, χαμηλά για την εποχή.
0: Τι θα πει είναι τώρα, λίγο θα βρέξει.
5: Ναι, πολύ. Βρέχει τοπικά, τοπικά και τώρα που ερχόμουν
0: ναι,
5: όχι τόσο πολύ, ναι. Στη Θεσσαλονίκη καλύτερα σαφώς τα πράγματα. Μουλάρωσε λιγάκι.
1: Κάνουμε τα μαγικά μας.
0: Ναι.
1: Να τα.
5: Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν θα έχουμε τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά, περισσότερη ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη, φτιάχνει όπως είπαμε ο καιρός από βορρά προς νότον, 24 η θερμοκρασία, 22 στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
5: Πιο ανεβασμένη.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί, στα βόρεια είναι ζέστη.
5: Γιατί ο Ηλάκος, που θα βγάλει 4 με 5 μποφόρ στον θερμαϊκό.
1: Δηλαδή 24 είναι η κανονική θερμοκρασία που θα πρέπει να έχουμε τώρα.
5: Όχι, χαμηλότερη είναι.
1: Χαμηλότερη.
5: 25-26. Λοιπόν, Αλεξανδρούπολη καλός ο καιρός, Λίμνος καλός ο καιρός, στην Κέρκυρα επίσης καλός ο καιρός, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Στην Τρίπολη όμως θα έχουμε κάποιες βροχές σήμερα, στους 19 βαθμούς η μέγιστη, 24 στο Ηράκλειο, με βροχές και πιθανά σποραδικές καταιγίδες. Αν κάνουμε ένα zoom τώρα περισσότερο στην Αττική, περιμένουμε στα Μέγαρα τους 23 βαθμούς Κελσίου με ψηλόβροχα τοπικά. Επίσης στον Πειραιά, στην Κηφισιά, πιο επιβαρημένος ο καιρός, δεν θα έχουμε ήλιο σήμερα. Στη Γλυφάδα στους 24, στο Λαύριο τους 22 βαθμούς Κελσίου, επειδή προσβάλλεται από το βορειά του Αιγαίου κυρίως η.
1: Ποτίστηκαν και τα φυτά μου στον μπαλκόνι. Δεν χρειάζεται να τα ποτίσω.
0: Του Λαύριου. Δεν χρειάζεται να τα ποτίσεις.
1: Θα πω τη βροχούλα.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
5: Αν δούμε τώρα και το αύριο. Δεν θα το δούμε, μου φαίνεται.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε. Έχουμε πίστη.
0: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι θα γίνει αύριο, για πέρα.
5: Λοιπόν, βελτίωση του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα, από βορρά προς νότον, λιακάδα, με βελτιωμένους, με εξασθένιση των ανέμων. Αλλά στην Κρήτη θα έχουμε βροχές.
0: Δεν πειράζει. Να βγουν οι κοκκλοί. Να βγουν, να βγουν τα ραδίκια.
5: Βέβαια, βέβαια. Να φάμε λοιπόν, και σαλιγκάρι. Να φάμε και κανένα σαλιγκάρι.
0: Να φάμε πικρό ραδίκι. Αλλά γενικώς βελτιώνεται.
5: Βελτιώνεται η βδομάδα αυτή. Θα είναι βελτιωμένη με άνοδο μικρή τη θερμοκρασία. Πάντως κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Ναι, βέβαια.
1: Μπουφανάκι.
5: Μπουφανάκι τώρα το βράδυ είναι απαραίτητο, ας πούμε.
0: Το πρωί.
5: Ειδικά στις ηλικίες που έχουν τα χιλιομετράκια τους.
0: Του έχουν τα χιλιομετράκια τους. Κοίταξε να δεις, ένας φίλος μου πρόσφατα μου είπε. Του λέω, μου λέει, πω, τι έχεις που πόναγα. Του λέω, ρε παιδί μου, όλο και κάτι χαλάει πια. Και μου λέει, κοίτα, όσο βγαίνεις και υπάρχουν ανταλλακτικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το φτιάχνεις. Τη μέρα που θα βγεις και θα σου πούνε «Α, τέτοιο ανταλλακτικό δεν βγαίνει», εκεί μου λέει να ανησυχήσεις.
5: Ναι. Σωστό.
0: Συνομιλήκαμε.
5: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Για πάμε σε διαφημισούλες.
0: Πάμε σε διαφήμιση.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τ' αυτή.
5: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
7: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
8: Couldn't you just open yourself up a little bit?
7: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
8: I like her.
7: Me too.
9: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 8. Στο Action 24.
10: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πίσω από τα αστέρια της.
1: Νομίζω το καλύτερο τοπίο ήταν στη Γάβδο. Καθαρό, Ανατολή Ηλίου. Στην Πάρο λίγο δύσκολα έχει και ομίχλη. Και στις άλλες περιοχές.
2: Είναι
1: που
2: στο Αιγαίο για χαμηλωμένο καιρό. Στο Ιόνιο καθάρισε, μας τα έλεγε ο Τάσος εδώ.
1: Ναι.
2: Πάντως η γενική εικόνα είναι ότι και πέρσι η Σεπτέμβρη μήνα έχει αρχίσει και φθινοπόριαζε νωρίς. Πέρσι. Μέχρι πρόπερσι ερχόταν Οκτώβρη και κάναμε μπάνιο.
1: Ποιος ο έμπαινες Νοέμβρη ή
2: είχε και ζέστη, ήταν ακόμα, ναι, ναι, ζέστη. Ναι, για να ρίξει λίγη βροχή, λίγη αυτή. Τώρα είναι λίγο πιο φυσιολογικά τα πράγματα. Βέβαια τους τα χαλάει στους συναυλίες, στους γάμους και τα λοιπά που το Σεπτέμβρη, τέλος Σεπτέμβρη προγραμματίζανε γάμους έξω κανονικά.
1: Ναι, αυτό
2: δεν
1: που λέει έχει, είναι ωραίος ο
2: ναι,
1: καιρός,
2: μια χαρά,
1: έχει
2: ναι,
1: μια χαρά, όμως, να την πατήσανε.
2: Ναι, ναι,
1: άλλο, να σου πω κάτι, δεν λένε όμως με τη βροχή ότι στεριώνει ο γάμος, είναι
2: ναι,
1: καλό.
2: Ναι, αλλά χαλάει το γλέντι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, ας πάνε σε κλειστό χώρο. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον Φίλιππο Πλιακοπάνο.
2: Να δούμε, βρε
1: καλόστονα. Ωραίο φόντο έχει.
3: Καλημέρα Δημήτρη.
1: Για να μας ανεβαίνει πίεση.
3: Να πω ότι αν μπορούσε να μας μιλήσει το AI μου όπως της κυρίας Βύση της προηγούμενης εβδομάδας, θα έλεγε ότι έχουμε μια σταθεροποίηση στις τιμές, δεν έχουμε μεγάλη άνοδο εδώ τουλάχιστον στην Θεσπρωτεία. Τα βενζινάδικα έχουν κρατήσει τις τιμές στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη εβδομάδα, όμως με τη νέα παραλαβή περιμένουμε και κάποια αύξηση.
2: Ναι. Τι λέει δηλαδή πίσω, γιατί τη σειρά αυτή που βλέπω δεν την καταλαβαίνω τώρα εγώ. Δεν διαβάζω.
3: Έχουμε εξίσωση της απλής αμόλυβδης και του απλού ντίζελ, Δημήτρη.
2: Το 2019.
3: Και έχουμε και μία μικρή. 2195, ναι, 2195 και
2: 2195.
3: Τα δύο εξίσωση.
2: Ναι. Ναι.
3: 2,195. Ενώ έχουμε και μία μικρή αύξηση, να το πούμε έτσι, στα διαφοροποιημένα καύσιμα, στα πιο εξελιγμένα, στην σούπερα, στην 98 αμόλυβδη και στην 100 αμόλυβδη, καθώς και στο εξελιγμένο ντίζελ.
2: Όταν λες διαφοροποιημένα, εννοείς προς τα πάνω.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε για διαφοροποίηση προς τα πάνω, γιατί δεν έχουν και μεγάλη ζήτηση αυτά τα καύσιμα πλέον και παραμένουν στις αντλίες.
1: Εν τω μεταξύ προσπαθούν, η αλήθεια είναι και οι υπάλληλοι εκεί στα βενζινάδικα, έτσι πολύ φιλότιμα. Του λες, βάλε μου, ξέρω εγώ, 20, ναι. 30 ευρώ, 50 ευρώ απλή. Σου λέει, ναι, μα έχω όμως και την 98, έχω προσφορά, γιατί μου λέει, είναι περισσότερα τα οκτάρια, οπότε θα σου κρατήσει περισσότερο, ενώ οι άλλοι... τι να κάνουν, προσπαθούν να τη διώξουν για εκείνη.
2: Ο κατασκευαστής του αυτοκίνητου σου λέει τι να βάζεις.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Μην αλλάζεις ανάλογα με την τιμή.
1: Το σωστό έτσι είναι.
2: Έχω λεφτά ή είναι χαμηλό το κάψιμο, βάζω κατοστάρα, δεν έχω, βάζω απλή, διότι παθαίνει καταράκλο τα μάξι.
1: Ναι.
2: Λέω εγώ τώρα. Αλλά γενικώς, όπως έλεγα και πριν, Φίλιππε, όταν πας σε βενζινά και του πεις, μου λέει πόσο να γέμισε το, σε κοιτάει γουρλωμένα, με γουρλωμένα τα μάτια σου, λέει, του το σδώ, πού βρέθηκε.
3: Έτσι είναι, Δημήτρη, ναι, ναι.
2: Κατάλαβες. Πάνε κάτι παπάκια εκεί, κάτι μηχανάκια, λέει βάλε 10 ευρώ, βάλε 15. Εντάξει, συνηθισμένοι. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
1: Θα σε βρούμε, ναι.
2: Φίλιππε, πού είσαι τώρα, πού είναι το βενζινάδικο αυτό.
3: Ναι, ναι. Είναι στην αρχή της Εγνατίας, παραπάνω της να το πω έτσι, της Εγνατίας οδό.
1: Και βλέπω το άφησε στο κοντομάνικο, φοράμε μπλουζάκι, πουκαμισάκι και από πάνω και ζακετούλα. Σαν να κρύωσε ο καιρός.
3: Ντόνα έχει ένα ξηροβόρι, θα έλεγα, εδώ. Γι' αυτό έχει καθαρίσει βέβαια και ο καιρός, όπως είπατε, στο Ιόνιο. Έχει ένα αεράκι το οποίο έχει διώξει μεν τα σύννεφα, αλλά έχει επιφέρει έτσι μια γλυκιά δροσούλα.
2: Όταν θα μεσημεριάσει, άμα μεσημεριάσει, θα ζεστάνει λίγο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, πάμε να βρούμε και τους καλεσμένους μας, τον κύριο Απόστολο Κενανίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορτηγών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα. Τον κύριο Θεοδωράτο, πρόεδρο Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Και τον κύριο Σοφοκλή Φάτζιο, τον πρόεδρο των ΚΤΕΛ Κηφισού, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπεραστικών Συγκοινωνιών. Γιατί δεν είμαστε μόνο οι απλοί πολίτες.
2: Έχουμε εδώ τρεις προέδρους. Χαμός. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Λοιπόν.
2: Για πάμε από τα φορτηγά πρώτα και μετά πάμε και στα υπόλοιπα. Ναι. Κύριε Κενανίδη, πώς είναι η κατάσταση?
0: Η κατάσταση είναι σε ένα όριο τελικά εργασίας μας. Στα όρια της εργασίας μας. Όπως ξέρετε, το Φεβρουάριο, το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, είχαμε το πετρέλαιο, το ντίζελ, 2,43 με 2,45, 1,43 με 1,45 και σήμερα φτάσαμε στο 2,14 με το 2,20. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τεράστια αύξηση αυτή, η οποία στο μεγαλύτερο βαθμό, τουλάχιστον των τελευταίων εβδομάδων, τον έχουμε υποβαθμιστεί εμείς οι μεταφορείς.
2: Μισό, πρόεδρε.
0: Έχω επιστροφή λίγο.
2: Ναι. Να σας πω, πείτε μου κάτι. Για να πάρουμε μια εικόνα έτσι πραγματική, με τη διαφορά της τιμής, αυτή που είπατε, από Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ένα φορτηγό, πόσο παραπάνω πληρώνει σε καύσιμο? Χοντρικά τώρα.
0: Σχεδόν το 60-70% επιπλέον.
2: 60-70%.
0: Δηλαδή, ναι. Θα καταλάβετε,
2: ναι.
0: Τα ρεζερβουάρ παίρνουν πάνω από 1.000 λίτρα. Τα 1.000 λίτρα τα γεμίζαμε με 1.430 ευρώ και σήμερα τα γεμίζουμε με 2.200 ευρώ.
2: Ναι.
0: Και τεράστια αύξηση.
2: Τεράστια.
0: Με αυτό κάνουμε, βεβαίως, με αυτό κάνουμε το πολύ 3 δρομολόγια μέχρι την Αθήνα.
2: Το πολύ 3.
0: Ναι.
2: Μισό, όταν πας στο εσύ με το φορτηγό και του λες γέμισε το, δίνεις 2,5 χιλιάρικα, 2,200.
0: Περισσότερα, γιατί παίρνουν 1.200 έως 1.400 λίτρα.
2: Πω. Πολλά λεφτά, ε.
1: Ναι, 2,5 χιλιάρικα.
0: Είναι τεράστια αύξηση. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
2: Και τι θα γίνει τώρα, λέτε εσείς τώρα. Εσείς υποχρεωτικά θα το βάλετε στο κόμιστρο, στην υπηρεσία. Θα αυξήσει την υπηρεσία, λογικά.
0: Περιμένουμε μήπως κάπου σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε καθημερινά από τον έμπορο ή τον εξαγωγέα να του ζητάμε κάθε φορά 50, 40, 70 ευρώ επιπλέον.
2: Ναι.
0: Περιμένουμε κάποια στιγμή να σταθεροποιηθεί κάπου το καύσιμο και ανάλογα την τιμή την οποία σταθεροποιείται να δώσουμε και την ανάλογη τιμή της αύξησής μας.
2: Πάντως αύξηση θα υπάρξει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άμα συνεχίσει αυτή η πορεία, βεβαιότατα.
2: Αν το κάνει ο διάολος και πέσουν λίγο, εντάξει, θα μείνουμε στις σημερινές τιμές.
0: Όχι, για τις σημερινές τιμές ήδη δεν πρέπει να αυξήσουμε οπωσδήποτε τα κόμιστρά μας.
2: Έτσι
0: τα τιμολόγια μας. Μέχρι στιγμής.
2: Ναι. Μάλιστα. Για πάμε και στον κύριο Φάτσιο να μας πει το ίδιο, υποψιάζομαι. Λοιπόν, για τα κτέλ Κηφισού, υπεραστικά και τα λοιπά. Καλημέρα. Κύριε Φάτσιο, εσείς.
4: Καλή σας μέρα. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς σαν συνάδελφοι Γουγλιάδη. Ξέρετε το καθημερινό λειτουργικό κόστος που υπάρχει για τα λεωφορεία του

0: Έχω ζητήσει ένα ποσό γύρω στα 15 εκατομμύρια μόνο και μόνο για να μην επιβαρύνουμε το κόμιστο στο βαλικό κοινό. Γιατί όπως ξέρετε εμείς τα κτέλ
1: τώρα...
0: δεν μπορούμε να βγούμε κόμιστρα μόνοι μας, μόνο το Υπουργείο μπορεί να υποφασίσει.
1: Να σας πω, αυτή τη στιγμή, πείτε μου ας πούμε μια διαδρομή που...
0: για να... Οικουμενίτσα Αθήνα ή Αθήνα Οικουμενίτσα.
1: Ναι.
0: Θέλουμε γύρω στο 60% να πάμε πετρέλαιο.
1: Ωραία. Πόσο είναι το κόστος για να μπω εγώ στο κτέλ και να πάω Οικουμενίτσα από εδώ από την Αθήνα, πόσο είναι το εισιτήριο?
0: 45 ευρώ.
1: 45. Θα το πάτε στα 60 δηλαδή?
0: Όχι, δεν πάμε εμείς καθόλου. Εμείς δεν βάζουμε το κόμιστρο, δεν μπορούμε να αναπτύσσουμε τα εισιτήρια εμείς. Μόνο με απόφαση του Υπουργού.
2: Τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, κόμιστρα είχαν αυξηθεί το περασμένο διάστημα.
0: Ορίστε.
2: Το περασμένο διάστημα κάποια, είχαν αυξηθεί κάποια εισιτήρια στα κτέλ.
0: Όχι, όχι, όχι. Έχουμε να πάρουμε αύξηση από το 2010 και πήραμε μια αύξηση του 2024-9%.
1: Ποιος αποφασίζει για το εισιτήριο, την τιμή του εισιτήριου στα κτέλ?
0: Το Υπουργείο Μεταφορών, ο Υπουργός.
1: Το Υπουργείο Μεταφορών. Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεράστια επιβλήθηση. Περιμένουμε τις εξαγγελίες της ΔΕΔΑ.
1: Μάλιστα. Οπότε ή θα υπάρξει κάποια ενίσχυση ή διαφορετικά βλέπετε αύξηση του κομίστρου, έτσι?
0: Θα ζητήσουμε τα αναγκαστικά. Αλλά θα επιβαρθεί του πολίτης. Εμείς δεν θέλουμε να επιβαρθεί ο πολίτης.
1: Μάλιστα. Για να πάμε στον κύριο Θεοδωράτο, ο οποίος είναι τα καράβια εκεί. Καλημέρα κύριε Θεοδωράτο.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Για πείτε μας κι εσείς.
2: Εκεί τι γίνεται, στη θάλασσα?
3: Τα ίδια δεν υπάρχει εδώ. Υπάρχει μια διαφορετική λίγο κατάσταση από τα υπόλοιπα μέσα, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στο κομμάτι του ναυτιλιακού καυσίμου, γιατί από την 1η Μαΐου του 2025 υποχρεωθήκαμε να αλλάξουμε και ναυτιλιακό καύσιμο λόγω των τεχνικών κανονισμών και να πάμε σε ένα διαφορετικό τύπο. Άρα υπήρχε και από πέρυσι μια μεγάλη επιβάρυνση.
1: Αυτό χωρίς τιάφη και τέτοια, έτσι. Αυτό.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι.
3: Τώρα πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Αν αναλογιστούμε ότι το πετρέλαιο των ναυτιλιακών πριν τον πόλεμο ήταν στα 600 ευρώ ο τόνος,
1: ναι,
3: τώρα είναι στα 1.400. Άρα για να το κάνουμε πιο απλό, ένα πλοίο το οποίο πήγαινε από τον Πειραιά στα Χανιά πριν τον πόλεμο ήθελε περίπου 40-42.000 ευρώ πετρέλαιο να πάει και να επιστρέψει και τώρα θέλει 80. Αντίστοιχα για να πάει στη Ρόδο και να επιστρέψει ήθελε 100.000 ευρώ και τώρα θέλει 200.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια τα... Ναι, ναι. Και τώρα πλέον μιλάμε, μπαίνουμε σε μια... περίοδο που είναι χειμερινή, δεν υπάρχει η τουριστική κίνηση. Πλέον το κόστος του πετρελαίου έχει ξεπεράσει το 55% του κόστου λειτουργίας ενός πλοίου. Άρα αυτό που θα γίνει, που γίνεται προσπάθεια, είναι να σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας να διατηρηθεί το ακτοπλοϊκό δίκτυο, γιατί λύσεις δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές.
2: Άρα να διατηρηθεί
3: το ακτοπλοϊκό δίκτυο, δηλαδή να μην υπάρχουν μειώσεις δρομολογίων. Ήδη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν ξεκινήσει οι μειώσεις των δρομολογίων από πολύ νωρίτερα, ενώ πέρυσι βλέπαμε μετά τις 15-20 Οκτωβρίου, έχουν ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες.
1: Μα εδώ, λένε, όμως... εδώ, συγγνώμη κύριε Θεοδωράτο, λένε ότι έχει, η τουριστική περίοδος έχει επιμηκυνθεί. Δηλαδή έχει τουρισμό Σεπτέμβριο-Οκτώβρη.
2: Και τουρισμό και είναι και φυσικά και νησιώτες που πρέπει να εξυπηρετούνται. Ναι.
3: Τουρισμό μπορεί να έχει επιμηκυνθεί, αλλά έχει να κάνει με το ελληνικά, δηλαδή με τους τουρίστες που έρχονται με τα αεροπλάνα από τα διάφορα μέρη του κόσμου στα μεγάλα νησιά της Παπαδόπουλου, στην Κρήτη, η Ρόδος κτλ. Στο θέμα του ακτοπλοϊκού δικτύου και της κίνησης, μπορεί να συναντήσουμε λίγο αυξημένη κίνηση ανάμεσα σε κάποια νησιά, από την Πάρο στην Άξο. Οι βασικές αρτηρίες που είναι από τη στερεά Ελλάδα προς τα νησιά, σαφώς και έχει μειωθεί πολύ η κίνηση αυτή την περίοδο.
1: Να. Βλέπω πάντως ότι γίνονται διάφορες συγχωνεύσεις εκεί που πήγαινε μόνο κατευθείαν Χανιά, πάει μέσω Μήλου, Σαντορίνη, στο Ηράκλειο. Δηλαδή κάτι προσπαθούν να κάνουν έτσι, να τα συμπτύξουν, να τα κάνουν για να μειώσουν λίγο τα κόστη, να αυξήσουν την πραγματική κίνηση. Κάτι γίνεται. Αλλά ξέρετε, το εισιτήριο είναι όμως ήδη ακριβό για το πορτοφόλι, ρε παιδί μου, ήδη. Μπορεί να μην βγάζετε...
3: Είναι ακριβό, γιατί είναι σοφώς είναι ακριβό το λειτουργείο.

0: φυσικό κόστος, αλλά είναι σαφώς ακριβό και πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Πιθανόν οι λύσεις να είναι πέραν της κρίσης που περνάμε τώρα με το ναυτιλιακό καύσιμο, να είναι η μείωση του ΦΠΑ π.χ. στα οχήματα. Μπορεί να είναι και άλλα πράγματα που μπορούν να πέσουν στο τραπέζι.
2: Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Φάτσιο, να τον ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε να βάλουμε και στην κουβέντα μας και τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Να τον δούμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
2: Καλή Κυριακή σε εσάς. Να δούμε λίγο πού κυμαίνονται τώρα τα καύσιμα. Πήραμε μια γεύση από τη Βόρεια Ελλάδα και τι περιμένουμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες.
3: Τώρα στο πάνελ είναι και οι συνάδελφοι επαγγελματίες από όλους τους κλάδους. Να πω ότι αυτή την περίοδο η αγορά έχει τρεις βασικές παραμέτρους. Είναι υψηλές τιμές, πολύ μεγάλη μεταπληκτότητα και ιδιαίτερη πίεση στον ντίζελ. Στη Λιανική θα μπει η νέα εβδομάδα. Θα εισέλθουμε στη νέα εβδομάδα με τα εξής διαθέσιμα στοιχεία. Βενζίνες πάνω από 2,20 σταθερά. Πετρέλαιο κίνησης πάνω από 2,24. Πρόκειται για επίπεδα που πλέον επιβαρύνουν αισθητά και τα νοικοκυριά, αλλά και τις μεταφορές. Το σημαντικότερο που πρέπει να κρατήσουμε για τις επόμενες μέρες είναι ότι το Brent εξακολουθεί να κινείται με ακραίες διακυμάνσεις στις περιοχές γύρω από τα 100 δολάρια. Στις 25/9 προχτές μειώθηκε, υποχώρησε κατά 2% περίπου, λόγω των πληροφοριών για διερευνητικές επαφές ΗΠΑ-Ιράν. Δυστυχώς αυτό είναι ένα περιβάλλον το οποίο θα ζήσουν οι επιχειρήσεις μέσα σε αυτό το επόμενο διάστημα, δηλαδή ακραίες αυξήσεις, σταδιακές αποκλιμακώσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει κάτι θετικό σε όλο αυτό, γιατί όσο υπάρχει αυτή η κρίση, κάποιοι διερευνούν ένα περιβάλλον, ένα γεωπολιτικό premium, θα έλεγα, δηλαδή ένα περιβάλλον στις τιμές οι οποίες θα προσπαθούν να κρατιούνται χαμηλά. Στη χώρα μας τώρα, βενζίνες. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις για γρήγορη και μεγάλη αποκλιμάκωση. Δηλαδή θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει τουλάχιστον και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
2: Γιατί τρέχει και η επιδότηση και φαντάζομαι γι' αυτό είναι και συγκρατημένες στο 2,20 και δεν έχει ξεφύγει παραπάνω. Βέβαια στα νησιά και τα λοιπά δεν ξέρω αν έχει αγγίξει και τα 2,5 ευρώ.
3: Ναι, όπως το λέτε είναι, στα νησιά και στις υπηρετικές περιοχές, στις πιο απομακρυσμένες, τα ορεινά, οι τιμές δεν θα δουν αποκλιμάκωση. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάνω από 2,30 σε όλες αυτές τις περιοχές και για τα δύο καύσιμα. Και αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, δυστυχώς θα περάσει άμεσα στην τελική τιμή.
1: Τώρα, μην την κάνω την ερώτηση που ακούω εδώ και 50 χρόνια, γιατί όταν... ένα μπαμ γίνεται και ανεβαίνει το Brent και ξαφνικά ανεβαίνει η τιμή παντού. Ενώ όταν πέφτει, δεν πέφτει, πρέπει να περάσει δύο μήνες για να κατέβει λίγο εδώ. Το έχω ακούσει 50.000 φορές, την έχω κάνει 50.000 φορές την ερώτηση. Πάντα το ίδιο γίνεται.
2: Τι είναι. Τώρα.
3: Κοιτάξτε, πια έχει αποσυνδεθεί η τιμή του Brent με τις λιανικές τιμές. Δηλαδή, μην θεωρούμε δεδομένο ότι μια πτώση του Brent θα περάσει αυτούσια και άμεσα στο πετρέλαιο.
1: Ναι, αλλά γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι μια αύξηση του Brent θα αυξήσει τις τιμές.
3: Που δεν το επιτρέπουν
2: επίσης
3: αυτό.
2: Και παλαιότερα
3: ότι αυξάνεται ραγδαία έχει να κάνει πρώτον με το ότι η ελληνική αγορά δεν κρατάει αποθέματα. Δεν έχει τη δυνατότητα. Γιατί είναι τόσο απότομες οι αλλαγές που η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα δεν επιτρέπουν πρώτον και δεύτερον τα κεφάλαια δεν επαρκούν για να κρατήσει πια ποσότητες. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
3: Να δούμε τώρα για την κυβέρνηση.
1: Μισό,
3: η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει επισήμως ότι 30 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει τα μέτρα.
1: Ναι, για να δούμε.
3: Την πρώτη φάση, έτσι, για τα κίνησης.
1: Ναι.
3: Αυτά θα καλύπτουν μόνο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου και για το πετρέλαιο θέρμανσης μια μέρα πριν την εκκίνηση, να δούμε ποια θα είναι η κατάσταση. Μέχρι στιγμής η επιδότηση του ντίζελ έχει διαμορφωθεί στα 15 λεπτά και στα 10 λεπτά για το...
1: Δηλαδή το ντίζελ θα ήταν στα 2,30, ας πούμε 2,35, αν δεν υπήρχε και το δεκαράκι της κυβέρνησης.
3: Ναι, είναι πάνω από 2,35, κύριε Γαμπουράκη, πάνω από 2,35 θα ήταν αυτή τη στιγμή.
1: Κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Αγορά υψηλά επίπεδα
1: ναι.
3: Και ευτυχώς δεν τίθεται θέμα επάρκειας προς στιγμή. Γιατί έχει μπει και αυτό στο τραπέζι.
1: Καλά τώρα, δεν είμαστε. Οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι δεν βρίσκουν να βάλουν βενζίνη και γυρίζουν από βενζινάδικο σε βενζινάδικο. Εμείς έχουμε δηληστήρια τουλάχιστον εδώ, μπορούμε. Εξάγουν βέβαια, αλλά πιστεύω ότι σας τροφοδοτήσουν πρώτα εσάς και μετά θα τα στείλουν τα υπόλοιπα έξω. Λέω τώρα εγώ.
3: Σωστό, σωστό, πολύ σωστό.
1: Ωραία, ερώτηση. Περιπτώσεις. Έχω μία αίσθηση από τους δρόμους που κυκλοφορώ ότι έχει μειωθεί η κίνηση. Ισχύει, φαίνεται από, από τις πωλήσεις σας.
3: Ναι, το εξής ιδιαίτερο. Μέχρι 15 του μήνα υπάρχει κίνηση. Υπάρχει κατανάλωση, δηλαδή με τα πρώτα χρήματα που παίρνει κάθε οικογένεια.
1: Γεμίζει. Ναι.
3: Καλύπτει τις βασικές ανάγκες. Μία από τις βασικές ανάγκες είναι το να γεμίσει και τον τεπόζιτο με καύσιμο. Yeah. Από τις 15 και μετά αρχίζει το ταλιράκι, αρχίζει η μειωμένη κίνηση. Αυτή είναι η αλήθεια και η εικόνα της αγοράς σήμερα.
1: Α, λέτε, επειδή έχουμε 20. Πόσο έχει σήμερα?
2: Σήμερα έχει 27 ο μήνας.
1: 27, να, η αίσθησή μου να είναι του τελευταίου δεκαημερού. Ναι, μπορεί.
3: Ναι, ναι, ετοιμάσου τώρα γιατί μπήκαν οι συντάξεις, μπήκαν οι.
1: Α, μπήκαν οι συντάξεις, θα γεμίσει ο δρόμο σήμερα.
2: Κύριε Στέφανε.
3: Να καθυστερεί στον δρόμο.
2: Φούλα,
3: να τον δικαιολογείτε αν καθυστερεί στον δρόμο τον κύριο Καμπουράκη.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ναι, ναι, ναι. Εάν η κυβέρνηση. Κάτι να προσθέσω. Εάν η κυβέρνηση δεν πάρει άμεσα μέτρα όπως έκαναν όλες οι κυβερνήσεις όλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει τον ειδικό φόρο και στις οδικές μεταφορές, δυστυχώς η κατάσταση θα επιφέρει πολλά δεινά, πολλά προβλήματα. Γιατί δεν θα μπορούμε να κινούμε τα οχήματά μας. Γιατί σε εμάς δεν ανεβαίνει μόνο το καύσιμο, ανεβαίνουν τα λάδια, μια μεγάλη ποσότητα, τα ελαστικά. Όλα επειδή εξαρτώμαστε από τα πετρελοειδή, οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Για όλους ανεβαίνουν όλα. Γιατί για τα καράβια δεν ανεβαίνει, μόνο το καύσιμο ανεβαίνει. Όλα ανεβαίνουν.
4: Σας είπα ότι και άλλα είδη, όπως τα ελαστικά και τα λοιπά, ήδη ανεβαίνουν. Ο ειδικός φόρος που είναι μόνο στις μεταφορές τις οδικές, πρέπει να πέσει. Όπως είναι σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα πει. Δεν ξέρω, μπορεί. Υποτίθεται ότι θα πάνε στην Ευρώπη και θα το παλέψουν να μειώσουν λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προσωρινά.
0: Νομίζω για το κομμάτι της ελληνικής ακτοπλοείας, το οποίο δεν είναι μια βασική υποδομή, εκτός από την κρίση που περνάμε τώρα, πρέπει να μπει στο τραπέζι και το θέμα της πράσινης μετάβασης. Αυτή η λεγόμενη πράσινη μετάβαση και οι υποχρεωτικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια θα φέρουν πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους. Άρα πρέπει να ξαναμπούν όλα και αυτή είναι η συζήτηση η οποία πρέπει να ανοίξει που είναι πολύ πιο.
1: Εντάξει, αλλά να σας πω και κάτι, κύριε Θεοδωράτο. Χρωστάμε και στα παιδιά μας κάτι,
0: Θα σας πω όμως το εξής. Φανταστείτε.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Αντί να κατεβαίνουν. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Αλλά φανταστείτε ότι αντί να κατεβαίνουν τα φορτηγά με το πλοίο στην Κρήτη, να είχαμε κάθε μέρα 500 φορτηγά να πηγαίνουν σε μια απόσταση 200 χιλιόμετρων. Ενώ τώρα κατεβαίνουν με 3 πλοία. Πρέπει να δούμε ποια είναι η συμμετοχή της ναυτιλίας στην μόλυνση του περιβάλλοντος, όπως την χαρακτηρίζουν.
1: Ναι, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσαν να πάνε στην Κρήτη με οδικός, αλλά λέμε.
0: Φανταστείτε την αντίστοιχη απόσταση να κινούνται τα 500 φορτηγά με αυτή την έννοια. Το λέω και τα 500 για τα χ.
1: Εντάξει. Όλοι να συμβάλλουμε το καταδύναμη. Και όχι να πεθάνουμε σήμερα για το αύριο, αλλά όχι να το ξεχάσουμε κιόλας. Mm-hmm. Λοιπόν, να βρούμε μία μέση λύση.
0: Το θέμα αυτή τη στιγμή ξέρετε πολύ καλά ότι η Κρήτη είναι από τα νησιά τα οποία έχουν ισχύσει οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί. Ναι. Άρα ένα πλοίο όταν ταξιδεύει για την Κρήτη, εκτός από το κόστος πετρελαίου που έχει, για κάθε ένα τόνο καύσιμο που καταναλώνει πρέπει να πληρώνει 3 τόνους πέναλτι για το διοξίδιο που εκπέμπει. Αυτά τα χρήματα πράγματι που πηγαίνουν. Δηλαδή όλα αυτά είναι μια. Δημιουργούν ένα εκρηκτικό.
1: Εντάξει, αλλά τουλάχιστον εσείς τουλάχιστον τα διαμορφώνετε τα εισιτήρια μόνοι σας. Δεν τα διαμορφώνετε όπως το ΑΚΤΕΛ που τα αποφασίζει το Υπουργείο.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί ισχύει κρατικό ναυρολόγιο. Εμείς είμαστε από τα μέσα μεταφοράς, αλλά γενικά από τις δραστηριότητες της πατρίδας μας, το οποίο καθημερινά ενημερώνουμε το Υπουργείο με τα εισιτήρια που έχουμε βγάλει την προηγούμενη μέρα. Και θέλω να πω το εξής. Μιλάμε για έναν κλάδο, ο οποίος ο τζίρος του είναι περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είχε πετρέλαια 400 εκατομμύρια και τώρα έχει πετρέλαια 800.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι.
1: Όλοι πιέζονται.
2: Το θέμα είναι ότι φτάνουν στον καταναλωτή.
1: Εντάξει, όλοι πιέζονται. Βέβαια, να σας πω κάτι.
2: Όχι, πες.
1: Να σας πω κάτι. Αυτό το ακούει τώρα ο μέσος τηλεθεατής και λέει σιγά μην λυπηθώ τον εφοπλιστή. Εμένα θα λείπει εδώ που δεν έχω βράγκο. Εφοπλιστής, κάτι, εντάξει. Αυτή είναι η γενική εικόνα που υπάρχει.
0: Η γενική εικόνα μπορεί να είναι αυτή η οποία έχει... Αλλά πρέπει να το δούμε στο εξής. Άλλο ο εφοπλιστής και άλλο ο διαχειριστής των επιβατικών πλοίων στην ελληνική ακτοπλοεία. Έχει μεγάλη διαφοροποίηση.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν,
2: σας ευχαριστήσουμε
1: ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Όλους για τις πληροφορίες και για τα μαύρα μαντάτα σας. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Δύσκολη
1: είμαστε υπόχρεοι. Καλημέρα σας.
2: Πραγματικά.
1: Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ.
1: Ναι.
2: Πάμε στον κύριο Ιάσονα Μπάτιο, ο υπεύθυνος γραφείου τύπου του Καλλιστό. Γιατί στο Κρυονέρ τι γίνεται, βρίσκονται σε επιφυλακή, δέχθηκαν επίθεση από Λύκο.
5: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Ναι. Είναι γνωστό ότι στην Πάρνη θα έχει επανακάμψει το είδος του Λύκου εδώ και 15 και πλέον χρόνια. Βρισκόμαστε εκεί και με τον ΟΦΠΚΑ και έχουμε και ευρωπαϊκό έργο. Τι έχουμε στο Κρυονέρι, είναι ένας συγκεκριμένος Λύκος, όπου το προηγούμενο διάστημα κινούνταν στη Βαρυπόμπη, στο Ολυμπιακό χωριό. Το καλοκαίρι τον ραδιοσημάναμε στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας άμεσης επέμβασης, όπου του κάναμε και απόθεση, δηλαδή προσπαθήσαμε να του τροποποιήσουμε αυτή την προβληματική συμπεριφορά να προσεγγίζει κατοικημένες περιοχές προς αναζήτηση τροφής. Φαίνεται πως αυτό δεν λειτουργήσε, η εξοικείωσή του δηλαδή δεν μπόρεσε να αναστραφεί και είχαμε την προσέγγιση ενός δρομέα την προηγούμενη εβδομάδα με κάποια τραύματα κιόλας.
1: Τον έφαγε στα πόδια.
2: Ναι.
5: Άρα αυτό που εμείς έχουμε έτσι εισηγηθεί και τοποθετηθεί με έναν τρόπο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τη δασική υπηρεσία που είναι η αρμόδια από τον νόμο, είναι ότι με βάση το πρωτόκολλο που έχουμε, ο συγκεκριμένος λύκος πρέπει να απομακρυνθεί και να οδηγηθεί σε αιχμαλωσία, όπως έγινε με τη λύκαινα της Πολύχνης τον Αύγουστο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχουμε ένα λύκο, ο οποίος επανειλημμένα προσεγγίζει κατοικημένες περιοχές και δείχνει ότι δεν φοβάται τον άνθρωπο, έτσι υπάρχει ένα πρωτόκολλο διαβάθμισης, τότε το συγκεκριμένο άτομο λύκου, το οποίο έχει και το GPS κολλάουρ, άρα μπορεί να εντοπιστεί πιο εύκολα από έναν άλλον, πρέπει να απομακρυνθεί και να μεταφερθεί σε αιχμαλωσία. Είναι λογικό να είναι ανήσυχοι άνθρωποι.
2: Ναι, στο πρακτικό κομμάτι, αν τελικά βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν λύκο, τι πρέπει να κάνουμε?
5: Ναι, να πούμε ότι αρχικά αρχίζουν και προσεγγίζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα, γιατί βρίσκουν εύκολη τροφή από τα σκουπίδια μας, αλλά και από τα δέσποτα ζώα.
2: Έτσι, γιατί έχουμε δει και αλεπούδες και λύκους και τα αγριογούρνα που κυκλοφορούν
5: ακριβώς
2: κανονικά μέσα
5: αυτή
2: στην πόλη.
5: Η επαναπροσέγγιση στην κατοικημένη περιοχή αρχίζει να τους κάνει να μην φοβούνται τον άνθρωπο, ναι, διότι ο λύκος γενικά έχει ένα φυσικό φόβο για τον άνθρωπο. Τώρα, αν είμαστε δρομείς ή βρισκόμαστε στη φύση και έχουμε μια κοντινή συνάντηση με ένα λύκο, πρέπει να είμαστε σίγουρα ψύχρεμοι και ψύχρεμες, να κραδένουμε ένα αντικείμενο, να σηκώσουμε τα χέρια και να φωνάξουμε. Θέλουμε να του δώσουμε να καταλάβει ότι είμαστε πιο ισχυροί από αυτόν και στη σωματοδομή και γενικά. Θα φύγει κατά πάσα πιθανότητα, ακόμα και ο εξοικειωμένος λύκος. Εδώ τώρα ο δρομέας λογικά έτρεχε και υπήρξε μια κακή συνάντηση
1: στο βουνό.
5: Αλλά δεν είναι ένας μέσος όρος συμπεριφοράς.
1: Σύμφωνοι, αλλά ο δρομέας λέει, επειδή τον άκουσα, ότι εκεί που πήγαινε ξαφνικά τον ένιωσε στο πόδι του να περπατά δίπλα του και ότι ενώ τον φόβιζε, του πέταγε αυτό, του φώναζε, κούναγε τα χέρια του, δεν έφευγε ο λύκος. Και τον δάγκωσε κιόλας και τον δάγκωσε και πίσω. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Αυτός δηλαδή συνήθως ο λύκος δεν κάθεται τώρα. Φεύγει άμα του βρεθεί με τον άνθρωπο. Αυτός τώρα τι είναι, σχιζοφρενής είναι ο συγκεκριμένος? Τα έχει πάρει στο κρανίο?
5: Όχι, δεν τίθεται ζήτημα κάποιας πάθησης του λύκου. Έχει
2: απλά
5: εδώ και μήνες σταματήσει να φοβάται τον άνθρωπο. Δεν του έκαναν κακό, δεν είχε κάποια κακή συμπεριφορά. Και εδώ ξέρετε ποιο είναι το επόμενο θέμα συζήτησης. Πότε ένας λύκος αντιλαμβάνει τη ανθρώπινη κοινωνία, του προσεγγίζει την κατοικημένη περιοχή, πότε ενημερώνει τη δασική υπηρεσία, αν δηλαδή αυτός ο λύκος εγκαίρος είχε αντιμετωπιστεί με αποθήσεις και με όλα τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Διεθνές Πρωτόκολλο για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, δεν θα είχε προλάβει να εξοικειωθεί τόσο προβληματικά. Δυστυχώς και λόγω της έλλειψης προσωπικού στην δασική υπηρεσία,
1: δεν έχουμε την εμπειρία. Εγώ, να σας πω κάτι. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν κινδυνεύουν τόσο οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό είναι πολύ ειδική περίπτωση. Κινδυνεύει όμως αυτός ο οποίος έχει βγάλει στο δάσος το σκυλάκι του βόλτα. Διότι ο λύκος θα του ορμήσει το σκυλί, θα το αφάει.
5: Έχετε δίκιο. Αυτό που λέμε είναι ότι όταν πηγαίνουμε στο βουνό βόλτα το έχουμε πάντα με το λουρί του. Και ξέρετε, στον εθνικό δρυμό, στα εθνικά πάρκα όπως η Πάρνηθα, από το νόμο απαγορεύεται να έχουμε το σκυλί μας μαζί. Ξέρουμε ότι αυτό παραβιάζεται. Καλά. Αλλά τουλάχιστον να το έχουμε.
1: Έχω ένα βουνό απέναντι, δεν μπω τώρα με το σκύλο μου.
5: Ναι. αναλαμβάνουμε μια ευθύνη όταν το κάνουμε και πρέπει να το έχουμε με το λουλί μας μαζί. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι τα αδέσποτα, όπου σε περιοχές ευρύτερα του Ισπάρνηθας έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό αδέσποτων σκύλων και γατιών και είναι τροφική πηγή. Και έχουμε θέμα στη Χασιά και πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί. Και αυτό που λέμε προς τους φιλόζωους είναι ότι είμαστε στην ίδια μεριά. Πρέπει να κλείσει ο μεγάλος κύκλος των αδεσπότων για να μην είναι και τροφή για
1: τον κύκλο. Ωραία, και τώρα θα πάνε τον πιάστε αυτόν. Πάνε τον πιάστε να τον βάλετε κάπου, ας πούμε.
5: Εφόσον υπάρξει απόφαση της δασικής υπηρεσίας, θα υπάρξει μαζί με το
1: Άρα θα υπάρξει απόφαση.
5: Τις επόμενες ημέρες, αύριο κιόλας, υπάρχει μια σύσκεψη στο Υπουργείο σε αυτό το θέμα. Και ελπίζουμε να μεταφερθεί στο κέντρο του λύκου του Αρκτούρου στις Αγραπηδιές, όπως έγινε με τη λύκαινα της Πολύχνης.
1: Εντάξει, δεν τα θανατώνουμε τα ζώα. Θα πάμε κάπου που είναι ακίνδυνο. Καλημέρα, ευχαριστούμε κύριε Παντή.
5: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Προσοχή λοιπόν.
1: Προσοχή τώρα. Τι προσοχή. Άμα περπατάς και δεις ένα λύκο, εγώ εκεί που είμαι κατεβαίνει η Αλεπού.
2: Φέρνει τα λεπουδάκια. Την Αλεπού την Γιατί ξέρεις πολλές φορές άκρη.
1: Κατεβαίνει η Αλεπού κάθε βράδυ, φέρνει τα λεπουδάκια 2-3, τα πάει στην ταΐστρα εκεί που είναι για τα γατιά, τα ταΐζει, τα ποτίζει και τα ανεβάζει στο βουνό.
2: Να είδες αυτά.
1: Έχω δεκάδες βίντεο. Λοιπόν.
2: Πάμε στη Μαρία.
6: Για σκεπάει.
1: Για πες μας και τα υπόλοιπα.
6: Λοιπόν, ήρθα να συνεχίσουμε για τη Δύση, γιατί πριν είδες μία εικόνα.
1: Ναι.
6: Λες ποια είναι αυτή.
1: Ποια είναι
6: λοιπόν, αυτή.
1: Αυτή
6: είναι μια δημιουργία του AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι η Άννα Βύση μικρή. Και κάναν μια συνομιλία μεταξύ τους.
2: Για να ακούσουμε.
7: Και τι τραγούδια λες.
8: Αυτά που μου γράφει ο Νίκος.
7: Ποιος Νίκος.
8: Σωστά, δεν ξέρεις ποιος είναι ο Νίκος. Άστα, μεγάλη ιστορία. Κρατάει πάνω από μισό αιώνα. Ας τα πω μια άλλη φορά.
7: Από πολλά τα χρόνια. Δεν μου λες. Εμένα μου αγαπάς και με έχεις ξεχάσει.
8: Εσένα, Βούλα, μου σ' έχω μεγαλώσει. Εμείς ήμασταν και είμαστε και δεν είμαστε πάντα μαζί.
7: Τι έτος.
6: Μας. Είναι έτσι μια συνομιλία που κάναμε μεταξύ τους.
1: Κοίταξε, άμα αρχίσουμε να ακούμε φωνές και να περνάμε τον εαυτό μας όταν ήμασταν πριν 40-50 χρόνια, δεν είναι και πολύ.
6: Νορμάλ.
1: Δεν είναι και πολύ νορμάλ. Λέω εγώ τώρα έτσι.
2: Είναι αυτό που λένε, θέλω να τα βρω με τον εαυτό μου.
1: Να τα βρω με τον εαυτό μου, να του κάνω μια συνομιλία. Ακούω μια αυτή, μου λέει κάτι πράγματα περίεργα, του απαντώ. Καλά, πέρασε να. Δεν λέω για τη Βύση, αυτό ήταν ένα έβριμα ωραίο.
6: Ήταν μια εικόνα. Αλλά γενικώ. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, πόσα
1: σχόλια. Γενικώ τώρα λέω εγώ ότι άμα το κάνει σπίτι σου ή το κάνω σπίτι μου, κάτι δεν πάει καλά.
6: Κάτι πρέπει να. Κάποιον γιατρό πρέπει να επισκεφτούμε μετά από αυτά να το κάνουμε στο σπίτι μα. Ναι, και θα συνεχίσουμε με το ότι η βραδιά είχε και άλλου καλεσμένου. Η συγκεκριμένη κιθαρίστρια είναι η Οριάνθη, έτσι λέγεται. Είναι μια Ελληνοαυστραλέζα, η οποία όπως βλέπουμε παίζει εδώ πέρα με την Άννα Βύση και τραγουδάνε το τραγούδι στην πυρά μαζί.

0: Λοιπόν, η συγκεκριμένη κιθαρίστρια είναι έτσι ένα σημαντικό όνομα για τη συναυλία.
1: Έτσι διαβάζω και εγώ, δεν την αγνώριζα.
0: Ήταν στην μπάντα του Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι.
0: Και έπαιξε και στην ταινία του και σε μια έτσι... Σε ένα που κάνανε για τη μνήμη του, έπαιξε την κιθάρα τη. Ήταν
1: Ελλήνο-Αυστραλέζα, είναι.
0: Ελλήνο-Αυστραλέζα, ακριβώς. Βλέπουμε εδώ πέρα και τις δύο μαζί να τραγουδάνε και να παίζει μια την κιθάρα και άλλη να τραγουδάει. Η Οριάνθη συγκεκριμένα έπαιξε και μόνη της πιο πριν. Αυτό το απόσπασμα είναι από το τραγούδι «Στην πυρά» που τραγούδησαν και υπήρξαν πάνω στη σκηνή παρέα.
2: Μπράβο. Πιο ροκ πλευρά.
1: Αδύνατες όμως, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα τι είδα, αυτές πεινάνε.
0: Και
1: δεν τρώνε
0: τίποτα. Και βλέπουμε εδώ πέρα τη Βύση που φοράει έτσι ένα πολύ ωραίο ρούχο. Αυτά τα ρούχα κιόλας. Και άλλο εντυπωσιακό ότι το έχει σχεδιάσει η σχεδιάστρια που κάνει και τα ρούχα της Μαντόνα.
2: Α, μάλιστα.
0: Πάλι έτσι ονόματα.
2: Διεθνών διαγραφών όλα και το ντύσιμο και το στήσιμο.
1: Αυτά τα παντελόνια που ανοίγανε κάτω καμπάνι χαμηλά και είχαν από μέσα μια φόδρα πιο γυαλιστερή. Ναι. Αυτό τα θυμάμαι πριν καμιά 20ετία, 25ετία. Που είχαν εδώ δηλαδή, από εδώ και κάτω.
2: Εποχή...
1: Και ανοίγαν όπως περπάταγε.
2: Ναι, κάτι τέτοιο μου κάνει.
1: Ναι, κάτι μου θυμίζουν, κάτι μου θυμίζουν.
2: Επανέρχεται. Μόδα είναι.
1: Έρχονται. Γι' αυτό μην πετάτε τίποτα. Ό,τι έχεις, θα το κλείσει η ντουλάπα σου και μετά από 15 χρόνια θα είναι πάλι στη μόδα.
0: Απλά δεν κλείνει μετά από ένα σημείο.
1: Βρείτε τρόπο, αλλιώς αγοράστε καινούργια τώρα. Και να διατηρήσετε τα κιλά που έχετε τώρα, τότε.
0: Μακάρι.
1: Εντάξει, για να σας κάνουν τα νούμερα.
2: Είναι σε λίγο πιο juicy, δεν γίνεται.
1: Ναι, μα...
2: Αλλά, ναι,
1: λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Break.
1: Πάμε διάλειμμα.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκενη ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές. Νέες συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
3: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
4: Attends, on va partir une histoire là?
5: Oui.
4: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
3: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
6: We found the Yeti!
7: That's not right.
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
8: How would you like it?
9: Well, I love it.
10: Basta!
3: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
11: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα σας πάλι. 8 και 2, Ντόνα.
1: Περνάει η ώρα.
0: Ναι, περνάει. Καλημέρα σας, κύριε Μπάμπη μας.
2: Πολύ καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
2: Με τέτοια παρέα που έχει, πώς να μην περνάει μεταξύ σας.
0: Μια χαρά.
2: Μια χαρά.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω κουτσομπολιά, ρε. Κουτσομπολιά.
1: Πολύ σουσού τα λέμε τώρα, όχι κουτσομπολιά.
0: Κουτσομπολιά θέλω.
1: Σουσού.
0: Κουτσομπολιά. Πες μου, ποιοι. Δεν με αφήνει και ο Βίας να ασχοληθώ με τα κουτσομπολιά. Ποιοι από τη Βουλή των Ελλήνων, ποιοι από την κυβέρνηση, ποιοι από τα Υπουργεία, τάδε, πηγαίνουν στην Καρνιά του. Αυτό είναι το ρεπορτάζ.
2: Τώρα μπορώ να πω μόνο ματά.
0: Εδώ σε θέλω τώρα.
2: Δεν μπορώ να πούμε.
0: Επειδή ξέρω ότι τα ξέρεις. Ξέρεις κάπως.
2: Ξέρω κάποια. Αρκετά. Και από
0: επιχειρηματίες. Τώρα.
2: Και από επιχειρηματίες, και από καλλιτέχνες, και από εφοπλιστές. Αλλά
0: τώρα.
2: Μπορούμε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά κουτσομπολιά λοιπόν.
2: Θα πάμε. Δεν είναι ακριβώς κουτσομπολιά.
0: Ναι.
2: Θα σας πω μερικά. 2-3, γιατί είναι πολλά. Από τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών που γίνονται κυλιόμενες και με focus group, τα οποία επεξεργάζονται και στο Μαξίμου, τα οποία δείχνουν κάποια καινούρια πράγματα και κατά τη γνώμη μου εξηγούν και αρκετά από αυτά που γίνονται. Πρώτον, αυτοί οι οποίοι θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, από τον Ιούνιο έχουν αυξηθεί 3 μονάδες και για πρώτη φορά είναι περισσότεροι από όσους θέλουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Τα ποσοστά, για να καταλάβεις, είναι 51-46. 51% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτοδύναμες, και το 46% θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας. Τι έχει επίσης ενδιαφέρον από εδώ, ότι σε αυτό μέσα είναι ένα σημαντικό ποσοστό από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Λογικό ακούγεται. Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν κόμμα
2: κυβερνητικό.
0: Υπήρχε για να κυβερνήσει ή να βγάζει κυβέρνηση.
2: Τι σημαίνει διακυβέρνηση της
0: χώρας. Βέβαια.
2: Το θέλουν το 75% όσων δηλώνουν και το δεξί, το 74% όσοι δηλώνουν δεξί και το 53% όσων δηλώνουν κεντρώοι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι το 38% θέλει πολιτική σταθερότητα και το 61 θέλει πολιτική αλλαγή. Εκ πρώτης όψεως η ανάγνωση είναι ότι είναι άντε πόρτες.
0: Όχι δα.
2: Αλλά ποια είναι η διαφορά. Το 38% είναι ομογενοποιημένο και συμπαγές, σε αντίθεση με το 61%, το οποίο δεν έχει μια συγκεκριμένη έκφραση.
0: Το 38% βγάζει μια αυτοδυναμία καραμπινά.
2: Και το 38% είναι ένα ποσοστό αυτοδυναμίας. Αν προσθέσεις αυτό ότι υπάρχουν οι συσπυρώσεις των κομμάτων οι οποίες είναι ακόμα, δεν είναι ομοιογενείς, δηλαδή ας πούμε η Νέα Δημοκρατία θα λέει κανείς δεν έχει πολύ μεγάλη συσπύρωση. Έχει 69,3. Όταν το ΠΑΣΟΚ ας πούμε έχει 75.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αυτά όλα ίσως εξηγούν και γιατί ενώ υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια και η διάχυτη,
0: και μουρμούρα και η
2: ναι,
0: και μουρμούρα.
2: Αλλά βλέπεις να υπάρχει ένα σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας μεγάλο και ταυτοχρόνως δεν διαμορφώνεται μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση η οποία να μπορεί να το κοντράρει αυτό και να παράξει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
0: Άμα υπήρχε αυτά απέναντι πρόταση, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
1: Φυσικά θα ήταν. Πολύ διαφορετική.
2: Το ότι δεν μπορεί όμως να υπάρξει, ούτε τυχαίο είναι και δεν είναι και εύκολα υπερβάσιμο, κατά τη γνώμη.
0: Έτσι που έχουμε φτάσει στο σημείο που είμαστε πλέον, ας πούμε.
2: Κηρυγμένο πόλεμο μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα κλιμακώνεται, δεν θα αποκλιμακωθεί. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι εξηγούν σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο βλέπουμε και για πολλούς είναι ακατανόητο. Και τέλος, ακούγεται ένα επιχείρημα τις τελευταίες μέρες ότι λέει απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία όσο απέχει το δεύτερο κόμμα από το πρώτο. Το οποίο δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δηλαδή, Η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή απέχει, να σου πω εγώ, 7-8 μονάδες.
0: 7 μονάδες.
2: Έτσι. Ωραία.
0: 6 με 7 μονάδες.
2: Ο δεύτερος από τον πρώτο απέχει από 13 μέχρι 15 και.
0: Ναι.
2: Άρα δεν είναι το ίδιο.
0: Το
2: καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο λέγεται.
0: Δεν φτάνει το πρώτο.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη.
0: Το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου δεν φτάνει το πρώτο.
2: Είναι λίγο πιο κάτω.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο πιο κάτω. Ναι. Αλλά και να το έφτανε, η πρακτική αξία του είναι
0: βιβλία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρακτική αξία έτσι που έχουν.
2: Ναι, με την έννοια ότι και συνεργασία να κάνουν προεκλογική, δεν μπορεί ένα συναρτημό να πάρει ένα βόμβο.
0: Ο χρόνο μέχρι τι εκλογέ είναι πολύ συμπυκνωμένο.
2: Είναι πολύ.
0: Δεν ξέρει τι θα προκύψει. Δηλαδή, μπορεί να προκύψει από μια έκρηξη τιμών που ήταν ανεξέλεκτη, διότι δεν ξέρει τι θα γίνει στον κόσμο. Τίποτα δεν πάει καλύτερα. Όλο και λίγο χειρότερα πάμε. Όλο και λίγο.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Μέχρι μια εθνική κρίση, ας πούμε, αυτό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ένα. Δεν ξέρει κανείς.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μόνο που έχω τη βεβαιότητα πια από, και από την επαφή με τον κόσμο και τα όσα βλέπω και μαθαίνω από εδώ και από εκεί. Ότι υπάρχει ένα διευρυνόμενο κοινό το οποίο καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να έρθει κάποιος ξαφνικά και να αλλάξει, να καταργήσει την ακρίβεια, να καταργήσει ας πούμε τις τιμές στα καύσιμα κτλ. Και πρόσεξε και κάτι άλλο. Εμένα αν με ρωτούσε κάποιος, είσαι δυσαρεστημένος ή
0: πολύ.
2: Δυσαρεστημένος.
1: Απλά νομίζω ότι συνειδητοποιεί και ο κόσμος ότι δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα. Ότι είναι ευρωπαϊκό.
2: Ότι είναι παγκόσμιο είναι.
1: Παγκόσμιο βασικά.
2: Ναι. Παγκόσμιο είναι.
1: Επειδή μιλάμε για τη
2: και γι' αυτό
1: μας.
2: Λέγαμε και χθες και από ό,τι φαίνεται ισχύει ότι η Ευρώπη επιτέλους θα πάψει να είναι η ωραία κοιμωμένη και θα κάνει κάποιες κινήσεις ούτως ώστε να βοηθήσει τους ευρωπαϊκούς λαούς και να μην πέφτουν σαν σάπια φρούτα οι κυβερνήσεις σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Γολφόπουλο, τον Άβαρχο. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Συνήθως με τον Άβαρχο είμαστε σε πολεμική ατμόσφαιρα όταν έρχεται.
3: Όχι, εσείς είσαστε. Εγώ δεν είμαι σε πολεμική
0: ατμόσφαιρα. Δεν είμαι σε πολεμική ατμόσφαιρα μεταξύ μας.
3: Όχι, όχι. Εσείς έχετε. Και τώρα αρχίσατε πάλι να μου λέτε για εθνικές κρίσεις κτλ. Τα βλέπετε. Το έχετε μέσα σας. Σαν κριτικός βράζει το αίμα. Θέλετε αναστάτωση.
0: Όχι, δεν θέλω αναστάτωση.
3: Να το.
0: Θέλω απλώς. Τη μεγάλη Ελλάδα, τη μεγάλη ιδέα.
2: Το πιο ωραίο το γράφει μια εφημερίδα σήμερα. Ότι επιδιώκει κρίση ο Μητσοτάκης για να πάρει τις εκλογές.
0: Ναι, εντάξει.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που είπατε τώρα, ξέρετε, η μεγάλη ιδέα είναι από ένα μικρό λαό, έτσι. Αυτό βλέπετε διαχρονικά, μας έχει στηρίξει, μας έχει σταθεί. Για σκεφτείτε πόσες περιόδους περάσαμε έχοντας αυτό ως πρότυπο και μεγαλουργήσαμε και συνεχίζουμε να μεγαλουργούμε παρότι εδώ η γκρίνια μας έχει φάει και δεν καταλαβαίνουμε το τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά λέγαμε και τώρα.
0: Τώρα με τους Τούρκους είμαστε φίλοι. Τώρα αυτή τη βδομάδα είμαστε φίλοι.
3: Δεν είμαστε καθόλου φίλοι. Ποτέ δεν ήμασταν και ποτέ δεν θα είμαστε. Και γιατί οι Τούρκοι δεν πιάνονται φίλοι. Και οι Τούρκοι έχουν πλέον ξεπεράσει ακόμα και τον εαυτό τους. Αν δείτε χθες τι έλεγε ο κύριος Λαυρόφ, όχι στα Ηνωμένα Έθνη.
0: Ναι.
3: Στη συνέντευξη
0: τύπου. Ο Λαυρόφ ο Ρώσος, δεν είναι.
3: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.
2: Πείτε τα λίγο, γιατί δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμα αυτά. Κοιτάξτε, και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Χθες το βράδυ έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου στη Νέα Υόρκη μετά την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη. Και είπε ότι τον ρωτήσανε, κυρίως Τούρκοι δημοσιογράφοι, τον ρωτήσανε εάν πρόκειται να δώσει. Τι θα γίνει με τους S-400. Λέει καταρχήν οι S-400, αυτό το οποίο το ξέραμε, δεν μπορεί να φύγουν χωρίς την έγκριση τη δικιά μας από την Τουρκία.
0: Ναι.
3: Λέει εσείς θα τη δώσετε την έγκριση. Λέει δεν μας το έχει ζητήσει κανένας.
2: Δηλαδή όλη αυτή η κουβέντα που γινόταν τόσο καιρό.
3: Ήταν
2: στον
3: αέρα.
2: Ψάχνει η Τουρκία να πουλήσει κάπου τους S-400.
3: Να δούμε τις δηλώσεις. Ακριβώς αυτό λέει. Ακριβώς δηλώσεις. Λοιπόν. Λέει δεν μας το έχει ζητήσει κανένας. Λέει αν σας το ζητήσει θα το δώσετε. Λέει κοιτάξτε να δείτε. Αν μας το ζητήσει θα το εξετάσουμε. Αλλά προσέξτε λέει έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ότι και άλλες χώρες μας έχουν ζητήσει. Τους δώσαμε άδεια να πάνε πυρομαχικά και ορισμένα. Και αυτοί μετά τα στείλα λέει στην Ουκρανία. Σαν να σου λέει ξεχάστε το. Δεν πρόκειται με τίποτα. Δηλαδή Τι είπε χθες ο κύριος Λαυρόφ, λέει, άκουσε φίλε μου, είπε οι φίλοι μας οι Τούρκοι, το ξεκίνησε έτσι. Και λέει, άκουσε φίλε μας κύριε Ερντογάν, δεν μπορεί να το παίζεις κολλητός του Τραμπ και να έρχεσαι εδώ και να μας λες ότι ας διώξουμε σε 400 να πάρεις τα F-35 για να μας απειλείς και μετά τα ψέστα 400 να πάνε μέσω κάποιος, να πάνε να μας απειλούν εμάς στην Ουκρανία. Διότι παίζεις και αυτό το παιχνίδι. Ξέρετε, τα περισσότερα πυρομαχικά στην Ουκρανία πάνε μέσω Τουρκίας. Και ξέρετε πώς πάνε μέσω Τουρκίας. Κατασκευάζονται στην Τουρκία για λογαριασμό μιας τουρκικής εταιρείας, αμερικανικής εταιρείας ιδιοκτησίας Τούρκων, στο Τέξας. Θυμάστε που έλεγε παλιά ο κύριος Ερντογάν ότι από το Τέξας ξεκινάμε. Ναι, το θυμάστε? Αυτό εννοούσε. Και αυτές πουλούνται, πού λέτε, στο φίλο του, τον κύριο Τούς, στην Πολωνία. Πουλούνται στους Πολωνούς και οι Πολωνοί τα προωθούν όλα αυτά τα πυρομαχικά στην Ουκρανία. Γι' αυτό βλέπετε και αυτή την ένταση μεταξύ Ρωσίας και Πολωνίας και βλέπετε συνέχεια και λέει απειλούμαστε και θέλουν οι Πολωνοί τώρα, γιατί λέει εμείς βοηθάμε. Στείλτε μας 15.000 στρατό, λέει, στους Αμερικάνους εδώ να έχουμε στα σύνορα. Βλέπετε όλα εξηγούνται, τίποτα δεν είναι τυχαίο που γίνεται.
0: Ναι.
3: Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι εχθές το βράδυ ο κύριος Λαυρόφ ξεβράκωσε τελείως όλη αυτή την τουρκική πολιτική. Και βεβαίως, επειδή πήραν και μηνύματα οι Τούρκοι από την Αμερική, ότι ακούστε, τελειώσαν τα ψέματα, καθίστε στην άκρη, μην απειλείτε, εδώ η ενέργεια παίζει πρώτο ρόλο, η Ελλάδα παίζει τον πρώτο ρόλο, σταματήστε, ξαφνικά γίναμε φίλοι. Και ξαφνικά ο κύριος Ερντογάν και όλοι αρχίσαν να μιλάνε και κάναν συναντήσεις. Τώρα αυτή η συνάντηση που έγινε μεταξύ του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Χακάν Φιντάμ, δεν ξέρω πώς προέκυψε. Μάλλον δεν ξέρουμε, γιατί ακόμα δεν έχει υποθεί πώς προέκυψε. Λέει τυχαία ήτανε. Τυχαία τίποτα δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς. Το θέμα όμως είναι το εξής. Ότι από αυτή την τελευταία σύνοδο, τα εθνικά μας συμφέροντα βγήκαν κερδισμένα. Σε πολλαπλά επίπεδα.
2: Δηλαδή,
0: από τον ΟΗΕ έλεγχο και όλη αυτή την ιστορία.
3: Όλο αυτό που είδαμε από τους όλους αυτούς που μας ενδιαφέρουν.
2: Ναι, αν εξαιρέσουμε ότι νομίζω κάτι έτσι σαφές ότι δεν θα πάρουν F-35 πια οι Τούρκοι.
3: Καλά, αυτό είναι τελειωμένο.
2: Ναι, όχι, αυτό είναι κάτι.
3: Δηλαδή, ούτε οι ίδιοι δεν το θέλουν. Όταν δεν πάνε να ζητήσουν την απομάκρυνση, τι να καταστεί σαφές? Δηλαδή, πιο σαφές δεν γίνεται πλέον τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, εδώ τι ακάθομαστε να λέμε?
2: Τι άλλο προέκυψε, δηλαδή?
3: Προσέξτε. Ανοιχτά προέκυψε ο άξονας Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδα. Αιγύπτου-Κύπρο-Ελλάδα. Κοιτάξτε, η Αίγυπτος συνεννοείται με το Ισραήλ μέσω Κύπρου και Ελλάδος. Προσέξτε, δεν είναι. Ακούστε όμως το παράδοξο. Αποφάσισαν πλέον να ενεργοποιήσουν τη συμφωνία της Μέκκας. Τι κάνανε? Κάνανε μια σύσκεψη Υπουργείου Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας και είπανε να φέρουμε τους στρατιωτικούς μας, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, να αποφασίσουμε πώς θα υπερασπιστούμε
2: τη Σαουδική Αραβία.
3: Ποιος πήγε από την Τουρκία? Ο αρχηγός του στρατού, όχι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί?
2: Υποβαθμισμένον ήταν.
3: Όχι. Γιατί αυτά που ζητάνε οι Σαουδάραβες δεν μπορούν να τα δώσουν οι Τούρκοι. Και στείλαν τον αρχηγό του στρατού να συζητήσει μόνο να στείλει στρατό ξηράς εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Προσέξτε όμως. Θα πάει ο στρατός ξηράς εκεί. Από ποιους θα καλύπτεται αντιεροπορικά και θα υπερασπίζεστε? Από τα ελληνικά Patriots.
0: Ναι.
3: Βλέπετε, γι' αυτό σας λέω, είμαστε πολλαπλά κερδισμένοι, διότι βλέπετε ότι οι συνθήκες ενισχύουν όλες αυτές. Και μετά βέβαια όλες αυτές τις καταστάσεις που δημιουργούνται και βεβαίως εκεί αποτυγχάνει πλήρως η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, που κάποιοι εδώ τι θαυμάζουν. Δεν ξέρω τι θαυμάζουν, αλλά
0: λοιπόν,
1: πλήρως αποτυχία. Στην παρέα μας και τον κύριο Ατσαλάκη, Γιώργο Ατσαλάκη, οικονομολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, γιατί αλήθεια είναι ότι μας ενδιαφέρουν τα
0: ενεργειακά.
1: Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς, συνεργάτες σας και στους τηλεθεατές μας. Από το Πολυτεχνείο Κρήτης.
0: Από το Πολυτεχνείο Κρήτης, έτσι. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, βάλτε. Λοιπόν, Ακούγατε τη συζήτηση, έτσι?
4: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Πείτε μας κάτι, εσείς κύριε Τσαλάκη, εσείς επειδή είστε οικονομολόγος και τα λοιπά. Γίνεται τώρα μια μεγάλη συζήτηση, διότι αυτά τα εθνικά και τα γεωστρατηγικά έχουν μεγάλη σημασία. Αλλά έχουν αντανάκλαση στο εσωτερικό και κυρίως στη τσέπη μας. Διαβάζω προχθές ότι η αύξηση των εσόδων των κρατικών από το ΦΠΑ είναι τεράστια, πολύ μεγάλη. Διότι είναι οι αυξημένες τιμές εκ των πραγμάτων γεμίζουν πιο πολύ τα ταμεία.
2: Ενώ έχει πέσει η κατανάλωση.
0: Η κατανάλωση στη βενζίνη έχει πέσει. Ναι. Λοιπόν, εσείς τι βλέπετε να γίνεται τώρα ως μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν ή πρέπει να γίνουν και που είναι εφικτά, για να μην λέμε τώρα δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, κάτι που γίνεται?
4: Κοιτάξτε, η κατάσταση για να αντιμετωπιστεί πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και υπάρχουν βραχυχρόνια και μακροχρόνια μέτρα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Τα μακροχρόνια μέτρα είναι ότι πρέπει να συνεννοηθεί η παγκόσμια κοινότητα να βρει έναν τρόπο να βάλει μία τάξη σε όσους διαταράκτες διαταράσσουν την παραγωγή αγαθών και ενέργειας και τη διακίνηση, από όπου διακινούνται αυτά.
0: Αυτό είναι ευχή.
4: Αυτό χρειάζεται χρόνο για να γίνει.
0: Ευχή, προσευχή είναι αυτό. Προσευχή.
4: Είναι προσευχή. Αλλά τώρα τελευταία αρχίζουν και το καταλαβαίνουν πολλές ηγεσίες ότι δεν μπορούν να κλείνουν πλέον τα μάτια, διότι ο πληθωρισμός έρχεται στην πόρτα τους και στέλνουν τους λαούς τους στα άκρα, εάν δεν λύσουν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι.
4: Βραχυχρόνια τώρα, είναι σωστό αυτό που λέτε, επειδή ανεβαίνει η τιμή. Το κράτος εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ, διότι υπολογίζεται σε μεγαλύτερη βάση. Εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι να δοθούν χρήματα στα ευάλωτα μέρη της κοινωνίας, διότι κάποιοι μπορεί να αντέχουν να πληρώνουν λίγο υψηλότερη τη βενζίνα και καλύτερα είναι να πάνε στοχευμένα αυτά τα μέτρα παρά να κάνουμε γενικές μειώσεις των φόρων, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μεγάλες κρατικές δαπάνες τα προηγούμενα χρόνια, τις οποίες κάναμε με δανεικά και όχι μέσα από τους φόρους, μας οδήγησαν στην κρίση του 2009.
0: Οπότε, ναι, αλλά τώρα σας ακούει η αντιπολίτευση σύσσωμη και φρύτη. Διότι η αντιπολίτευση σου λέει, μείωσε ΦΠΑ, μείωσε ειδικό φόρο κατανάλωσης, μείωσε όλους τους έμεσους φόρους, κατέβαζε. Διότι είναι και δοσκοπία του κράτους για τους πολίτες.
4: Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν δυνάμεις που προσπαθούν να σπρώχνουν το κράτος να καταξοδεύεται, να υπερδανίζεται, μετά να υπερφορολογεί τον κόσμο για να πάει στη μιζέρια.
2: Κύριε καθηγητά,
4: πάρουν μερικούς ψήφους παραπάνω. Δυστυχώς.
2: Να διευκρινίσουμε ένα θέμα το οποίο είναι στο δημόσιο διάλογο και ακούγονται τα πιο αντιφατικά πράγματα, τα οποία αποκλείεται να είναι όλα σωστά. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κάποιοι λένε ότι δεν χρειάζεται άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι άλλοι λένε ότι επειδή έχουμε φτάσει στο ταβάνι των δαπανών, πρέπει να πάρουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούμε δημοσιονομικά και χαλάσει αυτή η σταθερότητα η οποία υπάρχει. Ποιο είναι πιο ακριβές, ποιο είναι κοντά στην πραγματικότητα? Γιατί υποθέτω, κοιτάξτε, καμία κυβέρνηση, αν μπορεί να κάνει κάτι, ναι, για να βοηθήσει τον κόσμο, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα το θέλει αυτό.
4: Πιο κοντά στην πραγματικότητα θα είναι ότι εισπράττει το κράτος στοχευμένα πλέον μπορεί μέσα από την τεχνολογία να το δώσει στους πιο αδύναμους. Διότι η απώλεια από μειώσεις των φόρων θα είναι πολύ σημαντική εάν γίνει οριζόντια για όλους. Έτσι. Και δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν πολύ περισσότερη βοήθεια από αυτή που θα γίνει από τη μείωση του ειδικού φόρου. Οπότε το σωστό είναι να στοχεύσουμε εκείνους τους οποίους έχουν ανάγκη, τους οποίους πλέον με την τεχνολογία μπορεί εύκολα να τους βρει το Υπουργείο.
2: Να σας πω κάτι.
0: Ναι, εννοείται δηλαδή ότι αν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ας πούμε, στο καύσιμο, ένα φτωχό νοικοκυριό να ωφεληθεί 10 ευρώ το μήνα, άρα είναι προτιμότερο να του δώσει ένα βάουτσερ 50 ευρώ το μήνα για το σούπερ μάρκετ.
4: Ακριβώς.
0: Ή ένα έκτακτο βοήθημα, ας πούμε, 100 ευρώ. Αυτό λέτε.
4: Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να δούμε ναι. ότι μερικές φορές η γνώση των δεδομένων μπορεί να μας δώσει μία λύση που πολλές φορές η ιδεολογία την εμποδίζει αυτή τη λύση να πραγματοποιηθεί κυρίως από τους πολιτικούς.
2: Ναι, αυτό όμως,
4: και πράγματι αφορά, υπάρχουν πολίτες που θέλουν και 50 και 100 ευρώ πιθανόν να χρειάζονται που δεν θα τα πάρουν την οριζόντια μείωση.
2: Ξέρετε, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ας πούμε, γιατί το καύσιμο, εντάξει, είναι ακριβό, δεν το συζητάει κανείς, αλλά είναι μια άλλη κατηγορία. Αν μια οικογένεια της μεσαίας τάξης χρειαστεί 1.500 ή 1.600 ευρώ για να αγοράσει ένα τόνο πετρέλαιο, δεν μιλάμε τώρα μόνο για τους ευάλωτους, οι οποίοι είναι προφανέστατο ότι έχουν μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα ακόμα και για αυτή την κατηγορία.
4: Κοιτάξτε, είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά αν θέλουμε να ωφελήσουμε συνολικά την κοινωνία, θα μπορούσαμε, αντί για να μειώσουμε το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωση, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το αφορολόγητο. Να το κάνουμε από τα 8.500 περίπου που είναι τώρα, να το κάνουμε στα 13, στα 15. Mm-hmm. Δεν λέω να το κάνουμε 20.000 που είναι στην Κύπρο. Έτσι ευνοούμε τα πολύ φτωχά στρώματα να αποκτήσουν άμεσα ένα εισόδημα από αύριο το πρωί, που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
4: Και να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα περισσότερα έξοδα. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το ακούμε από κανένα κόμμα να το προτείνει.
0: Κύριε καθηγητά μου, εδώ όμως πάμε τώρα σε μια άλλη συζήτηση που λέει ότι είναι προτιμότερο. Οι έμεσοι φόροι είναι φόροι άδικοι σε σχέση με τους άμεσους φόρους. Δηλαδή αυτή είναι μια γενική εικόνα. Σωστό δεν είναι αυτό?
4: Σωστό.
2: Εσύ απεδοδηγεί.
0: Εσείς είστε...
4: Είναι πολύ σωστό.
0: Ναι.
4: Και για μας ο ΦΠΑ, κυρίως στο 24%, φανταστείτε, ακόμα και για ένα μικρό μαγαζί, είναι το 1/4 της σύσπραξης που κάνει.
0: Ναι.
4: Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και θα πρέπει σταδιακά να μειωθεί. Φυσικά η κρίση του 2010 με τα τεράστια δάνεια, που ευτυχώς δεν έχουμε υψηλούς στόχους. Αν φανταστείτε ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή δίνει το 20% του προϋπολογισμού της για να πληρώνει τους στόχους των 43 εκατομμυρίων που χρωστάει, εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Εξαιτίας του ότι δανειστήκαμε σωστά, δανειστήκαμε φθηνά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αργότερα μετά το 35 θα αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
0: Καλά, γίνονται αποπληρωμές.
4: Πρέπει να σκεφτόμαστε τη δημοσιονομική κατάσταση.
0: Γίνονται αποπληρωμές, παρά το αντιμετωπίσουν.
1: Επειδή όλη η κουβέντα γίνεται για τα στενά.
4: Ναι, γίνονται αποπληρωμές και εξοικονομούνται χρήματα. Αυτό σίγουρα είναι καλό.
1: Να σας ρωτήσω, θα σταθεροποιηθεί κάποια στιγμή αυτή η κατάσταση για να αλλάξει όλο αυτό που συζητάμε τώρα και με τα καύσιμα και την ενέργεια?
3: Λέτε το κάποια στιγμή.
1: Ναι, γιατί το έχουμε
3: κάποια
1: πει πολλές
3: στιγμή,
1: φορές.
3: Όλοι το περιμένουμε. Ποια θα είναι αυτή κάποια στιγμή για να αποφύγουμε όλα αυτά που λένε? Κοιτάξτε, παίζεται μεταξύ δύο παικτών. Αλλά αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι κανένας δεν θέλει να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή αυτός ο πόλεμος ευνοεί πάρα πολλούς και ενισχύει πάρα πολλούς. Και βλέπετε, ο καθένας μιλάει από τη δική του πλευρά σαν να μην υπάρχει άλλη. Βλέπετε τι πρότεινε, χθες είναι ο βραδινά νέα, τι πρότεινε το Ιράν στην Αμερική και του λέει άλλος, όχι, αυτά εγώ του λέει ο πρόεδρος Τραμπ, αυτά λέει δεν συμφωνώ, εγώ τα κλείνω τα στενά του ορμού και κάτσε εκεί ό,τι θέλεις, γιατί έτσι θεωρεί ότι θα τον εξαντλήσει τελείως. Οι άλλοι μέσα φωνάζουν, έχουν βρει κάποιους τρόπους, δηλαδή Ιράκ, προσέξτε, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, μέσω Σαουδαραβίας, η οποία αποκαθιστά τώρα και το αυτό, θα αρχίσει μια μεγαλύτερη ροή. Και αυτό τουλάχιστον που πιστεύουν οι Αμερικανοί, γιατί κανένας άλλος δεν το βλέπει, είναι ότι μετά τις 15 Οκτωβρίου που θα έχει πλέον ενεργοποιηθεί πλήρως αυτός ο αγωγός που έχει από Ανατολή-Δύση, στον οποίο καταλήγουν και αγωγοί από το Κουβέιτ και το Ιράκ, εκεί θα αρχίσει μια πτώση, η οποία τη θέλει και ο πρόεδρος Τραμπ, του πετρελαίου, γιατί θέλει, γιατί έρχονται οι εκλογές σε 20 μέρες.
2: Να ρωτήσω κάτι στο σημείο αυτό.
0: Πρέπει να κλείσουμε, παιδιά.
2: Είναι πολύ σύντομο. Αυτή η κρίση μπορεί να είναι ευκαιρία για μας, για την Ελλάδα.
3: Μα είναι ευκαιρία.
2: Γι' αυτό, επειδή
3: είναι ευκαιρία, διότι όλοι απεφάσισαν.
2: Ο κάθετος διάδρομος δεν πρέπει να ευνοηθεί και να στηριχθεί σε αυτή τη στιγμή.
3: Βεβαίως, ο κάθετος διάδρομος είναι δεδομένος.
5: Αυτό το οποίο αυτή η κρίση, γι' αυτό λέω μας ευνοούν αυτά τα πράγματα, είναι ότι πλέον mm-hmm. οι Σαουδάραβες και όλοι οι άλλοι απεφάσισαν να φέρνουν το πετρέλαιό τους, την ενέργειά τους, να μην πω, στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε στην Αίγυπτο, είτε ανάμεσα στην Κύπρο και στο Ισραήλ κτλ. Και να την προωθούν στην Ευρώπη, να την εξάγουν στον κόσμο, για να μην δεσμεύονται. Αυτό αποτελεί την ευκαιρία για μας, για την οποία δουλεύουμε πολύ σκληρά και έχουμε και την πλήρη αποδοχή της αμερικανικής κυβερνήσεως, η οποία το θέλει αυτό, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν,
2: ο Ρούμπιο εδώ.
4: Θα ήθελα να προσθέσω κάτι.
5: Γι' αυτό θα πει ο Ρούμπιο.
2: Για κύριε Ατζαλάκη.
1: Ναι.
4: Ναι, έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότερες χώρες αλλάζουν προμηθευτές και διαδρόμους από όπου θα περνούν τα προϊόντα τους και αναζητούν ασφαλείς προμηθευτές και ασφαλείς διαδρόμους. Διαδρόμους που να μπορούν να προστατευτούν είτε από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ είτε από την Ευρώπη. Και σε αυτό η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα ρόλο που είχε πάρα πολλά χρόνια να τον παίξει και να εκμεταλλευτεί πάρα πολλές ευκαιρίες και από την Αφρική και από τη Μέση Ανατολή και από τα Βαλκάνια.
1: Να σας ευχαριστήσω.
0: Καλημέρα σας σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Βλέπετε τα υπολεμοχαρή σας
0: αυτές. Δεν μπόρεσα να κάνω πόλεμο σήμερα.
3: Σήμερα δεν μπορέσατε. Την άλλη φορά θα τα πούμε.
0: Next time θα του δείξω εγώ.
3: Εδώ θα είμαστε. Εδώ μαζί θα είμαστε. Θα έχουμε πει κι άλλες φορές.
2: Πήγε στη Δύση και...
0: Καλημέρα.
3: Είχε πάει χθες το βράδυ, γι' αυτό ήρθε έτσι.
0: Ήρθανε.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Τώρα στην IKEA βρίσκεται κρεβάτια και στρώματα με μείον 25% για ακόμα πιο ξεκούραστες νύχτες μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. IKEA.
3: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
4: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
3: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
4: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
5: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
6: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
7: Couldn't you just open yourself up a little bit?
6: Oh, you look beautiful.

0: right to remain silent.
1: The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
4: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική, εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ο Αργυρός Ταύτος.
1: Έλα, τον βρήκε.
0: Τον γνώρισα ένα.
1: Επιτέλους, επιτέλους, μετά από τόσα Σαββατοκύριακα έχουμε κάνει πρόοδο.
0: Τρία χρόνια από το φροντιστήριο πήγαμε εδώ πέρα, μην νομίζεις, δεν είναι λίγο. Λοιπόν, για κάτσε εδώ να δούμε τα βίντεο.
1: Ναι, τι βίντεο, κάτι για μπαμπάδες είναι.
0: Για να δούμε, κάτσε εσύ, κάτσε,
1: Νίκο,
0: κάτσε εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε να μας δείξετε, παιδιά. Πώς.
1: Τώρα θα το δούμε, το ετοιμάζουμε.

0: Άλλωστε την παρακολουθεί και από την κάμερα.
1: Βέβαια, τι παίζει.
0: Εγώ γέλασα με τον άλλο που φεύγει με την παντόφλα για το μικρό.
2: Σαν να βλέπω το γαμπρό μου σε ένα μήνα γεννάει η αδερφή μου, σαν να το βλέπω είναι.
0: Θα το ζήσει, δεν έχει να τραβήξει τέτοια βιντεάκια.
1: Τα έχουμε ζήσει αυτά, τα ξέρουμε.
2: Λοιπόν.
1: Έλα, Νίκο μου.
2: Έχουμε Γερμανία-Ελλάδα σήμερα. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα. Το πρώτο πραγματικά πολύ δυνατό τεστ. Όχι ότι ο αγώνας με τη Σερβία ήταν εύκολος. Καταλαβαίνουμε όμως ότι κόντρα στη Γερμανία του Jürgen Klopp το επίπεδο είναι τελείως διαφορετικό. Και η Ελλάδα θέλει στην ουσία να συνεχίσει την θετική πορεία που ξεκίνησε κόντρα στους Σέρβους που

0: έκανε την ανατροπή και πήρε την νίκη. Δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League. Η ψυχολογία είναι στα ύψη, όπως είναι αναμενόμενο. 2.000 Έλληνες βρίσκονται στο Augsburg για να υποστηρίξουν. Ούτως ή άλλως είναι πολύ δυνατή η παρουσία Ελλήνων στην Γερμανία. Επομένως, θα έχουμε και αυτό το αβαντάζ εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δεν αναμένεται να αλλάξει πολλά πράγματα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο αρχικό του σχήμα. Θα βασίσει πολλά δηλαδή στην μεσοεπιθετική γραμμή. Το κλειδί είναι να βελτιωθούμε από την μέση και πίσω, από τη μεσαία γραμμή και πίσω, εκεί που έχουμε αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα και είναι κυρίως νομίζω θέμα συγκέντρωσης και ομοιογένειας, την οποία προσπαθεί να χτίσει μέσα από τα παιχνίδια ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Πάμε για
2: λοιπόν,
1: το καλύτερο.
2: Πάντως είπε πολύ κολακευτικά λόγια ο Κλοπ.
0: Η χρυσή γενιά των Ελλήνων.
2: Ναι,
0: έτσι χαρακτήρισε την Ελλάδα. Ένας σπουδαίος προπονητής.
2: Ναι.
0: Το οποίο εννοείται ότι κόβει το μάτι, γιατί ασχολείται πολύ και με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και μίλησε λοιπόν για τη χρυσή γενιά των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Δεν τους υποτιμούμε σε καμία περίπτωση. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και τα καλύτερα έρχονται μεταξύ άλλων των όσων είπε ο Γιούργκεν Κλοπ για την Ελλάδα.
2: Ήταν λοιπόν τρομερό. Μπράβο, μπράβο.
0: Και τώρα πάμε το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Έχουμε Super Cup σήμερα. Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ στις 8 για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Και εδώ βλέπουμε πώς πέρασε ο ΠΑΟΚ στον τελικό. Στην τελευταία επίθεση με buzzer beater του Όσμαν, που μέχρι πρότινος έπαιζε στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 84-82 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Είναι η πρώτη πραγματικά μεγάλη νίκη της νέας ομάδας του ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να εξελιχθεί τη φετινή
2: σεζόν.
0: Έχει
2: γίνει, έχει φτιάξει ομάδα.
0: Έχει φτιάξει ομάδα, έχει πάρει έναν πολύ καλό προπονητή, Τρινκέρι, Αντρέα Τρινκέρι. Και ο Μπράντοβιτς από τη μεριά του έδωσε συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Τόνισε ότι ξέρουμε τι πρέπει να διορθώσουμε. Στάθηκε στα χαμένα rebound, στάθηκε στις χαμένες βολές. Είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό Άκτορ να ανακάμψει. Είχε δώσει το πρώτο δείγμα γραφή ο ΠΑΟΚ κόντρα στους Πράσινους την προηγούμενη εβδομάδα στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Και χθες ήρθε αυτή η νίκη παρά την προσπάθεια που έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο τέλος με τα συνεχόμενα τρίποντα του Φρανσίσκο. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του κέρδισε με 93-80 πιο εύκολα την ΑΕΚ. Δύο φορές πήγε στο συν 20, επέστρεψε στις άριθμες φορές η Ένωση. Τελικά όμως ο Ολυμπιακός πήρε διαφορά 13 πόντων με πρωταγωνιστή τον Μοντέρο που είχε 19 πόντους, όσους και ο Χολ, Βεζέγκοφ και Ντόρση είχαν από 14. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ σήμερα στις 8 για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.
2: Ωραία.
1: Θα δούμε ωραίους αγώνες πάντως από τις αγώνες.
0: Εννοείται. Και παίζουν σε υψηλό επίπεδο και οι δύο ομάδες. Και τώρα θα επιστρέψουμε για λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε ένα θέμα με τον αγώνα της Ιρλανδίας με το Ισραήλ. Εκεί λοιπόν οι Ιρλανδοί απείλησαν πως δεν θα κατέβουν στον αγώνα, θα κάνουν μποϊκοτάζ. Όμως μετά από σύσκεψη που έγινε μεταξύ της ομάδας πριν τη χθεσινή προπόνηση, η οποία έγινε και με καθυστέρηση, αποφάσισαν πως θα παίξουν κανονικά τον αγώνα. Από τη στιγμή που είχε γίνει η κλήρωση και γνώριζαν ότι θα παίξουν με το Ισραήλ, δεν θέλανε να αγωνιστούν κάποιοι παίκτες λόγω της κατάστασης με την Παλαιστίνη.
2: Με τη Γάζα και τα λοιπά.
0: Τελικά όμως μέσω ψηφοφορίας πάρθηκε η απόφαση και ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 παρατέταρτο κανονικά και χωρίς κανένα πρόβλημα σε ουδέτερες έδρες τα δύο παιχνίδια ανάμεσα στις ομάδες, στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας σήμερα και στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας στις αρχές του Οκτώβρη.
2: Ωραία.
0: Και θα κλείσουμε και με το Σπάρταθλο. Έχουμε υπεραθλητές εκεί. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Η διαδρομή δηλαδή Αθήνα-Σπάρτη, 245 χιλιόμετρα. Πρώτος Ούγγρος Τόμας Μπόντις, ο οποίος έκανε και ρεκόρ αγώνα με 19 ώρες, 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα.
2: Είναι 24 ώρα το γιομπαγά σας.
0: Κάτω από τις 20 ώρες. Ξεκίνησε ο αγώνας 7 χθες το πρωί και τερμάτισε σήμερα τα ξημερώματα. Βλέπουμε εδώ. Είναι πολύ, πολύ σπουδαίο πράγμα να κάνεις αυτή τη διαδρομή και να τερματίζεις.
1: Και τον βλέπω ότι έχει αντοχές πάντως.
0: Ναι, μπορούσε να συνεχίσει κι άλλο.
1: Ναι, φοβερό.
0: Και όσον αφορά τους Έλληνες, δεύτερος στην γενική κατάταξη και πρώτος από τους Έλληνες, ο Φώτης Ζησιμόπουλος με 20 ώρες και 32 λεπτά είναι ο άνθρωπος που είχε το προηγούμενο ρεκόρ αγώνα από το 2023, το οποίο έσπασε σήμερα.
1: Εδώ ένα πενταράκι πας να κάνεις και σου βγαίνει η γλώσσα.
0: Μέχρι το σταθμό στο Μαρούσι, αν τρέξω, θα κουράσω. Ναι.
2: 5 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
2: Έχει παιδιά, έχει εφευρεθεί το αυτοκίνητο.
1: Κάτσε, γιατί και εδώ πέρα η διαδρομή είναι κουραστική.
2: Δεν είναι πολύ υγιεινό αυτό που λέω. Έχει εφευρεθεί το ασανσέρ, το αυτοκίνητο. Γιατί να πάω 5 χιλιόμετρα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή στο περίπτερο πας με το.
2: Με τα μάξι.
1: Με τα μάξι.
2: Με πολύ να πάω. Άμα δεν έχει ένα διάδρομο αυτοκινούμενο, πάμε τα μάξι, δυστυχώς. Λοιπόν, για να δούμε και τις εφημερίδες.
0: Ξεκινάμε λοιπόν και τις εφημερίδες μας με την εθνική ομάδα κόντρα στο θηρίο, γράφει το φως των σπορ. Τρομερός ΠΑΟΚ με τρίποντο μαχαιριά του Όσμαν στην εκπνοή. Ο δικέφαλος έριξε στο καναμπάτσο τον Παναθηναϊκό με 84-82 και μονομαχία απόψε κόντρα στον Ολυμπιακό, στον τελικό του Super Cup για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η ώρα των σπορ. Ο κορυφαίος κάνει πράγματα και θαύματα στον πάγκο της ελληνικής ομάδας. Αποθέωση από τον σερβικό τύπο στον προπονητή της ΑΕΚ. Κόκκινος πρωταθλητής σε ρυθμό Μοντέρνο. Παίκτης του μάτς με 19 πόντους, 7 rebound και 2 τάπες ο Ντόντα Χολ. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 93-80 της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Super Cup. Sport Day. Γιούργεν Μάθε Μπαλίτσα. Μέλη έσταξε ο σπουδαίος κλόπ για την Γαλανόλευκη. Είναι σπουδαία γενιά, η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ίδια ενδεκάδα με τον αγώνα κόντρα στη Σερβία ετοιμάζει ο Ιβάν, αλλά σκέφτεται και μια-δυο εκπλήξεις. Και τέλος έχουμε την Live Sport. Killer Τσέντι, αριστερά, με buzzer beater, τρίποντο Όσμαν, ξέρανε τον ΠΑΟ 84-82, η ΠΑΟΚΑΡΑ επέστρεψε για τα καλά. Και δεξιά, Μαέστρος Μοντέρο, έμεινε έξω Μιλουτίνοφ, δεν παίζει ούτε σήμερα στον τελικό του Super Cup.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Για πάμε μέχρι την Καλαμάτα, να μιλήσουμε με τον κύριο Καψαμπέλη, ο οποίος είναι έμπορος λαδιού. Καλημέρα κύριε Καψαμπέλη.
3: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
2: Στο λιώφητο σε βλέπω, έτσι.
3: Έμπορος από... δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
2: Στις ελιές, λέω, είσαι. Κατέβηκε στο λιώφητο. Μπράβο, ωραίος.
3: Στις ελιές. Μετά από μία βροχερή ημέρα είπαμε
2: να
3: σας δώσουμε μία εικόνα να απολαύσετε λίγο τη φύση.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία. Για πείτε μας τώρα, εκεί υπάρχει το... Η τιμή φέτο του λαδιού ποια θα είναι, πώς προβλέπετε?
3: Κοιτάξτε, κάντε με μάγο να σας κάνω πλούσιο.
2: Καλά, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Χοντρικά ξέρεις, βλέπω.
3: Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά στο θέμα και του ανταγωνισμού, στο θέμα ότι οι τιμές πια δεν ανταποκρίνονται στο κόστος της παραγωγής από πάρα πολλούς παράγοντες, είτε μιλήσουμε για την ενέργεια, ναι, είτε μιλήσουμε για τα εργατικά χέρια, είναι για τα εφόδια με υψηλό ποσοστό ΦΠΑ που ανέρχεται στο 24%. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που, που συνδυάζονται κιόλας με την εγκατέλειψη της Υπαίθρου. Είστε και από παραγωγικό νομό, από την Κρήτη, από ό,τι ξέρω.
2: Ξέρω, οπότε ξέρω. Τιμή, πες μου, τιμή που θα πάρω παραγωγός.
3: Ο παραγωγός αισιοδοξούμε να πάρει μια καλή, σε συνδυασμό όμως να μπορεί και ο καταναλωτής να το φάει.
2: Ωραία,
3: καλά το προϊόν. Να μπορέσει να το φάει μάλλον και να μην τρώει αυτά που δεν πρέπει να τρώει.
2: Okay. Τιμή, πες μου.
3: Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται περίπου από 3,70 έως 4 ευρώ το λίτρο.
2: 3,70. Ωραία.
3: Τιμή λίτρο.
2: Τα εργατικά για να μαζέψεις τα λιώφητα εσύ πόσα είναι? Μεροκάματο.
3: Τα μεροκάματα πάντα είναι περίπου στα παραπάνω από το 60% της τιμής της σημερινής. Δηλαδή περίπου στα 2,70 έως 2,80.
2: Ναι. Ρε παιδί μου, πώς θα πληρώσεις έναν εργάτη μεροκάματο, ε?
3: Αυτό λέμε. Το μεροκάματο πόσο είναι? Ναι. Το μεροκάματο έχει φτάσει στα 70 ευρώ την ημέρα, στα 80, στα 60, ανάλογα τις δυνατότητες και τις αποδόσεις του εργάτη.
2: Ναι. 70, 70.
1: Και δεν έρχονται να μαζέψουν, ναι.
2: Συμφαγητό.
1: Ναι.
2: Συμφαγητό.
3: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: 70,
3: ναι.
2: Συμφαγητό. Άρα για να βγάλει, εννοείται. Άρα με την τιμή που μου λες, για να βγάλει ένας εργάτης το μεροκάματο που πληρώνεται, πρέπει να μαζέψει ένα τενεκέ λάδι, σωστά?
3: Σωστά. Σωστά.
2: Με 70...
3: Ο παραγωγός τι θα πάρει?
2: Με 70, εάν ο παραγωγός δεν μαζέψει μόνος του με την οικογένειά του, με τους φίλους του, τις ελιές, δεν το συμφέρει να μαζέψει.
1: Ναι.
2: Στα Χανιά δεν το συμφέρει.
3: Βεβαίως όχι, βεβαίως όχι.
2: Ναι, αλλά αυτό τώρα
3: παντού
2: που θα
3: δεν
2: πάει.
3: Το συμφέρει Και ας έρθουμε και μετά και στην τυποποίηση, έτσι. Ας έρθουμε και στη συσκευασία. Και ναι, εκεί έχουμε μεγάλο αυξημένο κόστος και εκεί έχουμε την έλλειψη εργατικών χεριών.
2: Τώρα
3: δεν είναι μόνο στην παραγωγική διαδικασία.
2: Βρίσκεις ανθρώπους να μαζέψουν?
3: Όχι, βέβαια. Όχι. Όχι. Όχι. Ο ένας κοιτάζει να πάρει τους εργάτες του άλλου. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Εμείς τώρα στη Μεσσηνία έχουμε την παραγωγή των σίκων,
2: ναι,
3: των ξερών σίκων.
2: Ναι.
3: Που τα τυποποιητήρια δουλεύουν, ναι, πάρα πολύ, έχουν μεγάλες ανάγκες για τους εργάτες. Δεν μπορούν να καλύψουν τις παραγγελίες και αρνούνται τις παραγγελίες του προϊόντος, γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν τα σίκα. Γιατί εκεί φτιάχνονται όλα αυτές οι τσαπέλες με το χέρι.
2: Και δεν υπάρχει εργατή. Παλιά ποιοι δουλεύανε, ρε παιδί
3: και
2: μου?
3: Και δεν υπάρχουν.
2: Άσε ναι, κάποτε που ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις. Πριν 10 χρόνια, πριν 15. Τι ήτανε, Βούλγαροι, Αλβανοί κλπ.
3: Ήτανε και αυτοί και είχαμε και μεγάλη μερίδα τόμων Ελλήνων που αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε μια ηλικία που δεν μπορούν να δουλέψουν. Δηλαδή οι γυναίκες στα εργατικά χέρια που δούλευαν τώρα είναι σε μια ηλικία που δεν μπορούν πλέον να δουλέψουν.
1: Δεν υπάρχει συνέχεια δηλαδή.
3: Δεν είχαμε φιντάνια για να βγούνε, όλος ο κόσμος φεύγει.
2: Ναι, δυστυχώς. Είναι μεγάλο πρόβλημα πάντως.
3: Αυτό,
2: εντάξει, και γίνεται μια συγκέντρωση, εν τέλει γίνεται μια συγκέντρωση περιουσίων που σου λέει δώσ' μου τις ελιές σου, θα σου δώσω ένα κιλό λάδι για κάθε ρίζα και,
1: ναι, και τα υπόλοιπα άλλος, εγώ.
2: Αυτό είναι τώρα...
3: Ξέρετε ποιο είναι το άσχημα, το πιο άσχημο που μπορεί, το πιο άσχημο σενάριο που θα έχουμε. Ένα παλιό ρητό έλεγε έλεγξε την τροφή για να ελέγξεις τον πληθυσμό σου, τον κόσμο.
1: Ναι.
3: Δυστυχώς, αυτός μας δείχνει αυτή η κατάσταση σήμερα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, εξαθλίωση του παραγωγού, να μην μπορεί να καλλιεργήσει. Ο καταναλωτής να μην μπορεί να καταναλώσει.
2: Δυστυχώς, κύριε Καψαμπέλη. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε για την εικόνα.
3: Να είστε καλά, αισιόδοξα.
2: Αισιόδοξα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά μας είπατε, δεν βλέπουμε. Λοιπόν,
2: γεια σας, κύριε Καραγκούνη μου.
1: Γεια σας.
4: Καλημέρα.
2: Δεν βρίσκουν εργάτες που είσαι υπουργός εργασίας.
4: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ζήτημα. Τώρα, έτσι όπως έχει γίνει η αγορά εργασίας, πράγματι ψάχνουμε για εργαζομένους και όχι για θέσεις εργασίας. Τώρα εκεί.
1: Ειδικά στο
2: πρωτόγενή. Εκεί στο πρωτόγενή. Κυρία Γιακούλη, καλημέρα. Από το Πασόκ και η κυρία Φανή Γιωτάκη.
5: Κάνετε καλημέρα σας.
2: Το μέρα ξέραμε σαν ανητευτική πολιτική από την Ελλάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, η αλήθεια είναι στο πλαίσιο των πολιτών από τρίτες χώρες που έρχονται και σύμφωνα βέβαια με το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. Εμείς είχαμε κάνει και πέρσι και πρόπερσι σαν Υπουργείο Εργασίας, είχαμε καταγράψει τα κενά περίπου σε 100.000. 90.000 για να ακρίβεια.
2: Στην πρωτογενή.
4: Πρωτογενή, κατασκευαστικό κλάδο, τουριστικό τομέα.
2: Α, όλα,
4: περίπου 90.000. Και πέρσι και πρόπερσι έχουν έρθει στη χώρα, σύμφωνα επαναλαμβάνω με την νομοθεσία, περίπου 45.000. Καλύφθηκαν περίπου οι μισές θέσεις και πέρσι και πρόπερσι. Κάπου το ίδιο θα είναι και φέτος. Δηλαδή έχουμε αρκετές ανάγκες που δεν καλύπτονται δυστυχώς και από την εγχώρια αγορά, από την εγχώρια αγορά εργασίας. Τέλος πάντων, είναι πρόβλημα, το καταλαβαίνω στο φίλο από την Καλαμάτα που βγήκε νωρίτερα. Καταλαβαίνω, υπάρχει και εμείς στην Τολοκαρανία το ίδιο πρόβλημα. Έχω φαντάζομαι.
2: Όλοι παντού.
4: Και η κυρία Λιακούλη στην.
2: Και στη Λάρισα,
4: παντού. Υπάρχει ζήτημα.
5: Κοιτάξτε, εγώ εκπροσωπώ σε κάθε περίπτωση τους κακομοίριδες, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε σαν τον προηγούμενο που είχατε, δεν έχω τους νοικοκύριδες, έχω τους κακομοίριδες. Και αυτός ο προηγούμενος, προσέξτε λίγο πώς έκλεισε ο άνθρωπος, γιατί ήμουνα στον αέρα όταν κλείνατε μαζί του. Να έχετε αισιοδοξία, ρε παιδιά, λέει. Έτσι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Σηκώνουν το κεφάλι ψηλά, διεκδικώντας θέσεις στον ήλιο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει πάντα ένας Χάρης Θεοχάρης, δεν είναι το ίδιο με τον Κώστα Καραγκούνη. Έτσι,
2: τώρα μισό λεπτό. Αυτό με τους κακομοίριδες, γιατί το είπατε.
5: Όχι.
2: Γιατί το είπατε αυτό με τους κακομοίριδες.
5: Κύριε Καμπουράκη.
2: Ναι.
5: Κύριε Καμπουράκη. Κυρία Δρούτσα, είναι προσωπική μου γνώμη. Θέλω να την καταθέσω σήμερα σε εσάς. Και δεν μίλησα χθες σε κανέναν. Και θέλω να το πω αυτό. Έχω την ανάγκη, βρε παιδιά, να το εκφράσω.
2: Ναι.
1: Πείτε.
5: Καλά, είναι δυνατόν να βγαίνει ένας υπουργός μιας κυβέρνησης με μια κοινωνία να χυμάζεται από την ακρίβεια. Να είμαστε στο ΚΕΠΕΝΤΕ και να ψάχνουν τέλη του Σεπτέμβρη να βρουν λύση για την ακρίβεια, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για το πετρέλαιο, με τα υπερέσοδα που έχουν ανακαλυφθεί και ούτω καθεξής. Και να βγαίνει ο Υπουργός και να λέει ότι πρέπει να σφίξουν τα δόντια οι Έλληνες και ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους νοικοκύριδες και υπάρχουν κόμματα που αφορούν τους κακομοίριδες. Και ακόμα σε αυτή τη χώρα με ξεπερνά, συγγνώμη, με ξεπερνά. Ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μπαράζ ανακοινώσεων προσωπικών. Αφήστε τα κόμματα. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ.
2: Θα μας τα πει ο Καραγκούνης.
4: Θα πούμε τώρα, επειδή ήταν την παρέμβαση η κυρία Λιακούλη.
5: Να μην καταδικάσει αυτή τη δήλωση και να πει την ώρα που ο λαός μου βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και τα μάτια στο Θεό, εγώ κάθομαι και κάνω πολιτική ελιτίστικη για τα σαλόνια και όχι για τα αλόνια. Κώστα, νομίζω ότι
4: Βαγγελία, αυτό νομίζω ότι
5: δεν μπορεί να σε βρει σύμφωνο ποτέ. Πρέπει να το καταδικάσει.
4: Θα σου πω, Βαγγελία μου, θα σου πω.
1: Γιατί... Πρέπει όμως να εισφέρουμε και τη συζήτηση, συγγνώμη που διακόπτω, τη δήλωση του κύριου Τσιάρα εχθές. Δεν ξέρω αν την άκουσε η κυρία Λιακούλη.
4: Λοιπόν, καλά, εντάξει.
1: Ο οποίος είπε ότι είναι. Όποιος δεν συνειδητοποιεί ότι ζούμε σε μία απίστευτη ευημερία, ζει σε άλλη πραγματικότητα. Και ότι επιστρέφοντας κάθε εβδομάδα στην εκλογική του περιφέρεια, είναι γεμάτη η εθνική οδός και έχει 20 χρόνια να συναντήσει τέτοια ευημερία.
2: Ναι.
1: Και είχαμε ακούσει και τη δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ την ημέρα να βάλει βενζίνη, να παίρνει το λεωφορείο. 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα. Έτσι.
5: Τώρα
4: μόλις ολοκληρώσουμε οι δύο συνάδελφοι να πούμε παιδεύτερο.
5: Τους κακομύριδες και τους νοικοκύριδες.
1: Πάνω σε αυτό,
5: κύριε Καραγκούνη. Αυτό θέλω να σχολιάσεις, Κώστα.
4: Άκουσε, Ευαγγελία μου, γιατί εδώ καταλαβαίνεις ότι πηγαίνοντας προς το τέλος της εκλογικής αυτής, θα έλεγα, στη μάχη που μπαίνουμε στην τελική ευθεία, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι γίνεται μια εξειδίκευση σε οποιαδήποτε... τέλος πάντων, σε οποιοδήποτε σχόλιο γίνεται από κυβερνητικά στελέχη, από βουλευτές. Δηλαδή, εγώ διάβασα και άκουσα και τη συνέντευξη του Σπύρου του Κουρκοδίνα, άκουσα και το Χάρη το Θεό Χάρη. Δεν υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και, Ευαγγελία μου, σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τι έχει πει, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε, η μεγαλύτερη πίεση που δεχόμαστε είναι η ακρίβεια. Και ό,τι μέτρα παίρνουμε, και πράγματι σωστά και εσύ, αγαπητή Ευαγγελία, ως Παζόκ, τα ψηφίζει τα μέτρα αυτά. Όλα τα κόμματα τα ψηφίζουν. Ευτυχώς τα τελευταία 7 χρόνια.
5: Είναι θετικό κάθε
4: Ωραία.
5: Φορά το ψηφίζουμε.
4: Να συμφωνήσω. Τα τελευταία λοιπόν 7 χρόνια φέρνουμε μόνο μέτρα θετικά. Μέτρα που στηρίζουν το εισόδημα. Εάν δεν καταλαβαίναμε
5: για
4: ότι υπάρχει. Άκου λίγο. Όχι. Κατά βάση αυτοί
5: εσύ
4: οι οποίοι.
5: Μια στιγμή,
4: όχι, Ευαγγελία. Εγώ θέλω να είμαστε. Τώρα θέλω να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι στην κουβέντα που κάνουμε. Εγώ θα κάνουμε διάλογο. Τα περισσότερα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε υποστηρικτικά. Δεν είναι για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα. Είναι για αυτούς που έχουν πρόβλημα. Είναι για αυτούς που είναι ευάλωτοι. Και το ξέρεις αυτό. Και με εισοδηματικά κριτήρια το κάνουμε. Οπότε, αν ήμασταν αυτό που τέλος πάντων προσπαθεί, όχι εσύ προσωπικά, αλλά γενικώς να ακουστεί από την αντιπολίτευση, ότι εμείς κοιτάμε τους προνομιούχους και όχι τους μη προνομιούχους. Ισχύει το ακριβώς το αντίθετο. Και καλά κάνετε και τα ψηφίζετε αυτά τα μέτρα.
5: Είναι υπουργός, Κώστα μου.
4: Άκουσε με λίγο. Άκουσε με σε αυτό
5: είναι
4: που το πείτε.
5: Μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Λέει λοιπόν ότι υπάρχουν τα κόμματα των κακομοίριδων που θα σφίξουν.
4: Επειδή τον άκουσα το χάρη. Επειδή τον άκουσα το χάρη.
5: Να σφίξουν τα δόντια.
4: Όχι. Επειδή τον άκουσα το χάρη. Εγώ κατάλαβα.
5: Μισό λεπτό να σου πω τι θέλω να πω. Σε παρακαλώ. Κάνετε υπερέσοδα, τα είπε πριν ο κύριος Καμπουράκης, ότι έχουμε υπερέσοδα παρά το γεγονός ότι μειώνεται η κατανάλωση, εξακολουθούμε να έχουμε υπέρογκα υπερέσοδα στο κράτος. Σωστά. Από τον φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης, από το ΦΠΑ, το διπλό φόρο στα καύσιμα κλπ.
4: Από πού βγαίνει ότι μειώνεται η
5: κατανάλωση? Φορολογήσατε, μισό λεπτό. Με το χαμηλότερο ευρωπαϊκό ποσοστό. Με το 33%.
4: Αυτή είναι η διαφορά.
5: Μόνο αυτό θα πω.
4: Και εγώ δεν θα σε διακόψω, αλλά δεν θέλω να με διακόψω όμως και εσύ μετά.
5: Φορολογήσατε το 20% το μέσο όρο της τετραετίας τα υπερκέρδη των μεγαλοπαρόχων. Σωστά. Μία φορά το 22 και μία φορά το 23. Εγώ λοιπόν είμαι η πρώτη που θα πω ότι άντε να δεχτώ πως το 24 και το 25 είχαμε μία ομαλοποίηση.
2: Ναι, αλλά όμως να πούμε Να σε κόψω.
4: Μιλάς λίγο, ναι, μιλάς συνέχεια, να πούμε και εγώ. Και εγώ διακόπη.
2: Εδώ δεν μιλάς καθόλου. Μιλάς συνέχεια. Λοιπόν. Μια κουβέντα.
1: Ναι, να πάμε στην κυρία.
4: Η αλήθεια θα χρειαστώ περισσότερη ώρα. Γιατί
2: λοιπόν,
4: εδώ από αυτά τα οποία. Θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Κοιτάξτε,
4: να κάνω ένα συνολικό κόσμο σχόλιο.
1: Ο κινησμός και η αλαζονία είναι έκδηλοι και στις δηλώσεις των αρκετών κυβερνητικών εκπροσώπων. Μίλησε και η κυρία Μπακογιάννη, η ίδια δηλαδή, η πρωτοκλασάτη, η πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας έθιξε αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Να πρωτοσχολιάσω τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι όσοι δεν ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Να σχολιάσω την δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Πέτσας, που είχε πει στις αυξήσεις για το φυσικό αέριο ότι όποιος αρνείται να προσαρμοστεί πεθαίνει. Το ζήτημα είναι το εξής. Αυτός ο εκνευρισμός και ο κινησμός που παρουσιάζουν και στα πολιτικά πάνελ και στη δημόσια συζήτηση προκύπτει από το γεγονός ότι τα οικονομικά όπως παρουσιάζονται είναι πάρα πολύ κακά της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αρνητικές πρωτιές σύμφωνα με την Ελστάτ και με την Eurostat, όταν ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός στην Ελλάδα είναι 18.000 ευρώ, ενώ στην Πορτογαλία είναι 25.000 ευρώ και στην Βουλγαρία, που παραδοσιακά ήταν μια πιο φτωχή χώρα από εμάς, είναι πολύ κοντά στα 16.000 ευρώ και ο μέσος ευρωπαϊκός ακαθάριστος ετήσιος μισθός είναι στις 40.000 ευρώ. Όταν το 87,1% των πολιτών στην Ελλάδα δήλωσε το 2025 ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, έναντι του 42,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το 67,2% των πολιτών δηλώνει ότι αισθάνεται φτωχό, έναντι του 17,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με χειρότερη θέση στο κόστος στέγασης, στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, αυτά είναι κάποια δεδομένα τα οποία, όσο και να προσπαθούν να μας χαϊδέψουν τα αυτιά και να μας κουνήσουν το δάχτυλο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, δεν πείθουν, δυστυχώς. Τώρα φτάνουμε και σε αυτές τις ακρότητες να ακούμε για κακομύριδες και για νοικοκυρέους. Δεν έχω να...
2: Να σας πω κάτι. Αν είναι έτσι, γιατί...
1: πάρα πολύ σκληρές.
2: Αν είναι έτσι...
1: Ναι.
2: Αυτή γιατί τσιμπά προς τα πάνω και εσείς μένετε στάση.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η συμπαράταξη, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένα κόμμα που έχει ιδρυθεί πριν από 4 μήνες. Δεν έχει παρουσία στη Βουλή. Δεν έχει χρηματοδότηση κρατική και αποτελείται από νέα στελέχη τα οποία ναι μεν έχουν την κατάρτιση επί του πεδίου, αλλά είναι νέα πρόσωπα. Έχουμε καταφέρει από την αρχή που ιδρυθήκαμε να έχουμε σταθερά τη δεύτερη θέση.
6: Αλλά έχετε και ένα πρόγραμμα, το παρουσιάσετε στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως.
6: Και είδαμε και στις δημοσκοπήσεις ότι προφανώς δεν
1: πέρασε. Κοιτάξτε, το πρόγραμμά μας, θα σας εξηγήσω. Εμείς έχουμε σαν στόχο οι πολίτες να γίνουν κοινωνοί του προγραμματός μας. Είναι ένα απολύτως ρεαλιστικό και κοστολογημένο πρόγραμμα, δεν είναι μαξιμαλιστικό και σιγά σιγά θα αποτυπωθεί και στη συνείδηση των πολιτών, γιατί σκοπός μας είναι δεν είναι να πάρουμε ένα ποσοστό στις εκλογές, είναι να ιτηθεί η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα.
1: Εμείς επανιδρύουμε την μεγάλη προοδευτική παράταξη.
2: Να, στη Λιακούλη πες τα. Την επανειδρύεις τώρα.
0: Να κάνω ένα σχόλιο λιπολογητρωμένο κι εγώ.
2: Να πει και ο Καραγκούνια.
0: Παιδιά, δεν έχω μιλήσει καθόλου. Θέλω, όχι μια κουβέντα. Λίγο να πούμε, γιατί εγώ σας άφησα... Όχι, Ευαγγελία μου, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Όλους. Είπατε αυτά που θέλετε να πείτε. Να πω κι εγώ λίγο τα δικά μου. Όχι τα δικά μου. Να πω λίγο την πραγματικότητα. Και όλα τα κυβερνητικά στελέχη έχουμε μόνο μία μέρημνα. Πώς θα στηρίξουμε τον κόσμο. Αυτό φαίνεται λοιπόν και από τις πολιτικές που παίρνουμε και τη στήριξη που κάνουμε. Και μάλλον φαίνεται και στον κόσμο και στις δημοσκοπήσεις ότι εδώ πράγματι γίνεται μια σοβαρή δουλειά απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που και τα δύο μαζί αθροίζουν το ποσοστό, μάλλον δεν αθροίζουν το δικό μας ποσοστό, γιατί αυτά τα οποία λέτε, μάλλον δεν τα ακούνε ο κόσμος και δεν τα πιστεύει. Οπότε να ξέρουμε και σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε. Επειδή μιλάμε για δηλώσεις, αγαπητή μου Ευαγγελία και κυρία Γιωτάκη, επειδή έχω μια κοινωνιστική εμπειρία. Έτσι, μια σχετική κοινωνιστική εμπειρία. Ξέρετε τι έχω ακούσει από δηλώσεις, γιατί εγώ σας είπα, απομονώνονται δηλώσεις στελεχών μας. Το πώς μας έχετε χαρακτηρίσει συνολικά σαν κοινωνιστική ομάδα, σαν στελέχη, σαν υπουργούς. Τι προδότες, τι υπεραίτητες ξένων συμφερόντων, τι δολοφόνους. Δεν έχω δει να έχει πάρει κάποιος έτσι από τα κόμματά σας, από τις ηγεσίες σας, ένα μέτρο για αυτές τις δηλώσεις οι οποίες έχουν ακουστεί. Και τώρα απομονώνουμε κάποιες... Πάντα υπάρχει, Εγώ θα σας πω και Γιωτάκη, πάντα υπάρχει ένα ύφος. Ακούστε λίγο,
1: λαό.
0: Όχι, δεν κουνάει κανένα
1: το
0: δάχτυλο. Πάντα υπάρχει ένα ύφος που αξιολογείται και από τους πολίτες και από όλους μας.
2: Ναι.
0: Έτσι, καθένας έχει το δικό του ύφος. Έτσι, Ευαγγελία, να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά όταν όμως εδώ έχουμε υποστεί αυτά τα οποία έχουμε υποστεί σαν κοινωνιστική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και σαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας,
4: Και δεν έχω δει την ανάλογη ευαισθησία από τις ηγεσίες σας. Καλό είναι η κριτική να γίνεται σε ένα βαθμό. Θέλω ένα πράγμα να πω τώρα. Όχι, για την οικονομία.
2: Αυτό ένα πράγμα. Για τους κακομοίρες δεν σπέζε, ρε παιδί. Αν το έλεγες εσύ.
4: Περίμενε. Εγώ από ό,τι κατάλαβα από το Χάρη.
5: Εσύ θα το έλεγες.
4: Εκεί που πήγαινε το μυαλό του, θα τον ρωτήσετε κιόλα. Είναι ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται. Εγώ δεν λέω τα πράγματα είναι καλά. Αλλά δεν μπορεί να παρουσιάζεται και μια εικόνα απόλυτης μιζέρια και καταστροφή στη χώρα. Εγώ αυτό λέω. Δεν λέω τα πράγματα. Πρόσεξε, Ευαγγελία μου, είμαστε εδώ πέρα και θα το εξηγήσω αυτό. Έχω ένα λεπτό να το εξηγήσω. Ένα λεπτό να το εξηγήσω. Καθόμουν τώρα αυτές τις μέρες. Δημήτρη, καθόμουν αυτές τις μέρες. Άκουσε λίγο, Ευαγγελία μου. Καθόμουν αυτές τις μέρες και έβλεπα λίγο την πορεία της Ευρώπης και της χώρας τα τελευταία χρόνια. Κλείνω με αυτό. Κυρία Γιωτάκη, σας ενδιαφέρει.
1: Ναι, θα σας απαντήσω. 15-19.
4: Κοίταξα μία-μία τις χώρες και τον μέσο όρο ανάπτυξης της Ευρώπης. Ναι. Η Ευρώπη πήγαινε έτσι. Φθηνό χρήμα, ναι. Μικρή ανεργία, έβρεχε λεφτά στην Ευρώπη και πήγαιναν όλες τις χώρες καλά. Τις έβλεπα μία-μία. Η Ελλάδα, που είχε υπό μία έννοια το 2015, θα μπορούσε να καβαλήσει αυτό το κύμα του χαμηλού πληθωρισμού, της μεγάλης ανάπτυξης, έκλεινε τις τράπεζες. Κατέστρεφε την οικονομία.
1: Τι ναι ή όχι. Τώρα, ζήσαμε.
4: Καθίστε λίγο, κύριε Γιωτάκη, σας άκουσα. Προσέξτε τώρα.
1: Αγαπητέ ποιος Δημήτρη, έβαλε τη χώρα στα μνημόνια.
4: 19-26.
1: Το 19-26.
4: Έχω εδώ όλες τις χώρες. Άκου λίγο, Ευαγγελία μου. Άκου λίγο, Ευαγγελία μου. 19-26.
1: Τι έχετε κάνει εσείς τώρα?
4: Η ανάπτυξη στην Ευρώπη επιβραδύνεται. Η ανεργία ανεβαίνει. Η ύφεση στο ΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνεται. Έχω εδώ όλες τις χώρες. Μην βιάζεστε. Έχω όλες τις χώρες. Ακούστε λίγο.
2: Πολλά νούμερα δεν
4: ακούω. Για μια στιγμή λίγο να. Όχι, να πω κάτι πολύ απλό και κλείνω. Το 19-26 η Ευρώπη παίρνει μια αντίστροφη πορεία.
2: Ανοίξτε.
4: Πάει έτσι. Η Ελλάδα σε δύσκολη. Εγώ δεν θα έρθω να πανηγυρίσω τίποτα.
2: Ανεβαίνει λες.
4: Η Ελλάδα. Η ανάπτυξη. Το ΕΠ. Η κατάσταση των μισθών, η ανεργία.
1: Και κοινωνικού αποκλεισμού.
4: Προσέξτε τώρα, αυτοί που στα εύκολα της Ευρώπης πηγαίναν στα τάρταρα και τα κάνανε μπαντάρα, μας λένε ότι τώρα στη μείωση της Ευρώπης θα μεγαλουργήσουν.
1: Λοιπόν,
4: ο κόσμος, επειδή σας άκουσα τους αριθμούς, ο κόσμος λοιπόν καταλαβαίνει για τις επόμενες εκλογές γιατί θα ξαναπάρει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία. Θα σας πω γιατί θα πάρει αυτοδυναμία. Διότι καταλαβαίνει ότι σε δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τη δύσκολη αυτή κατάσταση είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι στα εύκολα της Ευρώπης τα κάνατε μαντάρα, κυρία Γιωτάκη. Φανταστείτε στα δύσκολα τι θα κάνετε.
2: Μισό.
4: Αλλά εγώ δεν διάκοψα κανένα.
1: Να ρωτήσω λίγο.
2: Ευαγγελία, να σου πω κάτι. Κύριε Αλιακούλη, δύο λεπτά. Καλά τα λες, αλλά εάν στηριχθεί η αντιπολίτευσή σας στο ότι είπε ο τάδε βουλευτής, του φύγε του Θεοχάρη και είπε μια μπουρδα, του ή αυτό, είναι περιπτωσιακή αντιπολίτευση. Δεν αποδίδει. Πίστεψέ μου. Λέει ο Καμπουράκης ο δεινόσαυρος.
5: Αυτό κάνουμε. Με πολύ σεβασμό, όχι στο δεινόσαυρο, στον κύριο Καμπουράκη και στην κυρία Δρούτσα. Πολύ αλήθεια.
4: Καλά, αυτό καλό είναι. Να είσαι δεινόσαυρος πάνω από ό,τι έχεις πάρα πολύ διαχρονικά.
5: Ακούστε λίγο.
4: Και είσαι top.
5: Εγώ ανέφερα το περιστατικό των τελευταίων ωρών. Διότι βλέπω ότι κάνουν τουμπική ψιλοκομμένη όλοι. Κανένας δεν μιλάει, σαν να μην άκουσε κανένας τίποτα.
4: Εντάξει, Ευαγγελία,
5: τώρα. Να το δεχτώ σε μια δημοκρατία όπου πρέπει να βγει κάποιος και να πει αυτό που είπες ήταν πολύ χοντρό και μεγάλο λάθος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με περιστασιακή αντιπολίτευση. Εμείς που βγάζουμε στη φόρα, στην πραγματικότητα, όλη την οικονομία, ξεδιπλώνουμε όλες τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες. Δώσαμε ένα πρόγραμμα.
4: Δεν πείθετε όμως, αγαπητή Ευαγγελία μου.
5: Δεν μιλάει κανένας για
4: αυτό. Δεν σας ακούει.
5: Μας μιλάτε για τα μεγάλα και τα σπουδαία, μας δίνετε αριθμούς. Άσε με δύο λεπτά, Κώστα.
4: Εντάξει.
5: Και η Ανατολική Αττική, με 600.000 κατοίκους, να ένα παράδειγμα, δεν έχει δημόσιο νοσοκομείο. Δηλαδή μιλάτε για τους στόχους, για τους αριθμούς, για τη σκάλα, για την άνοδο, για το τι φοβερό κάνετε εσείς. Μιλάει ο Γεωργιάδης και βγαίνει και φωνάζει και κάνει και ράζει.
2: Στη Λάρισα δεν εκλέγεις εσύ ή στην Ανατολική Αττική?
5: Γιατί δεν κατάλαβα. Πρέπει να ενδιαφέρομαι μόνο για την Ελλάδα.
2: Γιατί μπερδεύτηκα.
4: Όχι απλά, Ευαγγελία, πρέπει να σου πω ότι στον χώρο της υγείας έχουν γίνει διπλάσιες προσλήψεις.
5: Γιατί είπε ο Κώστας πριν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι έχουμε επενδύσει, ότι δεν θέλουμε ταυτόχρονα να κάνουμε ράλι αυξήσεων και τιμών. Ακούστε, εδώ το δίλημα είναι πολύ απλό. Εγώ δεν θα μπλέξω τους ανθρώπους με τους αριθμούς.
7: Ευαγγελία, στο κέντρο υγείας στον ομό Λάρισας έχουν εξυγχρονιστεί.
5: Άφησέ με να το πω. Το Πασόκ
7: που είχαν 30 χρόνια και 40 χρόνια να εξυγχρονιστούν.
5: Δεν είναι. Από τη μια έχω Μητσοτάκης και χάος και από την άλλη έχουμε το τρομερό, φοβερό, πρωτοφανές ή εμείς ή κανείς που είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι φοβερό. Αυτό με ξεπέρασε επίσης ως δήλωση. Εμείς ή κανείς.
6: Να μας απαντήσει η κυρία Γιωτάκη σε αυτό.
5: Ένα καινούριο αναπαλαιωμένο με στελέχη του παρελθόντος κόμμα που προσπαθεί και λέει ότι δεν υπήρχε στο παρελθόν, αλλά υπήρχε, το διατάφτα είναι. Εμείς έχουμε ένα νέο πρόγραμμα τεκμηριωμένο, νέα στελέχη στην πρώτη γραμμή. Έχουμε την ελπίδα την οποία θέλουμε να δώσουμε στη χώρα και θέλουμε μία χώρα που να τους χωράει όλους. Ο Μητσοτάκης κυβέρνησε, ο Τσίπρας κυβέρνησε. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, ο Ανδρουλάκης δεν κυβέρνησε.
2: Ξεκόλα όμως από το 12. Ξεκόλα, πήγαινε παραπάνω.
5: Δεν έχει να του καταλογίσει τίποτα, κύριε Καμπουράκη.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν
5: τίποτα
2: έχει,
5: δεν έχει να του καταλογίσει.
2: Λοιπόν.
5: Γι' αυτό το λόγο και επέλεξε ο ένας τον άλλον και χορεύουν ταγκό μεταξύ τους.
6: Μια τελευταία κουβέντα να μας πει, κυρία Γιωτάκη, πριν κλείσουμε.
2: Κυρία Γιωτάκη.
1: Το εμείς ή
2: κανείς.
1: Αποτυπώνει τι. Είπε κάτι πάρα πολύ απλό ο Αλέξης Τσίπρας, ότι εάν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν θα είχε ιδρυθεί αν δεν υπήρχε ο πολιτικός χώρος. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ το οποίο σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι αντίπαλός μας ιδεολογικός, το ξεκαθαρίζω.
5: Μα μας είπατε,
1: αν, είχε καταφέρει, να καλύψει το χώρο, δεν θα είχε πάρει. Κοιτάξτε να δείτε. Η κυρία Κουφονικολάκου έχει παραπεί, έχει απομονωθεί η δήλωσή της. Δεν το είπε με αυτή την κατεύθυνση την οποία προσπαθούν όλοι να το χρησιμοποιήσουν. Ναι. Προφανώς είμαστε κοντά ιδεολογικά, όμως η στόχευση είναι άλλη. Εμείς έχουμε ένα πρόσωπο, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πάρα πολύ περηφανοί είμαστε που κυβέρνησε. Άφησε 37 δις μαξιλάρι, έτσι, διάδρομο και απεκατέστησε την αξιοπιστία της χώρας.
5: Μαζί με τον κύριο Κατρούγκαλο και τις πρέσπες.
1: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοσιονομικής πολιτικής από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν δεχόμαστε μαθήματα
2: δημοσιονομικής πολιτικής. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλή σας ημέρα.
2: Διάλειμμα.
6: Διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
4: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
5: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
6: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
4: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: τη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ο Νίκος Απέργης που βλέπουμε τώρα στο βίντεο κλιπ και τραγουδάει πρέπει να είναι ο μόνος χαρούμενος άνθρωπος μέσα στο σούπερ μάρκετ. Γιατί συνήθως όταν μπαίνεις κρατάς και την καρδιά σου. Τι ναι. Θα πληρώσω.
1: Λοιπόν, πάμε στο Φίλιππο. Έλα, Διακοπάνος.
2: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι.
0: Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλώς
2: ήρθατε. Ωραία. Λοιπόν, βρίσκομαι στην Γκρίκα της Πρωτείας, δίπλα στη λίμνη Χότκοβα, στο τυροκομείο του κυρίου Δονάτου Σοφία. Να πω ότι πριν από λίγο είχαν έρθει αρκετοί κτηνοτρόφοι εδώ και έχει γίνει η συλλογή του γάλακτος. Και μέχρι τώρα, όπως είδα και τις τιμές που συζήτησα προηγουμένως με τον κύριο Σοφία, δεν θα πούμε το τυρί τυράκι με τις τιμές που υπάρχουν ακόμα εδώ, γιατί δεν είναι μεγάλη έλλειψη για το τυρί που οριμάζει ήδη και που έχει παραχτεί. Όμως τα πράγματα είναι ανησυχητικά για το μέλλον. Να μας πει αυτή την εξέλιξη ο κύριος Σοφίας.
3: Καλή σας μέρα και από μένα.
1: Καλημέρα.
3: Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει ιδιαίτερα κρούσματα από την Ευλογιά, οπότε άλλες περιοχές ήταν πιο έντονα τα φαινόμενα. Το τυρί που έχει ήδη παραχθεί έχει μια σταθερή τιμή. Η ενέργεια το επιβαρύνει λίγο, αλλά όχι σε δυσθεώρατα ύψη. Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για το τι γάλα θα
1: μειωθεί, δηλαδή η πρώτη ύλη.
3: Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι η ανατίμηση είναι άκρος αναγκαία σε αυτές τις τιμές.
1: Θα μειωθεί η πρώτη ύλη το γάλα, δηλαδή λες.
3: Θα μειωθεί με βάση τα στοιχεία, έχουν χαθεί ζώα, θα αυξηθεί συγγνώμη, η τιμή του γάλακτος.
1: Θα αυξηθεί η τιμή, γιατί θα μειωθεί η ποσότητα. Ναι.
2: Θα μειωθεί η παραγωγή.
3: Θα μειωθεί η παραγωγή, ναι.
1: Ναι. Οι υπόλοιποι συνάδελφοί σου μιλάς και καταλαβαίνεις τι λένε. Ότι πανελλαδικά υπάρχει θέμα πάντως.
3: Υπάρχουν σημεία στην Ελλάδα τα οποία ήταν έντονο το φαινόμενο, οπότε υπάρχει έλλειψη σε γάλα.
1: Ναι, αυτό το τυρί που έχεις εκεί, την κουμούτσα που έχεις το τεράστιο, τι είναι δίπλα σου?
3: Αυτό είναι κεφαλογραβιέρα pop. Είναι προστατευόμενο, με πρόβιο γάλα φτιάχνεται.
1: Πόσο το έχεις το κιλό δηλαδή αυτό, πώς το δεις το κιλό?
3: Χοντρική τιμή αυτό είναι στα 12,5 ευρώ.
1: 12,5. Το οποίο ας πούμε πριν 2 χρόνια πόσο
3: χοντρική
1: ήταν?
3: Τιμή, ναι. 10,5.
1: Μάλιστα. Φίλιππε, δεν βλέπω κανέναν ιδιαίτερο πανικό πάντως, ας πούμε. Το σκέφτονται το αυτό, αλλά εντάξει, ελέγχεται το πράγμα.
2: Ναι, κοίταξε, γιατί όπως σου είπα Δημήτρη, υπάρχει τώρα η παραγωγή. Δηλαδή τα τυριά όλα είναι ορίμανσης, έτσι όπως ξέρουμε. Ναι. Υπάρχει παραγωγή και δεν υπάρχει, να το πούμε, είμαστε λίγο καλοί άνθρωποι εδώ. Δεν έχουμε αμέσως να πάμε στην ισόγεια να πούμε ότι θα ακριβήνει το επόμενο. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα ακόμα. Υπάρχει μια συγκράτηση στις τιμές. Λίγο καιρό το θα δούμε.
1: Εντάξει, οι υπηρώτες δεν έχετε.
2: Στα ράφια το σούπερ μάρκετ.
1: Δεν έχετε πληθωρισμό απληστίας.
2: Ναι, εντάξει. Είμαστε και άνθρωποι που αρκούμαστε με λίγα πράγματα. Λίγο τυρί, λίγο ψωμί, θα τη βγάλουμε την ημέρα, να το πω έτσι.
1: Όχι και λίγο τυρί με αυτή την κουβούτσα εκεί πέρα δίπλα. Άμα το βάζω αυτό. Η γλίτσα σου πάει πάντως, να ξέρεις. Σου πάει πολύ.
2: Σε ευχαριστώ. Μέχρι σε για τζομπάνο δηλαδή, Δημήτρη.
1: Μια χαρά.
0: Στροφή στην καριέρα σου.
1: Λοιπόν,
0: να σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Πάμε να δούμε στη φέτα τι γίνεται, που εκεί τα πράγματα πιο ζόρικα. Λοιπόν.
0: Ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Καλή σας ημέρα. Και στον κύριο Δημήτρη Μόσχο, που είναι πρόεδρος Συνδέσμου της Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Μόσχο,
1: με
0: να
1: ό,τι θες. Με όποιον θες.
0: Γιατί έχουν απώλειες και αυτά τα βλέπουμε βέβαια μετά και στη τιμή της φέτας. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
1: Η φέτα έχει γίνει σύριαλ μεγάλο. Ναι. Θα αυξεύει, θα ανέβει, θα αυξηθεί.
0: Τι θα γίνει, θα δίνουμε 20 ευρώ για τη φέτα?
1: Πόσο πάει, πόσο θα πάει τιμή, λέτε εσείς?
4: Το πόσο θα πάει αυτό θα πρέπει να το ρωτήσει τον κύριο Αποστολόπουλο. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω είναι το πόσο θα φτάσει το γάλα.
1: Πώς θα φτάσει?
4: Αυτό έχει να κάνει και σε μια διαδικασία που πρέπει να το δούμε σε σχέση με την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου τα οποία έχουμε χάσει, συν την αύξηση του κόστου παραγωγής που έχουμε τα τελευταία χρόνια, με αυτό που συνεχίζουμε με τις ζωνώσεις, ότι αναγκάζονται τα κοπάδια πια να κλειστούν μέσα, δεν υπάρχουν οι βοσκότοποι, δεν υπάρχει το χαμηλό κόστος παραγωγής και όλα αυτά τα ζητήματα είναι προβλήματα τα οποία οθούν αναγκαστικά τους συναδέλφους να ζητήσουν αυξημένες τιμές.
1: Πόσο ήταν το γάλα και πόσο θα πάει, πες μας. Πόσο ήταν πέρσι και πόσο θα είναι σε 6 μήνες.
4: Κοιτάξτε, τη στιγμή αυτή, αν πούμε ότι η μέση τιμή πέρσι ήταν το 1,58, τη στιγμή αυτή τα συμβόλαια που κλείνονται στις μεγάλες ομάδες παραγωγών είναι πάνω από 1,85, που σημαίνει ότι είμαστε ήδη 30 λεπτά επάνω σχέση με πέρσι. Αυτό σημαίνει μόνο και από την αύξηση του γάλακτος ότι η τιμή στο τυρί ήδη είναι πάνω από 1 ευρώ.
1: 1 ευρώ το κιλό θα πάρει το τυρί.
4: Μόνο από την αύξηση τη τιμή στο γάλα με βάση τις τιμές που είμαστε σήμερα.
1: Χώρια οι βενζίνες, χώρια τα υπόλοιπα. Χώρια. 1 ευρώ μόνο από το γάλα. Μόνο από το...
4: Πάνω από 1 ευρώ, 1,20 κάπου και πηγαίνει.
1: Κύριε Αποστολόπουλε.
5: Δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι και λίγο χειρότερα. Η τιμή έχει αυξηθεί γύρω στα 40 λεπτά. 40 λεπτά πριν από μερικούς μήνες. Που σημαίνει ότι θα έχουμε μια αύξηση γύρω στο 1,5 ευρώ το κιλό.
1: Τη φέτα.
5: Μόνον από την πρώτη ύλη. Αυτό έχει ως... Δεν βάζουμε ενέργεια, δεν βάζουμε τίποτε τα οποία ανεβοκατεβαίνουν όπως ξέρετε. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει αύξηση στην τιμή του γάλακτος με αυτές τις τιμές. Και αυτές τις τιμές δεν θα μπορέσουν να κατέβουν αν δεν αυξηθεί το ζωικό, αν δεν υπάρχει ανασύσταση των κοπαδιών και να έχουμε και πραγματικά ξανά την παραγωγή που είχαμε στο παρελθόν.
1: Άρα η φέτα πόσο είναι τώρα και πόσο θα πάει, λέτε εσείς?
5: Η φέτα αυτή τη στιγμή ξεκινάει από 12 ευρώ και φτάνει και μέχρι 17, ανάλογα με το τι προϊόντα είναι, αν είναι βιολογικά κλπ. Και τι μέγεθος συσκευασίας. Το θέμα είναι το πόσο θα πάει, εξαρτάται από το τι προτεραιότητα θα δώσει ο κάθε παραγωγός στο προϊόν. Πάνω από το 70% της φέτας εξάγεται. Και θα πρέπει να κάνει μια επιλογή ο παραγωγός αν θα δώσει, ικανοποιήσει την αγορά την ελληνική ή τη ζήτηση του εξωτερικού.
1: Ο παραγωγός φέτας, λέτε. Δύσκολο. Ο παραγωγός φέτας, ο βιομήχανος,
5: Ακριβώς.
1: Ναι, μάλιστα.
5: Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να κάνει την επιλογή που θα δώσει έμφαση στις παραγγελίες του.
1: Οι τιμές που πουλάει στο εξωτερικό και οι τιμές που πουλάει εδώ είναι ίδιες?
5: Συνήθως είναι ίδιες. Υπάρχουν αυξομοιώσεις οι οποίες παρεξηγούνται πολλές φορές και βλέπει κανείς μικρότερες τιμές στο εξωτερικό και λέει κανείς πώς είναι δυνατόν να έχεις μικρότερη τιμή στο εξωτερικό όταν έχεις και περισσότερα μεταφορικά. Εκεί τα πράγματα είναι θέμα πολιτικής για να μπορεί να κερδίσει κανείς τη θέση του στο ράφι και είναι προσωρινά. Αλλά γενικά οι τιμές είναι ίδιες.
1: Τότε, για αυτή την περίπτωση, ο παραγωγός η φέτας, υποθέτω ότι θα προτιμήσει να το δώσει στην Ελλάδα που έχει σίγουρη αγορά παρά να το στείλει στη Γερμανία. Θα καλύψει δηλαδή τις ανάγκες εδώ και μετά θα πάει στην εξαγωγή.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Όχι.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η αγορά του εξωτερικού, είπα, καλύπτει πάνω από το 70% της παραγόμενης φέτας στην Ελλάδα.
1: Ναι.
5: Η αγορά του εσωτερικού παίρνει λιγότερο από 30%. Οπότε
1: ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι τώρα στο μπαγκάλικο που είναι δίπλα του τώρα. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
5: Υπάρχουν πολλοί. Έχω μιλήσει με αρκετού. Έχω μιλήσει με αρκετούς ετηροκόμους. Κάποιοι θα δώσουν προτεραιότητα στο εξωτερικό, κάποιοι στο εσωτερικό. Βάση. Δεν είναι δεδομένο αυτή.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και έλλειψη.
5: Έλλειψη δεν θα έλεγα. Σίγουρα θα υπάρχει μια μεταφορά του κόσμου όταν δει τις αυξημένες τιμές προς προϊόντα που δεν είναι φέτα.
1: Άμα πάει 20 ευρώ η φέτα, θα πάρει τυρί άσπρο.
5: Θα πάρει λευκό τυρί, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Εγώ θέλω να το ρωτήσω τώρα, γιατί έχουμε και αυτή τον κύριο Αποστολόπουλο. Την μόδα που το βλέπουμε και στο εξωτερικό και σε χώρες όπως η Ισπανία με το Greek yogurt, το ελληνικό γιαούρτι. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Γιατί είναι ένα προϊόν που δεν είναι, φαντάζομαι, το παραδοσιακό ελληνικό γιαούρτι.
5: Καταρχήν, το ελληνικό γιαούρτι είναι το γιαούρτι που παράγεται με τον παραδοσιακό τρόπο της στράγγισης. Αυτή είναι η παράδοση πίσω από το ελληνικό γιαούρτι, η στράγγιση. Αυτό το γιαούρτι λοιπόν κινείται με ρυθμούς τεράστιους. 110% τα προηγούμενα 3 χρόνια. 40% μόνο την τελευταία χρονιά ανεβαίνει κάθε χρόνο.
1: Ναι.
5: Είναι πραγματικά ένας λευκός χρυσός προς το εξωτερικό. Αυτή είναι η καλή εικόνα. Ναι. Η κακή εικόνα είναι ότι το Greek yogurt που παράγεται παγκοσμίως, το Greek yogurt, όχι το yogurt.
0: Ναι, ναι, το Greek, αυτό το...
5: Είναι το 94%
1: Το 94% του γιαουρτιού που πουλιέται παγκοσμίως πουλιέται ως ελληνικό.
5: Σαν Greek yogurt, σαν Greek yogurt το 94% είναι, δεν είναι ελληνικό.
1: Και
5: μόνο
1: προφανώς.
5: Το 6% είναι ελληνικό.
1: Α, μόνο το 6%. Αυτό τώρα πώς θα
0: τρέπει. Εδώ έχουν χτίσει ολόκληρες αλυσίδες τέτοιων καταστημάτων που το προσφέρουν το συγκεκριμένο.
5: Ναι, ναι.
1: Αυτό έχουμε τώρα είναι θέμα πολιτικής άλυσης όμως. Δεν είναι... Δηλαδή είναι να πιστούν με κάποιο τρόπο ότι παιδιά άλλο το, Greek, το ελληνικό γιαούρτι και άλλο αυτό που σας λένε ως ελληνικό.
5: Δεν κάτι... είναι. Είναι παραπλάνηση του καταναλωτή όταν περιγράφει ένα γιαούρτι που δεν παράγεται στην Ελλάδα ως Greek yogurt.
1: Ναι.
5: Είναι ομοί παραπλάνηση με οποιοδήποτε νομοθεσία.
1: Λοιπόν...
5: Έχουμε κατοχυρώσει αυτό στην Ευρώπη. Mm-hmm. Στην Ευρώπη δεν επιτρέπεται καθόλου να παράγει κανείς εκτός Ελλάδος και να το ονομάζει Greek yogurt.
1: Μάλιστα.
5: Το λένε Greek style, με, βέβαια με άλλους τρόπους.
4: Όπως είναι και στη φέτα, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Και στη φέτα, το ίδιο. Ναι, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
5: ναι.
1: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
4: Κοιτάξτε, δείτε. Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά...
1: Έλα. Σαν... Έλα, κύριε Μόσχο.
4: Εγώ αυτό που ήθελα να πω, επειδή, κύριε Καμπουράκη, πριν από 2 χρόνια έχουμε μαλώσει αρκετά μαζί, έτσι.
1: Δεν πειράζει, έτσι είναι
4: στο κανάλι.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, και έχουμε μαλώσει για τον ίδιο λόγο. Όταν έβαζαμε τα ζητήματα όσον αφορά για τη ζωονόσο και την αντιμετώπιση της πολιτείας απέναντι στη ζωονόσο και στην ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Και τότε επιμένατε εσείς και κάποιοι άλλοι ότι θα πρέπει να πάμε σύμφωνα με αυτά που λέει η επίσημη πολιτεία.
1: Yeah.
4: Το ζητούμενο είναι τη στιγμή αυτή, ότι αν δεν πάρουμε γρήγορα μέτρα για την κτηνοτροφία, αυτό που είπε ο κ. Αποστολόπουλος για την ανασύσταση και όλα αυτά, το επόμενο διάστημα δεν θα δείτε μόνο τη μείωση του γάλακτος, η οποία φέτος θα περάσει τις 80.000 τόνους, έτσι. Αλλά θα δούμε και τη μείωση προπρόβειο κρέας και φέτος η χρονιά απέναντι στη Ρουμανία θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, γιατί η Ρουμανία είναι η κύρια εξαγωγική χώρα σε προπρόβειο κρέας στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά τον τελευταίο χρόνο η Ρουμανία ταλανίζεται και αυτή με την πανόλη, μια αρρώστια την οποία την περάσαμε και εμείς το 23. Από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι μέχρι στιγμής έχουμε χάσει κοντά στις 680.000 ζωικό κεφάλαιο, πραγματικά παραγωγικό ζωικό κεφάλαιο,
0: ναι,
4: όχι αυτά που δηλώνονταν τα μαϊμού. Άμα πάτε με βάση τα πραγματικά στοιχεία στην απόδοση γάλακτος που μετράει ο Ολγό και μετράει τα 6,5 εκατομμύρια ζώα, οι 700.000 που χαθήκαν είναι σχεδόν το 1/5 του παραγωγικού ζωικού πληθυσμού.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε άλλη μέρα, κύριε Μόσχο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα θα σας πω ένα άλλο θέμα που σχετίζεται βέβαια με όλα αυτά. Τα επόμενα λοιπόν πρακτικά βήματα για την αντιμετώπιση της διευνόμενης σύγκρουσης στον Περσικό κόλπο συζήτησαν ηγέτες χωρών αλλά και επιχειρήσεων σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Συναντήθηκαν στην Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του Europe Gulf Forum, το οποίο συγκάλεσε ο ιδρυτής και πρόεδρος του, ο κύριος Θοδωρής Κυριακού, σε συνεργασία φυσικά με το Atlantic Council.
6: Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, Ευρωπαίοι εξωματούχοι, επικεφαλείς θεσμικών οργάνων, κορυφαίοι επενδυτές και επιχειρηματικοί ηγέτες συζήτησαν στη Νέα Υόρκη σε τρόπους κοινής αντιμετώπισης των ζητημάτων που προκύπτουν από τη σύγκρουση με το Ιράν, στο πλαίσιο της τρίτης συνάντησης του Europe Gulf Forum, που συγκάλεσε ο ιδρυτής και πρόεδρος του φόρουμ και πρόεδρος του Μήλου Αντένα, Θοδωρής Κυριακού.
7: I'm very proud and very honored today to have gathered so many important leaders from the Gulf and Europe, having a very meaningful discussion to bring the two regions closer together, to cooperate in security, in energy, investments, defense, especially now at a time where it's a critical moment for the Gulf.
6: Στόχος του φόρουμ, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κυριακού, είναι να αποτελέσει όχι απλώς ένα χώρο διαλόγου, αλλά ένα περιβάλλον πρακτικής συνεργασίας, στο οποίο πολιτικοί ηγέτες, θεσμοί, επενδυτές και επιχειρήσεις μπορούν να μετατρέπουν τα κοινά συμφέροντα σε απτά αποτελέσματα. Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάνδρ Σταμπ, ο πρόεδρος της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: This is a very, very important initiative because it brings around the same table the countries of the Gulf and many European countries, including the European institutions. In these times of global turbulence, it is imperative that Europe comes closer
8: to the Gulf, and the Gulf comes closer to Europe. And Greece, of course, geographically but also politically, can serve as a natural bridge between the European Union and the Gulf countries. This is the policy that we have followed over the past 7 years, systematically cultivating our relationships with the Gulf countries. And in times of crisis and geopolitical tension, this relationship is becoming more important than ever.
9: It was a very productive conversation this morning. I think the Europeans and the Gulf states, both collectively and bilaterally, are making real progress on all the things that matter to the region and for the security of the world, deterrence against our common set of adversaries. So it was a great joy to be a small part of the conversation today.
6: Περισσότεροι από 700 προσκεκλημένοι από την πολιτική, την επιχειρηματική κοινότητα, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών βρέθηκαν στην ίδια αίθουσα σε μια βραδιά με έντονο διεθνές χρώμα για τα Global Citizen Awards. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του Ομίλου Αντένα Θοδωρής Κυριακού ως επίτιμος συμπρόεδρος του Global Citizen Awards. Στη διάρκεια της 15ετούς πορείας του θεσμού, τα Global Citizen Awards έχουν τιμήσει πολιτικούς ηγέτες και προσωπικότητες από τις επιχειρήσεις και τον πολιτισμό.
1: Όπα, καλημέρα. Να ο Δήμαρχος. Καλημέρα, Δήμαρχε, κύριος Δούκας.
0: Καλημέρα.
10: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Στην πλάκα είστε, Τι γίνεται εκεί, τι
10: βγάζετε. Ναι, είμαστε εδώ, συνεχίζεται η δουλειά που έχουμε αναλάβει, που είναι μαζεύουμε τα μπάζα, τα πάμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, τα στοιχεία κατάρρευσης του κτηρίου, τα πάμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ένα απόδεσο που εκεί υπάρχουν ειδικοί εμπειρογνώμονες, και συνεχίζουμε και εδώ πολύ προσεκτικά τη διερεύνηση επιπλέον στοιχείων που θα μπορέσουν να εξηγήσουν ακριβώς τα αίτια του προβλήματος, και όλα αυτά πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, της τραγωδίας. Και όλα αυτά να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είναι μια ολόκληρη περιοχή εδώ η οποία δεν έχει ούτε αέριο προφανώς, ούτε ρεύμα, και πρέπει και
1: ούτε
10: εδώ
1: ρεύμα
10: να επανέλθει στο δομότερο δυνατόν η κανονικότητα.
1: Ούτε ρεύμα.
10: Ναι, ούτε ρεύμα, διότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Τώρα μόλις ολοκληρωθεί στο σημείο που έγινε η κατάρρευση η συλλογή των όλων των κατεδαφιστέων υλικών, τα οποία πάμε στο συγκεκριμένο χώρο, μετά θα ξανασκάψουμε για να δούμε ξανά όλες τις συνδέσεις, για να είμαστε απολύτως βέβαιοι.
1: Τα γύρω σπίτια, Δήμαρχε.
10: Πώς ακριβώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα, και μετά θα επανέλθει η κανονικότητα.
1: Τα δύο σπίτια, τα γύρω σπίτια, σε τι κατάσταση τα βλέπεις εσύ, τι λένε?
10: Τα δύο σπίτια είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
1: Ακατοίκητα.
10: Θα υπάρξουν και ανακοινώσεις, νομίζω ξανά έρχεται Δευτέρα η πολεοδομία. Νομίζω τα διπλανά είναι σε αχρηστία. Και είναι κρίσιμο, χρειαζόμαστε και τη συνεργασία με το ΙΠΟ, γιατί είναι διατηρητέα. Ειδικά οι δύο ακριανές τους πλευρές είναι επικίνδυνες, δηλαδή πέφτουν υλικά. Νομίζω πρέπει να κατεδαφιστούν, θα το πούνε βεβαίως και οι ειδικοί. Μιλάμε για τα ακριβώς δίπλα σπίτια. Απέναντι υπάρχει ένα κτίριο στο οποίο έχει σημαντικές ζημιές, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι είναι σε πλήρη αχρηστία ή μπορεί με επιμέρους διορθώσεις. Αυτό, ξανά λέω, η πολεοδομία, η οποία είναι συνέχεια εδώ, θα έρθουν και οι τεχνικές υπηρεσίες και την Δευτέρα θα βγάλουν πόρισμα.
1: Στα σύνορα
10: ότι έχουμε ήδη δώσει ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να μπορούμε να κινούμαστε εκτός τη Λυσικράτου.
0: Οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί.
10: Τις επόμενες ημέρες θα δούμε και θα γίνει με τα άλλα κτίρια.

0: κάποιες δυνατότητες που μπορούμε για...
1: Αυτούς τους έχετε βγάλει από το σπίτι.
0: Θα το ανακοινώσω από τη Δευτέρα, αλλά πρέπει και η πολιτεία να βρει έναν τρόπο, γιατί θα υπάρξει διαδικασία η οποία θα πάρει χρόνο, ειδικά για τα δύο κτίρια τα οποία είναι σε αχρηστία, νομίζω εγώ, τα δύο διπλανά. Ένα μοντέλο, νομίζω, αμπελοκήπων. Θυμάστε την περίφημη υπόθεση με το... Διαμένου αμπελόκηπου που είχε γίνει μια έκρηξη, ένα μοντέλο αμπελοκήπων που η πολιτεία ανέλαβε.
1: Δεν υπάρχει μισό λεπτό να καταλάβω κάτι.
0: Τη διαμονή του. Εμείς προσωρινά μπορούμε να βρούμε λύση.
1: Πόσα σπίτια πρέπει να φύγουν κάτοικοι ή έχουν φύγει ήδη, σε πόσα σπίτια γύρω-γύρω?
0: Αυτή τη στιγμή σε όλο το δρόμο.
1: Σε όλο το δρόμο.
0: Σε όλο το δρόμο δεν υπάρχει κανένα κάτοικο, είναι όλο αποκλεισμένο. Νομίζω όμω ότι με το που αποδοθούν ο δρόμο πίσω και βεβαίω αρχίζει να επανέρχεται η κανονικότητα. Δύο σπίτια τα διπλανά σίγουρα και είναι δεν πρέπει να υπάρξουν, να είναι κατοικήσιμα. Και το απέναντι είναι ακόμα προς διερεύνηση. Είναι άνθρωποι δηλαδή εκεί τη ΕΜΑ και παρακολουθούν. Μου λένε ότι ο φέροντας οργανισμός μάλλον δεν έχει υποστεί τις πλέον κρίσιμες ζημιές. Άρα τα δύο και ένα ακόμα προς διερεύνηση.
1: Τι φαντάζεσαι τώρα, Δήμαρχε, εσύ, τι καταλαβαίνεις από τις πρώτες έρευνες, από τα πρώτα ευρήματα, από τι έσκασε, τι ήταν δηλαδή, το αέριο, το φυσικό ήταν, τι ήταν και έγινε αυτό το μπαμ?
0: Νομίζω είναι εκτεταμένη διαρροή αερίου στο μπροστινό κομμάτι του κτηρίου, γιατί το πίσω, αν δείτε, δεν έχει πάθει τόσο μεγάλη καταστροφή. Είναι σαν ένα τεράστιο οστικό κύμα να έφυγε από το μπροστινό κομμάτι μαζί με τους τοίχους και να τα πήρε όλα παραμάζωμα. Είναι τρομακτική η έκρηξη. Το αέριο, όπως ξέρετε, ανεβαίνει ψηλά.
1: Ναι.
0: Και άρα σημαίνει ότι είναι προς διερεύνηση σε ποιο σημείο ήταν, στο ισόγειο ήταν ή στο δεύτερο υπήρχε διαρροή. Γι' αυτό και είμαστε πολύ προσεκτικοί τώρα με τα ειδικά μηχανήματα έργου στην περισυλλογή όλων των αντικειμένων.
1: Δήμαρχε,
0: θέλω
1: κάτι.
0: Η διαρροή και ήταν απίστευτα μεγάλη έκρηξη.
1: Επειδή έχουμε τηλεφωνήματα προφανώς από την περιοχή, οι κάτοικοι που είναι γύρω-γύρω και στο δρόμο πρέπει όλοι να φύγουν, να απομακρυνθούν μέχρι να...
0: Όχι, όχι, όχι. Μόνο εδώ που βλέπετε που έχουμε δημιουργήσει τη ζώνη ασφαλείας. Σε όλες οι υπόλοιπες περιοχές δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε σταματήσει για λόγους ασφαλείας και το αέριο και το ρεύμα σε κάποιες περιοχές για να είμαστε σίγουροι σε κάποιους δρόμους, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Άρα μην δημιουργήσουμε αγωνία και αβεβαιότητα μόνο στον δρόμο αυτό.
2: Ευχαριστούμε. Αυτοί που έχουν απομακρυνθεί, που έχουν πάει, συγγνώμη. Έχουν κάποιο μέρος να μείνουν οι άνθρωποι?
0: Έχουνε... Ο καθένας έχει βρει μια δικιά του διαδρομή. Βέβαια είναι και ένα ξενοδοχείο εδώ το οποίο έχει αναλάβει την ευθύνη. Και ξαναλέω ότι είμαστε σε συνεργασία με φορείς για να μπορέσουμε για όσους το έχουν ανάγκη από Δευτέρα να ανακοινώσουμε και εμείς δυνατότητες ως Δημοτική Αρχή μέχρι να βρεθεί μια περισσότερο μόνιμη διαδικασία. Γιατί ξαναλέω ότι για κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί κατεδαφίσεις και τα κτίρια δεν θα είναι κατοικήσιμα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε,
2: Δήμαρχε. Πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Καρίδη.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Καρίδης, καθηγητής αντισημιτικής τεχνολογίας, παλιός γνώριμος. Καλημέρα, χαίρομαι που σας βλέπω.
3: Καλή σας μέρα και εγώ το ίδιο.
1: Έχουμε και τον κύριο Χάλαρη, τον αντιστάτηρο του πυροσβεστικού. Να τον δούμε. Καλημέρα, κύριε Χάλαρη.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Τι κάνετε, καθηγητής κοιμία? Κύριε Καρίδη.
3: Μάλιστα.
1: Τώρα, λοιπόν. Από κάπου ακούγομαι πάντως. Από τον κύριο Χάλαρη προφανώς. Λοιπόν,
3: κοιτάτε, πείτε μας έτσι, άκουσα ότι ακόμα ψάχνουν για να δουν από πού ξεκίνησε η έκρηξη.
1: Ναι.
3: Εγώ έχω ένα στοιχείο, το έχω ξαναπεί. Αυτό εδώ.
1: Για να δείξει η κάμερα. Για να δείξει η κάμερα. Ναι.
3: Λοιπόν, όχι. Βλέπουμε ότι εδώ, στο γειτονικό κτίριο, στο διπλανό κτίριο, έχουμε τη μέγιστη καταστροφή του γειτονικού.
1: Ναι.
3: Τα υπόλοιπα... Δηλαδή πίσω και κάτω δεν έχουν υποστεί αυτού του
1: μεγέθους.
3: Άρα είναι σε αυτό το επίπεδο που έχει γίνει, σε αυτό το δεύτερο όροφο.
1: Εκεί είχε μαζευτεί.
3: Επομένως εκεί έγινε η έκρηξη. Τελεία και παύλα. Okay. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Ναι. Είχε μαζευτεί λοιπόν αέριο. Ό,τι έσκασε ήταν στο δεύτερο όροφο.
3: Ποιο είναι το δικό μου το σενάριο?
1: Ναι.
3: Έγινε το πρωί. Ναι. Για να υπάρχει διαρροή σημαντικό, δηλαδή να έχει σπάσει κάποιος σωλήνας και να έχουμε μεγάλη διαρροή ποσότητα, αυτό το αποκλείω, διότι ήδη θα είχε σταματήσει από το κεντρικό σύστημα διανομής
1: υπάρχει
3: το COVID.
2: Ναι,
3: είναι
2: απλά.
3: Όπως το ηλεκτρικό που πέφτει η ασφάλεια όταν έχουμε μεγάλη κατανάλωση. Άρα επειδή είναι μεγάλη ποσότητα συγκέντρωσης του αερίου,

0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι ήδη από το βράδυ αφήσανε, δηλαδή ένα σενάριο είναι να είχαν ανάψει μια
0: φωτιά στην κουζίνα,
1: να έσβησε η φλόγα, δηλαδή βράζοντας τον νερό, και συνέχισε να τρέχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό επειδή είναι, θα ήταν οπωσδήποτε κλειστά τα παράθυρα, διότι αν ήταν ανοιχτά θα έφευγε προς τα πάνω, επειδή ναι. είναι ελαφρύτερο κατά 50% είναι ναι. το μισό βάρος του αέρα. Ναι. Επομένως θα έφευγε. Άρα θεωρώ ότι κάπως έτσι είναι, έγιναν τα πράγματα. Όμως θέλω να επισημάνω δύο θέματα και να
0: καταρχήν να σας ρωτήσω κάτι. Οι κάτοικοι γύρω-γύρω από το σπίτι πρέπει να απομακρυνθούν, λέτε εσείς?
1: Εγώ θεωρώ κυρίως τα δύο κτίρια, τα όμορα, δεξιά και αριστερά, όπου έχουν υποστεί βλάβη οι υφαίροντες οργανισμοί τους. Τα υπόλοιπα που έχουν τα τζάμια ή τα οτιδήποτε, ναι. πόρτες κλπ. Ναι. Θεωρώ ότι μάλλον δεν θα πρέπει. Βέβαια, μια ματιά σε αυτά τα κτίρια από κάποιο μηχανικό είναι απαραίτητη, ναι. πριν. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι όπως το έχω πράξει εγώ, γιατί λόγω των σεισμών έχω ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με το θέμα έρευνας και διάσωσης.
0: Okay.
1: Ξεκινάμε από τα σχέδια. Κανονικά έπρεπε η πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων να δώσει σχέδια στους διασώστες, ναι. ώστε να ξέρουν πού είναι τα υπνοδωμάτια, πού είναι το μπάνιο, πού είναι η κουζίνα. Και να πάνε λόγω της ώρας, δηλαδή ανάλογα με την ώρα που γίνεται το γεγονός, ξέρουμε, εκτιμούμε.
0: Αν είναι βράδυ, θα πάνε στην κρατοκάμερα.
1: Α, μπράβο.
0: Αν είναι πρωί, θα πάνε στο σαλόνι.
1: Ακριβώς. Αν είναι μεσημέρι, εκεί που τρώνε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: καταλαβαίνουμε ότι
0: τώρα,
1: τα σχέδια.
0: Αυτό είναι υπερβατικό που λέτε, διότι είναι... κανένας δεν έχει σχέδια του 70.
1: Όχι, με συγχωρείτε. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι Airbnb. Έγινε με άδεια της πολεοδομίας το 2021. Άρα υπάρχουν τα σχέδια. Όλα τα Airbnb έχουν βγει άδειες.
0: Έχει καταθέσει άδεια.
2: Ναι.
1: Προφανώς, μικρές κλίμακος. Αλίμονο αν το έχει κάνει χωρίς άδεια.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, αυτό είναι το ένα θέμα.
2: Ναι.
1: Και όχι μόνο για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά θα τη συνιστούσα. Και ευτυχώς που είναι εδώ και ο αντιπρόσωπος του πυροσβεστικού, να ζητούν σχέδια. Από το 1981 επισημαίνω αυτή την ανάγκη, αν δεν ξέρω, θυμόσαστε, το πράσινο κουτί, το μαύρο κουτί, ναι, που λέγαμε, ναι, ναι, του κτηρίου, ναι, ναι. που πρέπει να είναι μέσα όλα τα σχέδια κατατεθειμένα, ναι. και μην κάνετε έτσι, έτσι πρέπει να είναι.
0: Από τους σεισμούς, από τότε που κάναμε βόλτα στο σεισμογενή και μας ανέλυε τα κτίρια, από τότε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το δεύτερο και σημαντικό και εξαιρετικά σημαντικό για μένα είναι ότι κρίνω και εκτιμώ ότι αυτό το θέμα θα πάρει διεθνή διάσταση,
0: ναι.
1: με το δεδομένο ότι είχαμε τους ξένους και ιδιαίτερα τους Αμερικανούς. Θα θέλουν λοιπόν οι συγγενείς τους να μάθουν τα αίτια γιατί κατέρευσε.
0: Yeah.
1: Το πρώτο λοιπόν βήμα που πρέπει να ζητήσουν και θα πρέπει να το ζητήσουν όλοι, ακόμα και χωρίς να είχαμε την πίεση των ξένων, να κάνουμε ανασύσταση του κτηρίου που ήταν πριν καταρρεύσει. Ανασύσταση, δηλαδή σχέδια, να δούμε πού είναι τα δοκάρια, πού είναι οι κολόνες, πού είναι τα φέροντα στοιχεία και όλα αυτά. Mm-hmm. Όμως, πάλι από προσωπική εμπειρία που το έχω πράξει πολλές φορές, σε τέτοιες περιπτώσεις, και αναφέρομαι στους σεισμούς του 99 με τα 32 κτίρια,
0: mm-hmm.
1: που είχαν καταρρεύσει και είχαμε πάει στα δικαστήρια, mm-hmm. όλα τα στοιχεία του κτηρίου, του κάθε κτηρίου, τα σημαίναμε με ένα νούμερο και κρατούσαμε πρωτόκολλο από πού είναι, από ποια θέση, πού κλπ. Επομένως, καλό είναι, όπως άκουσα τον Δήμαρχο, να πηγαίνουν τα μπάζα εκεί, ναι. όμως αυτά προηγουμένως θα έπρεπε να επισημανθούν και να ξέρουμε ότι αυτό το δοκάρι
0: το βρήκαμε,
1: ανήκει
0: βρήκαμε
1: στο δεύτερο όροφο, αυτό στο ισόγειο.
2: Αλλιώτικα
1: δεν θα
0: μπορεί
1: γίνει.
0: Να το κάνουν,
2: μπορεί να έχει γίνει.
1: Πώς θα το κάνουν τώρα που τα έχουν πάρει
0: και να το έχουν κάνει ήδη, να το κάνουν.
1: Μακάρι να το έχουν κάνει, γιατί θα γίνει η ανασύσταση. Ένα λεπτό για να ολοκληρώσω. Από ό,τι βλέπω, το κτίριο αυτό παλιά είχε ένα κεντρικό τοίχο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει 6 μέτρα άνοιγμα, όπως είναι εδώ η φωτογραφία αυτή. Είναι 6 μέτρα αυτό το άνοιγμα. αυτό εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι 6 μέτρα. Επομένως, στη μέση είχε ένα φέροντα τοίχο.
0: Okay.
1: Συνήθως τούβλινος είναι αυτός, στο ναι. οποίο πατάνε τα ξύλινα δοκάρια.
0: Ναι.
1: Σήμερα, από ό,τι βλέπω, ο τοίχος αυτός δεν υπάρχει. Επομένως, θα πρέπει να ελεγχθεί, αν και κατά πόσον, η φέρουσα κατασκευή του κτηρίου, του νέου κτηρίου,
0: είναι
1: σωστή ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι θεωρώ ότι υπάρχουν σφάλματα και δεν θα μπορούσε, προσέξτε, με άδεια μικρής κλίμακος, όπως συνήθως τρεχόντως συμβαίνει, να γίνονται επεμβάσεις στα φέροντα στοιχεία κτηρίων. Είναι παράνομο αυτό.
2: Θα πάρουμε μια νοτελία, λοιπόν. Πάμε και στον κύριο Χάλαρη.
0: Κύριε Χάλαρη, τι καταλάβατε εσείς με την ιδιότητά σας, με την προτέρα και με την επιστημονική?
3: Κυρίως με την επιστημονική ιδιότητα, γιατί είναι πάνω στο γνωστικό μου αντικείμενο.
0: Ναι, ναι.
3: Ουσιαστικά, όπως είχα πει και από την πρώτη μέρα, τα διαλόγια εκτεταμένη φυσικού αερίου με τρεις δυνατές προεκτάσεις. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι το τι έχει γίνει, θα χρειαστεί να έχουμε τα σχέδια του δικτύου φυσικού αερίου στη συγκεκριμένη οδό τη Λυσικράτους και στις Γερόδους. Πότε έγινε η κατασκευή, η ανακατασκευή του αγωγού χαμηλής πίεσης, δηλαδή αυτό που είναι στον δρόμο πριν περάσει στο σπίτι, το υλικό του αγωγού, την παλαιότητα, την πίεση λειτουργίας και προφανώς ιστορικών αντικαταστάσεων, το φάκελο σύνδεσης του συγκεκριμένου κτηρίου, ό,τι μελέτη και πιστοποιητικό εσωτερικής εγκατάστασης υπάρχει για το κτίριο και βέβαια το ιστορικό συντήρησης ελέγχων βλαβών ή οσμών του αερίου στην περιοχή. Αυτό το λέω γιατί όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, αν και ανεβαίνει προς τα πάνω. Άρα ήταν λογικό η τελευταία διέξοδος του να είναι ο δεύτερος όροφος, από όπου και αν έχει γίνει η διάρροη, είτε από το δεύτερο όροφο ή από χαμηλότερα. Και έδωσε αυτή την έκρηξη με το οστικό κύμα. Άρα θέλει πολύ προσεκτική διερεύνηση για να μιλήσουμε και να πούμε ότι πώς ακριβώς ήταν ο μηχανισμός της έκρηξης. Από την άλλη, έχει λίγες πιθανότητες, αλλά πρέπει να το έχουμε καθώς στο πίσω μέρος του μυαλού μας, θα υπάρχει κάποιο άλλο αέριο, εννοώ για οικιακή χρήση, υγραέριο κτλ. Βέβαια, η υφή της έκρηξης, για να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, δίνει υφή έκρηξης φυσικού αερίου. Γρήγορη και με συγκεκριμένη
0: έκρηξη, δηλαδή, φωτιά και μετά κατάρρευση. Αυτό είναι. Αυτό...
3: Η κατάρρευση έχει σχέση, η κατάρρευση έχει με τον τρόπο κατασκευής του κτηρίου και τα δομικά του χαρακτηριστικά τα περιέγραψε πάρα πολύ καλά ο δασκαλός μας. Οπότε εγώ εδώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι οφείλει στην παλαιότητα και σε πιθανές
0: παρεμβάσεις. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Καρύδη, χρηστικό για όλους μας.
1: Ναι.
0: Εγώ, όταν έχω ένα παλιό διαμέρισμα που είχε δωματιάκια, χολάκι κτλ. Και να το φτιάξω να το κάνω. Λέω, μην πειράξω τις κολόνες, αλλά έναν τοίχο τον γκρεμίζω, δεν ρωτώ κανέναν. Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Κοιτάτε, γενικά...
0: Διότι τώρα, τα παλιά σπίτια του 70 ή του 80, ήταν δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν γκρεμίζω, λέω κολόνα δεν πειράζω, διότι θα πάθει ζημιά το κτίριο. Λοιπόν, αλλά τον τοίχο τώρα...
1: Τα παλιά τα σπίτια δεν έχουν κολόνες, είναι πέτρινα.
0: Όχι τόσο, του 70 κτίριο.
1: Το 70, μάλιστα. Εξαρτάται από την έκταση κατεδάφισης των δευτερευόντων στοιχείων. Προσέξτε να δείτε εδώ τι υπάρχει. Το να ρίξεις μέχρι 20%, το 1/5, είναι εντάξει. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μελέτη, να αντικατασταθεί η δισκαμψία που προσφέρουν τα τούβλα. Προσέξτε να δείτε. Τα παλιά τα κτίρια που λέτε, στα παλιά τα κτίρια δούλευαν μάστοροι, τεχνίτες, οικοδόμοι, πάρα πολύ καλοί.
0: Ναι.
1: Που σήμερα δεν τους βρίσκεις. Δηλαδή βάζουμε γυψοσανίδες αντί τούβλα. Αυτά τα τούβλα με ερπιστικά φαινόμενα και με την πάροδο του χρόνου συμμετείχαν μέσα στη φέρουσα κατασκευή. Εδώ ερχόμαστε στο θέμα της Κυψέλης, όπου έχουν σπάσει τα αυτά. Εκεί έχει μειωθεί η φέρουσα ικανότητα λόγω ακριβώς αυτού που έχουν σπάσει τα τούβλα. Επομένως, το να αφαιρούμε τούβλα δεν είναι τόσο έτσι αθώο.
0: Όσο. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, κύριε καθηγητά μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ και τον κύριο
0: Χαλάρη.
2: Πάντα
0: είστε καταπληκτικός, αλήθεια.
2: Και κατατοπιστικός.
0: Και είστε και πολύ, πέραν της επιστημονικής σας, είστε και πολύ μεταδοτικός, αυτό που λέτε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαλάρη. Ευχαριστούμε και εσάς.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Χαλάρη, να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάμε αμέσως και στην κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου να σας αλλάξω εντελώς θέμα, γιατί στη Ρόδο έχουμε έξαρση γαστρεντερίτιδας. Πάμε να τη δούμε, την καθηγήτρια επιδημιολογίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου.
4: Καλή σας ημέρα.
2: Τι έχει γίνει εκεί στη Ρόδο, πάνω από 1000 κρούσματα έχουμε μέσα σε 40 ημέρες.
4: Έχετε δίκιο, βλέπουμε μία τοπική έξαρση δαστιντερίτιδας, η οποία διατηρείται για μακρύ χρονικό διάστημα, πάνω δηλαδή από ένα μήνα, με αποτέλεσμα και νοσηρότητα σε πάρα πολύ κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες και μεγάλη πίεση στα συστήματα υγείας του νησιού. Φανταστείτε, ειδικά τους προηγούμενες μήνες θα υπήρχαν και τουρίστες. Επομένως, είναι ένα θέμα προς επίλυση. Έχω διαβάσει κι εγώ ότι πρόκειται ως ένα βαθμό που πρόκειται για νοροϊό, χωρίς να σημαίνει ότι όλα τα περιστατικά έχουν το νοροϊό ως βάση τους. Και επίσης χρειάζεται μία αναλυτική επιδημιολογική παρατήρηση και ανάλυση και επιτήρηση, έτσι ώστε να διαπιστωθεί τελικά ποιο είναι το επίκεντρο, ποια είναι η πηγή από την οποία δημιουργείται
0: πώς
4: αυτή
0: κολλάει,
4: η παρακαταμένη αιστεία μετάδοσης.
0: Κολλάει από τον ένα στον άλλο.
4: Ναι, συνήθως οι γαστεντερίτιδες και οι γενείς γαστεντερίτιδες, που το συχνότερο αίτιο είναι ο νοροϊός που μιλάμε τώρα, μεταδίδεται ακόμα και αερογενώς από άτομο σε άτομο, αλλά πιο εύκολα μεταδίδεται από μολυσμένο νερό ή από μολυσμένα τρόφιμα. Δηλαδή, τώρα είναι το σημαντικό να βρούμε το αίτιο. Είναι κάτι στην ίδρυυση που δημιουργεί πρόβλημα και επομένως πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες μετρήσεις.
0: Εντάξει, αν είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή όλοι μαζί.
4: Για παράδειγμα, σε ένα κοτόπουλο ή κάπου που αυτό συνεχίζει και δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την τροφική αλυσίδα, δεν έχουν δοθεί ή πρέπει να δοθούν περαιτέρω οδηγίες σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε, για παράδειγμα, τα άτομα που πάσουν από γαστεντερίτιδα να απέχουν για μερικές μέρες από την παρασκευή του φαγητού, να μην έρχονται στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία, ούτε στα νοσοκομεία και στα γεροκομεία, και σίγουρα να απομονώνονται έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η αλυσίδα. Είναι πολυπαραγωγικό το φαινόμενο.
0: Ποιος αναλαμβάνει να τα κάνει όλα αυτά
4: τα βήματα για να είμαστε σίγουροι.
0: Ποια υπηρεσία αναλαμβάνει να τα κάνει?
4: Κοιτάξτε, καταρχήν οι τοπικές υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας, τα νοσοκομεία, η ιατρική, ας πούμε, κοινότητα και η επιστημονική κοινότητα και μετά σε δεύτερο βαθμό και πιο κεντρικά.
0: Ωραία, και όταν σε χτυπήσει, πόσο κρατάει?
4: Ναι, κοιτάξτε, αν είσαι ένας υγιής άνθρωπος, γενικά αυτή η γαστεντερίτιδα διαρκεί 1 με 3 μέρες. Έχει τον πυρετό, έχει το κοιλιακό άλγος, τα γαστεντερικά, τη γαστεντερίτιδα, επομένως εννοώ ότι
0: έχει
4: πρόβλημα και από το έντερο και από το και με εμετό. Όμως αυτά υφίονται. Το πρόβλημα είναι άμα είσαι ανήκεις σε ευπαθείς ομάδες. Ένας δηλαδή άνθρωπος με σοβαρή
0: τετραγωνία.
4: Ένας ογκολογικός ασθενής. Ένας παιδιατρικός ασθενής. Όλα αυτά τα άτομα, μία εγκυμονούσα. Εν μέρει έχουν και ένα πολύ πιο σοβαρό κίνδυνο και αφυδάτους και ηλεκτρολυτικό διαταραχών και σύψεις και μπορεί να πρέπει να παραμείνουν στο νοσοκομείο.
2: Κυρία Τσαλτοπούλου, σας
0: ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ, περάστηκα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να τους οδηγίες. Αυτός και να τον χτυπήσει γαστεντερίτιδα.
2: Δεν παθαίνει τίποτα. Κάνει τα αδύνατα δυνατά. Η αλήθεια είναι, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος.
0: Ο Σπύρος.
2: Ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε, πρόσεξέ με, όχι αυτό που πάμε εμείς λίγο μέχρι τα βαθιά, από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία.
0: Τρομερό,
2: πώς καλημέρα. Ακριβώς,
5: καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαρά μου να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση, γιατί παρόλο που το κάνω πολλά χρόνια, ο κόσμος δεν το γνωρίζει και μου δίνεται κάθε φορά η ευκαιρία να το συστήνω.
0: Πού βούτυξες?
5: Ξεκίνησα από τους οθονούς.
0: Από τους οθονούς.
5: Εγώ, εμένα γενικά, κάθε μου εγχείρημα που έχω κάνει υπεραπόσταση έχει κάποιο συμβολικό χαρακτήρα. Ήθελα να αναδείξω τη σημαντικότητα των ακριτικών μας νησιών, όπως και στο παρελθόν που έχω κάνει μεγάλα εγχειρήματα που σχετίζονται με τα ακριτικά νησιά. Καταλάβαινα ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει τα διαπόντια νησιά, τους οθονούς, την Ερίκουσα και το Μαθράκι. Και ήταν συμβολικό να ξεκινήσω από και το άκρος της Ελλάδας. Και βγήκα στη Σάντα Μαρία Ντιλέουκα μετά από 31 ώρες και 50 λεπτά συνεχόμενο κολύμπι.
0: 31 ώρες, δηλαδή ένα 24ωρο και 1,5-24ωρο.
5: Ναι, ναι.
2: Μια μισή μέρα.
0: Τι ώρα, βούτυξες πρωί-πρωί, ξεκίνησες?
5: Ξεκίνησα στις 8 η ώρα.
0: 8.
5: 8 η ώρα
0: και βγήκε στην άλλη
5: μέρα 4 παρά, πόσο βγαίνει?
0: 4 παρά.
5: 31 ώρες και 50 λεπτά.
2: Εμένα με εντυπωσιάζουν.
0: Δηλαδή.
5: Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Δεν ήταν τόσο ακόμα και τα χιλιόμετρα. Η διαπόσταση ευθεία είναι 90,6 χιλιόμετρα. Αλλά ήταν ότι περνάς στο στενό του Οτράντο, που είχε πολύ με υψηλό κυματισμό. Ξεκίνησα με πολύ δύσκολο καιρό, με 5-6 μποφόρ, πήρα αυτό το ρίσκο.
0: Γιατί δεν μένει να μια λαδιά, ρε.
5: Πήρα το ρίσκο γιατί ακόμα και η λαδιά να πετύχει θα είναι πολύ, μικρό το άνοιγμα για πολύ λίγες ώρες. Οπότε υπολόγισα στον τερματισμό μου να έχω καλό καιρό.
0: Να έχει καλό καιρό και να έχει
5: κουράσει. Κούραση, ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, δεν σημαίνει αυτό ότι ήταν εύκολο και ότι κουράστηκα, αυτό με κούρασε παραπάνω.
2: Κατά τη διάρκεια που νιώθεις αυτή την κούραση, τι σκέψεις κάνεις? Δηλαδή, εδώ το βλέπω εμείς που δεν είμαστε κολυμβητές, απλά μπαίνουμε στη θάλασσα και παρόλα αυτά, μόλις λίγο κουραστείς, φεύγεις έξω. Επίσης, υπάρχει ο φόβος ακόμα, δηλαδή στα τόσα βαθιά νερά στα νύχτα.
5: Ο φόβος δεν υπάρχει. Αν μπει ο φόβος, το έχεις χάσει το παιχνίδι, όπως λέω, και προσπαθώ να. Να ζω τη στιγμή κάθε φορά χωρίς. Νιώθω όσο οικία γίνεται για ένα περιβάλλον που δεν είναι
0: φιλικό
5: προς τον άνθρωπο.
0: Δεν ξεκουράζει. Δεν έτσι, αν κοιμηθεί καμιά ώρα.
5: Είναι και τόσο δυνατό ο κυματισμός που δεν μπορείς να ξαπλώσεις.
0: Αλήθεια.
5: Έτσι, ανάσκελα, άντε να κάνεις λίγες χειριές ύπτιο. Κάθε λίγη ώρα κάνω ανεφοδιασμό που γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να μην αγγίξω το σκάφος, να μην με αγγίξουν. Δεν πρέπει. Μου κατεβάζουν ένα κοντάρι που στην άκρη έχει ένα κουβαδάκι που πίνω κάτι, θα πάρω ένα παγούρι να πιω κάτι, μια μπουκιά να φάω κάτι, δηλαδή μπορεί να είναι μισή μπανάνα, μισή μπάρα υδατάνθρακα, έτσι λίγο, και συνεχίζω να κολυμπάω. Είναι συνεχόμενο, έχεις πάνω στους κριτές, δεν απαγορεύεται να το κάνεις.
0: Σε ακολουθεί σκάφος και σε κοιτάνε, τώρα μην κάνεις καμιά αυτή, έτσι.
5: Το σκάφος είναι αυτό που μου δείχνει την πορεία, έχει πάνω τους γιατρούς, τους καπετάνιους, τους κριτές, το support team, είναι υποχρεωτικό και κάθομαι είμαι στο πλάι του, μου δείχνει την πορεία μέχρι να φτάσω.
0: Ναι.
2: Και όλο αυτό φαντάζομαι χρειάζεται και κάποια προετοιμασία για να μπορείς να ανταπεξέλθεις.
0: Κάποια.
2: Να μας πει συγκεκριμένα ο άνθρωπος.
5: Πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι μόνο τους τελευταίους μήνες, ας πούμε, η προετοιμασία. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνω υπεραποστάσεις, όλα αυτά είναι εφόδια για κάθε επόμενο εγχείρημα. Και ειδικά τους τελευταίους μήνες, εκτός από την σωματική και την ψυχολογική προπόνηση τη δική μου, είναι και η οργάνωση του εγχειρήματος. Να βρεις το σκάφος και όλο το support team που θα είναι και όλα τα άτομα που θα είναι γενικά πάνω.
0: Είστε καμιά δεκαριά δηλαδή όλο το πακέτο, έτσι.
5: Λίγο πιο λίγο, ναι. Νομίζω γύρω στα 8 άτομα είναι πάνω στο σκάφος και ένα σε εγώ.
0: Και εκεί που βγήκε η Ιταλία και που κολυμπάγανε και εσύ ήταν ξαφνικά να ξεπροβάλλει από το πουθενά, ή σε περιμένανε?
5: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω τι είχα κάνει και άρχισα να ακούω Ιταλικά στην παραλία και έτσι άρχισα να το συνειδητοποιώ σιγά-σιγά. Όχι, δεν το γνωρίζανε, καθώς δεν με ενδιαφέρε να δηλώσω από πριν τι έχω να κάνω. Οπότε όταν έσκασα στην παραλία, με ρωτάγανε όλοι από πού ήρθε κολυμπώντας, με είδαν έτσι κουρασμένο, άσπρο από τις κρέμες.
0: Και είπες από την Ελλάδα.
5: Και τους είπα από την Ελλάδα και προσπαθούσαν να το πιστέψανε. Πάντως, το σημαντικό είναι ότι πήρα πάρα πολύ αγάπη και σεβασμό από την Ιταλία και από τον τερματισμό εκείνη τη στιγμή, αλλά και μετά από τα Ιταλικά μέσα και από.
0: Ήρθανε και σε
5: όσους μίλησαν, ναι, ήταν συγκινητική.
0: Μετά, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σπύρο, μετά που το κάνεις αυτό, πόσες μέρες κοιμάσαι?
5: Δεν κοιμάμαι μετά πολύ να συμπληρώσω αυτή τη μέρα ύπνου. Έχασα, εντάξει, normal, θα κοιμηθώ πάλι το βράδυ.
0: Δεν μας τρελάνε. Εγώ παίρνω 5 λεπτά και δεν μπορώ.
5: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν εγχειρήματα που με έχουν. Είναι ανάλογα τις πόσες ώρες θα μείνεις. Όταν κολύμπησα το 2022 από τη Ρόδο στο Καστελόριζο, τραυματίστηκε τόσο πολύ όλο μου το στόμα από την υψηλή αλατότητα που έκανα ένα μήνα να φάω κανονικά, να καταπίνω και να μην πονάω. Υπάρχουν εγχειρήματα που έχουν περάσει μήνες και ακόμα κάποιο τραυματισμό που μου είχαν προκαλέσει. Ακόμα
0: που υποτίθεται ότι το κολύμπι δεν τραυματίζει κιόλας.
5: Αυτό που κάνω πλέον φεύγει από τα όρια του αθλητισμού, φεύγει από τα όρια της κολύμβησης και από εκεί και πέρα μιλάμε για επιβίωση.
0: Ναι.
5: Και από εκεί και πέρα παίρνεις δύναμη, αυτό που είπατε και πριν, από το στόχο. Πόσο δυνατός είναι ο στόχος, πόσα χρόνια πριν το θέλεις και το έχεις βάλει στο μυαλό σου και πόσο σημαντικό είναι.
2: Γιατί είναι άπειρες ώρες εκεί πέρα, κάπου τρέχει, φεύγει το μυαλό.
5: Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος, να σκέφτομαι, να ζω τη στιγμή, να ακούω τα μηνύματα που μου δίνει το σώμα μου για τον επόμενο ανεφοδιασμό. Προσπαθώ να σκεφτώ γενικά θετικά πράγματα, αλλά στις τόσες ώρες έρχονται και τα αρνητικά. Και πρέπει μέσα και από τα αρνητικά να παίρνεις δύναμη
0: πες
5: και
0: να συνεχίσεις να κολυμπάς. Για να καταλάβω, αυτό τα ρεκόρ είναι αποστάσεις, δεν είναι χρόνος.
5: Ναι, ναι. Έχω δύο ρεκόρ. Το 2021 έχω κάνει σε μια εβδομάδα σε πισίνα, που είναι από θέμα χρόνου, που κάνα 358,2 χιλιόμετρα μέσα σε μια εβδομάδα. Πέρσι έκανα το παγκόσμιο ρεκόρ στο 48ωρο, που έκανα 151 χιλιόμετρα σε πισίνα. Και στη θάλασσα, ναι, δεν είναι του χρόνου, είναι με την απόσταση. Ναι.
0: Πες μου, εξαρτάται πολύ από τη θάλασσα. Αν έχει ρεύματα, αν είναι παγωμένα, αν είναι ζεστή.
5: Δηλαδή, η θάλασσα δεν έχει ποτέ ίδιες συνθήκες. Mm-hmm. Μπορεί να το έκανα δύο μέρες μετά το εγχείρημα, αντί για τις 31 ώρες να έκανα 28. Μπορεί να το έκανα μια εβδομάδα μετά να έκανα 34 ώρες. Δεν το ξέρεις αυτό ποτέ. Δεν κοιτάμε δηλαδή το χρόνο, κοιτάζεις το στόχο που
0: να φτάσεις.
2: Ο επόμενος στόχος ποιος είναι το θέμα?
5: Έχω πολλούς στόχους στο μυαλό μου.
2: Σίγουρα θα είναι κάτι ανάλογο, θα είναι για ένα την επόμενη... επόμενη... αυτό.
5: Εννοείται, ναι, ναι. Δηλαδή και επόμενα ρεκόρ θέλω να κάνω και σε πισίνα και σε θάλασσα. Απλά τώρα η χρονιά δεν έχει τελειώσει, δεν πρόλαβα καν να ξεκουραστώ.
0: Κάτσε ρε, χειμώνιας τώρα, πάμε στη θάλασσα.
5: Τρέχω κιόλας μεγάλες αποστάσεις.
0: Καλά, ανατρέξεις, εντάξει.
5: Έχω μαραθωνίες και υπερμαραθωνίες
0: ακόμα.
5: Πριν από τον Ιούνιο, μπήκα κουρασμένος σε αυτό το εγχείρημα. Τον Ιούνιο έκανα το μεγαλύτερο τρίαθλο που έχει γίνει ποτέ. Ένωσα τη Θεσσαλονίκη με το ακροτήριο Τέναρο. Έκανα 50 χιλιόμετρα κολύμπη Θεσσαλονίκη Κατερίνη, 500 χιλιόμετρα από την Κατερίνη στο Ναύπλιο με ποδήλατο και μετά Ναύπλιο ακροτήριο Τέναρο, 200 χιλιόμετρα τρέξιμο. Οπότε από αυτό το εγχείρημα πήρα πάρα πολύ θετική ενέργεια ώστε να ετοιμαστούμε, να προλάβουμε να ετοιμαστούμε για το Ελλάδα-Ιταλία.
2: Πραγματικό survivor. Πραγματικά.
0: Μου χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Να είσαι καλά, συγχαρητήρια πολλά. Τι να πω, μας έχεις τρελάνει. Εγώ
2: έχει
0: όλα αυτά που έχει κάνει, χρειάζομαι μια μισή ζωή να τα κάνω.
2: Και δύο μισή μόνο.
5: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να περνάω είναι στον κόσμο είναι ότι τα όρια μας είναι πολύ παρακεπέρα από εκεί που πιστεύουμε. Ο καθένας στο δικό του τομέα.
0: Ναι.
5: Μπορεί να έχει να κάνει με το επάγγελμά του, με την τέχνη του καθένας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, ραντεβού το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Το επόμενο. Ευχαριστούμε. Γεια.
2: Γεια σας.

0: Terry.
1: What is this, man?
0: I'm clean.
1: Yeah, but you're holding.
0: Okay. What if I told you it was a gift? Would you believe me? No. Neither would a P.O., a judge, a jury, nobody. I'm a junkie. Guilty till proven innocent. Holding, that's a parole violation. Here. Come on!
2: I'm sorry, Satch.
1: Now, just cool it, will you, Chris?
2: But you're under arrest.
3: Who's the senior here?
2: You are, but I don't like this any more than you do. Okay.
1: Look. I'm supposed to be a cop. So tell me, what am I supposed to do? Under arrest, possession of dangerous drugs. You have the right to remain silent. If you give up that right, anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
6: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
7: Croque Madame, Coq au Vin, Μπεφ Μπουργκινιόν, Κρέμ Μπριλέ. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
9: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
10: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
11: Oui.
10: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
9: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
12: We found the Yeti!
13: That's not right.
9: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
14: How do you like it?
15: We love it. Basta!
9: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
16: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Stop hassling me. Leave me alone. Get out of here, will you?
18: Satch, if you don't tell me what's happening, they're gonna send you back, for sure.
0: Well, maybe I want to go back.
18: Well, that's crazy.
0: Is it? Well, let me tell you something. I hate this. I hate this law and order world of yours. It's nothing but full of square jawed phonies and guys will stab you in the back. Guys like that guy Ralph.
18: Well, it's not any different than in a joint.
0: I tried. I really try, but someone keeps changing the rules. And even with an ex-con like Hank, I was guilty until proven innocent. And then you and Chris found that outfit in my room.
18: Well, what could we do, man? You clammed up on us. Satch, things don't always happen the way you expect. You learn, man.
0: I don't have to learn anything. You send me back to the joint. You tell me what to do and when to do it. That I understand.
18: You mean cop out? climb inside some warden's womb where everything is nice and easy. 3 meals a day and you don't even have to think for yourself. Is that right?
0: Yeah, that's right.

Passage. His name is Satch Jr. He even has your eyes.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
5: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
4: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
5: Αυτό κάνουμε εδώ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: that Zambezia. Where's the city?
1: Joke all you want.

0: everybody. This is a mixer. So get mixy. Don't be shy. Meet a new friend. That's it. Together, please. We have limited space here.
1: Always making a big entrance, hey?
2: Sorry about the other day. I'm more used to open spaces, you know?
1: Well, then you're at the wrong party. Where's your wingman?
2: Oh, it's a long story.
3: A hurricane for one day, and he saves a love bed.
1: Is that so?
4: No, I'm only a trainee. Hey, Gogo, I've got to ask you. How do you know my father?
3: Long story.
4: Gogo, tell me.
3: Shush now. And listen to Sakuro.
5: I would like to welcome you, all of you, to this year's spring celebration. Together, we celebrate future generations of Zambezia.
6: Come on, Toots. We need every weaver.
4: Gotcha.
7: Away, fellows. We have what we need.
5: Weavers, release the flower.
1: That's not right. The weavers never miss a cue.
8: They're getting away!
9: Tally-ho!
8: Come on! No!
9: A hurricane now? What? Coming in closer and I drop...
10: Oh, oh dear.
9: No! What are you doing?
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
12: Croque Madame, Coq au Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

Oh, new arrival. Hello, how about a snack? How about two?

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it. Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Το καλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: Πρωινό καφεδάκι στον Μπάνορ μου. Εδώ στον όρμο, κάτω από τον πύργο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, την πιο άγρια, για να σας τη δείξουμε. Αλλά εννοείται, ξεκινάμε από εδώ, με ένα ελληνικό. Πρωινό Πανάκι.
1: Πρωινό Πανάκι, ναι.
0: Κάθε μέρα, ε.
1: Κάθε μέρα, 8 η ώρα πέφτω μέσα. Και το βράδυ.
0: Α, το βράδυ.
1: Και το βράδυ, δύο φορές την ημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Γιώργος. Γιώργο με λένε, Ρουγγέρι το επιθετό μου, γέννημα θρέμα στην Τίνο. Το άλλο χόμπι που έχω είναι ότι τρέχω.
0: Α, είσαι και δρομέας.
1: Είμαι και δρομέας, μεγάλων αποστάσεων, μαραθώνιος πολλούς, είμαι και βουνήσιος.
0: Πώς μαραθώνιος έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει το κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 23 φορές. Έχω κάνει όλους τους μαραθώνιους γενικά σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, αλλά είμαι και βουνήσιος και έχω κάνει και όλα τα βουνά της Ελλάδος.
0: Και πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι τώρα 79.
0: Αυτά είναι.
1: 79. Πρώτος σε ένα χρόνο μπαίνω 80, αλλά ακριβώς συνεχίζω να τρέχω, γιατί το βλέπω ότι είναι κάτι που με κρατάει.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε ένα έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Άντε και να σε βλέπω να τρέχεις.
0: Έγινε.
1: Γιατί θέλω να βάλω τους νέους να τρέχουν.
0: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Είναι η καλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να δει ένας άνθρωπος το τρέξιμο. Μετά, μόλις τρέχεις λίγα χιλιόμετρα, είσαι μετά χαρούμενος, έχεις όρεξη να φας, έχεις όρεξη για όλα.
0: Για τα πάντα.
1: Αφού και η γυναίκα μου όταν μου πει μετά πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, που το βαριέμαι το σούπερ μάρκετ.
0: Αντέχεις και το βατραχοπέδιλο. Και το βατραχοπέδιλο το αντέχεις.
1: Αντέχω και την κρυρά της και τα ψώνια της.
0: Ηθικό δίδαγμα, αν θέλει να αντέξετε παιδιά, τρέξιμο.
1: Τρέξιμο. Αθλητισμό, τίποτα άλλο.

Αν έρθει στη βόρεια πλευρά της Τίνου, πρώτη στάση για βουτιά στην παραλία που βλέπετε πίσω μου, Αγία Θάλασσα. Από πίσω υπάρχει άλλη μια παραλία. Περπατάς εκεί το μονοπατάκι από το εξοκλήσι, 5 λεπτάκια, Καβαρούλκο λέγεται. Και απέναντι είναι ο φάρος Πλανήτη. Γενικότερα όλο αυτό το μέρος, παιδιά, είναι πανέμορφο να το κολυμπήσεις. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τύχη για να το πετύχεις έτσι μπονάτσα και λάδι όπως είναι σήμερα. Αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσεις να έρθεις εδώ και να απολαύσεις αυτή την άγρια φυσική ομορφιά. Αυτά είναι.

άγρια φύση, άγρια ομορφιά, σε αντίθεση με το μπλε του Αιγαίου, το βαθύ μπλε. Γιατί όμως έχω έρθει εδώ, θα δείτε σε λίγο. Ελάτε να σας δείξω μία φυσική πισίνα που παρόμοιά της δεν θα έχετε ξαναδεί. Απολαύστε!

Βρίσκομαι στην περιοχή Κουμελάς, εδώ στη Βόρεια Αττίνο. Και αυτό, παιδιά, είναι ένα ορυχείο του ξακουστού πράσινου μαρμάρου, όπου γίνεται εξόρυξη εδώ στο νησί της Τίνου. Η θάλασσα έχει μπει στο εσωτερικό και έχει δημιουργήσει αυτό το απίστευτο φυσικό τοπίο. Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.

0: Αυτή είναι η εκπομπή μας, φίλοι μου. Να σας ταξιδέψει και να σας δείξει μέρη από όλη τη χώρα που δεν θα έχετε ξαναδεί όπως αυτό εδώ. Χωρίς χάρτη. Ναι, χωρίς χάρτη. Θάνο, χωρίς χάρτη, φίλε.
1: Ναι, ρε κουμπάρε, χωρίς χάρτη.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Πάμε.

Είναι μια στάση λεωφορείου. Εδώ, στον πύργο, στην Τίνο. Δεν περιγράφω άλλο. Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό. Και γι' αυτό.

0: Τι ωραίο χωριό, ρε Βαγγέλη.
1: Είναι πολύ ωραίο το χωριό και πολύ φιλόξενο. Σας είδα τώρα με 40 βαθμούς καταϊδρωμένους. Λέω, αμαρτία είναι τα παιδιά, σας κεράσουμε κάτι.
2: Τι αν φαινόμαστε ταλαιπωρημένοι,
1: Φαινόσασταν η αλήθεια.
2: Είχαμε πάει κάτω στα Λατομεία.
1: Α, κάτω στα Λατομεία, του Πράσινου Μαρμάρου. Είναι εντυπωσιακή η τοποθεσία εκεί πέρα.
2: Βέβαια, κύριε Σκηνοθέτα, δεν θυμάμαι αν είπα Λατομεία ή Ορυχεία.
3: Ήσουν πάρα πολύ μακριά και δεν άκουγα. Δεν είχα ακούσει.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, αν είπα Ορυχεία. Sorry, έτσι. Δεν το ήθελα.
3: Λατομία.
2: Λατομία.
1: Εντάξει, αν είναι ορυχεία όμως βρήκες τίποτα. Βρήκες ένα χρυσό, τίποτα. Εδώ είναι η έξω μεριά, είναι πιο καλλιτεχνική να πούμε. Έτσι, ασχολείται ο κόσμος πιο πολύ με το μάρμαρο και με όλα αυτά. Με τέμπλα, σε εκκλησίες, με γλυπτά. Είναι διάσημη πιο πολύ για την τέχνη. Επίσης εδώ πέρα υπάρχει και παράρτημα της Σχολής Καλλιτεχνών. Τα παιδιά έρχονται, μαθαίνουν την τέχνη του μαρμάρου.
2: Γενέτειρα του Χαλεπά.
1: Βεβαίως, του Χαλεπά. Και οι καλύτεροι δουλεύουν στην Ακρόπολη. Πολλοί δικοί μου φίλοι δουλεύουν στην Ακρόπολη.
2: Και νομίζω και συντηρητές πολλοί από την Τίνο που
1: ακριβώς
2: πάνε, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για συντήρηση μαρμάρου.
1: Περνάνε από εδώ τα παιδιά αυτά, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Είναι οι καλύτεροι μαρμαροτεχνίτες.
1: Σίγουρα, είναι οι καλύτεροι, ναι.
2: Λοιπόν, οι φίλοι που μας βλέπουν τώρα θέλουν να ταξιδέψουν στην Τίνο. Πες τους τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Τρία.
1: Τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Πρώτα απ' όλα, πύργος. Έτσι. Ο πύργος φημίζεται για πολλά πράγματα. Πέρα της καλλιτεχνικής ιστορίας που έχει όλα αυτά, έχει τρομερή γαστρονομία και τρομερά γλυκά. Φημιζόμαστε πάρα πολύ για τα γλυκά μας εδώ πέρα. Ένα άλλο μέρος που δεν πρέπει να χάσουν είναι το Βολάξ. Έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες για τις πέτρες του Βολάξ. Και τρίτο νομίζω είναι, θα το δώσω πιο γενικά, ότι πρέπει να επισκεφθούν όλα τα χωριά της Τίνου. Το κάθε χωριό έχει να σου δείξει κάτι μοναδικό. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και ας ακούγεται πλεονασμός αυτό.
2: Ωραία, Βάγκος, ευχαριστώ φιλέ.
1: Να είσαι καλά παλικάρι μου, εύχομαι ότι καλύτερο να περάσετε όμορφα και προσοχή στα κατσίκια στον δρόμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά κατσίκια άγρια.

0: Κινούμαστε προς την παραλία Κολυμπήθρες. Ωστόσο, παιδιά, λίγο πριν βρίσκεται ο Κάμπος ή το Λιβάδι. Η Τίνος, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ καλό φαγητό και αυτό έχει να κάνει καθώς η πρώτη ύλη φυτεύεται και παράγεται σε αυτόν τον τόπο και το μεγαλύτερο κομμάτι της σε αυτόν εδώ τον κάμπο. Οπότε σταμάτησα εδώ να μπούμε σε ένα μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα. Καλημέρα!
1: Πού πας?
0: Είπα να μπούμε στο μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα.
1: Αφού ήρθες, μιας και ήρθες, πάμε να κόψουμε και μία.
0: Ωραία. Ντοματίνια, ε! Ωραία. Έλα, πάμε. Τι λέει εδώ, πώς είναι τα πράγματα?
1: Ωραία.
0: Κάτσε, βγάλει το σάκο. Το όνομά σου?
1: Γιάννης.
0: Δημήτρης, φίλε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Από εδώ, από Τίνο?
1: Τίνο, ντόπιος.
0: Ντόπιος, ε!
1: Μαμά, μπαμπά, όλοι.
0: Ποιο χωριό?
1: Κόμι και Κέχρο. Είναι συνδυασμό.
0: Λοιπόν, θα σου πω τα αλήθεια. Μποστάνι εντάξει, έχουμε και εμείς, παιδί μου. Έχουμε μαζέψει ντοματίνι. Ντοματίνι δεν έχουμε μαζέψει όμως. Ποτέ.
1: Δύσκολο, έτσι. Δεν είναι ντοματά. Μικρό. Θέλει μέση, σκύψιμο και δουλειά.
0: Ωραία.
1: Για εδώ.
0: Για να δούμε. Αρχικά.
1: Τραβάς.
0: Αυτή είναι εντάξει τώρα, έτοιμη, ναι, την κόβουμε, γενωμένη.
1: Γενωμένη, τραβάς. Μυρίζεις. Oh.
0: Κύριε σκηνοθέτα.
2: Ναι.
0: Δοκιμάζω.
1: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Τα ντοματίνια γιατί είναι πιο περιεκτικά, ρε παιδί μου, σε γεύση, πολλές φορές?
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή μένει όλη η γεύση σε αυτό το κομμάτι που είναι μικρό, ίσως παίζει ρόλο αυτό.
0: Και αυτά τι ποικιλία ντοματίνια είναι?
1: Είναι βελανίδι, το μεγάλο.
0: Όπως είπα και πριν, παιδιά, το ότι Τίνος έχει φοβερό φαγητό έχει να κάνει με αυτό, το μέρος γενικότερα, γιατί τα περισσότερα προϊόντα, η πρώτη ύλη παράγεται εδώ στο νησί. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 28.
0: Πρέπει, 28 χρονών και ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ο παππούς, ο μπαμπάς, τώρα εγώ, πάει σιγά.
0: Και προμηθεύεται να φανταστώ...
1: Τα μαγαζιά, όλα, σπίτια, τα πάντα.
0: Οπότε πας εστιατόριο στην Τίνο, παιδιά, τρως σαλατούλα και τον πατίνι φρεσκόδατο. Ωγεια σου,
1: Σκηνοθέτα, πάρε ένα.
0: Πάρε άλλο ένα.
1: Κι άλλο.
0: Οι καλαμιές τι εξυπηρετούν?
1: Καλαμιές ξεκίνησαν πρώτα ως για τον αέρα, επειδή είμαστε πάνω στο βοριά, για να προστατεύουν τα φυτά. Όλα τα φυτά δηλαδή που σηκώνονται, να μην τα σπάει ο αέρας. Όπως σαν ανεμοφράχτες. Και δεύτερο τέτοιο είναι σαν οριοθέτηση.
0: Σύνορα,
1: ναι. Χωράφι με χωράφι
0: καλαμιές, οπότε και προστασία από τον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Για να προστατεύεται το μποστάνι, ας πούμε, και η καλλιέργεια, αλλά ναι, και σύνορο για να ξεχωρίζουν τα κτήματα.
1: Δεν ζει με λιντάνα εδώ ύψος. Αν είχε αέρα, δεν είχε σπάσει.
0: Σωστό. Πόσο θέλει ακόμα με την τζενούλα?
1: Αυτή θέλει μια εβδομαδούλα.
0: Okay.
1: Και έχουμε και τσαγκινάρες, δεν είπες οι τσαγκινάρες?
0: Όχι.
1: Τσαγκινάρα Τίνου, πιο γνωστό
0: λαχανικό,
1: βέβαια. Χειμωνιάτικο μεν. Έχει έρθει τώρα 60-70 χρόνια στο νησί, την έφερε κάποιος. Τότε οι παραγωγοί ψάχναν ένα χειμωνιάτικο λαχανικό. Ξέρεις, το χειμώνα δεν είχαν τι να κάνουνε.
0: Ναι.
1: Τη βάνανε το χειμώνα και είναι τώρα 70 χρόνια στο νησί και είναι ξεχωριστή γιατί έχει αυτό το μοβ, το χρώμα, το... Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Δεν έχω δει, όχι. Ευχαριστούμε, Γιάννο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ, φιλέ.
1: Να είσαι καλά.
0: Αλήθεια, εμείς συνεχίζουμε πάμε μια Κολυμπήθρα.
1: Να πάτε είναι ωραία παραλία, από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού.
0: Τέλεια, άντε, καλή συνέχεια. Έχει ζέστη σήμερα. Άντε, παίρνω και αυτά, σε βοηθήσω.
1: Άντε, πάμε.
0: Παραλία Κολυμπήθρες, από τις ομορφότερες εδώ στην Τίνο. Ξεχωρίζει για αυτές τις ιδιαίτερες ομπρέλες. Ήταν στον δρόμο μας, οπότε απολαύστε.

0: Σε πιάσα.
1: Θα το δοκιμάσεις.
0: Μπορώ.
1: Αμέ.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πρώτη φορά δοκιμάζω.
1: Πρέπει να έρθεις μέσα όμως.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Σε πω κάτι, αφήσω το σάκο.
1: Έλα, ναι.
2: Και να πιάσουμε τη δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, περίμενε να βγάλω αυτό. Και να ξεκινήσεις από την αρχή κάτι μόνος σου, γιατί αυτό τώρα θα μου το χαλάσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Βάλε την ποδιά σου.
2: Ποδιά. Σιγά, σιγά, σιγά.
1: Και τώρα, όπως με έμαθε και εμένα ο παππούς, θα έρθει να βοηθεί και εσένα, εντάξει.
2: Α, θα μάθω από τον καλύτερο δάσκαλο.
1: Από τον καλύτερο. Ωραία. Δεν υπάρχει καλύτερος.
2: Έλα, παππού. Παππού, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
3: Και εγώ Γιάννης.
2: Γιάννης, χάρηκα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε.
3: Χτύπησε του λίγο να κολλήσει. Α, μπράβο. Βρέξε τα χέρια σου τώρα. Πάτα το γκάζι από εκεί και βάλε τα δυο σου χέρια έτσι να το κεντράρεις.
2: Ωραία.
3: Κουκάλωσε τα χέρια σου να μην σε πηγαίνει όπου να είναι.
2: Δεν γίνεται αυτό.
3: Βάλε τον άγκονα σου εδώ να είναι σταθερό.
2: Ναι.
4: Να τρως τη σούπα σου εκεί, το αυγουλάκι σου.
2: Α, θέλω να το κάνω ψηλά, ε.
3: Ανέβαζε από παλά, παλά, ε.
2: Παλά, παλά.
3: Σταθερά. Άνοιγε το, άνοιγε το. Και ανέβαινε, ε. Σιγά, σιγά. Έτσι, μπράβο, έτσι. Σιγά, σιγά. Σταθερό το χέρι σου. Καλά είσαι.
2: Να του κάνουμε ωραίο.
3: Σουγκαράκι.
2: Νοικοκυριμένο. Να... Μπράβο. Μπράβο, παππού. Τα καταφέραμε.
3: Τι έκανε ο παππούς, δεν έκανε
2: μπράβο.
3: Τίποτα.
2: Κάνουμε καλή δουλειά.
3: Πιάνει το χέρι σου.
2: Είδες. Δεν είσαι από εδώ εσύ, μου είπαν τα παιδιά από τη Σύφνο.
5: Ναι.
2: Και πώς ήρθες στην Τινό.
3: Ο πατέρας μου που ερχόταν με το συγχωρεμένο του παππού μου ήταν εδώ πριν την Καρδιανή Άβδο σε ένα μέρος και φτιάχνανε τέτοια πύληνα. Ήξερε εδώ τα μέρη, ήρθε, έπιασε τροχό. Μετά άρχισα να μεγαλώνω και εγώ με έβαλε στον τροχό με το ζόρι, εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί ήταν δύσκολη δουλειά. Δεν είναι όπως τώρα παίρνουμε τον πυλό έτοιμο. Mm. Τον κόβουμε και φτιάχνουμε.
2: Και τότε τι φτιάχνατε κυρίως, πιάτα και πράγματα για οικιακή χρήση.
3: Ό,τι να είναι. Τότε δεν υπήρχαν πλαστικά, δεν υπήρχαν τίποτα.
2: Παίρνατε και παραγγελίες, δηλαδή ερχόμουν εγώ και σου λέω χρειάζομαι κάτι.
3: Παραγγελίες, ναι.
2: Τότε εκείνη εποχή μόνο σε αυτό το χωριό υπήρχαν άνθρωποι που φτιάχνανε πύληνα ή και σε άλλα μέρη της Τίνου.
3: Όχι, στη χώρα πάλι σε φνιώτες ήταν και στη χώρα και στην Καρδιανή.
2: Δηλαδή όσοι φτιάχνανε πυλό εδώ στην Τίνο ήταν σε φνιώτες κυρίως.
3: Ναι, ναι. Κανένα δεν έμαθε. Μόνο η γονή μου τελευταία.
2: Πόσο χρόνο είσαι.
3: Τώρα.
2: Πότε, αύριο, σήμερα, πόσο χρόνο είσαι τώρα.
3: Δεν είμαι.
2: 83.
3: Βάλε.
2: 85.
3: Βάλε κάτι.
2: Κι άλλο.
3: Έτσι, το αλάτι.
2: 87.
3: Μπράβο.
2: Να τα κατοστήσεις θα σου πω. 87 χρονών λοιπόν. Πες μια συμβουλή στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Το μυστικό της μακροζωίας για σένα ποιο είναι.
3: Τίποτα, να μην καπνίζουν και λίγο να πίνουν, να μην πίνουν πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
2: Καλή συνέχεια, να είσαι γερός δυνατός
3: και, εσείς να είστε
2: και
3: καλά.
2: Να κρατάς τα θεμέλια εδώ στο χωριό.
3: Ψυχραιμία θέλει. Είσαι πάρα από κάτω.

χωριό Βόλαξ. Γνωστό για αυτούς τους μεγάλους ογκόλιθους που βρίσκονται περιμετρικά γύρω από το χωριό. Λένε ότι είναι από πτώση μετεωριτών, ωστόσο οι γεωλόγοι θεωρούν ότι πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν εδώ ήταν ωκεανοί. Οπότε αυτά εδώ έχουν μείνει από τότε με τις αυξομοιώσεις του εδάφους.

Βλέπετε πόσο στενά δομημένο είναι το χωριό. Λογικό να μου πείτε, δεν υπάρχει χώρος μεγαλύτερος, καθώς είναι κτισμένο πάνω στην πλαγιά. Ωστόσο, άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό το χωριό είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
1: Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: Καλώς ήρθατε στο νησί της θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη. Από τα πρώτα βήματά μου στο νησί, μαγεύομαι από την απεραντοσύνη των χρωμάτων. Νιώθω μια βαθιά ηρεμία που ξεκουράζει σώμα και πνεύμα. Αυτή είναι η Αγία Μαρίνα, το πιο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Λέρου. Αυτός ο παραθαλάσσιος οικισμός που το χαρακτηρίζουν τα πολύχρωμα σπίτια που δεσπόζουν ακριβώς πάνω στο κύμα. Τι θα δείτε εδώ? Στο βάθος, το κάστρο της Παναγιάς, από πάνω από τον οικισμό, για να τον προστατεύει. Μια όμορφη προκυμαία με πλακόστρωτο δρόμο, με αρκετά μαγαζιά, για να μπορείτε να κάτσετε ακριβώς πάνω στο κύμα. Αξίζει να έρθετε στην Αγία Μαρίνα νωρίς το πρωί, μας είπαν, που είναι ανοιχτή και η αγορά των ψαριών, και να καθίσετε σε ένα από αυτά τα καφενεία πάνω στο κύμα, να πιείτε το καφεδάκι σας και να δείτε αυτό το μπλε της θάλασσας.
1: Γεια σας.

Αυτό το μικρό νησί του Νοτίου Αιγαίου είναι ο παράδεισος για τους δείτες. Γιατί τριγύρω του υπάρχουν αμέτρητα ναυάγια πλοίων, αεροπλάνων από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ πρώτη φορά είδα αεροπλάνο στον πάτο του βυθού. Πάνω από 10 ναυάγια πλοίων βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή. Έτσι κι εγώ δεν θα μπορούσα να μην επισκεφτώ αυτό το θαλάσσιο μουσείο. Μαζί μου ο Τάσος, νέος λεριός, δίτης, και όλα τα ναυάγια τα έχει επισκεφτεί ένα προς ένα. Μαζί του γνωρίσαμε και ένα αρκετά μεγάλο μέρος του νησιού, περνώντας έξω από την Αγία Μαρίνα και φτάνοντας στο νησάκι της Αγίας Κυριακής.

Βρισκόμαστε στον παραλιακό δρόμο από Άλυνδα προς Αγία Μαρίνα και κάναμε μια στάση εδώ στο καταδυτικό κέντρο, γιατί ως γνωστόν η Λέρος έχει θαυμαστό υποθαλάσσιο πλούτο. Οπότε θα μπούμε στη βάρκα, θα κάνουμε μια βόλτα γυαλό-γυαλό, γιατί φυσάει και λιγάκι, και πιθανότατα να βουτήξουμε κιόλας.

0: Τάσο, γυαλό, γυαλό, πάμε.
1: Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στην παραλία του Κρυφού. Έχουμε διανύσει περίπου μισό μίλι και βρισκόμαστε περίπου στα 20 με 30 μέτρα βάθος. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, πιστεύω θα σας αρέσει. Προσεγγίζεται κατά κύριο λόγο μόνο με σκάφος, οπότε είναι κάτι πολύ αγνό.
0: Τώρα σε ποια πλευρά του νησιού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην ανατολική μεριά του νησιού, με θέα το Αιγαίο.
0: Κοιτάξτε νερά! Τυρκουάζ σμαραγδί, πεντακάθαρα κρυστάλλινα. Πάμε για κατάδυση, αλλιώς σίγουρα θα κάναμε βουτιά. Αλέξανδρε, στόπα, φέρε μαγιουδάκι, φέρε μαγιουδάκι. Αυτή την ώρα που ο ήλιος είναι ακριβώς από πάνω μας, σου δημιουργείται η αίσθηση ότι στη θάλασσα έχει πέσει χρυσόσχολη. Κοιτάξτε. Τάσο, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον όρμο του Παντελιού αυτή τη στιγμή, το ψαροχώρι της Λέρου. Οι ψαράδες αναζητούσαν καταφύγιο από τους καιρούς και αυτό το κομμάτι του νησιού τους προφύλαζε από κυρίως τους βόρειο-βορειοανατολικούς ανέμους. Έτσι αποφάσισαν να έρθουν εδώ με τα ψαροκάικά τους και δημιούργησαν το λιμάνι του Παντελιού.
0: Πίσω βλέπω το κάστρο.
1: Είναι προστατευμένη. Αυτό ανέπτυξε έτσι τον πολιτισμό σε αυτό το κομμάτι του νησιού. Αναπτύχθηκαν και άλλες επιχειρήσεις όπως οι ταβέρνες. Οπότε έχει γίνει πολύ ελκυστικό για τον κόσμο και για τον λόγο του καιρού, αλλά και επειδή βρίσκεται κάτω από το κάστρο με τους ανεμόμυλους και έτσι είναι ένα πολύ ωραίο τοπίο για τον επισκέπτη.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη έκταση παραλία?
1: Η μεγαλύτερη έκταση παραλία είναι των Αλίντων, που από εκεί που ξεκινήσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα τιμόνια, καπετάνιε.

0: Αγία Κυριακή.
1: Ναι, βρισκόμαστε στη βραχονισίδα της Αγίας Κυριακής. Ανήκει στη Λέρο και ονομάστηκε έτσι από την εκκλησία. Εδώ έχουμε βρεθεί σήμερα για να κάνουμε κατάδυση σε ένα από τα ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της Λέρου, το οποίο χρονολογείται στο 1943 με 1945. Είναι ένα γερμανικό αεροπλάνο, υδροπλάνο καλύτερα, το οποίο πετούσε πάνω από την περιοχή, την ανατολική περιοχή της Λέρου, πάνω από το κάστρο, για να κατασκοπεύει. Χτυπήθηκε από το κάστρο όπου υπήρχε η βάση των Άγγλων και βυθίστηκε μεταξύ Αγίας Κυριακής και μιας άλλης βραχονισίδας πιο νότια της Πηγανούσας.
0: Τάσο, η Λέρος γιατί δεν γνωστή για τον υποβρύχιο πλούτο της?
1: Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο λόγος που είναι έντονο αυτό το φαινόμενο των ναυαγίων στη Λέρο είναι γιατί πολλές χώρες ήθελαν τη Λέρο για στρατηγικούς λόγους, διότι διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου και αυτό ήταν πολύ εύκολο για την οχύρωση του νησιού. Χρησιμοποιήθηκε και από τους Άγγλους και από τους Ιταλούς, αλλά και από τους Γερμανούς εν τέλει. Και προέκυψαν πολλά ναυάγια.
0: Μπορώ να φανταστώ ότι μάλλον πριν αρκετά χρόνια, όπως πετάνε τώρα οι γλάρια από πάνω μας, πρέπει να πετούσαν τα μαχητικά αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Δεν έχω κάποια εικόνα, αλλά πιστεύω ότι ήταν κάπως έτσι.
0: Εσένα τι σε φέρνει στη Λέρο?
1: Εγώ έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει. Αυτό που κάνω τώρα ήταν το επάγγελμα του πατέρα μου. Οπότε από πολύ μικρός με έβαλε και εμένα μέσα στη θάλασσα και με έκανε να αγαπήσω την κατάδυση.
0: Είδες τα ναυάγια μικρός και λες όπα.
1: Ναι. Είναι κάτι καταπληκτικό. Κάτι πολύ ωραίο.
0: Τάσο, νομίζω ήρθε η σειρά μου.
1: Πάμε.
0: Να σου πω, θα το δούμε το αεροπλάνο.
1: Θα δούμε ένα ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τύπος του αεροπλάνου είναι Αράντο 196. Ένα υδροπλάνο, βομβαρδιστικό, παύλα κατασκοπευτικό αεροπλάνο. Το κατέριψαν, βυθίστηκε και έπειτα από 70 και χρόνια μέσα στο νερό, όλο αυτό έχει διαλυθεί όμως αμάς. Και θα δούμε ουσιαστικά το σκελετό, το πιλωτήριο, όργανα, υπάρχουν ακόμα όργανα του πιλότου.
0: Έχεις επισκεφτεί όλα τα ναυάγια που υπάρχουν στη Λέρο?
1: Έχω επισκεφτεί όλα τα ναυάγια, τα οποία είναι προσβάσιμα, έτσι, τα μέτρα τους είναι προσβάσιμα, γιατί υπάρχουν δεκάδες ακόμα τα οποία βρίσκονται αρκετά βαθιά. Εμείς θα ντυθούμε εδώ χαλαρά, θα βάλουμε τα τζάκετ μας, τις φόρμες μας, τα βατραχοπέδιλά μας. Θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο, όπου θα βγάλουμε τα πόδια μας έξω.
0: Okay.
1: Όλα καλά. Κατάδυση, ανάδυση, ανάδυση, κατεύθυνση. Μένουμε μαζί, δεν μπορείς να αρχίσεις να φεύγεις.
0: Ναι. Ας βάλουμε στολή τώρα.
1: Πάμε να ετοιμαστούμε, ναι.

Βρισκόμαστε βόρεια της Λέρου και αυτή είναι η παραλία της Αγίας Κιουράς. Η Λέρος, εξαιτίας του σχήματός της και τους πολλούς κολπίσκους που δημιουργούνται, έχει αμέτρητες παραλίες. Άλλες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, άλλες έρχεσαι με το αυτοκίνητο και άλλες πας με τα πόδια. Αυτή εδώ όμως είναι μία από τις ομορφότερες ολόκληρου του νησιού εξαιτίας των χρωμάτων που δημιουργούνται. Απέναντι η νήσος Στρογγύλη και πίσω η Τρυπητή. Βρισκόμαστε βόρεια στο νησί και η παραλία έχει πάρει το όνομά της από την ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο Παρθένι. Το ξεχωριστό σε αυτή την εκκλησία είναι οι αγιογραφίες. Κοιτάξτε να δείτε πόσο διαφορετικές είναι με αυτές που έχουμε συνηθίσει σε άλλες εκκλησίες. Δημιουργήθηκαν από πολιτικούς κρατούμενους 1968 με 1971. Μάλιστα, οι οικαστικοί κρατούμενοι χρησιμοποίησαν ως μοντέλα για τις αγιογραφίες συγκρατούμενούς τους, κατοίκους του νησιού και φύλακες. Ανάμεσα στους πολιτικούς κρατούμενους και επιφανείς Έλληνες όπως ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μανώλης Γλέζος.

0: ταξίδι στη Λέρο, αν και μακρύ, σίγουρα θα σε ανταμείψει. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Λεργοί και λεργές, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Α! Και το YouTube μην ξεχάσετε, έτσι. Όλα τα ταξίδια του χωρίς χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.
1: Κινητό!

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Τελευταία ανακοίνωση επιβίβασης. Παρακαλούνται οι επιβάτες, όπως προσέξτε.
17: Η τελευταία ετοιμάζεται να κλείσει.

0: Αυτή είναι η μοναδική απόλαυση. Καπρίς μόνο.
1: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
3: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
5: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
3: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
3: Και τι τώρα, μπρίκια κολλάμε.
7: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σήμα κινδύνου παραγόντων της αγοράς και της οικονομίας για μετακύληση του ενεργειακού κόστου στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Κυβερνητική προτεραιότητα η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι εξετάζουν οι αρχές για τη διαρροή αερίου στο μικροσκόπιο το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Φτάνουν στην Ελλάδα οι οικογένειες των θυμάτων για την ταυτοποίηση. Προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια από τις βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι. Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες, αναλυτική πρόγνωση. Σύστηκε το ΟΑΚΑ στους ρυθμούς της Άννας Βύση. Η υπτάμενη έναρξη, το εντυπωσιακό σόου και η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζονάκη.

0: Φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων σε τρόφιμα και προϊόντα. Καμπανάκι κινδύνου από παράγοντες της αγοράς για μετακύληση του ενεργειακού κόστου στις τιμές των προϊόντων. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων στήριξης. Κυβερνητική προτεραιότητα, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του.
1: Μεγαλύτερη φωτιά στις τσέπες των πολιτών αναμένεται να πυροδοτήσει το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για αυξήσεις στα ράφια και ζητούν από την κυβέρνηση ουσιαστικές λύσεις. Πάντως, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής αποτελεί την πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα με άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα.
2: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαμφρύσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
1: Απουσία σχεδίου καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι μεταθέτει την ευθύνη στις Βρυξέλλες αντί να αξιοποιήσει εθνικά εργαλεία.
3: Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία. Θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα.
1: Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τα πρώτα μέτρα για τα καύσιμα, ενώ στην αγορά επικρατεί αγωνία. Οι αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς προϊόντων αναμένεται να συμπαρασύρουν τις τιμές στα ράφια.
4: Περιμένουμε κάποια στιγμή να σταθεροποιηθεί κάπου το καύσιμο και ανάλογα τη τιμή την οποία σταθεροποιείται να δώσουμε και την ανάλογη τιμή της αύξησής μας.
5: Πάντως αύξηση θα υπάρξει, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Άμα συνεχίσει αυτή η πορεία, βεβαιότατα.
1: Οι πιέσεις στην κυβέρνηση για άμεσα και ουσιαστικά μέτρα εντείνονται τόσο για τις οδικές όσο και για τις θαλάσσιες μεταφορές.
6: Πλέον το κόστος του πετρελαίου έχει ξεπεράσει το 55% του κόστου λειτουργίας ενός πλοίου. Άρα αυτό που θα γίνει, που γίνεται προσπάθεια, είναι να σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας να διατηρηθεί το ακτοπλοϊκό δίκτυο, γιατί λύσεις δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές.
7: Έχω ζητήσει ένα ποσό γύρω στα 15 εκατομμύρια μόνο και μόνο για να μην επιβαρύνουμε το δικό μισθό στο βαλικό κοινό.
1: Τα επικείμενα κυβερνητικά μέτρα ουσιαστικά θα αφορούν την περίοδο μέχρι και το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, εκτιμούν οι πρατηριούχοι.
8: Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις για γρήγορη και μεγάλη αποκλιμάκωση. Στα νησιά και στις υπηρετικές περιοχές, στις πιο απομακρυσμένες, στα ορεινά, οι τιμές δεν θα δουν αποκλιμάκωση. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάνω από 2,30 σε όλες αυτές τις περιοχές και για τα δύο καύσιμα. Και αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, δυστυχώς θα περάσει άμεσα στην τελική τιμή.
1: Αν και προς το παρόν δεν έχει τεθεί θέμα επάρκειας καυσίμων, ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρατηριούχων, το σενάριο των ελλείψεων έχει μπει και αυτό στο τραπέζι.
0: Σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα καλούνται να απαντήσουν οι αρχές για τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα που οδήγησε στο θάνατο 6 ανθρώπους. Οι 2 ηλικιωμένοι ένοικοι του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου και 4 τουρίστες που είχαν νοικιάσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι αυτό της διαρροής φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Αποκλεισμένη είναι η περιοχή γύρω από το κτίριο, ενώ αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των κτηρίων.
9: 2-24 ώρα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα, οι αρχές ψάχνουν τα αίτια αλλά και το σημείο 0 από όπου ξεκίνησαν όλα.
10: Βλέπουμε ότι εδώ, στο γειτονικό κτίριο, στο διπλανό κτίριο, έχουμε τη μέγιστη καταστροφή του γειτονικού. Άρα είναι σε αυτό το επίπεδο που έχει γίνει σε αυτό το δεύτερο όροφο.
11: Εκεί έχει μαζευτεί.
10: Επομένως εκεί έγινε η έκρηξη, τελεία και παύλα. Okay. Είναι δεδομένο αυτό.
9: Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ο δεύτερος όροφος, καθώς εκεί σύμφωνα με τους ειδικούς υπήρχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Αυτό που αναζητούν οι αρχές είναι το κρίσιμο τρίπτυχο, από πού διέρευσε το αέριο, πώς συσσωρεύτηκε, τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη. Το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Καρίδη, καθηγητή αντισεισμικής τεχνολογίας, είναι να υπήρχε μεγάλη διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο όπου έμεναν ηλικιωμένοι.
10: Ένα σενάριο είναι να είχαν ανάψει μια
11: φωτιά στην κουζίνα,
10: να έσβησε η φλόγα, δηλαδή βράζοντας τον νερό, και συνέχισε να τρέχει.
9: Η διαρροή, η μεγάλη συσσόρευση αερίου σε κάποιο χώρο του διαμερίσματος και ο σπινθήρας που ενδέχεται να προκλήθηκε ακόμη και από έναν διακόπτη ρεύματος, προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.
12: συγκέντρωσε ένα τέτοιο ικανό εκρηκτικό μείγμα που αν προέκυψε ένας πληθυρισμός ή μια φλόγα ή οποιαδήποτε άλλο, ή οποιαδήποτε άλλη εστία ή ακτινοβολία να δημιούργησε αυτή την έκρηξη.
9: Το δεύτερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι η διαρροή να ήταν σε σωληνώσεις έξω από το διαμέρισμα, ακόμη και στο ισόγειο.
13: Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, αν και ανεβαίνει προς τα πάνω. Άρα ήταν λογικό η τελευταία διέξοδος του να είναι ο δεύτερος όροφος, από όπου και αν έχει γίνει η διαρροή, είτε από το δεύτερο όροφο ή από χαμηλότερα.
9: Αύριο στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί για ελέγχους κλιμάκιο της πολεοδομίας, ήδη όμως από τώρα έχει σχηματιστεί μια πρώτη εικόνα.
14: Δύο σπίτια τα διπλανά σίγουρα και είναι δεν πρέπει να υπάρξουν, να είναι κατοικήσιμα. Και το απέναντι είναι ακόμα προς διερεύνηση. Είναι άνθρωποι δηλαδή εκεί τη ΕΜΑ και παρακολουθούν. Μου λένε ότι ο φέροντας οργανισμός μάλλον δεν έχει υποστεί τις πλέον κρίσιμες ζημιές.
9: Στα συντρίμια έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Πρόκειται για το ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε μόνιμα στο δεύτερο όροφο, τον 77χρονο Βρετανό Edmond Hinks και την 78χρονη Αθηνά Παπαρίσκου, γεννημένη στην Αθήνα. Νεκροί είναι επίσης 4 τουρίστες που είχαν νοικιάσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο. Η Φλωρίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ιαν Αλεξάντερ Κίρκ Πάρτρικ, καθώς και ο αδελφός της Φλωρίντα Φλωρίν Χότζα με τη σύζυγό του Έριν Τσάνι. Το ένα ζευγάρι ήταν νιόπαντρο και μάλιστα η γυναίκα φέρεται να ήταν έγκυος τον τρίτο μήνα.
15: Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε αυτό το φρικτό περιστατικό. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
9: Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και η νεκροψία των 6 θυμάτων, ενώ οι οικογένειες των 4 Αμερικανών αναμένεται να προσέλθουν στην Ελλάδα προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό, το οποίο θα συγκριθεί με τα δείγματα των σωρών και να γίνει ταυτοποίηση.
0: Τώρα, οι ένοικοι των διπλανών κτηρίων ξεσπιτώθηκαν μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της πολεοδομίας και μένουν σε συγγενικά πρόσωπα, ενώ όσοι φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχείο της περιοχής έφυγαν και από εκεί για λόγους ασφαλείας. Εκεί βρίσκεται η Γεωργία Τσάλη. Γεωργία, συνομίλησες με κατοίκους, τι σου είπανε?
16: Ακριβώς, Ιωάννα, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, έχει ερημώσει η γειτονιά εδώ στο σημείο που σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Καθώς οι κάτοικοι των γειτονικών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές και παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, έχουν εγκαταλείψει προσωρινά τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε συγγενικά τους πρόσωπα. Να σας πω ότι την ίδια ώρα από το ξενοδοχείο που βρίσκεται δίπλα στο κτίριο που κατέρευσε.
0: Είναι αυτό που βλέπουμε. Αν μπορεί λίγο ο συνάδελφος ο εικονολήπτης να ανοίξει λίγο το πλάνο. Είναι το ξενοδοχείο που βλέπουμε με τις σημαίες. Να ανοίξει λίγο το πλάνο, σας παρακαλώ. Μπράβο. Πιο δίπλα δεν γίνεται, Γεωργία. Ναι, είναι λογικό. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ.
16: Ακριβώς, είναι δίπλα λοιπόν στο κτίριο που έχει καταρρεύσει και αναγκαστικά λοιπόν προσπάθησαν να βρουν νέα δωμάτια για να διαμείνουν. Να σας πω ότι στο σημείο, όπως βλέπετε, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες με τα συνεργεία να απομακρύνουν συντρίμια, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους στην περιοχή, η οποία παραμένει αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας.
0: Και τώρα πότε θα γίνουν οι έλεγχοι, να δουν αν είναι OK τα κτίρια για να μπουν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους, πότε θα επιστρέψουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Συλλήψεις για εκρηκτικά και εκενώσεις κατοικιών κοντά σε αμερικανική βάση στην Αγγλία. Ενώ Χρυσάνθη Μπουρούτη, η οποία θα μας ενημερώσει για το θέμα, μια είδηση των τελευταίων 2 ώρων, Χρυσάνθη, ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και πυροτεχνουργοί του στρατού ελέγχουν οχήματα.
17: Η Βρετανική αστυνομία συνέλαβε αρκετούς άνδρες ως υπόπτους για παραβιάσεις περί της νομοθεσίας των εκρηκτικών κοντά στην βάση RAF Fairford. Αυτή η βάση είναι της Βασιλικής Αεροπορίας, αλλά χρησιμοποιείται από την Αμερικανική. Είναι στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η περιοχή αποκλείστηκε ενώ περίπου 30 οχήματα έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σταθεμένα κοντά στην βάση. Ομάδα εξουδετερώσης είναι επί του πεδίου, η οποία διερευνά για εκρηκτικούς μηχανισμούς, ενώ εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι η 51η πτέρυγα υποστήριξης μάχης και οι υπόλοιπες πτέρυγες που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν και αυτές σε επαγρύπνηση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Και όπως επισημαίνει Στέργες Γιαμπάκα, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν η μία δίπλα στην άλλη.
18: Ακριβώς. Και τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα επιμένει στο διεθνές δίκαιο και στο διάλογο, καθώς ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι Ευρώπης και Μέσα Ανατολής, η χώρα μας θέλει να αποτελέσει γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Όπως συμπληρώνει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. με την Τουρκία, είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Άλλωστε, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές με την ανάρτησή του ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ένα σκληρό παζάρι βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ρωσία και Τουρκία για το μέλλον του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει κάποιο αίτημα από την Άγκυρα. Νίκο Νανούρη, άμεση ήταν η απάντηση του Χακάν Φιντάν.
19: Ιωάννα, όπως ακριβώς είπες, υπάρχουμε ένα σκληρό παζάρι τις τελευταίες ώρες όσον αφορά για την τύχη του συστήματος των S-400. Χθες, ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την τύχη των S-400. Και αυτό που ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας είναι ότι δεν έχουμε κανένα αίτημα από την Τουρκία σχετικά με την απομάκρυνση των S-400. Ωστόσο, συμπλήρωσε ο Σεργέι Λαυρόφ ότι εάν η Τουρκία επιθυμεί να μεταφέρει τους S-400 ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, γενικότερα σε ξένη χώρα, πρέπει να γνωρίζει ότι πρέπει να γίνει με τη συγκατάθεση της Ρωσίας. Και η Ρωσία θα εγκρίνει μια τέτοια μεταφορά μόνο αν η χώρα στην οποία θα μεταφερθεί το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα είναι φιλική προς τη Μόσχα. Ο Χακάν Φιντάν ρωτήθηκε από Τούρκους δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τη συγκεκριμένη αποστροφή του Σεργέι Λαυρόφ. Έδειξε αυνηδιασμένος και αμήχανος και ανέφερε χαρακτηριστικά ποιος είπε ότι δεν μιλάμε. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δεν μπορούσε να πει, δεν ήταν σε θέση να αναφέρει για το πότε είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, και να παρακολουθήσουμε τι είπαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και Τουρκίας.
20: Нет, наши турецкие друзья прекрасно знают, что системы S-400 были поставлены в комплекте с контрактом, где предусмотрено уважение полностью до конца сертификат конечного пользования. Они прекрасно знают, что если они когда-то захотят эти системы куда-то переместить за пределы своих границ, они этого сделать не могут без нашего официального согласия.
21: Konuşmadığımızı kim söyledi? Konuşmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Konuşmalarımız herkesle devam ediyor. Sonuçlandığı zaman zaten kamuoyuyla paylaşacağız.
22: O zaman bileceksiniz.
21: Bilemiyorum, bir şey söyleyecek durumda değilim.
0: 205 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την άλωση της Τριπολιτσάς. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ο Δήμος Τρίπολης τιμά και φέτος την επέτειο της άλωσης. Πραγματοποιούνται εντυπωσιακές εκδηλώσεις, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, αλλά και εκθέσεις. Χριστίνα Γκίκα, σήμερα κορυφώνονται με λαμπρότητα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
23: Ακριβώς, Ιωάννα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, τελέστηκε αρχιερατική δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης για την 205η επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Στην αρχιερατική δοξολογία χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινούριας Επιφάνειος, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο συνταξιούχος φιλόλογος Γιώργος Βλάσης. Ο Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινούριας Επιφάνειος προσέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάποια δώρα για την πρώτη παρουσία του Προέδρου στην Τρίπολη και στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου. Ακολούθησε, να πούμε, και επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, ενώ οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται σήμερα με την μεγάλη παρέλαση των μαθητών, των σχολείων φιλαρμονικών, χορευτικών συλλόγων, αλλά και τμήματων ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Τέλος, να πούμε ότι μετά το πέρας της παρέλασης στην πλατεία Άρεως θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα, και να παρακολουθήσουμε τον Κωνσταντίνο Τασούλα.
24: Η απελευθέρωση και άλωση της Τριπολιτσάς για τη μετέπειτα πορεία του αγώνα ήταν ενδεχομένως η αρχή που είναι το ίμιση του παντός. Έτσι σήμερα, 205 χρόνια μετά, γιορτάζουμε εδώ στην Τρίπολη αυτή την ιστορική και εθνική επέτειο. Τη γιορτάζουμε και την τιμούμε ενθυμούμενοι τα γεγονότα. Αλλά τη γιορτάζουμε και την τιμούμε οι σημερινοί Έλληνες και Ελληνίδες, προστατεύοντας αυτά τα οποία κατέκτησε εκείνη η άλωση, εκείνη η απελευθέρωση και η εξέλιξή της. Κατέκτησε την ελευθερία και την κυριαρχία μας. Και αυτή την ελευθερία και αυτή την κυριαρχία σήμερα, όπως τότε την κατέκτησαν νικηφόρα, έτσι και σήμερα την υπερασπιζόμαστε νικηφόρα απέναντι σε κάθε απειλή και σε κάθε πρόκληση.
0: Δύσκολη ήταν η χθεσινή νύχτα σε Σκιάθο και Εύβοια, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις. Μαζί μας είναι ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός. Καλώς μεσημέρι, Τάσο, για να δούμε τι έγινε ακριβώς σε Σκιάθο και Εύβοια, αλλά και για ποιο λόγο έπεσε τόσο πολύ νερό και πόσο νερό έπεσε.
2: Ναι, λοιπόν, έχουμε εδώ,
0: έχουμε τις εικόνες από
2: τη Σκιάθο, η οποία δέχθηκε σχεδόν ως διπλάσιο νερό από όσο πέφτει ολόκληρο το Σεπτέμβρη. Δύο φορές όσο ο Σεπτέμβρης έπεσε μέσα σε μια μισή ώρα, παρακαλώ.
0: Λίγο, βλέπουμε εδώ, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί
2: λίγο
0: πραγματικά
2: σε ποτάμια,
0: έχουν παρασυρθεί οι χύμαροι, έχουν παρασύρει από ό,τι βλέπουμε και μηχανάκια και κάδους απορριμμάτων και καρέκλες, τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής.
2: Πραγματικά λοιπόν ήταν πολύ βροχή. Εν τούτης τα φαινόμενα δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα στα δίκτυα, οι υποδομές άντεξαν. Mm-hmm. Απλά ήταν αυτά επιδερμικά, έφυγε το νερό στη θάλασσα και τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Αντίθετα.
0: Να δούμε την κάρτα που μας είπες πριν από λίγο, μας την ανέφερες. Να τη δούμε τώρα την κάρτα για τα ύψη βροχής.
2: 130 χιλιοστά, δηλαδή 130 ατόνιτο στρέμα έπεσαν σε μια μισή ώρα στην Σκιάθο.
0: Πάμε και στην Εύβοια.
2: Ενώ
0: τώρα
2: στην Εύβοια έχουμε παρόμοια φαινόμενα με περισσότερο νερό, 6 φορές όσο βρέχει. 6 φορές ολόκληρο το Σεπτέμβρη στα Ψαχνά Ευβίας, 127 χιλιοστά μέσα σε 6 ώρες. Εδώ είχαμε μεγαλύτερα προβλήματα, φερτά υλικά, πέτρες, ξύλα, κλαδιά. Mm-hmm. Έπεσαν και έκοψαν σχεδόν την Ευβία στη μέση, καθώς δημιούργησαν και προβλήματα στους δρόμους.
0: Τάσο, τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
2: Από εδώ και πέρα φαίνεται ότι, όπως θα δούμε και στο χάρτη μας, η κακοκαιρία σιγά σιγά φεύγει νοτιότερα. Θα επηρεάσει κυρίως τις Κυκλάδες αυτή τη στιγμή και αργότερα την Κρήτη. Mm-hmm. Εκεί θα είναι τα περισσότερα φαινόμενα αύριο. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα, να βλέπετε, το μπλε κατεβαίνει νοτιότερα και θα επηρεάσει κυρίως τις Κυκλάδες τις επόμενες ώρες και την Κρήτη. Από τα βόρεια φτιάχνει ο καιρός. Ήδη δεν έχουμε βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Σε μερικές περιοχές έχει βγει και ήλιος. Έτσι, αυτή η κατάσταση αύριο σιγά σιγά θα αυληθεί. Σε ολόκληρη τη χώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Στην Αθήνα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό. Μέχρι το βράδυ λίγες βροχές θα έχουμε κυρίως στα δυτικά και τα νότια του νομού. Από εκεί και πέρα ο καιρός θα βελτιωθεί και αύριο όχι μόνο θα βελτιωθεί ο καιρός, και τα μποφόρ τα 8 σήμερα στο Αιγαίο θα υποχωρήσουν. Θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει λιγάκι.
0: Όχι πολύ.
2: Όχι όμως πολύ.
0: Μην μεταράξεις.
2: Όχι, όχι.
0: Τα αγαπάμε το φθινόπωρο.
2: Μην ανησυχείς, Ιωάννα. Και μάλιστα θα κινηθεί κάτω από τα κανονικά για την εποχή, 27-28. Θα κινηθούμε στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, αλλά και τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Μια συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε ο αδελφός της 25χρονης Πινελόπης, που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της. Μίλησε για αδύναμους άνδρες που δεν μπορούν να αποδεχθούν την ελευθερία μιας γυναίκας και το δικαίωμά της να φύγει από μια σχέση. Την ίδια ώρα, ανατριχύλα προκαλούν τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Μέσα σε 6 χρόνια δολοφονήθηκαν 106 γυναίκες από τα χέρια συντρόφων και συζύγων.
3: Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους και στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδερφής μου που αποφάσισε να φύγει από την σχέση την οποία βρισκότανε, πάνε και καταστρέφουν μια ζωή.
15: Ο αδερφός της αδικοχαμένης Πινελόπης, που έχασε τη ζωή από τα χέρια του πρώην σύντροφου της στην Ιγουμενίτσα, σπάει τη σιωπή του και ραγίζει καρδιές.
3: Την αγαπημένη μου Πινελόπη, είναι χρέος μου να ζήσω. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο. Διότι η Πινελόπη ζει μέσα μας.
15: Κάθε αριθμός και μια διαφορετική ιστορία. Τα περιστατικά εμφύλης βίας με θύματα γυναίκες στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχουν μέσα σε 5 χρόνια πενταπλασιαστεί, με τις γυναικοκτονίες να έχουν αγγίξει από το 2020 τις 106.
4: Πρέπει αμέσως να καταφεύγουν τα θύματα στο κατατόπον αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν εξειδικευμένα πλέον τμήματα ενδοοικογενειακής βίας.
15: Μόνο μέσα στους 9 μήνες του 2026 είχαμε την δολοφονία 15 γυναικών, ενώ τα θύματα το 2025 ήταν 19. Την ίδια στιγμή καταγράφεται και έκρηξη των καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας κατά 137,6%, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα, το 70 με 80% αφορά γυναίκες με δράστη τον σύζυγο ή τον σύντροφό τους. Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας καθημερινά προχωρούν κατά μέσο όρο 100 συλλήψεις για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ συνολικά μέσα σε ένα χρόνο πραγματοποιήθηκαν 35.000.
5: Η αύξηση που υπάρχει στα περιστατικά δεν σημαίνει αυτόματα κιόλας ότι είναι περισσότερα τα περιστατικά, αλλά ότι η κοινωνία έχει αλλάξει, εμπιστεύεται την αστυνομία, καταγγέλει, έχουν ανοίξει τα στόματα.
15: Οι αρχές συνιστούν στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να απευθύνονται άμεσα στην αστυνομία και στους αρμόδιους φορείς.
0: Στα Χανιά, μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 7 οχήματα. Μάνο Τριγώνη, ο 29χρονος, μία ώρα μετά το περιστατικό, πήγε μόνος του στην τροχέα.
6: Ακριβώς, Ιωάννα, τα ξημερώματα λοιπόν χθες, ένας 29χρονος διασχίζοντας την οδό Κύπρου στα Χανιά, παρέσυρε, προσέκρουσε διαδοχικά σε 7 σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας τους σοβαρές ζημιές. Ο ίδιος εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου και διέφυγε πεζός, ενώ, όπως είπες και εσύ, λίγο αργότερα παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές, συνελήφθηκε και αναμένεται να παρεμπευθεί αρμοδίως στις εισαγγελικές αρχές των Χανίων. Να πούμε ότι στην περιοχή Ιωάννα τα ξημερώματα επικράτησε αναστάτωση.
0: Μα βέβαια, πήρε σβάρνα 7 αυτοκίνητα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ανησυχία προκαλούν, κυρίες και κύριοι, οι ολοένα συχνότερες εμφανίσεις λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Αττικής. Στη Φυλή, οι κάτοικοι καταγγέλνουν επιθέσεις σε αδέσποτα σκυλιά, ενώ λύκοι έχουν εμφανιστεί ακόμη και κοντά σε παιδική χαρά. Την ίδια ώρα, ένας άνδρας περιγράφει στο Action 24 την επίθεση που δέχθηκε από λύκο στο Κρυονέρι. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια ανθρώπων και ζώων.
7: Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν ευρέθηκε αντιμέτωπος με λύκο ενώ περπατούσε σε βουνό στο Κρυονέρι, περιγράφει στο Action 24 ο Θανάσης Λινάρδος.
22: Ήταν πολύ τρομακτικό αυτό που έζησα. Ξαφνικά εκεί που ήμουνα στο βουνό και γύριζα γύρω στις 8 παρα 10, έτρεχα, ήρθε δίπλα μου ένας λύκος, μ' ακούμπησε και ξαφνικά προσπάθησα να απομακρυνθώ, σταμάτησα, έκανα πίσω βήματα. Και εκείνος κατευθείαν ήρθε να μου ορμήξει, γρύλιζε και μου όρμαγε συνεχόμενα και προσπάθησα εγώ να αμυνθώ.
7: Ο ίδιος κατάφερε να χτυπήσει τον λύκο με ένα ξύλο και μια πέτρα, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει. Εξαιτίας των τραυμάτων του διακομίστη στο νοσοκομείο, ενώ την ίδια ώρα υποστηρίζει πως πριν ένα χρόνο είχαν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά στην περιοχή, χωρίς όμως, όπως λέει, να έχουν την ίδια ένταση.
22: Είναι ένα χρόνο, 1,5 χρόνο πάλι ερχόταν, δηλαδή δύο λύκοι μπαίκαν πάλι σε ένα φίλο μου, αλλά δηλαδή τον είδανε, τον μυρίσανε, παίξανε κάπως λίγο με τα νύχια τους και φύγανε. Δηλαδή και μια φορά που τον είχαμε ξαναδεί πριν κανένα εξάμηνο, ήταν πολύ μακριά και μόλις μας είδε, ήμασταν παρέα, έφυγε γρήγορα.
7: Σε βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καταγράφεται αγέλη λύκων να κινείται στην οδό Ρωμανού Μελωδού στη Χασιά, στους πρόποδες της Πάρνηθας. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν πως οι εμφανίσεις των ζώων δεν περιορίζονται μόνο στο βουνό, αλλά φτάνουν μέχρι τις γειτονιές τους. Μάλιστα, όπως καταγγέλουν, περισσότερα από 10 αδέσποτα σκυλιά που φρόντιζαν στην περιοχή έχουν χάσει τη ζωή τους έπειτα από επιθέσεις λύκων.
25: Είναι έντονη η παρουσία τους, με καθημερινές μαρτυρίες δημοτών και από κάμερες λήψης εσωτερικών κυκλωμάτων ασφαλείας που έχουμε.
26: Δεν στοχοποιούμε τους λύκους, δεν λέμε να εξαφανιστούν οι λύκοι, αλλά να βρεθούν τρόποι αποτροπής εισόδου των λύκων στον αστικό ιστό.
7: Ένα ακόμη βίντεο καταγράφει έναν μοναχικό λύκο να κινείται σε απόσταση αναπνοής από παιδική χαρά της περιοχής. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, με την τοπική κοινωνία να ζητά μέτρα για την προστασία ανθρώπων και ζώων. Η συγκεκριμένη εμφάνιση έρχεται μετά από επανειλημμένες καταγραφές λύκων μέσα ή στις παρυφές του οικισμού της Φυλής, ορισμένες από τις οποίες έχουν καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας.
25: Έχουμε θέσεις σε όλους τους δημόσιους φορείς, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Εισαγγελία, στο τμήμα Δασών, στο Δασαρχείο Πάρνηθας και στις οργανώσεις Καλυψό και ΟΦΥΠΕΚΑ, οι οποίοι είναι και οι αρμόδιοι που πρέπει να διαχειριστούν το θέμα αυτό, έτσι.
7: Κάτοικοι και φορείς της περιοχής ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να διασφαλιστεί η προστασία τόσο των ανθρώπων αλλά όσο και των ζώων.
0: Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Λαοθάλασσα 700.000 πιστών στη λειτουργία του Πάπα στο Παρίσι. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας διέσχισε με το παπικό όχημα τα ηλυσία πεδία υπό τις επεφημίες ενός τεράστιου πλήθους πιστών Χρυσάνθη Μπουρούτη, ενώ αυτή την ώρα τελεί λειτουργία στον ιερό της Παναγίας της Λούρδης.
17: Ο Πάπας βρίσκεται αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε στα πλάνα μας, στη Λούρδη, όπου
0: είναι ζωντανή εικόνα,
17: θεία λειτουργία, ακριβώς παρουσία 200.000 ανθρώπων. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς τρόπους προσκυνήματος στον κόσμο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή live εικόνα τον Πάπα να κάνει το διάγγελμά του προς τους πιστούς που έχουν συγκεντρωθεί στη Λούρδη για τη θεία λειτουργία. Να σου πω ότι αποτελεί το δεύτερο σκέλος της επίσκεψής του, της τετραήμερης επίσκεψής του. Τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη ημέρα, ενώ μετά από την θεία λειτουργία θα συναντηθεί ξεχωριστά με κοινότητες ασθενών και Γάλλους επισκόπους και θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου.
0: Να πούμε, Χρυσάνθη, ότι το ιερό της Παναγίας της Λούρδης αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους τόπους καθολικού προσκυνήματος παγκοσμίως.
17: Ακριβώς. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τόπους προσκυνήματος για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Mm-hmm. Τώρα, ο Πάπας χθες βρέθηκε στο Παρίσι. Παρουσία 700.000 πιστών, οι οποίοι κατέκλυσαν την λεωφόρο των ηλυσίων πεδίων μήκους 2 χιλιόμετρων. Και το πιο συγκλονιστικό από όλα είναι ότι ο κόσμος που πήγε εκεί για να προσευχηθεί μαζί του και να πάρει την ευλογία του, μαζί με άλλους ιερείς, πολλοί κόσμος εξομολογήθηκε στα πεζοδρόμια. Παρουσία του Πάπα, που για αυτούς είναι κάτι πολύ μεγαλειώδες. Και αμέσως μετά ο Πάπας από την τέλεση της λειτουργίας εκεί αναχώρησε για τη Λούρδη όπου βρίσκεται σήμερα.
0: Εδώ είναι τα σχετικά πλάνα από την χθεσινή του επίσκεψη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές του πλανήτη, κυρίες και κύριοι. Στην Μπανγκόνγκ, ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια. Στον Ειρηνικό, οι τυφώνες Νόλο και Πόλο θέτουν σε συναγερμό τη Χαβάη και το Μεξικό. Και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, σφοδρή καταιγίδα έφερε πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων στο Μπρούκλιν, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
7: Η κακοκαιρία σφυροκοπά τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχυρές βροχές και θυελλώδες άνεμοι μετατρέπουν δρόμους σε χυμάρους, ενώ στις ακτές τα κύματα χτυπούν με σφοδρότητα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες.
1: Be smart if you live in those coastal areas, because between the vicious rip currents, the heavy winds and the mammoth waves, conditions are extremely dangerous. Anyone who goes in or near the water this weekend is literally gambling with their life.
7: Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της κακοκαιρίας, με πλημμυρισμένες περιοχές και κατοίκους να παρακολουθούν με αγωνία την άνοδο της στάθμης του νερού.
8: A lot of water and I'm a little concerned because right now the tide's just starting to come back in and it's at about a mid tide. So I'm a little worried about what's going to happen tonight and tomorrow morning.
7: Στο Μπρούκλιν, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 56χρονο όταν από τους ισχυρούς ανέμους δέντρο έπεσε πάνω του. Αεροδρόμια σε Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια καταγράφουν εκατοντάδες ακυρώσεις, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια τους.
10: The airport alone has nearly 250 cancellations here this morning, while dozens of other flights have been canceled in major cities like Philadelphia and New York.
7: Στη δίνη της κακοκαιρίας και η Χαβάη, με τον τυφώνα Νόλο να περνά νότια του μεγάλου νησιού και να φέρνει ισχυρές βροχές και ανέμους που αγγίζουν 150 χιλιόμετρα την ώρα. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια, καθώς ο τυφώνας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Χαβάη. Και ενώ η Χαβάη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Όλο, ένας δεύτερος τυφώνας, ο Πόλο, απειλεί το Μεξικό.
9: Building neighbors told us moved about 30 feet in floodwaters. Now take a look. The debris field continues over here. Here's a foundation for another home that ended up all the way across the street. Now,
11: εικόνες καταστροφής στην Bangkok. Περισσότερα από 300 χιλιοστά νερού έπεσαν στην πόλη, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας σπίτια και επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 13 κεντρικοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ενώ καταγράφονται και λήψη σε βασικά είδη διατροφής. Καθώς τα έντονα φαινόμενα υποχωρούν, οι αρχές εξετάζουν πλέον την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα.
0: Ελάτε τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μάγεψε χθες βράδυ η Άννα Βύση τους χιλιάδες θεατές στο ΟΑΚΑ. Ήταν μια συναυλία υπερθέαμα 4 ωρών με υπτάμενη έναρξη, πολλές επιτυχίες και στιγμές συγκίνησης. Ήταν μια συναυλία που σταμάτησε τον χρόνο, ένωσε γενιές με την Άννα Βύση να δίνει μια μοναδική παράσταση με την αστήρευτη ενέργειά της. Συνομίλησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης με τον έφηβο εαυτό της, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα μπορούσε να λείπει από τη μεγαλειώδη συναυλία. Η Άννα Βύση μαζί με τους 95.000 θεατές τραγούδησαν για τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά και άδικα, είπε η Άννα Βύση.
11: Η Άννα Βύση αποθεώθηκε από τους χιλιάδες θεατές στο Κατάμε στο ΆΚΑ.
12: Αυτό που με κάνετε είναι παιδιά, είναι πέρα από κάθε όνειρο, πέρα από κάθε επιτυχία, κάθε...
11: Η είσοδος της τραγουδίστριας στο στάδιο προκάλεσε φρενίτιδα. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια προσγειώθηκε στη σκηνή μέσα σε μια κυκλική κατασκευή, φόροντας ασπρόμαυρη φόρμα και τα έδωσε όλα σε μια βραδιά γεμάτη θέαμα, ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν 90.000 άνθρωποι τραγούδησαν μαζί με την Άννα Βύση το Σάββατο για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
12: Και εγώ όπως εσείς, ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει. Γεννήθηκε για να αγαπηθεί, να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Έφυγε πάρα πολύ μας. Άδικα. Σοκαριστικά θα είναι.
11: Ανάμεσα στις μοναδικές εκπλήξεις του σοου ξεχώρισε η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για μια συγκινητική συνάντηση της Άννας Βύση με τον παιδικό της εαυτό. Η ατμόσφαιρα εκτοξεύτηκε με δεκάδες χιλιάδες φωνές να τραγουδούν στοιχημένες σε μία φωνή, μετατρέποντας το ΆΚΑ σε μία τεράστια ενιαία λαοθάλασσα.
13: Ό,τι έχει πει η Βύση, το έχουμε ζήσει, παιδιά. Πάμε.
14: Έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί η καρδιά μου άργησες.
16: Στο ΆΚΑ χτυπά απόψε η καρδιά της ελληνικής μουσικής σκηνής με την Άννα Βύση να προετοιμάζεται για μία μοναδική συναυλία. Χιλιάδες κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στο στάδιο με την αντίστροφη μέτρηση να έχει μόλις ξεκινήσει.
11: Οι πόρτες για τη συναυλία άνοιξαν περίπου στις 5 το απόγευμα, με την προσέλευση να είναι τεράστια, χωρίς πάντως να λείπουν τα παρατράγουδα, αφού κάποιοι παρά το γεγονός ότι είχαν εισιτήριο δεν κατάφεραν να μπουν μέσα.
13: Ανεπομονούμε πάρα πολύ.
11: Από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν και η εμφάνιση της ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Οριάνθη. Η γνωστή μουσικός ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε πιο ροκ τόνο στη βραδιά. Πάντως, παρά τις αντίξωες μετεωρολογικές συνθήκες και τη βροχή που προηγήθηκε στην Αττική, ο κόσμος που κατέκλυσε το στάδιο πέρασε μια όμορφη βραδιά και απόλαυσε το υπερθέαμα της απόλυτης Ελληνίδας στάρ.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: θέλουν λίγο ακόμα.
1: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
2: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
3: Σε ποιο αρέσει να σκοτώσω.
1: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
5: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
6: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
7: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
5: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο

0: Φοιτητές με φουλ παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't
1: let go. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλησπέρα σας. Με την ψυχολογία στα ύψη και με την υποστήριξη 2.000 φιλάθλων της, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει απόψε τη Γερμανία στο Augsburg για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η Γαλανόλευκη ψάχνει θετικό αποτέλεσμα ώστε να παραμείνει σε θέση ισχύω στον όμιλό της. Να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών θέλει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει τη Γερμανία εκτός έδρας στο πρώτο πολύ δυνατό παιχνίδι για τη League A του Nations League. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να δείξει χαρακτήρα και να πάρει θετικό αποτέλεσμα από τα πάντζερ του Jürgen Klopp, τα οποία θέλουν πάση θυσία την νίκη μετά την ισοπαλία τους κόντρα στους Ολλανδούς στην πρεμιέρα. Με την ανατροπή της κόντρα στη Σερβία, η Ελλάδα γέμισε αυτοπεποίθηση και θέλει ένα καλό αποτέλεσμα ώστε να παραμείνει σε θέση ισχύω στον ομιλό της με φόντο το Euro 2028. Δεν αναμένονται πολλές αλλαγές στις αρχικές επιλογές του Γιοβάνοβιτς, ο οποίος θέλει να περιοριστούν τα ατομικά λάθη.
4: Εκτός από τα πολλά, πάρα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελγράδι, γιατί πάντα αναφερόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω της απόστασης που είχαμε, που έχουν εθνικές ομάδες στα παιχνίδια, υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούσαμε να ή πρέπει να διορθώσουμε, που ενδεχομένως στο παιχνίδι στο Βελγράδι μέσα δεν το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και στη συνέχεια της Ολλανδίας είναι διαφορετική.
3: Το καπέλο στην εθνική μας ομάδα έβγαλε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας, Jürgen Klopp, ο οποίος έκανε λόγο για τη χρυσή γενιά των Ελλήνων, δείχνοντας με ξεκάθαρο τρόπο πως σε καμία περίπτωση δεν υποτιμά την ομάδα του Γιοβάνοβιτς.
5: So this is a great generation. We have to admit that. Maybe the golden generation of Greek football. It's really interesting. It's really impressive.
3: Η Ελλάδα θα έχει την υποστήριξη 2.000 φιλάθλων στο Augsburg της Γερμανίας, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν έντονο γαλανόλευκο χρώμα στην ατμόσφαιρα. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν απόψε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο μπάσκετ στον μεγάλο τελικό του Super Cup. Οι Ερυθρόλευκοι κερδίσαν την ΑΕΚ με 93-80 στον πρώτο ημιτελικό, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε του Παναθηναϊκού Άκτορ με μπάζερ μπίτερ του Όσμαν. Ο Τσέντι Όσμαν ευστοχεί στο άκουσμα της κόρνας της λήξης σε σου τριών πόντων και χαρίζει στον ΠΑΟΚ την πρόκριση στον τελικό του Super Cup, πληγώνοντας την πρωινή ομάδα του. Ο Τούρκος Forward διαμόρφωσε το τελικό 84-82 υπέρ του ΠΑΟΚ κοντρά στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όντας ο ηγέτης του δικεφάλου του Βορρά με 18 πόντους και 6 rebound. Σε ένα μάτς για γερά νεύρα, η ομάδα του Τρινκέρι είχε τον πρώτο λόγο στο μεγαλύτερο μέρος και κατάφερε στο φινάλε να πανηγυρίσει την πρώτη μεγάλη νίκη της νέας εποχής της. Οι πράσινοι έχασαν πολλά αμυντικά rebound και παρά την αντεπίθεση στο φινάλε με τα συνεχόμενα τρίποντα του Φρανσίσκο, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή.
6: Congratulations to Pauk, to their win. As my players said, I am very happy the way how we fight. We continue same way how we play friendly games and also beginning of the season in early game. It's obvious that we shot very bad free throws and also in first half we give them lot of opportunities to score from second chance.
3: Τον Σέρβο προπονητή αποθέωσε για τις δηλώσεις του ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα έκανε live στο Instagram όπου μεταξύ άλλων ανέφερε.
7: Χωρίς Ναν, Χέις Ντέιβις, Σλούκα και ανέτοιμο Ρογκαβόπουλο. Μπράβο όμως στον ΠΑΟΚ. Ελπίζω να συνεχίσετε να είστε στο μπάσκετ αύριο. Τη σχέση μου με το σωματείο του ΠΑΟΚ την ξέρουν όλοι. Ο Θεός και η ψυχή σας αύριο.
3: Νωρίτερα, θέση στον μεγάλο τελικό για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά είχε κλείσει ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη ΑΕΚ με 93-80. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν δύο φορές με 20 πόντους, όμως η ΑΕΚ δεν

0: τα παράτησε και κυνήγησε την νίκη μέχρι τέλους. Όταν μείωσε στους 7 πόντους λίγο πριν το φινάλε, ανέλαβε δράση ο Μοντέρο και με συνεχόμενους πόντους και ασίστ έβαλε την υπογραφή του στην ερυθρόλευκη νίκη. Ο Δομινικανός πέτυχε 19 πόντους, με τον Χολ να προσθέτει άλλους τόσους και τον Βεζέκοφ 14 σε έναν αγώνα που κινήθηκε σε ρηχά νερά ο Εβάν Φουρνιέ. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο τη σεζόν με τις δύο ομάδες να υπόσχονται θέαμα υψηλού επίπεδου.
1: Πρώτος και με ρεκόρ αγώνα τερμάτισε στο 44ο Σπάρταθλο ο Τάμας Μπόντις. Ο Ούκρος υπεραθλητής διένυσε τη διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη σε 19 ώρες 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα, βελτιώνοντας το ρεκόρ του Φώτη Ζησιμόπουλου από το 2023 κατά 15 λεπτά. Ο Έλληνας Πολυνίκης του αγώνα τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 20 ώρες 32 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα, με τις δύο άνδρες να οδηγούν την κούρσα από τα πρώτα χιλιόμετρα σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς και σκληρούς αγώνες υπεραποστάσεων των τελευταίων ετών. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και το Nations League. Η Ισπανία πανηγύρισε σπουδαία νίκη στην έδρα της Αγγλίας. Ένα εντυπωσιακό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με 2-3, ενώ η Κροατία νίκησε με 2-1 την Τσεχία.
2: Η πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία έφυγε με το διπλό από την Αγγλία, κερδίζοντας με 3-2 και μάλιστα με ανατροπή. Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, η Ισπανία άνοιξε το σκορ μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Γιαμάλ έκλεψε την μπάλα και έφτασε μέχρι τον γκολ. Η Αγγλία απάντησε και μέσα σε 4 λεπτά έφερε το ματς τούμπα. Αρχικά, στο 36, ο Γκόρντον ήταν αυτός που βρέθηκε σε θέση βολής και αξιοποίησε την ευκαιρία για την ισοφάριση. Και στο 40, μετά από σέντρα, ο Κέιν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα εκεί όπου ο Κουκουρέγια δεν μπόρεσε να βάλει σωστά την κόντρα για να έρθει η ανατροπή. Η Αγγλία είχε την ευκαιρία να πετύχει τρίτο γκολ με πέναλτι που κέρδισε, όμως η εκτέλεση του Κέιν έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Και από εκεί και πέρα άλλαξαν όλα. Στο 60 ο Μπαϊνά κοντοστάθηκε έξω από την περιοχή και με εξαιρετικό πλασέ ισοφάρισε για τους Ισπανούς. Για να έρθει στο 74 ο Μπαϊνά από εκτελεστής να γίνει δημιουργός και να βγάλει ασίστ στον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος έδωσε την νίκη στους Ισπανούς με 3-2. Στην Τσεχία ο αγέραστος Μόντριτς στο 47 της αναμέτρησης με ατομική ενέργεια άνοιξε το σκόρ για τους Κροάτες. Οι Τσέχοι απάντησαν στο 54 και ισοφάρισαν με τον Κάραμπετς. Αλλά η νίκη ήρθε για τους Κροάτες με την κεφαλιά του Πάσαλιτς στο 77 και την μπάλα να έχει περάσει την τελική γραμμή.
1: Κανονικά θα πραγματοποιηθεί απόψε ο αγώνας Ισραήλ-Ιρλανδία για το Nations League. Οι Ιρλανδοί διεθνείς έκαναν ψηφοφορία μεταξύ τους και αποφάσισαν να αγωνιστούν παρά τις αρχικές σκέψεις που υπήρχαν για μποϊκοτάζ. Πρόκειται για μια σειρά αγώνων που έχει χαρακτηριστεί ως το ντέρμπι της γενοκτονίας, με τους Ιρλανδούς να τάσσονται με κάθε τρόπο κατά των πολεμικών εχθροπραξιών εναντίον της Παλαιστίνης. Οι αναμετρήσεις θα γίνουν σε ουδέτερες έδρες και χωρίς την παρουσία φιλάθλων υπό τον φόβο επεισοδίων. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με πρόορισμο του Μιλάνο.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
5: Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρόσφατη κακοκαιρία με τοπικές βροχές και καταιγίδες απόλυτα φυσιολογικές για την εποχή που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος. Γι' αυτό, αν προβληματίσει κάποιους γάμους ή κάποια βαφτίσια, μην δυσανασχετείτε και τόσο πολύ. Πιο αναλυτικά, για σήμερα, περιμένουμε κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως από την Θεσσαλία και κάτω και κυρίως στα νησιωτικά τμήματα και στην Κρήτη. Εκεί θα είναι τα ισχυρότερα φαινόμενα. Ενώ φαίνεται από τα βόρεια και τα δυτικά, ο καιρός σιγά σιγά βελτιώνεται. Οι άνεμοι, βοριάδες, στο Ιόνιο 3 με 4, το πολύ 5 στο Αιγαίο όμως, 6 με 8 ιδιαίτερα στο Βόρειο Αιγαίο, από εκεί και κάτω 5 με 7 στα Δωδεκάνησα, 3 με 5. Η θερμοκρασία το βράδυ θα φτάσει στη Βόρειο Ελλάδα τους 18-19 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 18 με 20 κυρίως στα δυτικά, όπως και 20 θα έχουμε περίπου στα νησιά και μόνο στα Δωδεκάνησα τους 23. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα και σταδιακή βελτίωση από το βράδυ και μετά. Βοριάδες 4 με 6 στα νυχτά, 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 τώρα το βράδυ μέχρι 22 το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη επίσης περιμένουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Βοριάδες 3 με 4 έως 5 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: τη Δευτέρα τώρα περιμένουμε βελτίωση του καιρού από βορρά προς νότον, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στις νότιες περιοχές της Πελοποννήσου και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν μέχρι 6-7 μποφόρ. Θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει 1-2 βαθμούς, θα διατηρηθεί όμως πάντα κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
5: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
4: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
5: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
6: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
7: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them. Works for me too.
8: Couldn't you just open yourself up a little bit?
7: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
8: I like her.
7: Me too.
6: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
3: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 8. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1831 δολοφονείται ο πρώτος κυβερνήτης του ελληνικού κράτους, ο Ιωάννης Καποδίστριας, από τον αδελφό και τον γιο του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, λόγω της φυλάκισης του τελευταίου έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Ως κυβερνήτης, ο Καποδίστριας ανακήρυξε την ίδρυση της ελληνικής πολιτείας και προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την αναδιοργάνωση της κρατικής μηχανής, καθώς και για την θέσπιση του νομικού πλαισίου της νέας πολιτείας. Επίσης, αναδιοργάνωσε τις ένοπλες δυνάμεις σε τακτικά σώματα υπό ενιαία διοίκηση. Προσπάθησε και πέτυχε παράλληλα την επέκταση των συνόρων του νέου κράτους και την κατοχύρωση της ελληνικής ανεξαρτησίας. Σαν σήμερα το 1976 γεννιέται στη Ρώμη ο Ιταλός επιθετικός Φραντσέσκο Τότι, σημαία της Ρώμα, η οποία είναι η μόνη ομάδα που αγωνίστηκε στην καριέρα του από το 1992 μέχρι το 2017. Βέβαια, σε αυτό βοήθησε και η μητέρα του, που όταν τον ζήτησε η Μίλαν, τον έπεισε να μείνει στην ομάδα της αιώνιας πόλης. Με την Ρώμα έπαιξε σε 785 μάτς και σημείωσε 307 γκολ, πανηγυρίζοντας μαζί της ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα. Στην Εθνική Ιταλίας αγωνίστηκε 58 φορές, σκοράροντας 9 τέρματα και με τη φανέλα σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο του 2006. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1984 φεύγει από τη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Χρόνης Εξαρχάκος, σε ηλικία 52 χρόνων. Διακρίθηκε για το τέμπο που έδινε στους ρόλους του, αλλά και την ικανότητα να μιλάει γρήγορα και συγχρόνως πολύ καθαρά. Οι γκριμάτσες του και μόνο αρκούσαν για να προκαλέσουν το γέλιο στους θεατές. Πρωταγωνίστησε στο θέατρο σε κλασικούς αλλά και σύγχρονους ρόλους, ενώ στον κινηματογράφο θα μας μείνουν αξέχαστες οι ερμηνείες του σε ταινίες όπως «Η Παριζιάννα», «Η Ωραία του Κουρέα», «Μαριχουάνα Στοπ», «Μία Ελληνίδα στο Χαρέμι», «Γοργόνες και Μάγκες» και πολλές άλλες. Σαν σήμερα το 2000, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, ο 20χρονος Μιχάλης Μουρούτσος κατακτά το χρυσό μετάλλιο όταν κερδίζει τον Ισπανό Γκάμπριελ Εσπάρτσα στον τελικό των 58 κιλών του Ταεκβοντό. Την ίδια ημέρα η Τασούλα Κελεσίδου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στη δισκοβολία με βολή στα 65 μέτρα και 71 εκατοστά. Στο ίδιο αγώνισμα η Στέλλα Τσικούνα έρχεται πέμπτη και η Κατερίνα Βόγκολη ένατη. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2004, 7 μαθητές του Λυκείου Φαρκαδόνας χάνουν τη ζωή τους και πάνω από 30 τραυματίζονται όταν το τουριστικό λεωφορείο που τους μεταφέρει στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες συγκρούεται με φορτηγό στο πέταλο του Μαλιακού. Σε ένδειξη πένθους ματαιώνεται το καλλιτεχνικό μέρος της τελετής λήξης των 12ων Παραολυμπιακών Αγώνων.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για γόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: So is this one. Get an ambulance out here.
1: Hey, Lee! Lee, slow down!

0: that we're gone.
1: Wait, man.

0: Τι πάει, θα μου πει ώρα.
1: Καλώ την Έλλη.
2: Ήρθε η ώρα να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι.
1: Θα δει απίθανα πράγματα στη διαδρομή σου.
3: Όλα αυτά τα γήπεδα. Θα βρεθεί σε όμορφε γειτονιέ.
4: Θα δει το εμπορικό κέντρο.
5: Και αφού διασχίσει το μεγάλο πεζόδρομο, θα φτάσει σε ένα πανέμορφο πάρκο. Μετά θα βρεθεί σε μια απέραντη παραλία.
3: Ο κόσμος του Δεελληνικών είναι ατελείωτος.
6: Ναι, αλλά είναι και για μένα.
3: Φυσικά, είναι για όλους.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Δεελληνικών. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
9: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
10: With the way we decided to go back, I wish I had never been on that boat.
8: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ένας κόσμος για όλους. Που απλώνεται σε 287.000 τετραγωνικά μέτρα. Ένας κόσμος γεμάτος ζωή. Με επιλογές για άθληση, ευεξία, ψυχαγωγία. Αυτό είναι το Sports Park του The Hellenicon. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ.
11: Croque Madame, Coq au Vin, Bœuf Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Θέλουνε. Λίγο ακόμα.
13: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
14: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
15: Σε ποιο αρέσει να σκοτώσω.
13: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: We're gonna find Webster and he's gonna be all right. You better believe that.

0: go this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Αμέσως μετά, EQ.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Υπάρχει μέρα που δεν σκέφτεσαι καθόλου την επίθεση, δεν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό?
2: Γενικά δεν τη σκέφτομαι την επίθεση σαν γεγονός. Σπάνια τη σκέφτομαι, που δεν ξέρω αν είναι υγιές αυτό.
1: Γυναίκα φωτεινή, δυναμική, γενναία. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου μεγάλωσε σε ένα χωριό της Αμφιλοχίας. Μετακόμισε στην Αθήνα για σπουδές και ονειρευόταν να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Ήθελε να ζήσει ανέμελα, να δώσει και να πάρει αγάπη. Να όμως που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τον Μάιο του 2020, η ζωή της άλλαξε δραματικά, όταν υπέστη μια εξαιρετικά βίαιη επίθεση με καυστικό υγρό. Ήταν 34 ετών. Η επίθεση προκάλεσε βαθιές σωματικές και ψυχικές πληγές, ωστόσο η Ιωάννα πήρε την απόφαση να παλέψει. Και τελικά κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να μετατρέψει έμπρακτα το μίσος που δέχτηκε σε αγάπη και να υποστηρίξει μέσα από τις δράσεις της χιλιάδες ανθρώπους.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είμαι πολύ χαρούμενη που υποδέχομαι την σημερινή μας καλεσμένη. Είναι δυνατή, είναι φωτεινή και στα 34 της ξανέχτισε τη ζωή της από την αρχή. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Καλώς ήρθες, Ιωάννα.
1: Καλώς σε βρήκα, Έλενα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ στην όμορφη εκπομπή σου και είμαι σίγουρη ότι η συζήτησή μας θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σου λόγια και έχω να μοιραστώ και με τους τηλεθεατές. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση από την πρώτη στιγμή που σε συνάντησα. Με κάποιον τρόπο ένιωθα ότι σε γνωρίζω.
1: Ναι, φαντάζομαι, γιατί είναι κάτι που μου το λένε αρκετά συχνά, ότι σε νιώθουμε δικό μας άνθρωπο, σε νιώθουμε δικό μας παιδί. Καταλαβαίνω τους λόγους που έχει γίνει αυτό. Έχω συνδεθεί με την προσωπική μου ζωή και με τους ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν για πολύ μεγάλο διάστημα και συμβαίνει ακόμα αυτό, πιστεύω.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή έχεις δώσει συνεντεύξεις, έχεις μιλήσει για τα βιώματά σου, είσαι ενεργή στα social και όταν κάποιος γίνεται δημόσιο πρόσωπο, έχουμε όντως συχνά την αίσθηση ότι τον γνωρίζουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να μοιραστείς μαζί μας πτυχές σου που δεν φανταζόμαστε, που δεν γνωρίζουμε, που είναι δικές σου και μπορείς να μοιραστείς.
1: Κοίταξε, τώρα αυτό που λες για τα social είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουμε όλοι με όλους. Προσπαθώ να δίνω λίγο και την πιο πραγματική διάσταση από τη ζωή μου μέσα από τα social. Να μην περνάμε μόνο ότι περνάμε πάντα καλά, είμαστε πάντα ευτυχισμένοι όλοι. Και γι' αυτό δείχνω και στιγμιότυπα από τις θεραπείες μου, από τα χειρουργεία μου, χωρίς να θέλω να στενοχωρώ τους ανθρώπους. Αλλά είναι και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορώ εγώ να τα μοιραστώ με τα social και έχουν να κάνουν με την πιο προσωπική μου ζωή. Οπότε θα ήθελα να πω ότι να μην σκεφτόμαστε ότι αν κάτι δεν το βλέπουμε δημοσιευμένο, ότι δεν υπάρχει ή ότι μπορεί να μην συμβαίνει.
0: Και είναι και δικαίωμα του καθενός να μοιράζεται τα κομμάτια που αισθάνεται καλά να μοιράζεται.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Υπάρχει κάποιο χόμπι που δεν ξέρουμε ότι έχεις?
1: Χόμπι. Ίσως δεν ξέρετε ότι παλεύω με το να εντάξω στη ζωή μου τη γυμναστική τα τελευταία χρόνια. Πολλοί νομίζουν ότι είμαι πάρα πολύ έτσι
0: ενεργή
1: και τύπος που γυμνάζεται. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όμως το ξέρω ότι προσφέρει στο σώμα μας και στο μυαλό μας και στην ψυχολογία μας πολλά ωφέλη. Και πιέζω τον εαυτό μου ανά περιόδους να είμαι εκεί και να προσπαθώ στο θέμα της γυμναστικής.
0: Και εγώ προσπαθώ να μου το θυμίζω αυτό. Κάνει καλό, αλλά καμιά φορά το σώμα θέλει να κάτσει στον καναπέ. Θέλουμε να ξεκουραστούμε. Σκέφτομαι ότι μεγάλωσε στην Αμφιλοχία και εκεί το νέο κοριτσάκι που μεγάλωνε φαντάζομαι θα είχε όνειρα και αναρωτιέμαι σήμερα η ζωή σου πόσο διαφορετική η ίδια, πώς εξελίχθηκε για σένα.
1: Σε σχέση με αυτό που ονειρευόμουν, εννοείς?
0: Ναι, πώς πραγματοποίησες σήμερα τα όνειρά σου σε σχέση με αυτό που μπορεί να ονειρευόσουν ένα μικρή.
1: Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να είχα ποτέ έτσι μεγαλεπίβολα πλάνα και σχέδια από κοριτσάκι, όπως λες. Είχα πάντα μόνο αυτό το αίσθημα του να νιώθω ελεύθερη, να νιώθω ότι έχω επιλογές, ότι κάνω νέα πράγματα, γνωρίζω νέους ανθρώπους. Γιατί ήθελα να αφουγκράζομαι πάρα πολλά διαφορετικά και καινούργια πράγματα. Αυτό μπορώ να σου το πω με σιγουριά ότι συνέβαινε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είχα φανταστεί ότι η ζωή μου μπορεί να εξελιχθεί με τον τρόπο που εξελίχθηκε, το οποίο μου πήρε πάρα πολύ καιρό να παραδεχτώ ότι δεν είναι απαραίτητος κακό. Δηλαδή είναι διαφορετικό σίγουρα από αυτό που είχα στο μυαλό μου, αλλά πάλευα για ένα μεγάλο διάστημα να με πείσω ότι όχι, εγώ αυτό θα το διορθώσω και θα επιστρέψω στην πρώτερη κατάσταση. Δεν ήθελα το έβλεπα σαν ήττα. Ότι αν αλλάξει, αν επιτρέψω να αλλάξει, αν παραδεχτώ ότι έχει αλλάξει, ότι αυτό είναι μία ήττα για μένα. Όταν ήρθε η συνειδητοποίηση ότι έχει αλλάξει, δεν είναι απαραίτητο κακό. Υπάρχουν και κάποια καλά κομμάτια που μπορώ να επενδύσω περισσότερο σε αυτά και τα κακά βέβαια, που δεν μπορώ να τα γνωρίσω. Αυτό με ανακούφισε πάρα πολύ.
0: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, ήθελες να σβήσεις την επίθεση και τις επιπτώσεις που σου έγιναν και σου πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα να το αποδεχτείς ως εμπειρία και ως μέρος της ζωής σου και από αυτό να γεννηθεί ίσως και κάτι που ονομάζουμε post-traumatic growth, ότι μπορεί και να υπάρξει μια μεγάλη εξέλιξη μέσα από ένα πολύ δύσκολο και δυσάρεστο γεγονός.
1: Ναι. Πάντα νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό μέσα από ένα δυσάρεστο γεγονός, να με αγώνα και υπομονή και με πίστη να το μετατρέψουμε σε κάτι άλλο. Μπορεί να συμβεί. Στη δική μου περίπτωση συνέβη, πιστεύω. Αλλά δεν, ξέρεις, δεν με ενδιέφερε στην αρχή αυτό. Με ενδιέφερε να αποδείξω ότι όχι, δεν με αναγκάσατε να πάρω διαφορετική πορεία από αυτή που εγώ ήθελα. Mm. Γιατί δεν ήταν η δική μου επιλογή, αυτό με ενοχλούσε. Mm. Ότι δεν ήταν η επιλογή μου. Όμως αυτό με δυσκόλευε πάρα πολύ συναισθηματικά και ψυχολογικά. Δεν με άφηνε να δω ίσως τις νέες προοπτικές και επιλογές που ανοίχτηκαν στη ζωή μου.
0: Ποια σημάδια ήταν πιο δύσκολα, τα εξωτερικά ή τα εσωτερικά?
1: Ξεκάθαρα τα εσωτερικά. Δεν νομίζω ότι με απασχόλησε.

0: αγαπήσαν ποτέ τόσο πολύ τα εξωτερικά σημάδια, να σου πω την αλήθεια. Με αυτή την έννοια της εξωτερικής ομορφιάς. Γιατί συνέβη σε μένα μία επίθεση στα 34 μου. Θα ήταν διαφορετικό αν είχε συμβεί στα 18 ή στα 20. Γιατί στα 34 πλέον είχα μία φιλοσοφία, είχα εξηγήσει το τι σημαίνει εξωτερική ομορφιά και τι μπορεί αυτό να σου δώσει. Ήξερα ότι δεν μπορεί αυτό από μόνο του να σου προσφέρει όλα αυτά που ίσως θέλεις και που στοχεύεις. Γιατί χρειάζονται και άλλα πράγματα, ένα συνδυασμός άλλων πραγμάτων. Οπότε τα εσωτερικά ήταν τα πιο δύσκολα. Ήταν το γιατί, ήταν το πώς θα γίνει τώρα. Και με αυτά δεν σου κρύβω ότι παλεύω ακόμα αναδιαστήματα. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι με βλέπουν και δεν ξέρω. Μου το λένε πάρα πολύ, ότι βγάζω μια εικόνα, ότι όλα είναι τέλεια, ότι περνά φανταστικά. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί και βγάζεις κάτι πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι,
1: λυγίζουμε με πολύ μικρότερα γεγονότα από αυτά που είχες εσύ να αντιμετωπίσεις. Και το γεγονός ότι δείχνεις τόσο μεγάλη δύναμη, ίσως καμιά φορά στα μάτια τα δικά μας, μοιάζεις και υπεράνθρωπος. Mm. Αλλά αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που θες να μοιραστείς είναι ότι παρόλο που έχεις αυτή την πολύ μεγάλη δύναμη, ότι και εσύ παλεύεις ακόμα με καταστάσεις και είναι μια συνεχόμενη διαδικασία. Καλά, το καταλαβαίνω.
0: Πολύ καλά, είναι σωστό. Και θέλω να είναι κατανοητό αυτό. Δεν είμαι υπεράνθρωπος. Ναι, είμαι πολύ δυνατή. Έχω μια οπτική στη ζωή. Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου. Δηλαδή πάντα πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να φτάσω εκεί που θέλω. Μπορεί να μην τον ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν σταματάω να τον αναζητώ.
1: Από πού αντλείς αυτή τη δύναμη?
0: Νομίζω δύο πράγματα είναι. Είναι ο χαρακτήρας μου αυτός και η ανάγκη μου ίσως. Και είναι και οι άνθρωποι που έχω γύρω μου. Γιατί εξοπλίζουν, ας πούμε, με αυτό το σκεπτικό. Δεν με αφήνουν να βουλιάξω, με στηρίζουν, με ενθαρρύνουν τις στιγμές αυτές που θέλω, που προφανώς υπάρχουν και στιγμές που λυγίζω, που θέλω να τα παρατήσω και να εγκαταλείψω. Όμως, σε μένα τουλάχιστον λειτουργεί αυτό το «εγώ είμαι εδώ, όλοι θα πάνε καλά, μη στεναχωριέσαι». Σε μένα αυτό λειτουργεί και ξαναβρίσκω το θάρρος μου και συνεχίζω την προσπάθεια.
1: Ιατρικά, έχεις ακόμα επεμβάσεις που πρέπει να κάνεις ή έχεις κλείσει από αυτό?
0: Όχι, δεν έχω κλείσει. Κάνω. Εξακολουθώ και κάνω επεμβάσεις. Πριν λίγο διάστημα, πριν 20 μέρες ήμουνα στην Αγγλία. Σε λίγες μέρες θα ξαναπάω, γιατί πλέον κάποιες θεραπείες που κάνω, τις κάνω στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορώ να τις κάνω στη χώρα μας. Εκκρεμεί ακόμα ένα σημαντικό χειρουργείο για την Ελλάδα, που προσπαθώ ακόμα να βρω τη συνταγή και τον τρόπο για να το κάνουμε. Οπότε αυτό είναι μια διαρκής προσπάθεια, δεν έχει τελειώσει, αλλά βέβαια είναι και λίγο, ξέρεις, μου λένε οι επαγγελματίες και οι ειδικοί, ότι είναι λίγο και στο χέρι μου. Δηλαδή, θέλεις ακόμα να το παλέψεις. Μήπως έχεις κουραστεί, μήπως θες να κάνεις διάλειμμα, μήπως θες να βάλεις μια τελεία. Προς το παρόν, νιώθω την ανάγκη να το παλέψω ακόμα.
1: Έχεις τη δύναμη. Μπράβο. Επιτρέπεται να μας πεις, γιατί δεν ξέρω αν είναι πολύ προσωπική ερώτηση ή όχι, σε τι αφορούνε?
0: Αφορούν στη βελτίωση της κίνησης του λαιμού μου, στο αυτί μου, στα σημεία του προσώπου. Είναι, δηλαδή, μη φανταζόμαστε ότι είναι αισθητικής φύσεως. Mm. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι λειτουργικά πράγματα.
1: Όταν συνέβη όλο αυτό στην αρχή, για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις, οι αισθήσεις σου, είχες αποκοπεί από κομμάτι των συναισθημάτων ή των αισθήσεών σου?
0: Είχα αρκετές μέρες, τις πρώτες μέρες της επίθεσης, που βρισκόμουν σε σοκ. Mm. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Το μυαλό μου προσπαθούσε να βγάλει άκρη στο τι έχει συμβεί, γιατί εγώ βρισκόμουν στο νοσοκομείο, πώς συνέβη αυτό, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το αύριο. Ήμουν σε σοκ αυτό, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Αυτό ξεμπλόκαρε στο σώμα μου και στο μυαλό μου, όταν την ημέρα που μου ανακοίνωσαν τη σύλληψη. Ήταν μαγικό, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Επειδή είμαι, νομίζω, ένας άνθρωπος που λειτουργώ στη ζωή μου με λογική, Και θέλω να ξέρω τα γιατί να τα απαντάω. Τις πρώτες μέρες που δεν μπορούσα να απαντήσω όλα αυτά τα γιατί, είχα μπλοκάρει. Ξαφνικά ήταν σαν να γύρισε ένας διακόπτης στο μυαλό μου και είπα, ωραία, έγινε, θα το βάλω στην άκρη και τώρα πάμε να μου πείτε τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή εκεί ξύπνησα. Mm. Μέχρι εκείνη τη μέρα δεν μπορούσα ούτε να απαντήσω σε όσα με ρωτούσαν, ούτε να βοηθήσω τους γιατρούς μου σε αυτά που έπρεπε. Ήταν το σημείο που έγινε, γύρισε ο διακόπτης.
1: Υπάρχει κάτι που σου λείπει από τη ζωή πριν?
0: Πολλά πράγματα. Πω, τι με ρώτησες τώρα. Είναι μια πολύ ευαίσθητη ερώτηση αυτή. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη ερώτηση που μου έκανε ο ψυχιατρός μου την πρώτη μέρα. Που με διέλυσε. Με ρώτησε τι είναι αυτό που μου έχει λείψει. Και εκείνη τη μέρα δεν μπόρεσα να την απαντήσω αυτή την ερώτηση, διότι με διέλυσε συναισθηματικά. Αυτά τα πράγματα που μου λείπανε και τότε και μου λείπουν και τώρα ακόμα είναι η ανεμελιά μου, ο αυθορμητισμός μου και αυτή μου η ανάγκη να πιστεύω ότι δεν υπάρχει το κακό γύρω μας.
1: Σου κλέψαν την αθότητα,
0: Ναι, έτσι ένιωσα, έτσι ένιωσα. Και ακόμα, ξέρεις, ακόμα παλεύω με αυτά. Ακόμα προσπαθούν οι ειδικοί που συζητάω να με πείσουν ότι πρέπει να έχω να βάζω όρια, πρέπει να προσέχω πάρα πολύ, γιατί ακόμα είμαι σε αυτό το mood ότι δεν έχω την αίσθηση του φόβου. Ακόμα και σήμερα, σε λιγότερο βαθμό σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ακόμα παλεύω στο να έρθω στην πραγματικότητα. Είμαι αυτό το ρομαντικό ψαράκι που λέγαμε πριν όταν ετοιμαζόμασταν,
1: ναι.
0: Που θέλω να είμαι, ξέρεις, ένα περιβάλλον δικό μου, στο συννεφάκι μου, ότι όλοι είμαστε καλοί, ότι δεν υπάρχει κακία.
1: Προστατεύει την καρδιά σου ίσως αυτό.
0: Ναι, ναι, είναι άμυνα αυτό. Είναι άμυνα για να με προστατεύσω. Αλλά με την επίθεση το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό το έχασα.
1: Υπάρχει μέρα που δεν σκέφτεσαι καθόλου την επίθεση, δεν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό?
0: Γενικά δεν τη σκέφτομαι την επίθεση σαν γεγονός. Σπάνια τη σκέφτομαι. Που δεν ξέρω αν είναι υγιές αυτό.
1: Θεωρείς ότι είναι αποφυγή?
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Έγινε πρόσφατα αυτό. Πέρασα πρόσφατα μία φάση που δεν ήμουν πολύ καλά συναισθηματικά και το συζητούσα με την ψυχολόγο μου. Και της εξηγούσα ότι νιώθω κάποια συναισθήματα όχι όμορφα. Και μου είπε, ωραία, πες μου τι νιώθεις. Της έλεγα, έχω πάρα πολύ άγχος, νιώθω πίεση και σιγά σιγά έχω αρχίσει και νιώθω και θυμό μετά από 6 χρόνια. Και μου λέει, ωραία, με ποιον είσαι θυμωμένη? Η θυμωμένη Ιωάννα σε ποιον θέλει να μιλήσει και τι θέλει να πει? Και της είπα, ωραία, θέλω να μιλήσω σε αυτό, να του πω αυτό. Θέλω να μιλήσω σε εκείνον και να του πω το άλλο. Της είπα, 1, 2, 3, 4. Η δράστηδα δεν υπήρχε πουθενά. Δεν ξέρω γιατί. Είναι άμυνα του οργανισμού μου. Οπότε έχουμε δουλίτσα ακόμα. Δεν είναι κάτι που ξεπερνιέται έτσι εύκολα. Και εγώ επειδή είμαι όλα αυτά τα χρόνια σε survival mode, προσπαθώ να επιβιώσω και από όλο αυτό, γιατί είμαι μέσα στις θεραπείες ακόμα, μέσα στα χειρουργία ακόμα. Δεν αφήνω τον εαυτό μου να αισθανθεί τα συναισθήματα του θυμού και όλα αυτά. Τα καταπιέζω. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το διορθώσω και να σταματήσει. Οπότε θέλω να σου πω ότι δεν είναι η επίθεση που τη σκέφτομαι κάθε μέρα. Αυτό που σκέφτομαι κάθε μέρα είναι πώς θα βελτιώσω τα λειτουργικά προβλήματα και τις συνέπειες που έχει αφήσει αυτή η επίθεση.
1: Πες μου κάτι που ανακάλυψες για σένα θετικό που δεν περίμενες ότι μπορείς να κάνεις και αυτό.
0: Θα σου πω για αυτή τη δύναμη που μου λένε όλοι. Που δεν το γνώριζα για τον εαυτό μου. Ήξερα ότι είμαι μια αυτόνομη γυναίκα, ότι έχω αναλάβει τις ευθύνες μου από μικρή σχετικά. Αλλά επειδή σε όλα μου τα βήματα σε αυτά τα τελευταία χρόνια που με έχετε γνωρίσει έχουν γίνει τελείως αυθόρμητα. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι το πρώτο βήμα που θα κάνω είναι αυτό, το δεύτερο βήμα που θα κάνω είναι αυτό. Δεν είχα, ξέρεις, κάποιο
1: σχέδιο, πρόγραμμα.
0: Ναι, κάποια λίστα με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω. Και συζητώντας με τους ανθρώπους γύρω μου, κατάλαβα ότι τελικά μάλλον είμαι δυνατή σε σχέση με τους περισσότερους ανθρώπους. Δεν το ήξερα αυτό για τον εαυτό μου. Το θεωρούσα, νόμιζα ότι όλοι έτσι είμαστε. Νόμιζα ότι όλοι μας παλεύουμε για να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ή για να ζήσουμε τη ζωή μας όσο πιο όμορφα γίνεται. Γιατί εγώ γι' αυτό παλεύω.
1: Δεν σου έδινες μπράβο, ε?
0: Όχι, δεν μου το δίνω αυτό το μπράβο. Δυσκολεύομαι.
1: Πόσο πιστεύεις ότι μπόρεσες μέσα από αυτό το κομμάτι που χρειάστηκε να αποκοπείς για να αντέξεις, να ξαναέρθεις κοντά σε σένα και να σε αγαπάς?
0: Αισθάνομαι ότι με αγαπάω. Με γουστάρω.
1: Ωραίο.
0: Μου αρέσω.
1: Τέλειο.
0: Και μάλιστα αυτό συζητήσαμε πριν με την κοπέλα στο μακιγιάζ. Συζητήσαμε για το μακιγιάζ και της είπα, τι ξέρεις τι, μου αρέσω και χωρίς μακιγιάζ. Δηλαδή, με βρίσκω και πιο γλυκιά, ίσως κάποιες φορές. Χωρίς τα πολλά make-up και τα πολλά ρούς και τα λοιπά. Έχω, πιστεύω, αποδεχθεί τον εαυτό μου και τις σουλές μου. Νιώθω ότι με κάνουν ξεχωριστή. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό. Γιατί, ξέρεις, όλοι κυνηγάμε το όμορφο και το τέλειο.
1: Και μία ομοιομορφία που θεωρώ ότι δεν είναι πολύ καλή.
0: Ακριβώς.
1: Το ξεχωριστό είναι αυτό που έχει σημασία.
0: Ακριβώς. Αν θέλουμε να ξεχωρίζουμε, τουλάχιστον όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση, επειδή ζούμε σε μια εποχή που οι πλαστικές είναι στο Θεό, όλοι από κάτι κάνουμε, που εντάξει, κι εγώ αν δεν μου είχε συμβεί η επίθεση, μπορεί και εγώ να είχα δοκιμάσει κάτι. Αλλά υπάρχει, ξέρεις, μια... Βλέπεις παντού το ίδιο. Βλέπεις παντού όμορφες γυναίκες. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πεις ότι ξεχωρίζει κάποια, όπως γινόταν ίσως 50 χρόνια πριν. Οπότε, εγώ έχω μεταφράσει τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό ότι οι ουλές μου είναι κάτι που με κάνουν να ξεχωρίζω. Προφανώς προσπαθώ να τις καμουφλάρω και να τους δώσω έτσι, όχι μια τρομακτική όψη, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τους τρομάζει αυτό, μπορεί να τους φαίνεται περίεργο, άγνωστο, είναι το άγνωστο.
1: Το συναντάς ακόμα?
0: Δεν το συναντάω, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω συναντήσει, θα έλεγα ψέματα. Αν σου έλεγα ότι έχω έρθει σε δύσκολη θέση, καταλαβαίνω ότι όλοι θα με κοιτάξουν, καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί τώρα και κάτι έχει συμβεί που δεν το αντιλαμβάνομαι, αλλά ειδικά στη χώρα μας, επειδή έχει γίνει πολύ γνωστή η δική μου ιστορία και έχω εξηγήσει και έχω μιλήσει, δεν έχω κρυφτεί τι είναι αυτό που υπάρχει πάνω μου, νομίζω ότι ο κόσμος πάντα το διαχειρίζεται με αγάπη και με στοργή. Σε σχέση ίσως με κάποιον άλλον που μπορεί να δεις στον δρόμο έναν άγνωστο και να έχει κάτι πάνω του και δεν ξέρεις την ιστορία του, δεν ξέρεις πώς τα έχει φέρει η ζωή και αυτό μπορεί να σε προβληματίσει ή να σε φοβήσει. Αυτό εγώ δεν το έχω εισπράξει λόγω της δημοσιότητας όμως.
1: Ίσως βοήθησες και με αυτόν τον τρόπο κόσμο να αισθανθεί και ο ίδιος καλύτερα με τον εαυτό του που μπορεί να είχε κάποια...
0: Έλενα, δεν ξέρεις πόσα μηνύματα έχω πάρει, ειδικά από νέα κορίτσια και από ανθρώπους που πλέον μπορεί να είναι στην ηλικία των 40, 45, 50 και να μου λένε, δεν έχω πάει στην παραλία 20 χρόνια. Γιατί έχω αυτό, ξέρω εγώ, στο πόδι μου. Γιατί έχω, ας πούμε, μια κοπέλα μου είχε πει ότι έχει αυτό το σακουλάκι που βάζουν.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται, τέλος πάντων. Αλλά ότι τέλος πάντων, άνθρωποι με διάφορα προβλήματα στην εξωτερική τους εμφάνιση που δυσκολεύουν τη ζωή τους ή που δεν απολαμβάνουν τη ζωή όπως θα ήθελαν. Και αυτό το έχουν διορθώσει ίσως με αφορμή το δικό μου περιστατικό. Εγώ η αλήθεια είναι δεν σκέφτηκα ποτέ να κρυφτώ.
1: Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση πώς βρήκες αρκετά νωρίς, ξέρεις τη δύναμη και το θάρρος, να βγεις και να μιλήσεις και δεν φοβόσου να δείξεις και τα τραύματά σου.
0: Νομίζω ότι αυτό συνέβη για τους εξής λόγους. Αρχικά δεν κατηγορούσα τον εαυτό μου για αυτό που συνέβη. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν ενοχές και τύψεις. Και αυτό το κουβαλάνε. Οπότε δεν ντρέπονται, κρύβονται. Επίσης, ένιωθα ότι ήταν τόσο πισόπλατη η επίθεση που δέχτηκα και τόσο πονηρή, που ήθελα να βγω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ότι έχω αδικηθεί και δεν μου δόθηκε και η ευκαιρία να αντισταθώ, κάτι να προλάβω να κάνω, να το διορθώσω, γιατί δεν είχα καμία ένδειξη. Ούτε για το τι πρόκειται να συμβεί προφανώς, ούτε για όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί στο μυαλό της Κακαρατζούλα. Ας τη λέμε με το όνομά της, μου αρέσει να χρησιμοποιώ εγώ το όνομά της. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι από την αρχή εμφανίστηκα. Είχα την ανάγκη, όχι ούτε να σοκάρω ούτε τίποτα. Ήθελα να εξηγήσω και ήθελα να με καταλάβουν και ήθελα να νιώσω ότι έχω την ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ενώ δεν μου την έδωσε εκείνη όταν μου επιτέθηκε.
1: Πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Θέλουνε. Λίγο ακόμα.
2: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
3: Έλα, Χρήστο, όχι.
4: Σε ποιον αρέσει να σου ζωή.
2: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
7: Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κοντά μας η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Ιωάννα μου, ήθελα να σε ρωτήσω, αν γνωρίζεις πότε θα αποφυλακιστεί η γυναίκα που σου επιτέθηκε?
1: Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω και που μου έχουν πει δικηγόροι μου πάντα, νομίζω μέχρι το καλοκαίρι του 26 θα έχει το δικαίωμα να αιτηθεί να αποφυλακιστεί. Αυτό βέβαια θα κριθεί από το δικαστικό συμβούλιο και θα δούμε.
0: Εσύ τι σκέφτεσαι και πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
1: Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Το έχω λίγο μετατοπίσει στο μυαλό μου ότι δεν είναι τώρα η ώρα ακόμα να το σκεφτώ. Προφανώς εγώ θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν από νομικής άποψης για να προστατεύσω τον εαυτό μου. Απλά θεωρώ ότι δηλαδή δεν καταλαβαίνω με ποιο σκεπτικό ένας άνθρωπος που έχει κάνει αυτή την πράξη, okay, έχει κτίσει το μέρος της, ένα μέρος της ποινής του, αλλά που δεν έχει μετανιώσει, με ποιο σκεπτικό θα τον αφήσεις να κυκλοφορεί ελεύθερος? Και δεν μιλάω μόνο για την απειλή που διατρέχω εγώ και τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέχω εγώ, αλλά όπως όλοι είδαμε, αφού εγώ δέχτηκα μια τέτοια επίθεση χωρίς καμία λογική εξήγηση, αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Άρα θεωρώ ότι είναι επικίνδυνη ως προς όλους μας, όχι μόνο ως προς εμένα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί.
0: Της έχεις μιλήσει ποτέ?
1: Φυσικά της έχω μιλήσει, από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Ναι. Σε ένα διάλειμμα που έκανε η έδρα, της απέθυνα το λόγο και τη ρώτησα αν θα πει την αλήθεια, τον πραγματικό λόγο που το έκανε και δεν θυμάμαι και κάτι άλλο τέλος πάντων, αλλά είχα αυτή την ανάγκη να δείξω ότι δεν με φοβίζει, ότι είμαι εκεί να την αντιμετωπίσω και ότι τέλος πάντων ότι δεν έχει καταφέρει αυτό που ήθελε. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν να με αναγκάσει να ζήσω μια ζωή κρυμμένη και κλεισμένη μέσα σε 4 τοίχους. Αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που όχι μόνο δεν συνέβη, θεωρώ ότι συνέβη και ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σκόπευε ή που θα ήθελε. Δεν θα πω ότι ευθύνεται για την εξέλιξη που είχε η δική μου η ζωή, από την άποψη δηλαδή, ενώ ότι έχω παλέψει πάρα πολύ.
0: Εσύ για πήρες τη ζωή στα χέρια σου.
1: Για να δώσω εγώ αυτή την πορεία και την εξέλιξη στην υπόθεσή μου. Δηλαδή να είμαι αγαπητή στον κόσμο, να έχω τη στήριξη του κόσμου, να πάει καλά η αποκατάστασή μου. Όμως θεωρώ ότι και ελπίζω να είναι μια απάντηση και ένα αγκάθι στην ψυχή της, ότι όχι μόνο δεν πέτυχε αυτό που ήθελε, αλλά ίσως να κατάφερε και ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελε.
0: Εκείνη σου απάντησε κάτι?
1: Ναι, βεβαίως, διότι έχει αυτή την θρασίτητα και την αλαζονία και τον ναρκισισμό που τη χαρακτηρίζει πάντα και μου είπε ότι εγώ ότι έχω να πω θα το πω στην απολογία μου, που όπως όλοι είδαμε, όποιος έχει δει την απολογία της δεν έχει πει και τίποτα.
0: Ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί που σου στάθηκαν, τι ξεχώρισες?
1: Τη μαμά μου, εννοείται. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίστηκε και πώς το άντεξε όλο αυτό. Έμεινε δίπλα μου ένα χρόνο χωρίς να φύγει ούτε λεπτό. Δεν ξέρω πώς το διαχειρίστηκε. Μια κατάσταση τρελή με αστυνομικούς, δημοσιογράφους, γιατρούς, δικηγόρους. Από το πουθενά. Και να βλέπεις και το παιδί σου σε αυτή την κατάσταση. Ήταν το στήριγμά μου. Ξαναέγινα μωράκι στα χέρια της. Και ήταν σαν να με ξαναγέννησε. Και δεν είχε και καμία υποχρέωση να το κάνει. Γιατί το έκανε όταν ήταν η ώρα της. Με τον πολύ όμορφο και δοτικό τρόπο που το έκανε. Με σωστό τρόπο. Και αναγκάστηκε σε μια μεγαλύτερη ηλικία, με έναν ενήλικα πλέον, γιατί ήμουν ενήλικας έτσι, δεν ήταν υποχρεωμένη, όμως εκείνη το έκανα και με το παραπάνω.
0: Η μαμά είναι για πάντα μαμά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λύγησε εκείνη?
1: Δεν μου το έδειχνε, σίγουρα έχει λύγησει, δεν μου το έδειχνε. Ίσα ήταν εκείνη που όταν εγώ λύγιζα, ερχόταν και με αγκάλιζε και μου έλεγε όλα θα πάνε καλά. Δεν θέλω να ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ και θα πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω αν το πίστευε όταν το έλεγε ή αν απλά το έλεγε για να το ακούσω εγώ, αλλά εμένα αυτό μου αρκούσε εκείνη τη στιγμή.
0: Έπαινε
1: αυτό, αυτό είχε σημασία για μένα.
0: Άρα και εκείνη η ιδιαίτερη προσωπικότητα, δυναμική και η μητέρα σου.
1: Η μαμά μου είναι ένας άνθρωπος χωρίς σπουδές, ας πούμε, στη ζωή της, ενώ δεν έχει, δεν έχει τη μόρφωση, αλλά έχει την παιδεία του να είναι η μαμά, του φροντιστή, το ότι είμαι πάντα και για πάντα εκεί σε ό,τι χρειαστείς. Και εγώ δεν χρειαζόμουν τίποτα άλλο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε μια τέτοια θέση αδυναμίας και που νιώθει ευάλωτος, ειδικά στο θέμα της υγείας, χρειάζεται ασφάλεια και αγάπη, αυτά τα δύο πράγματα. Και εγώ τα είχα. Ήμουν τυχερή και τα είχα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, είχα μια υπέροχη γιατρό και έχω ακόμα, δηλαδή, γιατί ακόμα με φροντίζει και με κουράρει. Που σε αυτό το κομμάτι στάθηκα πάρα πολύ τυχερή. Είναι από τις καλύτερες γιατρούς στην πλαστική χειρουργική που έχουμε στη χώρα μας. Και φυσικά ήταν η Ανίτα η Ναθαναήλ που με στήριξε πάρα πολύ, που ήταν από τους πρώτους που, έτσι, επώνυμους που βγήκαν δημοσίως και έκαναν κάτι δραστικό, εννοώ, πέρα από το να πει ότι ναι, συμπαραστεκόμαστε κτλ. Το έκανε πράξη.
0: Ήταν δίπλα σου.
1: Ήταν και είναι. Η Ανίτα δεν ξέρω αν είναι πολύ γνωστό αυτό, πέρα από τον ερανικό λογαριασμό που έκανε τότε. Από τότε είναι κάθε μέρα στη ζωή μου. Καταρχάς, με βοήθησε να μετακομίσω, γιατί έπρεπε να αλλάξω περιβάλλον για ψυχολογικούς λόγους. Πήγαινε, έβλεπε σπίτια, έκανε ραντεβού με τους μεσίτες, μου ετοίμασε το σπίτι. Με μετακόμισε χωρίς να κάνω τίποτα.
0: Εξαιρετικό.
1: Μου έχει προσφέρει πάρα πολλά. Ήταν εκείνη που ανακάλυψε και μου είπε ότι πρέπει να πάω να κάνω τις θεραπείες στη Γαλλία. Εκείνη το έψαξε, έκανε την επικοινωνία στα γαλλικά. Δηλαδή, εγώ ήμουν σε μια φάση που δεν μπορούσα να κάνω και πολλά πράγματα από ψυχολογικής άποψης. Είχα χάσει την ελπίδα μου, είχα χάσει το κινητρό μου. Και η ελπίδα μου, η Ανίτα με τραβούσε.
0: Άρα έχει γίνει άνθρωπό σου.
1: Φυσικά. Είμαστε οικογένεια με την Ανίτα και με τον άντρα της, τον Κρίς και με τα κορίτσια. Είμαστε οικογένεια. Και φυσικά μένουμε και πολύ κοντά και συναναστρεφόμαστε πολύ συχνά και μιλάμε και κάθε μέρα.
0: Εν τω μεταξύ, ετοιμάζεις και βιβλίο.
1: Φυσικά. Ετοιμάζω το βιβλίο μου, δηλαδή είναι σχεδόν έτοιμο. Με πάρα πολύ κόπο όμως. Με πολλά έτσι διαλύματα, γιατί με επηρεάζει πάρα πολύ. Και με επηρεάζει γιατί θέλω αυτό το βιβλίο να αποτυπώνει τα συναισθήματά μου και τις σκέψεις μου όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να είναι αληθινό. Θα είναι σκληρό αρκετά, θα έχει σκληρές αλήθειες, αλλά στο τέλος νομίζω αναδύεται έτσι ελπίδα και μια νίκη που θέλω να δείξω όλη την πορεία. Οπότε με δυσκολεύει εμένα, με έχει δυσκολέψει σε κάποια σημεία συναισθηματικά.
0: Άρα υπάρχουν στιγμές που όταν το γράφεις, τα ξαναβιώνεις και τα ξαναζεις αυτά εννοείται, που θέλεις να περιγράψεις.
1: Εννοείται αυτό το πράγμα, εννοείται. Μου έρχονται πάρα πολλές αναμνήσεις που έχω πολύ καλαθαμένες, αλλά βγαίνουν και πρέπει να βγουν, γιατί θέλω να τις αποτυπώσω. Δεν θέλω να ξεχαστεί. Και εγώ έχω μία τάση λίγο να, ξέρεις, να ομορφαίνω τα πράγματα, να τα απλοποιώ τα πράγματα. Όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. Και θέλω να υπάρχει αποτυπωμένη στην πραγματική της διάσταση.
0: Έχεις σκεφτεί τίτλο?
1: Έχω σκεφτεί κανένα δυο, αλλά δεν θα σου πω κάτι ακόμα, θα το δούμε σύντομα.
0: Υπάρχει κάποια ερώτηση που δεν σου έχουν κάνει, αλλά θα ήθελες να σου έχουν κάνει?
1: Ξέρεις τι έχω καταλάβει. Το έχω δει αυτό και σε επίπεδο οικογενειακό και στο ερωτικό και στο φιλικό και στο επαγγελματικό. Το έχω δει παντού. Στην αρχή το παρεξηγούσα, πλέον έχω καταλάβει ότι είναι απλά ανθρώπινο. Πολλές φορές οι άνθρωποι ξεχνούν. Ξεχνούν πού μιλάνε, πού απευθύνονται από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, μπορεί εμείς να έχουμε μια συναναστροφή, η οποία να ξεκινήσει, ας πούμε, σήμερα, και με την τριβή και με περνώντας ημέρες και ο χρόνος. Μετά από λίγο, ξέρεις, μπορείς να ακούσεις πράγματα και λες τώρα, καταλαβαίνεις τι μου λες. Καταλαβαίνεις σε ποιον μιλάς, σε ποιον άνθρωπο μιλάς.
0: Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα?
1: Ναι, έχω ακούσει, από άλλον εγκαυματία, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ τώρα αυτό γιατί το κάνεις. Το κάνεις ότι το κάνω, ας πούμε, ότι κάνω τις θεραπείες μου ή τα χειρουργία μου για αισθητικούς λόγους. Μπορώ να το ακούσω από κάποιον που δεν είναι εγκαυματίας και δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει τις λειτουργικές συνέπειες που έχω πάνω μου, αλλά δεν γίνεται να το ακούω έναν εγκαυματία που το έχεις κι εσύ. Δηλαδή το τράβηγμα, την κίνηση, το ότι εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να υδρώσω πλέον, δεν μπορώ να βγω στον ήλιο, δεν έχω προστασία από τον ήλιο. Γιατί δεν έχω υδροτοποιούσα δένες, δεν έχω νεύρα, δεν έχω στοιχεία της επιδερμίδας σημαντικά. Ή, ας πούμε, το έχω ακούσει από συγγενικό μου πρόσωπο, ότι, ξέρω εγώ, έχεις πιεστεί ποτέ στη ζωή. Δηλαδή, ναι, ότι, οκ, μπες κάνε 30 χειρουργία με κίνδυνο τη ζωή σου και τι, πού το λες τώρα αυτό σε μένα. Όμως, θα σου πω.
0: Καμιά φορά είναι άμυνα, βέβαια.
1: Είναι άμυνα, είναι ανθρώπινο.
0: Γιατί μπορεί να μην αντέχει.
1: Μπορεί και εγώ να παίζω τόσο καλά αυτό το ρόλο, δεν ξέρω. Καμιά φορά αναρωτιέμαι. Τόσο πολύ βγάζω αυτή τη δυναμικότητα και ότι όλα έχουν τελειώσει. Που οι άνθρωποι ξεχνούν. Δηλαδή, έχω. Και είμαι και από του ανθρώπου που έχω εξηγήσει. Έχω βγει, έχω εξηγήσει το πρόγραμμά μου. Δεν γίνεται, ας πούμε, να σου λέω ότι όλο το χειμώνα εγώ θα βρίσκομαι σε θεραπείες. Θα 5 και 6 μήνες το χρόνο ασχολούμαι με την αποκατάστασή μου.
0: Τι γιατί σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι πρέπει.
1: Σημαίνει ότι εγώ θα πάω, ας πούμε, θα λείψω στην Αγγλία, ας πούμε, για μία εβδομάδα. Θα κάνω μία θεραπεία. Επιστρέφοντας, θέλω 20 μέρες να κλείσουν οι πληγές μου. Αν κάνω 4 τέτοιες θεραπείες μέσα στον χρόνο, βάλτε τα κάτω. Είναι, δηλαδή, σχεδόν με παίρνει ένα μήνα αποκατάσταση το κάθε τι που κάνω. Άρα.
0: Σωματικά, πούμε, ψυχικά δύσκολο.
1: Τα πάντα. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορώ να εργαστώ, δεν μπορώ να γυμναστώ, δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Δεν γίνεται να μου λες, λοιπόν, γιατί θα το κάνεις αυτό. Ενώ είσαι πολύ κοντά μου και σου έχω εξηγήσει, ξέρεις το πρόγραμμά μου, ξέρεις ότι κάθε εβδομάδα κάνω φυσικοθεραπεία για την κίνηση, κάθε μήνα κάνω αυτή τη θεραπεία. Ξέρεις το πρόγραμμά μου, δεν γίνεται να μου λες.
0: Μοιράστηκες νωρίτερα ότι επειδή σου συνέβη σε μία ηλικία, δεν ήταν στα 18 αλλά 34, ότι ήσουν πολύ πιο συνειδητοποιημένη. Okay. Θα ήθελα, αν θέλεις και εσύ, να μοιραστείς, αν όλη αυτή η εμπειρία επηρέασε τον τρόπο που είναι να συνδεθείς με το αντρικό φύλο.
1: Δεν θα σου πω ότι δεν το έχει επηρεάσει καθόλου. Το έχει επηρεάσει σε πολύ μικρό βαθμό, γιατί εγώ υπήρξα, ας πούμε, τυχερή, γιατί πολύ σύντομα εισέπραξα το ερωτικό ενδιαφέρον και πολύ σύντομα μπήκα σε μία σχέση μετά την επίθεση, για την οποία θα μιλάω και στο βιβλίο μου, γιατί ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα από το νοσοκομείο. Οπότε, ό,τι αμφιβολίες και να είχα ως προς αυτό το κομμάτι, πολύ γρήγορα μου τις κατέριψαν.
0: Πέρασες μία περίοδο επίσης που φορούσες αυτή τη μάσκα που χρειαζόταν για λόγους υγείας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τι συμβολίζει για σένα αυτή η μάσκα σήμερα.
1: Συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα. Ξεκίνησε πολύ, η σχέση μου αυτή τη μάσκα ήταν, δεν ξεκίνησε καλά, ενώ τρόμαξα όταν μου είπαν ότι θα πρέπει για 2 χρόνια να φοράω αυτή τη μάσκα και η ερώτησή μου ήταν, μα καλά, πώς θα ζήσω, τι εννοείται 2 χρόνια θα φοράω, πώς θα κυκλοφορώ, πώς θα συναναστρέφω, ο κόσμος θα τρομάζει, ναι. Δεν θα μπορώ να μιλάω, τι σημαίνει. Δηλαδή, στην πορεία όμως, έλυσα όλα τα προβλήματα αυτά, βρήκα τους τρόπους. Και στο τέλος, όταν ήρθε η ώρα να την αποχωριστώ, δυσκολεύτηκα. Ένιωθα ευάλωτη χωρίς τη μάσκα μου. Ένιωθα ότι είναι κομμάτι μου, ότι με προστατεύει. Και δεν ήθελα. Ήταν τέλος περίεργο όταν ήρθε η ώρα να την αποχωριστώ. Ήταν και χαρά και λύπη μαζί. Περίεργα συναισθήματα. Και επειδή τις έχω κρατήσει τις μάσκες μου, νομίζω ότι θα ήθελα να είναι ένα σύμβολο δύναμης, αντοχής και ελπίδας για τον κόσμο, Για μένα είναι σίγουρα. Δηλαδή αυτή η μάσκα μου προσέφερε το σημερινό μου πρόσωπο. Που πολλές φορές λέω ότι μου λένε πόσο χρόνο είσαι, λέω είμαι τόσο, το πρόσωπό μου είναι 5 ετών. Εγώ είμαι 40, κοντεύω, αλλά το πρόσωπό μου είναι 5 ετών, γιατί είναι φρέσκο, ξαναγεννήθηκε. Οπότε αυτό, θα ήθελα να έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται, που έχουν να διαχειριστούν τους δαίμονές τους, να τους έρχεται ίσως στο μυαλό αυτή η μάσκα και να συμβολίζει τη δύναμη, την πίστη και τον αγώνα.
0: Χρειάστηκε να κάνεις και ασκήσεις για τους μυς του προσώπου, για την ομιλία σου?
1: Χρειάζεται σχεδόν καθημερινά μέχρι και σήμερα. Δηλαδή κάνω μασάζ όλα αυτά τα χρόνια, ιατρικό μασάζ εννοώ, που πρέπει να, το οποίο απελευθερώνει λίγο τους μυς, την τάση που υπάρχει στα μοσχεύματα. Πρέπει να κάνω θεραπείες και είναι κάτι που θα πρέπει να το κάνω φόρου ζωής.
0: Φόρου ζωής, ε.
1: Ναι, για πάντα θα πρέπει να το κάνω.
0: Και αυτό που είπες ότι δεν μπορείς να υδρώσεις, τι αποτελέσματα έχει στο δέρμα αυτό?
1: Η θερμοκρασία λειτουργεί σαν θερμοστάτης στο σώμα μας.
0: Ναι.
1: Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, το δέρμα μας υδρώνει για να τη ρίξει. Mm. Έχω χάσει αυτή την ικανότητα στα συγκεκριμένα σημεία. Οπότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δυσλειτουργίες. Ας πούμε, δεν μπορώ να... Δεν έχω, ας πούμε, λιπαρότητα, δεν θα βγάλω ποτέ σπυράκια. Δεν υπάρχει... δεν αναπνέει, δεν είναι ένα δέρμα που αναπνέει και λειτουργεί φυσιολογικά. Δεν έχω, εννοείται, την αίσθηση της αφής. Αν με ακουμπήσει κάποιος, μπορεί, ναι, να μην το καταλάβω καν. Αυτό σημαίνει ότι αν επίσης με κάψει ο ήλιος, δεν θα το καταλάβω.
0: Για να προστατευτείς.
1: Για να προστατευτώ. Είναι όλα αυτά τα λειτουργικά θέματα που δεν τα αντιλαμβανόμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί νομίζουμε ότι το δέρμα είναι απλά για να είμαστε όμορφοι, αλλά καμία σχέση δεν έχει. Και εγώ εννοείται το έχω καταλάβει στην πορεία όλο αυτό. Έχει πάρα πολλά λειτουργικά ζητήματα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι βρίσκομαι εδώ, ότι είμαι δυνατή και χαμογελαστή. Και όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Εγώ χαίρομαι που μου δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία και η ευκαιρία να το παλέψω. Γιατί κάποιοι, δυστυχώς, και το λέω και συγκινούμε πάρα πολύ, δεν την έχουν αυτή την ευκαιρία.
0: Και είναι μόνοι.
1: Ναι, και εγώ θέλω να την αξιοποιήσω και νιώθω ευγνώμων που την έχω. Ακόμα και με τόσο δύσκολο τρόπο.
0: Με συγκινείς.
1: Θα χαλέσω το μακιγιά.
2: Η Ιωάννα έχει ένα σπάνιο χάρισμα. Να μεταμορφώνεται πρώτα εσωτερικά και μετά εξωτερικά. Και αυτό το πιστεύω πια 100% μετά από τόσο καιρό, ότι αυτό που βλέπουμε στην Ιωάννα εξωτερικά, προφανώς είναι η ιατρική επιστήμη, προφανώς είναι όλα αυτά που την έχουν βοηθήσει, αλλά κυρίως την έχει βοηθήσει ο τρόπος που σκέφτεται για την ανάρρωση, για την εξέλιξη και για τον εαυτό της σε όλο αυτό που περνάει. Και αυτό είναι κάτι που θαυμάζω στην Ιωάννα και νομίζω ότι μας έχει ενώσει πάρα πολύ και σαν γυναίκες και σαν φίλες και σαν ανθρώπους που θέλουμε να εξελισσόμαστε συνεχώς. Αν μπορούσα να το πω με μία πρόταση, είναι η εσωτερική πίστη στη μεταμόρφωση. Το πιστεύει πάρα πολύ και θα πω και κάτι άλλο που πιστεύω ότι για την Ιωάννα έπαιξε σημαντικό ρόλο, ότι είναι πάρα πολύ αληθινή και ποτέ μα ποτέ δεν κάνει δεύτερες σκέψεις και ποτέ μα ποτέ δεν την ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος για εκείνη. Είχαμε ένα στόχο, να ανακάμψει σε όλα τα επίπεδα, να είναι δυνατή δηλαδή και ψυχικά και σωματικά. Η Ιωάννα είναι ο άνθρωπος που μαζί του νιώθεις αληθινά, ελεύθερα και ό,τι σου λέει αυτό ακριβώς είναι, χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Και αυτό είναι σπάνιο.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: I love it. Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
9: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
10: Couldn't you just open yourself up a little bit?
9: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
10: I like her.
9: Me too.
11: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
12: Αγάπη στο δρόμο. Απόψε στις 8. Στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αρκετά σύντομα. Ήμουν πολύ ακόμα μέσα στη δική μου την αποκατάσταση και στις θεραπείες. Ήμουν ακόμα με τη μάσκα που το σκεφτόμουν. Απλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι πρέπει να κάνω μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Και δεν υπήρχε κάποιος να με καθοδηγήσει, να μου πει ότι τώρα είσαι σε αυτό το στάδιο και πρέπει να κάνεις αυτά τα 5 βήματα. Και εγώ πήγαινα ψάχνοντας. Έχω ψάξει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια και δοκιμάζω θεραπείες, δοκιμάζω πράγματα να δω πόσο με έχουν βοηθήσει και σε τι ποσοστό με βοηθάνε κάθε φορά.
1: Άρα σου έλειπε ένα οργανωμένο υποστηρικτικό πλαίσιο για την περίπτωσή σου.
0: Για την αποκατάστασή μου, σωστά. Γιατί δεν είναι μόνο, OK, μπαίνουμε ένας εγκαυματίας, θα μπει σε ένα νοσοκομείο, θα του σώσουν τη ζωή οι γιατροί. Κάποια στιγμή θα βγει. Όταν θα βγει, δεν σημαίνει ότι είναι στην πρώτερη κατάσταση. Σημαίνει ότι έχει μπροστά του ένα μακρύ δρόμο για να μπορέσει να διορθώσει ό,τι μπορεί και όσο γίνεται λειτουργικά προβλήματα. Αυτό λοιπόν εγώ σε ένα μεγάλο μέρος το κατέκτησα λόγω της δημοσιότητας που πήρε η υπόθεσή μου, γιατί μου προσφέρθηκε βοήθεια, με πλησίασαν άνθρωποι που γνώριζαν ίσως κάποια πράγματα να με συμβουλεύσουν. Και έτσι εγώ είχα μια πολύ καλή εξέλιξη. Όμως πάντα με ανησυχούσε το τι θα γίνει με τον επόμενο που μπορεί να βρεθεί στη θέση μου, προφανώς όχι από μια τέτοια επίθεση, αλλά από ένα ατύχημα οικιακό που συμβαίνουν πάρα πολλά και τα νοσοκομεία της χώρας μας είναι γεμάτα από τέτοια περιστατικά. Και μάλιστα συνέβη τώρα πρόσφατα και το περιστατικό με το 12χρονο, που τέλος πάντων αυτή τη στιγμή που έχουμε εμείς το γύρισμα, χαροπαλεύει στο παίδον. Και δεν μπορούσα να διανοηθώ και έλεγα, αν εγώ δυσκολεύτηκα τόσο πολύ με όλη αυτή τη βοήθεια να τα καταφέρω, τι πιθανότητες έχει ένας άλλος εγκαυματίας? Και αποφάσισα να αναλάβω δράση και να προσφέρω εγώ αυτό το πλαίσιο μέσα από τη δική μου εμπειρία, τα δικά μου βιώματα και με την ομάδα των ανθρώπων που έχουν υποστηρίξει εμένα, με τους ειδικούς. Οπότε εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω, να καθοδηγώ και να στηρίζω και να συμβουλεύω ανθρώπους που βρίσκονται ή έχουν βρεθεί στη θέση μου και να βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ, διότι και εγώ δέχτηκα πολύ μεγάλη βοήθεια. Είμαι τόσο ευγνώμων γι' αυτό, από όλο τον κόσμο, με το οτιδήποτε. Και με τη σκέψη και με ένα κεράκι που έχουν ανάψει για χάρη μου. Και εγώ αυτό θέλω να το ανταποδώσω, στο πολύ μικρό βαθμό που μπορώ. Και να κάνω τη διαφορά, γιατί δεν θέλω να σκέφτομαι κανέναν εγκαυματία να είναι κλεισμένος και να κρύβεται και να νιώθει άσχημα, να νιώθει τύψεις, να νιώθει ενοχές, να νιώθει ότι δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή που θέλει. Εγώ τη ζω τη ζωή που θέλω. Δεν με έχει εμποδίσει σε τίποτα τα εγκάβματα που έχω, η επίθεση που δέχτηκα, να τη ζήσω. Έχω αναγκαστεί να αναζητήσω νέους τρόπους να κάνω όλα αυτά που έκανα πριν και ακόμα περισσότερα. Δηλαδή έχω αλλάξει τον τρόπο, αλλά δεν έχω νιώσει ότι με εμποδίζει κάτι. Ό,τι θέλω να κάνω, το κάνω και θέλω να δώσω αυτή την ευκαιρία και σε οποιοδήποτε άλλο εγκαυματία.
1: Σε αυτή την κοινότητα που έχτισες, τι άνθρωποι έχουν έρθει να ζητήσουν υποστήριξη?
0: Συνήθως, πολλοί άνθρωποι, τι να σου πω τώρα, πάρα πολλά και εργατικά ατυχήματα μέσα σε πλοία ελληνικά που μπορεί να είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα. Έχω έρθει σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, εργάτες δηλαδή που είχαν τέτοια ατυχήματα. Μωράκια πάρα πολλά. Στο παίδον έχω πάει αρκετές φορές δυστυχώς για τέτοιες περιπτώσεις, από εγκάβματα από καυτό νερό που μπορεί να διαφύγει της προσοχής της μαμάς, να πέσει μέσα σε μια μπανιέρα με καυτό νερό. Τώρα πρόσφατα που είχα πάει στη Γαλλία για τις δικές μου θεραπείες, στην Αβέν για τα ιαματικά νερά, είχα μαζί μου μια εγκαυματία, την Ειρήνη, που και εκείνη είχε ένα ατύχημα στο σπίτι της, έριξε με μπουκαλινό πνεύμα στο τζάκι για να ανάψει πιο γρήγορα και έγινε έκρηξη, πήραν τα ρούχα της φωτιά. Πάρα πολλά περιστατικά και προσπαθώ συνεχώς να μιλάω και να το φωνάζω και να λέω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή, θέλει ένα δευτερόλεπτο να γίνει το κακό και να σου κοστίσει χρόνια δουλειάς μετά και δεν χρειάζεται, δηλαδή το καλύτερο μέτρο πάντα είναι η πρόληψη. Όμως δυστυχώς συμβαίνουν ατυχήματα, απροσεξίες και αν συμβούν, εγώ είμαι εκεί πέρα για να βοηθήσω.
1: Ιωάννα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγκινηθήκαμε, είπαμε και λίγο σκληρά πράγματα, είπαμε και όμορφα μηνύματα, πιστεύω. Απόλαυσα πάρα πολύ τη συζήτηση.
1: Και εγώ το ίδιο και σου εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου.
0: Και σε εσένα, Έλληνα.
1: Και φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς, να προσέχετε τον εαυτό σας, να περνάτε καλά.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Να συγκατοίκησα με τη γυναίκα μου πριν 7-8 χρόνια. Με πήρε η μητέρα μου και μου λέει: αν συνεχίσει έτσι, θα φύγει το κορίτσι. Τότε ήταν ο Δημήτρης Ογκαρέζος και ο Σταμάτης ο Ντίν Ταντών, Mad Radio 106,2. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μου: έχει πει ο Δημήτρης ότι είχε πάει στον τότε διευθυντή προγράμματος να του πει ότι το παιδί δεν κάνει, ρε παιδί μου, ας φύγει. Μου λείπει το παιδί, δεν στο κρύβω, δεν το βλέπω το παιδί πια. Μπορεί να κάνω 4-5 μέρες να το δω. Γιατί την ώρα που φεύγω, την ώρα που γυρνάει, εγώ έχω φύγει. Και με στεναχωρεί αυτό, ρε παιδί μου, πολύ. Ναι, άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.

0: Γεια σου, περίεργε φίλε τηλεθεατή. Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί αντρικό πρότυπο. Γιατί έχεις καταφέρει και είσαι αποδεκτός όσο και να κράζεις. Έχεις καταφέρει να παντρευτείς ψυχολόγο. Έχεις καταφέρει να ανοίξεις μπεργκεράδικο και προλαβαίνεις τις δουλειές σου. Νομίζω είναι κάτι το οποίο ονειρεύεται κάθε Έλληνα σήμερα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχω μεγάλη χαρά.
1: Έχω μεγάλη χαρά που είμαι εδώ, διότι είναι έτσι, είσαι ξεχωριστός στον κόσμο της μουσικής και αποδεκτός με αγάπη και έχεις κάνει πολλά πράγματα. Οπότε, λόγω της ιδιότητάς σου, ήρθα με μεγάλη χαρά να μιλήσουμε για τη μουσική. Δεν ξέρω ο καθένας πώς σκέφτεται τη ζωή του. Εγώ πάντα κάθε μέρα σκέφτομαι πράγματα και ονειρεύομαι και κοιτάω να τα υλοποιήσω. Μέχρι στιγμής δεν με έχω απογοητεύσει. Δηλαδή, ό,τι έχω σκεφτεί, θεωρώ ότι το έχω καταφέρει. Κοιτάω μέσα από τη δουλειά μου να περνάω καλά και από τα πράγματα που κάνω, να με γεμίζουν, γιατί αυτό είναι το θέμα. Και είμαι και πολύ έτσι, στη φιλοσοφία μου έχω το δημιουργήν, γιατί θεωρώ ότι γι' αυτό ήρθαμε, για να δημιουργήσουμε. Το να καθόμαστε πίσω στάσιμοι και να κρίνουμε δεν ωφελεί πουθενά. Το δημιουργήν, είτε αποτύχεις είτε πετύχεις, γιατί καμιά φορά λέω ότι η αποτυχία είναι επιτυχία, γιατί διορθώνεσαι μέσα από αυτό, μόνο καλό μπορεί να κάνει.
0: Δείχνεις από κοντά πολύ σοβαρός άνθρωπος, ξέρεις, σε αντίθεση με το τελικό αποτέλεσμα που παίρνει από κάτω ένας άνθρωπος που σε έχει παρακολουθήσει σε όλες αυτές τις εκπομπές που έχεις κάνει, κυρίως τώρα τελευταία στο μεγάλο smash hit των άχαστων, δηλαδή. Αλλά ουσιαστικά είσαι ένας πολύ μετρημένος και προγραμματισμένος άνθρωπος κατά την πρώτη μου εντύπωση. Ισχύει.
1: Κοίτα, είμαι πολύ του προγράμματος. Έχω και τα OCD μου, τις ιδιοτροπίες μου και τέτοια. Αλλά θέλω όλα να είναι ρυθμισμένα, τακτοποιημένα. Δεν μπορώ να λειτουργήσω αλλιώς και δεν μπορώ να υπηρετήσω και το πρόγραμμα της καθημερινότητας. Όταν συγκατοίκησα με τη γυναίκα μου πριν 7-8 χρόνια, με πήρε η μητέρα μου και μου λέει: αν συνεχίσει έτσι, θα φύγει το κορίτσι. Γιατί θέλω όλα να είναι τακτοποιημένα, να είναι όλα αυτά. Και μου λέει: είσαι πολύ ιδιότροπος. Χαλάρωσε. Της λέω: ναι, μαμά, λέω, έχεις δίκιο. Αλλά γενικά όλα τα παιδιά που κάνουμε την εκπομπή εκεί πέρα που είμαστε τόσα χρόνια μαζί είναι πολύ πέραν της εκπομπής. Δεν λέω ότι προσποιούμαστε. Έτσι είμαστε. Απλά ίσως εκεί πέρα, επειδή πώς θα κάτσω τώρα μαζί σου, ξέρεις, ίσως είναι το χαλάρωμά μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπαίνουμε και λέμε: πάμε να πιούμε να πιούμε ένα καφέ με δύο φίλους, να πούμε τι έγινε μες την εβδομάδα. Πώς είσαι στην καθημερινότητα που δουλεύεις και το βράδυ λες στο φίλο σου: πάω να πιούμε ένα ποτό. Νομίζω ότι αυτή είναι η επιτυχία της εκπομπής.
0: Και ίσως είναι πιο κουραστική η διαδικασία, μη μετακινήσεις, το στήσιμο, το βάψιμο, το μικρόφωνο, παρά η ουσία της όλης της ιστορίας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που δεν μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος έξω από την τηλεόραση, ότι είναι το στήσιμο το όλο θέμα, που μπορεί να σε κουράσει και εκείνη την ώρα να πρέπει να αποδώσεις ποιοτικά ένα προϊόν διασκέδασης, γιατί ουσιαστικά εντάσσεις τον εαυτό στην ψυχαγωγία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα αθλητικά ψυχαγωγία είναι,
1: όλα,
0: και τα
1: όλα,
0: τραγούδια
1: όλα.
0: Ψυχαγωγία, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, όλα ψυχαγωγία είναι. Και σε αυτό το πλαίσιο μέσα να προσπαθείς να πετύχεις τους χρόνους αλλά και τη διάθεση. Αυτό είναι το ζητηματάκι, χρήση,
1: ναι.
0: Να βγάλεις εκείνη τη διάθεση που πρέπει για να πάρει ο άλλος από κάτω.
1: Νομίζω εκπαιδεύεσαι σε αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι το έχεις δει και εσύ στη δουλειά σου, ότι μετά από πολλά χρόνια εκπαιδεύεις το μυαλό, την ψυχή σου και την ενσυναίσθηση να προσαρμόζεσαι εκεί που βρίσκεσαι, ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις και να διαφοροποιείς τη διάθεσή σου. Δηλαδή πολλές φορές το ραδιόφωνο είναι κάτι καθημερινό. Το κάνω 17 χρόνια. Κάθε μέρα, ρε Νίκο, 17 χρόνια είσαι χαρούμενος? Όχι. Κάθε μέρα ξύπναγες το πρωί και έλεγες: α, τέλεια, ξύπνησα 5,5 ώρα να πάω στο ραδιόφωνο? Όχι, αλλά την ώρα που πλησίαζες και έμπαινες στο χώρο που ουσιαστικά υπηρετείς και νιώθεις καλά, με το που φόραγες τα ακουστικά και άκουγες κάτι, ένα τραγούδι που σου αρέσει, σου πένταγε ένας ακροατής κάτι ωραίο, ερχόσουν σε μια αντιπαράθεση που σε ξύπναγε, αμέσως ζωντάνευες. Οπότε έμπαινε στο mood το ότι εδώ είμαστε, πάμε.
0: Το καλό με την περίπτωσή σου είναι ότι δεν χρειάζονται πολλά εισαγωγικά από την άποψη της δημοφιλίας, αλλά από την άλλη ξεκίνησε από το 2011 στο Mad Radio.
1: Είχα δώσει συνέντευξη το Νοέμβρη του 2009. Στο εμπορικό κομμάτι ξεκίνησα, στο διαφημιστικό, και λόγω του χαρακτήρα μου που έτσι ήμουν λίγο έντονος και έκανα πλάκα και τέτοια, οδηγήθηκα στο ραδιόφωνο. Τότε ήταν ο Δημήτρης Ογκαρέζος και ο Σταμάτης ο Ντιν Ταντών, Mad Radio 106,2. Και μετά από 2 εβδομάδες υπομονής και observation, παρατηρούσα δηλαδή, γιατί δεν τους προλάβαινα στην ταχύτητα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά μου έχει πει ο Δημήτρης ότι είχε πάει στον τότε διευθυντή προγράμματος να του πει ότι το παιδί δεν κάνει ρε παιδί μου, ας φύγει. Έκανε ένα κλακ και μου λέει ρε φίλε πήρες μπροστά. Και ξεκίνησα εκεί. Ήθελα πολύ να κάνω ραδιόφωνο. Γιατί διάβαζα με ραδιόφωνο, είμαι παιδί του ραδιοφώνου. Μπορεί κάποιος που μας βλέπει τώρα νεότερος να μην το καταλαβαίνει, αλλά έλεγα και προχθές τους άχαστους που το έλεγα με τον Τζουβέλα, που κάνει και αυτός πολλά χρόνια ραδιόφωνο, ότι εμείς δεν είχαμε παραστάσεις των ανθρώπων που έκαναν ραδιόφωνο. Δεν ξέραμε ποιοι είναι. Φανταζόμασταν τον Καραβέλα, ας πούμε, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που η εκπομπή του έχει παγκόσμιες διακρίσεις. Μέχρι να μπει το ίντερνετ και όλα αυτά, εμείς στην επαρχία ακούγαμε, ας πούμε, το τραγούδι των Μοϊκανών, ο τελευταίος των Μοϊκανών, και λέγαμε αρχίζει ο Καραβέλας. Πώς να είναι ο Καραβέλας, να είναι Ινδιάνος, να είναι κοντός, με μακριά μαλλιά. Όλοι φανταζόμασταν τους ραδιοφωνικούς παράγωγους. Δεν έκανες μία πώς είναι. Οπότε αυτό ήταν ο ρομαντισμός του ραδιοφώνου. Εγώ διάβαζα με ραδιόφωνο. Έγραφα τις εκπομπές του Galaxy FM με ραδιοάμφισσα. Και διάβαζα. Οπότε το ραδιόφωνο ήταν ένα πολύ μικρό στο αίμα μου. Ήθελα να το κάνω και τα κατάφερα.
0: Το ραδιόφωνο έχει την έκθεση του μικροφώνου, αλλά δεν έχει την έκθεση της κάμερας.
1: Της εικόνας.
0: Με την οποία κάμερα τι έκανες. Δηλαδή, πρόσεξε, γιατί στο λέω, γιατί είναι εμφανές ότι προσέχεις πολύ τη διατροφή σου, ότι γυμνάζεσαι τακτικά. Δηλαδή, μπήκες σε μια διαδικασία, ξέρω εγώ, με την εικόνα σου να αντιπαρατεθείς, να πεις, φίλε, τώρα εγώ τι πουλάω, ξέρω εγώ. Και με ενοχλεί που άλλος μπορεί να με βλέπει έτσι.
1: Ξέρεις τι, παλιά μου το λέγανε πριν γίνει τώρα. Επειδή τώρα ένα σύγχρονο ραδιόφωνο, το βλέπουμε και στα Radio Days, όλα πια τα ραδιόφωνα κόβονται από σπάσματα. Δηλαδή τα πιο μεγάλα ραδιόφωνα από ατμόσφαιρα. Το συζητήσαμε από την αρχή, ότι κοίτα να δεις, αφού τα λες και έχεις πλάκα, ας πούμε να δώσουμε και εικόνα. Λέω ναι, αλλά τώρα αυτό έγινε αφού πια είχα έτσι την πορεία μου. Στην αρχή, όταν μου λέγανε στο ραδιόφωνο να βάλουμε λίγο εικόνα και τέτοια, εγώ δεν ήθελα. Είναι τρομερό. Πώς να το πω, είναι τρομερό ατού του παρουσιαστή, γιατί δεν είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, να το διαχωρίσουμε και αυτό, και ξέρεις γιατί πράγμα μιλάω. Άλλο ραδιοφωνικός παραγωγός, άλλο ραδιοφωνικός παρουσιαστής. Εγώ είμαι παρουσιαστής. Εγώ λοιπόν, είναι τρομερό χαρτί στο ραδιοφωνικό παρουσιαστή να προσπαθήσει μέσω του λόγου του και της μουσικής να ταξιδέψει τον ακροατή. Εγώ πιστεύω το έχω αυτό, περιγραφικά, κατάλαβες. Και μ' αρέσει να μου το κάνουν και εμένα. Μ' αρέσει ο συνομιλητής μου να μεταξιδεύει. Οπότε ήθελα να το κάνω.
0: Και ορισμένες φορές να προσαρμόζεται ανάλογα, γιατί είσαι, παραδείγματος χάρη, στο Σφαίρα τώρα, έτσι, με την Ελίνα Παπίλα, 5 με 8 το απόγευμα, μια ραδιοφωνική ώρα τρελή. Ναι. Γιατί είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους. Ακούς ραδιόφωνο, δεν βλέπεις ούτε social media, ούτε βλέπεις τηλεόραση εκείνη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Και για να μην σε αλλάξει ο άλλος, πρέπει να έχεις κάποια στοιχεία τέτοια, ώστε να μην το ξενερώσεις, να το πω έτσι λαϊκά. Ναι. Να μπεις στη διαδικασία να τον έχεις όλη την ώρα στον αφρό, όλη την ώρα.
1: Ναι, εντάξει, ο Σφαίρα είναι και πολύ μεγάλο ραδιόφωνο, οπότε εξ αρχής ήξερα συνειδητά που πάω. Τώρα με το συνδυασμό με την Ελίνα θεωρώ ότι τα καταφέραμε πάρα πολύ και δημιουργήσαμε ένα φοβερό σύνολο. Το έδειξαν και τα νούμερα μετά το πρώτο εξάμηνο. Δηλαδή είχαμε μετά το Δεκέμβρη τον προηγούμενο, ήμασταν πρώτοι στη ζώνη μας. Οπότε έχω μεγάλη χαρά. Έζησα και την απογευματινή ζώνη, την οποία δεν την είχα γνωρίσει ποτέ. Ήμουν και λίγο φοβισμένος στην αρχή, όταν θα έκανα το πρωί θα πήγαινα το απόγευμα, γιατί είχα συνηθίσει. Τώρα έχω κάποιες έτσι δυσκολίες με το απόγευμα. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει το ραδιόφωνο.
0: Προτιμούσες πρωί ή βράδυ?
1: Αν με ρωτάς τώρα τι προτιμάω, θα σου πω ότι προτιμάω το πρωινό. Έχοντας κάνει και το απογευματινό, είναι εξαιρετική ζώνη το απόγευμα. Αλλά πιθανότατα είναι εξαιρετική για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην έχει οικογένεια, να μην έχει το πρόγραμμα που έχω εγώ. Μου λείπει το παιδί, δεν στο κρύβω, δεν το βλέπω το παιδί πια. Μπορεί να κάνω 4-5 μέρες να το δω, γιατί την ώρα που φεύγω, την ώρα που γυρνάει, εγώ έχω φύγει. Και με στεναχωρεί αυτό, ρε παιδί μου, πολύ. Και θέλω να το διορθώσω.
0: Σιγά σιγά νομίζω θα τα προσαρμόσεις τα πράγματα. Yeah. Πάνω σε αυτό που όχι σε βολεύει, αλλά σε αυτό που μπορείς να λειτουργήσεις. Γιατί αν δεν μπορείς να λειτουργήσεις την ώρα που μιλάς δημοσίως, δεν κάνεις και
1: τίποτα. Το ραδιόφωνο είναι συνέστημα, μωρέ. Δηλαδή πιστεύω είναι το μέσο αυτή τη στιγμή που είναι καθαρά. Όσοι υπηρετούν το ραδιόφωνο και έχουν μείνει στο ραδιόφωνο, θεωρώ ότι το ραδιόφωνο εκεί είσαι ο εαυτός σου 100%. Στα υπόλοιπα, ξέρεις, επειδή έχει και λίγο το κομμάτι της εικόνας. Παίζεις και λίγο, γίνεσαι, βάζεις και το στοιχείο του ηθοποιού για να ίσως να υπερβάλλεις κάποιες φορές. Και στο ραδιόφωνο, επειδή δεν έχεις το όπλο της εικόνας, έχεις μόνο το όπλο του λόγου, Θεωρώ ότι είσαι ο εαυτός σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όσοι με ξέρουν από το ραδιόφωνο, ξέρουν αυτός είναι ο Νίκος, ρε παιδί μου, ξέρεις.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι μαγικό το ραδιόφωνο και μας συνοδεύει εδώ για 120 χρόνια, ναι, σαν ανθρωπότητα. Έχουμε ζήσει με το ραδιόφωνο από την κατοχή μέχρι τα τραγούδια της Μαρινέλλας. Καλή, ναι, ώρα, ξέρω εγώ.
1: Ώρα.
0: Τα οποία μας έχουν βάλει σε ένα άλλο τύπου ζωή, να το πω έτσι, μιας και ο Έλληνας δεν έχει πολλά πράγματα να παραδειγματίζεται σωστά. Και αρκεί μια καλή ραδιοφωνική εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, όπως τον Καραβέλα που ανέφερες πριν.
1: Ναι.
0: Σήμερα, κατά την άποψή σου, σε μια εποχή πολύ δύσκολη, σε μια εποχή αποδοχής και απόρριψης. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση.
1: Όχι.
0: Είσαι αποδέχομαι, είσαι απορρίπτω. Εσύ είσαι στο κομμάτι της αποδοχής και όχι της απόρριψης. Θα σε ενοχλούσε λιγάκι λόγω της επαναστατικότητάς σου ότι δεν μπαίνεις στη διαδικασία να είσαι αρεστός παντού?
1: Ναι, άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος. Κατάλαβες. Δεν θα το απαξιώσω με αυτό που θα σου πω, αλλά δεν το κοιτάω. Δεν με απασχολεί.
0: Και δεν σου λέει και κάτι.
1: Δεν μου λέει και κάτι. Εγώ κοιτάω να είμαι σωστός άνθρωπος, να είμαι σωστός στις συνεργασίες μου, τυπικός, να μην πει κανένας να γυρίσει να πει ότι αυτός, ας πούμε, δεν ήρθε στην ώρα του ή μου μίλησε άσχημα. Είμαι ευγενικός. Κοιτάω σε όλους όσους με πλησιάζουν, γιατί παίρνω τεράστια χαρά. Να τους απαντάω, να τους αφουγκράζομαι. Μερικοί έχουν και έναν επικριτικό λόγο ο οποίος με κάνει καλύτερο. Δηλαδή, κατάλαβες, το ακούω και βελτιώνομαι. Σαφώς υπάρχει και το επιφανειακό σχόλιο, που πια αλήθεια σου λέω, στη φάση που έχω φτάσει, δεν με αγγίζει.
0: Δεν
1: δηλαδή, έχω εκπαιδευτεί να μην με αγγίζει μετά από τόσα χρόνια και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και χαίρομαι πολύ με τη δουλειά μου. Δηλαδή, έχουμε κάνει τόσο ωραία πράγματα, έχουμε προσφέρει τόσο γέλιο. Αυτό τώρα, ξέρεις τι με αγγίζει. Με αγγίζουν όλα αυτά τα μηνύματα που παίρνω. Όχι με αγγίζουν, με προσγειώνουν. Τα μηνύματα από ανθρώπους που στην καθημερινότητά τους όντως περνάνε δύσκολα. Ανθρώπους που μένουν στο εξωτερικό και θα μου στείλουν μήνυμα: Νικόλα, υποφέρουμε την κατάθλιψη. Μένω στο εξωτερικό, δεν έχω κανέναν. Σ' ακούω στο ραδιόφωνο ή βλέπω άχαστους. Ένα μήνυμα που διάβασα πριν δύο μήνες στους άχαστους, που ζήτησα από τον αρχισυντάκτη μου, σε παρακαλώ, του λέω: Θέλω να το διαβάσω, γιατί σαν πατέρα συγκινήθηκα πάρα πολύ. Με ένα ζευγάρι που ήταν το παιδί τους 4 μήνες στην εντατική με το που γεννήθηκε. Και μου λέει: Η χαρά μας ήταν να βλέπαμε άχαστους και τέτοια. Αυτά με προσγειώνουν και μου δείχνουν χαστούκια και μου λένε: Σκάσε, είσαι μια χαρά. Προχώρα, κοίτα τι συμβαίνει έξω. Το να μου στείλει ένας τώρα συγγνώμη, το λαϊκίζω, ρε βλάκα χοντρέ, ή δεν έχεις μαλλιά ή αυτό, πραγματικά γελάω. Και γελάω και παράλληλα στεναχωριέμαι, γιατί θα σου πω η σκέψη μου ποια είναι. Τι μπορεί να περνάει αυτός ο άνθρωπος για να του δίνει χαρά να μπει να ξεσπάσει πάνω μου. Οπότε και σε αυτόν θα του απαντήσω με γελάκια, για να του δώσω για λίγα δευτερόλεπτα ότι μου έκανε ένα πείραγμα που μπορεί, εμένα δεν ξέρεις, δεν με αγγίζει, αλλά να του δώσω τη χαρά ότι ξέρεις τι, τον πείραξα το ράπτη, τον πίκρανα. Κατάλαβες πως το λέω, τον πίκρανα. Και κατάφερα αυτό, να του δώσω τη χαρά. Δεν θέλω να του απαντήσω απαξιωτικά, γιατί νομίζω ότι ήδη περνάει δύσκολα. Και καταλαβαίνεις, το έχω φιλοσοφήσει πάρα πολύ αυτό.
0: Λέει ο αγαπημένος μου ποιητής, λέει: Όταν οι άνθρωποι θέλουν να πονάς, μπορούν με χίλιους τρόπους. Πέσε κάτω, σωριάσουμε μιας όταν ακούσεις ανθρώπους. Λέει: Και βρες στον πλατή κόσμο μια μυστική θέση. Όταν οι άνθρωποι θέλουν το κακό, του δίνει η όψη να αρέσει. Μερικές φορές. Οπότε μπορούμε να δικαιολογήσουμε και τις συμπεριφορές των ανθρώπων μέσα από την πίεση και τη μικρότητα, ναι, και τη μεγαλοσύνη, αλλά και μέσα από το χιούμορ. Γιατί τις περισσότερες φορές η πίεση ήταν χιούμορ. Μην ξεχάσουμε Βάρναλη μέσα, μην ξεχάσουμε από τους αρχαίους τραγικούς, οι οποίοι είχαν πάντα σκοπό να πετύχουν. Δηλαδή, πήγαινες και έβλεπες αρχαία τραγωδία την Αντιγόνη και λέγεις: Μα γιατί, την έχω δει 650 φορές. Ξέρω ποιο είναι το τέλος, θα τη θάψεις ζωντανή, ο κρέοντας, ναι, και πάει λέγοντας: Ναι, αλλά θα φύγεις μετά ευτυχισμένος εσύ,
1: ναι,
0: αυτό
1: είναι
0: που λες. Δηλαδή, είναι αυτό το να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, να νιώσω εγώ ότι έχω μια κατσίκα υγιής.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα στο πνεύμα μας από τα αρχαία τα χρόνια και σύντομα ότι ο Έλληνας μέγας ατομικιστής δεν μπορεί να κοιτάξει παραπέρα από τον εαυτό του τις περισσότερες φορές. Και κρίνει τη βάση του εαυτού του.
1: Ναι, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι βάσεις οικογενειακές. Δηλαδή, εμένα πάντα η οικογένειά μου είχε περάσει και ο μπαμπάς μου. Ίσως επειδή μεγαλώσαμε και επαρχία, δεν ξέρω. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Εμένα η οικογένειά μου, οι παππούδες μου, όλα αυτά, μεγάλωσα πολύ με το. Θέλω, μ' αρέσει να βοηθάω, κατάλαβες τι εννοώ. Μ' αρέσει είναι όπως λέει ένας συνεργάτης μου. Θα το πάω τώρα στο μαγαζί, κατάλαβες. Γιατί γι' αυτό συνεργάζομαι και με αυτούς τους ανθρώπους. Συνεργάτης μου λέει: Νίκο, μπορούμε να έχουμε όλη δουλειά.
0: Ναι,
1: έχουμε όλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Είναι στους άχαστους πολλές φορές, ξέρεις, μου στέλνουν εστιατόρια συνοικιακά και τέτοια. Και τι χάνει τα περισσότερα να έχουν μπέργκερ, ρε παιδί μου. Και μου λέει ο υπεύθυνος παραγωγής, μου λέει: Ρε Νίκο, Έχεις και εσύ μπεργεράδικο, μου λέει. Φέρνεις, μου λέει, και άλλα εδώ. Του λέω, ρε Φωτή, του λέω, τι με νοιάζει, ρε φίλε. Όλοι να έχουμε δουλειά γίνεται. Μου λέει, ρε φίλε, δεν θα το κάνουν όλοι αυτό. Του λέω, δεν με νοιάζει, του λέω, ρε φίλε. Να φέρουν και τα παιδιά να τα διαφημίσουμε, λέω, να έχουν δουλειά κι αυτοί.
0: Και πώς μπορεί να υπάρξει ευτυχία, άμα είναι μόνο για την πάρτι μας. Δηλαδή, οι υπόλοιποι γύρω-γύρω τι θα κάνουν, δηλαδή. Δεν θα σε κράξουν, δεν θα.
1: Μ' αρέσει, δηλαδή, με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Εφραίνει η καρδιά μου, εφραίνει η ψυχή μου.
2: Πού να πάω.
3: Ρίξε την κούκλα στο τσουβέλα. Ωραία.
2: Είμαι λίγο σκιάδο 2005. Για πες που χάθηκες εσύ.
0: Ξεκίνησες δουλειά μες στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
1: Άστε.
0: Γεννήθηκες στα χρόνια του Πασόκ. Άλλο από εκεί.
1: Ναι, είναι φοβερό. Εγώ γεννήθηκα στα χρόνια του Πασόκ και άρχισα δουλειά και έμεινα 7 μήνες απλήρωτος. 7 μήνες. Ήμουνα. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά. Μια χαρά ήμασταν στο στρατό. Έτσι είπα. Μια χαρά ήμασταν στο στρατό.
0: Να σε πάω λίγο στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Έχει τύχει, έχει γνωρίσει λαϊκούς τραγουδιστές, λαϊκές τραγουδίστριες.
1: Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Ήταν μεγάλο σχολείο το ΜΑΝΤ, γιατί. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τα βραβεία ΜΑΝΤ είναι το μεγαλύτερο μουσικό event που γίνεται στην Ελλάδα. Οπότε, επειδή ήμουνα και στο κομμάτι της παραγωγής, backstage, είχα τριβεί με όλους τους καλλιτέχνες, ας πούμε. Τότε ήταν οι πάντες που περνάγανε από τα βραβεία και στο ΜΑΝΤ για συνεντεύξεις. Οπότε, ξέρεις, μετά από ένα σημείο που τους έβλεπα μικρό σπίτι μου και έλεγα, μετά τους απομυθοποίησα, κατάλαβες. Γιατί τους έβλεπα και έλεγα, πέρα λίγο εδώ πέρα, πήγαινε αυτό, έλα να κάνουμε αυτό, κατάλαβες. Στην αρχή ήμουνα, γεια σας, τι κάνετε, μπορείτε. Μετά, επειδή φωνάζαν όλοι, πάμε, έλεγα και εγώ, έλα. Ξέρεις, πάμε και μέσω του ραδιοφώνου, σε live, σε συνεντεύξεις, σε τέτοια. Οπότε τους έζησα όλους, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, μεσοσταθμικά, τι άποψη έχεις δημιουργήσει για τους Έλληνες καλλιτέχνες, τραγουδιστές, εμπορικούς που έχεις γνωρίσει κτλ. Χρήζουν ψυχανάλυσης, είναι παιδιά που έχουν καβαλήσει το καλάμι,
1: όλοι
0: τον κεραυνό.
1: Όλοι χρήζουμε ψυχανάλυσης. Όλοι εδώ μέσα. Όλοι εδώ που είμαστε, και εσύ και εγώ, πρέπει να πάμε στον ψυχολόγο. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που σου λέω. Όλοι χρήζουμε ψυχανάλυσης. Τώρα καταλαβαίνω ότι ο κλάδος είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος, ο οποίος ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητές του και ανάλογα και του εκτοπίσματος έχει τις ιδιοτροπίες του. Κάποιες τις συνάντησα, κάποιες τις αναγκάστηκα να τις υπηρετήσω, γιατί οι καταστάσεις με ανάγκασαν να τις υπηρετήσω. Γιατί καλώς ή κακώς έχω κάνει 5 βραβεία, έχω κάνει 4 Madwalk, έχω κάνει 4 Eurovision. Οπότε πέρασαν αρκετοί. Θέλω ένα πιάτο με σταφύλια, ροδάκινα και τέτοια, μα δεν έχουμε ροδάκινο, βρείτε ροδάκινο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Θέλω μέσα το δωμάτιο να έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Και αυτά, θέλω ένα νερό, δεν θέλω αυτό το νερό, θέλω αυτό το νερό. Εντάξει, εμένα μου φαίνονται λίγο αστεία αυτά, αλλά τα έζησα και εντάξει.
0: Και ιδιαίτερα αν ο άλλος μπορεί να τραγουδάει για τη φτωχολογία εκείνη την ώρα ή για το πρόβλημα το κοινωνικό, ξέρω εγώ, που είναι.
1: Τα πάντα, να. Τώρα τα ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα.
0: Ή μπορεί η μόρφωσή του και η καταγωγή του, ξέρω εγώ, να μην δικαιολογεί το Εβιάν, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, τώρα δανείζεσαι, τώρα και εσύ τέτοιο. Ναι, τώρα ο καθένας ξέρει. Και εμείς έχουμε τις ιδιοτροπίες. Δηλαδή βάζω και τον εαυτό μου μέσα, κατάλαβες πολλές φορές. Ξέρεις, και εγώ λέω, πολύ ιδιότροπος, λέω, μην είσαι τόσο ιδιότροπος. Και ξέρεις, ο καθένας φτιάχνει μια κατάσταση στο μυαλό του και ξέρεις, ή την αποδέχεσαι ή όχι. Εγώ αυτό είμαι. Δεν θα τον κρίνω γιατί το κάνει αυτό. Κατάλαβες, αυτό θέλει να κάνει. Άμα δεν σ' αρέσει, σηκωφύγε, ρε αδελφέ.
0: Ίσα-ίσα που θα έπρεπε να είναι παραδείγματα προς μίμηση και προς αποφυγή ταυτόχρονα, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που παίρνουν γρήγορη και πολύ δόξα. Γιατί θέλει διαχείριση όλο αυτό το θεματάκι
1: πολύ
0: από
1: μεγάλη.
0: Κάτω και μπορείς να μάθεις από τα λάθη τους. Μπορείς να μάθεις, δηλαδή ο άλλος τώρα μπορεί να έχει πάει και να έχει κερδίσει το γύρο 2004 και να έχει πάρει τα λεφτά του, να τα έχει επενδύσει στην πιο απαταιωνίστικη ασφαλιστική εταιρεία και να τα έχει χάσει.
1: Ναι.
0: Και μένεις κάγκελο και λες τώρα πώς είναι δυνατόν. Ή αντίστοιχα, ξέρω εγώ, κάποιος άνθρωπος ο οποίος να μην είχε στον ήλιο μοίρα. Ξαφνικά να βρίσκεται με 10 εταιρείες και να μπάζει από 10 μεριές και να.
1: Ναι.
0: Και λες, είναι τύχη, είναι διαχείριση και προσπαθείς βάσει του μοντέλου να καταλάβεις. Ειδικά ένα πιτσιρικά σου. Λέει τώρα τι να διαλέξω εγώ τώρα. Εγώ θέλω την κομμενάρα, θέλω την αμαξάρα, θέλω τη φαγητάρα, θέλω την ξενοδοχειάρα. Και πώς θα το πάρω αυτό. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει να ξεκινήσουν κάτι σαν εξειδίκευση οι πρίγκιπές μας και οι πρίγκιπισσές μας, λέω εγώ, από τη νέα γενιά. Τους ενδιαφέρει να φτάσουν τελικά στο στόχο.
1: Ναι.
0: Και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται να φτάσεις. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό που σου είπα πριν, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα ταλέντο, αλλά χωρίς δουλειά. Δηλαδή αυτό που λέει ο παππούς μου, αν δεν βρέξεις κόλο,
0: δεν
1: τρως, γίνεται.
0: Ψαράκι, ναι.
1: Δυστυχώς. Και επίσης είναι και η ομάδα. Δηλαδή εσύ τώρα είσαι εδώ πέρα. Ωραία, απέναντί μας τώρα έχει 2, 4, 6, 8, 10, 12 άτομα. Ωραία. Όσο ταλέντο και να έχεις, Αν δεν είχες αυτή την ομάδα, το ταλέντο σου θα σε πάει μέχρι το 7, το 8. Αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό και να πας στο 10 και να είσαι on top, πρέπει να έχεις μια ομάδα από κάτω. Αν δεν συνεργαστείς, δεν θα εξελιχθείς. Πρέπει σε πολλές φορές στη δουλειά πρέπει να αφήνεις τον εγωισμό στην άκρη. Κατάλαβες ποιον λέω? Τον προσωπικό εγωισμό του τύπου, α, θα συνεργαστώ εγώ, ας πούμε, με τη Φέη. Και να την κάνω. Δηλαδή, έχω ακούσει και κάτι τέτοια. Πήραμε τη Φέη και την κάναμε μάγκα. Ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Η Φέη ήρθε, σε βοήθησε η Φέη. Κατάλαβες? Τι να κάνουμε? Έχει ένα 3% της επιτυχίας. Είναι 3%. Ωραία. Πρέπει, ναι, δεν γίνεται.
0: Μήπως το 97 έχουν, ναι, αυτή τη επιτυχία στο 3.
1: Δεν γίνεται να παίρνεις, να είσαι εσύ μόνο ο πυρήνας. Η επιτυχία δεν είναι εγωιστικό πράγμα. Είναι καλό να μοιράζεις την επιτυχία, θα σε πάει παρακάτω. Γιατί μετά, εντάξει, θα κάνεις μια επιτυχία μόνο σου, μετά δεν θα ξανακάνεις επιτυχία. Δηλαδή το πιστεύω, σου λέω, το έχω δει στη δουλειά μου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Ο Τσουβέλλας πηγαίνει στα μπουζούκια γιατί πρώτον δεν έχει παιδιά σκυλιά.
0: Και κράζει και πολλά τραγούδια και φτάνει.
1: Έχει τρομερή φωνή. Έχει τρομερή φωνή. Ο Αλέξανδρος είναι ένα τρομερά ταλαντούχο παιδί. Δηλαδή, ίσως κι αυτός. Εγώ το βλέπω απ' έξω. Ίσως κι αυτός να μην καταλαβαίνει. Έχει μια παιδικότητα και να μην καταλαβαίνει το ταλέντο του. Για μένα δεν υπάρχει δεύτερος Τσουβέλλας στην Ελλάδα. Ο Τσουβέλλας είναι ένας. Και θα σου πω κάτι το οποίο μου είχε πει ο Κώστας, ο τρίτος συνεργάτης μας. Όχι για το μεγαλείο του Τσουβέλλα. Το ξέρουν όλοι ότι είναι πολύ ταλαντούχο παιδί, με τα καλά και τα κακά του, γιατί όλοι έχουμε καλά και κακά. Ο Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή, πέρυσι, είναι ένας καλλιτέχνης, γιατί καλλιτέχνης είναι, ο οποίος στην Αθήνα γέμισε σε ένα διάστημα 3 μηνών Κατράκιο, Βράχων, και κάτι, δεν θυμάμαι ποιο άλλο θέατρο. Το κάποιος, ένας άνθρωπος που κάνει stand-up να γεμίζει 3 αθηναϊκά θέατρα σε ένα διάστημα 40-50 ημερών, δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά και σαν επιχείρημα δεν μου κάνει εμένα αυτό. Από ποια άποψη? Ότι βλέπουμε την αξία, δεν χρειάζεται να γεμίσει το,
1: ναι,
0: το Κατράκιο.
1: Όχι, όχι, σου λέει ότι άλλος καλλιτέχνης ή άλλος stand-up comedian δεν θα το έκανε αυτό. Θα πήγαινε να παίξει το Κατράκιο, ναι, και μετά θα πήγαινε Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λέω, ότι ο ίδιος άνθρωπος σε ένα διάστημα γέμισε 3 θέατρα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε είναι τεράστιος, ρε παιδί μου, αυτό που προσφέρει. Είναι μοναδικός.
0: Εγώ πιστεύω ότι και ως έναν βαθμό χαλάει και την πιάτσα, γιατί τι μπορείς να αντιπαραθέσεις εκεί? Και στις περισσότερες των περιπτώσεων, τηλεοπτικά τουλάχιστον, προτιμάνε να μην τη χαλάνε την πιάτσα, γιατί σε σχέση με αυτό που γνωρίζεις μέχρι σήμερα το κοινό, αν κάποιος το πάει λίγο παρακάτω, θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, έχει ένα χάλασμα της πιάτσας από την άποψη του χιούμορ. Δεν είναι εύκολο να γελάσει ο κόσμος σήμερα.
1: Όχι.
0: Ούτε να του κερδίσει την προσοχή.
1: Έχει, υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να γελάει με τον Τσουβέλλα και να μην γελάει μαζί μου. Μπορεί να γελάει με τον Κώστα και να μην γελάει μαζί μου. Να γελάει με μένα και να μην γελάει με σένα. Δεν μπορεί. Το χιούμορ είναι τελώς υποκειμενικό. Είναι σαν το φαγητό. Εμένα μου αρέσουν αυτό. Εσύ μπορεί να πει: εμένα μου αρέσουν οι μπάμιες. Εμένα δεν μου αρέσουν οι μπάμιες. Mm.
0: Και μπορεί να σα αρέσει και ένα χιούμορ που άλλο κράζει, ναι, ή ο άλλο κάνει γκριμάτσες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχει,
1: ναι,
0: αυτή η περίπτωση. Πιστεύεις ότι υπάρχουν εξωγήινοι στην Ελλάδα?
1: Εξωγήινοι, πάει αλλού η κουβέντα, κάμερα σε μένα. Εξωγήινοι, δεν ξέρω τώρα, είναι μια πολύ περίεργη.
0: Ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος τι είναι? Είναι γήινος?
1: Ναι, και ο Φάνης, ένα πολύ ταλαντούχο παιδί επίσης, σε άλλο κομμάτι. Ωραία, μιλάμε τώρα για 2 πολύ διαφορετικές μπράντες. Και αυτός είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Τώρα κάνει άλλα πράγματα τελείως από τον Αλέξανδρο, δεν είναι στο κομμάτι του stand-up.
0: Τώρα έγινε λίγο κλαρίνο γαμπρός με αυτή την εκπομπή. Τι λέω, τώρα, και εγώ το χρεώνομαι.
1: Τα θέα, ξέρεις, ο καθένας. Αυτό θέλω να σου πω, το καθένας κάνει πράγματα που τον γεμίζουν. Αν αυτό τον γεμίζει, τον έχω χάσει τα τελευταία 2 χρόνια το Φάνη, αυτός έκανε 2 παιδιά, έκανα και εγώ, έχουμε χαθεί. Ο καθένας κάνει, ξέρεις, ό,τι τον γεμίζει. Άμα είναι χαρούμενος με αυτό που κάνει. Κατάλαβες.
0: Εγώ το λέω περιπαικτικά, το κλαρίνο γαμπρός. Ναι. Θα φέρει ζευγάρια, θα μιλήσει,
1: ναι,
0: για τον,
1: εντάξει,
0: έρωτα, για πράγματα τα οποία θα ισοπαίδωνε ο Φάνης. Κανονικά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θα μπει σε μια διαδικασία να τα ισοπεδώσει με το δικό του τρόπο, το τηλεοπτικό, για να μπορέσει να είναι μέσα στα εγκύκλια,
1: ναι, ναι,
0: που,
1: ναι,
0: έχουν οι υπόλοιποι ζητήσει. Αλλά και μόνο σαν προσωπογραφία και μόνο σαν, ναι, φυσικ, και μόνο σαν έκρηξη, εντάξει, το ραδιοφωνικό δεν το συζητάω καν, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι εξωγήινο σε σχέση με αυτό που έχουμε εδώ,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι αυτό που, τι να χαρακτηρίσει τώρα, ένα σύγχρονο υπερτραφή Benny Hill, ξέρω εγώ, που θα τον έβαζε στη διαδικασία να σου κάψει την πιο όμορφη γυναίκα στην Ελλάδα για πλάκα. Δηλαδή, από τις αρχικές εκπομπές, το πέσιμο στις καλεσμένες κτλ. Ήταν κάτι το οποίο θα ήθελε να το δει ο Έλληνας. Δηλαδή, θέλει το ισοπαίδωμα, θέλει να μην υπάρχουν κανόνες.
1: Έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο Φάνης, ο οποίος είναι κοινωνικά αποδεκτός, οπότε τον χαρακτηρίζει και το συνεχίζει.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Στην καθημερινότητα είναι εύκολο να δίνουμε προτεραιότητα σε όλα τα άλλα και να ξεχνάμε τον εαυτό μας. Μήπως ήρθε η στιγμή να εστιάσεις ξανά σε ό,τι έχει πραγματική σημασία. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου, με λύσεις ασφάλισης και πρόληψης για αυτό που έχει πραγματική σημασία. Την υγεία σου. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Θέλουνε λίγο ακόμα.
5: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
6: Έλα, Χρήστο, όχι.
7: Σε ποιο χαρίς να σκοτώσετε.
5: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
9: Have the right to remain silent.
10: The Rookies.
11: Will you say that again, please?
10: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Αστερόσκονη.
13: Με τους άχαστους έχει γίνει χαμός φέτος.
14: Ναι. Εγώ τη δυναμική της εκπομπής δεν την καταλαβαίνω. Ποτέ δεν κοίταγα, ας πούμε, και στο ραδιόφωνο δεν κοιτάω νούμερα. Έτσι είναι η ιδιοσυγκρασία μου όμως. Μπορεί να είναι κακό, μπορεί να είναι καλό. Δεν με νοιάζει. Κοιτάω να είμαστε καλά, γιατί κάναμε και live stream όταν ξεκινήσαμε με 3.500 κόσμο. Τώρα προχθές, ας πούμε, η εκπομπή είχε 44.000. Μου έστειλε ένα παλικαράκι πιτσιρικάς, ο οποίος είδε στη νέα γενιά καμιά φορά, μου λέει το live stream που έγινε την Τρίτη, τώρα προχθές, ήτανε 8ο live stream σε όλες τις πλατφόρμες παγκοσμίως. Και του λέω αυτό πώς το στηρίζεις. Μου λέει είναι αυτό το link, που είναι ένα worldwide link παγκόσμιο, το οποίο έχει μέσα όλες τις πλατφόρμες και τα live που γίνονται εκείνη την ώρα. Και το live των άχαστων ήταν 8ο παγκοσμίως σε live stream. Το οποίο άμα το σκεφτείς, λες τι γίνεται, ρε φίλε.
13: Σύμφωνα με τα μεγέθη του κρατών.
14: Ναι, γιατί όταν σου λέω 44.000 κόσμο, σημαίνει ότι μπορεί να μας βλέπουν ένα άτομο, αλλά μπορεί να είναι μια παρέα 4 ατόμων εκείνη την ώρα. 5, 10, 2. Οπότε μιλάμε για 80 με 80 κάτι χιλιάδες κόσμος. Και εκεί πες, εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί αυτά είναι digital νούμερα. Όταν κάναμε πέρυσι το event στην Τεχνόπολη, που αποφασίσαμε να κάνουμε event, γιατί είμαστε και πολύ οργανωμένοι, 15 Ιουλίου. Και λέμε, δεν κάνουμε ένα eventάκι. Πότε, σε 15 μέρες. Ωραία, και ήμασταν έτσι, έτσι. Με πιάσει ήλιγκος, γονάτισα. Βρες χορηγούς, βρες αυτό, πάρε την Τεχνόπολη, κάνε πρόβες, αυτά. Και λέμε, ξέρεις τι, θα ανοίξουμε, λέμε, τα εισιτήρια. Τώρα αυτό το λέω real time. Λέμε, θα ανοίξουμε τα εισιτήρια. Πόσα εισιτήρια να κόψουμε? Λέω, εντάξει, παιδιά, λέω, πού να κόψουμε 2.000 εισιτήρια στην καλύτερη. Να βάλουμε, λέει, Τρίτη. Να ανοίξουμε, λέει, το ανακοινώνουμε, λέω, ανοίξουμε τα εισιτήρια. Πόσα ανοίξουμε? Λέμε, ανοίξουμε 1.500, άνοιξε 1.500. Στα 5 λεπτά, πάντα 1.500. Μου το λένε στα αυτοί. Λέω, παιδιά, πέσαν τα εισιτήρια, τέλος. Γιατί. Λέω να βάλουμε. Από την Τρίτη το βράδυ στις 10 η ώρα μέχρι την Πέμπτη το πρωί, δηλαδή σε μία μέρα και κάποιες ώρες, πουλήθηκαν 6.000 εισιτήρια. 6.000 εισιτήρια. 29 Ιουλίου στην Τεχνόπολη, έβραζε πέτρα. Έβραζε πέτρα, κατάλαβες, σου λέω. Όταν βγήκα και είδα τον κόσμο, λέω. Δηλαδή, τραγουδιστής να ήθελα να κάνει συναυλία. Κατάλαβες πώς το λέω. Και μιλάμε, δεν το απαξιώνω, απλά σου λέω, είναι μια εκπομπή στο YouTube. Κατάλαβες, δεν είναι ότι θα βγει θα πει ο Σαμπάνης, α, παιδιά, 29, κάνω, ή ο Ρουβάς, παιδιά, εγώ 29, κάνω συναυλία. Ήταν 6.000 κόσμος και μας πήρε Τεχνόπολη να βάλουμε κι άλλους. Και λέμε, παιδιά, είναι εκπομπή στο YouTube, πόσο άλλος που είναι, κατάλαβες, ένα χιλιόμετρο πέρα θα βλέπει τη σκηνή.
13: Θα χρησιμοποιήσεις την προηγούμενη εμπειρία σου σε σχέση με τα τηλεοπτικά, εάν σου γίνει πρόταση του χρόνου να κάνετε τους άχαστους στην τηλεόραση?
14: Δεν θέλει κανείς.
13: Και μπράβο. Την άποψή μου, από την άποψη ότι όταν έχεις κάτι το οποίο είναι άχαστο, για ποιο λόγο να το πας να το διακινδυνεύσεις να χάσεις?
14: Δεν θέλει κανείς. Είμαστε πολύ καλά. Αλήθεια το λέω. Είμαστε πολύ καλά γενικά. Δηλαδή, εμένα μου έγινε πρόταση και η εκπομπή συμπληρωματική που κάνω, το Πολλά Κιλά Μπάλα, που ήταν πάλι μια ιδέα του Διομήδη του Πιτουρά, και το είπα και χθες. Με πήραν προχθές από την Novibet και μου λένε, Νίκο, το Πολλά Κιλά Μπάλα πήρε βραβείο χρυσό στο sports management. Λέω, ρε παιδιά. Πήγε πάρει ο Διομήδης και μου λέει, έχεις μια ένα ιδιαίτερο ταλέντο επικοινωνιακό, συνεντεύξεις, τον ανοίγεις τον άλλον, τον χαλαρώνεις. Θέλω να το κάνουμε, αλλά να πάμε βαθιά. Δηλαδή, πήρα συνέντευξη στο Θωμά το Μαύρο. Η ηλικία με τον πατέρα μου μπήκε μέσα και λέω, Θεέ μου, λέω.
13: Όπου και σε άλλο συγκινησιακό επίπεδο.
14: Ναι, στο Ρότσα με πήραν οι άνθρωποι, μου στέλνανε μηνύματα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη και τέτοια. Και τώρα σου λέω για μια βραδιά καύσεως εκπομπή, δύο ώρες έτσι. Γυρνάμε, κάνουμε 4 ώρες συνέντευξη και βγαίνει 2 ώρες, που σημαίνει ότι ξέρεις, για να κάτσει ο άλλος να δει 2 ώρες, 2 ανθρώπους να μιλάνε, και κάνει νούμερα πάρα πολύ καλά. Και πήρε τώρα βραβείο προχθές. Και λέω, ρε φίλε, εγώ δεν το πίστευα όταν μου το είπε ο αρχισυντάκτης μου. Μου λέει, θέλω να κάνουμε αυτό. Του λέω τώρα άλλη μια εκπομπή με συνεντεύξεις. Λέω, έλα, μου λέει, άκουσέ με, μου λέει. Άκουσέ με. Και.
13: Τον άκουσες.
14: Ναι, και με παίρνει κάνουμε το Θανάση τον Κολιτσιδάτη. Ξεκινάμε, κάνουμε 2-3 συνεντεύξεις. Και μου λέει, με πήραν από το τάδε κανάλι, πήραν την Novibet, να την πάμε την εκπομπή τηλεοπτικά. Του λέω, ρε φίλε, δεν θέλω. Δεν με νοιάζει. Ας την εκεί. Όποιος θέλει να μπει να τη δει.
13: Αν είχες τη δυνατότητα να συνεντευξιάσεις ένα ξένο ποδοσφαιριστή του σήμερα, ποιον θα κάνεις?
14: Κοίτα, θα ήθελα πάρα πολύ. Είναι μια παιδική μου καψούρα και θα καταλάβεις μόλις σου πω το όνομα. Έχω στο σπίτι, τότε βγαίναν στα περιοδικά η Μπέτα, οι κασέτες, και είναι μια κασέτα η οποία.
13: Βιντεοκασέτα.
14: Βιντεοκασέτα, η οποία μπαίνει έτσι στο χάρτινο και γράφει απ' έξω το φαινόμενο. Στο λέω τώρα για να τριχιάζω. Ο Ρονάλντο για μένα είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχω δει. Ο Ρονάλντο είναι ο Βραζιλιάνος, ο πρώτος. Ο χοντρός.
13: Ο χοντρούλης,
14: ναι. Για ευνόητους λόγους, όπως καταλαβαίνεις, μου αρέσει και εμένα. Γιατί στο πρόσωπό του έβλεπα και εγώ ότι μπορώ να παίξω μπάλα. Αστειεύομαι. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα είδαλμα για μένα στα παιδικά μου χρόνια ο Ρονάλντο, και πιστεύω ότι αν δεν είχε τραυματιστεί τόσο βαριά θα έκανε ακόμα μεγαλύτερη καριέρα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο τώρα που σε πιάνει ρίγος, οπότε αν είχα τη δυνατότητα να του κάνω μια συνέντευξη θα του την έκανα.
13: Ο συγκεκριμένος βέβαια δεν είχε τάσεις για μπουζούκια στην Ελλάδα, όπως είχε ο Ροναλντίνιο, ο οποίος μας γνώρισε και από την καλή μας. Δηλαδή πήρε μια γεύση και της ελληνικής σοβής και είναι και ο πιο αχαρτογράφητος. Δηλαδή δεν ήξερες για την προσωπική ζωή του Ρονάλντο πολλά πράγματα.
14: Τίποτα.
13: Μόνο ότι επιτρεπόταν ήταν το φαινόμενο και τον ήθελα να τον πάνε παρακάτω.
14: Ναι.
13: Δεν υπολογίζεις βέβαια στον αστάθμητο παράγοντα που είναι ο τραυματισμός. Δεν υπολογίζεις στον αστάθμητο παράγοντα που είναι το ψυχολογικό στο ποδόσφαιρο.
14: Ναι.
13: Τάσος Μπαγκασέτας είχε μιλήσει για κατάθλιψη. Αυτά τα παιδιά δεν είναι μόνο η καλή πλευρά και η φωτεινή της όλης ιστορίας. Έχει και μια σκοτεινή πλευρά μέσα. Εκεί που μετράς τις δυνάμεις σου ψυχολογικά κυρίως για να βγεις παραέξω και να πετύχεις. Τον γκόλι να πετύχει, την ασίστη να πετύχει, αυτό που χρειάζεται να πετύχει ο καθένας από εμάς.
14: Ο θρύλος Juan Ramón Rocha!
13: Έλληνες πολιτικοί, σε έχουν απογοητεύσει, σε έχουν ενθουσιάσει. Έχεις βγάλει ψωμί από αυτούς?
14: Όχι,
13: όχι,
14: όχι. Και μάλιστα με είχε πλησιάσει και εμπορικά. Να γίνει μια συνεργασία και απάντησα αρνητικά από την πρώτη στιγμή. Δεν μ' αρέσει. Έτσι ήταν η οικογένειά μου. Επειδή ο πατέρας μου ήταν ελεύθερος επαγγελματίας, οπότε καταλαβαίνεις, ένας ελεύθερος επαγγελματίας σε μια μικρή κοινωνία δεν είναι σωστό. Όχι σωστό, το λέω λάθος. Δεν χρειάζεται να χρωματίζεται. Οπότε από την οικογένειά μου, ξέρεις, δεν ήμασταν ποτέ.
13: Αλλά σαν μορφές, σαν προσωπικότητες.
14: Σαν προσωπικότητες δεν έχω κάποιον ο οποίος να έχω κάνει τέτοιον. Ξέρεις, να, έχω ένα, να τον βλέπω και να εμπνέομαι, να σου λέω ρε παιδί μου, ξέρεις.
13: Παλιά είχαμε ρε παιδί μου τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο, ξέρω εγώ.
14: Ναι, τον Γιαννόπουλο, ναι, τον είχα. Αλλά ο Γιαννόπουλος ήταν λίγο καλτ φιγούρα. Ήταν χύμαρος. Μου άρεσε το στυλ του, γελούσα, κατάλαβες. Με διασκέδαζε σαν πολιτικός. Αν εννοείς ποιοι πολιτικοί με διασκεδάζουν όλοι. Ναι, όλοι είναι διασκεδαστικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή, άμα θες να γελάσεις, πια μπαίνεις στη Βουλή. Ναι, δηλαδή κάθε μέρα γίνεται. Δηλαδή, το Λούμπεν έχει χτίσει βιντεάρες μέσα από τη Βουλή.
13: Αγαπημένο σου ελληνικό τραγούδι, ever.
14: Αγαπημένο μου ελληνικό τραγούδι, ever. Ξέρεις τι, εμένα μ' άρεσε πολύ ο Αντώνης Σοβαρδής. Πάρα πολύ. Τον θεωρώ τιτάνα και συναισθηματικά και τέτοια, δηλαδή τα πάντα.
13: Και στιχουργικά.
14: Και στιχουργικά και για αυτά, ναι. Οπότε γενικά ό,τι έχει γράψει ο Βαρδής, δηλαδή ας πούμε μου αρέσει ένα τραγούδι που δεν έγινε μεγάλη επιτυχία, που το είχε δώσει στο Ρέμο και κάνει δεύτερες. Να ορίσε ένα ορίδαν, όλα είναι ψέμα. Όταν είσαι εδώ.
13: Όταν είσαι εδώ.
14: Μ' αρέσει πολύ στιχουργικά και μουσικά. Το όταν είσαι εδώ που είναι Βαρδής Ρέμος, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια και έχει τρομερό στίχο και πολύ ωραία μουσική. Αλλά γενικά ό,τι έχει κάνει ο Βαρδής, δηλαδή είναι αγαπημένο μου.
13: Λείπει πολύ ο Αντώνης Βαρδής και ήταν ένας αιρετικός, ένας ακροβάτης, όχι ισορροπιστής της ελληνικής μουσικής. Τραγούδια που έχει γράψει και που δεν τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος είναι εντελώς επαναστατικά. Έχει γράψει το Σκύλα Βροχή, το έχεις ακούσει.
14: Όχι.
13: Να μπεις να το ακούσεις, ξέρω εγώ, Σκύλα Βροχή από τα ρούχα μου, μην βγάλεις τα αρωμά της, τις προστιχές από τις νυχές στην έκταση της πλάτης.
14: Ναι.
13: Γκάγκ, κάγκελο, ξέρεις.
14: Ναι,
13: και εκείνη
14: ναι.
13: την εποχή που βγήκε.
14: Ναι.
13: Έχει βγάλει τραγούδια για ναρκωτικά. Και όμως δεν είχα δύναμη, ξέρω
14: ναι,
13: εγώ.
14: Ναι, ναι.
13: Έχει μπει στην κοινωνική πλευρά του θέματος και φυσικά και στο διασκεδαστικό μέσα. Δηλαδή με τις ρούμπες του πέρασε μια σχολή και μια γενιά ολόκληρη.
14: Ναι, φοβερός.
13: Κατά τα άλλα, από λαϊκούς παλιούς, Στράτο Διονυσίου, Καζαντζίδη.
14: Δεν είχα πολύ τέτοια ακούσματα. Δεν είχα πολύ τέτοια ακούσματα. Ο παππούς μου άκουγε συνέχεια και οι δύο. Ο ένας ο παππούς μου. Κοίτα, και οι δύο παππούδες μου ήταν μαστοράκηδες. Ο ένας δούλευε στους Μήλους, τότε που υπήρχαν Μήλοι. Ήταν λογιστής στους Μήλους και ο άλλος ήταν εργολάβος, ελοχρωματιστής και τέτοια. Οπότε με παίρνανε μαζί στη δουλειά να μάθω λίγο εκεί πέρα, γιατί ήταν και τις τέτοια μάθε τέχνη και άστινα και αν πεινάσεις πιάστινα. Οπότε ξέρω να. Δηλαδή στο στρατό πήρα πολλές τιμητικές επειδή ήξερα να βάφω. Με λέγανε στο στρατό, ξέρεις ποιος ξέρει να βάφει εδώ, σήκωνα το χέρι, μου λέγανε παίρνα. Έβαφα τον τοίχο απέναντι, μου έλεγε δύο μέρες. Οπότε ήξερα από μικρός να βάφω, ήξερα όλα και μπαντανόβουρτσες και τέτοια. Με μάθαινε ο παππούς. Οπότε ξέρεις, πηγαίναμε και ήταν κλασικό. Δηλαδή τα περάκι, τότε στην Άμφισσα, γιατί η μαμά μου είναι από την Άμφισσα, ελαιώνας, ελιές, φέτες, ντοματούλα, όπως το περιγράφω κανονικά. Με τη γιαγιά, πάρτε, με πέραν το πρωί, γιατί δουλεύαν οι γονείς. Πηγαίναμε στις ελιές, πηγαίναμε, βάφαμε. Στα σάλωνα. Μ' άρεσε όμως. Δηλαδή, θυμάμαι μετά πηγαίναμε στο κάστρο να βάλουμε καθαρό νερό, γιατί είχε πηγές από πάνω. Διασκέδαζα πολύ με τον παππού μου. Ασχολιόταν πολύ μαζί μου και έχω και ωραίες έτσι εικόνες και αναμνήσεις από τον παππού μου.
13: Τι είμαστε ουσιαστικά, 25% του παππού, 25% ναι. του άλλου παππού και πάει λέγοντας
14: ναι,
13: τη δουλειά.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Και των πατεράδων ουσιαστικά είμαστε όχι ότι τρώμε, αλλά ότι ακούμε και βλέπουμε είμαστε,
14: ναι, ναι, ναι.
13: νομίζω. Θεωρείς τον εαυτό σου ενηλικά ή ακόμα παραμένει παιδί σε κάποια
14: πράγματα? Όχι, δεν νομίζω. Τώρα κοιτάω ότι είμαι 43 και λέω ρε φίλε, πότε πήγα 43. Είναι φοβερό, δεν το συνειδητοποιώ. Δηλαδή καμιά φορά λέω, ξέρεις, κάνω και παρατηρήσεις στον εαυτό μου, ότι ξέρεις, λίγο αυτό το αντιμετώπισες αρκετά παιδικά, σοβαρέψου λίγο, ξέρεις. Θεωρώ ότι είμαι 25 χρονών, αλήθεια στο λέω. Νιώθω σαν τη, δηλαδή τώρα έχουν περάσει από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα δουλειά, ας πούμε, έχουν περάσει 16 χρόνια. Δηλαδή ας πούμε τώρα διανύω το 17ο έτος του ραδιοφώνου και αν μου πεις πότε ήταν ήσουν στο Μάντα, μα κλείσω τα μάτια, ήταν χθες.
13: Ναι.
14: Είναι φοβερό. Και έχω κάνει 17 χρόνια ραδιόφωνο και λέω, τι γίνεται.
13: Έχεις φανταστεί το τέλος του ραδιοφώνου.
14: Της ζωής. Της ζωής, ναι, κάπως έτσι θα είναι. Ναι.
13: Το τέλος, δηλαδή θα σταματήσω από όλα αυτά και θα πάω να κάνω τι. Συνταξιοδοτηθώ, δεν υπάρχει.
14: Ναι.
13: Θα υπάρχει συνταξή, θα κάνω ό,τι θα γράφω, ξέρω εγώ.
14: Εμένα θα μπορούσα να ασχοληθώ με πολλά πράγματα στη ζωή μου. Γιατί είχα και πάρα πολλές απορρίψεις. Τι εννοώ, απορρίψεις? Ότι επειδή, όπως είπες, ξεκινήσαμε στα χρόνια που ήταν δύσκολα οικονομικά και τέτοια, μέχρι να ξεκινήσει το Netflix είχα φτάσει σε ένα τέλμα επαγγελματικό και μισθολογικά και ψυχολογικά που έλεγα ότι, ξέρεις τι, δεν με τραβάει αυτή η δουλειά, ρε παιδί μου, δεν βγαίνει, πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Μέχρι που ήρθε η απάντηση σε ένα δοκιμαστικό ότι είσαι πολύ καλός αλλά δεν σε ξέρει κανείς. Οπότε και εκεί συνειδητοποίησα ότι όσο καλός και να είμαι, δεν είναι, κάπου αλλού παίζεται η μπάλα, την οποία δεν μπορώ να την πετύχω εγώ την μπάλα. Και τότε θυμάμαι ότι είχα κάτι συμφοιτητές από τη σχολή που μου λέγανε, έχω τελειώσει διαφήμιση και επικοινωνία. Οπότε γι' αυτό μου αρέσει το δημιουργεί, δηλαδή το να μου δώσεις αυτό και να μου πεις σκέψου κάτι να το διαφημίσουμε. Με εξητάρει ο χαρακτήρας του να δημιουργεί. Δηλαδή και τώρα που μιλάμε σε μελετά, όπως κινείσαι, το λόγο σου.
13: Έχεις αντικείμενο και για το μέλλον.
14: Ναι. Οπότε ξέρεις, εκεί πέρα μου δόθηκε η ευκαιρία, με πήρε ένας φίλος μου και μου λέει, Νίκο, ξέρεις τι, έλα στο marketing στην εταιρεία μας. Να αναλάβεις εκεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα πιθανότατα να ήμουν ένας πολύ καλός εμπορικός διευθυντής κάπου. Εδώ, στο Άξον 24, ας πούμε, να ήμουν μαζί με τη ΦΕΗ. Και να ήμασταν εκεί και να ήμουν εμπορικός διευθυντής. Και να μου λέει: ΦΕΗ, πρέπει να κλείσουμε χορηγία στον Νίκο. Θα σου κλείνα χορηγία, δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί είμαι διάολου κάλτσα. Αλλά δεν. Το πάλεψα πολύ, ρε παιδί μου, το δημιουργεί και αυτά και το γύρισα τελευταία στιγμή. Δηλαδή, σου λέω: ήταν νομίζω ότι καμιά φορά, ξέρεις, στις λεπτομέρειες, εγώ δηλαδή κυριολεκτικά η πρόταση του Netflix ήρθε όταν είχα αρχίσει και έμπαινα σε ένα mood ότι.
13: Πάμε για επιβίωση, δεν πάμε για αυτό.
14: Πάμε να τα παρατήσω, ρε παιδί μου. Είχα φτάσει 33, λέω δεν πάει. Αυτός ο δρόμος δεν τον βλέπω να με οδηγεί πουθενά. Πού να το ξέρω τώρα κι εγώ μετά από τόσα χρόνια.
13: Πώς όλα αρχίζουν τώρα. Και όλα τα προηγούμενα ήταν για να αρχίσεις κάτι τώρα.
14: Αν με ρωτήσεις τώρα, νομίζω ότι επαγγελματικά, δεν το λέω απόλυτα, επαγγελματικά νομίζω σε εμάς στους άντρες, περνάμε μία. Δηλαδή το 30-40 είναι το προσαρμόζομαι. Τι να κάνω, πού να πάω, ποιον δρόμο να ακολουθήσω.
13: Τρώω ήττες για να μάθω.
14: Τρώω σφαλιάρες, τρώω ήττες, απορρίψεις, δυναμώνεις. Μετά τα 40 είσαι, εγώ θέλω τον Νίκο. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε εσείς. Εγώ τον Νίκο θέλω. Όχι, δεν θα σε χρησιμοποιήσουμε. Πειράζει, παιδιά. Καταλαβες. Και σίγουρα αυτό είναι. Έχω καταλήξει δηλαδή σε αυτό ότι, ας πούμε, έχουμε ένα μπουκάλι νερό εδώ. Το μπουκάλι νερό αυτή τη στιγμή στο κηλικείο εδώ στο Άξιον 24 έχει 50 λεπτά. Ωραία. Αυτό το ίδιο μπουκάλι στο χωριό μας έχει 20 λεπτά. Στο αεροδρόμιο έχει 3,5 ευρώ. Άρα τι σημαίνει το ότι η αξία σου είναι το που βρίσκεσαι. Δεν είναι το ίδιο νερό είναι. Αλλά η αξία σου είναι το που βρίσκεσαι και πώς εκεί που βρίσκεσαι σε αξιολογούν. Δεν σου λέω ότι είναι σωστό να είναι το 3,5 ευρώ στο αεροδρόμιο ή να είναι 20 λεπτά στο τέτοιο, αλλά είναι πώς η αξία σου, πώς, ανάλογα από το που βρίσκεσαι, είναι το σημείο.
13: Τα έμπαινες διοικητικά στην τηλεόραση, μιας και το ανέφερες, σου λέγε στήσε μου ένα κανάλι, ένας πολύ πλούσιος και θέλω να κάνεις ό,τι θες εσύ.
14: Μου έγινε πρόταση πριν πάω στο Σφαίρα, φαντάζομαι και λόγω της πορείας, να αναλάβω διοικητικά ένα ραδιόφωνο. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κάνω αυτό, κατάλαβες. Δεν είμαι αυτός που θα το κάνω αυτό τώρα. Τώρα σε 10 χρόνια, 15, όπως είπες, με μεγάλη χαρά, γιατί θα είναι ένα κομμάτι το οποίο πια θα έχω γράψει και 25 χρόνια ραδιόφωνο και με χαρά θα το κάνω για να δώσω στους ανθρώπους τότε να τους πω ότι παιδιά πάμε μαζί να το κάνουμε και έτσι και εγώ το έκανα και πήγε καλά, να μου δείξετε κι εσείς να πάρω κι εγώ. Αλλά δεν, απάντησα ότι είναι πολύ εγωιτευτικό το ότι με σκεφτήκατε, αλλά αυτό θα το κάνω σε 10 χρόνια, δεν μπορώ τώρα να το κάνω, γιατί τώρα η δουλειά μου είναι, ξέρεις, έλα λίγο στον Νίκο, πήγαινε εκεί, κάνε αυτό.
13: Θέλεις λίγα χρόνια ακόμα για να συμβιβαστείς.
14: Ναι.
13: Δεν συμβιβάζεις ακόμα και είναι καλό αυτό, άρα είσαι νιάτο ακόμα. Λέει αγαπημένος συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, λέει, στην Ελλάδα, λέει, πια το πετυχημένο μοντέλο του ανθρώπου είναι όχι να μην έχεις μία και να κάνεις εκατομμύρια, είναι να μην έχεις μία, να κάνεις εκατομμύρια, να καταστράφηκες και να ξανά κάνεις. Mm. Δηλαδή είναι πια η ήττα μέσα στο πρόγραμμα. Και λέει επίσης ότι ένας έξυπνος λέει ποτέ δεν λέει ότι είναι έξυπνος και ένας βλάκας ποτέ δεν ξέρει ότι είναι βλάκας. Το έχεις παίξει ποτέ βλάκας στη ζωή σου για να περάσεις? Γιατί ξέρεις, μερικές φορές το να βγάζεις μπροστά την εξυπνάδα σου έχεις ήδη δημιουργήσει εχθρούς. Του να πεις πραγματικά αυτό που σκέφτεσαι και στο βαθμό που το σκέφτεσαι, μερικές φορές τυχίζει. Έχει τύχει να μπει στη διαδικασία αυτή?
14: Να το παίξεις βλάκας.
13: Να το παίξεις βλάκας.
14: Κάθε μέρα το παίζω βλάκας.
13: Οκ, οκ.
14: Ναι. Okay. Δεν γίνεται.
13: Είναι μια απαραίτητη συνθήκη.
14: Δεν γίνεται να επιβιώσει με το παίξει βλάκα και παίζοντα το ρόλο του βλάκα, αποφεύγει τη βλακεία. Αυτό που σου λέω, κατάλαβε τι εννοώ.
13: Έτσι πάει.
14: Ότι κάνοντα το βλάκα, δεν είναι υποτιμητικό να παίζει το βλάκα. Κάνοντα το βλάκα, αποφεύγει τη βλακεία. Οπότε γλιτώνει και χρόνο και βλάκε.
13: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
14: Ναι, ναι.
13: Άμα σου λέγει το κοριτσάκι σου αύριο, θα να ασχοληθώ με τη showbiz και θέλω να τραγουδήσω.
14: Με χαρά. Εγώ θα τη στηρίξω ό,τι κάνει. Τώρα, επειδή ξέρει, εμένα καμιά φορά η γυναίκα μου κάνει παρατηρήσεις γιατί μου λέει δεν έχει τάκτ. Εγώ είμαι λίγο αυτό τη επαρχία, το λίγο πιο όμο, το ευθέως. Ναι. Δεν μπορώ. Δεν θα ανταλλάξω ποτέ. Θα τη το πω, ρε παιδί μου. Άμα δεν έχει φωνή το παιδί.
13: Όχι, να έχει
14: ναι,
13: φωνή.
14: Ναι, θα τη το πω. Ναι, μακάρι να έχει φωνή. Τώρα τι να σου πω.
13: Στο μάχη να έχει.
14: Ναι, προφανώς όχι. Το παιδί θα κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θα στηρίξω την κόρη μου ό,τι θέλει, ό,τι απόφαση και να πάρει σε όλα. Αλλά αν δεν έχει φωνή, για παράδειγμα, ο φίλος αγώνιος να σου πω ότι κορίτσι μου ξέρεις τι. Δεν ξέρω αν θα τη πω δεν ακούγεσαι, αλλά. Θα τη πω ότι ρε κορίτσι μου, ξέρεις τι, εντάξει, υπάρχουν άλλα παιδάκια που ας πούμε.
13: Τα νυχτερινά ναι. Κέντρα κλείνουν το ένα
14: ναι,
13: μετά το άλλο.
14: Ναι, εντάξει, ναι, είναι μια δουλειά λίγο περίεργη. Μήπως να δούμε κάτι άλλο, να μάθουμε ένα μουσικό όργανο, ξέρω εγώ.
13: Αδερφάκι, θα τη κάνει.
14: Αυτό θα το δούμε τώρα. Ξέρεις και εγώ έχω μεγαλώσει με αδελφό και η γυναίκα μου έχει μεγαλώσει με αδελφή. Είναι κάτι το οποίο το έχω στο μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις αδέλφια.
13: Κάντε παιδιά. Είναι... Ποιος θα πληρώσει τις φορές.
14: Ναι, σωστό.
13: Τη σύνταξή μου δηλαδή.
14: Ναι, όχι, είναι πολύ σημαντικό να έχεις αδέλφια. Δεν ξέρω να σου απαντήσω τώρα υπεύθυνα και όρημα σε αυτό.
13: Οπότε είδηση δεν βγάλαμε από αυτό.
14: Όχι, δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω να σου απαντήσω. Να είναι προς το παρόν, πάμε με το παιδί.
13: Τι θα ήταν, εγώ σε βλέπω μια χαρά. Δηλαδή έτσι σε αντιλαμβάνουμε. Τώρα είμαι και φυσιογνωμιστής ο άνθρωπος. Έχω ζήσει και διάφορα στη ζωή μου.
14: Εντάξει.
13: Και σε παίρνω μια χαρά. Είμαι και δέκτης, εσύ είσαι πομπός.
14: Ναι.
13: Μια χαρά σε αντιλαμβάνομαι. Είναι κάτι άλλο που θα γούσταρες από τη ζωή και δεν στο έχει δώσει. Θα το γούσταρες τρελά. Κάτι το οποίο. Να ακούγεται όμως. Όχι να μην ακούγεται.
14: Α, ναι, εντάξει. Ναι.
13: Είσαι χορτάτος.
14: Ξέρεις, θα σου πω κάτι. Εγώ στη ζωή μου πάντα ονειρευόμουν και συνεχίζω να ονειρεύομαι. Θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε κανέναν άνθρωπο να ονειρεύεται. Και με το που θα πηγαίνει η σκέψη του. Εγώ θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, γιατί ό,τι ονειρεύτηκα, ό,τι έχω ονειρευτεί, το καταφέρνω. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά στο λέω με χαρά, το καταφέρνω. Τώρα δεν θέλω να είμαι έτσι ούτε πλεονέκτης, ούτε... Το πάω πια επειδή βλέπεις και πώς εξελίσσει τη ζωή μας κάθε μέρα, πόλεμοι αυτό. Είμαι τώρα day by day. Δηλαδή μου λένε καμιά φορά πώς φαντάζεσαι τον αρφού σε 10 χρόνια. Τον εαυτό σου. Ποια 10 χρόνια
13: τώρα. Δώσε, μην σήμερα.
14: Ναι, εδώ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Λέω οπότε κάθε πρωί που ξυπνάω είμαι χαρούμενος. Κοιτάω τώρα να διορθώσω τα λάθη μου. Δηλαδή είπες πριν, ας πούμε, ότι κάτι είπες ότι προσέχεις τη διατροφή σου και τέτοιο. Και όμως έχω αρχίσει εδώ και 2 μήνες και πηγαίνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτσι γυμναστής. Έχω χάσει 6 κιλά γιατί και εγώ μέσω της δουλειάς, αυτή η δουλειά έχει πολλές παγίδες. Οπότε και εγώ είχα αρκετά υπερφαγικά επεισόδια τα οποία αναγκάστηκα να πάω σε έναν ψυχολόγο να το συζητήσω.
13: Και είναι τώρα, συναισθηματική υπερφαγία, ναι, παίζει πάρα πολύ.
14: Οπότε με νίκησε και τώρα έχω αρχίσει και αντεπιτίθεμαι. Οπότε έχω πάει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ από πάνω μου. Γυμνάζομαι, νιώθω ήδη καλά. Έχω αρχίσει να ανεβαίνω ψυχολογικά. Δηλαδή προσπαθώ να βελτιώσω το μοντέλο που το οποίο παράτησα. Το όχημα το οποίο παράτησα. Και δυστυχώς χωρίς αυτό το όχημα δεν θα μπορώ να υπηρετήσω. Δηλαδή, ωραίο το μυαλό και η σκέψη, αλλά άμα το όχημα δεν πηγαίνει. Ναι, οπότε λέει. Πρέπει να φτιάξω, να διορθώσω το όχημα, γιατί είμαστε και στα 43 και όσο η ψυχή και το μυαλό να θέλει, άμα το όχημα δεν ακολουθήσει, θα μείνουμε πίσω.
13: Ναι, το λέει και το Harvard. Λέει, το ανοσοποιητικό σύστημα χρειάζεται σεξ, γυμναστική ναι. Και μουσική. Δηλαδή, μπες στη διαδικασία να κάνεις καλό στον εαυτό σου.
14: Ναι.
13: Κάθε μέρα. Με αυτά
14: οπότε,
13: τα τρία βασικά.
14: Με αυτά τα τρία βασικά, ναι, ναι, ναι.
13: Φίλες και φίλοι, παρακολουθήσατε μια αστερόσκονη με τον Νίκο Ράπτη που θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ που συμπίεσε το πρόγραμμά του, συμπίεσε τη ζωή του σήμερα για μας εδώ. Δεν ξέρω τι καλό μπορεί να σου κάνουμε σαν εκπομπή, αλλά τι καλό μπορείς να μας κάνεις σαν εκπομπή, το ξέρω πολύ καλά.
14: Δεν έχει να κάνουμε κάτι καλό. Το θετικό είναι ότι ήρθα και σε γνώρισα. Δεν σε είχα γνωρίσει ποτέ από κοντά. Οπότε για μένα αυτό είναι άλλο ένα λιθαράκι, εφόδιο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είναι ωραίο να συναναστραφόμαστε με ανθρώπους, να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Εξελίσσεσαι. Τώρα συγγνώμη που πάω αλλού. Όπως ένα πολύ, ας πούμε, καλό, είδες τώρα, σου λέω, η επαφή, το ότι πήγα να σπουδάσω στο εξωτερικό, δεν είχε να κάνει το κομμάτι του μάστερ, ας πούμε, και τέτοιο. Είχε η επαφή με τους Ινδούς, με τους Κορεάτες, με τους Άγγλους. Ανοίγει το μυαλό, κατάλαβες τι εννοώ. Είναι ωραίο να κοινωνικοποιείσαι. Οπότε το ότι ήρθα εδώ είναι για μένα πολύ ωραίο, πολύ θετικό.
13: Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και ελπίζουμε να δούμε ακόμα περισσότερα πράγματα από σένα, μιας και μας κάνεις καλό.
14: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Τα αίτια της τραγωδίας αναζητούν οι αρχές. Αύριο η αναγνώριση των σωρών και η έλεγχη για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Στο σημείο της τραγωδίας, συγγενείς των θυμάτων. Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτενές ρεπορτάζ στο Πολίτικο προκαλεί αντιπαράθεση Μόσχαλου Γεωργιάδη. Φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων σε τρόφιμα προϊόντα. Τι λένε παράγοντες της αγοράς. Προτεραιότητα το κόστος ζωής, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύστηκε το ΟΑΚΑ για την Άννα Βύση. Ανεπανάληπτο σοου και αποθέωση. Η εντυπωσιακή έναρξη και οι στιγμές που συγκίνησαν στη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν είμαστε πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it. Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

Μετά το Γαβαλοχώρι, επόμενη στάση, ο Βάμος. Ένα από τα ομορφότερα, καλοδιατηρημένα χωριά της Δυτικής Κρήτης.

Πολύ όμορφα αρχοντικά, κλιματαριές, πλακόσωστα καλτερίμια και περπατάμε μέσα στο δρόμο για να φτάσουμε στην πλατεία με τις παραδοσιακές ταβερνούλες. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι αντιθέσεις στα χρώματα. Γαλάζιο, τυρκουάζ με κόκκινο.

0: χωριό, στη μέση ακριβώς. Από εκεί τα Χανιά, από εδώ το Ρέθυμνο. Εμείς πάμε προς την παλιά γειτονιά. Περπατώντας μέσα στα σοκάκια, διακρίνεις πολλές ροδιές, χρώματα, λουλούδια, πετρόχτιστα σπίτια. Και γενικά αξίζει τον κόπο, φτάνοντας να κάνετε δεξιά, να αφήσετε το αυτοκίνητό σας στο πάρκινγκ, να περπατήσετε στην παλιά γειτονιά, να κυκλώσετε και να καταλήξετε τελικά εδώ στην πλατεία. Φτάσαμε στην πλατεία του Βάμου, με δύο παραδοσιακά καφενεία και ταβερνούλες. Επίσης, το χωριό φημίζεται για την αυθεντική κρητική κουζίνα. Ωραία είστε εδώ στην πλατεία.
1: Καλά.
2: Καλό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Πώς το πες?
2: Καλό χωριό τα λίγα σπίτια.
0: Εδώ δεν είναι και τόσα λίγα.
2: Εντάξει.
1: Είμαστε αρκετοί, είμαστε αρκετοί.
2: Αυτός είναι ο δήμαρχος.
0: Δήμαρχε.
1: Όχι, δεν είμαι δήμαρχος, εγώ είμαι δημότης του Δήμου. Είμαστε καμιά 700-800, μπορεί και 1000, δεν κατέω. Ο καφετζής κάτι πως είμαστε, ο καφετζής.
0: Γιατί τον είπες δήμαρχο?
2: Γιατί είναι αδερφάκι μου, τον κοροϊδεύω.
1: Επίσημα γράμματος τα λέει τώρα γι' αυτό.
0: Τώρα στο πούμε εδώ το μεσημέρι είναι η ώρα της...
3: Χαλάρωσης.
0: Ναι.
1: Είναι η ξεκούραση, να ανταλλάξουμε δύο κουβέντες.
3: Γι' αυτό
1: είναι
3: οι θερμοκρασίες. Το μυαλό σκέφτεται για την άλλη μέρα.
2: Σχέδια για το μέλλον.
3: Όλα αυτά.
0: Ποια σχέδια δηλαδή?
3: Τι θα κάνουμε αύριο.
1: Ή αν δεν κάνουμε.
3: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να συνεχίσουμε να μην κάνουμε. Να πιούμε πολλούς καφέδες.
0: Με τι ασχολείστε?
3: Χωματουργός είμαι εγώ. Μπολντόζες, τέτοια πράγματα ασχολούμαστε. Το ίδιο και συναδέλφοι μου και άλλοι δύο.
0: Α, είστε όλοι του κλάδου.
3: Ναι.
2: Έχουμε το δικό μας παρεάκι.
3: Μα το κάθε τραπεζάκι είναι με τον κλάδο του.
0: Εδώ είναι χωματουργή.
3: Εδώ απαγορεύονται να κάτσουν εκτινοτρόφοι.
0: Εμάς μας επιτρέψατε πάντως. Εμείς είμαστε απαλού γι' αυτό.
3: Ναι, όχι, εντάξει.
2: Χαριτολογώντας το λέει.
1: Εσείς είσαι τέχνητο το γραμμάτο. Είναι διαφορά.
0: Φαντάζομαι όμως δεν κάνετε μια δουλειά.
3: Όχι, ασχολούμαστε με την κτηνοτροφία, με τα αγροτικά, με όλα. Ναι, όχι. Μα κανείς δεν ασχολείται με μια δουλειά.
2: Και έχουμε και πρόβατα έχουμε.
3: Λίγα απ' όλα.
2: Από όλα. Και ελιές έχουμε, δηλαδή το παλεύουμε.
4: Αυτό θα πει κριτική φιλοξενία. Έρχεται ο περαστικός, τον βλέπει ο χωριανός, έλα να σε κεράσω. Και όλα ξεκινούν από μια ρατσή.
0: Έρχεται τώρα στο Βάμο, ο Βάμος, το χωριό αυτό, γιατί είναι φημισμένο, ξακουστό.
2: Να σου πω γιατί. Γιατί λέει ο Βάμος είναι ένα χωριό που έχει πολλά χαράκια και βγάνει στην παραγωγή κοχλιούς και μανουσάκια. Το έχεις ξανακούσει ή όχι?
0: Εγώ άκουσα λέει ότι έχει καλή κουζίνα εδώ, έχει ωραία φαγητά.
2: Έχει.
0: Και κοψίδια.
2: Απ' όλα έχει.
3: Απ' όλα έχει, ναι.
0: Εδώ λέει ήταν και πρωτεύουσα των σφαγιών,
1: ναι.
0: Παλιά.
2: Σφαγείων
1: από κορώνα.
2: Σφαγείων από κορώνα. Και ξέρεις γιατί έγινε αυτό? Γιατί λέει πήραν ένα κομμάτι κρέας και το πήγανε σε διάφορα χωριά και το κρεμάσανε στον αέρα, ξέρεις, έξω, γιατί δεν είχαν ψυγεία τότε. Και κράτησε το κρέας του Βάμου πιο πολύ καιρό, πιο πολλές μέρες δηλαδή, και δεν βρώμες.
3: Είχε καλό κλίμα.
2: Έχει καλό κλίμα, καταλαβαίνω γι' αυτό.
0: Εσείς τώρα από εδώ είστε όλοι, το χωριό?
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι από το Ρέθυμνο, έχω έρθει κι εγώ.
2: Ερωτικός μετανάστης, το είπαμε. Του έδωσα τη γειτόνισσά μου. Τη γειτόνισσά μου του δώσαμε. Κι αλλή μονό του, αν δεν είναι κύριος.
0: Βλέπω, δεν αστείευονται.
3: Ναι.
2: Είναι καλό παιδί. Γι' αυτό τον κάνουμε και παρέα.
0: Τώρα εσείς οι κριτικοί, γιατί είστε περήφανοι πιο πολύ?
2: Είναι η βάση του σεβασμός αυτό. Και προσπαθούμε να είμαστε σωστοί με τους ανθρώπους. Αυτό είναι.
0: Σεβασμός.
2: Άμα σέβεσαι τον άλλο, θα σέβεται κι αυτός. Υπάρχουν αλλοί που δεν σέβονται τίποτα. Okay. Ή προχωράς ή βρίσκεις τη χρήση σου.
0: Θα φύγω από εδώ, θα κατέβω σφακιά. Έχετε πάει?
1: Ναι,
2: έχω πάει. Αν δεν καλά, έχω πάει μια φορά, δύο.
1: Εξυπακούεται.
3: Πολλές φορές.
2: Μα πλάκα μου κάνεις.
0: Τι θα δει το μάτι μου εκεί?
3: Άλλο μέρος από τη σχέση με εδώ. Άγριος τόπος είναι εκεί.
5: Άμα περάσει τα βουνά από εδώ, ακριβώς από πολύ ψηλά θα δεις από κάτω στα σφαγιά. Θα δεις μέχρι και τη Γάδο απέναντι. Αριστερά είναι κάμπος, προς το Φραγκοκάστρο δηλαδή. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα χωριά μέχρι να πάει το Φραγκοκάστρο. Ακριβώς από κάτω είναι χώρος Αγίων. Άγρια μέρη, απότομα από τα βουνά κατεβαίνει η θάλασσα. Έτσι.
1: Κατακόρυφα. Ναι, σχεδόν. Όχι έτσι, αλλά κάνει τακτάκ.
5: Ο δρόμος πάει για να κατέβει, θα ζαριστείς.
1: Κάνει ζικ, ζακ, ζικ, ζακ και πάει κάτω.
6: Πώς το είπες πριν, stone.
1: Big stone, small stone. Stone, stone. Μεγάλες πέτρες, μικρές πέτρες και πέτρες, πέτρες, πέτρες, πέτρες. Όλο πέτρες.
6: Άντε, καλώς σας σμίξαμε, λεβεντιές.
7: Βίβα. Την Coca-Cola δύσκολο βίβα.
6: Άστην κοπέλα,
7: δώ. Μ' άρεσε πολύ η βίβα, με την Coca-Cola δεν όπως είχε.
1: Καλή συνέχεια, για να έχετε.
8: Έλα, γεια μας, ωραία κοπέλα.
4: Αν δεν έπρεπε να φύγω για γυρίσματα, ακόμα εκεί θα ήμουνα με την παρέα τους. Στο Βάμου, το ωραίο το χωριό.

Λένε πως αν δεν κατέβεις στον Νότο, δεν έχεις γνωρίσει την Κρήτη. Η διαδρομή μας αποκαλύπτει μια άλλη, άγρια ομορφιά των Χανίων. Εντελώς διαφορετικό το τοπίο, σκληρό, τραχή, απόκρημνες πλαγιές και επιβλητικές βουνοκορφές. Να δεις που πλησιάζουμε Λιβικό, το απέρατο μπλε, όσο βλέπει το μάτι σου θάλασσα, μέχρι που ο ουρανός έρχεται και τη συναντά.

0: Αν φτάσετε ποτέ ως εδώ, ένα πράγμα ψάχτε. Καλό καπετάνιο να σας παραλάβει από τα σφακιά. Το πού θα φτάσετε, ανάλογα την τόλμη.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Να παρκάρω εδώ. Ωραία. Ωραία, μοσκοβολιά, θάλασσα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Καλά είσαι.

Καλημέρα! Άλλο πράγμα η Νότια Κρήτη. Άλλη ομορφιά. Κοιτάξτε πού βρίσκομαι. Η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί. Κάθε της γωνιά έχει να προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Η Νότια Κρήτη εδώ, νότια των Λουχανίων, το τοπίο, παιδιά, είναι τελείως διαφορετικό. Κυριαρχεί η πέτρα και αυτοί οι ορεινοί όγκοι έρχονται και καταλήγουν μέσα στη θάλασσα. Οι άσπαρτες παραλίες, οι περισσότερες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, υπάρχουν όμως και αρκετά μονοπάτια. Είδα πριν έναν περιπατητή που περπατούσε μια διαδρομή για να μπορείς να ανακαλύψεις και να μπεις μέσα σε αυτό το τοπίο. Αυτό που ξεχωρίζει τις παραλίες εδώ στην Νότια Κρήτη είναι αυτό το επιβλητικό τοπίο που έχεις από τους βράχους και τα πεντακάθαρα νερά. Μπροστά σου πέλαγος. Όσο βλέπει το μάτι σου και στο βάθος η Αφρική και η Αίγυπτος. Σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο Λουτρό. Αυτό τον γραφικό οικισμό με τα άσπρα σπίτια που είναι φωλιασμένος μέσα σε ένα κολπίσκο στα βράχια.

0: Σταύρο, ωραίο το Λουτρό.
1: Πραγματικά το Λουτρό είναι ένα ωραίο μέρος. Τουριστικό μένα, αλλά πολύ παλιό δε. Έχει τις ομορφίες του, έχει πολύ καθαρά νερά. Και όσοι επισκέπτες έρχονται, νομίζω πως μένουν πολύ ευχαριστημένοι.
0: Αυτό πρέπει να ήταν ψαρολίμανο παλιά, ε.
1: Παλιά ήταν από τα πιο παλιά λιμάνια της περιοχής μας. Γιατί είναι φυσικό λιμάνι εδώ πέρα. Για παλιά που δεν υπήρχε λιμάνι στη χώρα Σφαγίων, όλα τα σκάφη ερχόταν εδώ πέρα και ξεχειμωνιάζαμε, που λέγαμε. Και ήταν και πολύ εμπορικό. Από εδώ γινόταν το εμπόριο και με την Αφρική και με κάποια άλλα μέρη εδώ στην Ελλάδα. Από εδώ φορτώναν, από εδώ γινόταν η διακίνηση όλων των αγαθών.
0: Άλλο τοπίο η Νότια Κρήτη και τα νότια εδώ στα Χανιά.
1: Πολύ διαφορετικά. Είναι άγριο εδώ πέρα το μέρος μας, πάρα πολύ βουνό, αλλά είναι πολύ όμορφο γιατί και το βουνό μαζί με τη θάλασσα είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει και ωραία μέρη.
0: Όταν λέμε Σφακιά, δεν εννοούμε, υπάρχει η χώρα του Σφακιού, αλλά Σφακιά είναι μια ευρύτερη περιοχή, βεβαίως. Η οποία όπου ξεκινά και που τελειώνει.
1: Βεβαίως, η χώρα Σφακίων αρχίζει, ας πούμε, από την Αγία Ρουμέλη, που είναι το ένα μέρος, ας πούμε, και είναι μέχρι το Θαραγουκάστελο πιο κάτω, το κοντά Ροδάκινο, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι όλη αυτή η περιοχή Σφακιά. Εδώ είναι η χώρα Σφακίων, το Λουτρό, η Ανώπολη, ο Αγιάννης, το Λιβανιανά, οι Κομιτάδες, ο Βουβάς, Νομικιανά, είναι ο Καλλικράτης, είναι η Ήμπρος, είναι ο Σχήφου, είναι πάρα πολλά χωριά μικρά. Όλα είναι Σφακιά, απλώς είναι το όνομα χώρα Σφακίων είναι σε ένα χωριό, αλλά όλα τα χωριά είναι Σφακιά.

0: Εδώ μεγάλωσες.
1: Ναι, εγώ εδώ μεγάλωσα και εδώ γεννήθηκα. Στο σπίτι μου μέσα γεννήθηκα. Ναι, ήταν εδώ και ο πατέρας μου από τις Κομιτάδες είχε καταγωγή του. Η μητέρα μου είναι από τα κάτω χωριά. Είναι από το Άγιο Νεκτάριο. Στο Αγίον είναι εδώ. Ήμασταν 5 παιδιά. Ωραία. Μεγαλώσαμε με φτώχεια. Πολύ δουλειά. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε.
0: Τι δουλειά?
1: Ψαράδες. Ο πατέρας μου ήταν ψαράς. Από εκεί έφτιαξε ένα μικρό μαγαζάκι. Ασχολήθηκε με τον τουρισμό. Σιγά σιγά και εγώ ασχολούμουν με το ψάρεμα, μέχρι κάποια στιγμή που αποφάσισα πως το ψάρι είναι πολύ δύσκολο πια για να επιβιώσει μια οικογένεια και μεταφέρθηκα λίγο προς τον τουρισμό.
0: Δεν χορταίνεται πάντως αυτό το τοπίο να το βλέπεις συνέχεια από πάνω σου?
1: Ναι. Για εσάς τους επισκέπτες είναι πάρα πολύ όμορφο. Για ένα ντόπιο που είναι από εδώ πέρα είναι δύσκολο να μένει όλο το χρόνο εδώ. Γιατί τώρα το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε τους επισκέπτες που μας δίνουν χαρά, αλλά το χειμώνα είναι πολύ διαφορετικό η πραγματικότητα εδώ πέρα. Είναι μοναξιά, δεν έχει ένας που έχει μια οικογένεια, δεν έχει κάποια πράγματα να κάνει εδώ πέρα. Επομένως όλοι αυτοί εδώ πέρα που βλέπετε στο Λουτρό, στην Αγία Ρωμέλη, κάποια από τα σφακιά που είναι παραθαλάσσια πιο πολύ, μετακινιώνται ή πάνε Χανιά ή κάπου που να έχουν περισσότερες επιλογές και για την οικογένειά τους και για τα παιδιά τους.
0: Ερημώνιο τόπος δηλαδή το χειμώνα.
1: Ερημώνιο σε αυτά τα χωριά, ναι, στα σφακιά, στη χώρα σφακίων και σε κάποια μεγάλα χωριά όπως είναι η Ανώπολη, το Αχκύφου και κάποια άλλα μικρότερα χωριά, μένουν κάποιοι, κάποιοι μετακινιώνται που αναγκαστικά για τα παιδιά τους, γιατί πρέπει να πάνε σε σχολεία, σε πανεπιστήμια και σε αυτά τα πράγματα, που αναγκαστικά μετακινούνται τουλάχιστον η μισή οικογένεια. Έτσι, καμιά φορά χωρίζονται οικογένειες για κάποιους μήνες που χρειάζεται για τα παιδιά τους και για την οικογένειά τους.
0: Τώρα, εμείς ξεκινήσαμε από τη χώρα των Σφακίων, κινηθήκαμε γυαλό-γυαλό που λέμε, για να φτάσουμε στο Λουτρό. Πόσες παραλίες είδαμε ενδιάμεσα?
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω, εκτός της χώρας Σφακίων που είδαμε, την παραλίγουλα που έχει εκεί πέρα, περάσαμε από τον Ήλιγκα, που είναι μια ωραία παραλία, καθαρή, και προχωρήσαμε και είδαμε για τα Γλυκά Νερά. Τα Γλυκά Νερά είναι μια πολύ όμορφη παραλία, έχει υπόγεια νερά, γλύφουν κάτω από το βουνό και βγαίνουν στην παραλία, βγαίνει νερό. Μετά προχωρήσαμε, είδαμε το εκκλησάκι του Αγίου Τίμιου Σταυρού.
0: Αυτό στο τέλος, ε!
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι ωραίο.
1: Είναι ένα παλιό εκκλησάκι και όμορφο. Μετά προχωρήσαμε, ήρθαμε στο Λουτρό.

0: Εδώ πώς κατοικήθηκε το μέρος, εφόσον δεν υπήρχε πρόσβαση από τη στεριά?
1: Εδώ είχε την ιδιομορφία και κατοικήθηκε εδώ πέρα μόνο και μόνο επειδή ήταν φυσικό το λιμάνι. Και εδώ στην περιοχή μας δεν υπάρχει κάποιο άλλο φυσικό λιμάνι. Είχε μια προϋπόθεση που θα μπορούσαν τα παλιά καράβια να είχαν ένα μέρος για να σταματήσουν, για να γίνει όλη η μετακίνηση αυτών των αγαθών για αυτά. Ήταν ένα κομμάτι αυτό που είχε εδώ πέρα πλεονέκτημα και νομίζω εγώ πως ήταν αυτό που ήταν η αρχή.
0: Έχει πολλές μέρες του χρόνου ηλιοφάνεια τώρα εδώ, σε αυτή την πλευρά.
1: Ναι, έχουμε πολύ ήλιο, πολύ ζέστη, αλλά έχουμε και πολύ ωραία θάλασσα που μπορούμε να τη σβήσουμε τη ζέστη.
0: Σωστός. Πώς νιώθεις κάθε πρωί που ξυπνάς και βλέπεις το Λιβυϊκό Πέλαγος?
1: Νιώθω χαρούμενος, ευτυχισμένος που είμαι σε ένα τέτοιο μέρος. Και όταν είμαι και στο σκάφος μέσα που πάω για κάποια μετακίνηση, είναι κάτι το θαυμάσιο. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Μόνο όταν το ζεις, το καταλαβαίνεις. Αυτό. Είναι στιγμές. Αυτές οι στιγμές είναι όμορφες. Μένουν στη ζωή.

0: Μάρμαρα.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο μέρος εδώ πέρα, όμορφο μέρος, λόγω του πετρώματος, λόγω της ιδιομορφίας του μέρους εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη εδώ, έχει τις σπηλιές, ας πούμε, μπορεί να κάνουν μπάνιο οι ανθρώποι, να μπουν μέσα στις σπηλιές, να δουν κάτι διαφορετικά χρώματα.
0: Το μπλε να έρχεται στο βράχο.
1: Το μπλε, στο πράσινο. Και να κάνει αναλλαγές των χρωμάτων τη θάλασσα πάνω στο πέτρωμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει το φαράγγι της Σαράδενας, που είναι από τα ομορφότερα φαράγγια εδώ στη περιοχή μας. Είναι μικρότερο από το φαράγγι της Σαμαριάς και πολύ όμορφο. Έχει ωραία παραλία με καθαρά νερά, με διαφορετικά χρώματα το νερό. Είναι κάτι που αξίζει κάποιος να έρθει, να το επισκεφτεί και να πάρει την εμπειρία αυτού του μέρους.
0: Να σου πω, όλα αυτά τώρα τα βουνά που πάνω είναι λευκά όρη, έτσι.
1: Λευκά όρη. Όλα αυτά που βλέπετε είναι λευκά όρη.
0: Που έρχονται και καταλήγουν στο Λιβικό.
1: Καταλήγουν στο Λιβικό πέλαγο, στο Νότιο Κρητικό.
0: Ένα από τα ομορφότερα μέρη στη Νότια Κρήτη, τα Μάρμαρα. Λευκά.

Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και να παρακολουθήσουμε αυτό και όλα τα προηγούμενα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της Θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη.

0: Πετύχαμε την κυρία Ειρήνη που ετοίμαζε το φούρνο για να φτιάξει τις λέρικες τυρόπιτες για να δώσει στα εγγόνια και τα δυσέγγονά της. Δεν πήγαμε ακριβώς απρόσκλητοι, αλλά μάλλον την ευνηδιάσαμε. Σαν να ήμασταν στο σπίτι της γιαγιάς μας ένα πράγμα.
1: Λοιπόν, Ειρήνη, τι θα φτιάξουμε τώρα εδώ?
2: Τη τυρόπιτα, την υπόλοιπη, τις τυρόπιτες.
1: Λεριώτικη.
2: Λεριώτικα.
1: Μπράβο, λεριώτικα. Αυτή τι έχουμε τώρα, ζυμάρι, έχουμε.
2: Ζυμάρι.
1: Το οποίο έχουμε αλευράκι.
2: Αλεύρι. Αυγουλάκι μέσα.
1: Μπράβο.
2: Βούτυρο, γιαούρτι.
1: Γιαούρτι στη ζυμή.
2: Ναι, βγάζω.
1: Α, για να είναι πιο αφράτη. Τις μετράς τις τυρόπιτες που φτιάχνεις. Πολλές.
2: Και 50. Στη φόρμα έχουμε το τυρί, μυζίδρα, το αυγό που έχουν μέσα και τις μυρωδιές.
1: Ωραία.
2: Πιπεράκι, κανέλα.
1: Και μετά τα βάζουμε στο φούρνο. Σε ξυλόφουρνο γίνονται καλύτερες οι τυρόπιτες.
2: Άλλοι πολλοί τις ψήνουν στην ηλεκτρική κουζίνα.
1: Στις γιορτές τις φτιάχνουν αυτές.
2: Το Πάσχα. Αλλά και μετά φτιάχνουμε κι εμείς πάλι.
1: Μετά το Πάσχα.
2: Ναι, μετά το Πάσχα.
1: Και τη μέρα της Κυριακής. Γιατί πιο πριν είναι η νηστεία. Πότε είναι αυτός ο ξυλόφουρνος?
2: Χρόνια πολλά.
1: Δηλαδή?
2: 30 χρόνια.
1: Εσύ εδώ γεννήθηκες, σε αυτό το σπίτι?
2: Όχι, πιο κάτω είμαι.
1: Σε ποιο χωριό?
2: Η μάμα το έδωσε το σπιτάκι και ήταν εδώ.
1: Πόσο χρόνο ήταν η Σιρήνη?
2: Εγώ 75.
1: Μια χαρά. Έχει παιδιά, εγγόνια, ε?
2: 3 παιδιά έχω και εγγόνια, ζωή να έχουνε.
1: Τυρόπιτες τους δίνεις?
2: Πώς, τώρα τις μοιράζω.

0: Ωραία, Ηλέρος.
1: Ωραία. Δεν την αλλάζουμε.
0: Με τι ασχολήθηκες στη ζωή σου?
1: Και τζιμάρι, έκανα παξιμάδια, έκανα ψωμάκια. Θα βάλω φαγητό στο φούρνο. Ασχολούμαστε με τα ζωντανά, με τις κότες.
0: Αγροτική ζωή. Εδώ δηλαδή, σε αυτή την περιοχή ήταν οι αγρότες του νησιού, κτηνοτρόφοι.
1: Πολύ κι αλλού.
0: Το μπλάστι αυτό είναι πάρα από τη μαμά σου?
1: Ταρίδα.
0: Μπράβο.
1: Ταρίδα.
0: Και εμένα η μάνα μου τον κρατάει από τη γιαγιά μου, προγιαγιά, γιαγιά, μάνα μου. Ναι.
1: Τώρα συγγνώμη, να πάω να βάλω μέσα να ψηθούνε. Τώρα ο φούρνος καταλήθηκε. Δεν θα σα φάτε.
0: Ωραία, πάμε.
1: Δεν θα φάτε τη ροπή.
0: Όχι, πάμε. Easy come and easy go. Τρία παιδιά, 9 εγγόνια, 6 δυσέγγονοι. Πολλές οι τυρόπιτες. Η κυρία Ειρήνη, γέννημα θρέμα λεριά, ξέρει τι θα πει προσφορά.
1: Έλα, Θοδωρά.
0: Έλα. Από χέρι σε χέρι πάει η τυρόπιτα εδώ. Για όλο το χωριό φτιάξαμε.
1: Ναι. 10 λαμαρίνακια. Πάντο μέσα, 10 λαμαρίνακια.
0: Ο φούρνος είναι όσος και η καρδιά σου, μεγάλος. Όλους τους χωράει.
2: Τι γέλιο ρίξα με την κυρία Ειρήνη.
0: Πόση νιώθα πριν με μου, κάνα μισάωρο. Τώρα πάμε κάτσουμε να τα πούμε τώρα εμείς. Θα πιούμε τίποτα έξερο σφύρι.
1: Τι θα πιούμε.
0: Ελληνικό καφέ. Greek coffee.

0: Ειρήνη, είναι έτοιμα. Θα δοκιμάσω, θα κάω.
1: Θέλει χαρτάκι.
0: Δεν θέλω χαρτάκι. Ειρήνη, μπράβο, ρε.
1: Θα τις φασόντες.
0: Θα πάρουμε και για το δρόμο, γιατί δεν έχει άλλο φάει. Αφού για μας τα φτιάξεις.
1: Ναι, από μια θα φάει ο καθένας.
0: Α, εντάξει. Έχει γκόνια, και δυσέγγωνα και παιδιά.
1: Αμέ, τι, όλες θα τις φάτε.
0: Άλλη μια, θα με αφήσεις να φάω.
1: Όχι, καλή σου.
0: Καλά, άντε, θα την κρατήσω, λοιπόν, να φάω με τον καφέ. Άντε.
1: Πού τα πας στο πατσαβούρι.
2: Κύριε Ειρήνη, γεια στα χέρια σου. Αφρόσιτη ρόπιτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να
0: χαρίσεις. Να σου δώσω εγώ φιλάκια από την άλλη. Μπράβο. Να χαίρεσαι τα εγγόνια σου, και την οικογένειά σου και πάντα εδώ, με το φούρνο σου. Να καίει, μόνιμα.
1: Και εσύ, σιδερένιος.
2: Κύριε Ειρήνη, η καρδιά σου μπορεί να είναι μεγαλύτερη και από το φούρνο σου.

0: Τελικά εγώ μπερδεύτηκα. Ποια είναι η πρωτεύουσα? Στην αρχή νόμιζα για Μαρίνα. Αλλά τελικά είναι ο Πλάτανος, η πρωτεύουσα της Λέρου.
1: Φτάσαμε και στον Πλάτανο, το όμορφο χωριό ανάμεσα στην Αγία Μαρίνα και το Παντέλι. Βρισκόμαστε στον κόμβο, στην πλατεία, όπου κάποτε υπήρχε ένας μεγάλος πλάτανος και με μια βρύση, αλλά ξεράθηκε. Ακριβώς πίσω, στο νεοκλασικό που βλέπετε, είναι το δημαρχείο του νησιού. Όμορφος οικισμός κάτω από το κάστρο. Πάμε να τον περπατήσουμε.

Τι πιο όμορφο να χάνεσαι μέσα σε τόσο γραφικά στενά. Κοιτάξτε, κάτασπρα, πολύχρωμα, με χρωματιστές βοκαμβίλες παντού. Έχω αφήσει τον κόμβο κάτω στον πλάτανο, που είναι και το Δημαρχείο, και κινούμε προς τον ναό της Αγίας Παρασκευής. Δύο ναοί δεσπόζουν στον οικισμό, της Αγίας Παρασκευής και του Χριστού. Και όλος ο οικισμός στην αγκαλιά του κάστρου της Παναγιάς.

Γενικά είναι ωραία να το κάνετε κι εσείς, να αφήσετε το αυτοκίνητο στην Αγία Μαρίνα, να περπατήσετε λίγα μέτρα, να ανεβείτε στον Πλάτανο και μετά στο Παντέλι. Έτσι θα γνωρίσετε πραγματικά τη Λέρο, την αρχιτεκτονική της, τα χρώματά της, τις μυρωδιές της, την ομορφιά της.

0: Περπατώντας στον πλάτανο, είχα τη χαρά να συναντήσω έναν σπουδαίο δεξιοτέχνη. Ο Σάββας Φυλακούρης, ο πρώτος φωτογράφος του νησιού, λατρεύει να παίζει σαντούρι, συντροφιά του, ο φίλος του Γιάννης. Εξαιρετική φωνή.
1: Τι κάνετε, καλά?
2: Εγώ σε φωτογραφείο μπήκα.
1: Συγγνώμη.
2: Και με τράβηξε μουσική.
1: Με τράβηξε πιο πολύ μουσική.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι...
2: Και λέω, τι γίνεται εδώ και κάπου.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το number one που λένε.
3: Εντάξει.
1: Που τα όργανα όλα.
2: Οπότε παρεούλα σας βρήκα.
4: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Εγώ δεν παίζω χωρίς iPhone. Δεν έχω κοντά μου, δεν μπορώ να παίξω.
2: Το όνομά σου?
4: Γιάννης.
2: Γεια σου Γιάννη, εγώ είμαι Δημήτρης.
1: Εγώ είμαι ο Σάββας.
2: Γεια σου Σάββα.

0: Μπροστά από το φακό του έχουν περάσει όλα τα τοπία και οι άνθρωποι αυτού του τόπου.
1: Μου είπατε ότι είσαι ο πρώτος φωτογράφος του νησιού.
2: Έχω κόσμος τα λεφτά, εγώ τι να πω.
3: Και είναι. Και είναι.
2: Κόσμος τα λεφτά.
1: Είχες εκείνη τη φωτογραφική που βάζεις το κεφάλι μέσα.
2: Και αυτοί είχαμε και μηχανές κανονικά. Κάναμε γάμους, κάναμε τα πάντα.
3: Τα πάντα.
2: Τα εμφανίζαμε μόνοι μας στο σκοτεινό θάλαμο, εκεί να δεις. Εκεί, γι' αυτό λέω είναι η τέχνη. Τώρα με τα ψηφιακά δεν είναι τα ίδια πράγματα. Αλλά τότε ήταν με οι πλάκες τα φιλμ σε αυτά όλα. Και έπρεπε για να τα στεγνώσουμε, έπρεπε να πληθούν τουλάχιστον μισή ώρα στο νερό, το τρεχούμενο. Είχαμε τις πλάκες, ξέρεις, πλάκες. Και έπρεπε να πάμε να τις πίνουμε στο τσιμπήσι. Πήγαμε νύχτα το βράδυ για να μην μας βλέπουν, γιατί ο κόσμος φούρνωσε. Τα νερά δεν υπήρχαν τότε. Και πήγαμε τις πλάκες.

0: φωτογραφίσω, καποστάλ, κάναμε κάρτες, τα πάντα κάναμε. Φωτογραφίζαμε
1: πανηγύρια, έτσι παλιά έθιμα.
0: Ναι, πανηγύρια, τι κάναμε. Πήγαμε στους γάμους, τους φέρναμε στο μαγαζί, τους φωτογραφίζαμε στο στούντιο, όχι εδώ, έχουμε αλλάξει στο λατσί μας.
1: Το έχεις παντρέψει δηλαδή όλο το νησί. Όλο το νησί το έχεις παντρέψει.
0: Ναι, όχι, πολλούς ήταν. Αυτό τους λέω, μου μιλάει και μόνοι τους ξέρω. Είμαι ευχαριστημένος, γιατί πέρασα ωραία.
1: Από εδώ από τον Πλάτανο είσαι.
0: Ναι. Εδώ έμενα, από το 50, από το 60 έμενα με εμείς εδώ.
1: Κάτω από το κάστρο.
0: Εδώ, ναι.
1: Και η μουσική πότε μπήκε στη
0: ζωή. Μουσική έπαιζα με το, από 10 χρονών. Ο αδερφός μου έπαιζε σαν τούρι καλό. Ήταν πάρα πολύ καλός. Τι μου είχε δείξει, την πρατσέρα, το σουρτό πολιτικό. Και δύο-τρία άλλα σκαλάκια και τέτοια, ξέρεις. Και μετά έρχεται από πάνω μου και μου λέει, μου δείχνει μια σφαγέρα. Τώρα μάθε μόνο άκουσα, μου λέει, γιατί έφευγε από τον Πειραιά. Από τότε δεν ξέρατε τι λέω. Ναι, έχει πεθάνει κι αυτός, πεθάνει. Μας είναι 12 παιδιά, μεγάλη οικογένεια. Και όλοι αυτοί πήγαν στην Αμερική και μείνανε στην Αμερική δύο ακόμα είναι. Και εγώ τρεις. Από 12 μείναμε τρεις.
1: Το φωτογραφείο δουλεύει πάντως, βλέπω. Έρχεται ο κόσμος, φωτογραφίζει. Κανονικά.
2: Πάρα πολύ.
1: Ο Πλάτανος παραμένει πρωτεύουσα του νησιού.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για Μαρίνα κάτω.
0: Όχι, όχι. Στα χρόνια γίνα, η Αγία Μαρίνα ήταν όλο μερτέμια. Δεν μπορούσε να κάτσει στην Αγία Μαρίνα, άσου που δεν έχει πολλά καφενεία. Και ο κόσμος σαν στον Πλάτανο.
1: Μέσα από το φακό σου, ποιο είναι το ωραιότερο πράγμα που έχεις δει?
0: Μ' άρεσε εμένα ο φακός. Ο φακός μ' άρεσε, γιατί είχε και φακό με zoom, ξέρεις. Έχω κάνει όλα αυτά που βλέπετε, τα πιο πολλά φυλάδια που βλέπετε, οι φωτογραφίες, πιο πολλές είναι δικές μου.
1: Το έχεις περπατήσει από άκρη σ' άκρη το νησί.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ψάμε τα λέει.
2: Άκρη σ' άκρη.

0: Εσείς, κύριε Γιάννη, έχετε σταθεί στο φακό του, μπροστά.
1: Όχι, γιατί έλειπα εγώ.
0: Πού είστε?
1: Είμαι κοσμογυρισμένος. Όλα τα κράτη του κόσμου τα ξέρω. Ήμουνα με τα βαπόρια, μετά πετάχτηκα στην Αμερική λαθρέως.
0: Λαθρέως γιατί?
1: Γιατί η φτώχεια μας έκανε, γιατί είχα 11 αδερφές, 11 αδέρφια και πρέπει να τις, εδώ έχουμε ένα ένθυμο, πρέπει και τις, να τα αποκαταστήσεις όλα τα αδέρφια σου, τις αδερφές, να τους χτίσεις σπίτι. Πώς να χτίσεις, εμείς είμαστε ψαράδες. Έκατσα 20 χρόνια, ήρθα, έγινα Αμερικανός πολίτης.
0: Α, τα μάζεψε.
2: Ελίμον.
0: Το κάνεις το...
1: Δόξα το Θεό.
0: Δούλεψες όμως, δεν σου ήρθανε.
1: Εκεί η Αμερική σου δίνει ευκαιρία να δουλέψεις. Να κάνεις όσα λεφτά θέλεις. Φτάνει να πληρώνεις το φόρο σου. Και από εκεί το 85 πιο αρρώστησε και η γυναίκα μου. Και λέω πάμε να φύγουμε. Ήρθα, δόξα το Θεό. Πήρα ένα καΐκι, είμαι τώρα επαγγελματίας ψαράς.
0: Και από τότε εδώ.
1: Εδώ.
0: Στον Πλάτανο.
1: Με το φυλακούρι, ναι, ναι.
0: Φυλαράκια. Μια γροθιά.
1: Μια γροθιά.

0: Αυτό το τραγούδι, όταν το λέμε καμιά φορά, μέχρι το πρωί μπορεί να το τραγουδάρει όντως.
1: Αυτό το τραγούδι...
2: Να φυλάει την παρέα η Παναγιά.
1: Βέβαια.
2: Να σου φέρω άρτο.
1: Ναι. Αυτό το τραγούδι...
2: Σου λείπει παρέα.
1: Όλη την παρέα. Εγώ λέω, τώρα το πάω στην παρέα, αλλά εγώ λέω, φύλαγε όλους τους λεργιούς και θα σου φέρω άρτο. Είμαστε γλεντζέδες, το λέμε, το τραγουδάμε και έχει πάει, τα τραγούδια μας έχουν πάει σε όλο τον κόσμο.

Ψάχνατε ένα γραφικό εκκλησάκι για να ανταλλάξετε όρκους αγάπης. Σας έχω το καλύτερο. Ο Άγιος Ισίδωρος της Λέρου. Το πιο πολύ φωτογραφημένο μέρος του νησιού και το πιο γραφικό εκκλησάκι. Είναι λες και αναδύεται μέσα από τη θάλασσα. Το ενώνει με τη στεριά μια στενή λωρίδα από βράχια. Δεν γίνεται να φύγεις από τη Λέρο και να μην πας μια βόλτα στον Άγιο Ισίδωρο. Το εκκλησάκι πανηγυρίζει στις 14 Μαΐου. Οπότε φυσικά αν έρθετε στη Λέρο, σίγουρα μια στάση εδώ, να περπατήσετε αυτή την στενή λωρίδα και να φτάσετε στο εκκλησάκι.

απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Τα αίτια της τραγωδίας αναζητούν οι αρχές. Αύριο η αναγνώριση των σωρών και η έλεγχη για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Στο σημείο της τραγωδίας, συγγενείς των θυμάτων. Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτενές ρεπορτάζ στο Πολίτικο προκαλεί αντιπαράθεση Μόσχαλου Γεωργιάδη. Φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων σε τρόφιμα προϊόντα. Τι λένε παράγοντες της αγοράς. Προτεραιότητα το κόστος ζωής, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύστηκε το ΟΑΚΑ για την Άννα Βύση. Ανεπανάληπτο σοου και αποθέωση. Η εντυπωσιακή έναρξη και οι στιγμές που συγκίνησαν στη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πρωινό καφεδάκι στον Μπάνορ μου. Εδώ στον Όρμο, κάτω από τον πύργο. Σήμερα θα εξερευνήσουμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, την πιο άγρια, για να σας τη δείξουμε. Αλλά εννοείται, ξεκινάμε από εδώ, με ένα ελληνικό. Πρωινό πανάκι.
1: Πρωινό πανάκι, ναι.
0: Κάθε μέρα, ε.
1: Κάθε μέρα, 8 η ώρα πέφτω μέσα. Και το βράδυ.
0: Α, το βράδυ.
1: Και το βράδυ, δύο φορές την ημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Γιώργος, Γιώργο με λένε, Ρουγγέρι το επιθετό μου, βγαίνει μαθρέμα στην Τίνο. Το άλλο χόμπι που έχω είναι ότι τρέχω.
0: Α, είσαι και δρομέας.
1: Είμαι και δρομέας, μεγάλων αποστάσεων, μαραθώνιος πολλούς, είμαι και βουνίσιος.
0: Πώς μαραθώνιος έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας 23 φορές. Έχω κάνει όλους τους μαραθώνιους γενικά σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Αλλά είμαι και βουνίσιος και έχω κάνει και όλα τα βουνά της Ελλάδος.
0: Και πόσο χρόνο είσαι?
1: Είμαι τώρα 79.
0: Αυτά είναι.
1: 79. Πρώτο σε ένα χρόνο μπαίνω 80. Αλλά ακριβώς συνεχίζω να τρέχω, γιατί το βλέπω ότι είναι κάτι που με κρατάει.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Άντε και να σε βλέπω να τρέχεις.
0: Έγινε.
1: Γιατί θέλω να βάλω τους νέους να τρέχουν.
0: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Είναι η καλύτερη ευχαρίστηση που μπορεί να δει ένας άνθρωπος το τρέξιμο. Μετά, μόλις τρέχεις λίγα χιλιόμετρα, είσαι μετά χαρούμενος. Έχεις όρεξη να φας. Έχεις όρεξη για όλα.
0: Για τα πάντα.
1: Αφού και η γυναίκα μου, όταν μου πει μετά πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, που το βαριέμαι το σούπερ μάρκετ.
0: Αντέχεις και το βατραχοπέδιλο. Και το βατραχοπέδιλο το αντέχεις.
1: Αντέχω και την κρυρά της και τα ψώνια της.
0: Ηθικό δίδαγμα. Αν θέλει να αντέξετε, παιδιά, τρέξιμο.
1: Τρέξιμο. Αθλητισμό, τίποτα άλλο.

Αν έρθει στη βόρεια πλευρά της Τίνου, πρώτη στάση για βουτιά στην παραλία που βλέπετε πίσω μου, Αγία Θάλασσα. Από πίσω υπάρχει άλλη μια παραλία. Περπατάς εκεί το μονοπατάκι από το εξοπλίσι, 5 λεπτάκια, Καβαρούλκο λέγεται. Και απέναντι είναι ο φάρος Πλανήτη. Γενικότερα όλο αυτό το μέρος, παιδιά, είναι πανέμορφο να το κολυμπήσεις. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τύχη για να το πετύχεις έτσι μπονάτσα και λάδι όπως είναι σήμερα. Αλλά εντάξει, θα το δοκιμάσεις να έρθεις εδώ και να απολαύσεις αυτή την άγρια φυσική ομορφιά. Αυτά είναι.

άγρια φύση, άγρια ομορφιά, σε αντίθεση με το μπλε του Αιγαίου, το βαθύ μπλε. Γιατί όμως έχω έρθει εδώ, θα δείτε σε λίγο. Ελάτε να σας δείξω μία φυσική πισίνα που παρόμοιά της δεν θα έχετε ξαναδεί. Απολαύστε!

Βρίσκομαι στην περιοχή Κουμελάς, εδώ στη Βόρεια Αττίνο, και αυτό, παιδιά, είναι ένα ορυχείο του ξακουστού πράσινου μαρμάρου, όπου γίνεται εξόρυξη εδώ στο νησί της Τίνου. Η θάλασσα έχει μπει στο εσωτερικό και έχει δημιουργήσει αυτό το απίστευτο φυσικό τοπίο. Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.

0: Αυτή είναι η εκπομπή μας, φίλοι μου. Να σας ταξιδέψει και να σας δείξει μέρη από όλη τη χώρα που δεν θα έχετε ξαναδεί όπως αυτό εδώ. Χωρίς χάρτη. Ναι, χωρίς χάρτη. Θάνο, χωρίς χάρτη, φίλε.
1: Ναι, ρε κουμπάρε, χωρίς χάρτη.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Πάμε.

Είναι μια στάση λεωφορείου. Εδώ, στον πύργο, στην Τίνο. Δεν περιγράφω άλλο. Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό. Γι' αυτό.

0: Τι ωραίο χωριό, ρε Βαγγέλη.
1: Είναι πολύ ωραίο το χωριό και πολύ φιλόξενο. Σας είδα τώρα με 40 βαθμούς καταϊδρωμένους. Λέω, αμαρτία είναι τα παιδιά, σας κεράσουμε κάτι.
0: Τι φαινόμαστε τα λεπορημένια,
1: ε. Φαινόσασταν η αλήθεια.
0: Είχαμε πάει κάτω στα Λατομεία.
1: Α, κάτω στα Λατομεία, του Πράσινου Μαρμάρου. Είναι εντυπωσιακή η τοποθεσία εκεί πέρα.
0: Βέβαια, κύριε σκηνοθέτα, δεν θυμάμαι αν είπα Λατομεία ή Ορυχεία.
2: Ήσουν πάρα πολύ μακριά και δεν αφορά. Δεν είχα ακούσει.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, αν είπα Ορυχεία. Sorry, έτσι. Δεν το ήθελα.
2: Λατομεία.
0: Λατομεία.
1: Εντάξει, αν είναι Ορυχεία όμως βρήκες τίποτα. Βρήκες ένα χρυσό, τίποτα. Εδώ είναι η έξω μεριά, είναι πιο καλλιτεχνική να πούμε. Έτσι, ασχολείται ο κόσμος πιο πολύ με το μάρμαρο και με όλα αυτά. Με τέμπλα, σε εκκλησίες, με γλυπτά. Είναι διάσημη πιο πολύ για την τέχνη. Επίσης εδώ πέρα υπάρχει και παράρτημα της Σχολής Καλλιτεχνών. Τα παιδιά έρχονται, μαθαίνουν την τέχνη του μάρμαρου.
0: Γενέτειρα του Χαλεπά.
1: Βεβαίως, του Χαλεπά. Και οι καλύτεροι δουλεύουν στην Ακρόπολη. Πολλοί δικοί μου φίλοι δουλεύουν στην Ακρόπολη.
0: Και νομίζω και συντηρητές πολλοί από την Τίνο που
1: ακριβώς
0: πάνε όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για συντήρηση μαρμάρου.
1: Περνάνε και από εδώ τα παιδιά αυτά, ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι οι καλύτεροι μαρμαροτεχνίτες.
1: Σίγουρα, είναι οι καλύτεροι, ναι.
0: Λοιπόν, οι φίλοι που μας βλέπουν τώρα θέλουν να ταξιδέψουν στην Τίνο. Πες τους τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Τρία.
1: Τρία πράγματα που δεν πρέπει να χάσουν. Πρώτα απ' όλα, πύργος. Έτσι. Ο πύργος φημίζεται για πολλά πράγματα. Πέρα της καλλιτεχνικής ιστορίας που έχει όλα αυτά, έχει τρομερή γαστρονομία και τρομερά γλυκά. Φημιζόμαστε πάρα πολύ για τα γλυκά μας εδώ πέρα. Ένα άλλο μέρος που δεν πρέπει να χάσουν είναι το Βολάξ. Έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες για τις πέτρες του Βολάξ. Και τρίτο νομίζω είναι, θα το δώσω πιο γενικά, ότι πρέπει να επισκεφθούν όλα τα χωριά της Τίνου. Το κάθε χωριό έχει να σου δείξει κάτι μοναδικό. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και ας ακούγεται πλεονασμός αυτό.
0: Ωραία, Βάγκος, ευχαριστώ φιλέ.
1: Να είσαι καλά παλικάρι μου, εύχομαι ότι καλύτερο να περάσετε όμορφα και προσοχή στα κατσίκια στον δρόμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά κατσίκια άγρια.

κινούμαστε προς την παραλία Κολυμπήθρες. Ωστόσο, παιδιά, λίγο πριν βρίσκεται ο Κάμπος ή το Λιβάδι. Η Τίνος, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ καλό φαγητό και αυτό έχει να κάνει καθώς η πρώτη ύλη φυτεύεται και παράγεται σε αυτόν τον τόπο και το μεγαλύτερο κομμάτι της σε αυτόν εδώ τον κάμπο. Οπότε σταμάτησα εδώ να μπούμε σε ένα μπουστάνι να δοκιμάσω καμιά ντομάτα. Καλημέρα!

0: Μποστάνια εντάξει, έχουμε και εμείς, παιδί μου, έχουμε μαζέψει ντομάτα. Ντοματίνι δεν έχουμε μαζέψει όμως. Ποτέ.
1: Δύσκολο, έτσι. Δεν είναι ντοματά. Μικρό. Θέλει μέση, σκύψιμο και δουλειά.
0: Ωραία.
1: Για να σε δω.
0: Για να δούμε. Αρχικά.
1: Τραβάς.
0: Αυτή είναι εντάξει τώρα, έτοιμη, ναι, την κόβουμε, τραβάς, γενωμένη.
1: Γενωμένη, τραβάς. Μυρίζεις. Oh.
0: Κύριε σκηνοθέτα.
2: Ναι.
0: Δοκιμάζω.
1: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Τα ντοματίνια γιατί είναι πιο περιεκτικά, ρε παιδί μου, σε γεύση, πολλές φορές.
1: Δεν ξέρω, ίσως επειδή μένει όλη η γεύση σε αυτό το κομμάτι που είναι μικρό, ίσως παίζει ρόλο αυτό.
0: Και αυτά τι ποικιλία ντοματίνια είναι?
1: Είναι βελανίδι, το μεγάλο.
0: Όπως είπα και πριν, παιδιά, το Τιτίνος έχει φοβερό φαγητό. Έχει να κάνει με αυτό το, με αυτό εδώ το μέρος γενικότερα, γιατί τα περισσότερα προϊόντα, η πρώτη ύλη παράγεται εδώ στο νησί. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 28.
0: 28, βέβαια, 28 χρονών. Και ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ο παππούς, ο μπαμπάς, τώρα εγώ. Πάει η σειρά.
0: Και προμηθεύεται, να φανταστώ.
1: Τα μαγαζιά. Τα μαγαζιά, όλα. Σπίτια, τα πάντα.
0: Οπότε πας εστιατόριο στην Τίνο, παιδιά, τρως σαλατούλα και τον πατίνι φρεσκοδάτο. Ωραία, στουλιά.
1: Σκηνοθέτα, πάρε ένα.
0: Πάρε άλλο ένα.
1: Κι άλλο.
0: Οι καλαμιές τι εξυπηρετούν?
1: Καλαμιές. Ξεκίνησαν πρώτα ως για τον αέρα, επειδή είμαστε πάνω στο βοριά, για να προστατεύουν τα φυτά, όλα τα φυτά δηλαδή που σηκώνονται, να μην τα σπάει ο αέρας, όπως σαν ανεμοφράχτες. Και δεύτερο τέτοιο είναι σαν οριοθέτηση. Σαν
0: σύνορα.
1: Σύνορα, ναι. Χωράφι με χωράφι.
0: Χωράφι με χωράφι, καλαμιές, οπότε και προστασία από τον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Για να προστατεύεται το μποστάνι, ας πούμε, και καλλιέργεια, αλλά και σύνορο για να ξεχωρίζουν τα κτήματα.
1: Δεν ζει μελιτζάνα εδώ ύψος. Αν είχε αέρα, δεν είχε σπάσει.
0: Σωστό, σωστό. Πόσο θέλει ακόμα με την τζενούλα?
1: Αυτή θέλει μια εβδομαδούλα.
0: Okay.
1: Έχουμε και τσαγκινάρες, δεν είπες οι τσαγκινάρες?
0: Όχι.
1: Τσαγκινάρα Τίνου, πιο γνωστό λαχανικό. Βέβαια. Χειμωνιάτικο μεν. Έχει έρθει τώρα 60-70 χρόνια στο νησί, την έφερε κάποιος. Τότε οι παραγωγοί ψάχναν ένα χειμωνιάτικο λαχανικό. Ξέρεις, το χειμώνα δεν είχαν τι να κάνουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Τη βάνανε το χειμώνα. Και είναι τώρα 70 χρόνια στο νησί και είναι ξεχωριστή γιατί έχει αυτό το μοβ, το χρώμα, το... δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Δεν έχω δει, όχι. Σε ευχαριστούμε, Γιάννο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Αλήθεια, εμείς συνεχίζουμε, πάμε μια κολυμπήθρα.
1: Να πάτε, είναι ωραία παραλία, από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού.
0: Τέλεια, άντε, καλή συνέχεια. Έχει ζέστη σήμερα. Άντε, παίρνω και αυτά, σε βοηθήσω.
1: Άντε, πάμε.
0: Παραλία Κολυμπήθρες, από τις ομορφότερες εδώ στην Τίνο, ξεχωρίζει για αυτές τις ιδιαίτερες ομπρέλες. Ήταν στον δρόμο μας, οπότε απολαύστε.

0: Σε έπιασα.
1: Θα το δοκιμάσεις.
0: Μπορώ.
1: Αμέ.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Πρώτη φορά
1: δοκιμάζω. Πρέπει να έρθεις μέσα όμως.
0: Α, ναι, σωστά.
2: Σε πω κάτι, αφήσω το σάκο.
1: Έλα, ναι.
2: Και να πιάσουμε τη δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, περίμενε να βγάλω αυτό. Και να ξεκινήσεις από την αρχή κάτι μόνο σου, γιατί αυτό τώρα θα μου το χαλάσεις.
0: Οκ.
1: Okay. Βάλε την ποδιά σου.
2: Ποδιά. Σιγά, ρε. Σιγά, σιγά.
1: Και τώρα, όπως με μαθαίνει και εμένα ο παππούς, θα έρθει να βοηθήσει και εσένα, εντάξει.
2: Α, θα μάθω από τον καλύτερο δάσκαλο.
1: Από τον καλύτερο.

0: Δεν υπάρχει καλύτερος.
1: Έλα, παππού. Παππού, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
2: Και εγώ Γιάννης.
1: Γιάννης, χάρηκα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε.
2: Χτύπησε του λίγο να κολλήσει. Α, μπράβο. Βρέξε τα χέρια σου τώρα. Πάτα το γκάζι από εκεί και βάλε τα δυο σου χέρια έτσι να το κεντράρεις.
1: Ωραία.
2: Κουκάλωσε τα χέρια σου να μην σε πηγαίνει όπου να είναι.
3: Δεν γίνεται αυτό.
2: Βάλε τον άγκονα σου εδώ να είναι σταθερό.
1: Ναι.
4: Να τρως τη σούπα σου εκεί, το αυγουλάκι σου.
1: Α, θέλουμε να το κάνουμε ψηλά, ε.
2: Ανέβαζε από παλά, παλά, ε.
1: Παλά, παλά.
2: Σταθερά, άνοιγε το, άνοιγε το. Και ανέβαινε, σιγά σιγά. Έτσι, μπράβο, έτσι, σιγά σιγά. Σταθερό το χέρι σου. Καλά είσαι.
1: Να του κάνουμε ωραίο.
2: Σουγκαράκι.
1: Οικοκυριμένο. Μπράβο. Μπράβο, παππού. Τα καταφέραμε.
2: Τι έκανε ο παππούς, δεν έκανε
1: μπράβο.
2: Τίποτα.
1: Κάνουμε καλή δουλειά.
2: Πιάνει το χέρι σου.
1: Είδες. Δεν είσαι από εδώ εσύ, μου είπαν τα παιδιά από τη Σύφνο.
2: Ναι.
1: Και πώς ήρθες στην Τινό.
2: Ο πατέρας μου που ερχόταν με το συγχωρημένο του παππού μου ήταν εδώ πριν την Καρδιανή Άβδο σε ένα μέρος και φτιάχνανε τέτοια πύληνα. Ήξερε εδώ τα μέρη, ήρθε, έπιασε τροχό. Μετά άρχισα να μεγαλώνω και εγώ με έβαλε στον τροχό με το ζόρι, εμένα δεν μ' άρεσε. Γιατί ήταν δύσκολη δουλειά. Δεν είναι όπως τώρα παίρνουμε τον πυλό έτοιμο. Mm. Τον κόβουμε και φτιάχνουμε.
1: Και τότε τι φτιάχνατε κυρίως, πιάτα και πράγματα για οικιακή χρήση.
2: Ό,τι να είναι. Τότε δεν υπήρχαν πλαστικά, δεν υπήρχαν τίποτα.
1: Πέρατε και παραγγελίες, δηλαδή ερχόμουν εγώ και σου λέω χρειάζομαι κάτι.
2: Παραγγελίες, ναι.
1: Τότε εκείνη την εποχή μόνο σε αυτό το χωριό υπήρχαν άνθρωποι που φτιάχνανε πύληνα ή και σε άλλα μέρη της Τίνου.
2: Όχι, στη χώρα πάλι σε φιώτες ήταν και στη χώρα και στην Καρδιανή.
1: Δηλαδή όσοι φτιάχνανε πυλό εδώ στην Τίνο ήταν σε φιώτες κυρίως.
2: Ναι, ναι. Κανένα δεν έμαθε. Μόνο η γονή μου τελευταία.
1: Πόσο χρόνο είσαι.
2: Τώρα.
1: Πότε, αύριο, σήμερα, πόσο χρόνο είσαι τώρα.
2: Δεν είμαι.
1: 83.
2: Βάλε.
1: 85.
2: Βάλε κάτι.
1: Κι άλλο.
2: Έτσι, το αλάτι.
1: 87.
2: Μπράβο.
1: Να τα κατοστήσεις θα σου πω. 87 χρονών λοιπόν. Πες μια συμβουλή στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Το μυστικό της μακροζωίας για σένα ποιο είναι.
2: Τίποτα, να μην γαπνίζουν και λίγο να πίνουν, να μην πίνουν πολύ. Να είστε καλά
1: κι εσείς. Καλή συνέχεια. Να είσαι γυρός δυνατός.
2: Εσείς να είστε
1: και
2: καλά.
1: Και να κρατάς τα θεμέλια εδώ στο χωριό.
2: Ψυχραιμία θέλεις. Είσαι πάρα από κάτω.

Ωστόσο, το διπορικό μας στην Τίνο δεν σταματά. Πίσω μου τα σπιτάγια που βλέπετε είναι το χωριό Βόλαξ. Γνωστό για αυτούς τους μεγάλους ογκόλιθους που βρίσκονται περιμετρικά γύρω από το χωριό. Λένε ότι είναι από πτώση μετεωριτών, ωστόσο οι γεωλόγοι θεωρούν ότι πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν εδώ ήταν ωκεανοί. Οπότε αυτά εδώ έχουν μείνει από τότε με τις αυξομοιώσεις του εδάφους.

Βλέπετε πόσο στενά δομημένο είναι το χωριό. Λογικό να μου πείτε, δεν υπάρχει χώρος μεγαλύτερος καθώς είναι κτισμένο πάνω στην πλαγιά. Ωστόσο, άλλο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό το χωριό είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ μπορώ να μιλάω όλη μέρα για φαγητά. Όλη μέρα για μαγειρική. Αν με πλησιάζετε τώρα, αν μπορούσατε να μυρίζετε, θα σας μύριζα σοταρισμένα κρεμμύδια. Γιατί μαγειρεύω συνέχεια, δεν ξέρω αν τα οι φίλοι μου λένε ότι τα καταφέρνω καλά, αλλά κάποια που τα καταφέρει πολύ καλύτερα από μένα και από πολλούς σεφ είναι η Ντίνα Νικολάου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ για το κάλεσμα. Σε θαυμάζω απεριόριστα πάρα πολλά χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να σε γνωρίσω.
0: Ευχαριστώ, αλλά αν δεν μαγειρεύεις και φανταστικά στη ζωή, δεν ξέρω τι να πω. Είναι για μένα από τις ανώτερες αρετές. Και για πολύ κόσμο, γιατί είναι αλλιώς, έτσι. Είναι αλλιώς να μαγειρέψω εγώ 2 πιάτα στο σπίτι μου και είναι τελείως διαφορετικό να μαγειρέψει καλά και να χαρούν δεκάδες άνθρωποι.
1: Ναι, η επαγγελματική μαγειρική σαφώς έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το μαγειρεύω κάθε μέρα για μένα, για τους αγαπημένους μου. Γιατί εδώ πρέπει, δεν αστειεύεσαι, εδώ πρέπει να ξέρεις τεχνική. Ναι. Πρέπει να τα καταφέρεις, πρέπει να έχεις γνώση, γιατί καλό είναι το ταλέντο, αλλά δεν φτάνει. Mm-hmm. Ενώ στο σπίτι, στην οικιακή μαγειρική, όταν περισσεύει η φροντίδα, η αίσθηση ότι θες να φροντίσεις και η αγάπη, έχεις ήδη το 70%.
0: Ναι.
1: Μετά τι μένει? Μένει σαφώς η καλή πρώτη ύλη, γιατί όλα είναι ύλη. Η ποιότητα της πρώτης ύλης είναι αυτό που μετράει. Και να θες να το ευχαριστιέσαι την ώρα που μαγειρεύεις.
0: Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν? Ενώ, καλά, θέλω να πω ότι σίγουρα υπάρχει και διαφορά στην ικανότητα, γιατί και να διαβάσω μία δική σου συνταγή, ακόμη και αν την εκτελέσω κατά γράμμα, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο.
1: Αλλά γιατί ισχύει για όλους αυτό.
0: Ναι, ισχύει για όλους. Γιατί, και εγώ δεν πιστεύω ότι κρύβεται υλικά και
1: όχι,
0: αυτά
1: όχι,
0: που
1: όχι.
0: λένε.
1: Καμία σχέση.
0: Απλώς δεν έχω ίσως τις ίδιες τεχνικές. Γιατί μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν με τίποτα να μαγειρέψουν. Τους λες, μα είναι απλό. Κάνεις αυτό, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο. Δεν μπορούν, προτιμούν να πεινάσουν.
1: Γιατί δεν θέλουν.
0: Δεν θέλουν, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν τους αφορά. Δηλαδή, η μαγειρική είναι μια τέχνη βρόσιμη, τέλος πάντων, γιατί που αν λίγο σε αφορά, μπορείς να κάνεις θαύματα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα χόμπι, απ' την άλλη, που περνάς πολύ καλά και δεν πετάς τίποτα. Τι εννοώ, ότι τρως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να σου κοστίσει, ρε παιδί μου, 10-20 ευρώ, αλλά ούτε σε άλλος θα έτρωγες.
0: Σωστά.
1: Σκέψου να έχεις ένα χόμπι που να σου αρέσει να ζωγραφίζεις.
0: Ναι.
1: Λες, θα πάρω τις ακουαρέλες, θα πάρω τις μπογιές μου, το ένα το άλλο, και αν δεν πάει καλά αυτό, τι θα το κάνω.
0: Θα βλέπω κάτι που δεν πήγε καλά.
1: Ενώ η μαγειρική δεν είναι δυνατόν να μην πάει καλά, θα το φας.
0: Καλά, μπορεί και να το φας, μην το λες.
1: Θα το φας.
0: Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που θέλω πάντα ήθελα να σε ρωτήσω και να σε γνωρίσω, είναι πώς έκανες αυτή τη φοβερά επιτυχημένη κίνηση να εργάζεσαι και εδώ, αλλά κυρίως στο Παρίσι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, το μισό διάστημα της ζωής σου ζεις έξω.
1: Βέβαια.
0: Και το Παρίσι δεν είναι Αμερικανάκια εκεί να τους φτιάξεις μουσακά και να ξετρελαθούν. Θέλω να πω ότι είναι η κορυφαία κουζίνα στον κόσμο. Και όχι μόνο. Δηλαδή, ειδικά στο Παρίσι, σταματάς σε μια γωνία του δρόμου και τρως καταπληκτικά. Πώς τα κατάφερες εκεί?
1: Το γεγονός ότι έφτασε εκεί 22 χρονών νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και απ' την άλλη, το γεγονός ότι σαν χαρακτήρας δεν έβλεπα πουθενά ταβάνι. Δηλαδή, θεωρούσα ότι ό,τι και να κάνω θα πετύχει.
0: Ναι.
1: Είχα μια απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.
0: Έτσι μεγάλωσες?
1: Μεγάλωσα σε μια αγροτική οικογένεια που ήμασταν πολύ καλά όλοι μεταξύ μας και όλοι δουλεύαμε το ίδιο και υπήρχε απόλυτος σεβασμός.
0: Ναι.
1: Και όλοι περιμένανε από όλους. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό βοήθησε. Το ότι ήμουνα σε ένα περιβάλλον που όλοι περιμέναν να κάνω κάτι κι εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Ότι δεν ήμουνα μέχρι να γίνω 18 χρονών, ήταν όλα έτοιμα. Αυτό θεωρώ ότι βοήθησε. Στη μαγειρική βοήθησε το γεγονός ότι είμαι γέννημα θρέμα αγροτικής οικογένειας, γιατί ήξερα από μικρή τι σημαίνει μια καλή ντομάτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο περιβόλι, στον Παξέ, με τα παιδιά της γειτονιάς και πηγαίναμε για να ακούσουμε πώς μεγαλώνουν τα λαχανικά. Στείναμε αυτή το πρωί 6 ώρα.
0: Ειδικά τα αγκούρια, λέει,
1: κάνουν. Έτσι μας είχαν πει. Πρόσεξε, είναι τρομερό και εσύ το ξέρεις αυτό. Το έχεις ακούσει.
0: Γιατί και εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ. Δεν είχα την τύχη να είμαι από αγροτική οικογένεια.
1: Ναι, εγώ είχα αυτή την τύχη.
0: Έχω ακούσει ότι τα αγκούρια, λέει, κάνουν ένα θόρυβο.
1: Λοιπόν, έτσι λέγανε και σε εμάς. Οπότε, σκέψου τώρα. Φυσικά δεν ακούσαμε ποτέ τα αγκούρια να κάνουν θόρυβο όταν μεγαλώνουν.
0: Okay.
1: Αλλά το πρωί με την πρωινή δροσιά και όλα αυτά, το ζήσαμε αυτό, το έζησα. Ήξερα πάρα πολύ καλά τι σημαίνει καλό υλικό.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά αναγκαστικά το αναζητάς όλη σου τη ζωή. Και έχεις μια οικειότητα με την καλή πρώτη ύλη. Λοιπόν, απ' την άλλη, το Παρίσι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική μου πορεία.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν πήγα στο Παρίσι για να σπουδάσω μαγειρική. Mm-hmm. Δεν σκεφτόμουν ότι ωραία θα γίνω μαγείρισα. Σκέψου ότι τότε δεν είχε το στάτους και το γκλάμουρ που έχει σήμερα η μαγειρική, η επαγγελματική.
0: Ναι.
1: Τότε ήμασταν ακόμη στη φάση, δεν τα παίρνει τα γράμματα, θα κάνει τέχνη, θα γίνει μάγειρας.
0: Okay.
1: Οπότε εγώ τα έπαιρνα τα γράμματα.
0: Δεν ήταν rock stars οι μάγειρες οι πολύ γνωστοί.
1: Όχι βέβαια, δεν είναι. Στην Ελλάδα, όταν έφυγα εγώ από την Ελλάδα. Εγώ τα έπαιρνα τα γράμματα. Έκανα τον πρώτο κύκλο σπουδών, πάω στη Γαλλία, στο Παρίσι, να κάνω τον δεύτερο κύκλο σπουδών, να κάνω μεταπτυχιακά. Και εκεί παθαίνω σοκ.
0: Ναι.
1: Διαπιστώνω ότι οι Γάλλοι έχουν έναν τρόπο να προωθούν τη Γαλλία, τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα τους, ό,τι έχουν και δεν έχουν, μέσα από τη γαστρονομία.
0: Ναι.
1: Και ζήλεψα, λέω, μα πώς το κάνουν και εμείς, γιατί τότε ήμασταν σε μια κατάσταση για κλάματα.
0: Mm.
1: Λογικό. Η ελληνική κουζίνα στην Γαλλία αντιπροσωπευόταν από εστιατόρια τουριστικά που τα είχαν κάνει οι μετανάστες, λογικό ήταν, μεταξύ τους οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Η συμπεθέρα τα ντολμαδάκια, η γιαγιά τα κεφτεδάκια, ξέρεις, κάναν ναι. τέτοια εστιατόρια. Και σαφώς σπάγαν πιάτα, μπουζούκι, ναι. ζορμπάς, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα γόρι μου. Δηλαδή δεν ήταν η μαγειρική, η γαστρονομία το α και το ω. Ήταν ότι ξεσπαθώνω και ξεσκάω όλα ελληνικά.
0: Okay.
1: Αυτό εγώ συνάντησα στο Παρίσι όταν πήγα. Και εκεί, αφού κάνω μεταπτυχιακό στις δημόσιες σχέσεις και μάλιστα είχα την τύχη να κάνω στη σχολή του Σεγγελά. Ήταν πολύ διάσημος τότε ο Σεγγελά στην Ελλάδα. Έκανε τις δημόσιες σχέσεις στον Παπανδρέου, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Mm-hmm. Βλέποντας όλο αυτό, λέω, μα πώς μπορούμε να το κάνουμε για την Ελλάδα. Πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση της ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό. Γιατί ήμουν σίγουρη ότι αν κάναμε την αρχή στο Παρίσι,
0: ναι.
1: κακά τα ψέματα. Ό,τι γίνεται εκεί μετά αυτόματα, δεν ξέρω, κάτι γίνεται και συμβαίνει παντού.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω, ας μάθω πρώτα καλά τη γαλλική κουζίνα. Γιατί πώς μπορείς να πολεμήσεις εντός εισαγωγικών κάτι όταν δεν το γνωρίζεις. Πάω λοιπόν στην Gordon Blair, που είναι σχολή μύθος για την γαλλική γαστρονομία. Δεν ξέρω τι είχα στο μυαλό μου. Προφανώς φοβερό θράσος, έτσι, δεν το συζητώ. Τώρα που το σκέφτομαι, λέω, πώς τόλμησες. Κι όμως τότε όλα ήταν εφικτά για μένα.
0: Και ακριβή σχολή.
1: Ακριβή
0: σχολή.
1: Πάρα πολύ ακριβή. Και εκεί σκέφτομαι, γιατί είχα μαζέψει μέχρι το πρώτο τρίμηνο. Διότι οι γονείς είχαν κάνει το καθήκον τους.
0: Σωστά.
1: Είχαν σπουδάσει, είχε τελειώσει. Όταν δε κάποια στιγμή λέω στη μαμά, θα σπουδάσω μαγειρική. Μου λέει, έλα Χριστέ και Παναγιά μου, τι να μάθεις αφού ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ ναι. ότι εγώ η καλή μαθήτρια είχα στο μυαλό μου να γίνω μαγείρισα, ούτε κατά διάνοια. Εκεί λοιπόν τα κατάφερα έτσι, Αθηναής, τα έκανα έτσι τα πράγματα, τα μπέρδεψα από εδώ, τα μπέρδεψα από εκεί. Έφτασα να κάνω μαθήματα ελληνικής κουζίνας, να ανοίγω φύλλο και να μαθαίνω σε όλη την Gordon Blair για να εξασφαλίσω δίδακτρα.
0: Τέλειο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα που το σκέφτομαι, σου λέω πώς τόλμησες. Λοιπόν, και το ένα έφερε το άλλο. Φυσικά το Evie Evan ήταν ο μεγάλος σταθμός για να αλλάξει η εικόνα που είχαν οι Γάλλοι για την ελληνική κουζίνα. Γιατί εκεί αποφασίσαμε με τη Μαρία. Ναι, η Μαρία είναι η αδερφή μου. Χωρίς mm-hmm. τη Μαρία δεν υπάρχω, δεν θα υπήρχα.
0: Ναι.
1: Ό,τι κάναμε, το κάναμε μαζί και το κάνουμε μαζί. Γιατί είμαστε τόσο διαφορετικές, οπότε είμαστε συμπληρωματικές.
0: Πού διαφέρεις με την αδερφή σου?
1: Εγώ δημιουργώ και τα θέλω όλα.
0: Mm-hmm.
1: Εκείνη μου βάζει φρένο και μπορεί να μου εξασφαλίσει αυτά που τα μισά τουλάχιστον.
0: Σε προσγειώνει δηλαδή.
1: Εντελώς. Το έχω ανάγκη όμως αυτό. Το είχαμε ανάγκη σε όλο αυτό που κάναμε. Δεν ήταν εύκολο. Γυναίκες, ξένες.
0: Ναι.
1: Σε μια χώρα που η ελληνική κουζίνα δεν ήταν στα καλύτερά της.
0: Mm-hmm.
1: Τότε ανθούσε η ιταλική κουζίνα. Έχω ναι. κλέψει και από αυτούς πάρα πολλά. Έχουν τον τρόπο τους οι Ιταλοί.
0: Ναι.
1: Και έχουν μια εθνική στρατηγική για την προώθηση της γαστρονομίας τους εδώ και 80-90 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε εκεί αποφασίσουμε ότι πάμε και βλέπουμε. Αυτό το πάμε και βλέπουμε μας έβγαλε κάπου, δεν ήταν εύκολο, αλλά μας έβγαλε σε μια κατάσταση που σήμερα πια αισθανόμαστε περήφανοι. Λέμε, ναι ρε παιδί μου, το φτάσαμε εκεί που πρέπει. Ναι. Είμαστε στο ίδιο ύψος με τη γαλλική κουζίνα. Υπάρχει αξιοπρέπεια. Mm. Μας αντιμετωπίζουν όλοι με αξιοπρέπεια. Γράφονται κάθε χρόνο πόσα βιβλία από γαλλικό εκδοτικό οίκο για ιταλική κουζίνα, για ιαπωνέζικη. Γράφονται όμως και για την ελληνική κουζίνα. Το καταφέραμε και αυτό. Τους δείξαμε ότι έχουμε τοπική ελληνική κουζίνα. Δεν τσουβαλιάσαμε μία ελληνική. Δεν υπάρχει μία ελληνική κουζίνα. Κουζίνα της Μακεδονίας με την κουζίνα της Κρήτης. Διαφορές μεγάλες. Mm-hmm. Τους δείξαμε ότι έχουμε ελληνικά προϊόντα. Φέραμε ελληνικά προϊόντα από μικρούς παραγωγούς. Δεν ήταν εύκολο. Μεγαλώσαμε μαζί τους, μεγαλώσαν και αυτοί μαζί μας. Μάθανε να κάνουν εξαγωγές, αλλά το κάναμε. Τους δείξαμε ότι υπάρχει ιστορία και κρατάει από την αρχαία Ελλάδα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν το λέω γραφικά, τύπου να εκμεταλλευτώ την αρχαία Ελλάδα. Θεωρώ ότι το δικαιούμαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σαν Ελληνίδα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, όπου και αν πάω σε όλο τον κόσμο, ξέρεις, πάω σε διάφορα φεστιβάλ γαστρονομίας και δείχνουμε διάφορα πράγματα. Είμαι η Ελληνίδα και μετά το όνομά μου. Mm. Πολλοί δεν θυμούνται το όνομά μου. Θυμούνται τον Τίνα, που είναι εύκολο, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η Ελληνίδα δεν το ξεχνάει κανείς. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευθύνη όταν δεν αντιπροσωπεύω εμένα μόνο. Mm-hmm. Αλλά τη χώρα μου. Θεωρώ ότι το ελληνική κουζίνα σαν brand name πρέπει να το προστατεύσουμε όλοι μας. Ας πούμε, εγώ πάω στη Γερμανία και μαλώνω.
0: Γιατί?
1: Οι οποίοι είναι πολύ καλοί άνθρωποι, προσπαθούν, κάνουν ό,τι μπορούν. Ελληνικό εστιατόριο. Μπαίνεις μέσα. Μουσακάς. Πίτσα. Σούσι. Και κότσι γερμανικό. Λέω, γιατί? Λέει, μα λέει, θέλουν να φάνε απ' όλα οι άνθρωποι. Και τι να κάνουμε, δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή πρέπει να προστατεύσουμε λίγο αυτό το της ελληνικής κουζίνας. Ήρθε η ώρα, δεν μας παίρνει άλλο. Έχουν γίνει φυσικά πάρα πολλά βήματα. Θα ήμουν αγνώμων να έλεγα ότι είμαστε έτσι όπως το βρήκα, ας πούμε, πριν 30 χρόνια. Καμία σχέση.
0: Και η μόδα της μαγειρικής νομίζω ότι μας έχει βοηθήσει.
1: Έχει βοηθήσει το ότι ανέβηκε πάρα πολύ το στάτους του επαγγελματία μάγειρα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι κοσμογυρισμένοι, είναι πολύγλωτοι, τους αρέσει, είναι καινοτόμοι και ασχολούνται με τη μαγειρική. Αυτό είναι ο πλούτος μας.
0: Ναι.
1: Να μπουν επαγγελματικά στη μαγειρική άνθρωποι οι οποίοι θα μας ανεβάσουν σε ένα διαφορετικό στάδιο. Αυτό θέλουμε πια.
0: Θα αρχίσω τις κακίες.
1: Έλα, πες το,
0: θα
1: μου αρέσει.
0: Θα σου πω ότι νομίζω ότι λέω εγώ και λένε όλες οι γυναίκες και οι άντρες που μαγειρεύουν, ότι καμιά φορά βλέπουμε η παρεξήγηση του τηλεσεφ, έτσι, ότι μπορεί να δεις κάποιον να έχει πολύ ωραία αέρα, να είναι ωραίος, να έχει στείλει, δεν ξέρω ό,τι θες μπορείς να βάλεις ή να είναι ωραία ή κάπως να τα λέει τα πράγματα και βλέπεις να φτιάχνει κάτι και λες τώρα αυτό δεν γίνεται. Δεν το ξέρει ότι δεν γίνεται ή τέλος πάντων δεν μαγειρεύεται έτσι. Θέλω να πω ότι είναι και λίγο δήθεν η μόδα της μαγειρικής. Στην Ελλάδα, το λέω συγκεκριμένα. Νομίζω ότι οι ξένοι είναι πιο ουσιαστικοί και είχα και την τύχη να πάρω συνεντεύξεις στο παρελθόν από πολύ γνωστούς. Είναι λίγο πιο ουσιαστικοί. Δεν υπάρχει μια
1: δήθεν. Έχουν αλλάξει τώρα τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και εδώ στην Ελλάδα μας ενδιαφέρει η ουσία.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Καταλαβαίνω. Υπήρχε... Λοιπόν, αυτό εγώ το ονομάζω η ανασφάλεια του ανθρώπου, η επαγγελματική ανασφάλεια. Όταν είσαι ανασφαλής αυτό που κάνεις, θέλεις επί τη εμφανίση να πείσεις όλους ότι αξίζει να το κάνεις. Κι εγώ πέρασα από ένα τέτοιο στάδιο όταν ήμουν μικρή. Σκεφτόμουν, ειδικά στο Παρίσι, μη σκεφτούν ότι δεν ξέρω τεχνικές. Και έβαζα σε ένα πιάτο 10 τεχνικές.
0: Έκανες βλακίες.
1: Φυσικά έκανα.
0: Μαγείρευες πράγματα που έχεις μετανιώσει.
1: Έκανα βλακίες, όχι και ο τρόπος που χειρίστηκα κάποια πράγματα. Αλλά ήταν ο δρόμος για να με φτάσει εδώ σήμερα. Εγώ σήμερα έχω να σου πω ότι περνάω την καλύτερη φάση της επαγγελματικής μου ζωής. Και ξέρεις γιατί? Γιατί αισθάνομαι εντελώς ακομπλεξάριστη και απενεχοποιημένη. Δηλαδή, παλιά σκεφτόμουν ακόμη και να χρησιμοποιήσω ένα άλλο υλικό μέσα στην ελληνική κουζίνα για να μην παρεξηγηθώ και μου πούνε «Μα τι κάνεις και αυτό δεν είναι ελληνική κουζίνα». τώρα που ξέρω πολύ καλά την ελληνική κουζίνα, τώρα που έχω πολεμήσει τόσα χρόνια για αυτή, θέλω ρε παιδί μου να βάλω και ένα υλικό που είναι από το Μεξικό, μέσα στην ελληνική κουζίνα.
0: Ναι.
1: Έχω ας πούμε στον ταραμά που κάνουμε στο Παρίσι και είναι πιάτο πρώτο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είμαστε 20 ετών εστιατόριο πια.
0: Χιλιάδες χρόνια. Είναι σαν χιλιάδες χρόνια.
1: Εγώ έτσι το αισθάνομαι.
0: Για να έχεις καταφέρει στο Παρίσι να έχεις διακριθεί, είναι σαν να είσαι εκεί χιλιάδες χρόνια. Το λες πολύ καλά. Τι κάνεις λοιπόν με αυτό τον ταραμά?
1: Λοιπόν, αυτός ο ταραμάς που παίρνουμε συνέχεια βραβείο κάθε χρόνο από μια δημοσιογραφική ομάδα για τον καλύτερο ταραμά.
0: Που τους αρέσει ο ταραμάς. Αυτή η δημοσιογραφική ομάδα.
1: Έχουν πάθος με τον ταραμά.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα έχουν γραφτεί για τον ταραμά. Τι βάζω εγώ, με τι το συνοδεύω? Με λεμονάκι κονφί, την οποία συνταγή την έχω κλέψει, την έδωσε η γυναίκα και την φίλη, από τη Φατέ Μαχάλ, που είναι μια πολύ διάσημη και γνωστή σεφ από το Μαρόκο, η οποία είναι φίλη μου 100.000 χρόνια κι αυτή. Κατάλαβες δηλαδή.
0: Και τρώνε εκεί αυτά τα λεμόνια.
1: Και τρώνε αυτό το λεμονάκι, το κονφί, πάνω με τον ταραμά που ταιριάζει απίστευτα. Δηλαδή, άρχισα σιγά σιγά να αναπνέω.
0: Μήπως αυτό είναι και αποτέλεσμα, για να πάμε τώρα στη γυναίκα Αντίνα, είναι και αποτέλεσμα του ότι όσο μεγαλώνουμε βελτιωνόμαστε και η γυναίκα επαγγελματίας πια μπορεί να χαρεί ότι είναι καλή επαγγελματίας και ότι είναι κορυφή? Δηλαδή θέλω να πω ότι παλιά νομίζω ότι οι γυναίκες σχεδόν αισθάνονταν και μία...
1: Έπρεπε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες.
0: Έπρεπε να αποδείξουμε. Τώρα είναι πολύ ωραίο να έχεις μεγαλώσει, να μην είσαι 22 πόσο ήσουν που πήγες στο Παρίσι γεμάτη ανασφάλειες και να είσαι, να εξακολουθείς να είσαι μια πολύ νέα γυναίκα που συνεχίζει την καριέρα της. Αλλά είναι και μια μαγιά, ρε παιδί μου. Δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο η ωριμότητα και η μαγιά της ωριμότητας?
1: Εγώ νομίζω ότι έμαθα. Δηλαδή, το είδα έτσι, το είδα κι αλλιώς και κατάλαβα ότι αυτό που θέλει να γευτεί ο άλλος από μένα είναι, θα σου ακούσει περίεργο, αλλά εμένα.
0: Ναι.
1: Ό,τι κάνω εγώ. Έμαθα να ζητάω να με βλέπω στο πιάτο. Στην αρχή τι έκανα? Το να αντιγράψεις είναι πολύ καλό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι δεν είσαι εσύ όταν αντιγράφεις. Αλλά είχα τέτοια ανασφάλεια, όπως έχουν όλοι όσοι αρχίζουν σε ένα επάγγελμα, που έλεγες θα δω τους καλύτερους. Λογικό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό σε κρατάει λίγο χωρίς ανάσα. Κάνω λάθος, τι θα γίνει? Ενώ τώρα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, έχω απελευθερωθεί. Θέλω να τρώω εγώ πρώτα,
0: ναι,
1: να μου αρέσει εμένα και να τους βλέπω έξω να τρώνε και να ευχαριστούνται. Δεν θέλω να κρίνουν αν ξέρω ή δεν ξέρω.
0: Αν μπω στην κουζίνα σου, θα δω αυτές τις σκηνές απειρουκάλους που πλέον έχουμε συνδέσει ότι είναι παραδοσιακές, ότι συνδέονται πάρα πολύ με την κουζίνα του σχεδόν κακοποιητικού ανθρώπου που φωνάζει, που λέει δεν το κάνεις καλά, φέρε εδώ, κόψε την ντομάτα αλλιώς, τι είναι αυτό το έσχος που έχει κάνει. Είσαι έτσι στην κουζίνα σου?
1: Όχι, δεν είμαι έτσι.
0: Είναι οι άντρες έτσι, γιατί...
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι όλοι οι άντρες.
0: Έχεις πει πάντως ότι υπάρχει μια...
1: Οι πιο πολλοί είναι. Γιατί?
0: Οι πιο πολλοί μάγειρες είναι ψιλοκακοποιητικούλιδες.
1: Ναι, γιατί έτσι μάθαν.
0: Έτσι μάθαν.
1: Γιατί εγώ είχα την τύχη να μην μαθητεύσω, ή μάλλον να μην είμαι μέσα σε κουζίνες που έπρεπε να αποδείξω οτιδήποτε. Αυτή ήταν η μεγάλη τύχη επαγγελματικά στη ζωή μου. Μπήκα κατευθείαν και κάναμε με τη Μαρία το Evie Evan, που εγώ το έβλεπα στην αρχή σαν μια προέκταση της κουζίνας του σπιτιού μου.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Περάσαν πολλά χρόνια έτσι για να... Δεν λέω ότι είμαι χήμα. Αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει. Αλλά θέλω να γίνονται όλα με ησυχία, με μια ωραία μουσική. Μου βγαίνει και όσο μεγαλώνω και της μαμάς λίγο. Γιατί σκέψω ότι δουλεύω με πιτσιρίκια, δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: 20, 21, 22, 23, 24, 25, τέτοια παιδιά. Και θέλω και λίγο να αισθάνονται ότι τους προστατεύω, γιατί αυτό ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ εκείνη την ώρα. Έχω μαγειρικά παιδιά, μ' αρέσει που έχω μαγειρικά παιδιά. Και έχω και μαγειρικά παιδιά που έχουν γίνει 40 χρονών και τρελαίνομαι. Και λέω, καθίστε, δεν είναι δυνατόν, παιδιά, να είστε 40 χρονών εσείς. Δηλαδή, γιατί αποκτάς μια πολύ δυνατή σχέση με στην κουζίνα.
0: Ναι.
1: Είσαι μέσα σε ένα χώρο για πάρα πολλές ώρες, με συγκεκριμένα άτομα, και δεν έχεις επαφή με τίποτα άλλο.
0: Οι διακεκριμένοι μάγειρες είναι συνήθως άντρες, γιατί τυχαίνει να είναι μια σκληρή δουλειά που την κάνουν άντρες, ή υπάρχει σεξισμός?
1: Σαφώς είναι σκληρή δουλειά. Εμείς χάνουμε την περίοδο της μητρότητας, γιατί κάποια χρόνια απέχεις. Δεν μπορείς ούτε με την κοιλιά στο στόμα να μαγειρέψεις. Και όταν γεννιέται το μωρό, ειδικά τον πρώτο χρόνο, ακόμη και αν γυρίσεις όταν το μωρό είναι 6 μηνών, δεν έχεις γυρίσει. Ναι. Σαφώς, το μυαλό σου είναι στο παιδί.
0: Ναι, και δεν είναι μια δουλειά γραφείου που λες θα το κανονίσω, θα το οργανώσω.
1: Μα δεν θες κιόλα. Ναι. Δεν θες. Γιατί είναι μια σκληρή δουλειά. Κουβαλάς και κουβαλάς, μπαίνεις στο κρύο, στη ζέστη, ορθοστασία. Εγώ έχω κάνει 3 εγχειρήσεις στα πόδια μου με φλεβίτη από την ορθοστασία. Δηλαδή δεν είναι εύκολη δουλειά. Οπότε οι άντρες έχουν και πιο μεγάλη έτσι, απόλυτη φυσική δύναμη σε σχέση με εμάς. Δεν χάνουν χρόνο. Ναι. Σε όλα αυτά, γιατί το παιδί είναι ευθύνη της μαμάς, ακόμη και σήμερα. Και απ' την άλλη, αυτόματα γίνεται λίγο, δηλαδή τους βγαίνει και λίγο έτσι κάπως περίεργα. Εγώ το βλέπω γιατί πολλές φορές έρχομαι σε επαφή με πολλούς συναδέλφους άντρες και τους παίρνω τηλέφωνο γιατί μου το ζητάνε κορίτσια που δουλεύουν μαζί τους. Τους βάζουν, ας πούμε, πάντα στην κρύα κουζίνα. Ενώ είναι, δηλαδή, αυτή η ατάκα η τρομερή, είσαι κορίτσι. Τέλειωσες τη μαγειρική, είσαι βοηθός μάγειρα, είσαι πρώτος.
0: Θα σε πάω στην κρύα κουζίνα, λέει, δεν θα σε αφήσω να είσαι.
1: Θα σε πάω στην κρύα κουζίνα να κάνεις σαλάτες, γιατί οι γυναίκες έχετε με το χεράκι, θα το φτιάξετε πιο ωραίο. Δηλαδή, αυτός ο διαχωρισμός είναι ό,τι πιο φρικτό μπορεί να σου συμβεί στη δουλειά σου. Ναι. Γιατί ένας άνθρωπος που μπαίνει σε ένα επάγγελμα πρέπει να δοκιμαστεί σε όλα τα πόστα. Έτσι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και με τις γυναίκες. Και ύστερα, απ' την άλλη, έχουν μία. Ακόμη και σήμερα δηλαδή, μου γράφουν κορίτσια ότι τους μιλάνε ο λίγο τι.
0: Υποτιμητικά.
1: Ναι, έλα τώρα, ξέρεις.
0: Έλα κουκλίτσα μου.
1: Έλα κουκλίτσα μου. Ναι, έλα κουκλίτσα μου. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Πρέπει να τα ξεπεράσουμε αυτά. Γιατί η γυναίκα στην επαγγελματική μαγειρική είναι πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Είναι χειρότεροι οι Γάλλοι οι Έλληνες σε αυτά.
1: Το ίδιο νομίζω.
0: Το ίδιο. Περνάει σαν νερό ο χρόνος μαζί σου. Δεν θέλω να φύγεις να δεν πούμε τα νέα εγχειρήματα. Το νέο εγχείρημα είναι ένα νέο, πολύ νέο εστιατόριο, να πω, στην Πανόρμου.
1: Είναι ένας νέος χώρος εστίασης που εδώ και αν αισθάνομαι ακομπλεξάριστη. Δηλαδή θέλω να έρθεις να το δεις, να καταλάβεις τι εννοώ.
0: Εγώ στο να φάω είμαι καλύτερη.
1: Θέλω δηλαδή, όχι, θα καταλάβεις ακριβώς. Λοιπόν, είναι η μεταμοντέρνα εκδοχή του μαγειρίου. Mm-hmm. Που θα μπεις μέσα, που θα είσαι σε ωραία χρώματα και αυτά, χαλαρά, όμορφα, με ωραία μουσική. Και έχεις μπροστά σου ένα τρίπτυχο, ένα πιάτο με τρεις θήκες και θα βάλεις τη βάση σου, την πρωτεΐνη που θα διαλέξεις ανάμεσα σε κρέας ή σε ψάρι. Θα βάλεις μια γαρνιτούρα τις σαλάτες σου και με αυτό το συνδυασμό θα φας. Είτε είσαι 12 χρονών, είτε είσαι 80 χρονών.
0: Μου τρέχουν τα σάλια.
1: Γιατί έχουμε φροντίσει να φας αυτό που χρειάζεσαι. Ναι. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Πώς λέγεται ο χώρος?
1: Ντίνας.
0: Ντίνας. Πάρα πολύ ωραία. Στην Πανόρμου είναι αυτό.
1: Ναι, είναι.
0: Και τι άλλο?
1: Και
0: 150 βιβλία, δεν ξέρω. Καλά, τι άλλο βγαίνει?
1: Μόλις βγήκε το γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι στη Γαλλία και σκίζει και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω τους Γάλλους να φτιάχνουν γιαούρτι à la Greek.
0: Okay.
1: Δεν θέλω άλλο. Ναι. Θέλω να φύγει όλο το ελληνικό γιαούρτι από εδώ και να πηγαίνει στη Γαλλία και, και παντού και να έχουμε μόνο ελληνικό γιαούρτι. Και δόξα τω Θεώ, πάνω κάτω. Θέλω να μου έρθεις Γαλλία, θα μου έρθεις.
0: Βεβαίως. Το καλύτερα μου λες. Σε ευχαριστώ πραγματικά.
1: Είσαι έμπνευση.
0: Δεν είναι μόνο ότι είσαι μία. Αποτελείς έμπνευση. Για μένα τουλάχιστον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
0: που ήρθες. Πραγματικά. Μην φύγετε, γιατί εδώ η έμπνευση και οι καλεσμένοι είναι ταυτόσιμες έννοιες.

0: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Τα αίτια της τραγωδίας αναζητούν οι αρχές. Αύριο η αναγνώριση των σωρών και η έλεγχη για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Στο σημείο της τραγωδίας, συγγενείς των θυμάτων. Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτενές ρεπορτάζ στο Πολίτικο προκαλεί αντιπαράθεση Μόσχαλου Γεωργιάδη. Φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων σε τρόφιμα προϊόντα. Τι λένε παράγοντες της αγοράς. Προτεραιότητα το κόστος ζωής, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύστηκε το ΟΑΚΑ για την Άννα Βύση. Ανεπανάληπτο σοου και αποθέωση. Η εντυπωσιακή έναρξη και οι στιγμές που συγκίνησαν στη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Θέλουνε λίγο ακόμα.
2: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
3: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
4: Σε ποιο μέρος να σκοτώσουμε.
2: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
8: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
7: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
8: Αυτό κάνουμε εδώ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Οι τραγουδιστές δεν είναι μόνο η φωνή τους, δεν είναι μόνο ότι τραγουδάνε σωστά, ξέρω, φτάνουν τις νότες όπως πρέπει. Νομίζω ότι ειδικά οι τραγουδιστές που μας συγκινούν είναι και ο χαρακτήρας τους και τα βιώματά τους και η ιστορία της ζωής τους. Και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπορεί να
1: είναι μια τέτοια περίπτωση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Και εγώ.
0: Μπορεί να συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Η φωνή σου δεν είναι όλα αυτά που είσαι εσύ.
1: Ναι, αυτό είναι. Όχι μόνο αυτά που είσαι, αυτά που και που θέλεις να προσφέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι και... Αλλά ξεκινάει από αυτό που είσαι, ναι. Mm-hmm. Ξεκινάει από αυτό που χτίζεται μέσα σου με τα χρόνια, με τις εμπειρίες, τις δυσκολίες. Ναι. Είναι ένα σκάψιμο, εν πάση περιπτώσει, και είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η φωνή, όχι.
0: Δεν είναι όλοι τραγουδιστές βέβαια έτσι, φαντάζομαι. Αλλά αυτοί που έχουν έναν τρόπο κάπως να το ζεσταίνουν το πράγμα.
1: Ναι, αυτοί που ξέρω εγώ έτσι είναι.
0: Αυτοί που ξέρεις εσύ και συνεργάζεσαι, γιατί συνεργάζεσαι με
1: χρόνο. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτοί που ξέρω, που συνεργάζομαι, που αγαπώ, που μελετάω, που έχουμε ένα κοινό τόπο και ένα κοινό όραμα, ας πούμε, για το τραγούδι, είναι αυτοί.
0: Ναι. Τραγουδιστές που σε εμπνέουν και σε συγκινούν.
1: Πολύ. Αλλά τώρα θα μπορώ να λέω ονόματα από τις εποχές που μελέτησα και πρωτοάκουσα το τραγούδι, το λαϊκό βασικά τραγούδι. Θα ξεκινήσω, ας πούμε, από τις φωνές της γυναικείας της εποχής, της δεκαετίας του 50, του 60. Η Νίνο, ας πούμε, με συγκινεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Σωτηρία Μπέλου. Ο Καζαντζίδης.
0: Mm-hmm.
1: Ο Μπιθικότσης, ο Στράτος Διονυσίου, ο Μητροπάνος, ο Νταλάρας, ο Πάριος, mm-hmm. η Χαρούλα Αλεξίου, η Βίκη Μοσχολιού, η Μαρινέλα. Και τώρα σας λέω και ονόματα που έχω συνεργαστεί κιόλας. Ναι, αυτοί κουβαλάνε μέσα τους κάτι πολύ ελληνικό, κάτι που ας πούμε δανείζομαι το Μητροπάνο τώρα, που έχουμε συνεργαστεί και έχω και μια πολύ ιδιαίτερη αδυναμία στο Μητροπάνο. Όταν τον άκουγα ήταν σαν να βλέπω κάποιες φορές τα βράχια στην Καλαμπάκα
0: mm-hmm.
1: και κάποιες φορές την αγριεμένη θάλασσα στην Ικαρία.
0: Και είχατε κοινά, υπάρχουν κοινά στην ιστορία σας, έτσι, προσφυγιά ναι. και όλα αυτά τα
1: βασικά. Ναι, ναι.
0: Έχω διαβάσει ό,τι βρήκα για σένα και ένα πράγμα στο οποίο... Έχει δοθεί και έτσι βάρος από τους ανθρώπους που έχουν πάρει συνέντευξη είναι το ότι εσύ γεννήθηκες στο Ουσμπεκιστάν, στην Τασκένδη, ανοίξε μια οικογένεια με τη γνωστή αυτή απίστευτη ιστορία, ζούσαν στην Ελλάδα, βρέθηκαν στην Ασία μετά τον πόλεμο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και έζησες αυτό που για μας είναι συναρπαστικό και πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Και εσείς θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ζήσατε σε συνθήκες που είναι αδιανόητες για μας, σοβιετική κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν έζησες δύσκολα εσύ πέφτω έξω, κάνω λάθος.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Ούτε οι γονείς μου ζήσαν δύσκολα.
0: Ναι.
1: Ζήσανε πολύ... Καταρχάς, εκεί, κοιτάξτε, όλο το ζήτημα ήταν ότι υπήρχαν λυμμένα βασικά ζητήματα.
0: Βέβαια.
1: Στην
0: ναι.
1: ανθρώπινη επιβίωση, δηλαδή η εργασία, η υγεία, η παιδεία.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα δεν τα σκέφτηκαν ποτέ όσο ήταν εκεί πέρα. Mm. Με έναν τρόπο δηλαδή, καθημερινά ας πούμε, τα ζητήματα που είχαν ήταν πολύ πιο απλά, ήταν λυμμένα.
0: Και δεν είχαν όμως... δεν υπήρχε κάτι άλλο, δηλαδή, θέλω να πω ότι όλοι ζούσαν...
1: Ναι, με τον ίδιο τρόπο, λίγο πολύ, ναι, ναι. ναι. Και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι που ήταν ευχάριστο.
0: Ήταν ευχάριστο.
1: Για κάποιον που επιστρέφει, ας πούμε, μετά από, επαναπατρίζεται μάλλον, ναι. και ακούει ξαφνικά ότι εδώ υπάρχει, έχουμε άγχος, έλεγε η γείτονισσα. Έχουμε άγχος, Ρόζα μου, έλεγε στη μάνα μου.
0: Ναι.
1: Τι είναι το άγχος, της έλεγε εσύ. Αυτό είναι αλήθεια που σας λέω.
0: Το
1: δηλαδή,
0: πιστεύω,
1: αλήθεια είναι μια ιστορία,
0: ναι.
1: η οποία στην αρχή δεν γινόταν κατανοητό.
0: Ναι.
1: Με τον καιρό, ας πούμε, όμως καταλάβαμε ότι υπάρχει και κάτι το οποίο... Δεν είναι όπως το ξέρεις και πρέπει να να προσπαθήσω. Εμένα οι γονείς μου είχαν τελειώσει, είναι απόφοιτοι πολυτεχνείου, ο πατέρας μου, πανεπιστήμιο, η μάνα μου.
0: Γιατί δίνονταν και καλές, είναι η αλήθεια, ευκαιρίες στους ανθρώπους να μορφωθούν πάρα πολύ
1: σε όλους.
0: Καλά.
1: Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Ότι όλοι είχαν την ίδια ευκαιρία. Ναι. Αν εσύ διάλεγες να σπουδάσεις, θα σπούδαζες. Αν δεν μπορούσες να σπουδάσεις, θα πήγαινες κάπου αλλού. Πάντως, άνεργος δεν θα έμενες με τίποτα.
0: Ναι.
1: Σίγουρο αυτό. Και όπως και να έχει, η μόρφωση και η καλλιέργεια σε έναν άνθρωπο είναι τα πιο σημαντικά αρχικά ζητήματα που πρέπει να καλύψει. Ναι. Γιατί με έναν τρόπο και είναι καλύτερος στους συνανθρώπους του. Δεν μιλάω, μπορεί να μην είναι κανόνας, αλλά σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο που πρέπει ο καθένας να έχει μέσα του και φυσικά είναι πολύ πιο χρήσιμος σε μια κοινωνία.
0: Ναι. Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Όλα αυτά, ότι όλοι ζούσατε το ίδιο, ήταν λυμμένα πολύ βασικά προβλήματα που για μας ποτέ δεν ήταν, έτσι, στην άλλη πλευρά, ναι, της κουρτίνας.
1: Θέλει κόπο πολύ.
0: Ναι, θέλει πολύ κόπο. Αλλά αυτό το σύστημα το νοσταλγείς.
1: Ήμουνα πάρα πολύ μικρός όταν
0: ήρθα. Πολύ μικρός, αλλά θέλω να πω, επειδή η μαμά σου ήρθε και δεν ήξερε τι πάει να πει άγχος.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
1: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
0: ναι,
1: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, okay. Άρα αυτό σε έχει επηρεάσει πολιτικά?
1: Σαφώς.
0: Σε έχει επηρεάσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι προέρχεσαι και από μια οικογένεια που για να βρεθεί και στη Δασκένδη,
1: ναι,
0: ήταν μια αριστερή οικογένεια.
1: Δεν ήταν η άμεση επιρροή μου αυτό.
0: Ναι.
1: Μετά από μελέτη και μετά από πάρα πολύ χρόνο κατέληξα σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Σαν άποψη,
0: ναι,
1: και σαν φιλοσοφία, έτσι. Εντάξει, εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ίσοι μεταξύ τους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πρέπει να στερείται κανείς κάτι που άλλος το έχει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι το ιδανικό. Το θέμα είναι αν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Καλά, ναι.
0: Εκεί είναι που κολλάμε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν. Δεν θα μείνω όμως μόνο σε αυτά, γιατί αυτή είναι, είπαμε, η φοβερή ιστορία που θα μπορούσε να γίνει ταινία. Οι ζωές των ανθρώπων που ζήσανε αυτή την κατάσταση θα μπορούσαν να γίνουν ταινίες. Ήρθατε λοιπόν στην Ελλάδα, όπου είχατε ακούσει ελληνική μουσική, ακούγατε ελληνική μουσική.
1: Ναι,
0: ξέρατε
1: όλη μέρα
0: τι γινόταν εδώ. Ήξερες ότι θα γίνεις τραγουδιστής?
1: Όχι. Όχι. Δεν ήξερα και δεν ήθελα κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Ντρεπόμουν πάρα πολύ.
0: Τραγουδούσαν καλά στην οικογένεια?
1: Ναι. Τραγουδούσαν καλά και μάλιστα κάποια αρκετά πολύ καλά. Εντάξει, εμείς είχαμε και την επαφή με τη μουσική, πέρα από την λαϊκή, την ελληνική μουσική, είχαμε και την επαφή με τη συμφωνική μουσική, με πιο έτσι, διαφορετικά είδη και πιο πλούσια, θα έλεγα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά με έναν τρόπο ήταν μια καθημερινή συνήθεια η μουσική στο σπίτι μας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν ήρθαμε από την Τασκένδη, δεν θέλω να πάω πίσω, απλά θέλω να...
0: Εγώ δεν σε πάω πίσω, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να μην θες να μιλήσεις για αυτά.
1: Όχι,
0: οπότε
1: όχι,
0: προσπαθώ
1: με
0: σε
1: μεγάλη μου χαρά μπορώ, ναι, να, ναι, μιλήσω. Όταν ήρθαμε λοιπόν από την Τασκένδη, αυτά που είχαμε μαζί μας, από όλα τα υπάρχοντα που μπορούσαμε να φέρουμε, ήταν δύο πιάνα.
0: Ναι. Δύο πιάνα.
1: Το πιο πολύτιμο από
0: όλα. Ναι, ναι, ναι, να φέρουμε τα πιάνα μας μαζί.
1: Τα οποία τα κρατήσαμε στο σπίτι μας. Εγώ από εκεί ξεκίνησα. Έπαιζε η θεία μου,
0: mm-hmm,
1: και με έβαζε δίπλα της. Αυτή κατάλαβε ότι κάτι έχω, μια έφεση, μια κλίση.
0: Αυτό το παιδί έχει καλή φωνή.
1: Κάπως, ναι, κάπως,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Okay. Οπότε, αλλά κρυβόσουν όμως, ντρεπόσουν, λογικό. Πολύ. Τα παιδάκια ντρέπονται.
1: Και μεγάλος ντρεπόμουν.
0: Ντρέπεσαι ακόμα?
1: Καμιά φορά.
0: Παρόλα...
1: όχι τόσο, όχι τόσο.
0: Όχι
1: αλλά...
0: τόσο. Γιατί κάνεις και μεγάλες συναυλίες, να το πούμε γι' αυτό. Νομίζω είναι το σωστό σημείο εδώ.
1: Ναι.
0: Η μία συναυλία είναι ένα όνειρο, μία ιστορία είναι ο τίτλος. Στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Τετάρτη 8 Ιουλίου είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και Λιγαβητό.
1: Λιγαβητό 12 Ιουλίου, αμέσως μετά.
0: 12 Ιουλίου, αμέσως μετά. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Έχεις, και έχεις και περιοδίες?
1: Έχω, ναι. Σε Ελλάδα και Κύπρο για το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Οι ημερομηνίες είναι τώρα, μέρα με τη μέρα δηλαδή βγαίνουν. Δεν τις ξέρω να σας τις πω όλες.
0: Δεν πειράζει. Νομίζω ότι όποιος θέλει να σε βρίσκει, γιατί
1: βρει,
0: πια,
1: ναι,
0: ζούμε στην εποχή,
1: ναι,
0: όπου τώρα, αν θέλετε, ανοίξτε τα κινητά σας για να δείτε πού θα μπορέσετε να πάτε να τον ακούσετε.
1: Στο Κηποθέατρο πάντως στις 8 Ιουλίου είναι μια παράσταση,
0: ναι,
1: που την έχουμε επαναλάβει,
0: mm-hmm,
1: μέσα στο χειμώνα. Όσες φορές μπορέσαμε με τον Νεοκλίνο Φοιτίδη, είμαστε οι δυο μας. Στη σκηνή ένα πιάνο και μια φωνή.
0: Mm.
1: Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο, γιατί ουσιαστικά, πώς θα το πω, μένουμε όσο πιο εκτεθειμένοι γίνεται με τα τραγούδια. Δηλαδή, ο Νεοκλής μόνο με το πιάνο και εγώ μόνο τραγουδώντας.
0: Έκθεση, αυτό που λες είναι πολύ ωραίο, εκτεθειμένη.
1: Ναι, όμως αυτή η έκθεση έχει ως ζητούμενο και θέλουμε και οι δύο να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται με τον ακροατή, με τον κόσμο που βρίσκεται εκεί μέσα, μέσα από τα τραγούδια. Γιατί εγώ αυτό πάντα το πίστευα, το τραγούδι πρέπει να το ακούς πρώτα γυμνό. Να ακούσεις την ιστορία του. Να ακούσεις τι έχει γράψει ο ποιητής ή ο στιχουργός και τι έχει μελοποιήσει ο συνθέτης.
0: Τέτοια τραγούδια με τέτοιο... Συγγνώμη αν σε διακόψα. Με τέτοιο πλούτο υπάρχουν σήμερα. Είμαστε στην εποχή του Ακύλα, της τραπ μουσικής, χωρίς να θέλω να μειώσω το φαινόμενο. Είναι κάτι διαφορετικό, πολύ διαφορετικό από αυτό που περιγράφεις.
1: Ναι. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό.
0: Γράφονται τραγούδια έτσι, τέτοια που να έχουν... Που να μπορείς να παίξεις με ένα πιάνο και να κρατάνε, να στέκονται.
1: Ναι, ναι. Γράφονται. Γράφονται και είναι και αρκετά. Απλά δεν μπορείς να τα ανακαλύψεις. Είναι τεράστια πληροφορία. Ναι. Δεν προλαβαίνουν. Δηλαδή πρέπει κάποιος να ασχοληθεί πολύ συγκεκριμένα, περιστατωμένα, να πει: εγώ θα κάτσω τώρα και θα κάνω μία ακρόαση από τις τελευταίες 10 κυλοφορίες, 20, δεν ξέρω πώς είναι του μήνα, και κάπου θα βρεις κάτι σίγουρα τέτοιο.
0: Ναι. Δεν έρχονται σε σένα δημιουργοί να σου δώσουν τραγούδια.
1: Ναι.
0: Έρχονται.
1: Ναι.
0: Από αυτά, τι ποσοστό σου αρέσει?
1: Τώρα...
0: Τίποτα, μηδέν.
1: Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Να πω επί της 100.
0: Ναι.
1: 5%.
0: Εντάξει, γιατί αυτοί θέλουν τη φωνή σου.
1: Ναι.
0: Έχουν το τραγούδι.
1: Είναι... Κοιτάξτε, μπορεί να μου αρέσει, αλλά μπορεί να μην μου ταιριάζει. Βέβαια, μπορεί και το αντίστροφο. Να μου ταιριάζει, αλλά να μην μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Έχει συμβεί. Τώρα πρόσφατα άκουσα ένα τραγούδι. Είναι ένα ποίημα του Καριωτάκη.
0: Ναι.
1: Το άκουσα όπως το έχει μελοποιήσει ο συνθέτης, ο Δαμιάνος ο Πάντας. Και όταν το άκουσα είπα, τι μου έφερε τώρα. Πας το πει, πες το μόνος σου.
0: Ναι.
1: Το άκουσα ενορχιστρωμένο μετά όμως, με άλλη ενορχήστρα από τον Κώστα τον Παρίσι, σας πληροφορώ ότι συγκλονίστηκα.
0: Ναι.
1: Δεν μπόρεσα να το τραγουδήσω στην αρχή. Δηλαδή μπορεί να συμβεί να ακούσεις κάτι και να μην πάρεις χαμπάρι τι είναι. Το όνειρο απατηλό είναι μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, εντάξει, αυτό όμως είναι τραγούδι που το ακούει κανείς και χωρίς τίποτα, μόνο φωνή και συγκινείται.
1: Ναι, όμως εμένα μου το έφερε όταν μου είπε ο Μάτσας να το πω. Εγώ δεν το θυμόμουν έτσι όπως το έκανε.
0: Ναι.
1: Το θυμόμουν όπως το είχε πει ο Κόκοντας, ο Καλατζής.
0: Το οποίο δηλαδή... δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ακούσαμε στην ταινία.
1: Καμία σχέση.
0: Στην ταινία είναι η ταινία Ευτυχία. Πάρα πολύ ωραία ταινία, δεν ξέρω, εμένα με ενθουσίασε.
1: Ναι, ήταν πολύ ωραία.
0: Και ζούμε και μια νέα πραγματικότητα με τις ταινίες τώρα, έτσι, όπου είναι η ιστορία...
1: Η Ευτυχία έκανε την αρχή, νομίζω.
0: Έκανε την αρχή.
1: Με τις βιογραφίες των καλλιτεχνών. Εγώ τότε, για να τελειώσω, συγγνώμη που σας
0: δείξω. Ναι, βεβαίως.
1: Δεν είχα καταλάβει τι έχει κάνει ο Μάτσας. Ο Μήνος, δηλαδή, μου είχε πει κάτι και εγώ του έλεγα, εγώ δεν το λέω αυτό. Δεν θέλω να το πω ξανά.
0: Όλο αντίρρηση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και τελικά. Γι' αυτό σας λέω, δεν μπορείς να τα γνωρίζεις όλα.
0: Ναι. Αν η δική σου ζωή γίνει σε μερικά χρόνια ταινία, τι ταινία θα είναι? Είπαμε στην αρχή, έχει Τασκέμβη, έχει Ουσμπεκιστάν, δηλαδή τα πρώτα επεισόδια έχουν ταξιδιωτικό ενδιαφέρον και ιστορικό ενδιαφέρον. Πετά.
1: Θα πω μια κοινωνικο-πολιτική περιπέτεια.
0: Πράγματι. Οκ. Okay. Η κοινωνικοπολιτική περιπέτεια τώρα που αρχίζει, όχι τώρα αρχίζεις, είσαι επιτυχημένος
1: και καλύτερο. Λίγο δράμα θα βάλω μέσα.
0: Το δράμα το ψάχνεις, το αναζητάς?
1: Όχι.
0: Όχι, σου συμβαίνει. Σου συμβαίνει. Και είναι δράμα που έχει happy end, γιατί τα δράματα καμιά φορά καταλήγουν στην πιο...
1: Όπως έλεγε ο Τζον Λένον, αν δεν, κάθε τέλος είναι καλό. Αν δεν είναι καλό, δεν είναι το τέλος.
0: Κάθε τέλος είναι καλό, αν δεν είναι καλό, δεν είναι το τέλος. Ωραίο. Σε βοήθησε στην καριέρα σου, την επιτυχημένη καριέρα σου, το τραγούδι της Ευτυχίας, το Ένα Όνειρο?
1: Βέβαια.
0: Πολύ.
1: Καταρχάς ήταν μια στιγμή η οποία είχα αποφασίσει να κάνω κάτι άλλο.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή είχα πει στον εαυτό μου ότι καλά δούλεψες μέχρι τώρα, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα δουλέψει πάρα πολύ καλά. Όμως δεν είχα εκπληρώσει αυτό που είχα φανταστεί τον εαυτό μου από τη στιγμή που αποφάσισα ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά. Όπως κάθε τραγουδιστής, δηλαδή, μια μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Χρειάζεται η μεγάλη επιτυχία, κακά τα ψέματα.
1: Ναι. Βέβαια, είχα θρέψει τον εγωισμό μου πάρα πολλές φορές.
0: Είμαι καλός.
1: Είμαι καλός και έχω επιβεβαιωθεί από τη Μαρινέλα, από τη Βίκη Μοσχολιού, από το Σπανό, από το Μητροπάνο, από τον Νταλάρα και από όλους αυτούς που έχω συνεργαστεί.
0: Ναι.
1: Όμως μου έλειπε αυτό το κομμάτι.
0: Γιατί υπάρχει το... κάτι πολύ διαφορετικό. Μπορεί ένας τραγουδιστής να είναι εξαιρετικός. Να είναι ναι. το μεγαλύτερο ταλέντο, να είναι φανταστική. Αλλά στάρ δεν μπορεί να μην γίνει ποτέ.
1: Συμφωνώ.
0: Αισθάνεσαι στάρ τώρα?
1: Όχι.
0: Είναι κακό να είναι κάποιο στάρ? Αστέρι λέμε, έχει φέμπει κάτι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μπορεί και να είναι και να μην αισθάνεται όμως.
0: Ναι. Το δουλεύεις ώστε να παραμείνει το σταριλίκι, να βελτιωθεί, να αυξηθεί πάρα πολύ?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν το δουλεύω, όχι.
0: Ξέρεις
1: το
0: ότι...
1: δουλεύω, ναι. δουλεύω ακόμα όπως δουλεύω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με το αντικείμενο, έτσι. Βέβαια... Διαβάζω, μελετάω, παίζω με τα όργανα, όλα αυτά τα κάνω ακόμα, κανονικά.
0: Πολύ σε... μεγάλο στάρ μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δεν μιλάει πολύ.
1: Μπορεί.
0: Ισχύει ότι δεν μιλούσες πολύ όταν ήσουν μικρός?
1: Φανταστικά διαβασμένη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν... τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Και μετά ανακάλυψε ότι αυτό υπάρχει και στην οικογένεια. Άμα θες το λέμε, άμα θες δεν το λέμε.
1: Ναι.
0: Είστε λιγομίλητοι άνθρωποι. Δεν μιλούσες μέρες. Μήπως τραγουδούσες τουλάχιστον και ακούγε η μαμά σου και η παπά σου τη φωνούλα σου?
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Ούτε.
0: Ακόμη και σήμερα είσαι έτσι?
1: Όχι. Είμαι πιο μιλητικός, είμαι πιο κοινωνικός.
0: Ναι.
1: Είμαι πιο. Πώς θα το πω, πιο ζεστός με τους άλλους.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι να μιλάω με τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν.
0: Πιστεύεις ότι κάτι συνέβαινε και το ξεπέρασες ή ότι ήσουν από αυτά τα κλειστά παιδιά?
1: Αυτό.
0: Που τώρα θέλουμε να βάζουμε παντού ταμπέλες, αλλά ναι, κάποια παιδιά είναι πιο κλειστά.
1: Παιδί. Mm. Κοιτάξτε, ειδικά η παιδική ηλικία και, το, και μέχρι και την εφηβεία έχει τεράστιες διακυμάνσεις. Για όλους. Εγώ τώρα σας το λέω γιατί έχω και τρία παιδιά στο σπίτι.
0: Τρία, να σου ζήσουν.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος μου γιος είναι αυτιστικός.
0: Ναι.
1: Με ρωτάει, ας πούμε, κάποιες φορές, εσύ μικρός μίλαγες? Όχι, τη λέω, ρε Γιώργο, δεν μίλαγα και πολύ. Δεν μ' άρεσε να μιλάω πολύ. Είχα τη μουσική όμως, που την είχα συντροφιά και όταν κατάλαβα ότι με τη μουσική μπορώ να πλησιάσω και να γνωρίσω τους φίλους μου, τα κορίτσια που μου άρεσαν, ξέρω εγώ, και όλα αυτά που σκεφτόμουν, αλλά είχα μεγάλη

0: μεγάλωνες, που είσαι πολύ νέος άνθρωπος, δεν υπήρχαν όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Δηλαδή τώρα αν ήσουν ένα παιδάκι θα σου λέγανε είναι στο φάσμα του αυτισμού.
1: Θα παίρναγα μια σίγουρα. Κάτι, ναι. Ένα κομματάκι τα είχα.
0: Ναι. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι και ο γιος
1: πολύ,
0: σου.
1: Πολύ.
0: Ναι, που λες ότι είναι αυτιστικός. Είναι ένας τίτλος βεβαίως που φαντάζομαι το παιδί το περιγράφει πάρα πολύ καλά. Αλλά μήπως θα έπρεπε να έχουμε περισσότερες ονομασίες ή να μην έχουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό τα έχουμε βάλει όλα.
0: Τώρα εσύ που είσαι μπαμπάς το ξέρεις. Δηλαδή, δεν ξέρω. Πώς το βλέπεις εσύ το πράγμα?
1: Καταρχάς είναι πάρα πολύ. Ανώριμη ακόμα η κοινωνία και η επιστημονική κοινότητα, πιστεύω, γύρω από αυτό το πράγμα, γιατί είναι τρομερά μεγάλο το εύρος,
0: ναι,
1: του αυτισμού. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι 3-4-5 πράγματα, έχει εκατοντάδες διαφορετικά, πώς το λένε...
0: κατηγορίες.
1: Ναι, διαφορετικές κατηγορίες και επίπεδα.
0: Ναι.
1: Όμως... σε αυτό θα μπορούσα να πούμε και εμείς εδώ, οι δύο που μιλάμε τώρα, σίγουρα κάτι έχουμε.
0: Καλά.
1: Ναι,
0: μην το ανοίξω αυτό.
1: Ναι, γιατί και εγώ ακόμα έχω στερεοτυπίες, έχω κολλήματα, έχω τα αυτά που είχα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό τώρα συμπεριλαμβάνονται, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα στο φάσμα.
0: Ναι.
1: Είναι μια ευκολία. Mm-hmm. Για να συνεννοούμαστε μάλλον.
0: Για να συνεννοούμαστε. Πόσα παιδιά από τα τρία τραγουδάνε? Και τα τρία.
1: Και τα τρία τραγουδάνε, αλλά καλά τραγουδάει μόνο ο Γιώργος.
0: Άρα
1: ο γιος είναι η μουσική ιδιοφυΐα.
0: Ένας γιος, η μουσική ιδιοφυΐα.
1: Ο ένας είναι, ναι.
0: Και αυτιστικός.
1: Ναι, ναι.
0: Ο μπαμπάς τον καταλαβαίνει πολύ, γιατί κι αυτός. Και οι κόρες, άλλος πλανήτης.
1: Δεν έχω κόρες, μία κόρη έχω.
0: Α, μία κόρη. Οκ. Okay. Οπότε...
1: ο μεγάλος μου ο γιος είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο.
0: Αυτός είναι φοιτητής, τον θεωρούμε ενήλικα πια.
1: Εσύ.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Και η μικρή μου κόρη είναι στην πρώτη γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Μαθήτρια.
0: Ωραία. Αλλά έχουμε εντοπίσει τη μουσική διάνοια στην οικογένεια. Πολύ ωραία. Ένας λοιπόν μπαμπάς τραγουδιστής, ο οποίος έχει το δρόμο του, είναι χαμηλών τόνων, θέλει το παιδί του να μπει σε αυτή τη βιομηχανία ή θα του πει ας το παιδάκι μου?
1: Εγώ θέλω. Θέλω. Ναι. Αλλά έχει να κάνει με το πόσο το αγαπάει. Γιατί δεν έχει να κάνει με την ιδιοφυΐα ή την ικανότητα και τη σχέση. Έχει να κάνει με το πόσο αγαπάει να κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ, ας πούμε, χωρίς, ναι, αυτό δεν μπορώ να ζήσω.
0: Για την ιδιοφυΐα.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα υπάρχει χώρος που είμαστε μια κοινωνία, για να το παραλύσω και λίγο με αυτό που έχει ζήσει, που δεν έχει, ας πούμε, τη φοβερή παράδοση στην κλασική μουσική. Δεν έχει πάρα πολλές σκηνές. Έχει πολλά μαγαζιά, βέβαια. Έχει πολύ παραλιακή. Αλλά είναι πολύ ιδιαίτερα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αναγνωρίζεται εύκολα εδώ μια μουσική ιδιοφυΐα ή υπάρχουν εκατοντάδες εκεί έξω και δεν τις ξέρουμε και δεν πρέπει να τις μάθουμε ποτέ?
1: Μάλλον αυτό.
0: Μάλλον αυτό, μάλλον έτσι. Αυτό. Ναι.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό.
0: Ναι. Στη Ρωσία έχουν τρόπο.
1: Όχι.
0: Στη Ρωσία, όχι. Στο Ουζμπεκιστάν δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Όχι. Γενικότερα, εγώ πιστεύω ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ταλέντα και ιδιοφυΐες που έχουν περάσει τη ζωή τους χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό αυτό.
0: Ναι.
1: Ο καθένας μπορεί να έχει κάτι άλλο. Mm-hmm. Το χάρισμα στον άνθρωπο είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις, μπορεί να το βρίσκεις χωρίς να πάρεις χαμπάρι, χωρίς να το έχεις παρακολουθήσει.
0: Υπάρχουν μουσικές ιδιοφυΐες που τραγουδάνε σε αυτές τις μεγάλες πίστες που λέμε στην Ελλάδα? Ή αυτές οι μουσικές ιδιοφύειες ζουν μια ζωή λίγο πιο κλειστή?
1: Αυτές που έχω γνωρίσει εγώ είναι απομονωμένες.
0: Ναι. Είναι μεγάλα ονόματα ιδιοφύειες που μπορούμε να αναφέρουμε? Όχι. Έτσι. Είναι τραγουδιστές που δεν τους μάθαμε ποτέ.
1: Η ιδιοφύεια μουσική που έχω γνωρίσει, ας πούμε,
0: ναι,
1: ήταν ο Κώστας Γανοσέλης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε.
0: Εγώ όχι, ναι.
1: Ένας καθηγητής μου, ο Κώστας Κλάβας.
0: Mm-hmm.
1: Ιδιοφύεια.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ότι ήταν σε ένα σπίτι, ας πούμε, κλεισμένος, ήταν, ναι, ενεργός, πολύ ενεργός.
0: Υπάρχει πιθανότητα, το κλείνω γιατί κλείνει η εκπομπή, υπάρχει πιθανότητα τον Κώστα Τριανταφυλλίδη να τον δώσει μερικά χρόνια, εκτός από τις πολύ ωραίες συναυλίες, να είναι σε ένα μαγαζί, να πετάνε λουλούδια, να... Το ξέρω, ναι, αλλά θέλω να σου πω να μπει σε αυτή την κατηγορία των καλλιτεχνών.
1: Σε ένα μαγαζί τύπου παραλιακής, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβες. Σου λέω το πιο, ναι, φλασάτο. Ναι, ναι. Δεν, κατάλαβα, σου λέω μία μουσική σκηνή που τέλος πάντων ερχόμαστε και σε ακούμε και σου πετάμε και κανένα λουλούδι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να

0: Πας προς τα εκεί?
1: Νομίζω όχι.
0: Μην πας. Μην πας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
1: Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα.
0: Θα ξανάρθεις.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινώμαι εγώ ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How do you like it?
6: Well, I love it.
7: Basta!

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
2: Στην Πειραιώς, με το Equal, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Δηλώστε συμμετοχή στο equal.gr.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξον 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στα ευρήματα και στις μαρτυρίες στρέφεται η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα. Στο σημείο συγγενείς των θυμάτων ξεκινούν αύριο οι έλεγχοι στατικότητας γειτονικών κτηρίων. Εβδομάδα ανακοίνωσης μέτρων για τα καύσιμα εν μέσω ανησυχίας για νέες ανατιμήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μένεται η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τη δήλωση Θεοχάρη στο Άξον 24 για τα κόμματα των κακομύριδων. Οι νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, το εκτενές ρεπορτάζ του Πολίτικο για το θάνατο του τραγουδιστή και η κόντρα Γεωργιάδη Μόσχιαλου για την ψηφιακή υγεία. Αποθέωση από 90.000 κόσμου για την άναβήση στη μεγαλειώδη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Η συγκινητική αφιέρωση στο Γιώργο Μαζονάκη.

0: τα αναπάντητα γιατί καλούνται να εξηγήσουν οι αρχές σχετικά με την πολύ νεκρή τραγωδία από την έκρηξη στην Πλάκα. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο σημείο 0 και στο δεύτερο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους, εκεί όπου βρήκαν τραγικό θάνατο δύο ηλικιωμένοι ένικοι και 4 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει διαμέρισμα. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι αυτό της διαρροής φυσικού αερίου. Αποκλεισμένη τώρα είναι η περιοχή γύρω από το κτίριο, ενώ αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για την στατικότητα των γειτονικών κτιρίων.
1: Δύο 24 ώρα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα, οι αρχές ψάχνουν τα αίτια αλλά και το σημείο 0 από όπου ξεκίνησαν όλα.
2: Βλέπουμε ότι εδώ στο γειτονικό κτίριο, στο διπλανό κτίριο, έχουμε τη μέγιστη καταστροφή του γειτονικού. Άρα είναι σε αυτό το επίπεδο που έχει γίνει σε αυτό το δεύτερο όροφο.
3: Εκεί είχε μαζευτεί.
2: Επομένως εκεί έγινε η έκρηξη. Τελεία και παύλα. Okay. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ο δεύτερος όροφος, καθώς εκεί σύμφωνα με τους ειδικούς υπήρχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Αυτό που αναζητούν οι αρχές είναι το κρίσιμο τρίπτυχο από πού διέρευσε το αέριο, πώς συσσωρεύτηκε, τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη. Το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Καρύδη, καθηγητή αντισεισμικής τεχνολογίας, είναι να υπήρχε μεγάλη διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο όπου έμεναν ηλικιωμένοι.
2: Ένα σενάριο είναι να είχαν ανάψει μια
3: φωτιά στην κουζίνα,
2: να έσβησε η φλόγα, δηλαδή βράζοντας τον νερό, και συνέχισε να τρέχει.
1: Η διαρροή, η μεγάλη συσσόρευση αερίου σε κάποιο χώρο του διαμερίσματος και ο σπινθήρας που ενδέχεται να προκλήθηκε ακόμη και από έναν διακόπτη ρεύματος, προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.
4: Συγκέντρωσε ένα τέτοιο ικανό εκρηκτικό μείγμα που αν προέκυψε ένας πληθυρισμός ή μια φλόγα ή οποιαδήποτε άλλο, αιστεία ή ακτινοβολία να δημιούργησε αυτή την έκρηξη.
1: Το δεύτερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι η διαρροή να ήταν σε σωληνώσεις έξω από το διαμέρισμα, ακόμη και στο ισόγειο.
5: Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, αν και ανεβαίνει προς τα πάνω. Άρα ήταν λογικό η τελευταία διέξοδος του να είναι ο δεύτερος όροφος. Από όπου και αν έχει γίνει η διαρροή, είτε από το δεύτερο όροφο ή από χαμηλότερα.
1: Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει η στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Ήδη μετά την πρώτη αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών προέκυψε ότι τα κτίρια δεξιά και αριστερά έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και δεν θεωρούνται ασφαλή.
6: Δύο σπίτια τα διπλανά σίγουρα και είναι δεν πρέπει να υπάρξουν, να είναι κατοικήσιμα. Και το απέναντι είναι ακόμα προς διερεύνηση, είναι άνθρωποι δηλαδή εκεί τη ΕΜΑ και παρακολουθούν. Μου λένε ότι ο φέροντας οργανισμός μάλλον δεν έχει υποστεί τις πλέον κρίσιμες ζημιές.
7: Κάτοικοι των γειτονικών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές έχουν εγκαταλείψει προσωρινά τα σπίτια τους και διαμένουν σε συγγενικά πρόσωπα. Ενώ την ίδια ώρα από το ξενοδοχείο που βρίσκεται δίπλα στο κτίριο που κατέρευσε, οι τουρίστες που διέμεναν εκεί έχουν αναζητήσει νέα καταλήμματα.
1: Αύριο στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί για ελέγχους κλιμάκιο της πολεοδομίας, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει πληγεί η φέρουσα ικανότητα των κτηρίων.
0: Να μείνουμε στο θέμα, καθώς οι συγγενείς των θυμάτων βρέθηκαν σήμερα στον τόπο της τραγωδίας. Συντετριμμένοι έβγαλαν κάποιες φωτογραφίες από το ισοπεδωμένο πλέον κτίριο. Το ηλικιωμένο ζευγάρι ζούσε εκεί την τελευταία δεκαετία, ενώ τα δύο ζευγάρια των Αμερικανών τουριστών είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Μάλιστα, το ένα ζευγάρι έκανε το μήνα του μέλητος στη χώρα μας και η γυναίκα φαίνεται πως ήταν έγκυος. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί οι αυτοψίες και η λήψη γενετικού υλικού.
8: Συγγενείς των 6 θυμάτων βρέθηκαν το πρωί στο σημείο της τραγωδίας επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς ένα ταξίδι χαράς είχε αυτό το τραγικό φινάλε. Οι συγγενείς συνέλεξαν στοιχεία, φωτογράφησαν την περιοχή, αλλά αυτό που θέλουν είναι απαντήσεις στο μεγάλο ερώτημα πώς χάθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι μέσα σε μία στιγμή. Στα συντρίμια εντοπίστηκαν νεκροί ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μια Ελληνίδα και ο Βρετανός σύζυγός της, που έμεναν στον δεύτερο όροφο, καθώς και δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές.
9: Εδώ που είστε τώρα είμαστε πάρα πολύ κοντά από το επίμαχο σημείο, σχεδόν 120-150 μέτρα. Λυπάμαι για ό,τι έχει γίνει.
7: Σοκαρισμένη είναι η γειτονιά από τον άδικο χαμό των 6 ατόμων. Ανάμεσα στα θύματα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και 4 Αμερικανοί υπήκοοι.
8: Το ένα από τα ζευγάρια ήταν νεόνυμφο. Η Φλωρίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ιαν Αλεξάντερ Κίρμπαρτρικ είχαν έρθει στη χώρα μας για ταξίδι του μέλητος. Ένα ταξίδι που δεν πρόλαβα να χαρούν. Στην ίδια έκρηξη έχασαν τη ζωή τους η Έρις Τσάνι και ο σύζυγός της Φλωρίν Χότζα, αδερφός της Φλόριντα. Σύμφωνα με συγγενικό τους πρόσωπο, το ζευγάρι περίμενε παιδί.
10: Το κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα μάλλον φιλοξενούσε τα ξαδέρφια μου, τον Ιαν και τη Φλόριντα. Βρίσκονται στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλητός τους.
8: Οι τέσσερις είχαν μισθώσει τον πρώτο όροφο του κτιρίου. Τρεις εξ αυτών είχαν αλβανική καταγωγή και αμερικανική υπηκότητα.
11: Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε αυτό το φρικτό περιστατικό. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
8: Τραγικό θάνατο βρήκε δυστυχώς και το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ο 78χρονος συνταξιούχος Βρετανός Έντμον Χίνκς και η 77χρονη σύζυγός του Αθηνά Παπαρέσκου. Είχαν παντρευτεί πριν από 11 χρόνια και ζούσαν αγαπημένοι στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου με θέα την Ακρόπολη, όπως φαίνεται και από τις αναρτήσεις τους στα social media. Οι συγγενείς πρόκειται να μεταβούν στην ιατροδικαστική Αθηνών προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σωροί μέσω DNA.
0: Να περάσουμε στο μέτωπο της ακρίβειας. Φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων σε τρόφιμα και προϊόντα, με παράγοντες της αγοράς να κρούν καμπανάκι κινδύνου μετακύλησης του ενεργειακού κόστους στις τιμές των προϊόντων. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων στήριξης. Κυβερνητική προτεραιότητα η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη αναρτησή του.
12: Μεγαλύτερη φωτιά στις τσέπες των πολιτών αναμένεται να πυροδοτήσει το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για αυξήσεις στα ράφια και ζητούν από την κυβέρνηση ουσιαστικές λύσεις. Πάντως, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής αποτελεί την πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα με άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα.
13: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαμφρύσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
12: Απουσία σχεδίου καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι μεταθέτει την ευθύνη στις Βρυξέλλες αντί να αξιοποιήσει εθνικά εργαλεία.
14: Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία. Θέατρο του παραλόγου την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμα τομέα της ελληνικής δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα.
12: Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τα πρώτα μέτρα για τα καύσιμα, ενώ στην αγορά επικρατεί αγωνία. Οι αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς προϊόντων αναμένεται να συμπαρασύρουν τις τιμές στα ράφια.
15: Περιμένουμε κάποια στιγμή να σταθεροποιηθεί κάπου το καύσιμο και ανάλογα τη τιμή την οποία σταθεροποιείται να δώσουμε και την ανάλογη τιμή της αύξησής μας.
16: Πάντως αύξηση θα υπάρξει, δεν υπάρχει περίπτωση.
15: Άμα συνεχίσει αυτή η πορεία, βεβαιότατα.
12: Οι πιέσεις στην κυβέρνηση για άμεσα και ουσιαστικά μέτρα εντείνονται τόσο για τις οδικές όσο και για τις θαλάσσιες μεταφορές.
17: Πλέον το κόστος του πετρελαίου έχει ξεπεράσει το 55% του κόστου λειτουργίας ενός πλοίου. Άρα αυτό που θα γίνει, που γίνεται προσπάθεια, είναι να σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας να διατηρηθεί το αυτοπλοϊκό δίκτυο, γιατί λύσεις δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές.
18: Έχω ζητήσει ένα ποσό γύρω στα 15 εκατομμύρια, μόνο και μόνο για να μην επιβαρύνουμε το κόμιστο στο βαλικό κοινό.
12: Τα επικείμενα κυβερνητικά μέτρα ουσιαστικά θα αφορούν την περίοδο μέχρι και το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, εκτιμούν οι πρατηριούχοι.
19: Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις για γρήγορη και μεγάλη αποκλιμάκωση. Στα νησιά και στις υπηρετικές περιοχές, στις πιο απομακρυσμένες, στα ορεινά, οι τιμές δεν θα δουν αποκλιμάκωση. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάνω από 2,30.
12: Αν και προς το παρόν δεν έχει τεθεί θέμα επάρκειας καυσίμων, ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο των πρατηριούχων, το σενάριο των ελλείψεων έχει μπει και αυτό στο τραπέζι.
0: Οι ανακοινώσεις των μέτρων για τη θέρμανση αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Ωστόσο, στα ορεινά της χώρας, η θερμοκρασία κινείται ήδη σε μονοψήφιους αριθμούς. Οι κάτοικοι της Φλόρινας προβληματίζονται για το κόστος θέρμανσης και ήδη παραγγέλνουν καυσόξυλα και πέλετ.
20: Αν και το ημερολόγιο δείχνει ακόμη Σεπτέμβριο, στην Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος έχει ήδη υποχωρήσει αισθητά, ενώ οι κατοικοί προετοιμάζονται εδώ και καιρό για τον παρατεταμένο χειμώνα που επικρατεί στην περιοχή.
21: 9 μήνες χειμώνα έχουμε εδώ. Και αν δεν έχει χιόνι, έχει κρύο, έχει αέρα, δηλαδή δεν είναι μόνο το χιόνι. Είναι το κρύο. Είναι το κόστος για να ζεσταθείς εδώ θέλει 9 μήνες. Τι να σας πω. Ναι, είναι αβάσταχτο.
20: Οι παραγγελίες για καυσόξυλα και πέλετ άρχισαν από τον περασμένο Μάρτιο, συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ την τρέχουσα περίοδο τα τηλέφωνα των εμπόρων ξυλίας έχουν πάρει φωτιά.
2: Με τη ζήτηση του πετρελαίου που έχει ανέβει, έχουν ανέβει οι παραγγελίες. Δείχνει ο κόσμος τι θέλει. Κοιτάξτε, δεν είμαστε όπως είναι η Αθήνα ή κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδος. Εδώ έχουμε κρύο, δηλαδή δεν μπορούμε να την βγάλουμε. Με ένα κυβικό ξύλα θέλουν αρκετές ποσότητες.
20: Οι τιμές για την προμήθεια καυσόξυλων στη Φλόρινα διαμορφώνονται ως εξής. Ένα κυβικό μέτρο καυσόξυλων οξιάς στοιχίζει 70 ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ ένα κυβικό καυσόξυλο δριός κοστίζει στους καταναλωτές 75 ευρώ συν ΦΠΑ. Για τη θέρμανση ενός σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων στη Φλόρινα, το διάστημα Οκτωβρίου-Απριλίου εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου 25 κυβικά συνολικού κόστους άνω των 2.100 ευρώ. Όσον αφορά το πέλετ, ένας τόνος στη Δυτική Μακεδονία κοστολογείται στα 380 ευρώ συν ΦΠΑ. Για τη θέρμανση μιας κατοικίας 70 τετραγωνικών μέτρων απαιτούνται περίπου 7 τόνοι το χρόνο που συνολικά στοιχίζουν περίπου 3.300 ευρώ. Στο αμύντιο της Φλόρινας, οι κάτοικοι έχουν ήδη αρχίσει να ανάβουν τα τζάκια, αφού τις πρωινές ώρες καταγράφονται μονοψήφιες θερμοκρασίες στην περιοχή. Το κόστος των καυσόξυλων προβληματίζει έντονα τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς, όπως λένε, απαιτείται η λήψη μέτρων ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, καθώς και η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται αισθητά υψηλότερη συγκριτικά με πέρυσι.
3: Ακόμα χρωστάω εγώ στο βενζινάδικο, να φανταστείτε, περσινά πετρέλαια.
22: Είναι πολύ ακριβές οι τιμές. Από πέρσι πιο πολύ ανέβηκαν και προσπαθούμε να τη βγάλουμε με λίγα καύσιμα.
20: Το πετρέλαιο.
22: Το πετρέλαιο έχει ανέβει πολύ το πετρέλαιο.
23: Το ότι βλέπω να ανεβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα μας στεναχωρεί. Μας στεναχωρεί πάρα πολύ, μας λυπεί γιατί υπάρχουν ευάλωτος κόσμος ο οποίος επηρεάζεται από το πετρέλαιο. Έχει το καύσιμο του γιαγιά, τώρα έχει το καυστήρα του πετρελαίου μέσα. Αυτή θα τα δει όλα. Θα βγει εκτός προϋπολογισμού, δεν το ζητάμε, θα έχει θέμα επιβίωσης.
20: Ο φετινός χειμώνας αναμένεται να είναι δύσκολος για τους καταναλωτές, με το κόστος θέρμανσης να αποτελεί μία ακόμη σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, ιδίως σε περιοχές όπως η Φλόρινα, όπου ήδη καταγράφονται χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μήνυμα του υπνοθεραπευτή προς τη γιατρό, λίγα λεπτά μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή, αλλά και ο διάλογος που ακολούθησε, μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Στο μεταξύ, η υπόθεση θανάτου του, αλλά και η βιομηχανία ευεξίας στην Ελλάδα, πρωταγωνιστούν στον ξένο τύπο, πυροδοτώντας την αντιπαράθεση του Υπουργού Υγείας με τον καθηγητή πολιτικής της υγείας, Ηλία Μόσχαλο.
1: Πρώτο θέμα στο Πολίτικο είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και η χρυσή βιομηχανία της ευεξίας στην Ελλάδα.
24: Ο θάνατος του pop star εγείρει ερωτήματα για την κερδοφορία της ελληνικής βιομηχανίας ευεξίας. Το σκάνδαλο ασκεί πιέσει στην ελληνική κυβέρνηση να λάβει αυστηρά μέτρα για τον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο.
1: Το δημοσίευμα φιλοξενεί συνέντευξη του καθηγητή Ηλία Μόσχιαλου, ο οποίος αναφέρεται στα ψηφιακά εργαλεία για την υγεία και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
14: Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν με τα προγράμματα διάσωσης το 2010-2011, καθιερώθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Όμως το σύστημα σταμάτησε εκεί.
1: Η δήλωση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
12: Ακυρώνοντας τον επιστημονικό του ρόλο και μιλώντας ως πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του 2010-2012, μας είπε ότι τα ψηφιακά εργαλεία στην υγεία φτιάχτηκαν τότε και μετά σταμάτησαν. Σας καλώ να δείτε στο κινητό σας τώρα το My Health App και να διαπιστώσετε εάν αυτό που ισχυρίστηκε για να με πλήξει έχει το παραμικρό ίχνος αλήθειας. Κρίμα, κάποτε φαινόταν και σοβαρός.
1: Το δημοσίευμα αναλύει και τα όσα συνέβησαν με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των εμπλεκομένων, την προφυλάκηση των δύο γιατρών και τα 87 κρίσιμα λεπτά της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Την ίδια ώρα την αποκάλυψη ότι στην τσέπη του τραγουδιστή όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής βρέθηκαν 145 ευρώ κάνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος ζητά να διερευνηθεί από την εισαγγελία αν και πώς πληρώθηκε η πλασμαφαίρεση που φέρεται να στήχιζε από 3.000 έως 6.000 ευρώ.
25: Βρέθηκε λοιπόν πάνω του να έχει σε χαρτονομίσματα και κέρματα περίπου 145 ευρώ. Επειδή λοιπόν όλη αυτή η συμμορία των κουμπογεννητών είπε ότι θα τον στριμώξουμε με να πληρώσει 3.000 ή 6.000 ευρώ, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο Μαζωνάκης ήδη πλήρωσε τα χρήματα αυτά για την πλασμαφαίρεση για μια ιατρική πράξη που τελικά τον οδήγησε στο θάνατο.
1: Την ίδια ώρα στο φως έρχονται και νέα αποκαλυπτικά στοιχεία. Ιδιαίτερη σημασία φέρεται να έχει ένα νέο μήνυμα που εστάλει από τον υπνοθεραπευτή στη γιατρό λίγα λεπτά μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή και στο οποίο αναφέρει:
4: «Ρεμπελά που βρήκαμε, ποιος τον συνοδεύει?»
1: Όπως φέρεται να είπε ο ίδιος καταθέτοντας τον ανακριτή, το μήνυμα εστάλει στις 5 και 25 στη γιατρό, η οποία είχε πραγματοποιήσει την πλασμαφαίρεση. Λίγο αργότερα, υπνοθεραπευτής και γιατρός είχαν ένα σύντομο διάλογο μέσω μηνυμάτων.
4: «Ποιος τον συνοδεύει?»
5: «Το ΕΚΑΒ τον πήρε. Θα πάω κι εγώ με τον... σε λίγο.»
4: «Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα. Μη βγει παρά έξω η ιστορία. Αν θες να έρθω, πες μου.»
1: Πλέον η άρση του απορρίτου αναμένεται να φωτίσει την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων.
0: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή τις δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη περί κομμάτων των κακομύριδων που προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κόντρα μεταφέρθηκε και τηλεοπτικά με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τις κατηγορίες περί διχαστικών δηλώσεων, ενώ η αντιπολίτευση επιμένει στη σκληρή κριτική εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου.
12: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένουν οι δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη με την αντιπολίτευση να ζητά την καταδίκη του από την κυβέρνηση. Τα αίματα άναψαν για άλλη μια φορά στον αέρα του Άξιον 24.
6: Κώστα, νομίζω ότι...
7: Βαγγελία, νομίζω ότι
6: τον αδικείς
7: και το Χάρη...
6: Ποτέ. Πρέπει να το καταδικάσεις.
7: Θα σου πω, όλα τα κυβερνητικά στελέχη έχουμε μόνο μία μέρημνα. Πώς θα στηρίξουμε τον κόσμο. Αυτό φαίνεται λοιπόν και από τις πολιτικές που παίρνουμε και τη στήριξη που κάνουμε και μάλλον φαίνεται και στον κόσμο και στις δημοσκοπήσεις. Από ό,τι κατάλαβα από το Χάρη.
6: Εσύ θα το έλεγες.
7: Εκεί που πήγαινε, εκεί που πήγαινε το μυαλό του, θα τον ρωτήσετε κιόλας, είναι ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται. Εγώ δεν λέω τα πράγματα είναι καλά. Αλλά δεν μπορεί να παρουσιάζεται και μια εικόνα απόλυτης μιζέρειας και καταστροφής στη χώρα. Εγώ αυτό λέω. Έχω ένα λεπτό να το εξηγήσω. Ένα λεπτό να το εξηγήσω. Καθόμουν τώρα αυτές τις μέρες.
6: Κάνουν τον πεκί ψιλοκομμένοι όλοι. Κανένας δεν μιλάει, σαν να μην άκουσε κανένας τίποτα.
7: Εντάξει, Ευαγγελία,
6: τώρα. Δεν μπορώ να το δεχτώ σε μια δημοκρατία όπου πρέπει να βγει κάποιος και να πει αυτό που είπες. Ήταν πολύ χοντρό.
9: Ο κινησμός και η αλαζονία είναι έκδηλοι και στις δηλώσεις των αρκετών κυβερνητικών εκπροσώπων.
12: Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αντικρούουν όποιες κατηγορίες περί διχαστικών δηλώσεων.
10: Οι Έλληνες είναι Έλληνες. Δεν υπάρχουν δύο κατηγοριών Έλληνες.
0: Κακομύριδες
10: και μη κακομύριδες. Και τους Έλληνες τους τιμούμε και τους σεβόμαστε με αξιοπρέπεια.
12: Η αντιπολίτευση επιμένει στη σκληρή κριτική.
26: Είναι τιμή μας που εκπροσωπούμε τους αδύναμους και όχι τις Μαρίες Αντουανέτες του σήμερα. Αυτό το ρόλο τον κάνει εξαιρετικά η Νέα Δημοκρατία.
27: Προφανώς αυτοί που αισθάνονται φτωχοί το 67% είναι κακομύριδες για τον κύριο Θεοχάρη. Άλλοι είναι νοικοκύριδες. Ο Χασάπης, ο Φραπές είναι νοικοκύριδες. Οι υπόλοιποι είναι κακομύριδες.
12: Όσο πιο βαθιά μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, είναι βέβαιο ότι κάθε πολιτικό ατόπιμα θα δέχεται αμήλικτη κριτική είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση.
0: Στην υπόθεση με τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντας στα Τρίκαλα να περάσουμε, Φανή Καραμπατσάκη, οι συγγενείς των θυμάτων καταγγέλουν απολύσεις εργαζόμενων που διαμαρτυρήθηκαν για την έντονη οσμή.
1: Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τουλάχιστον δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν αναφέρει αρχικά στους προϊσταμένους τους έντονη οσμή αερίου και στη συνέχεια κατέθεσαν σχετικά και στην ανακριτική διαδικασία, απολύθηκαν. Παράλληλα, καταγγέλλεται κλίμα πιέσεων και εκφοβισμού και σε άλλους εργαζόμενους που θα μπορούσαν να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο εργοστάσιο πριν από την έκρηξη. Την ίδια ώρα είχαμε επίθεση του Ρουβίκονα στο εργοστάσιο της Βιολάντας στη Λάρισα με ζημιές στις τζαμαρίες ως παρέμβαση για τον τραγικό θάνατο των 5 γυναικών, των 5 εργαζομένων και την πρόσφατη αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη. Μάλιστα, τα μέλη του Ρουβίκονα έδωσαν στη δημοσιότητα και βίντεο που βλέπουμε, το ανέρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξέδωσαν και ανακοίνωση αναλαμβάνοντας την ευθύνη για αυτή την ενέργεια.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Φάνη. Μια συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε ο αδερφός της 25χρονης Πινελόπης, που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της. Μίλησε για αδύναμους άνδρες που δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία μιας γυναίκας και το δικαίωμά της να φύγει από μια σχέση. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Μέσα σε 6 χρόνια δολοφονήθηκαν 106 γυναίκες από τα χέρια συντρόφων και σύζυγων.
8: Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους και στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδερφής μου που αποφάσισε να φύγει από την σχέση την οποία βρισκότανε, πάνε και καταστρέφουν μια ζωή.
11: Ο αδερφός της αδικοχαμένης Πινελόπης που έχασε τη ζωή από τα χέρια του πρώην συντρόφου της στην Ιγουμενίτσα σπάει τη σιωπή του και ραγίζει καρδιές.
8: Την αγαπημένη μου Πινελόπη, είναι χρέος μου να ζήσω. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο. Διότι η Πινελόπη ζει μέσα μας.
11: Κάθε αριθμός και μια διαφορετική ιστορία. Τα περιστατικά εμφύλης βίας με θύματα γυναίκες στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχουν μέσα σε 5 χρόνια πενταπλασιαστεί, με τις γυναικοκτονίες να έχουν αγγίξει από το 2020 τις 106.
13: Πρέπει αμέσως να καταφεύγουν τα θύματα στο κατατόπον αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν εξειδικευμένα πλέον τμήματα ενδοοικογενειακής βίας.
11: Μόνο μέσα στους 9 μήνες του 2026 είχαμε την δολοφονία 15 γυναικών, ενώ τα θύματα το 2025 ήταν 19. Την ίδια στιγμή καταγράφεται και έκρηξη των καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας κατά 137,6%, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα, το 70-80%, αφορά γυναίκες με δράστη τον σύζυγο ή τον σύντροφό τους. Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας καθημερινά προχωρούν κατά μέσο όρο 100 συλλήψεις για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ συνολικά μέσα σε ένα χρόνο πραγματοποιήθηκαν 35.000.
15: Η αύξηση που υπάρχει στα περιστατικά δεν σημαίνει αυτόματα κιόλας ότι είναι περισσότερα τα περιστατικά, αλλά ότι η κοινωνία έχει αλλάξει, εμπιστεύεται την αστυνομία, καταγγέλει, έχουν ανοίξει τα στόματα.
11: Οι αρχές συνιστούν στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να απευθύνονται άμεσα στην αστυνομία και στους αρμόδιους φορείς.
0: Εκτός συνόρων, σε συναγερμό η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στη Βρετανία μετά από μείζον περιστατικό με εκρηκτικά σε αεροπορική βάση της ΡΑΦ που φιλοξενεί αμερικανικά βομβαρδιστικά στη σκιά φυσικά και των απειλών του Ιράν. Οι αρχές προχώρησαν σε 5 συλλήψεις υπόπτων, έχουν εκενώσει σχεδόν ολόκληρο τον οικισμό, ενώ δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας 400 μέτρων.
16: Επιποδός αντιτρομοκρατική υπηρεσία για περιστατικό με εκρηκτικά σε αμερικανική βάση στη Βρετανία. Για μείζον περιστατικό κάνει λόγο η αστυνομία στον απόϊχο των απειλών του Ιράν.
17: British police arresting several people in what they're calling a major incident near a US airbase.
16: Η βρετανική αστυνομία δέχεται κλήση για 3 ύποπτα οχήματα που κατευθύνονταν προς τη βάση Fairford της βασιλικής αεροπορίας που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
18: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act.
16: Στο σημείο σπέβδουν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, δημιουργώντας ζώνη προστασίας 400 μέτρων, ενώ για προληπτικούς λόγους 85 κατοικίες εκενώνονται.
19: Well, I was fast asleep in bed and my wife nudged me and said there's somebody banging on the door, which is obviously very unusual for a Sunday morning, particularly before 7 o'clock, but it was the police, and so I opened the door and they said. There's been a major incident and we need you to leave immediately.
16: Την υπόθεση αναλαμβάνει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ενώ το φως της δημοσιότητας βλέπουν φωτογραφίες των συλληφθέντων δεμένων πιστάγκωνα. Ειδικό κλιμάκι εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού πραγματοποιεί ελέγχους στα παγιδευμένα οχήματα κοντά στη βάση. Η βάση της βασιλικής αεροπορίας λειτουργεί υπό αμερικανική διοίκηση και έχει βρεθεί ήδη στο στόχαστρο ιρανικών απειλών, εγείροντας τα σενάρια για πιθανή εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό.
28: There was a specific threat about 6 weeks ago from the Iranians on this base. At the time, there was an increased surveillance around the area. This is an operational base. There is, it's no secret that, you know, we have American bombers here that are taking part in what's happening in the Middle East at the moment.
1: Η 501η πτέρυγα υποστήριξης μάχης και οι υπόλοιπες πτέρυγες μας που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν σε επαγρύπνηση.
16: Η Βρετανία βρίσκεται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή υπό το φόβο επιθέσεων, δολιοφθοράς και υβριδικών απειλών, μεταξύ αυτών οι κυβερνοεπιθέσεις σε ευρωπαϊκούς στόχους που αποδίδονται στη Ρωσία.
0: Μένουμε στο θέμα, η Χρυσάνθη Μπουρούτη μαζί μας. Χρυσάνθη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι ύποπτοι, οι οποίοι συνελήφθησαν, ήταν υπό παρακολούθηση.
2: Ο Τραμπ ανέφερε ότι η συνεργασία Λονδίνου και Ουάσιγκτον λειτουργήσε εξαιρετικά για τη σύλληψη των υπόπτων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο που έπαιξε η Αμερική στην υπόθεση. Αποκάλυψε μάλιστα πως βρίσκονταν υπό παρακολούθηση οι υποπτοί και σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Η Βρετανική αστυνομία συνέλαβε τους υπόπτους για αδικήματα βάσει της Βρετανικής νομοθεσίας περί εκρηκτικών, ενώ στη συνέχεια τους απειγήλε επιπλέον κατηγορίες για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Πάντως, να πούμε ότι η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει μείζον την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να θεωρεί πως η κατάσταση δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσης του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Okay, it was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
14: Were they migrants?
3: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them.
0: Εντός συνόρων, στην Τρίπολη κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 25η επέτειο από την άλωση και απελευθέρωση της πόλης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η ημέρα τιμήθηκε με δοξολογία, καταθέσεις στεφάνων και τη μεγάλη επετειακή παρέλαση, ενώ οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία Άρεως.
20: Με κάθε επισημότητα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα κορυφώθηκαν σήμερα στην Τρίπολη οι επετειακές εκδηλώσεις για την 25η επέτειο από την άλωση και απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Μια ιστορική επέτειος που τιμήθηκε με δοξολογία, καταθέσεις στεφάνων και παρέλαση στο κέντρο της πόλης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη σημασία της άλωσης της Τριπολιτσάς για την εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης, χαρακτηρίζοντας την καθοριστική νίκη που ενίσχυσε το φρόνημα των αγωνιζόμενων Ελλήνων.
21: Η απελευθέρωση και άλωση της Τριπολιτσάς για τη μετέπειτα πορεία του αγώνα ήταν ενδεχομένως η αρχή που είναι το ίμιση του παντός. Έτσι σήμερα, 205 χρόνια μετά, γιορτάζουμε εδώ στην Τρίπολη αυτή την ιστορική και εθνική επέτειο.
20: Το πρωί τελέστηκε η αρχιερατική δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρήτων, καθώς και κατάθεση στεφάνου στον Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ενώ μαχητικά φάντομ πέταξαν πάνω από την ιστορική πόλη.
22: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είδα τα νιάτα μας να παρελάζουν, το στρατό μας και γεμίσαμε όλη περηφάνεια. Όμως σήμερα πρέπει να θυμάμαστε και κάτι άλλο. Πόσο σημαντική είναι η σημερινή μέρα για την έναρξη της Επαναστάσεως και για την απελευθέρωση της Ελλάδας.
20: Στις επετειακές εκδηλώσεις έδωσε το παρόν και η αυτοδιοικητική ηγεσία της Πελοποννήσου, με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό να υπογραμμίζει τη σημασία του μηνύματος που στέλνει η ιστορία στο σήμερα.
23: Η συγκεκριμένη μέρα η Πελοποννήσου είναι η σπουδαία μέρα για την Τρίπολη και την Πελοπόννησο για την Ελλάδα.
20: Η αυλαία έπεσε με τη μεγάλη επετειακή παρέλαση, στην οποία συμμετείχαν μαθητές, φιλαρμονικές, χορευτικά συγκροτήματα, πρόσκοποι και οδηγοί, αλλά και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
24: Μεταδώσαμε το προσφύγιο για τα καταδρόματα του Γιώργου Κουλαγιά. Μετά περί την πολιορκία της Τριπολιτσάς και την άποψη της Σιγουάνα.
20: Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στην πλατεία Άρεως με παραδοσιακούς χορούς, παρουσία πλήθους κόσμου.
0: Ρόφημα που διαφημιζόταν ως φίλτρο κατά του αλκοτέστ έναντι περίπου 10 ευρώ μπήκε στο στόχαστρο των αρχών που ταυτοποίησε τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας πώλησης του λεγόμενου No Police. Στην περιοχή του Κορυδαλού κατασχέθηκαν 99 φιάλες, ενώ πλέον το Γενικό Χημείο του Κράτους εξετάζει τη σύστασή του, καθώς εντοπίστηκαν υπερβολικά υψηλές συγκεντρώσεις βιταμινών.
11: Αυτό είναι το μαγικό φίλτρο που ασυνείδητοι προώθουσαν μέσα social media σε όσους οδηγούς είχαν πιει και ήθελαν να ξεμεθύσουν γρήγορα πριν πέσουν σε μπλόκο της αστυνομίας.
25: Το σωστό είναι να μην πίνει κανένας.
4: το αλκοόλ σκοτώνει.
5: Πρέπει να γίνονται κανονικά οι έλεγχοι και πρέπει όλοι να είναι νυφάλιοι για να οδηγήσουν.
6: Όταν πίνεις δεν πρέπει να οδηγάς. Για όνομα του Θεού, και ειδικά εμείς οι επαγγελματίες.
11: Τον εφάνταστο αυτόν τρόπο για να προωθήσει το σκευασμά του είχε βρει ένας 59χρονος με εταιρεία στον Κορυδαλό, ο οποίος έκανε εισαγωγές του ροφήματος Νοπολής από την Βουλγαρία. Τι υποσχόταν το ρόφημα Νοπολής? Ότι με την κατανάλωσή του μπορούσε να αλλοιώσει τα αποτελέσματα στα αλκοτέστ. Και το κόστος του μόλις 1,90 €.
4: Ναι, σωστό, γιατί μονή κινδύνους για τους υπόλοιπους. Και μονή κινδύνους γενικά αυτό.
7: Η κόλλητη οδήγηση είναι δυνατόν?
11: Οι οδηγοί που ήθελαν να καταναλώσουν αλκοόλ και μετά να βγουν στους δρόμους θα μπορούσαν να πιούν το συγκεκριμένο ρόφημα και να νομίζουν ότι είναι νυφάλιοι, ενώ στην πραγματικότητα ήταν κινούμενες βόμβες, αφού το ρόφημα περιέχει απλά βιταμίνες.
9: Στις πρώτες αναλύσεις φαίνεται το σκεύασμα αυτό να είναι μη αλκοολούχο, να περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις βιταμινών και βιταμίνη C και άλλων βιταμινών του συμπλέγματος Β, καθώς και καφεΐνη και εκχύλισμα τσαγιού. Από αυτά συμπεραίνουμε ότι δεν εξυπηρετεί το σκοπό για το οποίο πουλιότανε και επιπλέον είναι και παράνομο, γιατί οι συγκεντρώσεις των βιταμινών που βρέθηκαν είναι εκτός ορίων Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μετά από έλεγχο στον Κορυδαλό κλιμάκιο του ενιαίου φορέα έλεγχου τροφίμων, κατάσχεσε συνολικά 99 φιάλες του συγκεκριμένου ροφήματος.
15: Υπήρχε μια καταγγελία, θα πρέπει να πούμε, στην διαδικτυακή pgov.gr. Ξεκίνησε έρευνα άμεσα η ελληνική αστυνομία, και αστυνομική έρευνα και ψηφιακή. Εντόπισε έναν 59χρονο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος και για την διαφήμιση του συγκεκριμένου ροφήματος και για την διακίνησή του. Σχηματίστηκε, ταυτοποιήθηκε, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία.
11: Ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους έδειξε ότι το ρόφημα περιέχει βιταμίνες σε συγκεντρώσεις έως και 6 φορές υψηλότερες από αυτές που επιτρέπονται στα αντίστοιχα εγκεκριμένα ποτά χωρίς αλκοόλ.
0: Ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Τουλάχιστον 56 νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές στην Ούτα Πραντές της Ινδίας. Στη Μπανκόγκ, ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια. Στον Ειρηνικό, οι τυφώνες Νόλο και Πόλο θέτουν σε συναγερμό τη Χαβάη και το Μεξικό. Και τώρα στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, σφοδρή καταιγίδα έφερε πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων στο Μπρούκλιν, ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
10: Η κακοκαιρία σφυροκοπά τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχυρές βροχές και θυελλώδες άνεμοι μετατρέπουν δρόμους σε χυμάρους, ενώ στις ακτές τα κύματα χτυπούν με σφοδρότητα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες.
14: Be smart if you live in those coastal areas, because between the vicious rip currents, the heavy winds and the mammoth waves, conditions are extremely dangerous. Anyone who goes in or near the water this weekend is literally gambling with their life.
10: Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της κακοκαιρίας, με πλημμυρισμένες περιοχές και κατοίκους να παρακολουθούν με αγωνία την άνοδο της στάθμης του νερού. Στο Μπρούκλιν, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 56χρονο όταν από τους ισχυρούς ανέμους δέντρο έπεσε πάνω του. Αεροδρόμια σε Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια καταγράφουν εκατοντάδες ακυρώσεις, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια τους.
25: Boston's airport alone has nearly 250 cancellations here this morning, while dozens of other flights have been canceled in major cities like Philadelphia and New York.
10: Στη δίνη της κακοκαιρίας και η Χαβάη, με τον τυφώνα Απόλο να περνά νότια του μεγάλου νησιού και να φέρνει ισχυρές βροχές και ανέμους που αγγίζουν 150 χιλιόμετρα την ώρα. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια, καθώς ο τυφώνας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Χαβάη. Και ενώ η Χαβάη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Όλο, ένας δεύτερος τυφώνας, ο Πόλο, απειλεί το Μεξικό. Οι εικόνες από τις πληγήσεις περιοχές αποκαλύπτουν ήδη το μέγεθος της καταστροφής, με τα νερά να παρασύρουν κατασκευές και να αφήνουν πίσω τους συντρίμμια.
26: This building, neighbors told us, moved about 30 feet in flood waters. Now take a look, the debris field continues over here. Here's a foundation for another home that ended up all the way across the street.
10: Εικόνες καταστροφής στην Μπανκόκ.
1: Περισσότερα από 300 χιλιοστά νερού έπεσαν στην πόλη, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας σπίτια και επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 13 κεντρικοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ενώ καταγράφονται και λήψη σε βασικά είδη διατροφής. Σκηνές καταστροφής στην Ινδία. Από τις καταρακτώδεις βροχές στο Ούταρ Πραντές, τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι εξαιτίας των αρμητικών νερών που κατεβαίνουν από τα βουνά, ενώ αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες των διασωστών για τον εντοπισμό των αγνοωμένων.
0: Να δούμε τους πρωταγωνιστές της ημέρας. Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία κάνουν λόγο για μια κρυφή έγγονη του Πούτιν, γεννημένη με το επίθετο Ζελένσκι. Σε συνέντευξή του, ο δούκας του Σάσεξ, Χάρη, δήλωσε χαρούμενος που επέστρεψε στην πατρίδα του, ενώ με ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο ξεκίνησε η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο μεγάλο μάτς αμερικανικού φούτμπολ μεταξύ του Τέξας και του Τενεσί, καθώς το προεδρικό αεροσκάφος, το Air Force, πραγματοποίησε πτήση πάνω από το στάδιο.
8: Το Air Force One σκίζει τον ουρανό πάνω από το στάδιο Νέιλαντ στο Τενεσί. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος περνά τις πύλες του γηπέδου για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο κολεγιακό ντέρμπι ανάμεσα στο Τέξας και το Τενεσί.
12: Ladies and gentlemen, the 45th and 47th President of the United States, Donald J.
8: Ο Τραμπ βρέθηκε ανάμεσα σε 100.000 υποστηρικτές των δύο ομάδων, ενώ παρακολούθησε τον αγώνα από τη σουίτα του. Ο πρίγκιπας Χάρη τίμησε ένα βετεράνο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, κάνοντας άλμα με αλεξίπτωτο στο Τορόντο.
13: We noticed you called your wife the Duchess immediately afterwards. How difficult was it to convince her for you to do this as a dad of two?
17: Didn't have to convince her, but she was very relieved once we were down. I think the it took quite a while to get up, so I think she was like, "Are they down yet? Are they down yet?"
8: Ο δούκας του Σάσεξ δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιστροφή στην πατρίδα του.
17: It's been great. It's been great to be back on British soil. It's great to be on terra firma, actually. No, it's great. The kids are happy in school, and it gives me a chance to be really focused on Invictus in the Birmingham in the games July next year.
8: Οι αγώνες Invictus είναι η διεθνής διοργάνωση που δημιούργησε ο Χάρη για τραυματισμένους και ασθενείς στρατιωτικούς και βετεράνους, δίνοντάς τους μέσα από τον αθλητισμό μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν την ύπαρξη μιας κρυφής εγγονής του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.
18: The child, Elsa Tikhonova, was identified after journalists compared passenger records with information about members of Putin's closely guarded family.
8: Η μικρή φαίνεται να έχει πάρει το επίθετο της μητέρας της, ωστόσο αίσθηση προκαλεί ότι το επίθετο του πατέρα της είναι ίδιο με εκείνο του Ουκρανού Προέδρου.
18: Elsa was born in December 2017 to Katerina Tikhonova, one of Putin's two daughters with his former wife, Lyudmila Putina. Her father is reportedly Igor Zelensky, a ballet dancer and choreographer.
8: Η ύπαρξη της κόρης της Κατερίνα Τιχόνοβα και του Ιγκορ Ζελένσκι είχε γίνει γνωστή για πρώτη φορά το 2022.
0: Μάγεψε χθες βράδυ η αναβίση τους χιλιάδες θεατές στο ΆΚΑ. Ήταν μια συναυλία υπερθέαμα 4 ωρών με πολλές επιτυχίες και στιγμές συγκίνησης. Μια συναυλία που σταμάτησε το χρόνο, ένωσε γενιές με την αναβίση να δίνει μια μοναδική παράσταση με την αστήρευτη ενέργειά της. Συνομίλησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης με τον έφηβο εαυτό της, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα μπορούσε να λείπει από τη μεγαλειώδη συναυλία.

0: Η Άννα Βύση αποθεώθηκε από τους χιλιάδες θεατές στο κατάμεστο ΆΚΑ.
1: Αυτό που μεγάλευε με ζώο είναι, παιδιά, είναι πέρα από κάθε όνειρο, πέρα από κάθε επιτυχία, κάθε...
0: Η είσοδος της τραγουδίστριας στο στάδιο προκάλεσε φρενίτιδα. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια προσγειώθηκε στη σκηνή μέσα σε μια κυκλική κατασκευή, φόροντας ασπρόμαυρη φόρμα και τα έδωσε όλα σε μια βραδιά γεμάτη θέαμα, ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν 90.000 άνθρωποι τραγούδησαν μαζί με την Άννα Βύση το Σάββατο για τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Και εγώ όπως σας είπα, ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, γεννήθηκε για να αγαπηθεί, να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Έφυγε πάρα πολύ μεγάλος, άδικα, σοκαριστικά θα έλεγα.
0: Ανάμεσα στις μοναδικές εκπλήξεις του σοου ξεχώρισε η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για μια συγκινητική συνάντηση της Άννας Βύση με τον παιδικό της εαυτό.
2: Ναι, πάρα πολύ. Σκίσαμε δηλαδή.
0: Η ατμόσφαιρα εκτοξεύτηκε με δεκάδες χιλιάδες φωνές να τραγουδούν στοιχημένες σε μία φωνή, μετατρέποντας το ΆΚΑ σε μία τεράστια ενιαία λαοθάλασσα.
3: Ό,τι έχει πει Βύση το έχουμε ζήσει, παιδιά. Πάμε.
4: Έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι για την καρδιά μου. Άργησες.
0: Στο ΆΚΑ χτυπά απόψε η καρδιά της ελληνικής μουσικής σκηνής με την Άννα Βύση να προετοιμάζεται για μία μοναδική συναυλία. Χιλιάδες κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στο στάδιο με την αντίστροφη μέτρηση να έχει μόλις ξεκινήσει. Οι πόρτες για τη συναυλία άνοιξαν περίπου στις 5 το απόγευμα, με την προσέλευση να είναι τεράστια, χωρίς πάντως να λείπουν τα παρατράγουδα, αφού κάποιοι παρά το γεγονός ότι είχαν εισιτήριο δεν κατάφεραν να μπουν μέσα.
5: Έχουμε ανυπομονούμε πάρα πολύ.
0: Από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν και η εμφάνιση της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Οριάνθη. Η γνωστή μουσικός ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε πιο ροκ τόνο στη βραδιά. Πάντως, παρά τις αντίξωες μετεωρολογικές συνθήκες και τη βροχή που προηγήθηκε στην Αττική, ο κόσμος που κατέκλυσε το στάδιο πέρασε μια όμορφη βραδιά και απόλαυσε το υπερθέαμα της απόλυτης Ελληνίδα Σταρ.
6: Η λεγόμενη διπλωματία των πάντα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας καλά κρατεί και έτσι μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι, δύο γιγαντιαία πάντα έφτασαν Μαριλίτα Τσιλιγκύρη στην Ατλάντα.
7: Δύο γιγαντιαία πάντα ηλικίας 6 ετών έφτασαν σήμερα στην Ατλάντα μετά από ένα μεγάλο ταξίδι 14 ωρών από την Κίνα. Λίγο πριν από την αναχώρησή τους, πλήθος επισκεπτών συγκεντρώθηκε στην ερευνητική βάση αναπαραγωγής γιγαντιαίων πάντα, προκειμένου να τα αποχαιρετήσει. Τα δύο ζώα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε ολόκληρο τον κόσμο. Άλλωστε, εδώ και για περισσότερα από 50 χρόνια, η Κίνα αξιοποιεί τα γιγαντιαία πάντα και ως εργαλείο διπλωματίας, παραχωρώντας τα με τη μορφή δανεισμού σε άλλες χώρες. Τα δύο πάντα πρόκειται να παραμείνουν για τα επόμενα 10 χρόνια στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε το 2025. Η ανακοίνωση της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη από τον Κινέζο πρόεδρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολογό του. Για τη μεταφορά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, έμπειροι φροντιστές από την Κίνα ταξίδεψαν μαζί τους, φροντίζοντας για την ασφάλεια και την ευημερία τους καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης. Την ίδια ώρα, ο ζωολογικός κήπος της Ατλάντα ανακαίνισε τις εγκαταστάσεις όπου επρόκειτο να φιλοξενηθούν τα ζώα και δημιούργησε μια οδική ομάδα η οποία θα αναλάβει την καθημερινή φροντίδα τους.
6: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, ένα άγνωστο μέχρι σήμερα κεφάλαιο γύρω από τη μάχη των Θερμοπυλών φωτίζει το ιστορικό ντοκιμαντέρ του Σπύρου Φρέν. Η πιθανή αποστολή των Σκυρητών ως επίλεκτης ομάδας του Λεωνίδα να εξουδετερώσουν τον Ξέρξη, κάτι που θα άλλαζε τον ρου της ιστορίας αν είχε επιτευχθεί, παρουσιάζεται μέσα από μια ιστορική έρευνα και αναπαραστάσεις. Η πολυβραβευμένη παραγωγή έχει αποσπάσει 12 διεθνή βραβεία και παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στον Πειραιά.
8: Σκύρητες, η επιλεκτή ομάδα του Λεωνίδα από την Αρκαδία. Το πολυβραβευμένο ιστορικό ντοκιμαντέρ του Σπύρου Φρέν φωτίζει για πρώτη φορά την πιθανή άγνωστη αποστολή των Σκυρητών πριν από την μάχη των Θερμοπυλών το 480 π.Χ.
9: Η ιστορία των Σκυρητών αφορά σε μια απόπειρα η οποία έγινε εναντίον του Ξέρξη, του βασιλιά των Περσών, όταν ο Ξέρξης είχε εισβάλει στην Ελλάδα στις Θερμοπύλες και δεν μπορούσε να περάσει ως γνωστόν από το στενό των Θερμοπυλών και έτσι ο Λεωνίδας όταν έμαθε ότι έχει προδοθεί από τον Εφιάλτη στέλνει ίσως τους πρώτους κομμάτους της ανθρωπότητας, τους κηρύτες, να δολοφονήσουν τον Ξέρξη μέσα στη σκηνή του. Φτάνουν στη σκηνή, σκοτώνουν όσους βρίσκουν εκεί, στη σκηνή, αλλά δυστυχώς σκοτώσαν και τα αδέρφια του, τα ροθαλή αδέρφια του, αλλά δεν βρήκαν τον Ξέρξη, γιατί για κάποιο λόγο ο Ξέρξης δεν ήταν εκεί.
10: Η μάχη των Θερμοπυλών δεν έχει περάσει στην ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, δίνοντας τα εχέγγυα σε όλους όσους συμμετείχαν. Έδωσε μόνο σε κάποιους. Είπαμε ότι δεν ήταν και πολύ δίκαιο.
11: Means rough, harsh, abrupt. Just like the land that gave birth to these brave warriors.
8: Τα γυρίσματα έγιναν στους ιστορικούς χώρους των γεγονότων, ενώ η παραγωγή υποστηρίχθηκε σημαντικά από την ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
12: Ήταν μια δουλειά η οποία είχε απαιτήσεις ομάδας. Ο Σπύρος σαν σκηνοθέτης ήταν απλός, κατανοητός.
13: Είναι μια εξαιρετική δημιουργία και ιστορικά, δηλαδή με το θέμα που καταπιάνεται, και αισθητικά.
8: Το ιστορικό ντοκιμαντέρ έχει λάβει συνολικά 12 διεθνή βραβεία, εκ των οποίων το βραβείο του καλύτερου ιστορικού ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ των Κανών.
14: It's an extraordinary opportunity to showcase a very, very, very interesting element of the history. Not just like we read in the books, but how we can show it to the society, how we can show it to new generations.
8: Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκλεκτών καλεσμένων στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
6: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Καλησπέρα σας. Μια μεγάλη μάχη θα δώσει απόψε στις 10 παρατέταρτου η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Οι διεθνείς μας προέρχονται από τη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σερβία. Θα έχουν τη συμπαράσταση περισσότερων από 2.000 Ελλήνων, όμως δεν έχουν την παράδοση υπέρ τους, αφού ποτέ δεν έχουμε κερδίσει τους Γερμανούς.
1: Να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών θέλει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει τη Γερμανία εκτός έδρας στο πρώτο πολύ δυνατό παιχνίδι για τη League A του Nations League. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να δείξει χαρακτήρα και να πάρει θετικό αποτέλεσμα από τα πάντζερ του Jürgen Klopp, τα οποία θέλουν πάση θυσία τη νίκη μετά την ισοπαλία τους κόντρα στους Ολλανδούς στην πρεμιέρα. Με την ανατροπή της κόντρα στη Σερβία, η Ελλάδα γέμισε αυτοπεποίθηση και θέλει ένα καλό αποτέλεσμα ώστε να παραμείνει σε θέση ισχύω στον ομιλό της με φόντο το Euro 2028. Δεν αναμένονται πολλές αλλαγές στις αρχικές επιλογές του Γιοβάνοβιτς, ο οποίος θέλει να περιοριστούν τα ατομικά λάθη.
2: Εκτός από τα πολλά, πάρα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελγράδι, γιατί πάντα αναφερόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω της απόστασης που είχαμε, που έχουν εθνικές ομάδες στα παιχνίδια, υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούσαμε να ή πρέπει να διορθώσουμε, που ενδεχομένως στο παιχνίδι στο Βελγράδι μέσα δεν το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και στη συνέχεια της Ολλανδίας είναι διαφορετική.
3: Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα, γιατί ο αντίπαλος ο αυριανός είναι ακόμα πιο υψηλό επίπεδο, οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε φάση που θα δημιουργήσουμε, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Και να είμαστε πιο συνεπείς στις αμυντικές μας λειτουργίες όλη η ομάδα και να είμαστε καλά οργανωμένοι.
1: Το καπέλο στην εθνική μας ομάδα έβγαλε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας, Jürgen Klopp, ο οποίος έκανε λόγο για τη χρυσή γενιά των Ελλήνων, δείχνοντας με ξεκάθαρο τρόπο πως σε καμία περίπτωση δεν υποτιμά την ομάδα του Γιοβάνοβιτς.
4: We have a lot of good players, eh? So this is a great generation. We have to admit that. Maybe the golden generation of Greek football. It's really interesting. It's really impressive.
1: Η Ελλάδα θα έχει την υποστήριξη 2.000 φιλάθλων στο Augsburg της Γερμανίας, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν έντονο γαλανόλευκο χρώμα στην ατμόσφαιρα.
0: Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο μπάσκετ κρίνεται σε λίγη ώρα. Στις 8 έχουμε το πρώτο τζάμπορ για τον τελικό του Super Cup με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ.
5: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συγκρούονται στον απόψινό τελικό του Super Cup. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα κερδίζοντας τον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό με 84-82 με το σουτ του Οσμάν στην εκνοή και θέλει να κατακτήσει εγχώριο τίτλο για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια. Τελευταίος τίτλος ήταν το 1999, όταν είχε πάρει το κύπελλο Ελλάδος κερδίζοντας τον τελικό την ΑΕΚ. Τώρα ο Αντρέα Τρικέρι με τον ερχομό του στη Θεσσαλονίκη έχει χτίσει μια ομάδα η οποία δείχνει με το καλημέρα ότι έχει φτιαχτεί για να πρωταγωνιστήσει.
6: Έχουμε κάνει μια συμφωνία με τους παίκτες μου ως ομάδα. Πάντοτε θα είμαστε εκεί, μέσα στο παρκή για να δώσουμε μια μάχη. Είτε παίζουμε καλά, είτε παίζουμε άσχημα. Αυτό που μπορώ να πω στους οπαδούς είναι ότι πάντοτε θα βλέπουν μια ομάδα η οποία θα μάχεται. Θα υπάρξουν κακές μέρες, θα υπάρξουν ήττες, αλλά εμείς πάντοτε θα δίνουμε αυτό που έχουμε.
5: Από την άλλη μεριά, Ολυμπιακό.

0: Καταλάβουμε αυτό.
1: Και νομίζω ότι κάνουμε τα ίδια λάθη σε κάθε παιχνίδι, οπότε αυτό είναι λίγο ανησυχητικό και πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα, γιατί αύριο παίζουμε για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, έχετε διάβολο εβδομάδα και ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Οπότε οι υποχρεώσεις είναι πολλές και πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα.
2: Ο Ολυμπιακός είναι πολύ νίκη της διοργάνωσης με 4 κατακτήσεις και μάλιστα συνεχόμενες, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει κατακτήσει ποτέ το συγκεκριμένο τίτλο. Με ρεκόρ διαδρομής από τον Ούγκρο Μπόντις ολοκληρώθηκε το 44ο Σπάρταθλον. Δεύτερος τερμάτισε ο Φώτης Ζησιμόπουλος, ενώ για πρώτη φορά την νίκη στις γυναίκες πήρε μια Ελληνίδα, η Δέσποινα Σιμαντράκου. Ύστερα από 246 χιλιόμετρα απόσταση, ξεκινώντας από την Αθήνα το πρωί του Σαββάτου, ο Ούγκρος Τάμας Μπόντις φτάνει στη Σπάρτη τερματίζοντας πρώτος και γνωρίζει την αποθέωση. Ο 38χρονος υπερμαραθωνοδρόμος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 19 ώρες 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο Μπόντις επέστρεψε στο Σπάρταθλον μετά από 7 χρόνια και κατάφερε από νωρίς να πάρει το προβάδισμα, το οποίο διατήρησε μέχρι τον τερματισμό μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Φώτης Ζησιμόπουλος, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές στην ιστορία του αγώνα. Ο τετράκης νικητής του Σπάρταθλον με 4 διαδοχικές κατακτήσεις από το 2021 μέχρι το 2024 ολοκλήρωσε τη φετινή προσπάθειά του σε 20 ώρες 32 λεπτά 41 δευτερόλεπτα, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από τον κόσμο στη Σπάρτη.
3: Τώρα πλέον είμαι και πίτυπος δημός, σημαίνει μια μετακόμιση τώρα στη Σπάρτη. Αγαπώ τη Σπάρτη, αγαπώ τον κόσμο της Σπάρτης. Σας ευχαριστώ για όλα.
2: Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Φιλανδός Τόμι Ρονκάινεν, ενώ στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Βέλγος Ζέλε Τίλεμανς. Την πεντάδα έκλεισε ένας ακόμη Έλληνας, ο Γιώργος Λογοθέτης, καταγράφοντας μια σημαντική επίδοση. Ξεχωριστή θέση έχει η Δέσποινα Σιμαντράκου, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στις γυναίκες με χρόνο 24 ώρες 45 λεπτά 43 δευτερόλεπτα και έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κερδίζει το Σπάρταθλον.
4: Πρώτη Ελληνίδα, πρώτη γυναίκα overall στη γενική κατάταξη.
5: Ούτε εγώ δεν το πίστευα. Δεν πίστευα ότι μπορούσα να κινούμαι χωρίς να λαμβάνω τροφή για τόσες ώρες. Και μετά ότι μπόρεσα και ανέβαζα ρυθμό, ανέβαζα, πίεζα. Τα παιδιά δεν με άφησαν λεπτό δεν με άφησαν και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ.
2: Η Ελληνίδα υπερμαραθωνοδρόμος πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στη διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη και έγραψε το όνομά της στην ιστορία της διοργάνωσης.
6: Ο υπεραθλητής Σπύρος Χρυσικόπουλος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Action Σαββατοκύριακο και μίλησε για το μοναδικό επίτευγμα που έκανε, να κολυμπήσει δηλαδή από την Ελλάδα στην Ιταλία.
2: Για τον άνθρωπο που έκανε να κολυμπήσει από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία μέσα σε σχεδόν 32 ώρες, μίλησε στην εκπομπή Action Σαββατοκύριακο ο Σπύρος Χρυσικόπουλος. Ο υπεραθλητής έγινε ο πρώτος που έκανε κάτι τέτοιο σε μια απόσταση 91,4 χιλιόμετρων.
7: Ξεκίνησα από τους οθονούς.
8: Από τους οθονούς.
7: Εγώ, εμένα γενικά, κάθε μου εγχείρημα που έχω κάνει υπεραπόσταση έχει κάποιο συμβολικό χαρακτήρα. Ήθελα να αναδείξω τη σημαντικότητα των ακριτικών μας νησιών, όπως και στο παρελθόν που έχω κάνει μεγάλα εγχειρήματα που σχετίζονται με τα ακριτικά νησιά. Καταλάβαινα ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει τα διαπόντια νησιά, τους οθονούς, την Ερίκουσα και το Μαθράκι.
8: Ναι.
7: Και ήταν συμβολικό να ξεκινήσω από το άκρο της Ελλάδας. Βγήκα στη Σάντα Μαρία Αντιλέουκα μετά από 31 ώρες και 50 λεπτά συνεχόμενο κολύμπι. Αυτό που κάνω πλέον φεύγει από τα όρια του αθλητισμού, φεύγει από τα όρια της κολύμβησης και από εκεί και πέρα μιλάμε για επιβίωση.
8: Ναι.
7: Και από εκεί και πέρα παίρνεις δύναμη, αυτό που είπατε και πριν, από το στόχο. Πόσο δυνατός είναι ο στόχος, πόσα χρόνια πριν το θέλεις και το έχεις βάλει στο μυαλό σου και πόσο σημαντικό είναι.
9: Γιατί είναι άπειρες ώρες εκεί πέρα, κάπου τρέχει, φεύγει το μυαλό.
7: Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος, να σκέφτομαι, να ζω τη στιγμή, να ακούω τα μηνύματα που μου δίνει το σώμα μου για τον επόμενο ανεφοδιασμό. προσπαθώ να σκεφτώ γενικά θετικά πράγματα, αλλά στις τόσες ώρες έρχονται και τα αρνητικά. Και πρέπει μέσα και από τα αρνητικά να παίρνεις

0: δύναμη.
1: Ο Χρυσικόπουλος έχει αποδείξει ότι δεν έχει όρια και ήδη σχεδιάζει το επόμενο επίτευγμά του. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και το Nations League. Η Ισπανία πανηγύρισε σπουδαία νίκη στην έδρα της Αγγλίας με ένα εντυπωσιακό 3-2, ενώ η Κροατία νίκησε με 2-1 την Τσεχία. Η πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία έφυγε με το διπλό από την Αγγλία, κερδίζοντας με 3-2 και μάλιστα με ανατροπή. Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, η Ισπανία άνοιξε το σκορ μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Γιαμάλ έκλεψε την μπάλα και έφτασε μέχρι τον γκολ. Η Αγγλία απάντησε και μέσα σε 4 λεπτά έφερε το ματς τούμπα. Αρχικά, στο 36, ο Γκόρντον ήταν αυτός που βρέθηκε σε θέση βολής και αξιοποίησε την ευκαιρία για την ισοφάριση. Και στο 40, μετά από σέντρα, ο Κέιν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα εκεί όπου ο Κουκουρέγια δεν μπόρεσε να βάλει σωστά την κόντρα για να έρθει η ανατροπή. Η Αγγλία είχε την ευκαιρία να πετύχει τρίτο γκολ με πέναλτι που κέρδισε, όμως η εκτέλεση του Κέιν έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Και από εκεί και πέρα άλλαξαν όλα. Στο 60, ο Μπαϊνά κοντοστάθηκε έξω από την περιοχή και με εξαιρετικό πλασέ ισοφάρισε για τους Ισπανούς. Για να έρθει στο 74, ο Μπαϊνά από εκτελεστής να γίνει δημιουργός και να βγάλει ασίστ στον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος έδωσε την νίκη στους Ισπανούς με 3-2. Στην Τσεχία, ο αγέραστος Μόντριτς στο 47 της αναμέτρησης με ατομική ενέργεια άνοιξε το σκόρ για τους Κροάτες. Οι Τσέχοι απάντησαν στο 54 και ισοφάρισαν με τον Κάραμπετς. Αλλά η νίκη ήρθε για τους Κροάτες με την κεφαλιά του Πάσαλιτς στο 77 και την μπάλα να έχει περάσει την τελική γραμμή. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: now.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ενώ η κακοκαιρία σιγά σιγά από τα δυτικά και τα βόρεια φεύγει, εξακολουθούν οι βροχές και οι μπόρες στα ανατολικά και νότια και θα καταλήξουν στο τέλος στην Κρήτη. Όμως αύριο περιμένουμε πια βελτιωμένο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια και σιγά σιγά στα κεντρικά, αλλά στην Κρήτη, όπως βλέπετε, τα φαινόμενα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν λιγάκι, οι βοριάδες λοιπόν στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο τα 5 με 7, κυρίως στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα βόρεια το μεσημέρι τους 25 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά και κυρίως στα δυτικά τους 26 με 27, στα νησιά τους 24 με 26. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς βοριάδες 4 με 5, αλλά στα ανοιχτά έως και 6 μποφόρ, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα γυρόρινα, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και ιδιαίτερα λεπτομερείς στην Αττική.

0: Ραντεβού αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1831 δολοφονείται ο πρώτος κυβερνήτης του ελληνικού κράτους, ο Ιωάννης Καποδίστριας, από τον αδελφό και τον γιο του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, λόγω της φυλάκισης του τελευταίου έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Ως κυβερνήτης, ο Καποδίστριας ανακήρυξε την ίδρυση της ελληνικής πολιτείας και προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την αναδιοργάνωση της κρατικής μηχανής, καθώς και για την θέσπιση του νομικού πλαισίου της νέας πολιτείας. Επίσης, αναδιοργάνωσε τις ένοπλες δυνάμεις σε τακτικά σώματα υπό ενιαία διοίκηση. Προσπάθησε και πέτυχε παράλληλα την επέκταση των συνόρων του νέου κράτους και την κατοχύρωση της ελληνικής ανεξαρτησίας. Σαν σήμερα το 1976 γεννιέται στη Ρώμη ο Ιταλός επιθετικός Φραντσέσκο Τότι, σημαία της Ρώμα, η οποία είναι η μόνη ομάδα που αγωνίστηκε στην καριέρα του από το 1992 μέχρι το 2017. Βέβαια, σε αυτό βοήθησε και η μητέρα του, που όταν τον ζήτησε η Μίλαν, τον έπεισε να μείνει στην ομάδα της αιώνιας πόλης. Με την Ρώμα έπαιξε σε 785 μάτς και σημείωσε 307 γκολ, πανηγυρίζοντας μαζί της ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα. Στην Εθνική Ιταλίας αγωνίστηκε 58 φορές, σκοράροντας 9 τέρματα και με τη φανέλα σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο του 2006. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1984 φεύγει από τη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Χρόνης Εξαρχάκος, σε ηλικία 52 χρόνων. Διακρίθηκε για το τέμπο που έδινε στους ρόλους του, αλλά και την ικανότητα να μιλάει γρήγορα και συγχρόνως πολύ καθαρά. Οι γκριμάτσες του και μόνο αρκούσαν για να προκαλέσουν το γέλιο στους θεατές. Πρωταγωνίστησε στο θέατρο σε κλασικούς αλλά και σύγχρονους ρόλους, ενώ στον κινηματογράφο θα μας μείνουν αξέχαστες οι ερμηνείες του σε ταινίες όπως «Η Παριζιάννα», «Η Ωραία του Κουρέα», «Μαριχουάνα Στοπ», «Μία Ελληνίδα στο Χαρέμι», «Γοργόνες και Μάγκες» και πολλές άλλες. Σαν σήμερα το 2000, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, ο 20χρονος Μιχάλης Μουρούτσος κατακτά το χρυσό μετάλλιο όταν κερδίζει τον Ισπανό Γκάμπριελ Εσπάρτσα στον τελικό των 58 κιλών του Ταεκβοντό. Την ίδια ημέρα η Τασούλα Κελεσίδου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στη δισκοβολία με βολή στα 65 μέτρα και 71 εκατοστά. Στο ίδιο αγώνισμα η Στέλλα Τσικούνα έρχεται πέμπτη και η Κατερίνα Βόγκολη ένατη. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2004, 7 μαθητές του Λυκείου Φαρκαδόνας χάνουν τη ζωή τους και πάνω από 30 τραυματίζονται όταν το τουριστικό λεωφορείο που τους μεταφέρει στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τους Παραολυμπιακούς Αγώνες συγκρούεται με φορτηγό στο πέταλο του Μαλλιακού. Σε ένδειξη πένθους ματαιώνεται το καλλιτεχνικό μέρος της τελετής λήξης των 12ων Παραολυμπιακών Αγώνων.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
1: All right, let's get started.
2: Oh man, this is my baby right here.
3: Yeah. Food, horses, and music.
4: Look at that, it's beautiful.
5: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.
7: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα λέγανε.

Τώρα στην IKEA βρίσκεται κρεβάτια και στρώματα με μείον 25% για ακόμα πιο ξεκούραστες νύχτες μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. IKEA.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

καλώς ήρθατε στο Ρέθυμνο, στην καρδιά της Κρήτης, προστατευμένο από τα Λευκά Αιώρη και τον Ψιλορίτη. Μια πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Η πόλη του Ρεθύμνου θεωρείται μια από τις καλύτερα καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως βλέπετε, υπάρχουν έντονα στοιχεία από τους Ενετούς, μιας και που οι Ενετοί έκαναν την πόλη του Ρεθύμνου ξακουστή στον τότε γνωστό κόσμο. Αργότερα ήρθαν και οι Τούρκοι, όπου άφησαν και αυτοί με την αρχιτεκτονική τους τα σημάδια σε αυτή την πόλη, όπως ο μιναρές που βλέπετε πίσω μου.

Αυτή είναι η νέα πλατεία στο Ρέθυμνο, όπου αν βρεθείς στο κέντρο της και κοιτάξεις τριγύρω, η αρχιτεκτονική των κτηρίων θα σε ταξιδέψει πίσω στο χρόνο.

συνεχίζουμε κατηφορικά προς το νοτικό λιμάνι. Η βόλτα μας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου ξεκινάει εδώ από την κεντρική πύλη ή τη μεγάλη πόρτα που την αποκαλούν και ντόπιοι. Τόπο συνάντησης για όλους, και για τους κάτοικους που ζουν στο Ρέθυμνο, αλλά και για τους επισκέπτες. Η πύλη αυτή κτίστηκε από τους Ενετούς. Άνοιγε νωρίς το πρωί και έκλεινε αργά το βράδυ. Είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα ενετικά, όχι ρωματικά έργα, γιατί εξαιτίας του ότι η πόλη μεγάλωνε ξανά και ξανά, αναγκαζόντουσαν να τα γκρεμίζουν για να τα ξαναφτιάχνουν.

Αυτό είναι το μακρύ στενό, ένα από τα ομορφότερα στενά της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου. Γεμάτο βοκαμβίλιες, ενετικά σπίτια και ενετικές κρίνες. Περπατώντας την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, σου αποκαλύπτεται ένας άλλος κόσμος. Γίνεται μια όμορφη μίξη του παρελθόντος με το σήμερα. Ένας λαβύρινθος γεμάτος εκπλήξεις.

Η λύρα είναι η φωνή της Κρήτης που κρατά ζωντανές τις μνήμες και τις παραδόσεις με το διαχρονικό της ήχο. Ο Νίκος πρώτα έπαιξε τη λύρα, την αγάπησε και μετά ασχολήθηκε με την κατασκευή της. Και την παίζει καλά.

0: Νικόλα, βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι που φτιάχνουμε την κριτική λύρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσο παλιό είναι αυτό το μαγάζι εδώ?
1: Λοιπόν, θα σε εντυπωσιάσω, διότι είναι ανοιχτό από το 1948 και ιστορικά, εν ενεργεία τώρα μιλάμε, πρέπει να είναι το παλιότερο μαγαζί στον κόσμο.
0: Που κατασκευάζει...
1: Που κατασκευάζει την κριτική λύρα, ναι, ο χώρος εδώ μέσα.
0: Εσύ πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο?
1: Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε ένας άλλος κατασκευαστής, ο οποίος δυστυχώς το άφησε τότε επειδή υπήρχε μια κακή κατάσταση μέσα στην οικογένειά του. Το είχαν αφήσει κλειστό για κανένα χρόνο και εφόσον ήταν ξενήλικια στο το μαγαζί, το αναλάβαμε εμείς. Δηλαδή από το 1995 ουσιαστικά είμαστε εδώ πέρα σαν οικογενειακή επιχείρηση μέχρι και σήμερα. Έτσι. Δηλαδή κοντεύουν τα 30 χρόνια. Πατέρας μου όμως, γιατί από τον πατέρα μου ξεκινάει η ιστορία της τέχνης δηλαδή εδώ μέσα, είχε ξεκινήσει από το 1978 που εργάζεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή είναι τώρα, πόσο χρόνο είμαι εγώ, δηλαδή φαντάσου, 46, στα 47 χρόνια δηλαδή προχωράει στο θέμα κατασκευής. Που θεωρείται, πιστεύω, και ο παλιότερος επαγγελματίας κατασκευαστής. Έτσι, γιατί παλιότερα στην Κρήτη το είχαν και πολύ μεράκι το να είναι και παππούδες, ξέρεις, να φτιάξω μια λίρα έτσι, για τη δική μου ή για να φτιάξω μια λίρα για τον κονάκια μου. Αλλά πλέον δηλαδή σαν επαγγελματίες θεωρώ ότι είμαστε εμείς δηλαδή πιο παλιοί.
0: Ξεκίνησε αυτή τη δουλειά επειδή το έκανε ο πατέρας σου, ήταν κάτι άλλο, πιο βαθύ?
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο άνθρωπος, να ξέρεις, μέσα στη ζωή του επηρεάζεται πάρα πολύ από τα παιδικά του χρόνια. Χωρίς να το καταλαβαίνεις κιόλας πολλές φορές. Έτσι, και τη μορφή περισσότερα μας τη δίνουν οι γονείς, διότι έχουμε την πρώτη επαφή, ξεκινάει η πρώτη αγάπη μες στη ζωή μας άμεσα με τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τι συνέβη για, σε μένα, ναι. Πήγε το εργαστήριο το που είναι πάνω στο Τσιπόπουλο, με έπαιρνε ο πατέρας μου τα πρωινά, έτσι, ξέρεις, μικρούλι. Πάρ του, δώσ' του λίγο να τρίψει κάτι εκεί για να περνάει η ώρα του και τα λοιπά και να με προσέχει και παράλληλα. Αυτό όμως δούλευε όμως μέσα μου. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έμπαινε μέσα μου ασθενέστα, ωραία, και σιγά σιγά τα αγαπούσα. Έχει φοβερά συναισθήματα τα οποία αναπαύεται ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί πάντα ο άνθρωπος τι κάνει η ζωή του, θέλει να δημιουργεί.

0: Και αυτό το επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά σε αναπαύει έτσι πνευματικά σε αυτό που κάνεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να έχεις ταλέντο και μεράκι και το κυριότερο είναι υπομονή.
1: Πότε έφτιαξε την πρώτη σου λίρα και ποιος ήταν αυτός που την έδειξε? Πήγες στον πατέρα σου και λες: Πατέρα, τα κατάφερα.
0: Μαζί τα δουλεύουμε. Μα ακόμη μέχρι και σήμερα τα δουλεύουμε μαζί. Γιατί ο χώρος εδώ πέρα, πρόσεξε να δεις. Επειδή δεν είναι τόσο μεγάλος χώρος και θέλω μεγαλύτερο χώρο στο να δουλέψω, να κάνω τα χοντρά κομμάτια, τα δουλεύουμε όλοι μαζί. Εντάξει, έχω ολοκληρώσει λίρες πάρα πολλές φορές, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά πάντα η εργασία μας ήταν μαζί. Γι' αυτό όλες οι λίρες έχουν κάτι από εμάς. Είναι ένα όργανο με τρία ξύλα κολλημένα μαζί. Έτσι. Δηλαδή έχουμε το κύριο σκάφος που είναι πίσω, πάντα μονοκόμματο. Δύο το καπάκι και τρία η γλώσσα μας. Γιατί λέω για το σκάφος που είναι μονοκόμματο? Γιατί πάντα στην κατασκευή μας το μορφώνεις. Δηλαδή έχουμε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο είναι πάντα μονοκόμματο και καλούπι. Δηλαδή είναι χοντροκομμένο και άντε τώρα σιγά σιγά
1: να το φας.
0: Με υπομονή να το τρως σιγά σιγά, να το ελέγχεις συνέχεια, γεωμετρικά, έτσι να μετράς συνέχεια και να ολοκληρωθεί να γίνει όπως είναι η λίρα που σου δείξα προηγουμένως.
1: Δηλαδή με ένα κομμάτι ξύλου τέτοιο ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι πρέπει πρώτα να το φανταστείς και μετά να ξεκινήσεις να το φτιάχνεις?
0: Για να φτιάξεις ένα σπίτι τι πρέπει να κάνεις? Φανταστείς, έτσι να το σχεδιάσεις, και αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και στην κατασκευή της λίρας. Το έχουμε σχεδιάσει.

Κάθε τόπος έχει και μέρη τα οποία μένουν αναλύοντα στον πέρασμα των χρόνων και παραμένουν παραδοσιακά. Έτσι και εδώ στην Κρήτη, ένα από αυτά τα μέρη είναι η Αργυρούπολη, το παραδοσιακό χωριό που είναι χτισμένο στα 230 μέτρα υψόμετρο, πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Λάπα. Περάσουμε την Καμάρα, πάμε να περπατήσουμε μέσα στο χωριό.

Η βόλτα μέσα στο χωριό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί περπατώντας τα σοκάκια υπάρχουν σημεία που φανερώνουν πως το χωριό έχει μακρά ιστορία στο πέρασμα των αιώνων. Όπως για παράδειγμα αυτή η πύλη εδώ, που είναι από την εποχή των Ενετών, που κοσμεί μέχρι και σήμερα το αρχοντικό αυτό.

Το χωριό έχει δύο οικισμούς. Το ανοχώρι που είμαστε εδώ και το κατοχώρι. Εδώ κυριαρχεί το πράσινο και υπάρχει πλούσια βλάστηση. Γιατί? Το χωριό είναι χτισμένο πάνω σε δύο ποτάμια. Η έντονη παρουσία λοιπόν του νερού έχει μετατρέψει το τριγύρω τοπίο από τον οικισμό σε ένα καταπράσινο παράδεισο. Θα περπατήσουμε τώρα κάτω και θα πάμε στις πηγές. Γιατί σε αυτό το χωριό το σημαντικότερο αξιοθέατο το έχει δημιουργήσει η φύση και θα το δείτε σε λίγο.

Κάτω ακριβώς λοιπόν από το ανοχώρι και το κατοχώρι, οι πηγές της Αγίας Δύναμης. Βλέπετε, κατά πράσινο τοπίο, με τα πλατάνια από πάνω, τρεχούμενα νερά, μια δροσερή όαση.

Βρισκόμαστε νότια του νομού Ρεθύμνης. Πίσω μας τα βουνά και απόκριμνη βράχη. Μπροστά μας το Λιβικό Πέλαγος. Έχουμε περάσει το χωριό Σελιά. Φτάνουμε στο Μύρτιο, που από κάτω του είναι η παραλία Πλακιάς. Εμείς όμως κατευθυνόμαστε προς την δημοφιλή παραλία Πρέβελη, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Κρήτης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, και εννοείται όσοι επισκέπτες έρθουν στο νησί, είτε και στο νομό Ρεθύμνης, επιβάλλεται να κάνουν μια στάση. Πηγαίνοντας για Πρέβελη, αφού έχω περάσει τα χωριά και είμαι παραλιακά, το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε ένα πέτρινο κλισάκι, το οποίο είναι καρφωμένο πάνω στα βράχια. Είναι το κλισάκι του Αγίου Παϊσίου. Αν πηγαίνετε Πρέβελη, είτε ερχόμενοι από Ρέθυμνο, είτε από τα Σπακιά, να κάνετε μια στάση στο κλισάκι. Πραγματικά, η θέα από εκεί πάνω σου κόβει την ανάσα.

0: Όλα αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει μου έχουν διδάξει ότι οι ομορφότερες παραλίες είναι αυτές που για τις προσεγγίσεις πρέπει να περπατήσεις αρκετά.
1: Υπέροχη διαδρομή. Η κατεβασιά είναι και πιο άνετη και ξεκούραστη, έχοντας φόντο το Λιβικό Πέλαγος. Είναι λες και βρίσκεσαι πάνω σε ένα μπαλκόνι και μπροστά σου απλώνεται το απέρατο μπλε. Πολλά τα σκαλιά, κανένα 20 λεπτό περπάτημα για να κατεβείτε, αλλά σίγουρα το τοπίο και η φύση θα μας ανταμείψει. Αμέτρητες οι ομορφιές της χώρας μας, αλλά και της Κρήτης ολόκληρης.
0: Φοράσαμε και μαγιό, γιατί για να περάσουμε στο μονοπάτι θα μπει σε ένα φιλικό δάσος. Αλέξανδρε, σίγουρα. Σίγουρα, ε. Μέχρι πού θα φτάσουμε. Οκ. Πάμε. Δεν μας έχει συνηθίσει η ελληνική φύση σε τέτοιες εικόνες. Αριστερά και δεξιά ένα τεράστιο φοινικό δάσος. Αν συνεχίσεις προς τα μέσα, υπάρχουν διάφορα καταρακτάκια, βάθρες, για να κάτσετε και να απολαύσετε έτσι τη δροσιά τους. Το νερό έρχεται μέσα από το φαράκι και καταλήγει στην παραλία. Αξίζει όντως να το περπατήσετε να φτάσετε μέχρι εδώ, μέχρι τις βάθρες, για πιο δροσερές βουτιές. Τελικά τι χρειάζεται ο άνθρωπος, παιδί μου, τι χρειάζεται. Ένα όμορφο φυσικό τοπίο να καθίσει, να ρεμπάσει, να το ακούσει και να ταξιδέψει.
1: Με βάση το θρύλο,
2: ο Οδυσσέας, επιστρέφοντας την Ιθάκη από τον πόλεμο της Τρίας, πιθανότατα έκανε μια στάση στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβηλης. Ίσως κάπου εκεί που ξαποστάσα κι εγώ.
0: Ευτυχία, ευτυχία να βρίσκεσαι σε τέτοια μέρη.

Πηγαίνοντας για Ελεύθερνα, κάντε στάση στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Το μοναστήρι έπαιξε ενεργό ρόλο στην κριτική αντίσταση της Τουρκοκρατίας κατά την κριτική εξέγερση του 1866. 943 Έλληνες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αναζήτησαν καταφύγιο στο μοναστήρι. Μετά από 3 μέρες μάχης και με εντολή του ηγούμενου της Μονής, οι Κρήτες ανατείναξαν βαρέλια με πυρίτιδα, επιλέγοντας να θυσιαστούν παρά να παραδοθούν.

Μπαίνοντας στον προαύλιο χώρο, βλέπεις μπροστά το ναό με τα ιδιαίτερα καμπαναριά. Αριστερά καμάρες, τριγύρω αμπελώνες και όλα αυτά δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από τα μοναστήρια που έχουμε συνηθίσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αφιερώστε λίγο χρόνο και περιπλανηθείτε τριγύρω της Μονής για να δείτε τους κήπους. Περιηγηθείτε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού που μέσα τους λειτουργεί έκθεση εικόνων και ένα μουσείο.

Κριτικές και κριτικοί, σας ευχαριστούμε. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά Αθλητικό FC.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
2: Ναι,
1: εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
2: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
3: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
4: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
5: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
4: μα το βγήκε
5: και το είπε.
6: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Ό,τι να είναι τώρα.
6: Ό,τι να είναι.
5: Super Social.
4: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
3: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Ό,τι να είναι τώρα.
3: Ό,τι να είναι.
4: Όχι, όχι, όχι. Super Social.
1: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε. Γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Είναι το Αθλέτικο FC, η εκπομπή που έχετε συνηθίσει να σας κάνει πολύ καλή παρέα. Αυτό φιλοδοξούμε να συμβεί και απόψε. Κάθε Κυριακή βράδυ με μια διαφορετική σύνθεση αυτή τη φορά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε εξίσου καλά με τους συναδέλφους που έχουν τραβήξει το κουπί μέχρι και απόψε. Ένα Αθλέτικο FC που έρχεται λίγο μετά από την ολοκλήρωση του τελικού του Super Cup στο μπάσκετ με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 101-96 του ΠΑΟΚ και να κατακτά πέμπτο διαδοχικό τίτλο. Ένα Αθλέτικο FC που έρχεται, θυμίζω, είμαστε τόσο στο κανάλι του athletico.gr στο YouTube, όσο και στο Action 24, το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, την ώρα που η εθνική μας κάνει την προσπάθειά της στο δεύτερο παιχνίδι της, στον όμιλο, στη League A του UEFA Nations League. Έχουμε μπροστά μας στις οθόνες μας τη δράση, 15ο λεπτό, στο Augsburg κόντρα στους Γερμανούς, με πολύ καλή εικόνα από όσα έχουμε καταφέρει να ξεκλέψουμε μέχρι στιγμής, χωρίς να έχει ανοίξει ακόμη το σκορ. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες. Ο Τετέι εδώ μπαίνει μέσα στην περιοχή και λίγο έλειψε να κερδίσει το κόρνερ. Δεν τα κατάφερε. Και κλείνοντας αυτή τη μίνι εισαγωγή, έχω να πω μόνο αυτό. Τι δουλειά έχω εδώ με εσάς, τους δύο καρδιτσιώτες, τους μπασκετάνθρωπους του μπάσκετ, Γιάννης Μπουρούσης και Σωτήρης Κωνσταβάς.
1: Το τι δουλειά έχεις εδώ, τελεία. Δεν χρειάζεται να πας παρακάτω.
2: Μπορείς να φύγεις.
1: Πρώτον, ναι. Δεύτερον.
0: Ό,τι είχα να πω το είπα, παιδιά.
1: FC είναι football club, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι. Σωστά. Ναι.
1: Γιάννη.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Όλα καλά.
1: Είναι football club.
2: Όλα καλά. Να ρωτήσουμε και να ευχαριστήσω και εγώ την πλευρά μου την κυρία Τζορτζίνα Πένα που με έφερε σήμερα εδώ το βράδυ, με πίεσε.
0: Γιάννη.
2: Αλλά από την άλλη, αν δεν υπήρχε ο Καρδιτσιώτης εδώ, δεν θα έμεινα εδώ για τα
0: πράγματα. Μα έχωσε και του τρει. Να τα λέμε αυτά. Δεν είναι ντροπή. Μα έχωσε και του τρει.
2: Εσεί βγαίνετε εδώ, σα παρακολουθώ, αλλά αν δεν ήταν ο Καρδιτσιώτης, δεν θα έρθει. Ο κύριο Κωνσταβάρα. Δεν θα ερχόμουν για σένα, συγγνώμη.
0: Οπότε πείτε τα εσείς οι δύο που ξέρετε για τον μπάσκετ. Ναι, γιατί τρέχει το παιχνίδι της εθνικής, αλλά νομίζω ότι κυρίως αυτή τη στιγμή έχει αξία να ακούσουμε πρώτα το δικό σου σχόλιο για τα όσα
2: παρακολουθούν. Μετά από ένα σκληρό Σαββατοκύριακο, θα έλεγα, ο ΠΑΟΚ απέδειξε και σήμερα, παρόλο που έχασε, ότι είναι μια μαχητική ομάδα. Και όλα αυτά που γράφονται το καλοκαίρι θα βάλει δύσκολα, ας πούμε, στους δύο μεγάλους.
1: Μ' αρέσει πως ξεκινάς, γιατί αυτό προφανώς είναι και το. Πώς να σου πω.
2: Το θέμα και το θέμα συζήτηση όλο το καλοκαιριού, να πούμε την αλήθεια. Από τότε που ανέλαβε και ο κ. Μιστακίδης τον ΠΑΟΚ και με όλες αυτές τις προσθήκες που έκανε από προπονητή και παίχτες. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Άρης, υπάρχει και η ΑΕΚ, που θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Mm. Τώρα, όσον αφορά για σήμερα. Συγγνώμη αν κοιτάω εδώ, γιατί με.
1: Βλέπεις την μπάλα.
2: Κοιτάω και την μπάλα.
0: Ό,τι είναι θα σου πούμε. Μην...
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην αγχώνεσαι.
2: Για σήμερα έδειξε ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας, θα έλεγα, σκαλί πιο πάνω από το ΠΑΟΚ, αν θέλεις μισό. Γιατί έδειξε πιο αποφασιστικός, με πολλή ενέργεια. Παρόλο που ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι μπορεί να γυρίσει το μάτς και το κατάφερε μέχρι το 39. Από την άλλη, όμως, κάποιες τελευταίες επιθέσεις του Φουρνιέ με ατομική ενέργεια και του Μοντέρο κατάφερε να κερδίσει αυτό το παιχνίδι σήμερα, που στην ουσία για μένα αυτά τα παιχνίδια ήταν πιο πολύ θέμα προπονητικού χαρακτήρα και όχι τόσο πολύ σημαντικό για
1: αυτό. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω με τα μάτια του αθλητή. Επειδή πρόκειται για το Super Cup και επειδή θα γίνει κουβέντα για το, και με βάση τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ, για το κατά πόσο δίνουν οι αθλητές σημασία σε τέτοιου είδους παιχνίδια ή αν το βλέπουν περισσότερο, όπως είπε, σαν προπονητικό διπλό.
2: Σίγουρα θα γίνει κουβέντα, αλλά από εκεί και πέρα θα σου έλεγα ότι όταν βλέπεις ένα γήπεδο, θα πω ότι τον πόνο μου, όταν βλέπεις ένα γήπεδο στην ουσία που είναι άδειο και να μην είναι σε ένα μεγάλο γήπεδο, γιατί επενδύσεις στους παίχτες, στους προπονητές, αν θέλεις σε γήπεδα που πλέον, όπως ο Παναθηναϊκός, το Telecom Center, στο ΣΕΦ τώρα που ανακαινίζεται, ο Άρης που φτιάχνει το γήπεδο, ο ΠΑΟΚ ακόμα, όταν μπαίνουν αυτά τα λεφτά και γίνεται μια αναβάθμιση του προϊόν και σε παίχτες, εγώ λυπάμαι που βλέπω ένα γήπεδο άδειο.
1: Έχεις δίκιο.
2: Λυπάμαι. Σαν πρώην αθλητής, σαν πρώην μπασκετμπολίστας, λυπάμαι. Άρα αυτό, εκεί θέλουμε μάλλον ίσως περισσότερο δουλειά. Mm-hmm. Να όλοι και οι εξωτερικοί παράγοντες και οι εσωτερικοί παράγοντες να βρούμε λύση πώς αυτό το γήπεδο σήμερα θα έπρεπε να ήταν γεμάτο. Και αν θες όχι αυτό, δεν έχω κάτι με το Περιστέρι, πέρασα και από εκεί λίγο διάστημα σαν παίκτης, ενώ το γήπεδο, αλλά θα έπρεπε σήμερα να είναι μια γιορτή σε ένα μεγάλο γήπεδο. Mm-hmm. Πώς ακούμε για τις συναυλίες, έτσι θα έπρεπε να είναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ποιοτικό θέαμα που βλέπουμε στο παρκέ.
2: Σωστά.
1: Από ομάδες υψηλού επίπεδου και δεν είναι ανάλογη εικόνα στις κερκίδες. Άρχισε με τον ΠΑΟΚ. Και για μένα πολύ σωστά άρχισε με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα την οποία τη βλέπει ο κόσμος, λες, σαν μια ομάδα που ήρθε να παίξει ένα τελικό και τον έχασε από τον Ολυμπιακό, ή αντιμετωπίζεται πλέον ως μια ομάδα Ευρωλίγκας?
2: Νομίζω ότι θα. Ευρωλίγκας δεν θα έλεγα ότι είναι ακόμα έτοιμος, αλλά σίγουρα μια δυνατή ομάδα η οποία μέσα σε 5 μήνες κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Δεν θα σταθώ στις απουσίες του Παναθηναϊκού, γιατί ο ΠΑΟΚ έτυχε να δω χθες το παιχνίδι, έβαλε τον Παναθηναϊκό να παίξει το ρυθμό του ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή του δημιούργησε πολλά προβλήματα. Ίσως είναι καλό για τον Παναθηναϊκό γιατί θα αντιμετωπίσει και ομάδες στην πορεία που να παίζουν έτσι γρήγορα μπάσκετ. Πιο γρήγορο μπάσκετ από ό,τι μπορεί ο Παναθηναϊκός να θέλει να παίξει. Mm-hmm. Και από την άλλη, εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα φαβορή για να πάει ψηλά στη διοργάνωση που παίζει στην Ευρώπη. Mm-hmm.
1: Θα μιλήσουμε αναλυτικότερα νομίζω και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, κυρίως για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός στην ομάδα που έρχεται. Πολλοί μιλούν από το ξεκίνημα της σεζόν και φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με την πρεμιέρα των δύο ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, για έναν ελληνικό τελικό ο οποίος έρχεται στην Ευρωλίγκα. Είναι προφανώς πολύ νωρίς.
0: Το πήγες και εσύ, το πήγες πολύ
1: νωρίς. Ναι, ναι, γίνεται κουβέντα. Δεν το πάω εγώ.
2: Θυμίζεις Βαγγέλη Ιωάννου.
1: Δεν το πάω εγώ.
0: Κάτσε να το σημειώσω, κάτσε να δω time code.
1: Πηγαίνει μόνο του και ήδη γίνεται κουβέντα. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Για να μπορούμε να μιλάμε για κάτι τέτοιο από το ξεκίνημα.
2: Είναι πάρα πολύ νωρίς. Εννοείται κάποια στιγμή, όσο ζούμε, μπορούμε να το ζήσουμε στο μέλλον. Αλλά θεωρώ είναι πάρα πολύ νωρίς. Γιατί οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες. Mm-hmm. Μπορεί να είναι κουραστικό αυτό που λέμε και σχολιάζουμε. Όπως σε όλα τα αθλήματα, Σεπτέμβριο μήνα δεν μπορείς να είσαι έτοιμος. Θα το δούμε στην πορεία. Μακάρι. Εννοείται θα είναι ευχή έργο να το δούμε, να δούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σε ένα τελικό Ευρωλίγκας. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς.
0: Ωραία, να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Πόσο διαφορετικό περιμένεις τον Ολυμπιακό σε σχέση με την περασμένη σεζόν, με βάση και τις προσθήκες που έχει κάνει και τις προσταφερές τέλος πάντων στο ρόστερ, και πόσο διαφορετικό αντίστοιχα περιμένεις να τους πακετάρουμε έτσι αυτούς τους δύο και θα πάμε στη συνέχεια και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, και πόσο διαφορετικό περιμένεις και τον Παναθηναϊκό σε σχέση και με τον μπάσκετ που θα παίζουν, δηλαδή με τη φιλοσοφία που θα έχουν πέρα από το δείκτη ποιότητας.
2: Κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός έδειξε και μέσα στη Βιτόρια στο πρώτο μάτι της Ευρωλίγκας, αλλά όπως και σήμερα θα τρέχει και θα παίζει σε υψηλά στάνταρ στο σκοράρισμα. Mm-hmm. Τη σκληρή άμυνα που παίζει. Άρα θα δούμε έναν Ολυμπιακό περίπου στα ίδια στάνταρ με πέρυσι. Θεωρώ. Γιατί οι προσθήκες που πήρε βοηθάνε σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Όπως
0: και είναι. Δεν έχει αλλάξει και προπονητή.
2: Ακριβώς. Η φιλοσοφία του προπονητή θα είναι ότι πιο πολύ να γυρίζει μπάλα στην επίθεση, να κουμπάνε όλη την μπάλα και μέσα από το σύστημα να δημιουργεί την επίθεση. Όσον με αφορά για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχω καινοποιεί την εικόνα από χθες σε σχέση με τον Μπράντοβιτς εποχή που λέμε και Αταμάν. Αν με ρωτάς, χθες εγώ είδα ένα μπάσκετ πιο πολύ του Αταμάν. Τι εννοώ?
1: Σε αντίθεση με την πρεμιέρα του στην Ευρωλίγκα.
2: Σωστά. Τι εννοώ, για να μην παρεξηγηθούμε. Ότι ο ΠΑΟΚ χθες έβαλε τον Παναθηναϊκό σε δυσκολία γιατί έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Άρα μπήκε σε αυτή τη διαδικασία ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν έτοιμος και δεν ήταν έτοιμος στην άμυνα. Άρα η φιλοσοφία του κότσου Μπράντοβιτς, επειδή σε κάποια σημεία σημαντικά χάθηκε η επικοινωνία στην άμυνα των παιχτών του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ο Γιαμπουσέλ, ας πούμε, πήγε να βοηθήσει στη baseline την ώρα που μάρκαρε ο Λεσόρ. Είναι κάποιες φάσεις οι οποίες με γυμνό μάτι κάποιος που γνωρίζει τον μπάσκετ το καταλαβαίνει. Απλώς ο κόσμος πρέπει να ξαναδούμε το παιχνίδι, αυτό που λέμε να κάνουμε το scouting,
0: για να καταλάβει. Για να το εξηγήσει.
2: Ναι, για να καταλάβει τι εννοώ. Για να μην παραξηγηθώ το λέω. Άρα, ο Παναθηναϊκός έχει πιο πολλή δουλειά, σύν ότι έχει τις απουσίες. Και από την άλλη όμως θα δούμε, εννοείται, διαφορετικό μπάσκετ. Πιο συγκεντρωμένο και πιο οργανωτικό από τον κότσο Μπράντοβιτς.
0: Πιο σκεπτόμενο, θυμάμαι ότι
2: υπάρχει,
0: υπήρξε μια περίοδος που μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση εδώ στην Ελλάδα.
2: Είναι αυτή η φιλοσοφία του να παίζει με πλάνο και αυτό θα γίνει. Απλά χθες εγώ προσωπικά δεν το είδα.
1: Mm-hmm. Επειδή μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό.
2: Βοήθησε και ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλή δουλειά πέρυσι, εχθές. Όπως και σήμερα, στο τέλος δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό με μεγάλη διαφορά. Γύρισε ένα μάτσο από 20 πόντους σχεδόν.
1: Ξαναπήγαμε στον Ολυμπιακό λοιπόν και λέω θα αλλάξει προσθήκη του Μοντέρο την αγωνιστική φιλοσοφία, την αγωνιστική φυσιογνωμία του Ολυμπιακού. Το λέω γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ εκρηκτικός, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει φάσεις μόνος του. Θα του αλλάξει τη φυσιογνωμία.
2: Θα την αλλάξει γιατί.
1: Θα σου εξηγήσω αργότερα. Μιλάω και για μπάσκετ και βλέπω και ποδόσφαιρο ταυτόχρονα. Αυτό είναι το φοβερό.
2: Ο Μοντέρο είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Έρχεται από το Ισπανικό πρωτάθλημα, το οποίο κατ' εξοχήν είναι γρήγορο το πρωτάθλημα. Είναι σκόρερ. Μπορεί να σκοράρει, να σουτάρει με step back τρίποντα, να διεισδύσει. Άρα καταλαβαίνεις, δίνει στον Ολυμπιακό ένα επιπλέον κίνητρο και όπλο στο να παίζει πιο γρήγορα τον μπάσκετ. Mm-hmm.
1: Λένε κάποιοι ότι ο Παναθηναϊκός χθες εμφάνισε κάποια τα προβλήματα που εμφάνιζε επί Αταμάν. Δηλαδή.
2: Σε πρόλαβα.
1: Πρόβλημα στο rebound. Ναι. Πρόβλημα στο rebound. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Υπήρχε πρόβλημα στο rebound την περσινή χρονιά, δεδομένο.
2: Ναι, υπήρχαν στιγμές μέσα στο παιχνίδι, στο δεύτερο δεκάλεπτο, αν θυμάμαι καλά, που ως προς το τέλος έχασε κάποια συγκεκριμένα πολλά rebound. Ναι. Mm-hmm. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Αλλά αυτό έχει να κάνει με την αυτοσυγκέντρωση.
2: Ομαδική δουλειά. Να ξέρεις κάτι. Yeah. Είχα συμπαίκτη, δεν χρειάζεται από όνομα, mm-hmm. που δεν πηδούσε εφημερίδα που λέγαμε και έπαιρνε πολλά rebound.
1: Είσαι ήταν συμπαίκτη.
2: Όχι, αλλά πάμε στον ίδιο με τα πουκάμισα. Στη λίστα.
0: Καταρχάς το μέμο δεν το πήρες για τον κώδικα
1: των ενδυματολογικών.
0: Όχι, το μέμο για τον κώδικα των ενδυματολογικών πρώτον. Και δεύτερον, με μετρημένο άλμα 90 εκατοστά, ντροπή να το λες.
1: Ναι,
0: παρακαλώ πολύ. Και εμείς οι βολεμπολίστες κάτι κάνουμε.
2: Που σημαίνει ότι το rebound είναι θέμα διάθεσης. Άρα, όταν γίνεται ένα σουτ, δεν είναι απλά κοιτάς την μπάλα, πρέπει να πας και στην μπάλα. Mm-hmm. Η μπάλα δεν έρχεται στα χέρια σου.
1: Σε ρώτησε γιατί άκουσα τον Ομπράντοβιτς, αν δεν κάνω λάθος, να λέει ότι είχαμε πρόβλημα στα rebound σε ένα σωστά. σημαντικό βαθμό γιατί οι παίχτες ήταν όλοι κάτω από την μπασκέτα. Ότι δεν έπαιρναν σωστές αποστάσεις από την μπασκέτα.
2: Όχι για την μπασκέτα. Δεν ήταν συγκεντρωμένα όταν γινόταν το σουτ. Mm-hmm. Ίσως μένανε περισσότερο. Ήταν πιο ενεργοί οι αντίπαλοι. Είχαν περισσότερη διάθεση ο Πάουκ να πάει στο επιθετικό rebound. Mm-hmm. Συμβαίνει αυτό, εντάξει, σε κάποια παιχνίδια θα συμβεί. Mm-hmm.
1: Άλλο θέμα συζήτησης και προβληματισμός σε σχέση με τα περσινά προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός είναι αν έχει.
2: Συγγνώμη, πάνω σε αυτό που είπες. Πόσα, αν δεις.
0: Ναι, μην τον διακόπτει συνέχεια, μου σου λέει για μπάσκετ. Δηλαδή,
2: δεν είμαι. Δεν έχω κολλήσει ο Ανώ.
0: Σε παρακαλώ.
2: Με πνίξατε.
0: Εδώ είναι ο σοφός του αθλήματος.
2: Πόσοι playmaker, π.χ. ο Νίκα Λάθης, είναι από τους πιο κορυφαίους rebounder να ξέρει στην Ευρωλίγκα. Αν δούμε στατιστικά του Νίκ, που σημαίνει ότι είναι διάθεση. Τι θέλω να πω, δεν είναι θέμα ψηλού μόνο. Α, έχουμε 2-10, 2-13 και θα μας πάρει όλα τα rebound. Είναι ομαδικό το rebound. Mm-hmm.
1: Ωραία. Κάποιος λοιπόν συνδέει αυτή την ιστορία των rebound που λες, εσύ λες ότι είναι θέμα διάθεσης και προφανώς είναι και θέμα διάθεσης, με το ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ένα κλασικό πεντάρι. Δεν είχε την περασμένη σεζόν, γινόταν κουβέντα. Έχει φέτος με την παρουσία του Γιαμπουσέλ, είναι περισσότερο τεσάρι που παίζει πεντάρι.
2: Σίγουρα είναι τεσάρι και παίζει πεντάρι, αλλά απ' την άλλη όμως έχει τραυματία το φάλ.
1: Ισχύει.
2: Τώρα, αν στην πορεία. Είναι πολύ νωρίς, αλλά δεν θα πούμε τώρα πρέπει να πάρει μεταγραφή 5. Μπορεί όντως να ψάχνουν να βρουν 5, αλλά να μην υπάρχει ακόμα στην αγορά. Δεν είναι εύκολο να βρεις παίχτες, και ειδικά σε αυτό το υψηλό επίπεδο, να πάρεις ένα πεντάρι το οποίο να το πάρεις για να το πάρεις. Πρέπει να σου δώσει και κάποια άλλα πράγματα μέσα στην ομάδα. Αν θες το πικερό να είναι καλός, στην άμυνα και μετά εννοείται και το rebound. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πάρεις ένα ψηλό 2-17 μόνο για το rebound.
1: Ένα άλλο θέμα. Έλα.
0: Να βάλω.
2: Μα είναι πάω και εγώ να παίξω, αντέχω ακόμα. Ναι.
1: Ουσιαστικά η περιγραφή.
0: Έχω καταλάβει ποιον έλεγε πριν βέβαια για το rebound, αλλά δεν ήθελα να το πει. Εκείνο το λέω και εγώ.
1: Μισό λεπτό. Η περιγραφή
2: φυσικά. Πε μου από τι ξεκινάει το επίθετο.
0: Το επίθετο από κάπα.
1: Στο κατάλαβε.
0: Να τώρα μην ασχολείσαι.
1: Η περιγραφή του σέντερ που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά που έχει ο Γιάννης. Θέλω να πω ψηλό κορμί. Δύναμη μέσα στη ρακέτα, μπορεί να βγει και έξω και να σουτάρει. Είναι.
2: Κάτσε με φάμε γκολ τώρα, περίμενε.
1: Τις προδιαγραφές.
0: Έλα, εντάξει, μια χαρά. Ήθελα να βάλω μερικά μηνύματα στην κουβέντα. Mm-hmm. Βλέπω κουβέντα για διαιτησία. Π.χ. Τσαρούχα Λατρεία στον Ολυμπιακό και χθες και σήμερα. Μπράβο, Λιόλιο. Για να δούμε τον τελικό φέτος θα είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, αναρωτιέται ο Νίκος. Ο Τζίμις γράφει Κωσταβάρα. Κωσταβάρα Γίγαντα. Κωσταβάρα Γίγαντα. Θα μιλήσετε για τη σφαγή ή ντρέπεστε.
2: Ποια σφαγή?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα και πολύ.
2: Σφαγή εννοεί για το μάτσο σημερινό. Εντάξει, εγώ δεν είμαι.
0: Και πολύ σε τι ακριβώς αναφέρονται, γιατί το βλέπαμε λίγο, ξέρεις, στη διαδικασία. Μπαίνουμε στο στούντιο, βγαίνουμε από το στούντιο.
2: Αλλά από την άλλη, όχι, δεν είναι δικαιολογία. Ναι. Δεν είμαι ορμόδιος, δεν είμαι διαιτητής, ξέρεις, για να κάνω σχολιασμό. Αλλά αυτό με λυπεί, γιατί είπα πέρυσι μια εκπομπή στο διπλανό στούντιο.
0: Στο στούντιο είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μιλάς ελεύθερα.
2: Έχει πιο πολύ κρύο όμως.
0: Να βλέπουμε εικόνα και από την αμμόνο. Συνεχίζεις, Γιάννη.
2: Ότι δυστυχώς, αν ξεκινήσουμε με το καλημέρα, πάω Κάρι, ό,τι γίνεται με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θα χάσουμε όλη την ουσία.
1: Και ποια είναι η ουσία?
2: Η ουσία να απολαύσουμε, σίγουρα μπορεί να γίνονται λάθη. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, όλες οι δουλειές μας κάνουμε λάθη. Να προσπαθήσουμε να βελτιωθούν. Ο κάθε αυτός που έχει τεστ διαιτητής, παίκτης, προπονητής, παράγοντας να βελτιώνεται μέσα από τα λάθη για να μην υπάρξει αυτή η γκρίνια συνέχεια.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο άθλημα για να το διαιτητεύσεις.
2: Το μπάσκετ μπορεί να δώσει ένα φάουλ σε ένα δευτερόλεπτο που να μην είναι και μετά που να σου γίνεται και να μην δίνεται. Δηλαδή είναι θέμα επαφής. Το μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο σαν άθλημα να το. Κρίνεις, αν δεν το ζεις από μέσα.
1: Ας μην μείνουμε στη διαιτησία.
2: Ναι, δεν θέλω να μείνω γιατί τα έχω περάσει σαν παίκτης, οπότε ναι, δεν θέλω.
1: Οι προπονητές παίρνουν συνήθως το χαρτί με τα στατιστικά και κοιτάνε. Και αναλόγως
0: Εδώ υπάρχει αναφορά, sorry, σε διακόπτω και πάλι, απλά για να μην νομίζει και ο κόσμος ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα και δεν τους δίνουμε.
2: Εγώ τα διαβάζω, δεν έχω το να διαβάσω.
0: Εγώ τα διαβάζω, Τσαρούχα λέει, καθόρισε με το έτσι θέλω τον τελικό με αδιανόητο σφύριγμα. Εγώ έχω την περιέργεια.
2: Να μας πει ποιο είναι.
0: Ναι, να μάθω ποιο ακριβώς είναι αυτό το σφύριγμα στο οποίο αναφέρεται. Γι' αυτό το.
2: Μήπως εννοεί το Σάσα Βεζέγκοφ το τρίποντο.
0: Δεν
2: εννοεί αυτό.
0: Δεν έχω καταλάβει, το ομολογώ. Mm-hmm. Καλώς τον. Παίζει εθνική ποδόσφαιρο με τη Γερμανία στη Γερμανία και εσείς ασχολείστε με μπάσκετ. Είστε στον κόσμο του Μάλμπορο που έλεγε και παλιά μια διαφήμιση. Ναι, ασχολούμαστε με τον μπάσκετ γιατί τον μπάσκετ ολοκληρώθηκε. Γιατί έχουμε τον Γιάννη Μπουρούση εδώ να μας μιλήσει για μπάσκετ που καταλαβαίνει πολύ περισσότερα πράγματα από όλους μας και μπορεί να μας τα εξηγήσει. Και παράλληλα παρακολουθούμε και το μάτι της εθνικής για το οποίο θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε.
1: Να αφήσουμε λοιπόν τη διετησία και να πάμε σε αυτά που πραγματικά αξίζει τον κόπο να σχολιάσει κανείς. Έχει πάρει την κάρτα με τα στατιστικά από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, την πήρα,
1: τελικού.
2: Ναι,
1: και έλεγα ότι οι προπονητές δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στα στατιστικά, ιδίως οι προπονητές του μπάσκετ. Δεν ξέρω αν δίνετε κι εσείς οι παίκτες την ίδια μεγάλη σημασία στα στατιστικά. Και ποιο είναι αυτό που έχει
2: μεγαλύτερη
1: καθόλου. Ποιο είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία.
2: Δεν μου άρεσε.
1: Γιατί.
2: Τι έχει, τα λάθη
1: ναι.
2: Και τα rebound.
1: Okay, θα σου πω γιατί. Γιατί από αυτά τα rebound που λες προέκυψαν και 24 παραπάνω επιθέσεις του ΠΑΟΚ στο χθεσινό ημιτελικό.
2: Αυτό που είπες. Το είπες μόνος. Έχεις παίξει μπάσκετ.
1: Παίζω.
2: Γιατί ξέρω ότι παίζεις πάντελ.
0: Εντάξει, πάντελ τώρα προσπαθεί.
2: Θα κάνουμε ένα την άλλη εβδομάδα, θα παίξω και εγώ μαζί σας.
0: Πού, στα Τρικαλά.
2: Όχι, θα έρθω εδώ, και εδώ. Που παίζετε. Θα έρθω, θα έρθω. Θα έρθω και θα παίξουμε.
1: Εντάξει. Βλέπεις κάτι περίεργο στα στατιστικά.
2: Δεν πρόλαβα να τη δω. Πείτε τα δικά σας για το ποδόσφαιρο. Και αυτός ο κύριος που σχολίασε, γιατί εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα σχόλια. Εννοείται θα πούμε για το ποδόσφαιρο και εννοείται είστε ποδοσφαιρική εκπομπή. Η εθνική ομάδα παίζει. Και απευθύνεται σε έναν άνθρωπο που έχει παίξει 15 χρόνια σε ρίσκα εθνική ομάδα. Δηλαδή, άμα δεν αγαπάμε την εθνική μας ομάδα, τι θα
0: πούμε. Μην τρελαθούμε. Πάμε σε ρεπορτάζ όμως, γιατί είναι σε εξέλιξη απονομή και έχουμε και τη Βάλια Πηλιανίδη για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βάλια.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
3: Μια χαρά κι εμείς, μια χαρά. Εδώ τώρα περιμένουμε να γίνει η απονομή του τροπέου στον Ολυμπιακό. Πέμπτη συνεχόμενη κατάκτηση Super Cup για τους Ερυθρόλευκους. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Να πούμε ιδιαίτερα προς το φινάλε του. Αναμένουμε τον κύριο Μελή να δώσει το τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Τώρα γίνονται έτσι κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πολύ αξιόμαχος αυτό το τουρνουά. Έκανε πάρα πολύ έτσι, ωραία παιχνίδια και δραματικά παιχνίδια θα λέγαμε. Αλλά αυτή τη φορά ο Κώστας Παπανικολάου αυτή τη στιγμή πηγαίνει προς το κέντρο του stage που έχει στηθεί για τους νικητές του Super Cup. Παραλαμβάνει το τρόπαιο από τον κύριο Μελή. Και ετοιμάζεται. Δεν έχω πολύ καλή ορατότητα, να ξέρετε. Επομένως, προσπαθώ να δω αν θέλει να καλέσει κάποιον μαζί. Δεν νομίζω να το κάνει. Προσπαθώ να δω. Με συγχωρείτε λίγο
0: τώρα. Ναι, Βάλια, καταλαβαίνουμε τώρα. Καταλαβαίνουμε, προς Θεού. Πώς ήταν η ατμόσφαιρα, Βάλια.
3: Λοιπόν, από τα χέρια του Κώστα Παπανικολάου. Συγγνώμη που σας διακόψω, υπάρχουν και κομφετί και έτσι πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Όπως είπαμε νωρίτερα, πέμπτη συνεχόμενη κατάκτηση. Βέβαια μια κατάκτηση η οποία θα ξεχαστεί εύκολα, να πούμε για τον Ολυμπιακό, μιας και αύριο οι Ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν με προορισμό το Κάουνας για την διαβολοβδομάδα της EuroLeague, ωστόσο σήμερα θα το γιορτάσουν. Δεν είναι νωρίς το αεροδρόμιο.
0: Βάλια, εμείς έχουμε και την πολυτέλεια της μετάδοσης. Εσύ αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ δεν μπορείς να έχεις μπροστά στο monitor. Οπότε, από ό,τι με ενημερώνει ο αρχισυντάκτης μας, ο Σπύρος Τζάνης, ήταν και Γιώργος με Παναγιώτη Αγγελόπουλο στην απονομή και πήγανε και αυτοί εκεί για να.
3: Εγώ επειδή τους έχω πλάτη, δεν
0: μπορούσα. Ναι, το καταλαβαίνω γι' αυτό το λέω, για να σε βοηθήσουμε κι εμείς από εδώ που έχουμε την εικόνα μπροστά μας από την τηλεοπτική κάλυψη.
3: Πάντως να πούμε ότι ο Σάσα Βεζένκοφ που βγήκε πρωτοσκόρερ και MVP του τουρνουά έκανε στην άκρη μαζί με τον Κώστα Παπανικολάου και τώρα κάνουν σλάλο με τα κομφετί. Είναι έτσι μια όμορφη στιγμή. Άλλωστε δυο τους είναι έτσι πολύ καλοί φίλοι. Οπότε ναι.
0: Βάλια, πώς ήταν η ατμόσφαιρα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω νωρίτερα. Βλέπω ότι κάποιος ετοιμάζεται να περάσει από εκεί. Θα περάσει τώρα, δεν πειράζει με το παιδί, το πατέρας. Καλή ξεκούραση. Πώς ήταν η ατμόσφαιρα, γιατί το συζητούσαμε και με τον Γιάννη. Ουσιαστικά ο Γιάννης το έθεσε το θέμα και πολύ καλά έκανε. Ότι τέτοια παιχνίδια θα έπρεπε να είναι κανονικά γιορτή σε μεγάλα γήπεδα, γεμάτα κόσμο, με πολλές χιλιάδες φιλάθλους να τα παρακολουθούν. Και δεν ήταν αυτή η κατάσταση που ζήσαμε αυτές τις μέρες στο κλειστό του Περιστερίου. Εσύ πώς το είδες από μέσα?
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι, όντως. Υπήρξαν πάρα πολλά παιδιά από τις ακαδημίες του Περιστερίου στις εξέδρες. Κάποιοι υποστήριζαν τον Ολυμπιακό, άλλοι τον ΠΑΟΚ, αντίστοιχα και χθες με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Αλλά έχουν δοθεί πάρα πολλές προσκλήσεις σε κόσμο, συγγενείς, φίλους, κατά κύριο λόγο. Δεν υπήρχαν οργανωμένοι οπαδοί. Επομένως, ναι, θα θέλαμε να δούμε έτσι πολύ κόσμο στο γήπεδο. Δεν το είδαμε, δεν ήταν εφικτό. Υπάρχει όμως ωστόσο έτσι φίλαθλος κόσμος του Ολυμπιακού, όχι οπαδοί, οι οποίοι αν τους ακούτε, αν περνάει στα αυτιά σας, φωνάζουν έτσι μερικά συνθήματα. Επομένως, ναι, καλό θα ήταν να υπάρχει και κόσμος, να υπάρχει έτσι ατμόσφαιρα, να υπάρχει παλμός, αλλά αυτό δεν ήταν φέτος δυνατό. Ας ελπίσουμε ότι στα επόμενα δεν θα έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις.
0: Πάντως φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ ότι με την εικόνα που έδειξε ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα δύο παιχνίδια, με την νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και με την απόδοσή του και με το πόσο πολύ πίεσε, ουσιαστικά τον έφτασε στα άκρα τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup, επιβεβαίωσε όλα όσα συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό σε σχέση με το πόσο πολύ έχει ενισχυθεί τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης, οι δύο παραδοσιακές δυνάμεις που έρχονται, για να είμαι πιο σωστός, επανέρχονται στο προσκήνιο, στο ελληνικό μπάσκετ.
3: Πράγματι, η Θεσσαλονίκη θα παίζει πάρα πολύ δυνατά φέτος, είναι η αλήθεια. Και επίσης είναι πραγματικότητα ότι τις χρειαζόμαστε και τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Συγγνώμη, κάνω νοήματα παράλληλα, κάνω τον τροχονόμο για να μην περάσουν μπροστά από την κάμερα.
0: Δεν πειράζει. Βάλια, μην ασχολείσαι, δεν πειράζει. Ας περάσει και κανείς, δεν βαριέσαι. Θα του πάρουμε και το κεφάλι.
3: Είναι πάρα πολύ στενός ο διάδρομος, επομένως προσπαθώ κι εγώ. Αλλά ναι, είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε το ελληνικό μπάσκετ, χρειάζεται και τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης μαζί με τον Ηρακλή, θα πω εγώ, γιατί κάνει και ο Ηρακλής μια αξιόμαχη προσπάθεια. Αλλά σήμερα και χθες μάλλον είδαμε τον ΠΑΟΚ να κάνει έτσι πολύ γεμάτες εμφανίσεις, πολύ πιστικές εμφανίσεις. Έχει ξοδέψει πολλά εκατομμύρια για να χτιστεί αυτό το σύνολο με το μεράκι του Τέλη Μιστακίδη και του Ανδρέα Τρινκέρι. Επομένως, είναι ανάγκη να έχουμε και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.
0: Εντάξει, Βάλια, μην σε ταλαιπωρήσουμε άλλο, γιατί έχει και πάρα πολύ κίνηση εκεί που βρίσκεσαι.
3: Θα πρέπει να κατέβω κάτω.
0: Ναι, κατέβα για ρεπορτάζ. Κατέβα για ρεπορτάζ και τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά, Βάλια, να είσαι καλά.
1: 0-0 είμαστε ακόμα με τη Γερμανία. Έχει ισορροπημένο το παιχνίδι. Δεν είναι, ούτε μας έχει πιάσει κατηφόρα, ούτε.
0: 37ο λεπτό. Το έχουμε εμείς εδώ μπροστά μας. Δεν έχει ακόμη σκορ το μάτς. Κάτσε να ρίξω μια ματιά και στα στατιστικά.
1: Για δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση, Γιάννη, από τα στατιστικά.
2: Είδα, ναι.
0: Όχι, εγώ λέω για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, το κατάλαβα. Το μπάσκετ.
2: Αναφέρεται ο κύριος που ο παδός, τέλος πάντων, ο φίλος που μας βλέπει. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός σούταρε 31 βολές. Ο ΠΑΟΚ 17, αλλά ο ΠΑΟΚ σούταρε 49 τρίποτα, 46 τρίποτα. Ο Ολυμπιακός πήγαινε στην επαφή και ο ΠΑΟΚ σούταρε απ' έξω.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και έγινε και πέρσι η κουβέντα αυτή. Δεν μπορείς να κρίνεις από τα νούμερα μόνο, από τα στατιστικά, έτσι δεν είναι.
2: Ναι,
1: πρέπει να έχεις και την εικόνα και τα χαρακτηριστικά των ομάδων.
2: 46 τρίποτα και ο Ολυμπιακός 24. Καταλαβαίνεις πόσες επιθέσεις επιπλέον ο Ολυμπιακός διεκδίκησε μέσα είτε από πικ εν ρολ είτε μέσα στη. Στη ρακέτα.
0: Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ και από τα μηνύματα, γιατί τα
2: έχω μπροστά
0: μου, η κουβέντα
2: διακόπτω.
0: Γίνεται για ένα κλέψιμο του Οσμάν σε φάουλ.
2: Ναι, είναι φάουλ. Θεωρώ είναι φάουλ, γιατί παρόλο που δεν το έχουμε δει εμείς, γιατί αν θυμάσαι, είναι το τελευταίο δευτερόλεπτο που κλέβει από τον Νίκο Λάκη, που παίζει παγίδα.
0: Τώρα τη θυμήθηκα τη φάση.
2: Ναι, εμείς δεν το είδαμε σε replay, γιατί ήμασταν εδώ. Εάν δεν είναι. Φάνηκε ότι του χτυπάει το νόμο. Από εκεί και πέρα, αν δεν είναι αυτό, ναι, ίσως.
1: Οσμάν ήταν.
2: Οσμάν πήρε την μπάλα από την μπάσα του Μοντέρο.
0: Ναι, ναι. Okay. Και είναι πάνω στο Μοντέρο.
2: Ο Καλάθης έκανε παγίδα με έναν άλλο παίκτη του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι ποιος είναι, γιατί δεν το είδαμε σε replay εμείς. Αν εκεί δεν είναι φάουλ, ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει την μπάλα στον φινδιασμό. και μπορεί να βάλει ένα καλάθι. Mm-hmm.
1: Το 19-46 τρίποδα του ΠΑΟΚ σου κάνει εντύπωση, είναι πάνω από 40%, 41,3.
2: Είναι 41%, είναι πάρα πολλά τρίποδα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως με τα τρίποδα γύρισε το μάτς, αλλά από την άλλη δεν μπορεί συνέχεια με τα τρίποδα να κερδίσει ένα μάτς. Mm-hmm. Σκόραρε βέβαια 19. Μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, αλλά από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
2: Αλλά από την άλλη.
0: Πολύ τρίποντο.
2: Θα πιστεύω θα παίζει. Ναι, ο Τρινκέρι, ο κόουτς Τρινκέρι παίζει γρήγορο μπάσκετ και αν θέλει Ισπανο-Ιταλικό. Οπότε έτσι θα είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ισπανο-Ιταλικό, μου άρεσε αυτό.
2: Ναι, γιατί έτσι παίζουν οι Ιταλοί. Έτυχε να περάσουν.
0: Κάτι λίγο μωρέ, κάτι λίγο. Εντάξει. Mm-hmm. Το κάνει θέμα κι εσύ.
2: Βέβαια, για να ξανακάνουμε στο μπάσκετ όπως και στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα αθλήματα, αλλά πόσο μάλλον στο μπάσκετ που είναι επαφής, γιατί κάθε δευτερόλεπτο είναι επαφή, πρέπει να ξαναδείς το παιχνίδι ανά δευτερόλεπτο, αυτό που λέμε το scouting, για να κρίνεις που έχεις κάνει λάθη, αν σε αδείξει η διευθυνσία. Να το πω απλά.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Χολ σε αυτόν τον Ολυμπιακό? Λέω ήταν καλός και στον ημιτελικό, ήταν καλός και σήμερα.
2: Και προχθές ήταν καλός στην Ευρωλίγκα. Θα είναι τα βασικά. Πεντάρια μέσα στη χρονιά του Ολυμπιακού. Mm-hmm.
0: Κατοχή μπάλας, παιδιά, στο Augsburg, στο παιχνίδι της εθνικής μας, δεν μου προέκυπτε να σας πω την αλήθεια από όσο μπορούμε να
2: κλείσουμε. Νομίζω είναι η Γερμανία παραπάνω,
0: Τι γίνεται η Γερμανία παραπάνω, είναι η λιοντάρια χριστιανή. 78% οι Γερμανοί, 22% εμείς. Ναι. Αλλά δεν αποτυπώνεται αυτό.
1: Όχι, γιατί είμαστε πολύ
0: στα υπόλοιπα στοιχεία του παιχνιδιού. Βέβαια, τα 6 goals μέχρι στιγμής, όσο μπορούν να δίνουν μια εικόνα, κάτσε εδώ να δούμε. Εντάξει.
2: Πάμε.
0: Είναι 0,78 για τη Γερμανία και μόλις 0,11 για μας. Οι τελικές είναι 7 για τους Γερμανούς, 4 για μας. Και είχε και μια φοβερή επέμβαση ο Τζολάκης πριν από λίγο. Ναι. Σε ένα πολύ καλό σου του Αντεγέμι από τα όρια της περιοχής. Το έβγαλε πολύ κοντά στο αριστερό του παράθυρο. Αυτή είναι η εικόνα του μάτς της εθνικής μέχρι στιγμής. Παραμένει ισόπαλο χωρίς σκορ στο Augsburg, δεύτερη αγωνιστική του ομίλου για τη League A του UEFA Nations League.
2: Πόσους Έλληνες έχει μέσα?
0: Έχει 6-7.000. Έτσι έλεγε το ρεπορτάζ, για 6-7.000. Πάμε στο κεφάλαιο ΠΑΟΚ, Άρης. Να το κάνουμε και αυτό το πακέτο όπως κάναμε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ.
0: Τι σημαίνει, γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Όχι, δεν σε κοιτάω έτσι. Έχω δει τη φάση. Θες να τη δείξω για να τη δεις. Είναι αυτό το φάουλ του Καλάθι.
2: Δεν είμαι διαιτητής. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ.
1: Δεν θες, οκ.
2: Αλλά να τη δω και ας.
1: Οκ. Πες το ότι θα τη βρω και θα τη δείξω στο Γιάννη.
0: ΠΑΟΚ και Άρης ουσιαστικά είναι οι δύο ομάδες που φαίνεται ότι έρχονται να κουμπώσουν και να φτιάξουν ένα καρένα το
2: μαζί,
0: με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ αλήθεια, πού την τοποθετείς σε επίπεδο? Αν μπορείς, χωρίς φωνή.
2: Αν θέλεις, χαμηλώσε εδώ.
0: Αν θέλεις, κάνουμε κουμπί. Χίλια συγγνώμη. Ας χωρίς.
1: Ναι, ήσουν εδώ και δεν το κατάλαβα.
2: Κοίταξε να δεις.
0: Την ΑΕΚ πού την τοποθετείς?
2: Η ΑΕΚ πρώτα απ' όλα τα τελευταία χρόνια είναι η μόνη ομάδα που ήταν σε εισαγωγικά. Ήταν κάτω από τους δύο. Ωραία. Άρα δεν
0: είχε πάρει και ένα κύπελο και τους είχε κερδίσει και τους δύο, αν θυμάμαι καλά.
2: Σωστά, δεν μπορούμε να
0: πότε
2: την
0: ήταν,
2: έχουμε.
0: Το 19 ήταν.
2: 19. Ναι. Δεν μπορούμε την. Το 19, ναι, και εγώ τώρα δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ή 18 ή 19 ήταν, τέλος πάντων.
2: Δεν μπορούμε να την έχουμε έξω την ΑΕΚ. Θα έλεγα όμως ότι αυτή η πεντάδα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης και ΑΕΚ, θα είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες θα είναι στην κορυφή. Από εκεί και πέρα, ο Άρης κάνει από πέρυσι και αυτός μεγάλα βήματα μπροστά. Αναγκαστήκανε, πιεστήκανε στο να κάνουν ένα μεγάλο budget φέτος και με την επιθυμία τους να πάρουν το Βασίλη Σπανούλη για προπονητή. Οπότε ανέβηκε και το budget στο αγωνιστικό κομμάτι. Έφτασε κοντά στα 10 εκατομμύρια. Το γήπεδο το κάναν κάποια ανακαίνιση, κάποια πράγματα προσθέσανε. Θεωρώ.
0: Γύρω στις 600 θέσεις ήδη έχουν προσθεθεί με την καινούρια την.
2: Και γύρω-γύρω και
0: την κερκίδα που τοποθετήθηκε εκεί που ήταν το βοηθητικό.
2: Κρίμα, αλλά έχει πολλά χρόνια η Θεσσαλονίκη να ζήσει τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ακόμα αν θες και τον Ηρακλή που γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Άσχετα αν το budget είναι σε διαφορετικό επίπεδο, βέβαια μπορούμε να δούμε τον Ηρακλή να κερδίζει τον Άρη και τον ΠΑΟΚ μέσα στο Ιβανόφιο. Γιατί είναι μια πολύ σκληρή έδρα.
0: Θυμάμαι Ηρακλή με Ingram.
2: Σωστά.
0: Τι γινόταν στο Ιβανόφιο.
2: Άρα,
0: σαν στα φύλλα ήταν ο κόσμος, σαν ζαμπιά.
2: Κόλλας. Έτυχε να πάω πέρυσι να δω ένα παιχνίδι και είναι.
0: Είναι ακόμα έτσι.
2: Είναι ακόμα έτσι. Και αυτοί κάνουν την προσπάθειά τους. Από εκεί και πέρα ο Άρης είναι από τα φαβορί που θέλει να διεκδικήσει το τρόπαιο στην ευρωπαϊκή διοργάνωση και θα γίνεται βάση σιγά σιγά σωστή δουλειά και εκεί.
1: Ωραία, πάρε τη φάση.
2: Να πείτε τα δικά σας.
0: Σιγά, σιγά, βέβαια.
1: Όχι, δεν είναι τίποτα. Έχει και
2: κανονίζω
1: το play.
2: Τώρα
1: πάρε
2: τη φάση.
1: Να το play.
2: Στο EuroLeague by Night μου λένε τις φάσεις του διευθυντικά λάθη. Κανονίστε.
1: Κοίτα, είναι αυτό το φάουλ που δίνει στον Καλάθη.
2: Παρακαλώ, τους δύο, τους δύο. Τους δύο, παρακαλώ.
0: Κάνε homework, κάνε homework.
2: Το χάσα.
1: Δες τι γίνεται. Το χάσες.
2: Θα το βάλω.
1: Ωραία.
0: Σωτήρι, 44ο λεπτό στο Augsburg, Γερμανία-Ελλάδα. Ισόπαλες χωρίς σκορ. Είπαμε νωρίτερα για τη στατιστική εικόνα. Με όσα ξεκλέβω εγώ, δεν ξέρω αν έχει.
2: Πρώτον, δεν το σφυρίζει τσαρούχα.
0: Αν έχει διαφορά.
1: Όχι, δεν το σφυρίζει. Δεν ξέρω ποιο είναι, είναι ακριβώ το
0: σφυρίζει. Μην επεμβαίνει όμω, τώρα έχουμε αρχίσει μια κουβέντα. Δεν πετάγεσαι.
2: Φεύγω κιόλα, δεν με πειράζει. Δεν έχω πρόβλημα. Έχω και ταξίδι εγώ.
0: Πού θα πα.
2: Συνήθω μετά από κάθε εκπομπή φεύγω και πάω στην Καρδίτσα.
0: Τέλει, φίλε. Κατευθείαν μετά.
2: Βράδυ καλύτερα, ναι.
0: Σ' αρέσει να οδηγεί βράδυ.
2: Βράδυ πολύ και ακούω τη μουσική μου και φεύγω.
0: Ωραίος.
2: Πείτε τα δικά
1: εδώ, καλά, εδώ να πούμε ότι χρεώνεται φάουλ στον Καλάθη, γιατί θεωρεί προφανώς ότι σου κατεβάζει το χέρι στον ώμο του Μοντέρου την ώρα που πάει να πασάρει. Αυτό.
2: Σωστά. Το είπε σωστά, με ολοκλήρωσες. Το κλείσα κατά λάθος. Ξαναβάλλω το λίγο εδώ κάτι
0: άλλο. Κατά λάθος που λέει ο λόγος. Δεν θέλει να το δει τώρα.
2: Όχι, ξαναβάλλω το κλείσα. Όχι, βάλω το κλείσα κατά λάθος.
0: Δεν το κάνει.
1: Θα το ξαναβεί.
0: Δεν θέλει να το δει. Δεν το δει ποτέ.
2: Ναι, μου το λέω εγώ. Μα αφού σχολίασα ότι δεν είναι τσαρούχα που λέγανε.
0: Πάμε Αντρέα Τρινκέρι εδώ μεταξύ. Μέχρι να μελετήσει ο Γιάννης Μπουρούς στη φάση. Πάμε Αντρέα Τρινκέρι. Τον βλέπω και τον ακούμε από τη συνέντευξη τύπου.
4: Είναι κάτι το οποίο θα δουλέψετε τα κλεισίματα των παιχνιδιών.
5: I came to PAOK knowing very well that I don't have to raise the level, one level, the team. I need to raise the level of everything that we do for two, three levels, because the distance was very big and is still big. Now you're asking me if I have to work on the last possessions. You know how many things I have on my priority list that I have to work? But I will go home with a lot of things that I have to do. But one thing I already have, that my players play for PAOK, not for themselves. Because yesterday we came back. Tonight we came back. Yesterday we won. Tonight we almost won. Almost is not winning, but it's still very close. So I want to build around the culture and the spirit we have. I know very well, I love quality basketball. Therefore, some things we are far from that. But as we say in Italy, Rome was not built in one night.
6: Ήρθα στον ΠΑΟΚ γνωρίζοντας πολύ καλά πως δεν πρέπει να ανεβάσω την ομάδα μόνο ένα επίπεδο. Αλλά σε ό,τι κάνουμε πρέπει να ανέβουμε δύο και τρία επίπεδα. Διότι η απόσταση που μας χώριζε ήταν πολύ μεγάλη και ακόμη είναι. Τώρα όσον αφορά τα τελειώματα των παιχνιδιών της τελευταίας κατοχής και ακόμη είναι. Τώρα όσον αφορά τα τελειώματα των παιχνιδιών της τελευταίας κατοχής, σίγουρα πηγαίνοντας σπίτι έχω πολλά να μελετήσω, πολλά να κάνω. Αυτό όμως που δεν χρειάζεται να κάνω, γιατί ήδη συνέβη, είναι ότι οι παίχτες μου έπαιξαν για τον ΠΑΟΚ, όχι για τον εαυτό τους. Κάναμε δύο comeback, ένα χθες ολοκληρωμένο, σήμερα σχεδόν. Φυσικά με το σχεδόν δεν νικάει κανείς, αλλά πραγματικά ήμασταν πολύ κοντά. Και πάνω σε αυτό το πνεύμα θέλω να χτίσω. Γνωρίζω καλά ότι σε ποιοτικούς όρους ακόμα σε κάποια πράγματα απέχουμε, αλλά όπως λέμε και στην Ιταλία, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα.
7: Έχουμε άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ.
8: Έχουμε.
0: Ξανακάτσανε. Δεν ξέρω.
1: Τώρα έχουμε. Δεν έχουμε.
0: Δεν το είδα. Ξανακάτσανε. Πάμε και πάλι στη συνέντευξη τύπου να δούμε αυτή την τελευταία.
1: Αν θέλει.
0: Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, σαν τη διαφήμιση. Αντρέα Τρικέρι.
9: To ask about something else, not the game.
5: What you would like
9: I'd
5: to
9: like
5: ask?
9: I'd like to ask something else, not about the game.
5: About the weather? If...
9: That's a good idea, but no.
5: It's Qatar today, yeah?
9: Lately, every time you are asked about the roster, the answer is the same. This is our team, no change. Is your thought the same tonight, or do you have something else in mind?
5: you know, I understand that you don't have mercy. Okay, I take it, but I just lost the final, and I cannot think about that. You know, at the end of the day, I'm a human being like my players. You are doing your job, but I respect it. But it's the bitter feeling on my tongue is still there, and I don't want to think. I want to focus on the players I have. Okay, our club, our organization is working for the things they have to do. I'm working. I have to be better because we lost the game, so I'm focused on that.
6: Η ερώτηση αφορούσε για το ρόστερ και τις πιθανές αλλαγές. Μέχρι τώρα ο coach έλεγε ότι δεν θα γίνουν αλλαγές αν αυτή η σκέψη έχει παραμείνει ίδια και μετά το απόψινο αποτέλεσμα. Απάντηση, ξέρω ότι δεν θα δείξετε κανένα έλεος, αλλά μόλις έχω χάσει έναν τελικό, οπότε αυτή τη στιγμή η σκέψη μου δεν είναι εκεί. Είμαι κι εγώ άνθρωπος, όπως είναι και οι παίκτες μου, τους οποίους σέβομαι απόλυτα. Αυτή τη στιγμή έχω μια πικρία στο στόμα. Θέλω να εστιάσω στους υπάρχοντες παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή και στο πώς θα βελτιωθούμε ως ομάδα.
5: Can I ask you one thing? Can we switch? Could be interesting. You know, I'm trying to understand some things, and you are more experienced about Greek league. How you did you see the officiating tonight? Because I don't have a clear picture.
9: I believe that PAOK definitely. I believe PAOK should have reasons to believe that the referees weren't fair. With him.
5: You were better than me today. You gave me an answer. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δυνατός τρινκέρ, έτσι επικοινωνιακός πολύ.
2: Να απαντήσω κάτι σε ένα σχόλιο που λέει.
0: Εννοείται, να απαντήσω ό,τι θέλεις.
2: Κύριε Μπρούση, σε λυπή που ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ. Πρώτον, να μπει να δει την εκπομπή που κάναμε τη EuroLeague by Night, που ο κύριος Ιωάννου με τον κύριο Αλέξη Κυρίτση και τον Θανάση σχολιάζαν ότι αν περάσει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ποια εξάδα θα έχει στους ξένους Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Και όταν έρθει η σειρά μου να σχολιάσω, είπα το εξής, ότι μην βιάζεστε να απαντήσετε, γιατί δεν ξέρουμε αν ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Σωστά, δεν απάντησα.
1: Προφανώς.
2: Άρα τι σημαίνει, ότι εγώ τον ΠΑΟΚ τον υπολογίζω.
1: Το αποτέλεσμα πολύ σωστά.
2: Είναι γραμμένο στο ίντερνετ. Από εκεί και πέρα όμως, γιατί να με λυπεί. Είναι προσωπικό δηλαδή, γιατί να με λυπεί. Χαίρομαι.
0: Για δες εδώ, Tyson Ward.
8: First title of the season, it was a very competitive tournament against PAOK and AEK, but I think that you will forget about this title very soon.
10: Yeah, I mean, we play in 2 days, so we kind of have to let it go. Obviously, winning a title at any point in the season is very important. Gives a good feeling to the guys in the locker room and to the coaching staff. Also gives us a little bit of a vision on what kind of playoff basketball, what kind of competition we're going to face in the future. So just a nice little bump going into the double week. So I'm proud of the guys in the locker room, and we definitely got to get ready for these next two coming up.
8: We're always saying that Olympiacos didn't have time for practice, and you guys are finding rhythm through the games. Like, at the end of the day, is this better?
10: I mean, probably for the mental. Obviously, you know, seasons are really long, but at the same time, I mean, we're professionals at the end of the day. You take your time off and then you come ready and be in shape. I think that's a testament to the guys in the locker room, and I think we've been handling it well. And, you know, I think day by day, even with the less amount of practice that we've had, we've been continuing to get better at that with the time that we have.
8: Thank you, Tyson.
10: Thanks, guys.
0: Δηλώσεις του Tyson Ward στη Βάλια Πηλιανίδη, την οποία Βάλια Πηλιανίδη φαντάζομαι ότι θα τη δούμε σε πολύ λίγο για να μας μεταφράσει και τα όσα της είπε ο Tyson Ward. Είδαμε και ακούσαμε νωρίτερα και τον Αντρέα Τρινκέρι. Σας χρωστάμε τη μετάφραση από Tyson Ward, αλλά τρέχει το ρεπορτάζ και πάμε συνέντευξη τύπου και πάλι, γιατί έχουμε πλέον Σάσα Βεζένκοφ και Γιώργο Μπαλτζόκα.
11: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Όταν κερδίσεις 20 πόντους και δίνεις δικαίωμα σε μια πολύ καλή ομάδα με πολύ ταλέντο όπως ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει και πας στο παιχνίδι σε 1-2 κατοχές, ρισκάρεις με το να κερδίσεις. Πρέπει να δούμε γιατί γίνεται αυτό. Το ότι είναι νωρίς πλέον δεν είναι δικαιολογία. Έχουμε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις μας. Ναι, μεν ήταν ο πιο μικρός από τους 5 τίτλους που παλέψαμε. Χάσαμε το Super Cup της Ευρώπης. Οπότε έχουμε άλλους 3 στόχους που είναι πιο μετά. Οπότε έχουμε καιρό να δουλέψουμε, να περάσει και αυτή η εβδομάδα που έρχεται και να δουλέψουμε στα βασικά, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ, ξεφεύγουμε στο σκορ και κάτι μας λείπει στο να κρατήσουμε το τέμπο. Οπότε δεν θα σταθώ στις δικαιολογίες ότι μας έλειπαν παίχτες κτλ. Πρέπει να δούμε τι φταίει. Σίγουρα δεν παίξαμε καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τα λάθη μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιωθούμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Από εκεί πέρα κοιτάμε την ομάδα μας, το πώς θα βελτιωθούμε, το πώς θα βρούμε τη χημεία μας. Και είναι πολύ σημαντικό τόσο νωρίς να κατακτούμε νίκες. Οπότε πάμε στη Λιθουανία να κερδίσουμε και να βελτιωθούμε. Ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ.
12: Ο λόγος στον κουτς Μπάτζοκ.
13: Καλησπέρα. Καταρχήν να συγχαρώ τη διοργάνωση. Παρότι είναι αυτό που μας λείπει είναι να είναι γεμάτο το γήπεδο με παδούς όλων των ομάδων, σήμερα υπήρχε μια ενθουσιώδης ατμόσφαιρα με όσο κόσμο είχε, αρκετά περισσότερο από χθες, και φυσικά με πολιτισμένη ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι όσοι ήρθαν και όσοι το είδαν από τηλεόραση είχαν την δυνατότητα να δουν ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι, στο οποίο μπήκαν κοντά στους 200 πόντους, με ομάδες που έχουν εξαιρετικό επιθετικό ταλέντο. Ο ΠΑΟΚ προφανώς πιστοποίησε για μια ακόμα φορά ότι έχει υψηλό επίπεδο σαν ομάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα λέγαμε ότι ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του. Ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, πέρασε μόνο 4-5 με ένα πόντο στην αρχή του παιχνιδιού. Και καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, εμείς ήμασταν μπροστά στο σκορ με μεγάλες διαφορές. Στο τέλος, η αλήθεια είναι ότι σκόραραν πολύ δύσκολα σουτ και από παίκτες που δεν συνηθίζουν να σκοράρουν. Αλλά ξέρετε, όταν είσαι 20 πόντους πίσω, αρχίζει και σουτάρεις χωρίς πίεση. Και μετά το momentum δεν ήταν με την πλευρά μας, γιατί πιεστήκαμε, αγχωθήκαμε, ο ΠΑΟΚ πλησίασε, αλλά χειριστήκαμε καλά την κατάσταση στο τέλος και πήραμε μια νίκη που θεωρούμε σημαντική, γιατί κάθε τίτλος είναι σημαντικός. Ο Σάσα συνηθίζει να βλέπει τα αρνητικά της υπόθεσης. Εγώ βλέπω ότι έχουμε και αρκετά θετικά. Μια ομάδα που έχει αλλάξει point guards, σκοράρει συνέχεια κοντά στους 100 πόντους. 101 σήμερα, 100 παραπάνω, δεν θυμάμαι. 106 με την στη Βιτόρια. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αρκετά θετικά για την ομάδα μας, τα οποία καλούμαστε προφανώς να τα κάνουμε περισσότερα. Καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ, καλή επιτυχία και στην ευρωπαϊκή του

0: ότι μέχρι πολύ πρόσφατα στο ελληνικό πρωτάθλημα οι δύο μεγάλοι, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είχαν μια λογική ότι εύκολα ή δύσκολα θα τον κερδίσουμε τον οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο.
1: Καταρχήν δεν συνέβη αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός έχασε πέρσι. Εμείς ήμασταν αίτητοι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχασε και από τον Άρη έξω και από τον Ηρακλή, έτσι δεν είναι. Έχασε κι άλλο μάτς. Από τον Κολοσσό. Οπότε άρα δεν ισχύει αυτό που λέτε. Εμείς παρουσιάσαμε πέρσι μια αξιοσημείωτη σταθερότητα. Είμαστε όλη τη χρονιά, αφού μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, αίτητοι. Και θα κοιτάξουμε και φέτος να τα πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή. Ακούστε, πρέπει να καταλάβουμε και τους παίκτες. Χθες οι περισσότεροι από αυτούς είχαν στο μυαλό τους θα παίξουν τελικό σε 24 ώρες. Νομίζω ότι διαφορά από πώς έπαιξε ο Φουρνιέ χθες και πώς έπαιξε σήμερα. Επίσης, για μια ομάδα που έχει κατακτήσει τόσα πολλά πράγματα, είναι ο τρίτος τίτλος που κατακτάμε το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, εξάμηνο, δεν ξέρω πόσο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το κίνητρο είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Το να πιέσεις την ομάδα στο κίνητρό της. Χρειάζεται να σε προκαλέσει και ο αντίπαλος. Σήμερα ο ΠΑΟΚ μας προκάλεσε, παρότι επαναλαμβάνω κερδίσαμε και στα δύο ματς 20 πόντους. Χθες νομίζω ότι τελικά κερδίσαμε 13 και θεωρείται ότι υπάρχει και πρόβλημα. Θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου όλοι φέτος θα θέλουν να μας κερδίζουν, σαν πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας. Όλοι θα παίζουν με λιγότερη πίεση από αυτή που. Και φυσικά με τεράστιο κίνητρο. Εννοώ και στην Ευρωλίγα και στην Ελλάδα. Εμείς πρέπει να γίνουμε πάρα πολύ συμπαγείς σαν ομάδα, δηλαδή να βασίζεται ο ένας τον άλλον. Γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος και φυσικά να είμαστε πολύ δεμένοι όλοι μεταξύ μας. Δεν λέω ότι δεν είμαστε, είμαστε. Γιατί θα έχουμε μεγάλες προκλήσεις φέτος. Ομάδες που θα παίζουν χωρίς πρέπει και με μεγάλο κίνητρο για να μας κερδίσουν. Οπότε επειδή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, νομίζω ότι το πρόγραμμα έχουμε γυρίσει ήδη όλο τον πλανήτη. Έχουμε κάνει, ξέρω εγώ, κάπου. Έχουμε γυρίσει το μισό πλανήτη σε χιλιόμετρα ήδη. Και αύριο το πρωί φεύγουμε. Παίζουμε την Τρίτη, μετά πάμε στην Πολώνια, μετά γυρίζουμε, πάμε στη Θεσσαλονίκη να παίξουμε τον Ηρακλή. Αυτό το πρόγραμμα, ακούστε κάτι, δεν ξέρω ποιος το φτιάχνει, ποια ενώ ιδέα είναι. Καταλαβαίνω το marketing, καταλαβαίνω την εμπορικότητα του αθλήματος. Σας λέω ότι δεν είναι τίποτα φυσιολογικό σε αυτό. Οι παίκτες είναι λογικό κάποιες στιγμές να μην έχουν διάθεση να παίξουν μπάσκετ. Οι προπονητές δεν έχουν κανένα χρόνο να προετοιμάσουν. Και σας λέω ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αν δεν αλλάξει άμεσα, θα υπάρχει επίπτωση και στην. Προφανώς στην εμπορικότητα του αθλήματος όχι, αν τα λεφτά είναι το πάνω και το σέβομαι, αλλά στην ποιότητα εκτέλεσης των παιχνιδιών, στην διάρκεια της καριέρας των αθλητών, γιατί όταν παίζεις 90 παιχνίδια, πόσα μπορεί να πιέσει ένας προπονητής ένα παίκτη να παίξει καλά και τα 90, δεν γίνεται. Έτσι αρχίζει να καλείσαι να έχεις μεγαλύτερο βάθος, το ρόστερ αρχίζει και φεύγει πολύ ψηλό, με περισσότερους παίκτες, πολύ περισσότερα χρήματα δαπανώνται. Οπότε και τα χρήματα που έρχονται στους συλλόγους και είναι περισσότερα πια, πηγαίνουν πια στους παίκτες. Θα δούμε πώς είναι αυτή η κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε για τα προηγούμενα 4-5 χρόνια, επιβιώσαμε καλά, πήραμε αρκετούς τίτλους και Final Four κλπ. Θα προσπαθήσουμε και φέτος να αξιοποιήσουμε το ρόστερ μας και να απλώσουμε το βάθος όσο μπορούμε περισσότερο και ταυτόχρονα, αν μέσα στη χρονιά χρειαστεί βοήθεια η ομάδα μας, να το κάνουμε.
2: Έχουμε άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ σε όλους.
3: Αυτό ήταν λοιπόν και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εγώ θα πιαστώ από το τελευταίο, Γιάννη. Έχει πει πολλά και ο Σάσα Βεζένκοφ νωρίτερα. Ακούσαμε και τον Dyson World. Αλλά θα πιαστώ από το τελευταίο. Τελικά είναι, και αν είναι, πόσο απάνθρωπο το πρόγραμμα για παίκτες και προπονητές, έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ σήμερα.
4: Εντάξει, ας πάνε σπίτι τους να κοιμηθούν.
3: Πλάκα μου κάνεις τώρα. Και εγώ τις ίδιες άποψεις. Όχι, με αφορμή αυτά που είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
4: Μπορεί να τα ακούσουν και πρώην συμπαίκτες μου, προπονητές, πλάκα μου κάνεις. Τι απάνθρωπο. Παίζουμε μπάσκετ και πληρωνόμασταν ή πληρώνονται τόσα λεφτά.
3: Εγώ να ξέρεις, έχω μια πολύ ξεκάθαρη άποψη, γιατί αυτή είναι μια κουβέντα που γίνεται και για το ποδόσφαιρο. Και
4: δεν είσαι,
3: απλά το βάζω στη συζήτηση για να ακούσω και τη δική σου άποψη.
4: Την άκουσες, την έχω πει και στη,
3: ουσιαστικά ναι,
4: στο διπλανό.
3: Το ξεκαθάρισες.
4: Μα σε παρακαλώ.
3: Σε όλα τα στούντιο τη λες την άποψη.
4: Δηλαδή. Στο διπλανό λέω. Δεν πάω σε άλλο. Μα δεν είπα αυτό που λες τώρα. Δηλαδή. Επειδή δεν παίζω 5 χρόνια επαγγελματικό μπάσκετ και είμαι έξω στην κοινωνία, βέβαια και πριν ήμουν, γιατί είμαι άνθρωπος που. Ο κόσμος δεν με ξέρει, αλλά τι εννοώ, αυτοί που μάλλον που με γνωρίσανε μετά τον μπάσκετ, έχω πολύ επικοινωνιακό προφίλ έξω. Δεν μιλάω, μου αρέσει ο κόσμος. Δεν είναι το παίζω με του πέ. Υπάρχουν πολύ πιο δύσκολα πράγματα.
3: Βλέπεις όμως ότι είναι ένας προπονητής εδώ.
4: Όπως είμαστε καρδιτσιώτες, από την καρδίτσα είμαστε. Γνωρίζουμε πράγματα, ενώ καταστάσεις, πώς είναι η επαρχία.
3: Βγαίνει ένας προπονητής εδώ και όχι οποιοδήποτε προπονητής, βγαίνει ο Μπαρτζόκας και δεν είναι μόνο ο Μπαρτζόκας.

0: Μπαρτζόκας και σου λέει ότι έτσι όπως το έχετε κάνει, ναι, έτσι όπως το έχετε κάνει, επιβαρύνονται πάρα πολύ οι αθλητές.
1: Σωστά.
0: Έχουν ελάχιστο χρόνο οι προπονητές για να προετοιμάσουν παιχνίδια και να φτιάξουν, να χτίσουν, να συντονίσουν ομάδες. Χρειάζονται πολύ μεγαλύτερα ρόστερ, άρα και πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Έτσι και θα είναι χορηγή όμως και,
0: και σε βάθος χρόνου αυτό θα κοντίνει την καριέρα των αθλητών, γιατί θα είναι μεγαλύτερες οι επιβαρύνσεις και θα ρίξει και την ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος, του προσφερόμενου θεάματος
1: πλέον,
0: σε όσους το παρακολουθούν.
1: Αν με ρωτάς πλέον τα τελευταία χρόνια και στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως λέω, ειδικά πέρυσι, το σκόρ πάντα ξεφεύγανε. Ναι. Αλλά το θέαμα έφερε τους χορηγούς. Ήρθε η ανάπτυξη στην Ευρώπη. Το NBA έρχεται να μπει μαζί με την Ευρωλίγκα. Έτσι είναι σήμερα, δεν το γράφανε, δεν ξέρω αν το διαβάσετε. Mm-hmm. Άρα φέρνει το χρήμα. Το χρήμα θα φέρει παίκτες, θα ανοίξει η αγορά και άρα και το χρόνο μπορεί να είναι και 50 παιχνίδια.
0: Το χρήμα, βέβαια, από την άλλη,
1: να το λέμε,
0: έχει ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Γιατί αυτός που έρχεται και βάζει τα χρήματά του, σου λέει: θέλω να παίζεις, θέλω να παίζεις συνέχεια, θέλω να παίζεις πολύ πιο συχνά, θέλω να έχω προϊόντα
2: κάτι άλλο.
1: Αν με ρωτάς εμένα, δεν είχα πρόβλημα κανένα όσο πέρα.
2: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Βέβαια, μετά από παιχνίδια.
1: Δεν ήταν το περσινό. Εντάξει, πρόλαβα εννοώ το καινούριο φορμάτ της Ευρωλίγκας. Αλλά όχι αυτό. Αλλά και πάλι είναι παιχνίδια.
2: Μετά τα παιχνίδια, η καταπώνηση ήταν μεγαλύτερη.
1: Σωτήρη μου, παίζαμε ένα παιχνίδι.
0: Σωτήρη μου δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, εμένα γιατί δεν με λέει Στεφάνε μου.
2: Εσύ, μην
0: κάτσε.
1: Εντάξει, μην στην μπάλα. Και πρέπει να σχολιάσει την μπάλα.
0: Μπήκε Άλιακας, βγήκε
1: Βαγιανίδης. Εντάξει. Όταν παίζαμε, ξεκίνησα την Ευρωλίγκα εγώ και η προηγούμενη γενιά, λέγαμε αμάν πότε θα έρθει η εβδομάδα να παίξουμε την Ευρωλίγκα, να μην κάνουμε προπόνηση. Η προπόνηση ήταν πολύ πιο δύσκολη από ότι ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Και ειδικά με τους προπονητές που έτυχε στην καριέρα μου να έχω. Άρα παρακαλούσαμε να παίζουμε περισσότερα παιχνίδια. Γιατί και μέσα από το παιχνίδι βελτιώνεσαι. Τώρα, δεν είναι ότι δεν συμφωνώ με τον coach Μπαρτζόκα ή με κάποιον άλλον. Θεωρώ ότι είναι η άποψή μου ότι.
0: Μα σου λέω και εγώ
1: αυτό είναι το παιχνίδι πρέπει να παίξει.
0: Είναι κουβέντα για το ποδόσφαιρο. Ότι οι ποδοσφαιριστές είναι έως και ευλογημένοι, είναι πάρα πολύ τυχεροί αυτοί που
1: όλοι οι επαγγελματίες
0: στο πολύ υψηλό επίπεδο και έχουν.
1: Δεν είναι εύκολο με
0: και πολύ μεγάλα συμβόλαια εκεί. Και ακριβώς επειδή
1: δεν
0: έχουν πολύ μεγάλα
1: συμβόλαια. Για να παίρνουμε. Δεν βάλαμε το πιστόλι στο κεφάλι και
0: όχι, είναι κάποιο που τα προσφέρει.
1: Μπράβο. Τα αξίζεις και τα παίρνεις.
0: Γι' αυτό τα προσφέρει, επειδή τα αξίζεις.
2: Και απ' την άλλη, να πούμε ότι έχουν όλη τη μέρα μπροστά τους οι αθλητές προκειμένου να αναρρώσουν και να πάνε στην προπόνηση.
1: Ίσα-ίσα που τώρα πλέον δεν κάνουν και διπλές προπονήσεις. Κάνουν μία προπονήση.
2: Αυτό λέω.
1: Και είναι και πιο light.
2: Μία προπονήση.
0: Να, εδώ υπάρχει όμως ο αντίλογος από τον Άγγελο. Ναι. Μα δεν θέλουμε να γίνουμε NBA ρεμπούρου. Έχουμε σταματήσει να βλέπουμε NBA την τελευταία πενταετία.
1: Δυστυχώς έτσι το πάει όμως.
0: Γιατί πλέον έχει γίνει τσίρκο.
1: Ναι, δυστυχώς έτσι πάει όμως.
0: NBA, εγώ δεν μπορώ να δω.
1: Εγώ προλαβαίνω να το πω.
2: Εννοείται.
0: Τι προλαβαίνω.
1: Δύο χρόνια ήμουν στην Αμερική.
0: Θα φύγει. Γελάει.
1: Μας βλέπουν και φίλοι και είναι αλήθεια. Πριν δύο χρόνια ήμουν στην Αμερική, στο Λος Άντζελες και πήγαμε 15 φίλοι να δούμε, θέλανε να δούμε, με τους Ντένβερ. Λοιπόν, εγώ έφυγα λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο. Τους λέω, παιδιά, γεια σας, κάτσε να φάμε γκολ.
2: Δεν τρώμε.
1: Γιατί δεν μπορούσα να το δω. Δεν μπορούσα να το δω. Το παιχνίδι. Και μαζί με εμένα φύγανε και άλλοι 7-8. Γιατί δεν βλέπετε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πληρώσαμε εισιτήριο, πήγαμε. Πήγα μαζί τους άντε για το.
0: Στα play-off βλέπετε.
1: Εντάξει, άλλη κουβέντα, αλλά θέλω να σου πω, έφυγα στο ημίχρονο. Mm-hmm. Ποιος θα το έκανε αυτό. Θα καθόταν να βλέπει NBA.
2: Εντάξει, εγώ θα το έκανα. Και εγώ δεν μπορώ να δω NBA.
1: Ναι. Mm. Πήγα για την παρέα.
0: Μα δεν θέλω είναι μπάσκετ, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, είναι show.
1: Πήγα για την παρέα, ναι.
2: Ωραία. Ακούσαμε τον Βεζένκοφ να μιλάει για αυτούς τους 20 πόντους. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός και οι 20 έγιναν ένας.
1: Σωστά.
2: Είναι
1: αυτό
2: θέμα.
1: Ο Ολυμπιακός το έκανε και πέρυσι.
2: Ωραία, αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι καμπανάκι κινδύνου αυτό. Έχει να κάνει με την περιφερειακή άμυνα, έχει να κάνει με τη χαλάρωση.
1: Χαλάρωση ότι εντάξει, δεν θα πέσει πιο κάτω από τους 10, θα γυρίσουμε το ματς, θα το κρατήσουμε το παιχνίδι σε αυτή τη διαφορά και θα κερδίσουμε. Όμως, όπως είδες, και πέρυσι είχε αυτά τα προβλήματα πέρυσι, σε πολλά παιχνίδια. Mm-hmm. Βέβαια δεν τους τύχησε, τα κέρδισε. Δύσκολα μένα, αλλά τα κέρδισε, ειδικά στην αρχή, θυμάμαι καλά, στην Ευρωλίγκα και έτσι προχώρησε.
2: Μάλιστα. Για να μην νομίζει κανείς ότι αποφεύγουμε, επειδή σου έβαλα να δεις τη φάση για το φάουλ.
1: Δεν έχω να αποφύγω κάτι εγώ. Είπα πάλι, δεν είμαι σχολιαστής σφυριγμάτων διαιτησίας. Θεωρώ ότι είναι και δεν είναι, είναι στην κρίση του διαιτητή. Αν ο Νίκ είχε τα χέρια του πιο ψηλά.
2: Δεν τα είχε πάνω.
1: Σωστά. Γιατί πώς πέρανε φάουλ, ας πούμε, σε μένα. Έβαζε το σώμα πάνω στην κοιλιά, δίπλωνα και παίρνανε φάουλ. Κατάλαβε, δηλαδή σε χτυπούσε. Ναι. Και αναγκαστικά κάνει την κίνηση αυτή. Και πόσα φάουλ τέτοια έχουν δοθεί κατά καιρού και μπορεί να τα παρακολουθήσει ο φίλο μα μέσα στη χρονιά. Αν ο Νίκ έμενε με τα χέρια ψηλά πάνω, θεωρώ ότι δεν το δίνει το φάουλ.
2: Και υπάρχει μια επαφή στο πόδι. Δεν σφίριξε αυτό βέβαια.
1: Το πόδι δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Αυτό δεν ξέρω. Για το πόδι δεν το ξέρω.
0: Έχει θέμα με το ποδόσφαιρο.
2: Εγώ να πω το εξή, ότι αυτό είναι το πρόβλημά με τον μπάσκετ και διαιτησία. Ποτέ δεν κατάλαβα ποια σφυρίζονται φάουλ και ποια δεν σφυρίζονται. Και να είναι μια φάση που κάποιο θα τη σφυρίζει φάουλ.
0: Κατάλαβα, θα είχα βάλει τελεία.
2: Ναι. Κάποια στιγμή θα σα πω την εμπειρία μου. Έχουμε κανονίσει και έχω συναντηθεί με τον Σταύρο το Δουβί. Το θυμάμαι τον Σταύρο το Δουβί. Το
1: Βέβαια.
2: Ο οποίο, για όσου δεν το ξέρουν, επειδή κανονίσαμε να παίξουμε τέννη, για όσου δεν το ξέρουν, ήταν ο υπεύθυνο στη φυσική. Στο ΤΕΦΑ, στην Αθήνα.
0: Το έχω ακούσει, Σωτήρη μου, αυτό από το στόμα σου γύρω σε 150 φορές. Μην με κοιτάς, το ξέρω. Το έχω μάθει πια, το έχω εμπεδώσει.
2: Δεν το λέω σε σένα.
0: Για το Σταύρο το Δουβί.
2: Ναι, αλλά δεν σου μιλάω όμως. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν υπεύθυνος της ειδικότητας του τέννις. Και καθίσαμε μετά και του.
1: Κάτσε γιατί έπιασε σουτ.
0: Έλα, σε
2: να σα ρωτήσω κάτι.
0: Το σουτ, το
2: πότε είναι κάτι φάουλ και τι δεν είναι στο μπάσκετ. Γιατί εμένα μου φαίνεται ότι κάθε διαιτητής σφυρίζει ό,τι θέλει. Μου λέει δεν είναι έτσι, υπάρχουν κάποιοι κανόνες, υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, λέω, αλλά ίδιες φάσεις, κάποιοι τις σφυρίζουν φάουλ και κάποιοι όχι. Μου λέει αυτό έχει να κάνει με τους διαιτητές. Άρα λοιπόν είναι μια περίπτωση που για μένα. Τι να πω.
0: Να, εδώ γράφει ο κόσμος. Αλλά θα πάμε σε Τσέντι Όσμαν. Στο δίνω τροφή για σκέψη. Ναι. Πώς να μη σε πείραζε, Μπουρού, αφού εσύ έπαιζες Ευρωλίγκα με ομίλους και ναι. Top 16.
1: Το είπα ότι πρόλαβα να πέσω.
0: Κράτα το, Τσέντι Όσμαν.
1: Το είπα πριν μάλλον.
3: We had less than 24 hours to get our bodies right and obviously I think that especially in the first half that was, you know, we could see we were a little bit slow but in the second half, you know, we fought until the end and, you know, we were... right there. But, you know, it was a good game. You know, we'll get better and, yeah.
4: How difficult is to play Panathinaikos and Olympiacos in two consecutive nights? Is it possible?
3: I mean, no, it's not impossible. But, you know, I think that we have to play a great game without mistakes if we want to win. But you know, let's be honest. This is basketball, you know. But we need to learn to play against all the, you know, hard stuff. Let's say.
5: Did we see a glimpse of what Pau can bring on the court this weekend?
3: I mean, I think yes. I think we showed a true heart and we showed a character tonight. And you know, I think that yes, we were not in our best. That's for sure. But what was important that we were playing hard, we were fighting until the end, we were down 22 points, I think, and we still managed to come back. We were playing the right way, making the right passes, taking our shots, some of them went in, some not, but in the end, you know, I'm proud of how we fought tonight.
6: What did you say to Nick Alathis after he missed the 3-3 pointers that you scored one with him?
3: No, nothing. Just you know that it was a good shot, and then we have to you know focus on defense. It's you know Nick is he has that experience. He can make those shots. Didn't go in. We move on. That's it.
5: The coach told you.
7: Sorry. What do you say to your teammates in order to get over this defeat that was a little bit tough at the end because you were right there?
3: Yeah, I mean, obviously we need to have a short memory. You know, yes, this was a final game for us. Obviously, we wanted to win, but you know, I'ma just you know stick to the basketball and say that we were not able to finish in the right way.
5: Sorry about that before. You didn't know where to look. So did Coach Trinkieri told you something on the semi half that you came out and fought more and with more passion?
3: No, I mean, you know, we were only down 14 points. So 14 points is nothing in this, you know, just a couple of defenses and a couple good offensive plays and we'll be right back in the game. You know, we just had to told us just to stay calm and, you know, to try somehow to pick up our energy like we and start playing like we did yesterday. But I think the second half we did a great job. You know, we were right there. Yeah.
5: What do you think is the biggest difference between yesterday's game and today's game? From your side, maybe.
3: I mean, obviously playing against two very, very tough teams, you know, that's gonna only make us better. That's for sure. And I think that maybe everybody was thinking that you know, it's gonna be an easy game, but I told you guys yesterday, you know, we are here to make everybody, you know, feel uncomfortable, and we did that tonight again. And we saw it ourselves that we have this capability to do it. So we're gonna keep doing it.
8: What said to you after the game?
3: You know, he was proud of us, how we fought. Obviously, you know, it was not our best game, and we know this, but you know, we saw what we can do, so we are proud of ourselves. We're gonna keep working hard, and now we have Wednesday we have very important game starting the Euro Cup, so we need to forget about this game and get ready on Wednesday.
4: You didn't shoot a single 2-pointer from the fourth minute till the 15th minute. You didn't make a 2-pointer, I think, about 12 minutes. Have you ever been to this kind of game, and why was it?
3: No, I just saw that, you know, I'm not going to be able to get any calls tonight, so that's why, whenever I was trying, it looked like it was all good positions from, you know, from the referee standpoint, so I guess it's their call. So like I said, I'm going to just stick to the basketball. You know, it's for us, it's over. I'm proud how we fought, and now we're going to focus on Wednesday.
0: Αυτός ήταν και ο Τσέντι Όσμαν. Είπε πάρα πολλά. Θα αρχίσω από την τελευταία ερώτηση που του έγινε σε σχέση με τη διαιτησία. Δεν θέλησε να σταθεί στη διαιτησία, δεν θέλησε να σχολιάσει. Είπε: «Οκ, οι διαιτητές είχαν καλές θέσεις και μπορούσαν να δουν ξεκάθαρα τις φάσεις. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάσω ή να κρίνω τις αποφάσεις του. Μένουμε στο μπάσκετ». Ρωτήθηκε για την εικόνα της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο σε σχέση με το δεύτερο. Είπε: «Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν σχετικά αργοί, δεν είχαμε ενέργεια. Στο δεύτερο όμως παλέψαμε και ήμασταν εκεί και έχουμε και πολύ δρόμο μπροστά μας για να βελτιωθούμε». Πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε 24 ώρες να αντιμετωπίζεις τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι αδύνατο, αλλά πρέπει να κάνεις μεγάλα μάτς χωρίς λάθη και πρέπει να μάθουμε να παίζουμε. Νομίζω ότι εδώ έχει πάρα πολύ ζουμί αυτό που είπε ο Όσμαν, ότι πρέπει πλέον ο ΠΑΟΚ να μάθει να παίζει με τους μεγάλους, γιατί μεγάλος θέλει να γίνει μέσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Αυτό που είπε είναι πιο σημαντικό. Ότι μέσα σε 24, λιγότερο από 24
0: ώρες. Έπαιξε με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Έπαιξε με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό με δύο ομάδες οι οποίες, ξαναλέω, δεν είναι δικαιολογία του Παναθηναϊκού που είχε τραυματισμούς παίχτες εκτός. Είναι μια ομάδα που έχει 50 σχεδόν, πόσο έχει. Και αυτή και ο Ολυμπιακός. Άρα βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει τους κοιτάει στα μάτια.
0: Δείξαμε καρδιά, χαρακτήρα. Δεν ήμασταν στα καλύτερά μας λόγω της κόπωσης, αλλά παλέψαμε μέχρι το τέλος. Γυρίσαμε από το μείον 22, πήραμε τα σουτ που έπρεπε να πάρουμε, βγάλαμε τα plays που έπρεπε να βγάλουμε. Σε ερώτηση που του έγινε για το τι τους είπε ο Τρινκέρι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου μετά από το δεύτερο δεκάλεπτο και ουσιαστικά τους έκανε να αλλάξουν την εικόνα τους, δεν μας είπε κάτι ιδιαίτερο. Ήμασταν στο μείον 14 στο σύγχρονο μπάσκετ, το μείον 14 δεν είναι τίποτα. Δύο σουτ να βάλεις, δύο plays να βγάλεις, αλλάζει τελείως το momentum. Μείναμε ήρεμοι και βρήκαμε την ενέργεια. Στο πώς βοηθάει τους συμπαίκτες του, γιατί προφανώς είναι αυτός που έχει τις περισσότερες παραστάσεις και εμπειρίες στο top επίπεδο. Πρέπει να έχουμε κοντή μνήμη. Αυτό μου άρεσε που είπε. Πρέπει να έχουμε κοντή μνήμη, να μην μένουμε στις ήττες, να τις ξεχνάμε και να πηγαίνουμε παρακάτω. Ήταν ένας τελικός, θέλαμε να το κερδίσουμε, αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε στο μπάσκετ και μόνο καλύτεροι μπορούμε να γίνουμε μέσα από τα παιχνίδια. Έχουμε τις ικανότητες, έχουμε την ποιότητα, έχουμε τις προδιαγραφές. Μένει να το αποδείξουμε και στο παρκέ. Στέφανος Τάτσιος στην παρέα μας, ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Μια κουβέντα για τη Superbet. Τόση ώρα δεν έχετε πει, ρε παιδιά. Να πω εγώ.
2: Αφήναμε σένα.
0: Θα πω εγώ λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό τι άλλο να κάνω. Βλέπετε εδώ τους πολύ ωραίους κύβους που έχουν στολή στο στούντιό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Superbet που είναι μαζί μας και μας στηρίζει. Θυμίζω ότι είμαστε στο κανάλι του Αθλητικό.gr στο YouTube και στο Action 24. Μια πολύ μεγάλη παρέα. Έχουμε και μηνύματά σας που εκκρεμούν. Αλλά προέχει το ρεπορτάζ Στέφανος Στάτσιος, λοιπόν, από το στρατόπεδο των Ερυθρόλευκων. Καλώς τον.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε,
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Γεια σου, Στέφανε.
8: Μια χαρά. Είδαμε ένα από τα κορυφαία μάτς των τελευταίων ετών στο ελληνικό μπάσκετ, νομίζω.
0: Α, το πας μέχρι εκεί. Ένα από τα κορυφαία μάτς στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια.
8: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ο ΠΑΟΚ αξίζει όλα τα credit. Εντάξει, στο τέλος είναι λεπτομέρειες, μόνο και μόνο που γύρισε μετά την κόπωση που είχε από τη μεγάλη μάχη με τον Παναθηναϊκό, το μάτς από το μείον 21, το έφτασε μέχρι και τον πόντο. Εντάξει, αξίζει τρομερά respect ο ΠΑΟΚ, όμως και ο Ολυμπιακός. Απέδειξε και ότι έχει και ποιότητα και ότι έχει και βάθος. Έχει και ικανότητα και πλέον έχει και ένα winning mentality, το οποίο το έχει αποκομίσει μετά τα δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα, του 25 και του 26, και την κατάκτηση της περσινής EuroLeague φυσικά. Από εκεί και πέρα τώρα φαντάζομαι έχετε πει πάρα πολλά και ο Γιάννης και εσείς και τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Κυρίως εμείς ο Γιάννης ακούει, μαθαίνει, εντάξει, σιγά προσαρμόζεται.
8: Σωστό. Θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μετά την περσινή του επιτυχία και γενικά την τελευταία διετία που διέθετε την τριάδα των Φουρνιέ, Ντόρσε και Βεζέγκο, σε αυτήν πρόσθεσε και τον Γιάν Μοντέρο, που όσο δύσκολο και να είναι αυτό να λειτουργήσει από το προπονητικό στάφ του Ολυμπιακού, είναι και ιδιαίτερα ελκυστικό όταν λειτουργεί. Σήμερα το είδαμε να λειτουργεί κατά διαστήματα πάρα πολύ καλά. Πολλοί θα σχολιάζουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Το καταλαβαίνω, η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν πάρα πολύ κακή στο δεύτερο ημίχρονο. Θύμισε για παράδειγμα το πρώτο πεντάλεπτο στο Αμπου Ντάμπι, στα μάτς του Super Cup εκεί πέρα, ή το πρώτο πεντάλεπτο στη Βιτόρια. Όμως πρέπει να δούμε ότι και στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε παίξει ίσως την καλύτερη άμυνα μέχρι να παίξει τα επίσημα μάτς. Είναι έτσι η διαδικασία, τόσο δύσκολη και επίπονη στο ξεκίνημα της σεζόν. Είμαστε ακόμα 27 Σεπτεμβρίου. Δεν μπορεί καμία ομάδα να είναι καλά, δεν μπορεί καμία ομάδα να δείχνει σταθερότητα στο παρκέ. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται δουλειά, χρειάζονται προπονήσεις. Και αυτός ο χρόνος δεν υπάρχει για κανέναν. Οπότε θα βλέπουμε τέτοια σκαμπανεβάσματα πάρα πολύ συχνά. Όπως είδαμε και στον Ολυμπιακό πέρσι μέχρι το Δεκέμβρη. Εμένα η γνώμη, και το έχω πει πολλές φορές και εδώ και στο κανάλι, ότι μέχρι το Δεκέμβρη ο Ολυμπιακός θα είναι έτσι.
2: Αυτό δεν που λες για την επίθεση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω να ακούσω και τη γνώμη του Γιάννη. Τη γνώμη του Γιάννη κυρίως ουσιαστικά για το αν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει το πιο πλούσιο επιθετικό ταλέντο στην Ευρώπη και αν αυτό το πλούσιο επιθετικό ταλέντο έχει, πώς να το πω τώρα, έχει κόστος μια αμυντική λειτουργία η οποία θα μπορούσε να είναι καλύτερη, να το πω έτσι.
8: Και δεν έβαλα στην εξίσου και το Μιλουτίνοφ, έτσι στους τέσσερις, δεν έβαλα ως πέμπτο και το Μιλουτίνοφ, γιατί είναι τρομερή ποιότητα και το Μιλουτίνοφ και ο Γιάννης μπορεί να το καταλάβει αυτό που θα πω, όπως όλοι, ότι λείπει και ο Μιλουτίνοφ λείπει και αμυντικά πολύ από τον Ολυμπιακό, όχι μόνο στο αμυντικό rebound, γενικά το κορμί του Μιλουτίνοφ, το πώς θα παίξει κάποιες άμυνες συγκεκριμένα, δεν είναι μόνο το επιστημικό του ταλέντου.
1: Σωστά, ο Μιλουτίνοφ δεν είναι μόνο ότι είναι ένας πολύ καλός ψηλόρ και σκόρε και βγήκε πέρυσι, όπως θυμάσαι πολύ καλά πέρυσι, λέγαμε θα είναι MVP στα πεντάρια στην Ευρωλίγκα, από την αρχή της σεζόν το λέγαμε. Κοιτάω και τη φάση μου, δώσει κανένα πέναλτι, περίμενα.
0: Μην ανησυχείτε, το ελέγχουμε. Ό,τι είναι θα σου πω.
1: Καλά, το επιθετικό κομμάτι σίγουρα στον Ολυμπιακό πέρυσι, αν θυμάσαι Τάσο μου, Στέφανε, είναι ότι έδωσε νίκες στον Ολυμπιακό που δυσκολευόταν από την άμυνα να το κερδίσει. Αυτό που λέγαμε ότι πέρυσι έκανε διαφορές στο σκορ. Ενώ ήταν μπροστά και είχαν τη διαφορά.
2: Άρα λοιπόν μια ομάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στην επίθεσή της Ολυμπιακός, αυτό μας λες, και ότι η άμυνα είναι ένα κομμάτι το οποίο χρειάζεται βελτίωση.
0: Στέφανε, μας ακούς?
8: Όχι. Ναι, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, αν είναι στο Γιάννη σε μένα. Συγγνώμη. Προφανώς ο Ολυμπιακός χρειάζεται δουλειά στην άμυνα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πέρσι ο Ολυμπιακός μέχρι το Δεκέμβρη και αρχές Γενάρη ήταν εκτός δεκάδας, της πρώτης δεκάδας στατιστική στις καλύτερες άμυνες της EuroLeague και τελείωσε τη σεζόν μέσα στην πρώτη πεντάδα και γι' αυτό κατέκτησε και το τίτλο της EuroLeague πέρσι. Mm-hmm. Οι ομάδες που επιβιώνουν και φτάνουν μέχρι το τέλος, μέχρι το Final Four και μέχρι την κορυφή είναι two-way. Ο Ολυμπιακός τα έχει αυτά χαρακτηριστικά και πέρσι και πρόπερσι, παρότι δεν έφτασε το τίτλο, μόνο πέρσι. Φέτος αυτός είναι ο στόχος. Είναι επίπονη διαδικασία. Αυτό θέλω να πω, το ξαναλέω. Είναι επίπονη διαδικασία. Θα χρειαστούν θυσίες και θα χρειαστούν υπερβάσεις από όλους. Αλλά όταν έχεις αυτό το επιθετικό ταλέντο, είναι πραγματικά κρίμα να μην μπορέσεις να βρεις τον τρόπο και τα σχήματα για να λειτουργήσει όλο αυτό όπως πρέπει. Εγώ θεωρώ ότι όπως το έχει κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας και τα προηγούμενα χρόνια, το κάνει και φέτος. Απλά ίσως αργήσει λίγο περισσότερο ή χρειάζεται και περισσότερη υπομονή και από τον κόσμο και κυρίως από την ίδια την ομάδα. Ο Ολυμπιακός απόψε κατέκτησε ένα τίτλο, παρουσιάζοντας και πάλι δύο πρόσωπα, όπως χθες τον ημιτελικό με την ΑΕΚ. Απλά σήμερα ο αντίπαλος ήταν πολύ καλύτερος και είχε πάρα πολύ καλύτερη ψυχολογία. Εγώ επιμένω ότι ο ΠΑΟΚ απέδειξε αυτό το διήμερο πρώτα απ' όλα ότι ζούμε μια νέα εποχή για το ελληνικό μπάσκετ. Και δεύτερον, που αφορά αυτές τις ημέρες, είναι ήταν πασιφανέχος. Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα με τον καλύτερο ρυθμό από όλες. Και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Και προφανώς από την ΑΕΚ πέρασε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Και από τον ΠΑΟΚ λείπανε και δύο-τρεις παίχτες. Ειδικά ο Γκρέι που έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο φετινό ΠΑΟΚ. Ήταν το πρώτο μεγάλο μπαμ του κ. Μιστακίδη πριν καν κλείσει τη σεζόν που τον πήρε από την ΑΕΚ.
2: Mm-hmm. Από το Μακιντάρι θα περίμενε κανείς περισσότερα πράγματα μέχρι τώρα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο ναι, αλλά για σήμερα γενικά ναι. Αλλά νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο σήμερα, στο καλό διάστημα του Ολυμπιακού, στο ξεκίνημα, ήταν πρωταγωνιστής ο Μακιντάιρ και δημιούργησε και ρύθμισε τα πράγματα όπως έπρεπε στο παρκέ. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Όλοι οι νέοι παίχτες, όποιες αξίες και αν είναι και μπαίνουν στο σύστημα του Ολυμπιακού, του Γιώργου Μπαρτζόκα, χρειάζονται πολύ καιρό για να μπουν ουσιαστικά και να μπορέσουν να λειτουργήσουν ομαλά μαζί με τους υπόλοιπους. Οπότε και αυτή η διαδικασία είναι επίπονη.
2: Μάλιστα.
0: Πάρε θέση κλείνοντας το poll που τρέχει και έχουν ψηφίσει περίπου 800 φίλοι που μας παρακολουθούν και ψηφίζουν όλο ένα και περισσότεροι. Πάρετε θέση κι εσείς, αλλά να πάρουμε και την απάντηση του Στέφανου. Ποιος ήταν ο MVP του Super Cup? Μοντέρο, Όσμαν, Βεζένκοφ, Καλάθης. Αυτές είναι οι επιλογές που έχεις.
8: Αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ θα έλεγα ξεκάθαρα ο Όσμαν. Τώρα θα πω Βεζένκοφ. Τον ψήφισα και όλες αυτές τις πληροφορίες.
0: Βεζένκοφ, είσαι στο 28%. Ναι. Προηγεί το Μοντέρο με το 39%. Είναι δεύτερος ο Βεζένκοφ με 28% και ακολουθούν οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ λογικό από τη στιγμή που τον πήρε τον τίτλο Ολυμπιακό.
8: Αν είχε και πέμπτη, αν μπορούσε να βάλουν και πέμπτη επιλογή στο πόλ, θα έπρεπε να μπει μόνο και μόνο για τη σημερινή του εμφάνιση ο Φουρνιέ, γιατί έχει καθαρίσει την κατάσταση για τον Ολυμπιακό.
2: Αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, εγώ θα ψήφιζα τον Όσμαν ξεκάθαρα. Τώρα ναι, ψηφίζω το Μοντέρο. Είναι και ένα από τα πρόσωπα, πιθανώς να είναι και το πρόσωπο του Σαββατοκύριακου ο Όσμαν. Και το ερώτημα είναι το εξής. Γιάννη, είναι το καλύτερο τριάρι που υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ο Όσμαν ή όχι? Και αν είναι, γιατί τον αφήνεις να φύγει?
1: Βαριά κουβέντα στην Ευρώπη τώρα.
2: Ρωτάω.
1: Είναι ένα από τα καλύτερα τριάρια, σίγουρα στην Ευρωλίγκα. Από εκεί και πέρα, ίσως ο κόουτς ο Μπρόντοβιτς δεν του άρεσε το στυλ του παιχνιδιού. Ναι. Ήταν μια δελεαστική πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Και ζυγίσανε τα λεφτά, ναι, και δεν είναι μόνο ότι αγόρασε ένα παίχτη, ο ΠΑΟ, και γλίτωσε και το συμβόλαιο ξέρεις, το συμβόλαιο που είχε ο Οσμάν φέτος από τον Παναθηναϊκό.
2: Ποιος είναι ουσιαστικά ο αντικαταστάτης του Οσμάν στον Παναθηναϊκό, Μπόγκα?
1: Όπως φαίνεται, ναι.
2: Okay, το λέω γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, κυρίως από τους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Βάσει αποτελεσμάτων θα κρίνουμε στην πορεία όμως.
2: Ναι, ναι, ναι. Ότι... Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα όμως.
1: Ναι, okay, ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Μπήκε, έβαλε ένα τρίποντο, έπαιξε καλά, έβαλε το τρίποντο στο τέλος. αποέκλεισε τον Παναθηναϊκό, αλλά θα δούμε στην πορεία.
0: Πείτε τα, εσείς για τον Όσμαν. Ακούει και ο
1: Κάτσε να βάλουμε ένα γκολ τώρα.
0: Προτάσεις του Ολυμπιακού.
2: Περίμενε. Ωραία, δεν είναι το καλύτερο τριάρι, λέμε. Ποιοι άλλοι είναι υποψήφοι?
1: Δεν είπαμε ότι δεν είναι κάτι άλλο.
0: Δηλαδή για τον Όσμαν, ποιος είναι το καλύτερο τριάρι?
1: Είναι μέσος
0: καλύτερο.
1: Όχι, και καλά ο καλύτερος, θα κάνει γκολ.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Στέφανε, θες να προσθέσεις κάτι? Γιατί σε έχουμε εκεί για κάθε
2: στόχο να παρακολουθείς
0: την κουβέντα για τον Όσμαν. Πες κανένα τριάρι, πες κάτι κι εσύ.
2: Ένα τριάρια, καλά. Σας έρχονται στο μυαλό. Υποψήφια για καλύτερο τριάρι της Ευρώπης.
8: Ο Όσμαν είναι το καλύτερο τριάρι επιθετικά στην Ευρώπη και το καλύτερο στο ανοιχτό γήπεδο με διαφορά το δεύτερο. Ναι. Ο τρόπος που τρέχει το γήπεδο, ο Όσμαν δεν το κάνει άλλος.
2: Ο Χεζόνι είναι τριάρι.
8: Πώς είναι εθνική, γιατί δεν έχουμε εικόνα.
2: Τι είναι Ευρωπαίος,
0: δεν είναι. Μας εκθέτεις, ρε Σωτήρη, μας εκθέτεις. Έχουμε έρθει εδώ προετοιμασία για μπάσκετ.
2: Ρε Σιμισό, λέτε, μιλάμε και τους ανθρώπους που είναι στο NBA γενικώς, λέω. Δεν είμαι για την Ευρωλίγκα μόνο. Αν είναι το καλύτερο τριάρι.
0: Στον πλανήτη.
1: Παίζει Ευρωλίγκα, για Ευρωλίγκα είπες.
2: Ωραία, στην Ευρωλίγκα. Πάμε στην Ευρωλίγκα, άλλους.
0: Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πέρασες. Να είσαι καλά, έχεις κάτι να προσθέσεις από το ρεπορτάζ?
8: Όχι, να πω λίγο για τη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού. Ο Σάσα Βεζένκοφ στάθηκε στα λάθη του Ολυμπιακού και στο πώς επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να γυρίσει το ματς. Α, τις είδατε, εντάξει.
0: Ναι. Okay.
8: Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στάθηκε στο πρόγραμμα. Ωραία.
0: Μη βρίζεις. Ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε.
8: Πόσο είναι η εθνική,
0: 0-0 στο 67, στο δεύτερο ημίχρονο, στα πρώτα 20 λεπτά έχει βγάλει αυτά που δεν βγαίνουν ο Τζολάκης. Και τώρα σιγά σιγά και με τις αλλαγές έχουν μπει στο ματς. Ο Ιωαννίδης σίγουρα και εδώ χάσαμε και ευκαιρία.
2: Ο Ιωαννίδης και ο Κουρμπέλης έχουν
0: μπει. Τι χάσαμε, Παναγία μου. Και ο Κουρμπέλης. Ο Ιωαννίδης το χάσα από πάσα του Παυλίδη. Έχουμε ανέβει λίγο και δημιουργούμε και εμείς ευκαιρίες.
1: Μια ευκαιρία αυτή.
0: Χάσαμε τη μεγαλύτερη του μάτς.
2: Κουρμπέλης αντί Ζαφύρη. Και Ιωαννίδης.
8: Θα τρέξω να προλάβω να το δω.
0: Πήγαινε, άνοιξε μια τηλεόραση να το δεις. Εμείς θα σου λέμε τι γίνεται. Σε παρακαλώ πολύ, εδώ έχουμε δουλειές. Στέφανο Στάτσιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία. Καλή ξεκούραση. Έρχονται οι κυρίες της παρέας. Βάλια Πηλιανίδη και Ειρήνη Φράσκου. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας. Νάτες. Καλησπέρα και στις δύο. Με σένα, Βάλια, τα είπαμε και νωρίτερα.
9: Γεια σας, ξανά.
0: Ναι, ναι. Οπότε πες μας ό,τι έχεις ως υπόλοιπο από ρεπορτάζ Ερυθρόλευκο που δεν έχουμε ενημέρωση για να πάμε και στην Ειρήνη και στο αντίπαλο στρατόπεδο. Έλα, Βάλια.
9: Εντάξει, νομίζω ότι και νωρίτερα ο Στέφανος τα είπε όλα σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πλέον η Ερυθρόλευκη αύριο 10 και 4 θα είναι στο αεροδρόμιο μαζί και εμείς για την αναχώρηση για Κάουνας. Ο Μπουρούσης δεν θα με έχει ούτε σε αυτό το EuroLeague by Night. Επομένως,
0: εγώ τώρα δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος να πω ότι έσκασε χαμόγελο. Γιατί... Δεν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος. Απλά εντάξει, ενημερώνω.
9: Μέχρι στιγμής πάντως μου έχει δώσει πολλές προτάσεις για Μιλάνο, για διάφορα μέρη. Αν έχει κάτι για Κάουνας και Μπολόνια,
1: όχι,
9: να μου στείλει μήνυμα.
1: Πάρε τον...
0: πάρε το μηδέν. Πάρε το Σαρούνα.
1: Πάρε το Σαμπόνις. Ρώτησε το Σαμπόνις.
9: Πάντως, επειδή είχαμε την ευκαιρία και συνομιλήσαμε έτσι και με μερικούς παίκτες του Ολυμπιακού, είναι ένας τίτλος που θα ξεχαστεί γρήγορα. Και επειδή ο Ολυμπιακός δεν έχει αρκετό χρόνο για προπόνηση, είναι κάτι το οποίο έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ότι ο χρόνος προετοιμασίας ήταν λιγοστός και ουσιαστικά μέσα από αυτά τα παιχνίδια και δει με αντιπάλους δυνατούς όπως ο ΠΑΟΚ, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους ώστε να βρουν ρυθμό και να μπουν για τα καλά σε mood και ρυθμούς Ευρωλίγκας.
2: Δύσκολο.
0: Συνέχισε, Βάλια, γιατί εμείς βλέπουμε την μπάλα εδώ, να ξέρεις, το ποδόσφαιρο και λίγο έλειψε να βγούμε.
9: Α, είναι αντιδράση του ποδοσφαίρου, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Για πες.
9: Ναι, σε κάθε περίπτωση, επειδή άκουγα και τα σχόλιά σας νωρίτερα για τον Κόντι Μίλερ Μάκιντάιρ, είναι ένας παίκτης που αντικειμενικά στον Ερυθρό Αστέρα είχε μάθει να έχει έναν διαφορετικό ρόλο, πιο επιθετικό. Ακόμα χρειάζεται λίγο χρόνο να προσαρμοστεί στα θέλω του Γιώργου Μπαρτζόκα και να φύγει έτσι, να βγάλει από πάνω του αυτή την ταμπέλα του πρέπει πρώτα να σκοράρω, γιατί εδώ τον βλέπουμε πρώτα να δημιουργεί. Επομένως, ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο από ότι ο Μοντέρο. Ο οποίος Μοντέρο, μιλήσαμε και νωρίτερα μαζί του, νιώθει πολύ άνετα με τον ρόλο του. Ούτως ή άλλως είχε συνηθίσει σε απαιτητικούς προπονητές, όπως ήταν και ο coach Μαρτίνεθ στην Βαλένθια. Συνεπώς, είναι λίγο πιο άνετος στο να εγκληματιστεί περισσότερο και πιο εύκολα στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Σε κάθε περίπτωση, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Θα ταξιδέψει κανονικά προφανώς με την αποστολή του Ολυμπιακού σε Κάουνας και Βαλένθια, και Βαλένθια λέω, και Μπολόνια. Το θέμα είναι να δούμε αν θα αγωνιστεί. Ο Κοριτζόζεφ επίσης θα αγωνιστεί κανονικά, έμεινε εκτός λόγω του περιορισμού στους ξένους. Επομένως, μοναδικό ερωτηματικό είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, για τον οποίο θα μπορώ να σας πω και εγώ περισσότερα αύριο. Κάτι άλλο δεν προκύπτει.
0: Okay.
9: Έχουμε δηλώσει και Tyson Ward αναφορικά με το επίπεδο, έτσι, την ανταγωνιστικότητα των αντιπάλων και τον ρυθμό που ψάχνει να βρει ο Ολυμπιακός, μειώνοντας και τα λάθη. Επομένως, είμαι σίγουρη ότι ο αξιαγάπητος Σπύρος Τζανής θα τα δείξει τις συνεντεύξεις όταν είναι η ώρα.
0: Ναι, ναι, αξιαγάπητος, αλλά εδώ ο admin, και διαχωρίζει το πλατό τη θέση, ναι, του από το σχόλιο αυτό, αναφέρεται σε νέες ταξιδιωτικές περιπέτειες της Βάλιας. Δεν υιοθετούμε, αλλά καλό ταξίδι σου ευχόμαστε.
9: Και θα βάλουν και σε μένα διακοπές στο Κάουνας, όπως είχαν βάλει στον Βασίλη Μυρότσο, διακοπές στο Μιλιγράδι.
0: Να είσαι καλά, Βάλια, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Και εγώ.
0: Και περνάμε στην Ειρήνη, με έναν ΠΑΟΚ Ειρήνη, ο οποίος όχι απλά έδειξε τις προθέσεις του και τις διαθέσεις του, αλλά ουσιαστικά κατέθεσε διαπιστευτήρια με αυτά τα δύο παιχνίδια, με την εικόνα και το αποτέλεσμα στον ημιτελικό, με την εικόνα παρά το αποτέλεσμα στον τελικό, επιστρέφοντας και στις δύο περιπτώσεις κόντρα σε δύο από τις καλύτερες, αν όχι στις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, έτσι όπως έχουν φτιαχτεί τα ρόστερ φέτος. Έχασε 101-96 από τον Ολυμπιακό στον τελικό, αλλά φαντάζομαι όλοι μας συμφωνούμε ότι κέρδισε πολύ περισσότερα πράγματα.
10: Σίγουρα και μόνο ευχαριστημένος μπορεί να είναι και ο Κώστας Τρινκέρι και γενικότερα ο οργανισμός ΠΑΟΚ από την παρουσία του δικεφάλου σε αυτό εδώ το τουρνουά. Σήμερα πάλεψε, τα έδωσε όλα, ακόμα βρέθηκε πίσω και με 20 πόντους, παρόλα αυτά επέστρεψε, πάλεψε μέχρι τέλους και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί τα rebound, οι assist, τα τρίποντα, όλα αυτά θα γίνουν τη μία μέρα. Την επόμενη αγωνιστική μπορεί να μην γίνουν. Αυτό που μένει όμως είναι η νοοτροπία που θέλει να περάσει ο προπονητής στην ομάδα, ο Αντρέα Τρινκέρι, και ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι ήδη έχει αρχίσει να γίνεται η ομάδα που έχει φανταστεί ο Ιταλός. Και ο ίδιος βέβαια συνέντευξη τύπου δήλωσε απόλυτα ευχαριστημένος από την ομάδα. Είπε ότι τέλη Σεπτέμβρη δεν θα μπορούσε να ζητήσει κάτι παραπάνω από τους παίκτες του και ότι είναι πολύ περήφανος για την παρουσία τους εδώ στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει μπροστά του την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα με τη Μανρέσα, που είναι και το σημαντικότερο, να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο EuroCup. Κατά τα άλλα, ο Γκρέι, αν με ρωτάτε, έλειψε σήμερα πολύ. Δηλαδή σε κάποιες φάσεις ο Αλεξάντερ φαινόταν ότι πάλευε πάρα πολύ κάτω από το καλάθι του ΠΑΟΚ μόνος του, αμυντικά.
11: Γκολ!
10: Και ο Γκουλάς φυσικά που έλειψε.
11: Ναι, ναι.
0: Με κόντρα,
2: Κουρμπελής. Νομίζω ο Καρέτσας σου τώρα.
11: Πω, κόντρα,
0: Ειρήνη, Ειρήνη μας συγχώρησε, έτσι το καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά αναμένεις λίγο στα ακουστικούς να δούμε στο
11: Κουρμπελής.
0: Ο Κουρμπελής με κόντρα, ναι. Σούταρε, κόντραρε και πήγε μέσα.
11: Βάλαμε γκολ, Ειρήνη.
0: Ειρήνη, Γερμανία, Ελλάδα 0-1.
11: Είσαι γουρλού.
0: 74ο λεπτό.
11: Είσαι γουρλού, μπράβο.
0: Εγώ το είχα πει 6 γκολ θα βάλουμε.
11: Έχουμε άλλα 5.
0: Έχουμε βάλει
2: άλλα 5, γιατί μας φτάνει ο χρόνος.
0: Ποια Γερμανία τώρα. Με τον Ενέτσα και τον Κίμιχ.
2: Τώρα που μιλάγα για μπάσκετ, η εικόνα του παιχνιδιού είναι η εξής. Οι Γερμανοί θέλουν να βάλουν γκολ, έχουν βγει όλοι ψηλά και εμείς, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη ικανότητα στην κόντρα και πολύ ποιοτικούς μεσοεπιθετικούς, τους απειλούμε. Βέβαια, η προηγούμενη απειλή μας ήρθε από ένα καταπληκτικό κλέψιμο του Παυλίδη στον Κίμιχ. Εδώ πέρα είναι μια οργανωμένη προσπάθεια που έρχεται.
0: Αυτός είναι ο Τζόλης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, μπαίνει κάτι μπουκα, γυρίζει κόντρα, μαζεύει ο Κουρμπέλης. Σουτάρι, μπάλα κοντράρι πάνω στον Κίμιχ, εδώ τον ταλαιπωρημένο.
11: Τι ωραία κόντρα.
0: Και πάει μέσα. Το βάλε καλά το κορμί του Κίμιχ, κοίτα. Παφ, με τα κουνάκι.
11: Με τα
0: κουνάκι. Δύσκολο.
11: Και ανάποδο.
2: Την μπάλα πριν.
0: Ειρήνη, sorry για την ταλαιπωρία, αλλά καταλαβαίνεις ότι εδώ έχει γίνει χαμός. Πάμε για δεύτερη νίκη στο Nations League και μάλιστα μέσα στο Augsburg κόντρα στη Γερμανία. Συνεχίζεις με το ρεπορτάζ, έλα. Sorry.
10: Όχι, αυτά κατά τα άλλα. Περιμένουμε να επιστρέψουν οι τραυματίες, να δούμε τι θα γίνει και με τον Νίκο Χουγκάς. Ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά παράπονα από τη διαιτησία. Και είπε ο κόουτς Τρικέρι και συνέντευξη τύπου και νωρίτερα στις δηλώσεις του. Έτσι είναι ο κόουτς, δηλαδή δεν μασάει τα λόγια του, δεν βάζει φίλτρο. 17 οι βολές, 31 του Ολυμπιακού. Σε αυτό το σημείο στάθηκε. Κυρίως και είπε χαριτολογώντας ότι δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς φυρίζουν οι διαιτητές και ότι πρέπει να κάτσω στο σπίτι να το μελετήσω.
0: Ειρήνη, κλείνοντας τώρα, εκμεταλλευόμαστε την παρουσία σου. Εγώ τουλάχιστον εκμεταλλεύομαι την παρουσία σου για να σε ρωτήσω το εξής. Πώς ζει η Θεσσαλονίκη αυτή την κοσμογονία που γίνεται σε Άρη και ΠΑΟΚ εν ώψη τη σεζόν? Γιατί ουσιαστικά δεν έχει αρχίσει η σεζόν. Okay, είχαμε αυτό το τουρνουά του Super Cup, αλλά τα πιο σημαντικά έρχονται.
10: Υπάρχει πολύ μεγάλη προσμονή και στις τάξεις του ΠΑΟΚ και στο Άρη αντίστοιχα, γιατί εγώ κάνω το ρεπορτάζ και τον
0: Μα γι' αυτό σε ρωτάω.
10: Συναναστρέφουμε γενικά με κόσμο και από τις δύο ομάδες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσμονή. Δεν είναι τυχαίο ότι με το που βγήκαν τα διαρκείας έγιναν καπνός. Τώρα με το που βγήκαν κάποια εισιτήρια που έδωσε η Καρδίτσα στον Άρη, 500 εισιτήρια, νομίζω ότι εξαφανίστηκαν μέσα σε 4-5 λεπτά. Γενικά και του ΠΑΟΚ
11: Ευρωπαϊκά
10: επίσης. Εντάξει, είναι ευκαιρία και για αυτές τις ομάδες όμως όταν παίζουν έτσι με Άρη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό να γεμίσουν έτσι τα γήπεδά τους. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσμονή, πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός και είναι λογικό, γιατί τόσα χρόνια η Θεσσαλονίκη ζούσε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση με τις ομάδες. Πολύ, αν θα θυμούνται βέβαια οι περισσότεροι πριν από κάποια χρόνια να φτάνουν και κοντά σε θέση υποβιβασμού. Και θεωρώ ότι είναι το λογικό. Ο κόσμος θέλει να βρεθεί στο γήπεδο, να στηρίξει την προσπάθεια και των δύο ομάδων. Έχει πάρα πολύ ψηλές βλέψεις. Γίνονται συζητήσεις στη Θεσσαλονίκη ποιος θα πάρει το EuroCup, άμα θα πάνε και οι δύο στον τελικό, ποιος θα μπει στην Ευρωλίγκα. Αλλά εγώ βλέπω ότι και οι δύο δίνουν credit στην αντίπαλη ομάδα για τα roster που έχουν κάνει και για την έτσι επάνωδό τους.
0: Να είσαι καλά, Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Φεύγουν η Γερμανία το γήπεδο.
0: Καλή ξεκούραση και σε σένα.
11: Ειρήνη.
10: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν και η Ειρήνη. Φεύγουν. Βγάλε το ποδοσφαιρικό από μέσα σου, Γιάννη. Μην τρέπεσαι. Βγάλε το ποδοσφαιρικό από μέσα σου. Αφού μιλάμε για μπάσκετ και βλέπεις μπάλα.
1: Στην Καρδίτσα, όταν ήμουν από Πιτσιρικάς, είχα πάει σε κάποια παιχνίδια να δω την αναγέννηση. Μετά στην ΑΕΚ πήγα και στην ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό πήγαινα τακτικά. Στη Ρεάλ Μαδρίτης πήγαινα σε όλα τα παιχνίδια.
2: Ναι. Καλά, είναι άλλη αίσθηση, άλλο πράγμα. Ναι.
1: Και στο Μιλάνο όταν έπαιζα, αλλά στη Ρεάλ πήγαινα. Ό,τι εντός ήταν και ήμασταν στη Μαδρίτη, πήγαινα
2: στο συνέχεια. Καινούργιο έχει πάει.
1: Στο καινούργιο δεν έχω πάει. Έγινε απίστευτη
2: εμπειρία.
0: Κάτσε ένα.
2: Στο Παλέρμο μπάλα έπαιζες. Έπαιζες.
1: Στο Παλέρμο, ναι. Θα νομίζω στην Ιταλία, αλλά εμείς λέμε άλλο Παλέρμο.
0: Κάτσε να τσεκάρω κάτι. Γιατί.
1: Πότε έπαιξα στην Ιταλία.
0: Όχι, άλλο θέλω να δω.
1: Τι να δεις.
0: Καλά το θυμόμουν. Είχες περάσει και από Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν πήγες εκεί Camp Nou, δηλαδή να δεις λίγο.
1: Για δες ποια χρονιά έπαιξα και πήρε το Champions League Μπαρσελόνα, εκεί ήμουνα.
0: Το 6.
1: Εκεί ήμουνα.
0: Γιατί λέω, λες να μην θυμάμαι καλά, γιατί δίστασα να στο πω.
1: Είχα προπονητή Ιβάνοβιτς.
0: Ναι. Γιατί θυμόμουν
1: ότι είχες περάσει από Μπαρσελόνα,
0: είχες πάει στο τέλος.
1: Και τέλος πάντων ο Ιβάνοβιτς με βλέπει στην προπόνηση, ναι. Κάνω προπόνηση, λέει ο μικρός να πάει. Με έστειλε στο Camp Nou και έτρεχα γύρω γύρω.
0: Σοβαρά.
1: Αξέχαστο. Κάτσε μη φάμε τον κοντρό. Με το δεχτούμε.
0: Έλα, δεν υπάρχει Γερμανία τώρα.
1: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τι να φάμε, λέει. Θα φάμε φαγητό. Μη δεχτούμε.
0: Ναι, μη δεχτούμε γκολ. Εντάξει, είναι ποδοσφαιρική αργό τώρα.
1: Ναι.
0: Δεχόμαστε πίεση, η αλήθεια είναι. Αν και
1: θα δεχτούμε. Όπα, ναι, πολύ καλή απόψη.
0: Δεν έχει αφήσει να περάσει τίποτα.
2: Πίεση δεχόμαστε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και δεχόμαστε
0: περισσότερο
2: πίεση.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι,
1: πάμε έξω. Μπράβο. Ναι.
2: Γιατί δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα καθόλου, όπως φάνηκε και από τα στατιστικά που είπες.
1: Στην κόντρα θα σου βάλουμε κι άλλο τώρα.
2: Ναι, στην κόντρα όμως είμαστε πολύ επικίνδυνοι. Εκεί ποντάρουμε. Και δεν μας βοηθάει και το γεγονός ότι παίζαμε με ένα σύστημα, γιατί τώρα έχουμε γυρίσει πεντάδα στην άμυνα. Παίζαμε ένα 4-4-2. Ουσιαστικά ξεσυζητάγαμε πριν από το match για το αν θα προτιμήσει να πάει με τριάδα στην άμυνα, θα πάει με τριάδα στα half. Mm. Δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο στο ξεκίνημα.
0: Βλέπω Ρέτσο, Μαυροπάνο και τι πεντάδα. Ποιο είναι ο τρίτο στόπερ.
2: Τώρα, χωρίς γυαλιά, εγώ δεν βλέπω.
0: Βάλτα.
1: Τι, επειδή είναι κοκκινά.
0: Βάλτα. Αυτή η μανία σου να μην φορά τα γυαλιά. Βάλτα γυαλιά.
1: Δεν τρέπεσαι, είναι γοητεία τα γυαλιά.
0: Ποιοι είναι οι στόπερ, παιδιά, κάτσε να δω ένα. Δεν καθόμαστε εκεί.
2: Ο Ρέτσο, ο Μαυροπάνο.
0: Ο Μαυροπάνο είναι, ναι. Ο τρίτος στόπερ που είναι, ποιος είναι αυτός που μπήκε.
2: Πρέπει να. Περίμενε. Ανοίξει λίγο το πλάνο. Δεν έχει μπει τρίτος στόπερ. Ναι. Ναι. Αλλά έχει αλλάξει πίσω. Γυρίζει προφανώς κάποιος πίσω να δω ποιος είναι. Σε φάση
0: κλείνουμε
2: άμυνας,
0: δηλαδή και γυρνάμε σε πεντάδα.
2: Σε φάση άμυνα είμαστε σε πεντάδα πίσω. Ναι.
1: Οπα.
2: Τρομερή τρίπλα του Καρέτσα. Δεν υπάρχει. Πάτησε την μπάλα και την πέρασε κάτω από τα πόδια.
0: Συγγνώμη, ποιος είναι ο κύριος ο Μπούρκαρτ. Αλήθεια τώρα. Πέρα από την πλάκα, εντάξει. Κάνουμε πλάκα.
1: Κάτσε τώρα.
0: Πάρα πολλούς παίκτες η Γερμανία.
1: Έλα. Παίρνω. Είμαστε μόνο στο ίντερνετ τώρα.
0: Δεν τους λες, ας πούμε, και πασίγνωστος.
1: Είμαστε και στο κανάλι. Μου ξεφύγει τίποτα.
0: Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Άξιον 24 και στο κανάλι του athletico.gr στο YouTube. Και μπαίνει ο Μασούρας στη θέση Πίου. Στη θέση του Τζόλι. Προφανώς θα κουράστηκε ο Τζόλις. Βγαίνει ο Τζόλις, μπαίνει ο Καρέτσας. Να πούμε μια κουβέντα.
2: Μασούρας. Ο Μασούρας.
0: Ο Καρέτσας είπα. Ναι. Βγαίνει ο Τζόλις, μπαίνει ο Μασούρας. Καλά έκανες, γιατί σκεφτόμουν Τζόλις και Καρέτσας από την άλλη. Να πούμε και μια κουβέντα, ρε παιδιά. Δεν έχετε πει τίποτα για τη Superbet. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας και μας στηρίζει. Κάθε Κυριακή βράδυ στο Αθλέτικο FC. Και να πούμε και μια κουβέντα για την εθνική μας ομάδα. Ο Γιάννης θα κάτσει μέχρι τέλους εδώ. Δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί. Μιλήστε μας, αγαπητέ.
1: Πόσο θέλεις.
0: Τι ώρα θες να φύγεις εσύ, γιατί είσαι ταξίδι.
1: Θα το δούμε την
0: μπάλα. Θα δεις το μάτς και θα φύγεις.
1: Παίξε μπάλα σε εγώ.
0: Παίζω μπάλα. Όχι, δεν θέλω να σε απασχολώ, συγγνώμη, με συγχωρείς.
1: Βλέπω τον αγώνα.
0: Βλέπεις τον αγώνα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε στο χορτάρι, να δω ποιες αλλαγές έχουμε κάνει. Έχουμε Τζολάκι, έχουμε Σάλιακα, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Τσιμίκα. Έχουμε Κουρμπέλι, Ανδρούτσο, Καρέτσα, Μασούρα, Ιωαννίδη και Παυλίδη. Ναι. Αυτή είναι η ενδεκάδα της εθνικής μας. Το 82ο λεπτό είμαστε μπροστά 1-0 με τον γκολ του Κουρμπέλι. Λοιπόν, να δω και κάποια μηνύματα. Θα το πάρουμε το μάτς. Έχει μπει πολλ, παιδιά. Αντέχουμε. Ψηφίζω εγώ, αντέχουμε. 100-0. Σφύρατο 30%. Αντέχουμε 47%. Και έχει δρόμο, ρε. Το υπόλοιπο δεν λέγεται. 20%. Στον MVP του Super Cup βγήκε ο Μοντέρο με 40%, δεύτερος ο Βεζένκοφ με 27%, 23% ο Όσμαν και 10% ο Καλάθης. Ποτέ ξανά ο Ιωαννίδης στην εθνική. Εντάξει, παιδιά, μην τρελαίνεστε.
2: Έχασε την ευκαιρία.
0: Επειδή έχασε την ευκαιρία Και ποιοι δεν έχουν χάσει τέτοιες ευκαιρίες και χειρότερες. Ο Ατμίν τρελάθηκε με τον γκολ της Εθνικής, όπως και εγώ. Έλα, δεν θα κάνουμε θεό τον Γκουρμπέλη τώρα. Περιορισμένων δυνατοτήτων είναι. Τουλάχιστον το κάρφωσε, έπρεπε να μπει από εκεί. Περιορισμένων δυνατοτήτων δεν είναι. Προφανώς δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής του πολύ υψηλού επίπεδου, αυτό ίσως που λέμε top class player.
2: Να δε τη διάταξη τώρα πίσω. Γιατί σίγουρα, δεν είναι,
0: ναι,
2: δεν
0: σίγουρα δεν είναι. Ναι, 5-3-2 παίζουμε σε φάση
2: άμυνα. Αλλά...
0: σε φάση άμυνα είμαστε το 5-3-2. Έρχεται και κλείνει το δεξί εξτρέμ και μπαίνει νομίζω Σάλιακας.
2: Μπαίνει ο Σάλιακας και γίνεται επιπλέον στόπερ.
1: Πρέπει να κρατήσουμε το σκόρ, κατά ψέματα τώρα.
0: Αλλά ο Κουρμπέλης είναι ένας πάρα πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής. Ο Κουρμπέλης είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει πολύ χαμηλό ποσοστό στα λάθη και είναι και ένας ποδοσφαιριστής που να θυμίσω στο τελευταίο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας, κόντρα στη Σερβία, είχε 5 στις 7 κερδισμένες μονομαχίες, 7 στις 7 μεγάλες μεταβιβάσεις εύστοχες και ένα ποσοστό γύρω στο 96% στις εύστοχες μεταβιβάσεις, κάτι του τύπου πόσο έχει 70, 73, 71 στις 73. Δεν είναι το καλύτερο κεντρικό χαφ στον κόσμο, είναι ένας όμως πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής για αυτή την εθνική ομάδα.
2: Τα λέγαμε και στο Versus. Για το τι έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι ο Κουρμπέλης, την ηρεμία που δίνει στη μεσαία γραμμή. Δεν θα πάρει την μπάλα, θα περάσει 2-3 και θα σου δημιουργήσει ευκαιρία. Δεν είναι ένα παίκτη εντυπωσιακό στο μάτι. Ναι, πολλές φορές δίνει την μπάλα δίπλα και πίσω, αλλά και αυτό χρειάζεται στο ποδόσφαιρο. Δίνει ηρεμία και είναι ένα σημείο αναφοράς για αυτή την εθνική με την εμπειρία του Κουρμπέλης.
0: Να, εδώ ας πούμε είχε γίνει χαμός στα μηνύματα, παιδιά, όταν έβαλε τον Κουρμπέλη. Λέγανε όλοι γιατί έβαλε τον Κουρμπέλη.
1: Ο Κουρμπέλης, πόσο χρόνο είναι.
0: Κουρμπέλης είναι 30+.
1: Ναι. Είναι 30+, ε.
0: Είναι 30+, ναι.
1: Okay.
0: Πρέπει να είναι
2: 32. 32
0: κάπου εκεί πρέπει να είναι ο Κουρμπέλης. Τώρα έτσι το λέω από μνήμης.
2: 32.
0: Θα σου πω ακριβώς. 32 ετών, γεννημένος 2 Νοεμβρίου του 1993. Το 1993 τελείωσα το σχολείο, Γιάννη.
1: Εγώ ήμουν 10
0: χρόνια. Και γεννήθηκε ο Κουρμπέλης. Πολύ κρίμα. 85ο λεπτό. Λοιπόν, πολλοί μας έχουν στριμώξει οι Γερμανοί. Αυτός που παίζει δεξιά, ουσιαστικά σαν δεξί μπακ σε φάση άμυνας με πεντάδα στην άμυνα, είναι ο Καρέτσας.
2: Ο Καρέτσας γυρίζει πίσω και μπαίνει ο Σάλιακας μέσα.
0: Και μπαίνει ο Σάλιακας μέσα και πηγαίνει κοντά στους Ρέτσο Μαυροπάνο. Και τώρα βλέπω ότι έχει κουμπώσει και ο Κουρμπέλης εκεί. Σε αυτή την επίθεση των Γερμανών. Είμαστε, για να έχετε και μια εικόνα,
1: όσοι
0: δεν βλέπετε το παιχνίδι, ουσιαστικά είμαστε τώρα στο ύψος της μεγάλης μας περιοχής, τώρα ξεμητήσαμε κάπως, με τις γραμμές μας πολύ κοντά και με τους Γερμανούς να είναι εγκατεστημένοι γύρω-γύρω. Χωρίς όμως σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού να έχουν κάνει κάποια μεγάλη ευκαιρία.
2: Όχι, αλλά σου λέω ότι η εικόνα μέχρι τώρα είναι αυτή. Οι Γερμανοί έχουν την μπάλα, εμείς δυσκολευόμαστε να την κρατήσουμε, προσπαθούσαμε με κόντρα επιθέσεις να απειλήσουμε την αντίπαλη εστία. Ουσιαστικά περιμέναμε βοήθεια από τον Παυλίδη και τον Τετέι να γυρίζουν πίσω και να βοηθούν στα χαφ, για να μην έχουμε αυτό το μειονέκτημα στη μεσαία γραμμή. Αν έπρεπε να αποφασίσει κάτι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για να το αλλάξει, ήταν αυτό. Ή θα πηγαίναμε σε τριάδα στην άμυνα όπως πήγε τελικά, ή θα προσθέταμε ένα χαφ στη μεσαία γραμμή.
0: Νωρίτερα οι Ολλανδοί κέρδισαν Σερβία 2-1. Οι Ολλανδοί είναι στους 4.
2: Είναι για μας.
0: Ναι, οι Ολλανδοί είναι στους 4. Οι Σέρβοι μένουν στο 0. Οι Γερμανοί είναι στον 1. Με την ισοπαλία 1-1 με την Ολλανδία στην πρεμιέρα και εμείς είμαστε στους 6. Με λίγα λόγια, προφανώς με δύο νίκες αναμενόμενο θα είμαστε, αν κρατήσουμε.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Είχε βγει.
0: Αν κρατήσουμε στην κορυφή του ομίλου και θα είμαστε στο συν 5 από τους Γερμανούς.
2: Στους οποίους παρεπιπτόντως, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, δεν πρέπει να τους έχουμε κερδίσει ποτέ, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Δεν πρέπει να έχουμε νίκη απέναντι στη Γερμανία.
0: Νομίζω ότι έχουμε μία νίκη.
2: Να.
0: Πρέπει 1937. Να ήταν. Φιλικό, παιδιά, πρέπει να ήταν. Δεν είμαι σίγουρος καν αν ήταν επίσημο. Μπορεί να ήταν και επίσημο. Στο παλιό Καραϊσκάκι. Στο παλιό Καραϊσκάκι, τέλη δεκαετίας 70. Κάπου εκεί νομίζω έχουμε μία νίκη.
2: Έχω εντύπωση ότι δεν έχουμε νίκη απέναντι στους Γερμανούς.
0: Δεν παίρνω και οργό όμως. Δηλαδή, θυμάμαι ένα γκολ του Δελικάρη. Τα έχω λίγο μπερδεμένα στο μυαλό μου.
2: Αυτό το ξέρω.
0: Κάτσε να το δω. Δεν μου άρεσε.
2: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Το σχόλιο δεν μου άρεσε αυτό. Το σχόλιο και σε κοίταξε περίεργα γιατί μου συμπαραστέκεται και ο φίλος σου, ο Καρδιτσιώτης, ο Γιάννης Μπουρούς.
2: Όχι, κούνησε καταφατικά το κεφάλι.
0: Που τα έχετε βρει εσείς οι δύο. Αλλά τέλος πάντων.
1: Τα διαχώματα είμαστε. Κάτσε να μπει άλλο ένα.
0: Έχουν στείλει και μήνυμα ότι ψωνίζουμε από το ίδιο μαγαζί. Πού να είχαμε
1: συνεχίσει. Που να ξέρανε κιόλας.
0: Μα έχουμε πετύχει και τον τόνο ακριβώς είναι μπλε ρουά.
2: Κάτσε και θα βάλουμε και δεύτερο γκολ τώρα. Το βάλαμε.
0: Φαντάσου και να είχαμε συνεννοηθεί. Και είναι η πρώτη φορά, στο έλεγα και, και εκτός αέρα, στο λέω και τώρα, είναι η πρώτη φορά το έχω αυτό το έχουμε, που κάνω σε 2-3 χρόνια, δεν το έχω ξαναβάλει σε εκπομπή, είναι η πρώτη φορά που το φοράω.
1: Εγώ το φοράω κάθε Κυριακή.
0: Κυριάκο, είσαι εδώ.
12: Εδώ, εδώ.
0: Καλώς τον, τι γίνεται.
12: Όλα καλά.
0: Καλορίζικος και εσύ, καλορίζικη και εμείς δεν τα έχουμε πει στον αέρα.
12: Σωστά,
0: κάτσε,
12: σωστά.
0: Κάτσε, μη φέρουμε.
12: Και τρί...
0: μη...
1: Μπράβο, εντάξει. Κυριάκος όργεται μπάλα.
13: Στέφανε, εσύ.
12: Και τρεις στους τέσσερις καρδιτσιώτες τώρα.
1: Έτσι, αυτό πήγα να πω.
0: Έμεια, εμένα βρήκατε.
1: Λόμπι, λόμπι.
0: Έλα, Χριστέ.
1: Δεν θα περάσει κανένας.
12: Τίποτα, άσα.
0: Κυριάκο, δώσε μας και εσύ την εικόνα, γιατί προφανώς το παρακολουθείς πολύ καλύτερα από ότι εμείς που είμαστε και στον αέρα και μιλάμε και για μπάσκετ. Δώσε μας την εικόνα του μάτς.
12: Λοιπόν, κάναμε μέχρι το 70 πολύ καλά το ένα από τα τρία ζητούμενα που έχουν συνήθως αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή, ήμασταν πολύ καλοί στο αμυντικό μπλοκ, στο χώρο, χαμηλά. Δεν ήμασταν καλοί στο πώς βγάζαμε την μπάλα από εκεί, δεν μπορέσαμε να την κρατήσουμε και δεν ήμασταν καλοί να τους προβληματίσουμε κάπως λίγο πιο ψηλά εμείς στο γήπεδο, κάπως να τους καθυστερήσουμε τις επιθέσεις. Από το 70 και μετά και νομίζω από τον Κουρμπέλη και μετά, βελτιώσαμε λίγο το κομμάτι του να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε την μπάλα τις λίγες φορές που θα την παίρναμε στην κατοχή μας. Πολύ χαρακτήρα, πολύ διάθεση, πολύ πάθος, ρόλους στα παιδιά που συνήθως δεν έχουν στις ομάδες τους. Δηλαδή ο Καρέτσας και ο Τζόλης έπαιξαν ουσιαστικά εξωτερικά δεύτερα μπακ σε μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού. Και γενικά έτσι φαίνεται σιγά σιγά ότι αυτό το πράγμα, αυτή η φουρνιά γίνεται ομάδα, αρχίζει να αντιλαμβάνεται, να αποκτούν και μια ενσυναίσθηση με τους συμπαίκτες τους. Αντιλαμβάνονται τις αδυναμίες του συμπαίκτη τους και ο καθένας στην πλευρά του ή ο καθένας στη στιγμή του προσπαθεί να καλύψει και την αδυναμία του συμπαίκτη του. Να τελειώσει έτσι, αλλά και έτσι να μην τελειώσει, που θα τελειώσει έτσι, για να δεν θέλω να είμαι κατσικοπόδαρος. Είναι και το μεγάλο αποτέλεσμα που έψαχνε αυτή η φουρνιά, που το ψάχνει αυτή η φουρνιά. Ενδεχομένως να έπρεπε να έρθει στα προκριματικά του Μουντιάλ και να του στήχησε λίγο που δεν ήρθε εκεί, αλλά είναι μια φουρνιά που ψάχνει αυτή την επιβεβαίωση. Έκανε φυσικά και το Wembley. Και...
0: αυτό εκεί θα σε πήγαινα, έχει. Ότι είχαμε και το Wembley, ναι. Σε ένα μάτς βέβαια πολύ ιδιαίτερο και ειδικών συνθήκων, καθώς ήταν λίγες ώρες μετά από το θάνατο του Μπάλντοκ. Αλλά εδώ τώρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, εγώ καταλαβαίνω ότι η Εθνική ένα τέτοιο αποτέλεσμα, μια τέτοια νίκη, τα έχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί ας μην γελιόμαστε, και αμφισβήτηση είχαμε και πολύ σκληρή κριτική είχαμε και άδικη πολλές φορές κριτική είχαμε, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό βλέπαμε και μια εθνική ομάδα που έχει το potential, έχει την ποιότητα, έχει τις προδιαγραφές, έχει το roster, αλλά δεν είχε το αποτέλεσμα εκεί που μέτραγε.
12: Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος σε πολλές εθνικές, σε όλη την Ευρώπη μπορείς να το δεις, σε όλο τον κόσμο, αλλά ας πούμε την Ευρώπη που την έχουμε κοντά μας, φουρνιές οι οποίες έχουν εντυπωσιακό ταλέντο να πηγαίνουν άκλαυτες. Γιατί ακριβώς βαυκαλίζονται με το ταλέντο που έχουν, με το ωραίο ποδόσφαιρο που μπορούν να παίξουν και να χάνουν λίγο τον κινησμό του αποτελέσματος ή να μην έχουν αυτό το κίνητρο, να μην έχουν στο μυαλό τους πρώτα το αποτέλεσμα και μετά το τζόγο μπονίτο. Εμείς ως χώρα, ας πούμε, που συνήθως βγάζαμε, έτσι το λέω καμιά φορά χαριτολογώντας, βελιγκέκες, ήρωες, με ποδόσφαιρο, με ηρωισμό, στόπερ, που συνεχίζουμε να βγάζουμε, εμφανιστήκαμε ξαφνικά να έχουμε παίχτες που παίζουν στόπ ομάδες της Ευρώπης στα δημιουργικά τους κομμάτια. Και αυτό θέλει μία διαχείριση, μην μου κάνεις γκριμάτσες τώρα, γιατί έχουμε και χρονοκαθυστέρηση εμείς εδώ.
0: Όλα καλά, όλα καλά, Κυριάκο, συνέχισε. Θα ενημερωθείς.
12: Λοιπόν, και έπρεπε να το διαχειριστούμε. Εντάξει, είναι λογικό να περάσει από τέτοιες καταστάσεις η Εθνική. Τώρα η σημερινή εμφάνιση και το αποτέλεσμα, με ρεαλισμό να το αντιμετωπίσουμε, γιατί ακριβώς και η Γερμανία δεν είναι η Γερμανία που παίζει τη ζωή της τώρα και αυτή είναι σε μία φάση ανασυγκρότησης. Θέλει ένα ρεαλισμό, λίγο να τακτοποιήσουμε μέσα μας τι κάναμε καλά, τι δεν κάναμε καλά, να ευχαριστηθούμε το αποτέλεσμα και να χτίσουμε πάνω σε αυτό.
2: Ρέτσος, Τζολάκης ή κάποιος άλλος ο MVP μέχρι τώρα?
12: Κοίτα να δεις τώρα, το Ρέτσο εγώ θα βάζα. Για πολλούς λόγους, κυρίως για τον πανηγυρισμό που έκανε σε τάκλιν στο κέντρο πριν από κανένα δύο λεπτά. Δηλαδή αυτό είναι ένα πνεύμα που πρέπει να περάσει στις ομάδες και που θέλουν να πετύχουν πράγματα και αν είμαι ας πούμε 50-50 ανάμεσα σε έναν-δύο, αυτή η στιγμή νομίζω τον κάνει ξεκάθαρο. Mm-hmm.
0: Ελλάδα-Ολλανδία 1η Οκτώβρη και Ελλάδα-Γερμανία 4 Οκτώβρη. Τα δύο μάτς που ακολουθούν.
12: Θεσσαλονικάρα. Ναι.
0: Και καταλαβαίνεις τώρα πρώτα ο Θεός να τελειώσει και το μάτς, να βγει και αυτή η άμυνα. Το έχουμε κάνει μπάσκετ εδώ. Και να πάμε στους 6, ότι θα είμαστε στην κορυφή του ομίλου, θα έχουμε τους Γερμανούς στον έναν βαθμό, θα έχουμε τους Ολλανδούς στους 4 και είναι οι δύο ομάδες με τις οποίες παίζουμε εντός έδρας στα δύο επόμενα παιχνίδια. Δηλαδή, εμείς πάμε να το πάρουμε το Nations League, παιδιά, να το πούμε και αυτό.
12: Έλα μου, ναι, ξεκάθαρα. Ρεαλιστικά αυτό πάμε να κάνουμε. Αλλά το βασικό, το πιο δύσκολο παιχνίδι ήταν το προηγούμενο, η αλήθεια είναι. Μετά από τη διαδικασία των προκριματικών του Μουντιάλ και την πίκρα που υπήρχε, το must win παιχνίδι είναι το πιο δύσκολο. Όχι σε αυτό που δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Και εκεί έδωσε πιστικές απαντήσεις η Εθνική. Πάρα πολύ πιστικές απαντήσεις, με κόντρα τη ροή του match. Νομίζω τώρα ό,τι κάνουν από εδώ και πέρα είναι κέρδος.
0: Έχει για τον γυρίσει σε διακόπτω, αλλά πρέπει να τη μεταφέρουμε αυτή την εικόνα. Έχει Jones. Γυρίσει ο Καρέτσα στην Καρέτσας. Εξέδρα των Ελλήνων και τους κάνει πάμε, γιατί είμαστε στα 3,5 λεπτά των καθυστερήσεων από τα 4 που έχουμε σύνολο και πήραμε ένα φάουλ στο κέντρο. Δηλαδή, σαν να τους λέει, έλα, τελειώσαμε, πάμε.
12: Ναι, ναι, ναι. Επίσης πρέπει να το πω αυτό, το είχα σημειώσει να το πω. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα, καλό είναι να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι το σημαντικό της βραδιάς, δεν θα είναι το σημαντικό της βραδιάς. Αλλά πώς απλά να έδειξε ο σκηνοθέτης με Έλληνες με διακριτικά μέσα σε κερκίδα Γερμανών να είναι ανενόχλητοι, να πανηγυρίζουν, να ενθαρρύνουν, να συμπαραστέκονται στην εθνική τους. Είναι ένα πολύ ωραίο δείγμα φιλοξενίας. Και επειδή το ζήσα και σε αγώνα Eintracht Frankfurt της ΠΑΟΚ, που και εκεί κέρδιζε ο φιλοξενούμενος που είχε κόσμο διάσπαρτο μέσα στις δικές σου κερκίδες, να πούμε ότι είναι ένα.
0: Τέλειωσε, Κυριακό! Τέλειωσε, το πήραμε. Μπράβο, το ναι. Μάτς.
12: Εμένα εδώ θέλει 5 δευτερόλεπτα ακόμα.
0: Εντάξει.
2: Για δες τι θα γίνει.
0: Για δες να μας πεις. Μη φάμε κανένα γκολ εκεί και τρέχουμε.
12: Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν επίσης ένα ωραίο σε μάτς που χάσανε οι Γερμανοί. Μια χαρά, κανένα πρόβλημα. Έλληνες παντού. Ενσωμάτωση φουλ.
2: Ναι, ξέρεις, αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης νωρίτερα με αφορμή το τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Και το ανέδειξε ο Γιάννης Ομπουρούσης λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε ομάδες εκατομμυρίων, τόσο ποιοτικές ομάδες, και να γυρνάει το βλέμμα στην κερκίδα και να βλέπει άδεια καθίσματα. Είναι κάτι, αλλά έχω την εντύπωση ότι φταίμε κι εμείς. Και όταν λέω εμείς, εννοούμε ο φίλαθλος κόσμος της Ελλάδας. Οι οπαδοί, αν θες. Δεν είναι μόνο ευθύνη της πολιτείας, δεν είναι μόνο ευθύνη των ομάδων. Έχουμε μεγάλη ευθύνη και εμείς με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Αυτό θέλω να πω απλώς.
12: Εμένα η άποψή μου είναι ότι τον κόσμο όπως του συμπεριφέρεσαι, σε συνθήκες που τον βάζεις, συνήθως ανταποκρίνεται, απαντάει πίσω, χωρίς να διαφωνώ πλήρως με αυτό που λες, Σωτήρη. Αλλά ας πούμε, αυτοί πολλοί από τους φιλάθλους που ήταν σήμερα διάσπαρτοι μέσα στις κερκίδες των Γερμανών, σε αντίστοιχη περίπτωση οι ίδιοι, αν είναι γηπεδούχοι και έρθουν, ας πούμε, φιλοξενούμενοι μέσα τους, δεν θα έχουν την ίδια καλή συμπεριφορά. Η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες παρέχουμε, κατευθύνουμε και τον κόσμο να συμπεριφέρεται αναλόγως. Τους βάζεις σε κλουβιά, συμπεριφέρονται σαν, ξέρω εγώ, τους βάζεις σε παλάτια, συμπεριφέρονται λίγο πιο καλά. Νομίζω ότι βασικά όμως αυτό το καθορίζουν οι αρχές και οι νόμοι και οι κανονισμοί, όχι ο κόσμος. Δεν μπορεί ο κόσμος να καθορίσει αν θα μπορούν να γίνονται παιχνίδια με κόσμο ή όχι. Ενώ αν κάποιοι από τον κόσμο δεν μπορούν να ακολουθήσουν νόμους, κανονισμούς, συνθήκες και το.
0: Μα είναι ξεκάθαρα θέμα αρχής, ναι. Ρεσί, Κυριακό. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Ναι. Δηλαδή έτσι. Υπάρχει το πολύ απλό παράδειγμα του πώς συμπεριφέρονται οι Έλληνες φύλαθλοι και όχι μόνο οι Έλληνες φύλαθλοι. Έτσι. Οι Έλληνες οπαδοί στα ίδια γήπεδα, στα γήπεδα στα οποία παίζουν οι ομάδες τους στο πρωτάθλημα, όταν πρόκειται για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι τόσο απλό.
12: Έτσι είναι.
0: Έρχονται οι οπαδοί του αντιπάλου, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλοι είναι όπως πρέπει και όπως οφείλουν και πάμε παρακάτω. Ή όταν πηγαίνουν οι οπαδοί των ομάδων μας φιλοξενούμενοι σε γήπεδα ανά την Ευρώπη. Okay, κάτι μπορεί να συμβεί, αλλά θα συμβεί μια φορά σε 100. Σε εμάς είχε γίνει κανόνας.
12: Και ακόμα και τον ίδιο κόσμο να τους δεις σε γήπεδο ποδοσφαίρου και γήπεδο μπάσκετ. Στο γήπεδο μπάσκετ, παράδειγμα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, το ξέρει ο Γιάννης, με ένα άλμα είσαι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπήρχε ποτέ pitch invasion σε αγώνα μπάσκετ, στο τέλος πάντων, που θυμάμαι εγώ. Στο ποδόσφαιρο έχουν υπάρξει από τις ίδιες ομάδες, με το ίδιο κοινό, με πολύ πιο δύσκολες συνθήκες να μπει στο γήπεδο, έχουν υπάρξει. Δηλαδή, έχει να κάνει λίγο με τις αρχές, τους κανονισμούς και τον έλεγχο. Το κόσμος όπου μπορέσει να βρει. Όσοι είναι παραβατικοί, όπου μπορέσουν να βρουν περιθώριο να είναι παραβατικοί, θα το κάνουν.
0: Λοιπόν, δεν είχαμε κερδίσει ποτέ. Είχε δίκιο ο Σωτήρης τους Γερμανούς. Και αυτό το μάτς που θυμόμουν εγώ, Σωτήρη, που σου έλεγα με τον γκολ του Δελικάρη.
2: Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια. Με τον γκολ του Δελικάρη ήταν ένα μάτς το οποίο είχαμε πάρει βαθμό. Ένα από τα λίγα μάτς τα οποία έχουμε καταφέρει να αποφύγουμε την ήττα από τους Γερμανούς. Τότε Δυτικό Γερμανούς, προκριματικά Euro 1976. Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ελλάδα, Δυτική Γερμανία 2-2. Δελικάρης, Ελευθεράκης, Κούλμαν και Βίμερ.
2: Ναι, νομίζω ότι έχουμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες. Και τώρα και μία νίκη. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω.
0: Εντάξει, πολύ μεγάλη υπόθεση, δεν το συζητάμε. Εντάξει, βλέπω πάλι κάποιες από τις αποκρούσεις του Τζολάκη. Τι έχεις να πεις για Τζολάκη, Κυριακό?
12: Πάρα πολύ καλός, έχει κάνει τρομερό step-up στην αυτοπεποίθησή του. Δεν ξέρω, ίσως εμείς δεν το βλέπαμε στον Ολυμπιακό. Ήταν πάντα το νέο παιδί που μπήκε και έπαιξε και δεν τον νιώσαμε ποτέ έτσι τον star της ομάδας. Αλλά και με τη μεταγραφή του, αλλά και πριν τη μεταγραφή του, έχει κάνει τρομερό.

0: διαγραφές, προσέξτε, τις προδιαγραφές και την προοπτική να παίξει στο απολύτως top επίπεδο. Δηλαδή να τον δεις και να μην σου χτυπάει τερματοφύλακα της Ρεάλ, τερματοφύλακα της Μπαρσελόνα, τερματοφύλακα της Μπάγερν. Είναι αυτό το potential του παιδιού, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τον βλέπω να κάνει αυτά που κάνει και στην Premier League και προφανώς και με την Εθνική.
1: Είναι ότι είναι στο εξωτερικό.
2: Γενικά τα παιδιά αυτά, συγγνώμη, γενικά τα παιδιά αυτά έχουν δείξει μάλλον, τα παιδιά εννοώ που φύγαν από την Ελλάδα, ότι είχαν πολλές περισσότερες δυνατότητες από αυτές που καταλάβαμε και εκμεταλλευτήκαμε εμείς όσο παίζαν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και σε κομμάτι προσωπικότητας και σε κομμάτι του πόσο καθοριστικούς τους κάναμε. Δηλαδή θέλω να πω, ο Ανδρούτσος, για παράδειγμα,
0: πάρουμε το στο μυαλό σου.
2: Καλά, ο Τζόλης δεν πρόλαβε, ας πούμε, mm-hmm. αλλά ο Μαυροπάνος, ο Τσιμίκας, πήγαν και έγιναν, ας πούμε, προσωπικότητες. Πήγαν και δεν ήταν οι μικροί που χωρούσαν απλά σε μια μεγάλη ομάδα της Ελλάδας και κάθε εμφάνισή τους ήταν, ας πούμε, μια επιβράβευση γιατί κάναν καλές προπονήσεις και μπράβο και τα λοιπά. Πήγαν τα παιδιά και έβαλαν προσωπικότητα στις ομάδες τους. Δηλαδή, ο Τζόλης, ο Καρέτσας, ο Μαυροπάνος, είναι παιδιά τα οποία πραγματικά... Καλά, ο Καρέτσας δεν έπαιξε Ελλάδα, ο Τζόλης έπαιξε ένα χρόνο, ο Μαυροπάνος έπαιξε Γιάννενα και δεν τον είδαμε πουθενά αλλού να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ίσως αυτό είναι και το... Ίσως γι' αυτό το λόγο έχουν και μια καθολική συμπάθεια και αγάπη αυτή η εθνική. Έχει καθολική συμπάθεια και αγάπη, γιατί τα περισσότερα, η τεράστια πλειοψηφία των παιδιών αυτών δεν πρόλαβαν να έχουν και φθορά στο δικό μας ανταγωνισμό.
3: Ναι, δεν ξέρω.
2: Αλλά είναι εντυπωσιακή, είναι ωραία.
3: Ναι, δεν ξέρω αν βοήθησε και το γεγονός ότι περισσότεροι έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό. Και δεν μιλάω για τους πρωτοκλασσάτους, μιλάω και για παιδιά τα οποία δεν είναι βασικοί στην εθνική. Ανδρούτσο, Σάλιακα.
4: Επειδή τον βλέπει ο κόσμος, λέει τι έγινε. Δηλαδή, κάποιος μπήκε στο στούντιο. Sorry, έτσι.
3: Καλά, εντάξει. Δεν ήταν να μπήκε να μας κλέψει.
4: Μισό λεπτό. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Από πού είσαι?
5: Τι, από πού είμαι?
4: Από πού είσαι?
3: Έτσι δεν ρωτάγαμε στην κάλυψη.
5: Από την αίθουσα σύνταξης.
4: Από πού είσαι, καταγωγή?
5: Από Δερβαίνη Κορινθίας.
4: Δερβαίνη Κορινθίας, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα άντεχα άλλο καρδιτσιό. Φάνης Τσοκανάς, αρχισυντάκτης του athletico.gr. Πες μας πράγματα για αυτή την πολύ μεγάλη νίκη, την πολύ μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας. Έχουμε ανοίξει κουβέντα και με Κυριάκο και με Γιάννη Μπουρούς και με Σωτήρη Κωνσταβάρα. Ό,τι μπορεί ο Σωτήρης τέλος πάντων να συνεισφέρει στην κουβέντα. Αλλά από σένα περιμένουμε να μας πεις πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Και δυστυχώς, όπως με ενημερώνουν, θα μπουν στην κουβέντα και Αντώνης Σαόλης με Βασίλη
3: Μπουρούς. Πριν αρχίσεις, κάτι σχολίασε ο Γιάννης. Κάτσε.
4: Θα φύγω και εγώ πέρα. Όχι, δεν είναι θέμα.
3: Κάτι
4: είπαμε, Γιάννη.
3: Κάτι σχολίασες αυτά που έλεγε ο Κυριάκος νωρίτερα για τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό.
1: Σίγουρα και από τη δικά μου εμπειρία, το ότι ένας παίκτης φεύγει και πάει στο εξωτερικό αφήνει πίσω την ελληνική πραγματικότητα. Βέβαια, για να φτάσεις να πας στο εξωτερικό, σίγουρα έχεις κερδίσει κάποια στοιχεία από την ομάδα που είσαι, από τους προπονητές και που έχεις δουλέψει. Αλλά όταν πας στο εξωτερικό, αφήνεις πίσω σου αυτά που λέμε τώρα την τοξικότητα. Mm-hmm. Δουλεύεις αποκλειστικά με την ομάδα, με τους συμπαίκτες σου, ξεχνάς πίσω τι γίνεται.
4: Σε φορτώνει σε βαρύδια.
1: Πάρα πολύ.
3: Δουλεύεις περισσότερο σε σχέση με την Ελλάδα.
1: Πάρα πολύ.
3: Περισσότερο σε σχέση
1: Εγώ
3: με την Ελλάδα.
1: Εγώ το κατάλαβα με το που έφυγα και ίσως θα μπορούσα να φύγω και κάνα 2 χρόνια πιο νωρίς.
3: Ναι.
1: Είναι άλλη εμπειρία και σίγουρα άλλη νοοτροπία δουλειά. Έχεις να κάνεις μόνο με την ομάδα, με τους συμπαίκτες σου και με τη δουλειά σου, με τίποτα άλλο. Από το τι θα πει ο Μανάβης, ο Περιπτεράς, ο Φούρναρης, έχασε σήμερα γιατί δεν έπαιξε καλά, όλα αυτά, ειδικά με παίζεις σε μεγάλες ομάδες, σε επηρεάζουν.
3: Mm-hmm. Με αφορμή και το μπάσκετ που συζητούσαμε.
1: Ο αθλητισμός είναι το ίδιο, δεν έχει να κάνει το σπορ τώρα, αν είναι μπάσκετ, μπάλα.
3: Ναι, όχι.
1: Για μένα όλα τα παιδιά, αν έχουν τη δυνατότητα σε όλα τα αθλήματα να πάνε στο εξωτερικό. Να το δοκιμάσουν, να μην φοβηθούν τίποτα.
3: Σκεφτόμουν, επειδή είπες και τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, τρέχουμε τα social media. Σκεφτόμουν πώς θα
1: εξελιχθεί.
3: Ναι, πώς θα έχει εξελιχθεί η καριέρα του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, αν την περίοδο που ήταν υπήρχαν τα social media.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω πώς θα ήταν η καριέρα του Μπράντοβιτς, γιατί έχει δείξει το έργο του.
3: Καλά,
1: αλλά από εκεί και πέρα, σίγουρα κάποιοι παίκτες ίσως δεν αντέχαν την πίεση. Με όλα αυτά που γράφονται και επηρεάζουν, παρόλο που. Και εμείς που είμαστε απ' έξω, αλλά κακά τα ψέματα, επηρεάζεται πάρα πολύ ο αθλητής από τα media. Εγώ χαίρομαι που κάποιοι αθλητές δεν τα διαβάζουν καν και δεν δίνουν σημασία.
4: Mm-hmm. Φάνη, τι έλεγες?
1: Δεν είπα ότι είναι από το Δερβαίνη Κορινθίας.
5: Κρατήσαμε τα σημαντικά.
4: Το κρατώ.
3: Εντάξει.
4: Και δυστυχώς. Κάτσε, περίμενε.
5: Δεν έχει
4: κάνει να πει. Έχει μπει μέσα στο στούντιο, έχει φαγωθεί να μιλήσει. κάνε λίγη υπομονή.

0: σημαντικές εργατόρες.
1: Εσύ με πού είσαι, δεν μας είπες.
0: Εγώ είμαι από γονείς Αθηναίους, από παππούδες, γιαγιάδες, μικρασιάδες.
1: Εντάξει.
0: Περνάω.
1: Άρα είσαι Κολωνακιώτη.
2: Αθηναίος.
3: Θέλαμε κάτι πιο χωριό. Θέλαμε κάτι πιο χωριό.
2: Ναι. Πού ψήνεται αρνί. Όποιος λέει να δει πού ψήνεται αρνί το Πάσχα.
0: Είναι ο καημός μου, δεν έχω χωριό ρε εσύ. Είναι ο μεγάλος μου
1: καημός.
0: Μου λέει θα πας στο χωριό σου, ποιο χωριό λέω ρε παιδιά.
3: Με παίρνει τηλέφωνα Μεγάλη Τετάρτη, μου λέει πού θα πάτε, μήπως έρθει μαζί.
0: Τι γίνεται καλά, όλα η οικογένεια, πού θα πάτε το Πάσχα. Δεν με έχει πάρει ποτέ μαζί του, έτσι. Ποτέ.
3: Και ούτε πρόκειται.
0: Ευχαριστώ. Κύριε Σαόλη, είστε μαζί μας. Βρε καλώ, κοίτα εδώ, έχει λάμψει το πρόσωπό του. Τώρα κύριε Σαόλη, που είστε.
3: Έχει λάμψει το πρόσωπό του. Ναι. Δεν ξέρω γιατί λάμπει το πρόσωπό του. Ναι. Δεν ξέρω μετά το αποτέλεσμα τη εθνική. Δεν ξέρω. Όποιο καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
0: Α, εντάξει, λοιπόν. Κύριε Σαόλη, βάλτε τα πράγματα σε μία τάξη ω διευθυντή εδώ, ω αφεντικό, γιατί έχει έρθει ο κύριο Τσοκανά και έχει φαγωθεί να μα δώσει κάποιε ειδήσει, ρεπορτάζ, εικόνα του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να πάρω εγώ αυτή την ευθύνη πάνω μου. Κανόνι εσύ.
4: Όχι, τον βάλαμε, τον Φάνη τώρα, εντάξει, έχει ούτως ο άλλος ακολουθούσε την εθνική στα προηγούμενα ταξίδια της, τώρα του έκλεψε το ταξίδι ο Μυρότσος.
0: Εντάξει.
4: Συμβαίνει αυτά, Φάνη μου, καλά να είμαστε, να πάμε όλοι μαζί.
3: Καλή καρδιά,
2: Το ίδιο μπορεί να πει και ο Μπακασέτας, ξέρεις. Έφαγε όλο το πήγαινε το προηγούμενο που δεν έβγαινε.
0: Ο Τάσος Μπακασέτας του αθλητικό.gr, Φάνης Τσοκανάς.
2: Ναι.
0: Πες τα Φάνη, πες τα, κάτσε ρε, Φάνης.
3: Έχω χάσει τι έχετε πει, γιατί με πήρε άρον-άρον ο κύριος Διευθυντής να έρθω. Νομίζω πως το σημερινό φαινότανε, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι μέσα στην ημέρα σε πιάνε και σου λέγανε ότι ξέρεις, το πιστεύουμε να κάνουμε κάτι, θα μπορέσουμε να πάρουμε αποτέλεσμα.
0: Εγώ ως μετριοπαθής είχα πει 6 γκολ θα βάλουμε.
3: Ναι, δεν ξέρω αν πήγαζε αυτό από την ενδεκάδα που είδες στη
2: Γερμανία. Θες να σου πω που πήγαζε ή να τα αφήσουμε κάτι.
3: Πάντως, γενικά η εικόνα η οποία είχε βγάλει στο μάτς με τη Σερβία και λίγο το κλίμα με τις δηλώσεις μετά, με αυτά τα οποία είπε ο Παυλίδης, ακόμα και στις δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς, αν έδινες λίγο παραπάνω σημασία, καταλάβαινες πως το κλίμα και η όλη λογική έχει αρχίσει να κάνει μία μικρή στροφή. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ότι όταν παίξαμε την προηγούμενη φορά Nations League το 2024, υπήρχε ένας άκρατος ενθουσιασμός. Τερματίσαμε σε έναν όμιλο με 15 βαθμούς από τους 18 που μπορούσαμε να πάρουμε, χάσαμε μόνο από την Αγγλία μέσα. Και έρχονται μετά εκείνα τα ιστορικά μπαράζ με τη Σκωτία, που μπαίνει η νέα φουρνιά και ανεβάζει προσδοκίες στο Θεό. Εκεί μπαίνουμε μετά σε μια άλλη διαδικασία, επειδή αναφέρθηκε και το όνομα του Μπακασέτα, και επειδή σήμερα σκόραρε και ο Κουρμπέλης και έχει κάνει και φοβερό μάτς και πάει απέναντι στη Σερβία, είναι ο καλύτερος για μένα. Mm-hmm. Μπαίνει μια άλλη κουβέντα και ξεκινάμε. Χανόμαστε για πολύ καιρό στο αν θα έπρεπε να παίζει η καινούργια φουρνιά ή η παλιά φουρνιά. Λες και ότι δεν αποτελούν την ίδια εθνική ομάδα. Λες και ότι κάτι έχουν να χωρίσουν οι νέοι με τους παλιούς. Φάγαμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι τώρα, με αυτό το οποίο βγαίνει και από τις δηλώσεις που είδα τέλος πάντων από το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στη Σερβία, καταλαβαίνουμε.
0: Αναφέρεσαι κυρίως σε αυτά που είπε ο Παυλίδης. Ότι πολύ εντάξει, παιδιά, καλά τα μαθηματικά, αλλά πρέπει επιτέλους με την ποιότητα και το ταλέντο που έχουμε να παίζουμε τα μάτς και να τα κερδίζουμε.
3: Πάρα πολύ
0: και
3: σωστά.
0: Και όχι να ασχολούμαστε με υπολογισμούς.
3: Και έβαλε και στο τραπέζι και κάτι ακόμα, ότι αυτό που κάναμε με τη Σερβία, ότι βλέπουμε ότι το μάτς μπορούμε να το πάρουμε. Και έβγαινε μπροστά και να το διεκδικήσουμε και από το 85 και μετά ήταν λες και ότι εμείς διεκδικούσαμε κάποια πρόκριση την οποία ήθελε να κρατήσει η Σερβία με το 1-1. Ότι και αυτό πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε καλύτερα. Σήμερα νομίζω πως αυτό το κάναμε.
5: Ξέρεις τι νομίζω εγώ. Νομίζω ότι έδειξε αυτή η εθνική ότι μπορεί να παίξει με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, ένα θέμα κουβέντας ήταν αν θα πάει να παίξει με την ίδια λογική που πήγε η Σερβία τότε που είχε 60% κατοχή μπάλας στο τέλος του παιχνιδιού. Και ήταν μια ομάδα που κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Θα παίζαμε το ίδιο με τη Γερμανία, ήταν πολύ δύσκολο να πάμε να κάνουμε το ίδιο. Το κάναμε με διαφορετικό τρόπο. Είχαμε 25% κατοχή μπάλας. Που σημαίνει ότι δεν την είχαμε την μπάλα στα πόδια μας. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και πήραμε αποτέλεσμα. Και το ότι πήραμε αποτέλεσμα με δύο διαφορετικές εκδοχές της εθνικής ομάδας, στον τρόπο παιχνιδιού, είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Με νίκη την Πέμπτη, βάζω και τον κόσμο στην κουβέντα. Με νίκη την Πέμπτη, καπαρώνεις και πάμε στον Αντώνη. Τη δεύτερη θέση στη χειρότερη και αρκεί αναχή με Γερμανία για την πρώτη. Παιδιά, σταματήστε να κράζετε παίκτες σήμερα ξεράνα με τους Γερμανούς. Μπράβο στην εθνική. Η μόνη παραφωνία ο Ιωαννίδης και στα δύο παιχνίδια. Δεν έχω την ίδια άποψη. Ρέτσος είναι καλός τώρα, Ολυμπιακή.
5: Αυτός που έλεγε να σταματήσουμε να κράζουμε, λέει παραφωνία Ιωαννίδης.
0: Δεν ξέρω. Okay. Πάντως, ο Ρέτσος, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να έχει κάνει παιχνιδάρα. Ανδρούτσος, όλα τα λεφτά έτρεχε και μάρκαρε μέχρι το 90. Μια συγγνώμη σε Ρέτσο από μένα. Αυτή η εθνική έχει πολύ μέλλον. Παιδιά, δεν θα το διαβάσετε. Θα το διαβάσουμε. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι κερδίζουμε τώρα που έμεινε απ' έξω ο Μπακασέτας. Δεν είναι τυχαίο. Εντάξει, είναι πολύ απλοϊκό και υπεραπλουστευτικό αυτό που γράφεις και μπορούμε να το αποδομήσουμε ως επιχείρημα πάρα πολύ εύκολα, που νομίζω ότι δεν έχει
2: κανένα ξένο. Ναι, μπορείς να πεις ότι τώρα που έμεινε έξω ο Κωνσταντέλιας κέρδισε.
0: Ναι, δηλαδή κάπου
2: όπα. Ναι, όπου λείπει. Εντάξει, ναι, ναι.
0: Ούτε Κοστούλα ούτε Δουβίκα, αν κερδίζουμε βεβαίως χαλάλι. MVP Ρέτσος και έπρεπε να βάλει και Κοστούλα. Τραγικός Ιωαννίδης με αυτό που βλέπουμε. Μη βιάζεστε και μην ακυρώνετε και μην καταδικάζετε ποδοσφαιριστές. Γιατί εσείς θα βρεθείτε μετά απολογούμενοι. Για Κουρμπέ μην ακούω τίποτα. Ο άνθρωπος από την ώρα που μπήκε ανέβηκε όλη η ομάδα και βάζει και τον γκολ. Όλοι έδωσαν το 100%. Γίνεται χαμός και στο chat, γίνεται χαμός και στο live. Είμαστε περίπου 4.000 από τη στιγμή που τελείωσε το μάτς της Εθνικής. Έχουμε μαζευτεί και έχουμε γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα.
5: Καμψιώτες όλοι.
0: Σαούλη, με το 90% από την καρδίτσα και εμάς τους υπόλοιπους του 10% να προσπαθούμε να αρθρώσουμε μια κουβέντα. Αντώνη, δεν ξέρω. Πάρε θέση.
4: Κοίτα, το σπάνιο στο αθλέτικο είναι...
6: Συμβάμαι και διευθυντά.
0: Είσαι πολύ καλός. Είσαι πολύ καλός.
6: Το γλύφωρα, σε να με ξαναφέρει.
0: Είσαι πολύ καλός.
6: Συγγνώμη κύριε Δευτά,
3: χαίρομαι. Να σου πω κάτι. Μην ξεχάσω να ευχαριστήσω τον Σαούλη.
0: όπως έχεις καταλάβει...
6: Ρωτάει ο κόσμος τι δουλειά έχω εδώ. Ναι. Δεν έχει μπει στην αρχή της εκπομπής. Σχολιάσαμε τον μπάσκετ και είπα να καθίσω γιατί ο κύριος Δευτάς μου πρότεινε μέσω μηνυμάτων να καθίσω να σας απολαύσω και φέραμε γούρι και περιμένω τον Μιλότσο με λίγα λόγια.
0: Έχεις καταλάβει ότι την πατήσαμε πολύ άσχημα.
6: Ναι, ναι.
0: Μας φέραν εδώ πρώτη φορά να κάνουμε αθλητικό FC και κέρδισε η Εθνική μέσα στη Γερμανία πρώτη φορά στην ιστορία.
6: Ακριβώς.
0: Αντώνη να περάσει δεν βρίζω.
4: Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Γιάννη κυρίως πριν περάσουμε στο δικό μου σχόλιο. Επειδή εντάξει, ο άνθρωπος έχει περάσει από πολλές ομάδες, top επίπεδο, έχει περάσει και από τις εθνικές ομάδες. Και θα ήθελα λίγο να μας πει. Σωστά, μία εθνική. Αν έχει ζήσει κάτι παρόμοιο με αυτό που ζουν αυτά τα παιδιά τώρα. Δηλαδή, είναι μία γενιά με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο που έχει ανεβάσει μόνη της τον πύχη σε τέτοιο βαθμό που να είμαστε πολύ αυστηροί όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτοί οι ίδιοι με τον εαυτό τους και εμείς οι δημοσιογράφοι και το ίδιο το κοινό, με αποτέλεσμα να τους επιβαρύνουμε πολύ μεγάλη. Ίσως, αυτό δεν είναι προς συζήτηση, αν τους βάζουμε περισσότερα βάρη από όσα μπορούν να αντέξουν. Και πώς το διαχειρίζεται μια ομάδα αυτό, ρε Γιάννη? Έχει να κάνει με την προσωπικότητα των παιδιών και πώς αυτό χτίζεται, και αν έχει να κάνει και με το προπονητή ή το τεχνικό team γύρω από όλη την ομάδα?
0: Μισό, Γιάννη, μισό. Για να βάλω κι άλλο ένα ακόμα στην παρέα. Κανονικά σε ένδειξη σεβασμού θα έπρεπε όλοι να σηκωθούμε ορθοί, αλλά δεν θα το κάνουμε. Γιατί δεν θέλουμε να του δείξουμε τέτοιου είδους σεβασμό. Βασίλη Μυρότσο, καλησπέρα. Κάποιοι λένε, στα μηνύματα ότι γράφεις ιστορία απόψε στο Augsburg. Και θα το αφήσω αυτό εδώ γιατί έχει
7: εντάξει,
0: να δώσει.
7: Εντάξει.
0: Ναι.
8: Έλα, μ' ακούς καλά τώρα.
7: Δεν τη γράφω εγώ την ιστορία.
0: Έτσι.
7: Τη γράφουν οι ποδοσφαιριστές και αυτός ο μεγάλος προπονητής που έχουμε τη χαρά τώρα και την ευλογία να έχουμε στην εθνική ομάδα.
0: Πέστα, γιατί είμαστε κάποιοι που το φωνάζουμε εδώ και χρόνια και κόντεψαν να πέσουν να μας φάνε. Θες να απαντήσεις τώρα, Γιάννη, ή θες να πάρουμε πρώτο
6: σχόλιο? Αν θέλετε να απολυθείτε αύριο, δεν απαντήσω. Τι θα κάνετε αύριο? Αλλά ας πάμε στο Βασίλη. Βασίλη, για σένα περίμενα.
0: Βασιλάκι!
6: Βασίλη,
0: πού είσαι ρε Βασίλη?
6: Στο αθλέτικο με έχετε ζαλίσει. Σε λίγο θα πάω και σε μόντελινγκ.
0: Το
6: πες, Βασίλη, το σχόλιο σου.
0: Το σκόνη το μόντελινγκ,
6: πάντως. Έχω φέρει γούρι. Και στο πρώτο μάτς που είχαμε δίπλα και τώρα. Πάμε, ναι. Βασίλη, κάνε το σχόλιο σου.
0: Παρουσίαση, έχω μια δουλειά.
7: Δεν ξέρω, δεν θέλω να... ήταν, ο Αντώνης δεν ήταν, δεν θέλω να τον διακόψω.
0: Έχουμε μπλέξει με
5: τώρα,
6: ωραία, άστο Βασίλη, περίμενα τώρα.
0: Έλα ρε Βασίλη, δεν παρακαλώ ρε Βασίλη. Πες τα Βασίλη, πες τα.
2: Ο Πλαπούτας και ο Χλαπάτσας. Εντάξει, να κάνουμε καμιά κλίση.
6: Αντώνη, για να συνεχίσω την ερώτηση που έκανες. Σίγουρα ότι μια επιτυχία όπως το 2004 και το 2005 στην εθνική ομάδα και στο ποδόσφαιρο και μετά στο μπάσκετ, αυτό σε βάζει περισσότερη πίεση. Εγώ από το 2005 που ήμουνα πιτσιρίκος, αλλά δεν έλειψα ποτέ από την εθνική όλα τα καλοκαίρια μέχρι να αποσυρθώ από την εθνική ομάδα το 2019, αλλά πάμε στα 14-15 χρόνια συνολικά, είναι ότι πάντα υπήρχε πίεση. Και την πίεση σίγουρα την ανεβάζουν και οι δημοσιογράφοι, γιατί θέλουν να πετύχει η ομάδα, θέλουν να γράψουν σχόλια, Αλλά σίγουρα δεν μπορείς να πετυχαίνεις κάθε σεζόν. Για μας, ας πούμε, για τον μπάσκετ, είναι μετά από πολλά χρόνια, το 2009 ήρθε μια επιτυχία πριν δύο χρόνια που πήραμε την τρίτη θέση στο Πανευρωπαϊκό. Αλλά αυτό, όταν θα έρθει του χρόνου πάλι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, πάλι θα υπάρχει πίεση και θα πρέπει να πετύχεις. Όταν παίζει η εθνική ομάδα, σημασία έχει ότι οι παίκτες όλοι που βρίσκονται εκεί και η ταπεινή μου άποψη είναι ότι δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό για την εθνική ομάδα. Τώρα, αν δεν έρθει το αποτέλεσμα, πιστέψτε με, στεναχωρείται πολύ περισσότερο από όλους εμάς που είμαστε ακόμα και έξω τώρα.
0: Ποιος από τους δύο θα ήθελε να τοποθετηθεί, Σαόλης ή Μυρότσος?
7: Θα συμφωνήσω ότι στο τελευταίο κομμάτι που είπε ο Γιάννης, ότι όταν η εθνική ομάδα χάνει, οι παίκτες είναι αυτοί που στεναχωριούνται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον και αυτοί που το παίρνουν βαθιά μέσα τους ή το κουβαλάνε στο σπίτι τους ή το κουβαλάνε στους συλλόγους τους. Και το λέω αυτό γιατί όντως οι διεθνείς κουβάλισαν πάρα πολύ βάρος μετά τον αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελο. Πράγματι στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ, πράγματι το έφεραν και στους συλλόγους τους, στις προσωπικές τους ζωές, ακόμα και στις σχέσεις τους με τους δημοσιογράφους και τα μίντια. Είναι κάτι που είπε και ο Βαγγέλης ο Παυλίδης προχθές, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα όμορφα που είπε ο αρχηγός της Εθνικής. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια διαδικασία, όχι για να δώσουν απαντήσεις, δεν έχει καμία ανάγκη κανένας τους, έχω την εντύπωση, να δώσει απαντήσεις, γιατί οι στόχοι είναι εκεί, οι στόχοι πρέπει να διεκδικηθούν και δεν πρέπει να διεκδικηθούν με το άχουμε ωραία τα παιδάκια που απέτυχαν και πρέπει να τα χτυπήσουμε στην πλάτη. Οι στόχοι πρέπει να διεκδικηθούν με το ότι αυτή η φουρνιά της εθνικής ομάδας, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι μια καταπληκτική γενιά, ίσως η καλύτερη που είχαμε από άποψη ταλέντου, και είναι εδώ για να διεκδικήσουν από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο στόχο. Ποιος είναι ο πρώτος? Να καταφέρουν να μείνουν στη League A του Nations League και να βρεθούν στους ισχυρούς των προκριματικών του Euro. Με τη σημερινή νίκη αυτό σχεδόν το εξασφαλίζουμε, γιατί φεύγουμε με 5 βαθμούς από την Σερβία, γιατί αυτός είναι ο αντίπαλός μας, ο πρωταρχικός.
0: 6 βαθμούς από τη Σερβία από εδώ και
7: πέρα. 6 βαθμούς από τη Σερβία, πράγματι, 6. Που, και φυσικά, εντάξει, μετά από μια τέτοια νίκη όπως απόψε, παιδιά, κανείς δεν μπορεί να πει ναι, ότι δεν σκεφτόμαστε και την πρώτη διάδα, έτσι.
5: Προφανώς, φαντάζομαι έχουμε ότι 6, αυτά περί χρυσής γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου, περί ταλέντου, τα λες, γιατί βλέπεις παίχτες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί με την μπάλα στα πόδια. Το εντυπωσιακό σήμερα είναι ότι κερδίσαμε ένα μάτς χωρίς να έχουμε την μπάλα στα πόδια. Και αυτό για μένα είναι σημείο αναφοράς.
6: Να πω κάτι που έγραψα. Ναι. Ναι. Για να δεις τώρα πώς θα μάθω και ποδόσφαιρο. 690 πάσεις έκανε η Γερμανία και εμείς 222.
5: Ναι.
6: Και πήραμε το μάτσο.
0: Εγώ σου το πω ότι κακώς τον αφήσαμε.
5: Ναι, εσύ, πολύ μπάλα.
6: Κύριε Διευθυντά, στην επόμενη θα ξαναέρθω.
0: Μη λες κύριε Διευθυντά, γιατί δεν καταλαβαίνουν σε ποιον από το οποίο απευθύνουμε. Στην κυρία Τόζα, πάνε στον κάτω. Πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά. Αντώνη, σε διέκοψε ο Βασίλης, εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα μεταξύ σας ή τέλος πάντων σε πρόλαβε, όπως θες πάντο.
4: Είχα πει μετά την νίκη με τη Σερβία, είχαμε βρει αρκετά θετικά, κάποια αρνητικά. Είχα καταλήξει λέγοντας όμως ότι το must win παιχνίδι ήταν στη Σερβία, το πήραμε όπως το πήραμε. Και τώρα ό,τι και να γίνει στη Γερμανία, το πιο σημαντικό είναι να το απολαύσουμε εμείς ως θεατές και τα παιδιά ως εμπειρία. Και όποιο αποτέλεσμα και να ήταν, ειλικρινά δεν θα με ενοχλούσε σήμερα αν μας ικανοποιήσει η εικόνα της εθνικής. Το γεγονός ότι κάνει ακόμα ένα μεγάλο διπλό. Το ακόμα ένα μεγάλο διπλό το βάζω δίπλα στο διπλό
7: του Wembley.
4: Στο Wembley επί της Αγγλίας. Ουσιαστικά κλειδώνει τον πολύ βασικό μας στόχο, αυτό που είπε και ο Βασίλης. Δηλαδή να πάμε στην κλήρωση των προκριματικών στο C-Day, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας για τα προκριματικά, που ο μεγάλος στόχος φυσικά είναι να προκριθούμε στο Euro του 2028. Θυμίζω ότι προκρίνονται 24 από τις 54 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Είναι πάρα πολλές πλέον για να μην βρισκόμαστε ως εθνικοί σε ακόμα ένα Euro, πόσο μάλλον όταν έχουμε αυτό το group. Οπότε ο πρώτος στόχος 99% έχει επιτευχθεί, ποτέ μιλες ποτέ στο ποδόσφαιρο, αλλά και με την εικόνα της Σερβίας, αλλά και με τη δική μας εικόνα, νομίζω ότι κατά 99% και με το διπλό στη Γερμανία έχουμε πετύχει τον στόχο. Συμφωνώ πολύ με το Σωτήρη, με αυτό που είπε, ότι η εθνική σήμερα πήρε μετά από πολύ καιρό ένα μάτς που δεν έχει την μπάλα στα πόδια της, και αυτό δεν το είχαμε δει με αυτό το group, με αυτόν τον προπονητή, σε όλα είτε τα καλά είτε τα κακά μας αποτελέσματα. Και αυτό είναι ένα statement για το πώς έχει οριμάσει η εθνική. Καλό θα είναι να το δούμε και στα επόμενα μάτς, γιατί έχουμε, θυμίζω, δύο πολύ δυνατά τεστ Πέμπτη και Κυριακή με την Ολλανδία και τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη, που λογικά πάνω κάτω έτσι θα εξελιχθεί το παιχνίδι μας. Δείχνει μια οριμότητα, δείχνει ένα μεγάλο ρίσκο του Γιωβάνο, που θα πω εγώ, ότι αποφασίζει να βάλει βασικό σήμερα τον Ανδρούτσο, ένα παιδί που δεν ήταν στο γκρουπ στις προηγούμενες κλήσεις. Του δίνει χρόνο συμμετοχής με στη Σερβία, τον βάζει αλλαγή μαζί με τον Μιχαηλίδη στο τέλος, του δίνει φανέλα βασικού κόντρα στη Γερμανία σε ένα πολύ δύσκολο τεστ. Και κάνει και αλλαγές με παίκτες που επίσης δεν είχαμε δει στο γκρουπ, όπως π.χ. το Σάλιακα που τον βάζει ως δεξί μπακ στη θέση του Βαγιανίδη. Όλα αυτά συν τις δηλώσεις του Παυλίδη, συν την επικοινωνία που έβλεπα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, συν επίσης τον Παυλίδη σήμερα που τους φώναζε πάρα πολλές φορές: ηρεμήστε, χαλαρώστε, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε μπροστά μπροστά. Πάμε λίγο να ηρεμήσουμε, να κρατήσουμε λίγο.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία με τον Αντώνη, οπότε συνεχίζουμε οι υπόλοιποι. Θα πάμε και στο Βασίλη, γιατί είναι τέλος πάντων εκεί όπου τρέχουν τα γεγονότα και μπορεί να μας μεταφέρει και το ρεπορτάζ, αλλά είναι και πάρα πολλά τα μηνύματα και πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτήν εδώ την εκπομπή που, να θυμίσω για μία ακόμη φορά, είναι ουσιαστικά μια προσφορά της Superbet, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαστε πάνω από 4.000 και συνεχώς αυξανόμεθα και είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Είδα και ένα donate, μισό λεπτό να πάω στο donate και θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα στην ομάδα. Μεγάλο παιχνίδι από προπονητή, παίχτες και την εξέδρα ενωμένη. Πάντα κάνουμε μεγάλα πράγματα. Να γιάσει το στόμα σου. Πάμε ρε ομαδάρα. Κλειδώσαμε την τρίτη θέση σήμερα, αναρωτιέται ο Κάιντο. Όποιος πάει πρώτος στον όμιλο, θα δώσει απαντήσεις ο Βασίλης Μυρότσος επί όλων αυτών των ζητημάτων. Όποιος πάει πρώτος στον όμιλο, πάει κατευθείαν στο Euro τον Ιούνιο. Όχι, δεν πάει κανείς κατευθείαν στο Euro, αυτό το ξέρουμε. Φαντάσου να έπαιζε και ο Κωνσταντέλιας, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έχουμε και κάποια ανοιχτά ζητήματα. Ιστορική τεράστια δικαιότητα τη νίκη. Έχεις ρεπορτάζ, Βασίλη, γιατί σε βλέπω και κοιτάς αριστερά-δεξιά, έχεις κάποιον κοντά σου.
7: Όχι, okay, ακόμα,
0: όταν έχεις, μας λες, έτσι.
7: Όχι ακόμα.
5: Πόσοι Έλληνες ήταν στο γήπεδο, Βασίλη?
7: Ναι. Ήταν πάνω από 6.000. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ διασκορπισμένοι. Σχεδόν το ένα πέταλο και εκεί στη γωνία ήταν όλοι Έλληνες. 2.000 εισιτήρια είχε πάρει η ΕΠΟ, αλλά είχαν πάρει μόνοι τους εδώ από τους Γερμανούς. Και εμείς όταν μας είπαν το πρωί, γιατί το πρωί ήταν όλο το Augsburg γεμάτο γαλανόλευκο με φανέλες της Ελλάδας, και υπήρχαν κάποιοι που μας είπαν ότι θα είμαστε πάνω από 6.000. Εμείς δεν τους πιστεύαμε. Λέγαμε ότι λίγο σάλτσα βάζουν,
0: κανένα φουσκόνι
7: θα είναι, το πολύ 4. Ναι, τελικά ήταν πάνω από 6.000 Έλληνες φίλαθλοι εδώ στο Augsburg. Έχουμε στείλει και βιντεάκια στο site. Ειδικά η στιγμή 3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, που ο φωτεινός πίνακας δείχνει 0-1 και έχουν σηκωθεί 6.000 Έλληνες και τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές που έχω δει σε γήπεδο ποτέ. Mm-hmm.
5: Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα, επειδή εμείς κάναμε εκπομπή ταυτόχρονα και προσπαθούσαμε να κλέψουμε λίγο χρόνο και να παρακολουθήσουμε, ναι, και δεν έχουμε και όλη την εικόνα του παιχνιδιού, αυτό που μπορούσε να διακρίνει κανείς εύκολα είναι ότι δυσκολευόμασταν πάρα πολύ να κρατήσουμε την μπάλα. Φαίνεται και από τα στατιστικά. Υπήρχε και σαν αίσθηση στο γήπεδο, το κέντρο μας ήταν ένα. Πώς να το πω τώρα. Ήταν μια τρύπα, εν πάση περιπτώσει, στο κέντρο. Και όχι, δεν έχει να κάνει με τους παίχτες, έχει να κάνει με τον αριθμό των παιχτών, κατά τη γνώμη μου. Με την είσοδο του Κουρμπέλη αυτό έφτιαξε, ναι, με την ενέργεια που έδωσε και την ψυχραιμία στην κυκλοφορία της μπάλας. Συν το ότι φάνηκε να παίζουμε κάποια στιγμή σε φάση άμυνας με 5 πίσω. Με τον Καρίτσα να γυρίζει και να λειτουργεί ως δεξιός, ναι, μπακ, και το Σάλιακ να μπαίνει μέσα και να λειτουργεί ως τρίτο στόπερ. Ήταν πράγματι έτσι, το λέω, γιατί δεν έχουμε όλη την εικόνα του γηπέδου.
0: Και πρόσεχε τι θα απαντήσει. Πρόσεχε, μην διαφωνήσει δηλαδή.
7: ναι, έτσι ήταν. Έχει δίκιο ο Σωτήρης. Βέβαια, όταν μπήκε ο Κουρμπέλης και μετά το 0-1, αφού η Ελλάδα άνοιξε το σκορ, πολλές φορές ο Κουρμπέλης έπαιζε το ρόλο του τρίτου στόπερ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το δείτε πάλι σε επανάληψη τη φάση, θα δείτε ότι ο Κουρμπέλης κόβει κιόλα πολλές φορές.
0: Ναι, κούμπονε ανάμεσα στου δύο και έβγαινε πιο έξω πάλι ο Σάλιακας.
7: Ναι. Νομίζω ότι πάντως σήμερα είναι και μια απάντηση στο ότι τα σχήματα δεν παίζουν και τόσο μεγάλο ρόλο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα σήμερα έπαιξε με 4-4-2, αλλά μόνο επιθετική δεν ήταν στο μεγαλύτερο κομμάτι της διάρκειας του αγώνα. Ναι, συμφωνώ ότι πράγματι υπήρχε μια τρύπα εκεί στη μεσαία γραμμή για σημαντικό μέρος του μάτς, χωρίς να είναι, για παράδειγμα, κακός ο Ανδρούτσος, που ήταν από τους καλύτερους, ή ο Ζαφίρης. Mm-hmm. Οι δύο παίκτες δηλαδή που έπαιζαν ακριβώς εκεί. Δεν είχε πολύ τόλμη, δεν είχε πολύ θάρρος, αλλά τα βρήκε όλα αυτά.
0: Και δεν είχε πολύ τόλμη και δεν είχε πολύ θάρρος, λες, Βασίλη, ή ήταν κάποιο είδους πλάνο συντηρητικό, προσεκτικό, να αφήσει τη Γερμανία να πάρει μέτρα γιατί είχε διαβάσει ίσως. Υποθέσεις κάνουμε, γιατί το ξαναλέω, το είπε και ο Σωτήρης νωρίτερα. Εμείς δεν το έχουμε δει στην πραγματικότητα το μάτς. Να αφήσει τη Γερμανία να ανέβει να πάρει κάποια μέτρα και να τη χτυπήσει στην κόντρα. Γιατί ρίχνοντας αυτές τις κλεφτές ματιές, είδαμε ότι χωρίς να φτάνουμε πάντα στο να ολοκληρώσουμε επιθέσεις, είχαμε προϋποθέσεις στον ανοιχτό χώρο. Αρκετές φορές με τα χαρακτηριστικά των παικτών μας να γίνουμε επικίνδυνοι.
3: Και σε αυτό που λέει ο Στέφανος, να συμπληρώσουμε ότι προβλήθηκε και από την επιλογή του Τετέι.
7: Ναι.
3: Ότι μπαίνει στο μάτς δηλαδή ο Τετέι και ξεκινάει, είναι σημάδι ότι θέλει να κρατήσουμε πιο πίσω τις γραμμές για να χτυπήσουμε στην κόντρα με την ικανότητα που έχει και την ταχύτητά του.
7: Δεν ήταν σε καλό βράδυ όμως. Ο Τσοκανάς είναι αυτός που μιλάει.
0: Ναι, ο Τσοκανάς, τι θες να τον διώξουμε.
3: Καλά, ποιος είναι
0: λίγο αυστηρό.
3: Γι' αυτό ρωτάει.
0: Σου λέει ποιος είναι πίσω.
5: Επειδή νομίζω ότι.
0: Back office, ποιον έχουμε αφήσει.
5: Νομίζω ότι δεν σου αρέσει που τον βλέπεις. Εγώ να πω ότι χτυπούσε το παιδί την πόρτα, δεν το άνοιγα. Κρατούσα. Κρατούσα, λέω μην πεις.
0: Ο Αντώνης εν τω μεταξύ έχει ξαναζωντανέψει, να ξέρετε, παιδιά. Δεν είναι still frame η εικόνα. Είναι κανονικά ο Αντώνης Σαούλης μαζί μας και πάντα και ο Κυριάκος Κυριάκος. Από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη δεν είσαι
7: Κυριάκος. Α, είναι και ο Κυριάκος εκεί, γιατί δεν
2: είναι.
0: Εδώ δεν είναι, αλλά είναι μαζί μας.
2: Θεσσαλονίκη, περιμένω την εθνική.
7: Αύριο βράδυ θα είμαι η Θεσσαλονίκη, για κανόνισε τίποτα.
2: Να πάμε. Ναι, επειδή φύγατε εσείς από τα σπίτια, θα χωρίσουμε εμείς τα δικά μας.
7: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Βεβαίως, όχι.
0: Απλά τυχαίνει και τον βρίσκεις, ρε εσύ Κυριάκο, τον Βασίλη, σε περίοδο διακοπών, όπως έχω ενημερωθεί εγώ αρμοδίως.
2: Όχι, όχι.
0: Από το αθλητικό.
2: Γκρίνιαζε που θα έλειπε 14 μέρες. Γκρίνιαζε, η αλήθεια είναι.
5: Καταρχάς, για να μην παρεξηγηθώ με αυτό που είπα για το χαμόγελο του Αντώνη, το λέω γιατί ο Αντώνης γενικώς έχει μία συμπάθεια στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Σωστά, δεν κάνω λάθος. Σωστό, δεν είναι.
0: Κάνεις λάθος.
5: Α, ναι.
7: Εγώ έχω.
3: Ο Βασίλης είναι.
5: Α, ναι.
7: Εγώ
0: αφού σε θυμάμαι με φανέλα εθνικής Γερμανίας, δεν θυμάμαι.
3: Ισπανόφρον, είναι της Ισπανίας.
5: Α, ναι. Έκανα λάθος.
6: Ο Μιλότσος έχει Γερμανός, είσαι, ρε.
7: Ναι, ναι, εγώ. Για μόλις είδα την εντεκάδα σήμερα, λέω που είναι εθνικό. Οι
2: Γερμανοί είναι φίλοι μας αφεντικό.
0: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας και θέλουν το καλό.
6: Μπορώ να αποχωρήσω την κοπή. Για φώναξε να με αποδεσμεύσουν.
0: Εντάξει. Εμείς είμαστε καλυμμένοι.
5: Ωραία.
0: Από την παρουσία σου.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι Γουρλής, είμαστε Γουρλίδες. Φέραμε
0: την πατήσα. Κάθε φορά που θα παίζει η εθνική, εδώ θα είσαι.
2: Μην τα λες αυτά, γιατί Πέμπτη Κυριακή εκεί θα είσαι, Γιάννη.
6: Θα είμαι Κυριακή Θεσσαλονίκη, εγώ Βασίλη, να ξέρει.
0: Τέλεια. Κατάλαβα.
7: Πάει τώρα. Πολύ ωραία. Καταπληκτικά.
0: Γιάννη, καλό δρόμο.
6: Φιλιά.
5: Ευχαριστούμε και προσοχή.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
6: Να είστε καλά, καλό βράδυ και υγεία.
0: Γιάννης Μπουρούσης δυνατός, αποδεσμεύεται ο μπασκετικός της παρέας.
5: Φεύγεις,
6: φεύγεις. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι άλλο θες να μάθεις για μπάσκετ, ρώτα, έτσι.
6: Όχι. Καλό βράδυ, γεια σας.
0: Λοιπόν.
5: Ωραία, να ρωτήσω τότε τον Βασίλη, αφού δεν είναι ο Αντώνης. Ωραία. Για πες μας την εικόνα που σχημάτισες για αυτή την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Το λέω γιατί είναι οι επιλογές του Jürgen Klopp. Ουσιαστικά είναι δύο διαφορετικές αποστολές για τα παιχνίδια και από αυτό που είδες στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με το παρελθόν.
7: Ναι. Εντάξει, πολύ προβληματική εικόνα της. Πάρα πολύ προβληματική εικόνα της. Δεν έχει τις προσωπικότητες, δηλαδή αν εξαιρέσεις τον Κίμιχ, δεν έχει τις προσωπικότητες που είχε στο παρελθόν. Ο Αντεγέμιο και είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ποδοσφαιριστής. Ο Νμέντσα είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά ακόμα δεν έχουν την προσωπικότητα για να ηγηθούν της Εθνικής Γερμανίας. Δεν είναι ντροπή να πούμε ότι οι περισσότεροι όσοι είδαμε την ενδεκάδα της Γερμανίας είπαμε πού είναι η Εθνική Γερμανίας. Αρκετούς παίχτες δεν ξέραμε καν. Ξέραμε γιατί τους είχαμε δει για το μάτς με την Εθνική. Αλλά αν δεν τους είχαμε δει. Δεν θα ξέραμε πού αγωνίζονται αρκετούς από τους παίκτες της Εθνικής. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ δουλειά ο Κλοπ μπροστά του να κάνει. Δεν τον φοβάμαι, για να σας είμαι ειλικρινής. Ο στόχος του είναι να πάει στο γύρο του 28 και να το κατακτήσει. Νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχει κάνει μια ομάδα τουλάχιστον να το διεκδικήσει. Αλλά για την ώρα, αυτή η μετάβαση που κάνει η Εθνική Γερμανίας είναι πολύ προβληματική. Ακόμα και σήμερα που είχε την μπάλα στην κατοχή της σε πολύ μεγάλο ποσοστό, που έκλεισε την Εθνική, που υπήρξαν στιγμές που άσκησε πολύ μεγάλη πίεση, που χρειάστηκε ο Τζολάκη σε τρεις περιπτώσεις να δείξει πόσο μεγάλης κλάσης τερματοφύλακας είναι. Δεν ήταν κάποιο φόβητρο, δεν ξέρω αν διαφωνείτε, αλλά δεν σου έδινε την εντύπωση ότι σίγουρα θα το πάρει το παιχνίδι, κάποια στιγμή θα βρει ένα γκολ και θα το πάρει. Ούτε σφυροκοπούσε την Ελλάδα με 10-15 κλασικές ευκαιρίες. Ναι, είχε εδώ 3-4 καλές στιγμές στην έδρα της, έπαιζε Γερμανία. Είναι.
0: Εδώ, Σωτήρης και εγώ, αυτό δεν μπορούμε παρά να επικαλεστούμε εσάς, Φάνη, Αντώνη, Βασίλη, γιατί επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα του παιχνιδιού. Οπότε δεν ξέρω, Φάνη, εσένα πώς σου φάνηκε και τον Κυριάκο μπορούμε να επικαλεστούμε, γιατί το παρακολούθησε όλο το μάτς. Και περιμένει για την εθνική να την υποδεχθεί.
3: Σίγουρα αυτό που είπε ο Βασίλης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκε στο Τζολάκι. Είναι κάποιες στιγμές που εκεί που χρειάστηκε. Και αυτή είναι και η ουσία του μεγάλου τερματοφύλακα. Εκεί που χρειάστηκε. Και μερικά ήταν και πάνω τις δυνατότητες του μέσου τερματοφύλακα. Τα έβγαλε. Είναι ευλογία για την εθνική να έχει τέτοιο goalkeeper και τέτοια τριάδα goalkeeper. Δηλαδή τώρα να συζητάμε ότι
7: λοιπόν,
3: υπάρχει ο Τζολάκης.
0: Έλα.
7: Έχουμε μαζί μας για ένα σχόλιο τον Νίκο Νταμπίζα.
0: Πάμε.
7: Ο οποίος ακολουθεί και εκείνος την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν θέλετε να του δώσω και ακουστικό να τον ρωτήσετε κάτι εσείς.
0: Ρώτα πρώτα εσύ τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, και άμα θέλουμε κάτι, εμείς σου λέμε. Okay.
7: Λοιπόν. Γεια σου, Νίκο. Μεγάλη νίκη για την εθνική. Αυτό που λέγαμε και με τα παιδιά στο στούντιο με τον Σωτήρη τον Κουσταβάρα και τον Στέφανο τον Αβραμίδη ήταν για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να απορροφήσει αυτή την πίεση που είχε από τη Γερμανία και όταν βρήκε χώρους να χτυπήσει την κόντρα επίθεση και να πάρει την νίκη. Πώς το είδες εσύ από τεχνικής απόψεως?
9: Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που δεν είχε προηγούμενο όσον αφορά τη δική μας πλευρά του μέσου αμυντικού παιχνιδιού, γιατί η συνηθισμένη ομάδα αυτή επί ημερών Γιωβάνοβιτς ήταν να μπορέσει να δείχνει μαθήματα μέσω επιθετικού ποδοσφαίρου. Πολύ παραγωγική, λιγότερο αποτελεσματική κατά καιρούς, αλλά πολύ αποτελεσματική σήμερα στην προσήλωση του αμυντικού πλάνου. Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία δύο χρόνια να υπάρχει ομάδα που να μας έχει καθυλώσει τόσο μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού και να είναι λιγοστές, μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού οι περιπτώσεις που θα μπορέσουμε να βγούμε στην μετάβαση ή στις προοπτικές για να κάνουμε γκολ. Άριστο αμυντικό πλάνο, αυταπάρνηση, προσήλωση από τα παιδιά που δείχνει ότι πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία όσον αφορά τι καλό είναι το μεσοεπιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά για να έχει ολοκληρωμένη εικόνα ως ομάδα πρέπει να έχεις και την άσχημη πλευρά που σήμερα ήταν αυτή της προσήλωσης, της αυταπάρνησης, της αποτελεσματικότητας, της αμυντικές τάσεις που είχε το παιχνίδι σήμερα και νομίζω ότι στείλαμε ένα πολύ ισχυρό δείγμα γραφής, να το πω έτσι. Δεν είχαμε συνηθίσει, εγώ δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια, να είμαστε τόσο αποτελεσματικοί στο κομμάτι αυτό.
7: Μετά από το 2-2 βλέπεις ακόμα και πρωτιά?
9: Θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο ακόμα, γιατί συνήθως στα εντός έδρας παιχνίδια δείχνουμε ίσως περισσότερο δυσκολία, να το πω έτσι. Οπότε κρατάω μικρό καλάθι και καλό είναι να μπορέσουμε να πάμε βήμα-βήμα. Εμείς δείξαμε σήμερα ότι μπορούμε να αμυνθούμε. Άρα θα πρέπει εξίσου να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε κάθε φάση παιχνιδιού και σε κάθε είδος παιχνιδιού που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Που με απέναντι σε ομάδες όπως είναι η Γερμανία και η Γερμανία και η
7: Ολλανδία.
9: Είναι διαφορετική υφής παιχνίδια και μοιραία θα έχουμε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας να αντιμετωπίσουμε, αλλά νομίζω ο προπονητής το έχει πει κατά κόρον ότι αυτά τα παιχνίδια είναι σου δείχνουν πού μπορείς να φτάσεις όσον αφορά το κομμάτι της αποτελεσματικότητας και στην άμυνα και στην επίθεση.
7: Νίκο, έχει ζήσει την εθνική σαν ποδοσφαιριστής της, τώρα τη ζεις σαν σχολιαστής, την ακολουθείς παντού, εντός εκτός έδρας. Είναι αυτή η γενιά κάτι ξεχωριστό, βλέπεις κάτι ξεχωριστό σε αυτή τη γενιά?
9: Ναι, μέχρι τώρα είχαμε μεσοεπιθετικά δείγματα γραφής, πολύ θελεκτικά, πολύ ενθουσιώδη και αυτό που έλειπε ήταν να έρθει πιο κοντά αυτή η υπεροχή και η μεσοεπιθετική ικανότητα που είχε η ομάδα, να έρθει πιο κοντά στο αποτέλεσμα. Να υπάρχει μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ της απόδοσης με το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη ισορροπία και ένα καλό δείγμα γραφής ήταν το σημερινό, που θα μπορέσουμε να έχουμε μια ταυτότητα αγωνιστική ως ομάδα μέσω επιθετικού χαρακτηριστικού παιχνιδιού που έχει η εικόνα της ομάδας με τον κύριο Γιωβάνοβιτς, αλλά να είμαστε και εξίσου προσαρμοστικοί στον βαθμό δυσκολίας που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Σήμερα δεν παίξαμε παιχνίδι από πίσω, παίξαμε άμεσο παιχνίδι. Για μένα αυτό δεν είναι κανένα πρόβλημα. Είναι μια προσαρμοστικότητα και ένας ρεαλισμός απέναντι στο τι θα συναντήσεις.
7: Σε αυτές τις ομάδες. Ναι. Παιδιά, αφού σας αποκαλύψω ότι είμαστε καμιά πενταριά άτομα στην αποστολή και ο Γιωβάνοβιτς όταν είδε τον Νταμπίζα του είπε: είσαι ο μοναδικός πιο αδύνατος από μένα εδώ. Και είναι σε fit κατάσταση. Τον χαιρετάμε γιατί πρέπει να φύγει. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Φάνη, σε διέκοψε ο Βασίλης. Αλλά καλά έκανε και σε διέκοψε γιατί είχε ρεπορτάζ. Κάτι θες να πεις, Βασίλη, έλα.
7: Όχι, λέω ότι σιγά σιγά βγαίνουν και οι διεθνείς, οπότε σε λίγο θα έχουμε και παίκτες μαζί μας.
0: Οπότε Φάνη, συνεχίζεις.
3: Ναι, νομίζω ότι είχαμε μείνει στο κομμάτι με τον Τζολάκη, ότι ναι, δεν κινδυνεύσαμε όσο θα περίμενε κανείς το να ακούει τον τίτλο Γερμανία εναντίον Ελλάδας. Αλλά υπήρχαν σίγουρα στιγμές στις οποίες χρειάστηκε ο goalkeeper. Και εφόσον ο Τζολάκης ήταν εκεί και έδωσε τις ανάσεις εντός εισαγωγικών στην ομάδα για να μπορέσει να συνεχίσει, μετά με το πλάνο το οποίο είχε, ήξερες ότι φαινόταν ότι αν μπορέσει και βρει τον κόρνερ θα διαχειριστεί. Και όντως δεν κινδυνεύσαμε καθόλου. Αλλά όντως στις στιγμές που πήγε η Γερμανία να κάνει τη ζημιά, το ότι υπάρχει πλέον ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι θα σε κρατήσει και στα δύσκολα, είναι πάρα πολύ βασικό και ένα από τα κλειδιά νομίζω του σημερινού αγώνα έχει σώσει, αν για όποιον ενδιαφέρεται για X-Goals, 1,5 είναι δικό του.
5: Όχι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτό μετράει πάντα στο ποδόσφαιρο το αποτέλεσμα, αλλά είναι ένα ερώτημα για το αν αυτή η εθνική, έτσι όπως είναι δομημένη και με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει, θα μπορούσε ενδεχομένως ακόμα και απέναντι σε ομάδες όπως είναι η Γερμανία, να παίξει το ίδιο κυριαρχικό ποδόσφαιρο που έπαιξε με τη Σερβία.
3: Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω θα έχει πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας και πιστεύω θα την πατάγαμε όπως τα προκριματικά. Τα προκριματικά για το Μουντιάλ.
2: Μπορεί κιόλας, μωρέ. Εντάξει, να είμαστε λίγο και ρεαλιστές. Δηλαδή, ναι, να πας στη Γερμανία μέσα και να την ανοίξεις με build-up και να, ας πούμε, να βγάλεις αυτοματισμούς και συνδυασμούς στην επίθεση. Εντάξει, ό,τι και να είναι, όντως σε μεταβατική περίοδο, όντως η Γερμανία και αυτή έχει λίγο ένα θολό παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τη στόγευσή της πάντα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν είναι δηλαδή η Γερμανία η έτοιμη να κατακτήσει μεγάλο τρόπαιο, αλλά είναι σε μια μετάβαση τέτοια και ένα ταλέντο και ένα physical κομμάτι το οποίο πολύ δύσκολα εκτός έδρας μπορείς να πας και να του επιβληθείς σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είναι. Mm-hmm. Οπότε το ένα βασικό χαρακτηριστικό που βόλεψε πάρα πολύ σήμερα είναι ότι τα δύο φόρ, όποια και να ήταν, ουσιαστικά ο σχηματισμός στην άμυνα, ακόμα και όταν παίζει 4-2-3-1, είναι ίδιος. Και τα δύο φορ, τα συγκεκριμένα, ήταν πάρα πολύ καλοί σαν πρώτο τείχος άμυνας στους αντιπάλους. Δηλαδή, ήταν το μπλοκ μας πιο σκληρό, γιατί ήταν αυτοί δύο μπροστά, ο Τετέι και ο Παυλίδης, ή θα μπορούσαν να είναι κι άλλοι, και ο Ιωαννίδης με τον Κοστούλα ή ο Δουβίκας, ταιριάζει όταν δεν έχουμε την μπάλα, οι δύο πρώτοι αμυντικοί να είναι φορ με τα χαρακτηριστικά τα σωματικά που έχουν τα φορ μας. Τέριαζε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι πιο σκληρό το τείχος άμυνας το πρώτο.
0: Κυριάκο, άσε τις πολλές κουβέντες τώρα, είναι δική σας η ευθύνη. Αναλαμβάνει η Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι.
0: Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα.
2: Ξέρεις τι γίνεται τώρα, τώρα το λέμε χαριτολογώντας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Θεσσαλονίκη, παρότι είναι μια πόλη που έχει πολύ υψηλό πατριωτικό αίσθημα, ανθρώπους τέλος πάντων που το εκφράζουν με κάθε ευκαιρία κτλ., με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου υπάρχει ένα κρύωμα πολλών δεκαετιών. Δεν θα πω ψέματα, ούτε θα ωρεοποιήσω την κατάσταση.
7: Ήρθε η ώρα
2: ειδικά,
7: να ζεσταθεί.
2: Ας πούμε, ναι. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια εθνική που μπορεί να προκαλέσει και αυτή τη μεγάλη αλλαγή, τεκτονική αλλαγή. Δηλαδή είναι μια εθνική που αγαπιέται αυτή. Και από
0: όχι τεκτονική, δεν θέλουμε Γερμανούς, όχι, ελληνική αλλαγή θέλουμε. Ελληνική αλλαγή.
2: ελληνική λοιπόν. Νομίζω δηλαδή ότι είναι μια αλλαγή που μπορεί να επιτελεστεί στα επόμενα δύο μάτς. Είναι ωραία μάτς, είναι μεγάλη αντίπαλη, είναι πολύ αγαπησιάρικη η εθνική. Είναι μη χρωματισμένη η εθνική. Αυτό πάντα προκαλούσε έτσι γκρίνια στη Θεσσαλονίκη, ότι παρά ήταν αθηναϊκές οι εθνικές τα προηγούμενα χρόνια. Όχι τα προηγούμενα χρόνια, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, αυτό κρατάει. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή και η Θεσσαλονίκη να μπει σε αυτό το παιχνίδι, γιατί πραγματικά είναι εθνικό σπορ. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη η εθνική να αισθάνεται φιλόξενα στη Θεσσαλονίκη σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι είναι η καλή στιγμή και καλή φουρνιά για να γίνει αυτό. Έξυπνη κίνηση δηλαδή από την ΕΠΟ. Έξυπνη κίνηση από την ΕΠΟ. Αυτά τα παιχνίδια.
0: Αντώνη.
10: Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε πολύ ο Νίκος Νταμπίζας και δεν ξέρω πότε έπεσε η γραμμή μου και το σχολείο σωστά και ο Σωτήρης, ότι για πρώτη φορά αυτή η εθνική προσαρμόστηκε. Γιατί αν θυμηθούμε τα προκριματικά που μας στέρισαν την πρόκριση στο Μουντιάλ, ουσιαστικά το μάτς που μας πόνεσε πολύ και μας έβγαλε εκτός πορείας ήταν το μάτς με τη Δανία το εντός. Που δεν προσαρμοστήκαμε ποτέ στις ανάγκες του παιχνιδιού, δεν προσαρμοστήκαμε ποτέ στον αντίπαλο. Πιστεύαμε ότι με το παιχνίδι μας, με το ταλέντο μας και με τα όλα όσα είχαμε δείξει μέχρι τότε θα μπορούσαμε να νικήσουμε τους Δανούς. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Οι Δανοί μας πήραν χαμπάρι, μας διέλυσαν εντός έδρας και ουσιαστικά αυτό πληρώσαμε και στη συνέχεια των προκριματικών. Εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι αν βρέχει έξω, πρέπει να πάρεις την ομπρέλα μαζί σου. Αλλιώς είσαι ένας ξεροκέφαλος τύπος που πιστεύεις ότι δεν θα βραχείς ποτέ. Νομίζω η Εθνική το απέδειξε περίτρανα στο σημερινό μάτς. Προσαρμόστηκε στις συνθήκες. Προφανώς ήταν ένας αντίπαλος που θα σε ανάγκασε να το κάνεις. Με πολύ μεγάλη επιτυχία η Εθνική. Για μένα, πολύ μικρή σημασία έχει το αποτέλεσμα διπλό. Προφανώς χαιρόμαστε πολύ. Είχαμε 10 μάτς να νικήσουμε. Εγώ ήμουν, θυμάμαι, το μάτς στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω πώς το θυμάστε εσείς με τον αείμνηστο τον Βασίλη τον Δανιήλ, προπονητή της εθνικής μας ομάδας.
7: Πώς δεν το θυμόμαστε.
10: Κάνει το 2-2 με την εθνική Γερμανία τότε. Αποβάλλει τον Ντάισλερ και υπάρχει η μυθική δήλωση ότι αποκλειστήκαμε από την αποβολή της Γερμανίας.
0: Σε διακόπτουμε, Αντώνη. Έχουμε ρεπορτάζ από Βασίλη Μυρότσο. Πάμε, Βασίλη.
11: Περιμένετε λίγο, παιδιά, να συνδεθώ.
7: Ναι, μισό λεπτό να συνδεθούν όλοι οι συνάδελφοι.
10: Ο Γιώργος Ολίτης εκεί πέρα σου έχει πάρει το μισό.
7: Ο Γιώργος Μασούρας. Είναι εδώ.
0: Χαρακτηριστική Γιώργο, πλάτη Γιώργου Λίγκρη, ναι, ναι. Δεν είναι.
11: Μισό λεπτό, παιδιά, δευτερόλεπτα, γιατί είμαι.
7: Λοιπόν. Πάμε, είμαστε έτοιμοι.
11: Πάμε. Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Ελάτε.
0: Περιμένουμε την ΕΡΤ.
3: Ναι.
0: Πέτρος Μαυρογιαννίδης.
11: Έτοιμοι.
7: Γιώργο, πώς είναι η εμπειρία σου εκεί που παίζεις ποδόσφαιρο.
11: Ελάτε.
7: Είμαστε έτοιμοι. Ναι, μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό.
11: Λοιπόν, εκ των αρχηγών της Εθνικής Ομάδας, ο κύριος Μασούρας, συγχαρητήρια. Μετά την Αγγλία, πάει και η Γερμανία.
12: Ναι, έτσι θα το πηγαίνουμε τώρα.
11: Πολύ ψύχρεμος είσαι, εδώ είμαστε όλοι τρελαμένοι εμείς. Εσύ μου πήγες πολύ ψύχρεμος, εντάξει, δεν είναι κακό.
12: Εντάξει, σίγουρα δεν είναι κακό, απλά εντάξει, έχουμε ακόμα 2 παιχνίδια μέχρι και την Κυριακή. Θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι. Είδαμε και σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε σαν ομάδα. Εμείς το γνωρίζαμε προφανώς, απλά έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
11: Πριν αφήσω και τους συναδέλφους προφανώς, γιατί τώρα ξέρεις, θα κάτσεις εδώ καμιά ωρίτσα, να ρωτήσω το εξής. Αυτό που είπες, το ξέρατε. Δείξατε και σε εμάς ότι πραγματικά μπορείτε να μείνετε προσιλωμένοι σε ένα αμυντικό πλάνο, ποδοσφαιρικό όμως.
12: Ναι, σίγουρα. Δεν μπορείς σε όλα τα παιχνίδια που θα αγωνιστείς με αυτές τις μεγάλες ομάδες να έχεις περισσότερη ώρα πάντα την μπάλα στα πόδια σου. Προφανώς το αναζητούμε σαν ομάδα αυτό. Θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο, αλλά παίζουν και οι άλλοι ποδοσφαιριστές προφανώς. Και μια ομάδα σαν τη Γερμανία μπροστά στο κοινό της θα ήθελε να έχει τον έλεγχο της μπάλας. Το γνωρίζαμε αυτό. Θέλαμε να βρούμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης. Γνωρίζαμε ότι θα υποφέρουμε. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά φαινόταν αυτό, ότι απολαμβάναμε που εντός εισαγωγικών υποφέραμε όλοι μαζί. Προσπαθούσαμε να κρατήσουμε όσο πιο γίνεται μακριά τους πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές της Γερμανίας. Και εντάξει, ήρθε και η επισφράγηση με ένα πολύ ωραίο γκολ. Οπότε όλα καλά.
7: Τετάρτη μεσημέρι μιλάγαμε όλοι φεύγοντας και λέγαμε για ρεαλιστικό στόχο την τρίτη θέση. Τώρα μετά από αυτό το 2-2 εκτός έδρας, ανοίγει όρεξη.
12: Εντάξει, από την αρχή της διαδικασίας αυτής, στις συζητήσεις, αν θέλετε να σας πω, το λέγαμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Προφανώς θα πρέπει να βάζεις στόχους αρχικούς. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο διπλό στη Σερβία που μας έδωσε την όθηση και την ασφάλεια να λέμε ότι μπορούμε και συνεχίζουμε. Τουλάχιστον έχουμε την τρίτη θέση στα χέρια μας. Οπότε νομίζω ότι μόνο καλύτερα μπορούν να πηγαίνουν τα πράγματα.
13: Το γεγονός ότι έβαλε τον γκολ ο Κουρμπέλης είναι μια δικαίωση και για εσάς, τους παλαιότερους της ομάδας που έχετε δεχτεί πολύ δρεμία κριτική.
12: Εντάξει, η ερώτησή σου είναι προφανώς σίγουρα ισχύει αυτό. Όλοι θέλουμε να κερδίζει η ομάδα. Έγινε και με έναν τρόπο πολύ όμορφο για από ένα παιδί που έχει περάσει πολλά κι αυτός. Οπότε μας αρέσει ακόμα περισσότερο.
7: Και τι άλλο θα κάνει ο Κουρμπέλης. Έτρεξε όλο το γήπεδο. Έτρεξε όλο το γήπεδο προχθές και σήμερα σκόραρε.
13: Έτρεξε η ομάδα στα προβληματικά με τη Δανία και τη Σκωτία. Κάποια πράγματα στο αμυντικό κομμάτι εκεί υπάρχει σαν κάποιε αδυναμίε. Και όλο αυτό λέγαμε το διάστημα, δηλαδή 2-3 χρόνια. Ότι η ομάδα αυτή έχει πλέον τα ποστά, μπορεί να δημιουργήσει πράγματα με κατοχή μπάλα. Σήμερα όμω είδαμε, το πει και στο ξεκίνημά σου, να μπορεί να παίξει καλά και άμυνα. Αυτό που δουλεύετε πολύ τι τελευταίε ημέρε είναι κάτι που σα προβλημάτιζε όλο το προηγούμενο διάστημα.
12: Προφανώς αυτό που λέμε και μας έχει πει επανειλημμένος και ο προπονητής δεν είναι ντροπή να κάνεις άμυνα και μαζική άμυνα. Όλες οι ομάδες στο ποδόσφαιρο πλέον με τον τρόπο που αγωνίζονται, γιατί όλες οι ομάδες που αγωνίζονται έχουν καλούς ποδοσφαιριστές, γρήγορους. Οπότε θα βρεθείς μέσα στο παιχνίδι να έχεις και αμυντική συμπεριφορά. Νομίζω σήμερα το δείξαμε ότι μπορούμε και αυτό, ήμασταν προσιλωμένοι και ήρθε και το αποτέλεσμα.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Τίποτα, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και
6: πάλι σε λίγο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Μασούρας.
0: Μεγάλη υπόθεση και η ερώτηση αυτή είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρθηκε νωρίτερα και ο Κιοφάνης στο να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί νομίζω εκεί κυρίως εντοπίζεται το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα στην εθνική ομάδα. Δεν υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις. Δεν υπάρχουν οι νέοι και οι παλιοί και τα άγρια που ήρθαν να διώξουν τα ημέρα. Έχουμε μία μεγάλη δεξαμενή ποδοσφαιριστών, άλλοι νεότεροι, άλλοι λίγο μεγαλύτεροι. Οι νεότεροι την χάρη να έχουν χαρακτηριστικά που μας οδηγούν περισσότερο προς το μεσοεπιθετικό κομμάτι, στο παιχνίδι με την κατοχή της μπάλας, στο παιχνίδι που θέλει το ένας με έναν, στο παιχνίδι που είναι πολύ πιο όμορφο στο μάτι. Αλλά υπάρχουν ποδοσφαιριστές και σε λίγο μεγαλύτερη και πολύ μεγαλύτερη ηλικία που μπορούν να προσφέρουν ο καθένας τους πράγματα που είναι χρήσιμα σε μία ομάδα. Ο Κουρμπέλης, να το πούμε πάρα πολύ απλά, κι αν έχει φάει ξύλο στην κριτική και πολλές φορές και κακόβουλη κριτική από όσους παρακολουθούν, Βασίλη, τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Και βλέπεις τώρα ότι πηγαίνουμε στη Σερβία και είναι μακράν ο κορυφαίος της ομάδας και έρχεται απόψε και βάζει αυτό το γκολ που μας δίνει ένα ακόμη πολύ μεγάλο τρίποντο.
7: Καλά, εννοείται. Είναι... Εντάξει, δεν θέλω να κατηγορήσω τον κόσμο γιατί και ο κόσμος περιμένει επιτυχίες. Απλά θα κατηγορήσω λιγάκι τον κόσμο των social media γιατί είναι πολύ εύκολο το να κατηγορούμε παιδιά και ποδοσφαιριστές. Το βλέπουμε αυτό. Κάποτε θυμίζω εγώ ότι για τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή είχε βγει σελίδα που έλεγε να μην παίξει με την Κωσταρίκα για τον Κατσουράνη.
0: Για τον Κατσουράνη.
7: Ήταν ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι. Οπότε τώρα όταν υπάρχουν και πιο εύκολα θύματα σε εισαγωγικά τύπου Κουρμπέλη,
0: πιο εύκολη στόχη.
7: Είναι και πιο εύκολο να... Μπράβο, είναι και πιο εύκολη στόχη. Το κάνουμε και πιο συχνά. Ούτε αυτός, ούτε κανένας δεν έχουν να αποδείξουν κάτι. Το να σου αρέσει ή να μην σου αρέσει ένας ποδοσφαιριστής, το να έχει μια καλή βραδιά ή μια κακή βραδιά, είναι μέσα στη ζωή. Το να είσαι όμως αφοριστικός απέναντι σε οποιονδήποτε, ο οποίος πραγματικά μοχθεί και πραγματικά αγαπάει την εθνική Ελλάδος και το έχουν δείξει πολλές φορές αυτά τα παιδιά, εντάξει, είναι και υπερβολικό είναι και κακό είναι, θα έλεγα εγώ.
0: Γράφει ο Τεόκινε τον Νέιτ στο μήνυμα.
7: Συμβαίνει στην Ελλάδα και θα συνεχίσει να συμβαίνει.
0: Ναι, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Πρέπει να ζητήσουμε μια δημόσια συγγνώμη στο Γιωβάνοβιτς για την επιλογή του Κουρμπέλη και μια δημόσια συγγνώμη στον Κουρμπέλη. Ένα ακόμη μήνυμα donate, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Λόγω ηλικίας μερικοί δεν μπορείτε να ξεπεράσετε ότι η εθνική έχει αρκετά potential και μπορεί να παίξει πιο επιθετικά και με μεγαλύτερους αντιπάλους. Μας έχουν έρθει μηνύματα και για κάποια πράγματα που είχε γράψει η Build. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα απολύτως νόημα και καμία απολύτως σημασία και αξία να σταθούμε εμείς στο τι μπορεί να έγραψε η Build και κατά πόσο ήταν προσβλητικό
5: και
0: για εμάς τους
5: Build
0: Έλληνες.
5: Έγραψε.
0: Και σε τελική ανάλυση,
5: okay.
0: Όποιος ξέρει τι έστει η Build, καταλαβαίνει ότι δεν έχει σημασία τι λέει κάποιος, αλλά ποιος το λέει. Όταν λοιπόν το γράφει η Build, μην ασχολείστε ιδιαίτερα. Δεν
10: εγώ θα πω πάντως ότι τα social έχουν και πετυχημένα σχόλια.
0: Ναι.
10: Το καλύτερο που έχω δει μέχρι στιγμής είναι χθες είχε βραδιά Βύση, σήμερα έχει βραδιά Καρβέλα.
0: Παιδιά, εγώ βραδιά Καρβέλα δεν πήγα, βραδιά Βύση πήγα, το ομολογώ. Το ομολογώ, έτσι.
5: Βασίλη, διαβάζω εδώ στο γερμανικό τύπο, που ψάχνω να δω λίγο και δηλώσεις του Κλοπ και αυτά, ότι ήταν η πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια που άνοιξαν οι κερκίδες ορθίων σε αγώνα της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας. Παρατήρησε κάτι τέτοιο?
7: Ναι, ναι. Και η γωνία που καθόταν ο μεγαλύτερος όγκος των φίλων της Ελλάδας είναι κερκίδα ορθίων. Και το ένα πέταλο είναι επίσης ορθίων.
0: Την έχουν αυτή
7: ορθίων.
0: Την κουλτούρα την οπαδική οι Γερμανοί. Τη θέλουν πολύ την κερκίδα των Μπράβο. Ορθίων. Δεν είναι τυχαίο ότι στα περισσότερα γήπεδά τους στην Bundesliga τις ανοίγουν τις κερκίδες των ορθίων γιατί είναι διαφορετικές οι προδιαγραφές ασφαλείας. Και τις κλείνουν μετά ή τις μετατρέπουν σε εξέδρες καθημενών, για να είμαι πιο σωστός, όταν δίνουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Αλλά στην Bundesliga, νομίζω ακόμα και στο Westfalen Signal Iduna Park, όπως θέλετε πείτε το, υπάρχει κερκίδα ορθίων στην Bundesliga και καθήμενων στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γι' αυτό μειώνεται λίγο και η χωρητικότητά του.
5: Μετά το τέλος του αγώνα, ο Jürgen Klopp, μιλώντας στην ARD, είπε ότι η ενδεκάδα και πολλές αλλαγές ήταν 100% δική μου ευθύνη. Έκανε 5 αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Φυσικά δεν
7: Πάμε
5: επιτρέπεται να χάσει αυτό το μάτς. Ναι.
0: Πάμε.
7: Μισό λεπτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά τα μέσα. Όπα, όπα, όπα.
8: Συγχαρητήρια του είπαμε.
7: Γιώργο, λίγο φωτιά. Είμαστε έτοιμοι όλοι.
14: Όχι.
7: Πασό.
5: Μπες στο Λίγκρι το τηλέφωνο να το βάλει λίγο στην άκρη.
0: Όχι, όχι, στην άκρη. Στην άκρη, ναι. Στην άκρη.
14: Ωραία. 30 δεύτερα, παιδιά. 30 δεύτερα.
0: Και όσο εμείς περιμένουμε το Θανάση Ανδρούτσο, εσείς τι κάνετε? Κάνετε like και subscribe. Σας παρακαλώ, οργανωθείτε. Είμαστε πάρα πολλοί και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Παραπάνω από 4.000 κόσμο έχουμε στο chat. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Like και subscribe, Θανάση Ανδρούτσο.
14: Παιδιά, πάμε.
0: Πάλι κάποιον περιμένουμε.
5: Γίνει μάχη ο Βασίλης. Ναι, το βλέπεις, ναι, ναι, που το κινητό που το έχει.
0: Εξαφανίστηκε ο Βασίλης.
14: Γεια σου, Θανάση. Συγχαρητήρια για την πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Θέλω να πεις πώς το ζήσατε και ειδικά εσύ που ήρθες στις κλήσεις αυτές, μπήκε σήμερα βασικός και ήταν σαν να ήσουν εκεί χρόνια.
15: Εντάξει, είναι τεράστια περηφάνεια, τιμή για τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε σήμερα. Απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Μεγάλη τιμή. Πιστεύω αυτή η εθνική έχει άπειρο ταλέντο. Και σιγά σιγά, παιχνίδι με το παιχνίδι, αυτό αρχίζει να φαίνεται και σαν γκρουπ δυναμώνουμε περισσότερο. Οπότε πιστεύω το μέλλον θα είναι πολύ καλό.
6: Θανάση βασικός μετά από 5 χρόνια σχεδόν και έγραψες ιστορία με τους συμπαίχτες σου μπροστά σε χιλιάδες Έλληνες και από την Ελλάδα και ομογενείς. Τι συναισθήματα σας κατακλείζουν όλους στο αποδυτήριο?
15: Νομίζω είναι προσωπικά για μένα συγκίνηση, θα έλεγα. Ανυπομονούσα, δούλευα για αυτή τη μέρα. Ο Θεός μου το έφερε σήμερα. Και ο κάθε παίκτης, όποτε φοράει το εθνόσημο, δίνει το 100%, το 200% θα έλεγα. Και όπως είπες και εσύ, η στήριξη και των Ελλήνων εδώ πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν σίγουρα ο 12ος παίκτης για εμάς.
13: Θανάση, πώς σε προετοίμαζε ο προπονητής για το σημερινό σου παιχνίδι?
15: Ευχαριστώ, συγγνώμη.
13: Πώς σε προετοίμαζε ο προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνης για το σημερινό παιχνίδι, τι σου είπε για το κομμάτι σήμερα, πριν βγει στο γήπεδο και τις επόμενες ημέρες?
15: Δεν μου είπε κάτι, η αλήθεια είναι. Ο κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος, συγκεντρωμένος. Το πλάνο είναι το ίδιο για κάθε παίκτη που παίζει σε αυτή τη θέση, οπότε δεν μου είπε κάτι, απλά πρέπει να είσαι έτοιμος και συγκεντρωμένος στο πλάνο του προπονητή.
13: Συνήθως καλούνται οι παίκτες από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Εσείς και τα λέγεις σε ομάδα που δεν είναι στο Big Four, σας κάνει ο προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να νιώθετε πως οι δεξαμενοί είναι πολύ μεγάλοι και καλοί και παίκτες που δεν ανήκουν στις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας?
15: Σίγουρα είναι σημαντικό το να καλούνται και παίκτες από την Ελλάδα ή από επαρχιακές ομάδες, όπως είπες. Αλλά το θέμα είναι οποιοδήποτε παίκτης, είτε είναι από τον Όφη που είμαι εγώ, είτε είναι από την Arsenal, όποιος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, το είδατε κι εσείς, δίνει το 1000% για τη χώρα, για το εθνόσημο. Εκπροσωπούμε όλη την Ελλάδα, οπότε ανεξαρτήτως σε ποια χώρα ή σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι, δίνεις το 1000%.
16: Θανάση, και κάτι πιο προσωπικό. Ζεις μια συγκλονιστική σεζόν για εσένα. Έχεις συνειδητοποιήσει τι γίνεται και πόσο γρήγορα έχουν έρθει τα πράγματα?
15: Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και κάθε μέρα προσπαθώ και εγώ να βελτιώνομαι και να βάζω καινούργιους στόχους. Οπότε το ταβάνι είναι... Δεν υπάρχει ταβάνι, θα έλεγα. Δηλαδή, ο κάθε στόχος είναι σημαντικός και συνέχεια θέτω καινούργιους.
14: Ευχαριστούμε.
7: Λοιπόν, μισό λεπτό να... Μισό λεπτό, παιδιά. Πάρτε λίγο. Πάρτε λίγο. Μανώλη,
0: ναι, ναι.
7: Μανώλη. Ένα λεπτό. Όχι, μην παίρνετε, εδώ είμαστε.
0: Δεν παίρνουμε.
7: Να έχουμε
0: τον... Εννοηθήκαμε.
7: Το Μανώλη Σάλιακα αποκλειστικά στο Αθλέτικο. Μανώλη, μια πολύ μεγάλη βραδιά. Σε βλέπω χαμογελάς, σε μέρη που ξέρεις και μια πολύ μεγάλη νίκη.
17: Ναι, μια ιστορική νίκη. Είμαι πολύ περήφανος γιατί κάναμε όλους τους Έλληνες χαρούμενους. Ήταν συγκινητικό να βλέπεις τόσα όλους αυτούς τους Έλληνες, γιατί ξέρω, επειδή έχω παίξει στη Γερμανία, πόσο οι Έλληνες του εξωτερικού διψάνε για αυτές τις νίκες.
0: Βασίλη, Βασίλη, μας ακούς.
7: Πώς το ζήσατε?
0: Επίτρεψέ μου, επειδή έχω inside information από Σπύρο Τζάνι, τον αρχισυντάκτη μας, ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που στις φωτογραφίες των πανηγυρισμών φαίνεται έως και δακρυσμένος, συγκινημένος περισσότερο ίσως από όλους τους υπόλοιπους. Ο Μανώλης, αν μπορείς να τον ρωτήσεις. Ακριβώς το ότι έχει
7: φαίνεται
0: την εμπειρία τη γερμανική.
7: Φαίνεται στις φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών ο πιο συγκινημένος από τους υπόλοιπους, με ενημερώνουν. Είναι έτσι, επειδή έχει ζήσει εδώ και ξέρεις ότι οι Έλληνες είναι πολλοί και το θέλουν πολύ.
17: Ναι, ναι, γι' αυτό ακριβώς. Ξέρω πόσο, επειδή είχα πολλούς Έλληνες φίλους, πόσο πολύ νοιάζονται και αγαπάνε για την εθνική ομάδα, πόσο σημαντικό είναι για αυτούς. Πόσο ξέρω πόσο πειράζουν οι Γερμανοί τους Έλληνες στη Γερμανία, γενικά για την Ελλάδα. Αλλά πιστεύω ότι αύριο θα πάνε στις δουλειές τους πολύ χαρούμενοι και θα είναι πολύ ευτυχισμένοι.
7: Σε βλέπω και τώρα συγκινημένο.
17: Εντάξει, είναι μια ιστορική νίκη. Όλο αυτό, εντάξει, είναι σημαντικό.
7: Άνοιξε η όρεξη και για τα επόμενα. Δηλαδή λέγαμε για τρίτη θέση. Τώρα μήπως λέμε για πρώτη διάδα.
17: Σίγουρα, παιχνίδι με παιχνίδι θα το βλέπουμε αυτό. Εγώ αυτό που είπα στους συμπαίχτες μου είναι ότι να κρατάμε την μπάλα χαμηλά και να μην πανηγυρίζουμε τόσο, να δείχνουμε ότι είμαστε, κάναμε κάτι, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μπορούμε να πανηγυρίσουμε σήμερα και από αύριο συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι.
7: Δύσκολος αντίπαλος ο Αντιγέμι.
17: Δεν τον είχα εγώ στην πλευρά μου, αλλά όπως αλλά όπως είδα, εντάξει, και οι δύο μας μπακ τον πήγανε πολύ καλά, νομίζω.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω από το στούντιο αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο το Μανώλη ή να τον αποδεσμεύσουμε.
0: Όχι, να τον αποδεσμεύσουμε για να πάει και αυτός να ξεκουραστεί, γιατί τους ταλαιπωρούμε και έχουν δώσει πάρα πολλά και έχουν καταναλώσει πάρα πολύ ενέργεια και έχουν και δρόμο μπροστά τους.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
17: Καλό βράδυ.
7: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Μανώλης ο Σάλιακας, παιδιά. Νομίζω ότι οι παίκτες σιγά σιγά αποχωρούν όλοι.
0: Βασίλη, τώρα που λες αποχωρούν, το Φάνη, πόσο να τον κρατήσουμε, πόσα λεπτά του δίνεις ακόμα στο στούντιο του Φάνη? Γιατί σε
7: μισό λεπτό, πάμε σε Τσιμίκα.
0: Πήγαινε.
7: Πάμε σε Τσιμίκα.
0: Πήγαινε Τσιμίκα και μας λες μετά. Πήρε παράταση ο Φάνης.
18: Έλα, Βασίλη,
19: με τον Αντώνη πρέπει να τα συναντήσω.
0: Με τον Αντώνη λες.
7: Αντώνη, πόσο δίνεις το Φάνη?
18: Έλα,
7: λοιπόν,
0: η γνωστή καθυστέρηση.
7: Λίγα δευτερόλεπτα υπομονή για τον Γκούστα Τσιμίκα.
0: Αντώνη, ο Φάνης να κάτσει να φύγει.
7: Καταλαβαίνετε.
0: Μένει. Εντάξει, μένει, Φάνη. Εντάξει, πίσω σε εκεί.
19: Βλέπει συμφωνία, Έτσι πάνε και τα meeting.
7: Πάμε.
18: Συγχαρητήρια για την πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Θέλω να μας πείτε λίγο πώς το χτίσατε όλο αυτό το διήμερο, θα πω, τα δύο παιχνίδια δηλαδή, με Σερβία στο Βελιγράδι και με Γερμανία εδώ. Δηλαδή, ακόμα πιο δύσκολο από το πρώτο παιχνίδι.
20: Σίγουρα ήταν πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι και το possession που είχε η αντίπαλη ομάδα με πολύ με παίχτες τεχνίτες που παίζουν στα πιο μεγάλα clubs του κόσμου, νομίζω ότι δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε για αυτό το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά ο ένας για τον άλλον. Νομίζω όλοι το είδανε πώς κάναμε άμυνα. Ήταν ο κύριος στόχος μας, να μην δεχτούμε γκολ. Και όπως και έγινε με τον γκολ του Κουρμπέλη, πήραμε την νίκη. Σίγουρα έχουμε άλλα δύο μάτς μπροστά μας, μέχρι την επόμενη κλίση. Οπότε σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και στα επόμενα παιχνίδια και σίγουρα θέλουμε να είμαστε δεύτεροι ή και πρώτοι.
21: Κώστα, πόσο φανταστικό συνέστημα είναι να νικάς τον πρώην προπονητή του Λίβερπουλ και αν σου πει κάτι μετά το μάτς?
20: Νομίζω το πιο φανταστικό συνέστημα είναι που τον είδα μετά από τόσο καιρό. Σίγουρα έχω περάσει πάρα πολλά μαζί του. Νομίζω ότι υπάρχει μια σχέση αγάπης μεταξύ μας και respect. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος, διότι όπως του είπα και αυτού νου, ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. τον νίκησα με τα δικά του όπλα, οπότε γελούσε και μου είπε συγχαρητήρια. Σίγουρα θα τον ξαναδώ σε μια εβδομάδα από τώρα. Αυτό όπως είπα, χαμηλά το κεφάλι. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να δουλέψουμε σκληρά, γιατί σε τρεις μέρες παίζουμε ακόμα ένα ακόμα τελικό.
21: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εντάξει, είναι ένας ωραίος τύπος ο Γιούργεν Κλοπ, έτσι κι αλλιώς. Όσοι τον έχουν δει και σε συνεντεύξεις τύπου, δηλαδή λέει ωραίες ατάκες.
0: Αυτό με τη πλάτη του Λίγκρι πρέπει να φτιάξουν.
5: Ναι, ναι. Μία από τις ατάκες που είπε τώρα μετά το τέλος του παιχνιδιού και έχει ενδιαφέρον, είπε ότι προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα παρά ένα κακό τέλος. Το κρατάω, ξέρεις, είναι ατάκα Γιούργεν Κλοπ. Και να πω και άλλα πράγματα που είπε για την εθνική. Είπε ότι απέναντί μας είχαμε μία ομάδα που είναι πολύ καλή στις μεταβάσεις και διαθέτει

0: Μας έβγαζε την πίστη στο γήπεδο, μας τη βγάζει και στην μεικτή ζώνη.
1: Γνωστή ιστορία, Βασίλη. Γνωστή ιστορία.
2: Ό,τι πάντως έβλεπε αυτό σε σχέση με τους αντιπάλους, την πλάτη τους δηλαδή, μας δείχνει απόψη.
1: Αυτό πήγα να πω τώρα. Αυτό πήγα να πω ακριβώς. Αυτό το πλάνο ήταν αυτό που έβλεπε και ο Λίγκρης όταν έπαιζε στόπερ. Την πλάτη των αντιπάλων.
0: Λένε ότι το πλάνο με την πλάτη σου είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που έβλεπες εσύ όταν έπαιζες μπάλα. Την πλάτη των αντιπάλων. Λοιπόν, πάμε.
2: Και συνεχίζουμε με γύρο συνομιλιών γιατί τρέχει και Πολ. 1500 άτομα έχουν ήδη ψηφίσει. Θα θυμίσω για μια ακόμη φορά να κάνετε like και subscribe. Κοντεύουμε 4.500 εδώ στο chat. Οι επιλογές σας, κύριοι, κάνουμε την αρχή με Κυριάκο. Οι επιλογές σας είναι Τζολάκης, Ρέτσος, Καρέτσας, Παυλίδης. Κυριάκο, πάρε θέση.
1: Εσύ τις έβγαλες.
3: Ρέτσο. Αν και Ανδρούτσος λόγω του... Ανδρούτσος λόγω κουρέματος μουστάκι, θύμισε Νίκο Τσιαντάκη, έδωσε αυτόν τον ηρωισμό στην ομάδα που χρειαζόταν αυτό το πνεύμα. Ρέτσος, για να απαντήσει σοβαρά, Ρέτσος.
2: Okay. Βασίλη. Βασίλη, MVP ποιον ψηφίσεις?
0: Τζολάκης, ξεκάθαρα.
2: Τζολάκης.
0: Χωρίς να τον είχατε βάλει μέσα, το έλεγα και κατά τη διάρκεια του μάτς. Ναι. Ο Τζολάκης έχει κάνει επεμβάσεις πολύ μεγάλο τερματοφύλακα. Και αν δεχόταν το ένα γκολ, μετά θα είχαμε πρόβλημα.
1: Δεν τον είχαμε βάλει μέσα, Τζολάκη, και
2: λέει και χωρίς να τον
1: είχαμε βάλει. Πάντως να σας πω το εξής. Άμα δούμε τα στατιστικά, ναι, ο Μαυροπάνος έχει καλύτερα νούμερα από το Ρέτσο.
4: Ναι. Αυτό ακριβώς που λέει ο Εσωτήρης έχει πολύ δίκιο. Ο Μαυροπάνος για μένα μετά τον Τζολάκη.
3: Ο Μαυροπάνος είναι επίσης πάρα πολύ καλός όλη τη διάρκεια του μάτς και τα δύο τα στόπερ. Όλοι οι αμυντικοί και ο Τσιμίκας είναι πάρα πολύ καλός. Το Ρέτσο τον βάζω για αυτό που είπα πριν μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά το εννοώ. Τα τελευταία λεπτά εκεί που περιμένεις ακόμη και μετά τον γκολ ότι θα δεχτείς πίεση, έδωσε ένα πνεύμα λίγο πιο έντονο και λίγο γι' αυτό εγώ επιλέγω από τους δύο τον Ρέτσο.
1: Νομίζω ότι γενικότερα είναι και πιο εκδηλωτικό σαν τύπος από τον Μαυροπάνο, που περνάει λίγο στα ψηλά για αυτό το λόγο, είναι πιο χαμηλών τόνων.
3: Φοβερός και ο Μαυροπάνος, φοβερός. Φοβερός.
2: Σε περνώ το γεγονός ότι τόση ώρα δεν επιτρέπεται στο διευθυντή Αντώνη Σαόλη να δώσει την απάντησή του και περιμένω τώρα να ακούσω την τοποθέτησή του.
1: Δεν πιέζεις κι εσύ όμως.
2: Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να πιέζω περισσότερο. Συγγνώμη, Αντώνη.
5: Από Δευτέρα θα πράξει τα δέοντα.
3: Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε.
6: Μάλλον θα πάω στον Τζολάκη, θα συμφωνήσω με τον Βασίλη, γιατί όσο έβγαζε ο Τζολάκης, τόσο αυξανόταν η αυτοπεποίθηση όλων των υπόλοιπων στο γήπεδο. Προφανώς, Μαυροπάνος συγκλονιστικός, ειδικά σε ό,τι κυκλοφορούσε από σέντρες και κόρνερ. Ο Ρέτος, θα θυμίζω ότι είναι 28 χρονών. Εγώ, εάν συνεχίσει έτσι και φέτος και στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό, βλέπω να ξανάρχεται πρόταση για αυτόν για να φύγει στο εξωτερικό. Θυμίζω ότι στα 19 του έφυγε για 19 εκατομμύρια στην Leverkusen. Πάρα πολύ καλό μάτς από τον Τσιμίκα. Αλλά ναι, θα καταλήξω στον Τζολάκη.
2: Φάνη.
4: Τζολάκη σίγουρα, ένα. Και μετά θα έβαζε και τον Μαυροπάνο που δεν τον είχαμε σε επιλογές, αλλά...
2: Ναι, δεν τον είχαμε. Ο Αντμίν έχει βάλει Τζολάκη Έλαβον. Τζολάκης 55%, Ρέτσος 20%, Παυλίδης 16% και Καρέτσας 9%. Έτσι έχει ψηφίσει το κοινό. Και βάζω και πάλι το κοινό στην κουβέντα με μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά. MVP ο Παυλίδαρος σε όλο το γήπεδο, έδωσε ψυχή αρχηγός. Μισό λεπτό γιατί τα έχω χάσει. Οι αλήθειες πονάνε όταν στα κρίσιμα μείνουμε εκτός ξανά από τελική φάση, να δω τι θα λέτε. Στα δύσκολα ο Ιβάν πίνει θάλασσα. Βασίλη, εσύ θα
0: δηλαδή
2: απαντήσεις.
0: Περίμενε,
2: θα απαντήσεις το μήνυμα συνολικά. Στα δύσκολα ο Ιβάν πίνει θάλασσα. Δεν είναι επίπεδου εθνικής ο προπονητής αυτός. Για κάνα από ελ καλός είναι.
1: Για κάνα από ελ καλός είναι.
2: Ό,τι βλέπω διαβάζω.
4: Έχει κάνει μια φοβερή
0: δήλωση. Να πάει στο Champions League τον από ελ.
2: Φάνη, ποιος έχει κάνει?
4: Πρέπει να προσθέσουμε λίγο κάτι. Ναι, γιατί έχει κάνει μια φοβερή δήλωση ο Σβάινστάιγκερ και λέει: δεν είμαστε πια μια ομάδα κορυφαίου επίπεδου, είμαστε μια μέτρια ομάδα. Δεν έχουμε πλέον παίκτες που κάνουν διαφορά. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει τον Καρέτσα, τον Τζόλι και τον Παυλίδη. Ελπίζω ο Κλοπ να καταφέρει να φτιάξει μια ομάδα που μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο του Κλοπ. Αλλά το σημείο που αναφέρεται ότι εμείς έχουμε πλέον παίκτες που η Γερμανία δεν τους έχει και το λέει ο Σβάινστάιγκερ, έχει την σημασία του.
2: Βασίλη, θες να απαντήσεις το μήνυμα για τον Ιβάν?
0: Τι να απαντήσω εγώ? Πριν από δύο χρόνια τέτοιο καιρό, τον Οκτώβριο του 2024, η Ελλάδα του Γιοβάνοβιτς κέρδισε μέσα στην Αγγλία, μέσα στο Γουέμπλεϊ την Αγγλία. Παίζοντας πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, ακολούθησε μια μαγική εικόνα, μαγική εμφάνιση με τη Σκωτία στη Γλασκό.

0: με εκείνη την τριάρα που μας έκανε όλους να λέμε ότι να εδώ κάτι πολύ καλό υπάρχει και ότι πρέπει να ασχοληθούμε για τα καλά με την εθνική ομάδα. Σήμερα κερδίζει μέσα στη Γερμανία. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδα κερδίζει τη συγκεκριμένη ομάδα. Δεν την είχε κερδίσει ποτέ.
1: Okay, ο αντίλογος σε όλα αυτά είναι ότι στο κρίσιμο σημείο, απαντήσω, εκεί δηλαδή
0: ότι δεν
1: που
0: πήγε Μουντιάλ.
1: Στην προκριματική φάση του Μουντιάλ δεν τα κατάφερε.
2: Αυτό λέει και προφανώς και στο μυαλό του και τη θητεία του στον Παναθηναϊκό που του καταλογίζουν ότι παρά το γεγονός ότι είχε αποκτήσει μια σημαντική διαφορά δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτά έχει στο μυαλό του, αυτά λέει.
0: Καλά, ας μην μιλήσουμε τώρα για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και πώς έφυγε ο Γιωβάνοβιτς από τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να το παίξω δικηγόρος του Γιωβάνοβιτς.
2: Τι είναι ανυψιό του Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, όχι, όχι, να το λέει. Όχι, όχι. Δεν είμαι ούτε ανυψιό ούτε κολλητό του. Του Γιωβάνοβιτς. Φυσικά και είναι ένας προπονητής με τα καλά του και με τα στραβά του. Θα κάνει και λάθη, αλλά κάνει και πάρα πολλά σωστά. Τώρα, άμα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, τον έβγαλε από την αφάνεια ο Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό. Την εθνική ομάδα την εξελίσσει μήνα με το μήνα ή χρόνο με το χρόνο, δεν ξέρω πώς θέλετε, πείτε το, γιατί δεν, έχει και πολύ, δεν έχουν και πολλά μάτς. Αύριο θα κάνουμε ένα θέμα με όλα τα παιχνίδια της εθνικής στην εποχή Γιωβάνοβιτς. Και θα δούμε γενικά τη σούμα, γιατί μπορεί να λέμε ότι αποτύχαμε να πάμε στο Μουντιάλ. Ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη αποτυχία για μας, για την Ιταλία που δεν πήγε, για τη Σερβία που δεν πήγε.
1: Η Ιταλία είναι τρία Μουντιάλ
0: που
1: δεν πάει,
0: και σε άλλα σπίτια.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε, τρία Μουντιάλ δεν πάει
0: καλά,
1: η Ιταλία.
0: Και εμείς είμαστε. Συμβαίνει και σε άλλα σπίτια και σε πιο ακριβά σπίτια. Δεν συμβαίνει μόνο στο δικό μας. Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου.
1: Μισό λεπτό, επειδή αναφέρθηκε σε σπίτια αποτυχία. Και δεν είναι το σπίτι μας, το athletico.gr και μας φιλοξενεί και το Action24 σήμερα, να κάνουμε ένα break για το Action24 και μόνο, και εμείς εδώ στο YouTube του athletico.gr συνεχίζουμε.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας και τώρα τον έχουμε, γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Ό,τι να είναι τώρα.
5: Ό,τι να είναι.
4: Super Social.
3: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Η στιγμή για να αλλάξετε το παλιό σας αυτοκίνητο είναι τώρα. Πρόγραμμα ανταλλαγής Opel Trade Up. Αποκτήστε το δικό σας Opel με προνομιακό όφελος που αυξάνεται με την ηλικία του αυτοκίνητου σας. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Το αληθινό καζίνο.
8: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
9: Έλα, έλα.
10: Έλα πως είσαι.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί μόνο εδώ, με κάθε κορυφαία συσκευή τεχνολογίας, μπορείς να πάρεις δώρο για τρεις ολόκληρους μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Η Alphabank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι. Προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Ωραία, έχουμε συνδεθεί και πάλι με το Action 24 και συνεχίζουμε πάντα και από το κανάλι του athletico.gr στο YouTube. Και κάποιον διακόψαμε στη ροή τη συζήτηση, παρακαλώ, κύριε Κυριακό.
5: Εγώ πήγα κάτι να πω. Γενικά γίνεται αυτή η κουβέντα για τον Γιωβάνοβιτς και δεν επισημαίνουμε ποτέ πόσο άτυχος είναι ο Γιωβάνοβιτς σε ένα πράγμα. Άτυχος σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη. Είναι λίγο αιρετική η άποψη. Δεν υπάρχει προπονητής που να έχει βγει από σχολή προπονητικής παντού στον κόσμο που να αναλαμβάνει μια ομάδα και να μην πιστεύει ότι η μετάβαση σε μια νέα γενιά πρέπει να γίνει ομαλά. Κανείς προπονητής στον κόσμο. Δεν υπάρχει που να έχει τελειώσει σχολή προπονητικής και να πάει μια μέρα σε μια ομάδα και να πει: Παιδιά, εσείς είναι, είστε πάρα πολύ καλοί. Οι παλιοί όλοι πηγαίνετε πίσω, παίξτε 5-2.
4: Ξέρεις γιατί κανένας. Πιστεύω ότι έπεσαν πολλοί σε αυτή την παγίδα, Κυριάκο. Ήταν εκείνο το ματς στη Γλασκόβη, αν θυμάσαι, που είχε ρίξει όλους μαζί τους πιτσιρικάδες ο Γιωβάνοβιτς και τα είχαν πάει περίφημα και είχαν παίξει καταπληκτικό ποδόσφαιρο και είχαμε πάρει και τη νίκη με 3-0, αν θυμάμαι καλά. Που έκανε πάρα πολύ κόσμο. Λόγω ακριβώς αυτής της βραδιάς, έως και να ακυρώσει, να αφορήσει, να απαξιώσει τελείως την αμέσως προηγούμενη γενιά.
5: Η αλήθεια όμως είναι, για να πάρω λίγο και ένα κομμάτι του κόσμου, το μέρος με ένα κομμάτι του κόσμου που όμως εκφράζεται σωστά και πολιτισμένα και έχει διαφωνίες και που μπορεί να τις εκφράσει και όχι με ανθρώπους οι οποίοι ακριβώς σε μια τέτοια μέρα με μια νίκη μπορεί να πούνε κάποιον μυρωδιά, ας πούμε. Να πω την αλήθεια είναι ότι ήταν τόσο απότομη και τόσο, πώς να το πω, πραγματικά απότομη η είσοδος τόσο μεγάλου μεσοεπιθετικού ταλέντου στην ομάδα και παιδιά που εμφανίστηκαν overnight επί της ουσίας, που ενδεχομένως τα βήματα της μετάβασης έπρεπε να είναι ή θα μπορούσαν να είναι πιο γρήγορα. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, τα παιδιά που έβγαλαν, που ήταν στην Εθνική από το 14 έως το 24-25, είναι πολύ αδικημένη γενιά. Έχει μέσα και πάρα πολύ καλούς παίκτες και πολύ ισχυρές προσωπικότητες. Η ιστορία η είσοδος του οπαδισμού, αν θέλετε, ή τέλος πάντων οι κόντρες των ομάδων με άξονα την διοίκηση της ΕΠΟ, μπήκανε και στην Εθνική και αδίκησαν μια πολύ μεγάλη φουρνιά παιχτών, που είναι οι τελευταίοι που έχουν ευθύνη για αυτό το διάστημα. Δηλαδή, έχουμε ακυρώσει και πρόσωπα και παίχτες, αλλά ακυρώνουμε εύκολα και προπονητές, που επί της ουσίας ήταν τα θύματα μιας κακής συγκυρίας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε καλό θα είναι να ευχαριστιόμαστε το ότι έχουμε τόσο πολύ ταλέντο, να ζητάμε από αυτά τα παιδιά πλέον και ευθύνες, γιατί ωραίο είναι να παίζεις για να χαίρεται ο Καρέτσας, αλλά εδώ ή ο Κωνσταντέλιας, τυχαίο το παράδειγμα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά άνω πρέπει τελεία, να φέρουμε αποτελέσματα.
6: Έχω ελάχιστο χρόνο έχω, παιδιά, γιατί εδώ κλείνουν, πρέπει να φύγουμε. Μας περιμένει το πούλμαν και έξω, αλλά το κυριότερο είναι ότι κλείνουν εδώ στο γήπεδο. Μην με αφήσουν μέσα. Κρίμα είμαι. Πετάμε αύριο
4: κρίμα
6: για τη Θεσσαλονίκη.
4: Κρίμα είμαι.
6: Μόνο να σας μεταφέρω κάτι.
7: Με 14 μέρες διακοπές. Είναι κρίμα ο Βασίλης, μάλιστα.
8: Είμαι κρίμα.
6: Μόνο να σας μεταφέρω κάτι πολύ γρήγορα, γιατί δεν το είπαμε προηγουμένως, ότι με όποιον Έλληνα μιλήσαμε πριν από το γήπεδο, πριν από το μάτς έξω από το γήπεδο, όλοι έλεγαν ότι θα κερδίσουμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά όλοι ήταν πάρα πολύ αισιόδοξοι. Ούτε ένας Έλληνας δεν βρέθηκε. Ρωτήσαμε πάνω από 50 άτομα. Κάποιοι έστειλαν τα χαιρετίσματά τους στο Γουλή, στο 608, στον Καπετανάκο κτλ. Έχω στείλει ένα βίντεο εκεί, θα τα δείτε. Κανένας δεν είπε ότι δεν θα κερδίσει η εθνική ομάδα. Ένα δεύτερο, ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ξεσηκωμός για το μάτς με την Ολλανδία την Πέμπτη στην Τούμπα. Νομίζω ότι θα δούμε μια κατάμεστη Τούμπα την Πέμπτη για την εθνική ομάδα. Και τρίτο και τελευταίο και σας αφήνω, φίλε Στέφανε, έγινε η χάρη σου. Αύριο δεν θα βγω απέναντί σας στο TikTok. Θα βγω το βράδυ.
4: Πες ότι τα μάζεψες άρον-άρον, γιατί κατάλαβες ότι δεν μπορείς να τα βάλεις μαζί μας.
6: Τα μάζεψες άρον-άρον.
4: Εντάξει.
6: Άρον-άρον. Και εγώ και Σωτηρόπουλος. Άρον-άρον τα μαζέψαμε.
4: Καλό βράδυ.
6: Μου λέει μήπως να μην πέφτουμε πάνω σε αυτούς. Γεια, γεια.
4: Μπράβο, καλά.
6: Καλό βράδυ. Με το πρωί στο Versus.
9: Ναι, ναι.
6: Γεια, γεια, γεια.
4: Είμαστε μίζερος λαός, χάνουμε και κλαίμε, κερδίζουμε και πάλι κλαίμε. Στήριξη στην εθνική. Στήριξη στην εθνική χρειάζεται πάρα πολύ. Εγώ θα πω τώρα, επειδή το γυρνάω στο μυαλό μου τόση ώρα και θα ήθελα και τη δική σας άποψη όλων, αυτό το match με τη μορφή που είχε, με την κατάληξη που είχε, ακόμα και με τον τρόπο ή περίπου που έρχεται το goal, μου θυμίζει πάρα πολύ το διπλό της εθνικής του Ρεχάγκελ στη Σαραγώσα κόντρα στην Ισπανία. Ένα παιχνίδι στο οποίο είχαμε δεχθεί πολύ μεγάλη πίεση. Ένα παιχνίδι στο οποίο παίζαμε σε χαμηλά μέτρα. Ένα παιχνίδι στο οποίο ναι, μεν είχε την μπαλά, αλλά όχι πάρα πολλές μεγάλες ευκαιρίες ο αντίπαλος. Ένα παιχνίδι στο οποίο βρίσκουμε γκολ σε μία από τις λίγες μας επιθέσεις. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, το γκολ το έχει πετύχει τότε σίγουρα ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Αν δεν κάνω λάθος, με το αριστερό. Όπως με το αριστερό είναι και το σουτ του δεξιοπόδαρου Δημήτρη Κουρμπέλη απόψε κόντρα στους Γερμανούς.
10: Νομίζω ότι απλά παίζει αριστερά και έχει σκοράρει με το δεξί.
4: Εγώ νομίζω ότι το έχει βάλει με το αριστερό εκείνο.
5: Νομίζω ότι είναι εγώ νομίζω ότι είναι το ανάποδο, αλλά και εγώ στη μνήμη δεν είμαι πολύ καλός. Όπως και να έχει εκείνη, αν κάνουμε...
4: Έχει ενδιαφέρον.
5: Αν κάνουμε αναγωγές τώρα εκείνης της εθνικής με το σημερινό παιχνίδι, πολλά παιχνίδια θα βρούμε που εκείνη η εθνική τα παίζει ακριβώς έτσι, τελείως απενοχοποιημένα και με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα και με πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Μακάρι εκείνα τα στοιχεία εκείνης της εθνικής να μπολιαστούν σε αυτή που έχει παραπάνω θάρρος ή ταλέντο να παίξει και πιο κυριαρχικά όταν μπορεί, όταν χρειάζεται.
9: Να συμφωνήσουμε, επειδή μιλάγαμε για τον Γιωβάνοβιτς αρκετή ώρα, ότι πλέον έχει μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση, μια μεγάλη ευθύνη, να πω ένα μεγάλο βάρος, ότι πρέπει να μετατρέψει αυτή τη φουρνιά των ταλαντούχων ποδοσφαιριστών σε μια ομάδα η οποία θα έχει σταθερή αγωνιστική ταυτότητα και δεν θα παίρνει απλώς μεμονωμένα αποτελέσματα, όπως κάποιοι θα πούνε ότι είναι το σημερινό.
5: Εγώ συμφωνώ, ναι.
7: Εγώ συμφωνώ
5: και ότι πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις.
9: Mm-hmm. Ναι, Αντώνη.
7: Πες, Κυριακό.
5: Όχι, τελείωσε, Αντώνη, πες.
7: Εγώ λέω ότι από μόνοι τους το κάνουν αυτό. Δηλαδή το διπλό στην Αγγλία και η Τιάρα μέσα στη Σκωτία. Αυτά τα παιδιά μας έκαναν να πιστούμε ότι θα περάσουμε στο Μουντιάλ, βλέποντας μετά και τον όμιλο ότι είναι η Σκωτία, Δανία, Λευκορωσία. Αυτό το διπλό τώρα στη Γερμανία μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι υποχρεωτικό να περάσουμε στο Euro το 2028. Οι ίδιοι ανεβάζουν τον πήχη τόσο ψηλά και άρα και την πίεση στον ίδιο του τον εαυτό αρχικά και η πίεση που προκαλείται από εμάς, από τον κόσμο και όσους αγαπάμε, και όσοι αγαπάνε αυτή την εθνική.
4: Επειδή έκανα την έρευνά μου, να πω ότι είχε δίκιο Φάνης και δεν ξέρω και κάποιος άλλος που το είπε. Όντως θυμόμουν, μάλλον μπερδεύτηκα γιατί έπαιζε αριστερά τότε από τις πρώτες φορές που τον είχε βάλει αριστερά ο Ριχάγκελ τον Γιαννακόπουλο. Το τελείωμα ήταν με το δεξί. Αλλά μένω στην εικόνα του παιχνιδιού που εμένα μου το θύμισε πάρα πολύ. Ανεξάρτητα από το πόδι με το οποίο έφυγε η μπάλα για να πάει στα δίχτυα.
10: Πάντως ως προς την ταυτότητα.
7: Επίσης να προσθέσω τελευταίο. Πες Φανή.
10: Ναι, ως προς την ταυτότητα, αυτό το οποίο έβαλε προς συζήτηση πριν και ο Σωτήρης, νομίζω ότι από τις πρώτες ημέρες έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε την όλη λογική του. Μπορεί στο Nations League, όταν παίρνουμε την άνοδο, βασικά όταν βγαίνουμε δεύτερη, δεν έχουμε πάρει ακόμα την άνοδο, να έχουμε πάρει μια πολύ καλή εικόνα ότι πάμε να παίξουμε λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο, παρότι δεν είχαν μπει όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Ο Καρέτσας, για παράδειγμα, νομίζω πως μπαίνει στο πρώτο μάτς με τη Σκωτία, ότι εκεί την μπουδάρει όταν παίζουμε το πρώτο μάτς στα μπαράζ. Έρχεται μετά η εμφαντική πρόκριση, μας χαλάει λίγο την εικόνα και μας προβληματίζει στο ως τι μπορούμε να καταφέρουμε, ό,τι ακολούθησε μετά στα προκριματικά, το οποίο, άμα μείνουμε μόνο στο αποτέλεσμα, χάνουμε λίγο την ουσία της συζήτησης. Γιατί αφού λέμε για ταυτότητα στο πώς παίζει η ομάδα, ταυτότητα προσπάθησε να εξυπηρετήσει και σε ένα μεγάλο σημείο στα προκριματικά του για το Μουντιάλ, είχε ταυτότητα. Και μέσα στη Σκωτία, όταν παίζουμε στη Γλασκόβη, για όσους θυμούνται καλά το μάτς.
4: Δεν για να το χάσουμε αυτό.
10: Προηγείται η Ελλάδα και επειδή ήμουν εκεί. Ναι. Προηγείται και η Γιούχα η οποία υπάρχει μέσα στο Χάμπτεν Πάρκ δεν έχει προηγούμενο. Μετά συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω πώς μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Δεν νομίζω ότι δικαιολογούνται μόνο ποδοσφαιρικά. Και εδώ είναι κάτι το οποίο βλέπω σήμερα και μου αρέσει πάρα πολύ που το διαβάζω, γιατί είναι συνέχεια από το μάτς με τη Σερβία. Βγαίνει ο Μασούρας, λέει: απολαύσαμε να υποφέρουμε όλοι μαζί. Βγαίνει ο Γιοβάνοβιτς και λέει: η μεγαλύτερη νίκη είναι ότι σήμερα υποφέραμε. Είναι πράγματα τα οποία με την εικόνα που είχε από την προηγούμενη κατάσταση στην εθνική, εκεί που μοντζούρωσε λίγο την εικόνα της στα προκριματικά, δεν τα περίμενες. Είναι δηλαδή, νομίζω, η μεγαλύτερη νίκη αυτών των δύο αγώνων είναι ότι την βλέπεις έτοιμη πλέον και να τσαλακωθεί και να παίξει όχι βρώμικα. Ότι τη στιγμή που θα πρέπει να αφήσει το καλό ποδόσφαιρο στην άκρη, παρότι θέλει να είναι αυτή η ταυτότητά της πλέον, θα το κάνει. Mm.
8: Σε σχέση με τις δηλώσεις που λες, εγώ θα πω ότι τι βλέπουμε από τον Γιοβάνοβιτς σε αυτή την εθνική. Βλέπουμε όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που βλέπαμε και στη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θέλει να έχει μια ομάδα η οποία θα έχει οργάνωση, την έχει εθνική, να έχει πειθαρχία, την έχει εθνική. Προσαρμογή στον αντίπαλο, νομίζω χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από το σημερινό
10: δεν υπάρχει.
4: Να έχει ομοψυχία.
8: Ναι, και έχει δουλειά με τους παίχτες σε προσωπικό επίπεδο φαίνεται από τις δηλώσεις όλων. Να αναπτύσσει τους παίχτες στο πνευματικό κομμάτι, στο ψυχολογικό κομμάτι, να έχει αποδυτήρια καλά. Όλη αυτή τη δουλειά, όλη αυτή τη δουλειά που έκανε στον Παναθηναϊκό, την κάνει και τώρα στην εθνική.
4: Ο Ζαφίρης δεν έχει κάνει καλό παιχνίδι, αλλά συνεχίζει να παίζει βασικός. Ο Ρεχάγκελ αυτό το είχε αλλάξει. Απλά στα προκριματικά δεν πρέπει να πάμε με άγχος και να έχουμε στο μυαλό μας το πρέπει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να έχει η εθνική ομάδα το πρέπει στο μυαλό της, γιατί το οφείλει στον εαυτό της με βάση την ποιότητα και την προοπτική της. Αν δεν ήταν ο Τζολάκης, αχ, τι θα γινόταν αν δεν ήταν ο Τζολάκης, πεντάρα θα τρώγαμε. Το παιδί είναι τείχος κανονικό. Πεντάρα δεν θα τρώγαμε, γιατί αν ρίξει κανείς μια ματιά στα 6 goals του παιχνιδιού, για τους Γερμανούς η τιμή είναι νομίζω γύρω στο 1,4-1,5, κάπου εκεί κυμαίνεται τέλος πάντων, αν το ψάξετε σε διάφορα site, με λίγο διαφορετικές εκτιμήσεις μεταξύ τους. Άρα με 1,5-6 goals, αν μας έβαζαν 5 goals οι Γερμανοί, θα μιλούσαμε για ποδοσφαιρικό θαύμα. Καιρό είχαμε να δούμε βασικά καλό και ομαδικό κλίμα στην εθνική. Μπράβο στα παιδιά. Η Ιταλία έδιωξε προπονητή μετά από αυτές τις αποτυχίες. Φρόντισε να κάνει αλλαγές στο υλικό πλέον που έχουμε. Πρέπει να είναι σε μεγάλο τουρνουά. Και εδώ ένα μήνυμα που, να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως τα γράφει ο Άρης, δίκιο έχει. Και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Ρε παιδιά, γιατί διαβάζετε αρνητικά σχόλια. Ο κόσμος πλέον θέλει να γκρινιάζει για ό,τι γίνεται. Είτε είναι η συναυλία της Βύση. Είτε κάθε μάτς που κερδίζουμε.
8: Λοιπόν, 1-34 ήταν τα expected goals της Γερμανίας. 0-77 της Ελλάδας.
4: Με 1-34 expected goals. Έτσι δεν είναι.
7: Κυριακό. Να πω κάτι πάντως. Εάν ήταν ένας εξωτερικός παρατηρητής που δεν ζει την καθημερινότητα και το πώς το ζούμε εμείς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτή τη στιγμή τι θα έβλεπε για την Ελλάδα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι είναι μια ομοσπονδία με τις ελληνικές ομάδες ότι παλεύει για τη 10η θέση στο UEFA Ranking, πιθανότητα θα την πιάσει, ακόμα και αν την πιάσει φέτος του χρόνου, να ξεκινήσουμε από την 8η θέση, που είναι πραγματικά ακραίο αν το καλοσκεφτεί κανείς. Μια εθνική ομάδα που αυτή τη στιγμή συζητάει ο Κλοπ και λέει ότι υπάρχουν παίκτες που μπορούν να την κουβαλήσουν και τους ξέρει πλέον όλη ομάδα, όλος
4: και
7: ο κόσμος.
4: Παίκτες που έχουν οι Έλληνες και δεν έχουμε εμείς οι Γερμανοί.
7: Αυτό το προσβάνει στα έγκαιρα σωστά. Έχουμε παίκτες στο εξωτερικό και συνολικά και στην Ελλάδα που η χρηματιστηρική τους αξία ξεπερνάει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μια ομάδα που κατέκτησε το Conference League πριν 2 χρόνια. Έχουμε τον ΠΑΟΚ πριν 2 χρόνια επίσης και την πορεία του. Φέτος μας τα χάρασε λίγο που έφτανε μέχρι μακριά στην Ευρώπη. Την ΑΕΚ φέτος να πηγαίνει και να μπαίνει στη League Phase του Champions League. Έναν Όφι που πήρε κύπελο, Super Cup και παίρνει και μια νίκη κόντρα σε μια γερμανική ομάδα. Και φυσικά περιμένουμε και τον Παναθηναϊκό φέτος των Conference να μας κουβαλήσει επίσης ευρωπαϊκά. Και εάν το σκεφτούμε και καθαρά διοικητικά, οικονομικά, δηλαδή τη συζήτηση που είχατε πριν με τον Γιάννη στο κομμάτι του μπάσκετ. Οι ομάδες μας πλέον φέτος έκαναν αγορές που ο Φάνης είχε κάνει την πρόσθεση που ούτε και εγώ θυμάμαι πόσα εκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι αγορές. Δεν συζητάω καν για τις πωλήσεις. Θεωρώ ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται πιθανότατα στην καλύτερη του εποχή μετά το Euro του 2004, που τότε είχαμε και την κατάκτηση του Euro φυσικά και είχαμε, αν θυμάστε καλά, τις ομάδες στο Champions League, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Εάν δεν μας πιάσουν ξανά οι τάσεις αυτοκαταστροφής που τις έχουμε πολύ εύκολα στη χώρα μας, νομίζω μόνο τέτοιες εκπομπές θα κάνουμε και τέτοιες συζητήσεις θα έχουμε και άντε να υπάρχουν και πέντες κρινιάρδες, μπορεί να είμαστε κι εμείς μεταξύ αυτών κάποιες φορές, που να βρίσκουμε κάποια πράγματα που απλά δεν μας αρέσουν.
4: Αντώνη, ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν, γιατί έβαλες τον καλύτερο επίλογο και όταν αναφέρομαι σε επίλογο έχει να κάνει με την παρουσία μας στο Action 24. Κάπου εδώ η εκπομπή Αθλητικό FC ολοκληρώνεται, επαναλαμβάνω, σε ό,τι αφορά το Action 24. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι μείνατε μαζί μας. Εμείς φυσικά συνεχίζουμε για λίγο ακόμη στο κανάλι του athletico.gr στο YouTube.

0: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Ό,τι να είναι τώρα.
2: Ό,τι να είναι.
1: Super Social.
0: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.
3: Το αληθινό καζίνο.
4: Are you guys ready?
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
6: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
7: Oui.
6: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
5: Για μικρούς και μεγάλους.
6: We found the Yeti!
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
8: How would you like it?
9: Well, I love it.
10: Πάστα!
11: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
12: I need to tell you something.
13: What?
12: The old case between Patty and me, the one...

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
5: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
6: Έλα, έλα,
7: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.